0: ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, και οι δύο στάθηκαν περίφημα και το γεγονός ότι αποφασίζει να την αναβαθμίσει, να την απογειώσει κατά άλλους με τον Γκάρμο και τον Σμαϊλόβιτς, εμένα μου δείχνει πολλά. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν αν δηλαδή ένα παιχνίδι που ο Ρέτσος μπορεί να κάνει ένα λάθος και να μην είναι καλά, δεν έχει σημασία. Εντάξει, μπορεί να του δείξει, τον ξαναβάλει και να του δείξει ότι το στηρίζει. Αλλά αν είναι 10-15 μέρες που ξέρει πραγματικά δεν νιώθει καλά, είτε λόγω κόπωσης, είτε για ψυχολογικούς λόγους, οτιδήποτε. Δηλαδή, εκεί έχει σημασία να έχει κάποιον που θα βάλει και να τον εμπιστευτεί. Αυτό το παιδί δείχνει ότι σε σχέση με τη μεταγραφή του Μάντσα πέρυσι είναι δύο κλικ παραπάνω τουλάχιστον και γιατί εντάξει, έπαιζε στην Ευρώπη. Έχει παίξει απέναντι σε καλούς παίκτες, απέναντι σε ομάδες που έχουν κάνει τη δικιά τους διαδρομή, όπως για παράδειγμα είναι η Bodo Glimt. Από εκεί πέρα είναι ένα παιδί το οποίο όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια, αλλά σου ξαναλέω, έχει σημασία πώς θα κουμπώσει και στα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή,
1: άσε να το δούμε.
0: Ναι, και είναι και τη άποψη ότι αυτό που τουλάχιστον του αρέσει είναι ότι κατεβάζει την μπάλα και κατεβαίνει. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο διώχνει την μπάλα και φύγει. Δηλαδή, όλοι οι αμυντικοί του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή νομίζω ο καθένα είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Να πάρουν την μπάλα και να τη βγάλουν μπροστά, γιατί είναι από τις απαιτήσεις του με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι.
1: Σε αυτό στάθηκα, γι' αυτό το είπα.
2: Ότι είναι όλοι οι παιδί μπαλωμένοι, ναι, δεν είναι παραπαγιόργηδες.
1: Σωστά, σωστά. Να σου πω, ρε Διονύση, κάτι. Πες μου για τις δύο περιπτώσεις τώρα αυτές και να σε αποδεσμεύσω σιγά-σιγά. Με Ρόκα Στάινιτς, πότε πιστεύεις θα έχουμε ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς των ομάδων τους, να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, να πω αρχικά ότι αναμενόταν σήμερα το απόγευμα να μένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα για να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή αυτού. Ο Ζανικός θα πάει από την Νότιγχαμ, από ό,τι λένε και οι Άγγλοι. Δεν είναι ψέμα ότι αυτή τη μεταγραφή, το επισημάνω, την ξεκλειδώνει ο Καρντόσο, ο άνθρωπος που ανέλαβε πριν λίγες μέρες τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι τον είχε στην Κιμαράης, ήταν πρόεδρος στην Κιμαράης τότε ο Καρντόσο. Μάλιστα, κάποιοι πιστεύουν και λένε ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ακόμη και στην ολοκλήρωση του deal με τη Σάντερσφιόρντ για τον Σμαϊλόβιτς. Θα θυμάσαι ότι είχαμε μεταφέρει ότι κάποια πράγματα πάνε με άλλο ρυθμό στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες ξεκλειδώνουν, είτε λόγω αλλαγής προσώπων και ενδεχομένως κινήσεων. Αυτό που ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει και με τις δύο περιπτώσεις, τον Ρόκα από την Τζιρόνα και τον Στάνιτς από την Λιουντογκόρετς, είναι να τελειώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν νομίζω ότι είναι περίπτωση που ο Ολυμπιακός μπορεί να τραβήξει παραπάνω. Τις δυσκολίες για την Λιουντογκόρετς τις έχουμε επισημάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακός άνθρωπος ο πρόεδρος της Λιουντογκόρετς, όπως κάποιοι μεταφέρουν, επειδή δεν τον δίνει κοντά σε αυτή την πρόταση που του είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε δει να χορεύουν και να αλλάζουν οι προτάσεις και αντιπροτάσεις τουλάχιστον 6-7 φορές ως τώρα. Δηλαδή και με τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι Βούλγαροι. Δηλαδή στην αρχή μιλούσα για ένα ποσό των 10 εκατομμύριων ευρώ που είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να φτάσει σε αυτό το ποσό. Εγώ είχα κάνει την εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται καλά-καλά να φτάσει στα 8 εκατομμύρια για τον Στάνιτς και φαίνεται όλη η μεταγραφή να παίζεται και γύρω στα 6-7. Τώρα στον Ρόκα, ο Ρόκα θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ρόκα αρέσει τον Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι είναι βασικό, θα θυμάσαι, είχαμε επισημάνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει μόνο τον Ρόκα, θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Και εκτιμώ ότι είναι αλλιώς να έρθει ο Ρόκα με Ζώτα Σίλβα και Ζέλσο Μαρτίς να υπάρξει στην ομάδα. Και να δούμε που θα κουμπώσει ο Ροντινέ, γιατί εγώ έχω τους ενδιασμούς μου για το αν θα είναι τελικά στην εξίσωση των εξτρέμ, αν θα είναι ο δεύτερος μπακ, ο πρώτος μπακ σε κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ροντινέ που βλέπω ότι θέλω να είμαι δίκαιο, σε πέρσι γκρίνιαζα και έλεγα ότι έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει μπει στην προετοιμασία βαρύς. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που είχε 15 μέρες στην αρχή της προετοιμασία, δούλευε πολύ με ατομικές προπονήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έβγαζε και φωτογραφίες βγάζοντας την μπλούζα και δείχνοντας ότι πλέον δεν κουβάλα και κιλά. Νομίζω ότι όλα είναι και μηνύματα. Και πηγαίνει και πολύ καλά στην προετοιμασία και νομίζω ότι και όρεξη για μπάλα έχει και κίνητρο και αυτό το κρατάω. Οπότε του Ρόκα το ζήτημα είναι καθαρά τι θα γίνει με την Τζιρόνα. Δηλαδή η Τζιρόνα δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε δανεισμό. Αξιώνει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ για τον ποδοσφαιριστή και παραπάνω και εκεί είναι όλο το θέμα. Αλλά σας ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός θέλει τα θέματα αυτά να τα κλείσει στο τέλος της εβδομάδας για να μπορέσει και σε δεύτερη φάση ή να πάει στις εναλλακτικές του επιλογές και θα πρέπει μετά να δει και τον παίκτη ο οποίος έχουμε πει ότι είναι κομβικότατος και είναι στα χαφ. Δεν είναι ψέμα, θα το λέω πριν το είχαμε ξεκινήσει και εγώ το είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίκτη τύπου Άμραμπατ, θέλει τον Άμραμπατ βασικά. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι το νούμερο ένα και αν δεν μπορεί να τον πάρει τον Άμραμπατ, να πάρει κάποιον σαν τον Άμραμπατ. Αλλά ξέρει ότι και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο. Έτσι. Και από την άλλη να αποφασίσει και ο ίδιος τι θέλει, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις με την Φενέρμπαχτσε, την ομάδα που ανήκει. Ίσως και αυτό να μετρήσει. Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, κοντά στα 4 εκατομμύρια. Δεν είναι εύκολο να το καλύψεις, αλλά όταν θες να πας για υπερβάσεις και να θες να αναβαθμιστείς για τα καλά, νομίζω ότι τέτοιες λύσεις πρέπει να τις δεις. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό και με το νούμερο που έχει πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στην παρουσίαση του νέου γηπέδου για το μπάτζετ και πού αυτό οριοθετείται, νομίζω το καλύπτει μια χαρά. Και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει ενδεχομένως να κάνει μια υπέρβαση. Το θέμα του Άμραμπατ απλά είναι ότι και η Μπέτις παίζει πολύ σοβαρά και είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει και άλλες προτάσεις ο ποδοσφαιριστής. Πάντως δεν ήταν αρνητικός, δεν είναι αρνητικός. Ισχύει δηλαδή το ότι έχουν εισπράξει ένα κλίμα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ότι το συζητάω. Δεν είπε ότι παίρνω αεροπλάνο μετά το Μουντιάλ και έρχομαι στην Ελλάδα για να πιάσω δουλειά, αλλά είναι ανοιχτός, το συζητάει. Είτε αυτό έχει να κάνει μέσω γνωστών με τον αδερφό του που έχει συζητήσει, είτε μέσω του LKB, ο οποίος και αυτός μπορεί σίγουρα να επηρεάσει ένα βαθμό, γιατί και εδώ βρήκε το λιμάνι του και μην ξεχνάμε, ανανέωσε και το συμβόλαιό του. Έχει ενσωματωθεί να πω στην αποστολή και ο Μασούρας.
1: Για πες μου, θα μείνει.
0: Είχε πάρει... Κοίτα να σου πω κάτι. Το θέμα του Μασούρα είναι διαφορετικό, γιατί πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι δεν θα μείνει. Δεν βλέπω για την ώρα το ενδιαφέρον της Αλκαλίτη σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας και το πώς πήγε. Το παιδί βάφτισε το παιδί του και είχε μια έξτρα άδεια, γι' αυτό πήγε δηλαδή χθες στην προετοιμασία. Είχε ζητήσει μια άδεια, δεν ήταν κάτι άλλο δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς. Να είναι καλά και να του ζήσει και εύχομαι τα καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι πηγαίνει στην προετοιμασία και τον παίρνει μαζί του με τη Λίμπαρ κάτι δείχνει. Δηλαδή ο Στρεφέτσα έχει μείνει πίσω. Και ο Στρεφέτσα να παίξει του Ολυμπιακού έδωσε 8 εκατομμύρια. Δηλαδή αν ήταν να παίξει κάποιο φιλικό για να τον δουν, νομίζω θα ήταν αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αν ίσω και ο Μεντελίμπαρ τον διαχειριστεί κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, δεν λέω να του δώσει 40 μάτς βασικού. Να παίρνει ένα χρόνο συγκεκριμένο ως αλλαγή. Δηλαδή, είναι παιδί Έλληνας. Δηλαδή, Ολυμπιακός πρέπει να το δει το ελληνικό στοιχείο. Γιατί σας ξαναλέω ότι οι παίχτες που παίζουν για μεταγραφή για τον Ολυμπιακό είναι Έλληνες. Δηλαδή, και ο Μουζακίτης που έχει ακουστεί και ο Τζολάκης, για τον οποίο σας ξαναλέω. Εγώ λέω στον Τζολάκη είμαι στο 50-50. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, αν πιστεύω ότι 1 Σεπτέμβρη ο Τζολάκης ήταν τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Σας λέω, δεν είμαι σίγουρος. Και για να είμαι και ειλικρινής, δεν μου προκύπτει πολύ από το περιβάλλον του Ολυμπιακού αυτό, αλλά μου προκύπτει περισσότερο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, βλέπω ότι ο παίκτης είναι σαν να ψάχνεται λίγο.
1: Ναι.
0: Όχι λίγο, σαν να ψάχνεται αρκετά. Να του έχει μεταφερθεί ενδιαφέρον. Ξαναβλέπω να γράφεται Γιουβέντους, για την οποία έχουμε επισημάνει ότι έχει δείξει ενδιαφέρον. Και ξέρετε, αν ανανεώσει το συμβόλαιο ή όχι, παίζει ρόλο στα θέλω του Ολυμπιακού. Γιατί αλλιώς ένα Τζολάκη που μπορεί να πιέσει να απολυθεί και με μια πρόταση που ο ίδιος να θεωρεί, δηλαδή ο Τζολάκη μπορεί να θεωρεί στο μυαλό του ότι αν φέρει 13-15 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι happy, για να μην ξεχνιόμαστε, και τον δίνει. Ενώ ο Ολυμπιακός για την στήριξη που είχε στο παιδί αυτό και τον τρόπο που το ανέδειξε, προφανώς το νούμερο αυτό το πηγαίνει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα αυτό είναι και λίγο σχετικό με το τι μπορεί να έρθει, ποια ομάδα μπορεί να. Τον να ενδιαφερθεί. Μάλιστα. Και το τι θέλει να κάνει το ίδιο το παιδί.
2: Και κάτι άλλο, Διονύση. Το γκολ, δηλαδή το φορ και το τέρμα του ακριβοπληρώνει πάντα. Γιατί δεν υπάρχουν καλύτερα να το φύλαξει εκεί έξω. Πληρώνονται πιο ακριβά πάντα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι λογικό να θέλει και να οριοθετεί πιο ψηλά την τιμή ο Ολυμπιακός, αν και εφόσον έρθει κάποια επίσημη πρόταση. Είναι πολύ λογικό αυτό.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για καλό τερματοφύλακα, έτσι δεν μιλάμε τώρα για.
0: Ναι. Όπως να τονίσουμε, γιατί έχει λυθεί και το ζήτημα με τον τερματοφύλακα. Γιατί ξέρεις, καλό είναι να γίνεται στραβή, να τα λέμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν εδώ και είχα πει ότι το θέμα του Πόποβιτς θα αργήσει λίγο να υπογράψει, γιατί υπήρχε ένα μικρό ζήτημα. Όντως, το παιδί είχε έρθει με ένα μικρό τραυματισμό, αλλά το παιδί δεν λέει κανείς ότι είναι στην προετοιμασία και κάνει προπονήσεις κανονικά με τους τερματοφύλακες. Έτσι, δηλαδή, στη στραβή είμαστε πάντα βασιλιάδες.
1: Αυτό που λέει.
0: Αλλά εγώ τον είδα. Ναι, εντάξει, τον βλέπω δύο. Μπάλα πιάνει εδώ. Ασκήσει τον βλέπω ότι έχει κάνει στα βίντεο. Δηλαδή, άμα ήταν τραυματίας, δεν νομίζω θα τον κρύβανε.
1: Θα ασχολούνταν όλοι, όμως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, το λέω, γιατί όταν πήγε να γίνει στραβή, το αναδείξαμε. Και τώρα που έχει γίνει καλή και το παιδί είναι εκεί, να τα λέμε όλα. Να είμαστε OK και στις δύο μεριές. Γιατί λέει ο κόσμος να απαντάμε σε ερωτήσεις. Ποια ερώτηση έχουμε απαντήσει. Στο φίλο που ρωτάει αν πωληθεί ο Αντρέ Λουίζ. Για τον Αντρέ Λουίζ υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις, σας διαβεβαιώνω. Και μία είναι όντως από την Wolves. Ο Ολυμπιακός δεν θα βιαστεί. Φίλε μου, δεν είμαι λογιστής για να σου εξηγήσω αν τα 30 που έχει πει τον μπάτζετ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα γίνουν 45 ή 60. Με την ίδια λογική, αν με ρωτάς, από το να περιμένω του Λουντογκόρετς και να μου λέει 7 ή 8 για το Στάνιτς, θα προτιμούσα ο Ολυμπιακός να δώσει 4 και να πάρει τον Άμραμπατ. Εγώ. Yeah. Αλλά δεν τις κάνω εγώ τις μεταγραφές. Έτσι. Yeah. Δηλαδή, θα δώσω 8 στον Άμραμπατ 2 χρόνια και να τον πάρει 2 χρόνια τον Άμραμπατ. Εγώ τα προτιμούσα. Αλλά δεν αποφασίζω εγώ στο τι σαν τι θέλω για να γίνει στην ομάδα.
1: Απαντάω στο φίλο στο chat και λέω όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε να απαντάμε. Μιλήσαμε για σεντερφόρ, μιλήσαμε για κέντρο άμυνας, μιλήσαμε για χαφ, για άμραμπατ, μιλήσαμε για μασούρα, μιλήσαμε για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, μιλήσαμε και για τους δύο που περιμένουν να ολοκληρωθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς υπόθεση. Δεν προλαβαίνουμε πάλι περισσότερα. Θέλω να δω λίγο την καινούργια φανέλα, να μου πεις τη γνώμη σου και να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Φάνηκε εσύ για να σε αποδεσμεύσω και εσένα. Αν μας αρέσει. Η τρίτη φανέλα είναι αυτή η Διονύση του Ολυμπιακού. Θα δούμε τώρα.
0: Αυτή είναι η τρίτη φανέλα. Yeah. Η φανέλα αυτή.
1: Μοβινέ.
0: Δεν θέλω να μειώσω.
2: Μπλε σκούρο δεν είναι.
0: Μπλε είναι, μπλε είναι σκούρο. Μπλε με χρυσά στοιχεία. Με χρυσά στοιχεία.
2: Με χρυσά σιρίκια.
0: Η φανέλα αυτή τώρα. Αν. Εντάξει, δεν θέλω και λόγω των χορηγών κτλ. Αν δεν είχε ξεπεριστά το χορηγικό. Πιστεύω ότι τη φορά και πάω σε ένα κλαμπάκι πάω κάθομαι, ρε φίλε. Λοιπόν, είναι ωραία, δηλαδή δυνατή.
3: Είναι στήλη, πώς να σου το πω. Είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Ναι, ναι. Είναι δυνατή, είναι δυνατή η φανέλα. Και όχι, είναι η πρώτη χρονιά, ακούστε να δείτε κάτι. Το ξέρετε, λέω για τον κόσμο που γκρινιάζει, που. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω και για τις τρεις φανέλες σαν γενικό πρόσημο ότι ο κόσμος δείχνει ενθουσιασμένος. Δηλαδή και η δεύτερη είναι ωραία φανέλα. Εντάξει, επίσης τώρα χθες και την Εθνική Ισπανίας να παίζει με την Πορτογαλία με τις ρίγες αυτές πάνω στον ώμο. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης εταιρείας που αδάκι στη λευκή εδώ τώρα με το κόκκινο στοιχείο δίνει μια άλλη διάσταση. Νομίζω ότι είναι ωραίες οι φανέλες. Εντάξει, οι φανέλες τα έχουμε πει, είναι μια ωραία ιστορία. Μια πολύ ωραία ιστορία όμως είναι κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα θέμα όλοι θα πω για τις φανέλες όλων των ομάδων, γιατί έχω ξαναπεί ότι εύκολα λέμε και νομίζουμε ότι οικονομάει κάθε ομάδα, είτε πάρει μεγάλο παίκτη είτε όχι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τέτοια, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι πλέον οι αθλητικές εταιρείες έχουν πολύ μεγάλο μέρος.
1: Πόσα κρατάνε οι εταιρείες, βέβαια. Σωστά.
0: Και αν δείτε, πάνω από το 50% είναι.
1: Σωστά.
0: Είναι,
1: λοιπόν,
0: είναι μια μεγάλη υπόθεση.
1: Κύριε Βερβελέ, να μας δείξει.
0: Το λέω γιατί λέγανε η γνωστή ιστορία με το Φίγκο, μωρέ. Τον Τιμπάλα, αυτές το καλοκαίρι που έχουν δει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές που έχουν τυπωθεί και λέει ο άλλος. 100.000 φανέλες επί 80 ευρώ βγήκαν τα λεφτά, τον πήραμε το παίχτη. Κατάλαβες.
1: Να μαζί σε εκπομπή, φίλε. Τα λέμε αύριο από κοντά. Σε περιμένουμε εδώ. Φιλιά.
0: Χρόνια πολλά, ναι, αύριο μπας και φάμε.
2: Γεια σου, ρε μεγάλε.
1: Προστάμε αύριο κάτι, λοιπόν, έλα. Φάνη, σε αφήνω και σένα.
3: Φεύγω και θα μας φάει Βάσο.
1: Θα μας φάει Βάσο, ναι, και δεν θέλουμε τώρα να μπλέξουμε εκεί. Δεν είναι να μπλέκεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φάνη, στο Κανάς.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μας ανέλησες ωραία θεματάκια και για Μουντιάλ αλλά και για τις άλλες ομάδες. Περιμένω μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη, όποτε κρίνεις εσύ να κουβεντιάσουμε πάλι. Μαριάννα, μπορείς να έρθεις. Έλα, Μαριάννα μου. Έλα, κυρία μου. Περάστε.
4: Καλή χρόνια σας πολλά.
1: Γέλα, κυρία μου. Γέλα, καλή μου.
2: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
1: Καλά, έφερες δωράκι?
4: Έφερα.
1: Εμείς θα δώσουμε δώρο. Εμείς έχουμε γενέθλια. Εμείς θα δώσουμε δώρο.
4: Βέβαια.
1: Εντάξει, όπως θες.
4: Βέβαια.
1: Έχεις να πεις και τα υπόλοιπα, τα.
4: Όχι, σήμερα έχω μόνο.
1: Όχι.
4: Το.
1: Το ετήσιο, μόνο να αναφέρουμε κάτι.
2: Την μπλίκι μπλίκι ξεκινάς.
1: Ναι.
4: Την μπλίκι μπλίκι ξεκινάω, μου είπε.
1: Τι είναι αυτό, ναι.
2: Δώρο, ρε παιδί μου. Τι.
1: Α, το iPhone.
4: Α, μπλίκι μπλίκι, ρε παιδί μου. Μπλίκι μπλίκι.
1: Λοιπόν, να σου πω
4: κάτι.
1: Περίμενε. Μόνο πες μας τι δώρο θα είναι αυτό.
4: Είναι το iPhone 17, το 256GB, το Mist Blue. Αυτό είναι το Mist Blue. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αν γράφει.
2: Απαλό γαλάζιο, ωραίο.
4: Τη ομίχλη. Τη ομίχλη.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Έτσι στο στρατόπεδο στην Τρίπολη όταν ξυπνάγαμε το πρωί. Κόβαμε την ομίχλη με το ψαλίδι, έτσι.
1: Μην ξαναπείτε την
4: Τρίπολη. Αυτό θέλω να ακούγεται όσο φαίνεται αυτό το κινητό. Έτσι ήταν.
1: Με έχει εκνευρίσει. Διαρκώς υποβαθμίζει το Λονδίνο τη Νότια Ευρώπη.
2: Ρε φίλε, φαντάρι πήγαμε. Τα έχουμε δει αυτά τα μέτρα.
4: Το Λονδίνο τη Νότια Ευρώπη.
1: Υπερβάλλω, ε.
4: Όχι, το αγοράζω. Δεν.
1: Υπερβάλλω. Λοιπόν, περαμένει μαζί μα εδώ στην παρέα μα και πάμε στον Καπετανάκο. Με έχουν φάει εδώ, ζητάνε Καπετανάκο.
2: Βρε.
1: Και το πρώτο που θα ρωτήσω είναι πώς θα προμηθευτούν εισιτήρια για να πάνε σε κάποιο από τα φιλικά της ΑΕΚ. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουν ήδη κάνει το ταξίδι για τα μέρη, τα ωραία που βρίσκεται ο Τάσος. Πω, από τι έχει φτιάξει πάλι. Τι έχει φτιάξει πάλι. Γεια σας, μου.
5: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, παλικάρι μου. Κρυό.
5: Μπράβο. Να μην ακούω μόνο τον εαυτό μου θέλω και είμαι ευτυχισμένος πολύ.
1: Το έχουμε πει και εμείς να μην ακούμε σένα, αλλά δεν συμβαίνει, οπότε θα πορευτούμε όπως μπορούμε ο καθένας.
5: χρόνια πολλά με τα καλά σου λόγια, χρόνια πολλά στην εκπομπή.
1: Θυμάσαι, ρε. Θυμάσαι.
5: Μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.
2: Θυμάσαι ότι είσαι σε αυτήν την εκπομπή.
1: Για πες.
5: Ήμουνα πάλι Ολλανδία τέτοια μέρα. Είχα βγει από το ξενοδοχείο στο Μπρουκ Χάμστατ. Πάλι τέτοια μέρα εδώ με βρίσκει.
1: Ναι, ρε φίλε. Τότε δεν είχα γνωριστεί με τον Καπετανάκο και. Ξέρεις, εντάξει, από την προετοιμασία.
5: Βέβαια, επειδή το συζητούσα πριν, δεν μου φαίνεται για ένας χρόνος.
1: Δεν σου φαίνεται.
5: Νομίζω ότι έχουν πέρασει 10 χρόνια.
1: Ναι, αυτό θα το εκλάβουμε ως κάτι θετικό, επειδή είχαμε πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες, ας πούμε.
4: Κάτι τέτοιο. Πώς πέρασε ρε τις 10 χρόνια.
2: Μακοχημωτής.
5: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Τι κατάλαβες. Τι κατάλαβες.
1: Αυτό κατάλαβα, ναι. Ας πούμε.
2: Μπαλοχημωτής, πολύ καλός κιόλας.
1: Ναι, του χρόνου τι ετοιμάζουμε.
2: Καλά, του χρόνου.
1: Του χρόνου έχουμε.
2: Του χρόνου θα βγαίνουμε θράψαλα εδώ πέρα.
1: Ράτζο εδώ θα βάλεις και θα βγαίνεις όλη μέρα.
2: Μεριτίδες θα βγούμε, άσπρα μαλλιά.
1: Και αν πάνε καλά και οι ελληνικές ομάδες και μπουν ο
4: Μίλος.
5: Μια χαρά. Έφερε γούρι στη Μεγάλη ΑΕΚ, πήραμε πρωτάθλημα.
1: Ναι, είδες τα φιλικά όταν έπαιξαν στο Αθλέτικο. Πήρε πρωτάθλημα τώρα.
5: Έτσι. Μη σταματάς την εκπομπή, φωνάζαν στον Πακόπουλο.
1: Μπακόπουλε. Τώρα δεν έχει καμία ευθύνη το Αθλέτικο. Πήγαν τα δώσαν αλλού τα φιλικά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πού θα βρουν εισιτήρια ο κόσμος που έχει έρθει εκεί.
5: Ακριβώς. Αν συνεχίσω να ακούω τη φωνή μου, θα πέσω στο συντριβάνι, να ξέρεις.
1: Ναι, να το φτιάξουμε τώρα κάποια στιγμή ή θα το τακτοποιήσουμε. Άκουσες τι σου είπα.
5: Ναι. Τι εισιτήρια, για πού.
1: Για τα φιλικά, λέει. Ρωτάνε εδώ πέρα φίλοι διάφοροι, φαντάζομαι έχουν κάνει το ταξίδι αυτοί για εκεί.
5: Τα φιλικά για το πρώτο φιλικό την Κυριακή με την The Graph Shop είναι περίπου μια ώρα από εδώ το γήπεδο που θα γίνει. Έχουν βγει κανονικά εισιτήρια. Τα διαχειρίζεται η τοπική ομάδα, δεν είναι της ΑΕΚ.
1: Ωραία.
5: Έχει βγει ανακοίνωση.
1: Φαντάζομαι και ηλεκτρονικά, αλλά και απ' έξω από το γήπεδο μπορούν να προμηθευτούν. Οπότε είμαστε OK με αυτό.
5: Ναι, εντάξει. Νομίζω απ' έξω το γήπεδο. Τώρα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο οργανωμένοι για ένα φιλικό σε προπονητικό κέντρο. Αλλά νομίζω όσοι πάνε εκεί πέρα θα βρουν τον τρόπο να μπουν. Πάντως έχει βγει ανακοίνωση σχετική από την Ολλανδική ομάδα. Δεν χειρίζεται η ΑΕΚ καθόλου αυτά τα εισιτήρια.
1: Σωστά. Επειδή έχεις πάει και ρε παιδί μου, μιας και μήπως μας έδινες μια πληροφορία περαιτέρω και μας τη δίνεις.
5: Δεν είναι εδώ, σε άλλη πόλη.
1: Είναι σε άλλη πόλη. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Νίκολιτς έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε να προσγειώσει τους παίκτες του, να τους βάλει σε μια δική του ρότα με βάση την ομιλία που. Τουλάχιστον έχουμε πάρει σε αντίτυλους που έχει πει μερικά πράγματα. Τι λες εσύ γι' αυτό.
5: Η πρώτη ομιλία του Νίκολιτς την πρώτη μέρα που συνάντησε ξανά τους ποδοσφαιριστές του μετά την κατάκτηση του αθλήματος έδωσε και το μήνυμα το τι νοοτροπία πρέπει να έχει η ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε αν θα την έχει, πρέπει να την έχει. Αυτό θέλει τουλάχιστον ο Νίκολιτς να το πετύχει. Τι φιλοσοφία πρέπει να διέπει όλο το κλαμπ. Γιατί δεν μίλησε μόνο για τους ποδοσφαιριστές ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέλει όλο το κλαμπ να έχει μια τέτοια φιλοσοφία, ότι αυτή τη μεγάλη επιτυχία που πέτυχε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν τελείωσε, η ιστορία τέλος, έγραψε. Όπως λέει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί είναι σέρβις στην εθνικότητα και στη φιλοσοφία και σε όλο αυτό που πρεσβεύει. «Past is past», έλεγε ο Μπράντοβιτς, μετά από κάθε Ευρωλίγκα που έπαιρνε, που σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά πρέπει να είσαι ακόμα καλύτερος, γιατί αυτό είπε ο Νίκολης στους ποδοσφαιριστές, πρέπει να είναι ακόμα καλύτερη από την περσινή σεζόν. Γιατί πλέον οι αντίπαλοι τους θα τους περιμένουν, θα προετοιμαστούν και αυτοί καλύτεροι. Πλέον την ΑΕΚ δεν είναι ότι δεν την υπολογίζουν όπως σε μεγάλο κομμάτι της περσινής σεζόν. Θα την υπολογίζουν από την πρώτη ημέρα. Είναι η πρωταθλήτρια, πρέπει να την φτάσουν. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει και πολύ πιο δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Άρα θα πρέπει όλοι στο κλαμπ, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, να είναι πιο καλοί και σε υψηλότερο επίπεδο από την περσινή σεζόν. Και νομίζω ότι. Πρέπει να το έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, θα τα δούμε αυτά στα επίσημα παιχνίδια. Αλλά έχω δει τις πρώτες προπονήσεις, τις δύο πρώτες, πάρα πολύ όρεξη. Δεν έχω δει δηλαδή παίκτες οι οποίοι. Επειδή το ζήσαμε το 23 με παίκτες διψασμένους που δεν είχαν και μεγάλο κίνητρο μετά από ένα πρωτάθλημα. Μην τα θυμόμαστε τώρα ποιοι τα λέγανε και μας πήραν στο λαιμό τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η φιλοσοφία και η νοοτροπία που έχει η ΑΕΚ εδώ πέρα νομίζω είναι πάρα πολύ διαφορετική σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
1: Φίλε, διαβάζω κάτι εδώ. Έχει γίνει κανένα λάθος. Άλογο σταμάτησε να δει την πρώτη προπόνηση της Ένωσης στο Apeldoorn. Τι είναι αυτό. Αυτό.
5: Ομέρο. Έχει ενθουσιαστεί και ο Μυρότσος να ξέρεις με αυτό το συμβάν.
1: Ρε, να με προειδεάζετε. Νομίζω ότι έχει μπει κανένας και έχει γράψει λάθος στον οδηγό, ρε. Και το άλογο τι έλεγε.
5: Όχι.
2: Έλεγε το άλογο.
1: Πώς του φάνηκε.
5: Ήτανε του Ομέρ Βριόνι αυτά.
2: Αυτό που το κρατάει μπορεί να είναι και το Ομέρ Βριόνι.
1: Ένα άλογο βλέπουμε.
2: Δύο βλέπω εγώ.
1: Κλάμα.
5: Δύο βλέπει ο κύριος Βουλής. Μπράβο.
1: Κύριε Ντατσόπουλε, δεν περίμενα από εσάς να μην αντιληφθείτε αυτό που έλεγε ο κύριος Βουλής εδώ. Ή έκανες που δεν το κατάλαβες, έκανες. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει με το άλογο. Φτάνει, φτάνει. Και ας ενθουσιάστηκε ο Μυρότσος. Να τα το σχολιάσει. Λοιπόν, φτάνει τα σχόλια. Έχω το βουλί εδώ και είναι κινητή βόμβα, φίλε. Μπορεί να έχουμε προβλήματα, γι' αυτό θα συνεχίσω.
4: Και δεν μπορώ και να σε βοηθήσω εγώ.
1: Όχι, όχι, Μαριάννα. Ας το να πάει. Ας το Χαλκ Χόγκαν μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Για Πινέδα, ναι, γι' αυτό λίγο να μιλήσουμε. Εντάξει, κάνουν πάρτι στο εξωτερικό, γράφουν. Εντάξει, τι λες.
5: Όσο δεν υπάρχει κάτι στην ΑΕΚ από άποψη να πληρώσουν τη ρήτρα, η οποία ρήτρα σε αυτά που γράφουν στο Μεξικό γράφουν για 6, κάτι εκατομμύρια ευρώ, 7, η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ και σε μία δόση. Δεν αλλάζει αυτό. Μόνο έτσι μπορούν να πάρουν τον Ορμπελίν Πινέδα τώρα απευθείας από την ΑΕΚ χωρίς διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, τίποτα λιγότερο. Και να ικανοποιήσουν και τον παίχτη με ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που του προσφέρει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ του προσφέρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ πάγιες αποδοχές με πολύ υψηλά μπόνους και εφικτά. Γιατί ο Μεξικανός πάντα σχεδόν πιάνει και τα μπόνους και μεγαλώνει και τις αποδοχές του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στο Μεξικό πάντα γράφουν και ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία συνήθως, όπως έχει αποδεχτεί από το 22 που ήρθε στην ΑΕΚ ο Πινέδα, πρέπει να έχουν γράψει γύρω στα 1500 κείμενα. Και ο Πινέδα είναι ακόμα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Μια φορά μόνο το 2024 πλησίασε σε αποχώρηση, γιατί τότε τα είχε βρει με ομάδα από το Μεξικό, αλλά τότε έθεσε βέτο ο Μάριος Ηλιόπουλος και τον κράτησε εδώ πέρα και δεν έφυγε ο Μαγίτο. Τώρα είναι σε διακοπές. Περιμένουμε την επιστροφή του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πιθανότητα θα ενσωματωθεί εδώ στην Ολλανδία και εδώ πιθανότητα να ξεκινήσουν και οι κουβέντες, αν είναι εδώ και ο μάνατζερ του, για να επεκταθεί το συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Θα είναι μια περίοδος εξελίξεων για τον Πινέδα, γιατί η ΑΕΚ περιμένει την οριστική του απάντηση στην πρόταση για τριετή επέκταση συμβολαίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θέση και μια υπόθεση που καίει πραγματικά την ΑΕΚ. Γιατί σήμερα μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Κάρινεν. Θα αναλύσουμε αργότερα το τι είδαμε. Υπάρχει και ο Μαρίν, είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το δίδυμο στον άξονα της ΑΕΚ. Αλλά χωρίς τον Πινέδα, όλο αυτό είναι διαφορετικό και λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Ο Νίκολης θα ήθελε πάρα πολύ την τριάδα Πινέδα, Μαρίν και Κάρινεν. Αλλά στην περίπτωση που δεν είναι εδώ ο Πινέδα, θα πρέπει η ΑΕΚ να ψάξει στην αγορά έναν παίκτη που θα κάνει τα πράγματα που κάνει ο Μεξικάνος και δεν είναι εύκολο. Όπως αντιλαμβάνεστε, και θα είναι και πάρα πολύ κοστοβόρο. Άρα η ΑΕΚ θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Πινέδα εδώ και χαρούμενο και ευχαριστημένο. Και με αυτή την τριάδα ο Νίκολης νομίζω ότι θέλει να πάει από εδώ και πέρα στον καυτό Αύγουστο με τον τελικό του Super Cup και με τα play-off του Champions League. Και εδώ να περάσω μια γέφυρα για τον Κάρινεν, γιατί σήμερα ήταν η ανακοίνωση της απόκτησής του. Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030 ο Φινλανδός. Αμέσως προπονήθηκε και όχι απλά προπονήθηκε. Στις ασκήσεις τακτικής που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς με το team του, στις ασκήσεις δηλαδή πώς θα έβγαινε η μπάλα από την άμυνα να σπάσει το press των αντιπάλων, δηλαδή πώς θα χτίσει το build-up, ο Κάρινεν ήταν ο βασικός άξονας αυτής της άσκησης. Ήταν ο παίκτης μπροστά από τα stopper που έπαιρνε την πρώτη μπαλιά, γύριζε το κορμί του, αυτό ακριβώς που κάνει ο Πινέδα πολλές φορές με μεγαλύτερο ρίσκο Μεξικανός. Ο Φιλανδός το κάνει με ελαχιστοποίηση του ρίσκου, πολύ λίγα λάθη. Σε αυτό είναι πάρα πολύ ισορροπημένος και ξέρει πώς να γυρίσει το κορμί του. Έχει δει το γήπεδο, είναι πολύ πιο όριμος στο πώς θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Είχε αντιπάλους τον Μάνταλο και τον Σαχαμπό, είχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι και έπαιρνε συνέχεια τα μπράβο από τους συνεργάτες του Νίκολιτς. Και ουσιαστικά μας έδειξε ότι με αυτόν κεντρικό άξονα η ΑΕΚ θα προσπαθεί να σπάει το πρες, να βγάζει την μπάλα από την άμυνά της, ώστε να οργανώνεται καλύτερα. Γιατί περιμένει ο Νίκολιτς από αυτή τη σεζόν, από τη νέα σεζόν, να πιεστεί πάρα πολύ η άμυνα της ΑΕΚ, να πιέζεται περισσότερο από τους αντιπάλους σε σχέση με πέρσι. Γι' αυτό ζήτησε την απόκτηση ενός playmaker, το ρόλο που έχει πλέον ο Κάρινεν. Και εδώ πέρα νομίζω ότι κάπως ίδια χαρακτηριστικά, να ξέρει δηλαδή να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, πολύ πιο γρήγορος και με εντάσεις σε σχέση με αυτούς τους στόπερ που υπάρχουν, θα είναι και η επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ ο κεντρικός αμυντικός. Δηλαδή η ΑΕΚ να προσθέσει δίπλα στον Ρέλβας και τον Μουκουντή έναν κεντρικό αμυντικό πολύ πιο γρήγορο για να βγαίνει μπάλα από την άμυνα ή όταν χαθεί να μπορεί να καλύψει γρήγορα τους χώρους, γιατί σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ την περσινή σεζόν είχε πρόβλημα και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας δεν είναι το δυνατό του σημείο οι επιστροφές στην άμυνα και να καλύψουν στο αμυντικό transition. Οπότε θέλει να καλύψει αυτό το κενό ο Νίκολιτς με τη βοήθεια του Ριμπάλτα, με έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος προφανώς και εδώ θα μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη αγορά, όπως είναι ο Ζούμπκοφ, όπως είναι ο Κάρινεν, πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. και θα είναι ουσιαστικά ακόμα μια μεταγραφή ενδεκάδας. Και νομίζω ότι και με αυτή τη μεταγραφή κλείνουμε σε πρώτη φάση την ενίσχυση της ΑΕΚ αναφορικά με την βασική ενδεκάδα.
1: Χωρίς να αποκλείς, όπως έχεις πει αρκετές φορές, να υπάρξει κάτι ακόμα. Ο Ζούμπκοφ πώς πάει?
5: Αυτό ήταν το επόμενο θέμα. Πραγματικά μιλάμε για έναν ακραίο. Επειδή στην ΑΕΚ είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε δεξιά και τον Ελίασον και τον Λιούμπισιτς. Προς το τέλος της σεζόν είδαμε και τον Γκοϊτά, ένα πολύ πιο επιθετικό γενή παίκτη σε σχέση με τους δύο προηγούμενους. Ο Ζούμπκοφ είναι επίθεση. Με το που πάρει την μπάλα, είτε στο χώρο, είτε σε σετ παιχνίδι, ακριβώς βλέπει εστία και θέλει να επιτεθεί. Θέλει να επιτεθεί για να δημιουργήσει προς την περιοχή ή θέλει να επιτεθεί ο ίδιος απέναντι στην αντίπαλη εστία. Είναι παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ δύναμη, πολύ διεισδυτικός. Είτε όταν
2: φαίνεται ότι είναι θηριάκι,
5: όταν κάνει κίνηση προς τα μέσα και συγκλίνει.
2: Θηριάκι
5: είναι πάρα πολύ δυνατός σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται. Πάρα πολύ δυνατός. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατός. Και νομίζω και στις κόντρες που θα έχει με αντίπαλους αμυντικούς θα το δείξει αυτό. Απλώς εγώ βλέπω έναν ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ δυνατό, πολύ focus στο επιθετικό κομμάτι. Εκεί θα έχει πολλά ντουμπλαρίσματα με τον Ρώτα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα συνεργαστούν. Δεν το έχουμε δει ακόμα σε μεγάλο βαθμό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί στο αμυντικό transition και ο ίδιος όταν θα χρειαστεί ο Ρώτα στα πολύ απαιτητικά παιχνίδια και στα μεγάλα να έχει βοήθειες από τον δεξιό extreme, δηλαδή από τον Ουκρανό. Αυτό το κομμάτι δεν φαίνεται να είναι το φόρτε του, αλλά στο επιθετικό κομμάτι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός και έριξε πάρα πολύ το βάρος ο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του στο πώς θα πηγαίνει η μπάλα στο δεξιάκρο σωστά για να φέρνει ο ίδιος είτε την μπάλα είτε να εκτελεί συγκλίνοντας.
1: Διάβαζα μια συνέντευξη που έκανε, νομίζω το έπασε με τον Άλχο, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κάιριν. Νομίζω πως έχει πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και μπορεί να τη δείτε στο Αθλητικό. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Τάσο, αν τους δύο παίκτες αυτούς, τον Ζούμπκοφ και τον Κάιριν κυρίως, θα τους δούμε την Κυριακή, αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής.
5: Το πιθανότερο είναι επειδή ο Κάιριν έχει έρθει απευθείας από προετοιμασία με τη Σπάρτα Πράγας. Έκανε προετοιμασία στο τελευταίο φιλικό, μόνο δεν μπήκε γιατί υπήρχε διαδικασία της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Οπότε και σήμερα δηλαδή ξεκίνησε κατευθείαν και μπήκε στην προπόνηση της ΑΕΚ. Δεν χρειάστηκε κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Ο Ζούμπκοφ κανονικά, όπως είναι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Άρα την Κυριακή τους περιμένουμε και τους δύο να τους δούμε στο φιλικό με την Γκράφσαπ. Και σταδιακά θα βλέπουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Νομίζω ότι μιλάμε για δύο μεταγραφές ενδεκάδας, έτσι όπως είναι η ΑΕΚ δηλαδή. Ο Ζούμπκοφ είναι ο βασικός δεξιός ακραίος και ο Κάριν Απόντος και του Πινέδα μαζί με τον Μαρίν είναι τα δύο αμυντικά χαφ που θα βρίσκονται στον άξονα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κρεμότητα με τον Χρήστο Αλεξίου. Το παιδί είναι εδώ και κάνει ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Αναμένεται η ανακοίνωσή του. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά με την Ίντερ για να τελειώσουν και κυρίως να μάθουμε μέσα από αυτή από τις λεπτομέρειες μεταγραφής και πόσο είναι το ύψος της ρήτρας επαναγοράς από την Ιταλική ομάδα, γιατί από εκεί θα δούμε και κατά πόσον η ΑΕΚ έχει ασφαλιστεί σε αυτό το deal. Συνήθως ο Ριμπάλτα σε τέτοιες συμφωνίες παίρνει αυτό που θέλει, αλλά επειδή μιλάμε για πρωταθλήτρια Ιταλίας και για το επίπεδο και το μέγεθος της Ίντερ, θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πόσο τον υπολογίζουν οι Ιταλοί, γιατί τον στέλνουν εδώ πέρα για να πάρει παιχνίδια. Βεβαίως η ΑΕΚ έχει τη ρήτρα για να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι, αλλά επουδενή στην Ίντερ δεν θέλουν να χάσουν και να μην έχουν ποσοστό από τα δικαιώματα του Έλληνα στόπερ.
1: Τάσο, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να ρωτήσω. Θες κάτι τον συνάδελφο?
2: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον η Ίντερ κάθε καλοκαίρι, δύο σέρι σεζόν τώρα. Τα ρέμισε Ολυμπιακό.
1: Εμπλέκεται στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
2: Ντεφράι Παναθηναϊκό, τώρα ο Αλεξίου στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Είχε πάει και ο Βαγιανίδης πριν κάτι χρόνια, είχε γυρίσει από την Ίντερ και αγόρασε πέρυσι Παναθηναϊκό στα ποσοστά του. Πάντα λίγο Ίντερ παίζει τη ζωή μας κάθε καλοκαίρι.
1: Τάσο, θες κάτι τη Μαριάννα να τη ρωτήσεις, να σου τη πεις κάτι?
4: Τάσο μου.
5: Α, αποφάσισε να δουλέψει.
1: Εχμηρός ο Τάσος.
4: Τι είπε.
1: Πάντα με το σχόλιο. Το
4: γύρνα και τα λέμε, γύρνα.
5: Επειδή, μην με απειλείς εμένα. Επειδή ρωτάει και ο κόσμος για τα προστατευτικά στη Νέα Φιλαδέλφια και είχαμε κάνει μια κουβέντα στην ΑΕΚ για τα plexiglass, τα περιβόητα. Στην ΑΕΚ μελέτησαν το ζήτημα αν μπορούσε να μειωθεί τουλάχιστον 70-80 πόντους το ύψος των προστατευτικών. Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα. Οπότε τα plexiglass μένουν στο ίδιο ύψος Και από εδώ και πέρα θα γίνει η προσπάθεια από την ΑΕΚ το προσεχές διάστημα ή το επόμενο καλοκαίρι με αλλαγή νόμου και μόνο με αυτό να αφαιρεθούν εντελώς. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, διαβούλευση και γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο στην Ελλάδα να αλλάζει ο νόμος. Οπότε θα χρειαστεί χρόνος να το δούμε. Αυτό σημαίνει ότι η σεζόν ξεκινάει με τα plexiglass στο ύψος που υπήρχαν παρά τις προσπάθειες της ΑΕΚ να μειωθούν σε ένα αρκετά σημαντικό ύψος.
1: Okay. Τάσο, ευχαριστώ.

0: γενέθλια σήμερα. Για την εκπομπή αυτή που παρακολουθείτε εδώ, ελπίζουμε να περνάτε καλά μαζί μας όπως και εμείς με εσάς. Έχω πολλά ερωτήματα. Ναι, Διαμαντίδης ανακοινώθηκε, το βλέπετε και στο Αθλέτικο, μου ήρθε εμένα ήδη η ειδοποίηση. Όποιος έχει το app, γιατί αρκετοί από εσάς το έχετε. Και γι' αυτό το μάθατε αμέσως.
1: Εδώ και 7 λεπτά ο Ηλίας Λαγιώτης το έχει ανεβάσει.
0: Το έχει ανακοινώσει ο Ηλίας από νωρίς.
1: Και το έχει πει
0: νωρίτερα. Και έχει ανεβάσει εδώ και 7 λεπτά, να ξέρετε. Ένα θεματάκι κείμενο που εξηγεί τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε Διαμαντίδης. Και Μπατίστα είναι, Σπύρο μου. Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Εννοείται είναι ο Μπατίστα.
2: Δεν έχω προλάβει. Μπατίστα. Αν έχει
1: ανεβεί. Πρώτος έχει ανακοινωθεί ο Μπατίστα εδώ και 4 μέρες. Έρχεται και ο Διαμαντίδης. Ναι.
0: Εγώ δεν τα διαβάζω όλα αυτά τα μπασκετικά τόσο πολύ. Κυρίως ακούω Λαγιώτη, Ιτάτσιο. Η Πηλιανίδη, όπως πριν, και ενημερώνομαι.
2: Κάποιος αλλιώς έγραφε τώρα και μπάσκετ στο chat. Τα έχουν πει πριν ώρα. Μετά που θα τελειώσουμε.
0: Γυρίστε εκπομπή νωρίτερα και παρακολουθείτε τι έχουμε πει με Λαγιώτη και με Πηλιανίδη για τα θέματα με τα γραφικά, τα μπασκετικά. Τώρα, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά πάντα. Αλλά πριν συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, να πούμε μια κουβέντα με την συνάδελφο.
2: Με άγχωσες, το συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά και λέω τώρα ή έχει ξεχάσει ότι είμαι εδώ πέρα δίπλα ή περιμένει να πω κάτι
0: πρώτα ποδοσφαιρικό. Πρώτα απ' όλα, εδώ συμμερίζομαι αυτό που λέει ο κόσμος. Εγώ πάντα το ακούω το chat και προφανώς ο κόσμος έχει ένστικτο.
2: Τι έχει πει το chat?
0: Ζούμε κεντρική να σε δούμε. Βεβαίως, να γίνει αυτό κάποια στιγμή, να ξεκουραστούμε κι εμείς λιγάκι. Πώς φαίνεται, έχεις τη διάθεση να το
2: κάνεις? Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Καλά, κάνεις, κάθεσαι εκεί που κάθεσαι. Θα έρχομαι εγώ, θα μπαίνω, βγαίνω, ξέρεις τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Κάνα τέτοιο, κάνα από εδώ, κάνα από εκεί.
0: Όπως βλέπετε, δεν την πείθω. Θέλω όμως να μας δώσεις τις λεπτομέρειες για το δώρο που θα δώσουμε εμείς.
2: Βεβαίως. Αρχικά να πούμε ότι έχει ανέβει εδώ και λίγη ώρα στο Instagram καινούριο διαγωνισμό με τη Sky Telecom για καινούριο κινητό. Κάνουμε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη. Το έχετε μάθει τώρα, γίνεται όλη τη σεζόν. Για ένα Apple iPhone 17, το 256GB 5G, το Mist Blue, το μπλε της ομίχλης. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι ουσιαστικά το ίδιο που είχαμε και στον προηγούμενο διαγωνισμό, σε άλλο χρώμα. Καλοκαιρινότατο, ναι.
0: Και μ' αρέσει
2: και
0: όλο το χρώμα εδώ που δείχνει.
2: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είπε στους 3 λογαριασμούς, like στο post, mention φίλο ή φίλη και
2: βεβαίως
0: αυτό μπορεί να γίνει δικό σας. Για έναν μισό μήνα ουσιαστικά ξεκινάει από
2: ουσιαστικά
0: σήμερα.
2: Ουσιαστικά, ναι. Στο τέλος της εκπομπής, 24 του μήνα, έχουμε πει 24
0: σωστά
2: του μήνα, θα το πληρώσουμε, να το πάρει κάποιος, να πάει διακοπές, να βγάλει φωτογραφίες του με καταπληκτική κάμερα, με τα πάντα,
0: να πω
2: από
0: κάτι,
2: τη Sky.
0: Να πω κάτι πριν συνεχίσεις, να πούμε μια κουβέντα και για το eFood, έτσι.
2: Βέβαια,
0: αλλά πριν από αυτό όμως θέλω να πω σε κανένα δύο φίλους που στέλνουν το μήνυμα αυτό για την ΑΕ, για τα μπασκετικά. Έχω δύο μέρες εδώ τον Τζάλτα καλεσμένο, άνθρωπο που έχει κάτσει εδώ και έχουμε μιλήσει για τα τσάκ. Παρασκευή και Δευτέρα. Θα τον έχουμε πάλι. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κάποιος ο οποίος ίσως αλλάζει κάτι στο ιδιοκτησιακό κομμάτι, ίσως γίνεται συμπαίκτης, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Μου γράφουν αρκετά μηνύματα εδώ. Βεβαίως θα το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, και τι σημαίνει αυτό αύριο με τον Τζάλτα. Αφού είναι αυτή η επιθυμία σας, θα βγάλουμε τον άνθρωπο που είναι καθήλυν αρμόδιος, αλλά νομίζω πως το αθλητικό μπορεί πολύ εύκολα να σας λύσει όποιες απορίες έχετε. Δηλαδή, μπαίνοντας, βλέπετε ακριβώς τι ισχύει και το κουβεντιάζετε.
1: Ξεκάθαρα και τα έχουν γράψει τα παιδιά ήδη.
0: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πάνο τον Παταρόλα. Εννοείται πως θα έρθουμε, φίλε, εκεί στο ωραίο άστρο να σας δούμε. Όπως και στον Γιάννη Αδάμη, τον άλλο φίλο μου που ήμουν εκεί προχθές, και σε αρκετό κόσμο ακόμα που μας παρακολουθεί από τα μέρη τα δικά μου, τα παραθαλάσσια τα μέρη τα δικά μου. Έχεις πάει προς εκεί για μπανιό, Μαριάννα?
2: Όχι, έρχεται και η ώρα του κεφτούνου.
0: Να πας και εκεί. Να
2: κάνω εγώ το τουρμό σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο χρώμα σε iPhone που έχουμε δώσει αυτό.
2: Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν φαίνεται,
1: και
2: ακριβώς,
1: και δεν φαίνεται τόσο καθαρά, ναι. Στη τηλεόραση δεν φαίνεται τόσο καθαρά.
2: Πραγματικά
1: είναι το πιο ωραίο σε χρώμα iPhone που έχουμε δώσει.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό, ας πούμε, πολύ το έχω ζηλέψει από όλα όσα έχουμε φέρει.
0: eFood, συνεχίζουμε τον διαγωνισμό μας για ένα χρόνο και τέτοια.
2: Βεβαίως, για το eFood. Πάλι τους νικητές θα τους βγάλουμε 24 του μήνα, θα είμαστε πάλι
0: ίδια
2: εδώ.
0: Μέρα, ωραία.
2: Ίδια μέρα με το κινητό. Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μια φίλη. Κώστα, δεν μιλάς, κάνουν παράπονα στο chat ότι δεν έχεις πει και τους δύο και τους τρεις κτλ.
0: Και τους τρεις που έλεγε πριν. Ναι.
2: Υπάρχει εδώ πέρα, θέλω να υπάρχει μια συνέπεια. Σκανάρουμε το QR αν δεν μπαίνουμε κατευθείαν στο Instagram. Για αυτούς που δεν έχουν Instagram που λένε στο chat, εγώ Δευτέρα και Πέμπτη είμαι εδώ και δίνω κουπόνια εδώ στο chat της εκπομπής. Οπότε κάπως είμαστε όλοι καλυμμένοι, νιώθω. Mm-hmm. Όλοι κάτι κερδίζουν.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μαριάννα, θες κάτι άλλο από εμάς?
2: Απολύτως τίποτα. Ήθελα λίγο να τσακωθώ με τον Τάσο, αλλά μου τον πήρες.
0: Τίποτα. Δεν ήθελε κι αυτό σε
1: έρθει. Τηλέφωνο τώρα. Κάτσε στο στείλω.
0: Πάρτε τον τηλέφωνο. Μαριάννα, ευχαριστώ.
2: Σας χαιρετώ. Παίρνω καρέκλα και νερά και τα πάντα. Τα γνωστά, έτσι.
1: Τα πάντα, ναι.
2: Κάνω εγώ τα νοικοκυριά μου.
0: Ναι. Και σε θέλω μετά, θα φυγείς.
2: Όχι.
0: Σε θέλω μετά, θα σου πω.
1: Άσε λοιπόν, μας εδώ πέρα να κάνουμε σαν τη δελτίο ειδήσεων είμαστε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, τέλεια. Να σου πω τώρα, αδερφέ μου, μείναμε οι δυο μας για το 20 λεπτό του Βουλή, για τον κόσμο που γκρινιάζει για Παναθηναϊκό. Έχω υποσχεθεί σήμερα αρκετό χρόνο για Παναθηναϊκό. Έχουμε και πράγματα να πούμε άλλωστε. Και χθες δεσμεύτηκα να σχολιάσουμε και μια-δυο ατάκες του Κοτσόλη που υπόθηκαν και να τις ερμηνεύσουμε ως συνέχεια.

0: συνέχεια
1: και
0: για
1: πολλά
0: τον
1: Παναθηναϊκό. Ό,τι θέλεις να συζητήσουμε.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε με Κώστα Γούλη, ξεκινάμε και σε λίγο θα έχουμε και Αλέξη Σαββόπουλο για ό,τι.
1: Τα λέω λίγο τουρντού, γιατί είπε νωρίτερα για τις φανέλες ο Διονύσης. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε σήμερα ότι τη Δευτέρα στις 8.30 θα παρουσιάσει τις τρεις καινούργιες εμφανίσεις του για την αγωνιστική περίοδο 26-27 με την Adidas και μάλιστα συμβολικά η παρουσίαση των εμφανίσεων θα γίνει στο Δημαρχείο Αθηνών.
0: Και τις τρεις.
1: Και τις τρεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της Αθήνας και θέλει να έχει πάντα ισχυροποιημένους τους δεσμούς του με την Αθήνα και τη βάση του. Θα γίνει στο Δημαρχείο της Αθήνας μαζί με τον κεντρικό χορηγό του 8.30 ώρα σε μια εκδήλωση που θα πάμε, θα είμαστε εκεί. Ένα. Για να ξέρει ο κόσμος, ουσιαστικά είναι πάντα έτσι κάνει ο Παναθηναϊκός. Δύο μέρες πριν από την πρόβα Τζενεράλε, 15 του μηνός παίζει στη Βιέννη με την Rapid. Οπότε είναι λογικό τη Δευτέρα να παρουσιάζει και τις καινούριες εμφανίσεις με τις οποίες θα παίξει και στην Ευρώπη.
0: Ένας χρόνος αθλέτικο κληρώνει έξοδος. Τώρα με Μαριάννα λέει πληρωμένη από eFood. Καλό. Τι να το δώρο.
1: Κάτω.
0: Το δώσω μετά την εβδομάδα λες.
1: Με Μαριάννα μέσα.
0: Με Μαριάννα, ναι. Ελπίζω να ακούει.
1: Σφαγείο θα γίνει.
0: Εντάξει. Ωραίος ο φίλος. Για λέγε.
1: Αυτό με τις φανέλες. Τώρα, με τα γραφικά, είμαστε εν αναμονή αυτού που συζητήσαμε χθες για το αριστερό μπακ, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα, η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, είναι ο αριστερός μπακ, γιατί είναι το μοναδικό κομμάτι της ενδεκάδας που υπάρχει κενό. Πλην Κυριακόπουλου, ουδής.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αν ο Κυριακόπουλος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί κάποια στιγμή, έχει μια τιμωρία.
1: Τώρα. Δεν υπάρχει. Μα θα πάει γι' αυτό πάνω να πάρει παιχτήρι.
0: Ποια θα είναι η αλχημία που θα κάνει τώρα.
1: Τώρα το Μπινιάρη βάζει το παιδί, και ο οποίος πήγε πολύ καλά κιόλας, παρά την ΕΧΑΒ στα φιλικά τα δύο. Αλλά πρέπει να πάρει την μπακ. Και αυτή τη βδομάδα ο Παναθηναϊκός θέλει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, γιατί πλησιάζει και τα ευρωπαϊκά μάτς, να πάρει αριστερό μπακ. Μέχρι αύριο θα αναμένει τους ατζέντες του Κρίστιανσεν, ο οποίος εξακολουθεί να πιέζει αλυσασμένο κογιότ και αυτός και η εκπροσωπή του, τη Λέστερ, να αλλάξει το στάτους των απαιτήσεων και από απευθείας μεταγραφή να μπει στη διαδικασία δανεισμού με οψιόν.
0: Έχει τύχει, πιστεύεις, αυτός να τους πείσει.
1: Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι θέλουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ένα υψηλό συμβόλαιο δυσαρεστημένο στη Λίγκ 1. Και ήδη ξέρουν ότι πρέπει κάπως να βγουν από το συμβόλαιο αυτό. Με ένα όφελος ΑΒΓ. Βεβαίως και αυτή η τηλεοράτηση προσπαθούν να βγάλουν συνταγητών περισσότερα χρήματα κασέρι. Δεν μπορείς όμως για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρασε αρκετά μεγάλο διάστημα πέρυσι με τραυματισμούς να πας να τον αγοράσει μπαμ.
0: Πόσο θα περιμένει γι' αυτό.
1: Μέχρι αύριο θα είναι ουσιαστικά. Ιδάλλως μετά παίρνει Παρασκευή ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον άλλο μπακ που έχει ήδη προκρίνει και έχει συμφωνήσει ο Νίστρουπ, ο Γκοτσόλης, ο οποίος είναι αντίστοιχα πολύ καλή περίπτωση αριστερού μπακ. Δεν θα καθυστερήσει άλλο γιατί δεν πρέπει χρονικά. Πρέπει να μπει ο παίχτης να έχει δύο εβδομάδες μπροστά του, να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, να είναι διαθέσιμος, να είναι καλυμμένος όσο γίνεται και μετά να αποκτηθεί και ο επόμενος στόπερ. Και αυτό τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα και για το οχτάρι.
0: Όχι ότι έχει μείνει πίσω ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές. Έχει κάνει
1: όχι, έχει πάρει τις
0: και ποσοτικά πολλές.
1: Τις βασικές επιλογές που ήθελε, τις πήρε Βασίλη, γιατί έπρεπε να είναι γεμάτο σε συγκεκριμένες θέσεις. Για τον κεντρικό χαφ, όλοι λένε μα θα πάρουμε οχτάρι. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός οχτάρι. Απλά ας σκεφτούμε όλοι μας ότι ο ίδιος ο προπονητής, που δεν νομίζω ότι αν έχει κάποιο θέμα θα το εκφράσει, γιατί είναι τέτοιος χαρακτήρας, όπου βρεθεί αυτές τις τελευταίες μέρες, λέει όντως ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από το πόσο έχουν ανταποκριθεί οι χαφ του. Και αυτό του δίνει μεγαλύτερη ηρεμία και στον οργανισμό και στον ίδιο και στον Κοτσόλη κυρίως, να πάει να βρει το οχτάρι, αν δεν είναι ο Γένσεν που φαίνεται πλέον ότι δεν μπορεί να είναι ο Γένσεν, γιατί θα πάει για κάτι άλλο Παναθηναϊκός.
0: Το πείραμα από αυτό ότι λογικά δεν
1: είναι. Εκεί φαίνεται πλέον το πράγμα. Αν ήταν ο Γένσεν, θα είχε γίνει. Για να το λέμε. Αλλά εντάξει, στη ζωή πάντα κρατάς και μια πιθανότητα. Μήπως υπάρχει κάποια μεγάλη ανατροπή. Εγώ απλά θα πω, γιατί είδα ότι ήρθαν κάποια μηνύματα. Μέχρι εκεί ξέρω, δεν έχω εικόνα για κάτι παραπάνω, ότι έχει όντως προταθεί ο Πελεγκρίνη, που έμεινε ελεύθερος από τη Ρώμα, ο Ιταλός. Ναι, 3-30 του, έχει μείνει ελεύθερος από τη Ρώμα. Εντάξει, ένα συμβόλαιο δεν είναι απλησίαστο για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.
0: Πόσο αυτά που θα μπορούσε. 3 over.
1: Όχι. Νομίζω ότι είναι λιγότερο από 3. Τα καθαρά. Γιατί στην Ιταλία έχουν και μια φορολογία λίγο βαράει. Okay. Οπότε, ό,τι κοιτάς, θα τα βλέπεις ότι οι Ιταλοί πάντα μετράνε. Ό,τι βλέπεις τα λεφτά τους μετράνε μεικτά.
0: Ναι.
1: Άρα, θα βγάζεις και μια φορολογία επί των μεικτών. Ένα σημαντικό ποσό. Έχει προταθεί. Δεν είναι ακριβώς Γένσεν, είναι πιο επιθετικογενής παίχτης. Μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 10. Mm-hmm. Όχι τόσο στο 6, αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός 8 ψάχνει. Πολύ καλός παίχτης, το συζητάμε και πολύ καλή περίπτωση. Αλλά νομίζω να είμαστε για την ώρα κάτω η μπάλα. Κοιτάει και άλλες μάλλον βασικά περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός. Χωρίς να το αποκλείουμε το Πελεγκρίνι.
0: 24 αγώνες, 4 γκολ διαβάζω, 2 ασίστ στο προηγούμενο πρωτάθλημα.
1: Με τη Ρώμα, στη σεζόν σωστά. Που ολοκληρώθηκε.
0: Σωστά.
1: Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι είναι στις περιπτώσεις. Δεδομένα έχει προταθεί. Δεδομένα έχει αξιολογηθεί και έχει πάει σε μια λίστα συνολική. Δεν σημαίνει ότι θα πάει μόνο γι' αυτό ο Παναθηναϊκός. Απλά το κρατάμε στην άκρη και θα, αν έχουμε κάποιο update πάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα το δούμε. Όπως για παράδειγμα πέρσι πήρε ο Παναθηναϊκός τον Καλάμπρια, αφού σε μια αντίστοιχη διαδικασία ήταν ελεύθερος, ξεχώρισε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, μπήκε λίγο στην άκρη. Πήγε σε άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός, δεν ευδοκίμησε εκεί. Επέστρεψε τον Καλάμπρια, τον έκλεισε τον Καλάμπρια. Οι μεταγραφές είναι κάτι δυναμικό, παιδιά. Αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ. Και γρήγορα και εύκολα. Όπως για παράδειγμα αυτό που θα πούμε τώρα για τον Φαντρόχελεν. Εδώ και 8-9 μέρες ο Παναθηναϊκός έχει αποσυρθεί από την υπόθεση του Φαντρόχελεν, γιατί είχε τον κύριο Γιλντιρίμ της
0: Σαρσουσπορ,
1: τον πρόεδρο,
0: ναι.
1: Ο οποίος έλεγε τη μία τόσα, την άλλη τόσα, την παράλληλη άλλα τόσα. Και τέλος πάντων το πήγαινε μπεγλέρι. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο παίχτης και άφησε πάλι, το κάνει λίγο αλλά Κρίστενσεν, έχει αφήσει την πλευρά των ατζέντων του ποδοσφαιριστή να πιέσει λίγο τις καταστάσεις με τους Τούρκους. Ο παίχτης ήταν πάρα πολύ ψημένος να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, η προτεραιότητα που έχει θέσει μιλώντας με τους εκπροσώπους του είναι βρείτε άκρη να πάω στον Παναθηναϊκό. Το θέλει. Ξέρει ότι θα είναι εδώ ντεφράι. Έχει μια πολύ καλή εικόνα, έχει ρωτήσει. Τέλος πάντων, τον ψήνει πάρα πολύ η προοπτική του Παναθηναϊκού. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από την Τραμπζονσπορ, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τους Τούρκους έδινε και ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια συν δύο παίχτες, ένα δανεικό και έναν ελεύθερη μεταγραφή. Όχι τίποτα, superstar. Αλλά. Η Τραμπζονσπορ έχει σοβαρό πρόβλημα. Στην Τουρκία επιτρέπονται 10 ξένοι over 23 και 4 under 23. Ξένοι όμως οποιαδήποτε εθνικότητα, δεν έχουν κοινοτικούς εκεί αντίστοιχα.
0: Okay.
1: Οποιαδήποτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τραμπζονσπορ έχει 19. Ενεργά, μαζί με τους μικρούς της. Ενεργά, στους over 23 έχει 9. Αν πήγαινε να πάρει το Φαντρόχελεν, ναι. Θα μπλόκαρε τη θέση ξένου που ψάχνει ένα ξένο επιθετικό αυτή τη στιγμή. Και ο προπονητής δεν το θέλει. Οπότε φαίνεται ότι υποτραβιέται. Αυτό τι σημαίνει, βοηθάει λίγο την κατάσταση να πάνε οι ατζέντες πάλι του παίχτη τη Σαρσουσπορ για να του πούνε: εκεί τελειώσαμε τώρα. Δεν υπάρχει Τραμπζονσπορ. Ελάτε να βρούμε μια κανονική βάση συμφωνίας του Παναθηναϊκού για το παίξτε να πάει στον Παναθηναϊκό. Όλο αυτό ο Παναθηναϊκός το παρακολουθεί ωραία διακριτικά και περιμένει το κατάλληλο timing. Απλά εγώ το αναφέρω την ιστορία με τον Φαντρόχελεν. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα πιστεύω πλέον ότι θα το ξαναδούμε σύντομα μπροστά μας. Πόσο σύντομα, μετά τον αριστερό μπακ. Γιατί αυτό καίει τον Παναθηναϊκό τώρα, ο αριστερός μπακ.
0: Διαβάζω και μηνύματα ταυτόχρονα. Ψημένη για Πελεγκρίνη, πολύ να ξέρεις, κόσμος.
1: Καλώς παιχτώ, παιδιά.
0: Στα 30 τώρα έγινε, Ιούνιο, 19 Ιουνίου.
1: Πολύ καλώς παιχτώ, γιατί συζητάμε.
0: Ένα ψηλό χαφ, πατάει περιοχή, σκοράρει. Οχτάρι και πιο μπροστά
1: και
0: είναι.
1: Πιο μπροστά και είναι. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι άλλο τύπου παίχτη από τον Γένσεν. Γένσεν ήταν 8-8. Αυτός είναι διαφορετικός παίκτης. Και δεν ξέρω κατά πόσον πρέπει να προσαρμόσει λίγο το game plan για να μην τρακάρουν παίκτες μεταξύ τους. Αν θα μπορούσε να πάρει Παναθηναϊκός τον Πελεγκρίνη. Δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, έτσι. Μην θα πεις το στούδιο μας πλακώσει τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Για το φίλο που λέει η πρωταθλήτρια τελευταία. Ποια τελευταία, ρε. Μιλήσαμε για την ΑΕΚ πριν από λίγο. Το έχεις χάσει μάλλον. 4 και 10 βγήκαμε και τελειώσαμε 4 και 35. Είσαι OK. Νομίζω εντάξει, γιατί κάθονται και με το χρονόμετρο στο χέρι κάποιοι. Επίσης για την πρωταθλήτρια που λες, να τον πειράξω λίγο, αφού το από Νίκολιτς, ξεχάσε τι έγινε πέρσι για το πρωτάθλημα. Άρα γι' αυτό.
1: Άρα από μηδενική βάση και ο Τάσος στο.
0: Από μηδενική θα βγαίνει και ο Τάσος.
1: Στο back to back.
0: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία. Με όλους, για όλους ακούγονται παιδιά. Και σήμερα δίνω και στον Παναθηναϊκό λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε τους λόγους μας. Έχουμε και πράγματα να κουβεντιάσουμε και έχουμε να πούμε και 2-3 ατάκες, γιατί έχει σημασία που δείχνουν κάτι. Φαντρόχελεν, λοιπόν, αναφέρθηκε κάτι άλλο να πει γι' αυτόν.
1: Όχι, απλά το ξαναβάζω στο τραπέζι γιατί θα το ξαναβρούμε σύντομα μπροστά μας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στόπερ, αλλά επειδή είναι ένα πακέτο αριστερό στόπερ, θηρίο, Ολλανδός που πετράει αυτό για το βαθμό επικοινωνίας με τον Ντεφράι, είναι παίκτης που έχει εγκρίνει ο προπονητής. Εγώ λέω θα το ξαναβρούμε.
0: Και εγώ είμαστε τώρα για αυτόν.
1: Όχι, και εγώ είμαστε για το αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή.
0: Για το αριστερό μπακ.
1: Μετά
0: άρα
1: μπορεί...
0: η θέση που σε απασχολεί αυτή τη στιγμή που απασχολεί τον Παναθηναϊκό είναι αυτή.
1: Μπορεί να πάει μετά από 10 μέρες, άμα πιέσουν όλο το γύρω-γύρω, όλη του το πόσο εστί, και να βρεθεί άκρη με τον κύριο Ιλντιρίμ, ο οποίος μάλιστα κάπου έχει πει στους Τούρκους χτες προχτές, ποτέ ήταν, ότι πολλές φορές λέει και αυτές οι μεταγραφές γίνονται και την τελευταία στιγμή. Σαν να λέει ότι μαγκές, εγώ θα το δώσω, αλλά θα προσπαθήσω να σα ψήσω όλους λίγο στο ψάρι στα χείλη.
0: Θα εξαντλήσω ό,τι μπορώ να
1: πάρω. Για
0: να
1: πάρω ό,τι παραπάνω μπορώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, εντάξει, λίγο.
1: Του κάτσε στραβή. Περίμενε, θα βγάλει από την Τραμπζονσπορ τώρα περισσότερα. Ναι. Δεν του έκατσε, δεν του κάθεται μάλλον, γιατί η Τραμπζονσπορ αποσύρεται και δεν έχει πολλά περιθώρια. Θα δούμε.
0: Ναι. 2,8 το χρόνο μου γράφει ένας φίλος. Το είπε και νωρίτερα ο Κώστας. Εγώ είπα 3 και μήπως είναι του Πελεγκρίνη. 2,8
1: κάτω από τα 3.
0: Κάτω
1: είναι. Αυτό ξέραμε, αλλά ξαναλέω ότι για την ώρα έχει προταθεί. Το κρατάμε, για μένα το κρατάμε μέχρι εκεί. Αν θα έχουμε update, θα το δούμε.
0: Και ρωτάει τώρα, κολλάει με αυτό, για τα Μπόρδα τι γνώμη είχε ο προπονητής?
1: Πάρα πολύ καλή. Και όχι απλά πολύ καλή. Ο Ταμπόρδα, θα το δούμε, το έχει γράψει ο Βασίλης, ένα ωραίο θέμα, ο νέος ρόλος που το ετοιμάζει ο... Και μας τον είχε πει και λίγο πριν φύγουνε, να γυρίσουν Αθήνα.
0: Όσο μιλάει ο Κώστας και τον Αλέξη Σαββόπουλο θέλω να βλέπω.
1: Ένα ρόλο θα ξεκινάει από δεξιά και θα συγκλίνει διαρκώς προς τα μέσα. Γεια σου, ρε Σιάλεκ, γεια σου, γιατρέ μου. Για τον Ταμπόρδα που έχει πάρα πολύ καλή γνώμη. Καταρχήν, ο Ταμπόρδα έχει κάτι που επιβεβαιώνει και στα δύο πρώτα φιλικά του και κυρίως με τον Άγιαξ.
0: Τι?
1: Έχει τον γκολ, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Είναι ο χαφ του Παναθηναϊκού, μεσοπιθετικός, που έχει την καλύτερη επαφή με την αντίπαλα δίχτυα. Πέρσι είχε 8 γκολ, νομίζω. Και πάλι με δυσκολίες προσαρμογής και με μισή σεζόν off. Κάποιος και μετά πήρε μπρος. Φέτος έχει 2-2. Και θέλει να τον έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Νίστρουπ, που θέλει να είναι ευέλικτος με τους ποδοσφαιριστές του, όχι τόσο σαν δεκαροειδές, όσο σαν second striker.
0: Ναι, να σε ρωτήσω
1: κάτι. Πιο κοντά στον φόρο.
0: Που θα είναι και απορία του κόσμου του Παναθηναϊκού.
1: Θα τον δούμε. Γενικά θα είναι, θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα παίξει φέτος, ναι, με τον...
0: Το σύστημα, ας πούμε, είναι 4-2-3-1, το λέω καλά.
1: Και η 4-3-3.
0: Η 4-3-3.
1: Αυτά τα δύο έχει δοκιμάσει.
0: Πολύ ωραία. Λέμε λοιπόν τώρα ότι έρχεται ένας χαφ, δεν σου λέω Πελεγκρίνη, επίπεδου Πελεγκρίνη. Ένας καλός παίκτης, ποιοτικότατος, με μεγάλο συμβόλαιο, που θα παίζει.
1: Ένας παίκτης τύπου Γένσεν, ποιοτικά. Σωστά. Ή Πελεγκρίνη, τέτοιο.
0: Προς δεκάρι, λέμε.
1: Οχτάρι, προς δεκάρι έχεις. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό κολλάω με τον Πελεγκρίνη, γιατί ο δεκαροειδές, οχτάρο, δεκαροειδές, βασικός είναι ο Γιάνγκουσιτς. Τελειώσαμε. Έτσι ξεκινάει η σεζόν.
0: Ο Γιάνγκου σε ποια θέση?
1: 8-10. Στο 8-10 στο 4-3-3, ναι, και στο 10 στο 4-2-3-1. Εκεί ξεκινάει η σεζόν.
0: Και με βοηθάς ακόμα περισσότερο.
1: Εκεί είναι πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή, ναι, το Γιάνγκουσιτς. Τον
0: Περίμενε.
1: Έχει πολύ ψηλά στη βαθμίδα του νησί.
0: Με βοηθάς ακόμα περισσότερο στο συλλογισμό μου και θα καταλάβεις τι εννοώ. Εγώ είχα τον καινούριο που θα έρθει. Εγώ σου λέω έρχεται και αυτός. Έχει και το Γιάνγκουσιτς βασικό, όπως το λες. Ας τα χαφίσω, δεν μας αφορούν. Αν πάρει και ακραίο χαφ ο Παναθηναϊκός, εξτρέμ.
1: Για να πάρει πρέπει να φύγει ο Πελίστρη.
0: Να φύγει ο Πελίστρη, εγώ λέω. Ιδανικό σενάριο και έρχεται αυτός. Πού θα παίξει ο Ταμπόρδα?
1: Θα δούμε.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή. Θέλω να μου πεις πού θα παίξει. Δεν θα παίξει. Θα είναι στον πάγκο και θα συμπληρώνει κάποιες φορές, θα μπαίνει σε κάποια
1: άλλα. Ξέρεις πώς θα ξεκινήσει η σεζόν και πώς θα μπουν όλοι?
0: Εγώ βλέπω με βάση την αφετηρία που έχει ο καθένας.
1: Την αφετηρία λοιπόν.
0: Και ακούω αυτά τα δικά σου που λέει.
1: Η αφετηρία. Για την ώρα είναι βασικό στα Μπόρδα, στην αφετηρία. Ξεκινάει από δεξιά.
0: Ναι.
1: Στο 4-3-3 που τον έβαλε προχθές, στο 4-2-3 που τον έβαλε τον Άγιαξ προχθές, ξεκίνησε από δεξιά και μονίμως συνέκλεινε προς τα μέσα. Βλέπεις τον Πελίστρη, γιατί τον Πελίστρη θα αργήσει να μπει. Άρα στο ευρωπαϊκό μάτς δεν νομίζω θα ξεκινήσει ο Πελίστρη. Και για την ώρα τον έχει λίγο πιο μπροστά από τον Παύλο. Ο Παύλος θα είναι ενεργός. Μπήκε αλλαγή προχθές. Δεν είναι ότι δεν τον βλέπει όπως έκανε ο.
0: Ο Ράφα.
1: Ο Ράφα που δεν τον έβλεπε στο μισό μέτρο, όπως και τον Γιάνγκου δεν έβλεπε στο μισό μέτρο και φάνηκε πώς ασχολήθηκε.
0: Εγώ για εξτρέμ τον Ταμπόρδα δεν τον έχω πάντως, φίλε, τον έχω
1: μα
0: για
1: δεν
0: πολύ
1: είναι,
0: αργό.
1: Δεν είναι εξτρέμ αυτό που κάνει εκεί. Τον έχει. Ξεκινάει από δεξιά και σε κλείνει μονίμως στα μέσα και παίρνει όλο το πλάτος ο Καλάμπριο ο Τσάπρας.
0: Άλλος τρόπος, ναι. Κατάλαβα τι λες. Okay, εντάξει.
1: Ανάλογα στο τι θέλει να κάνει, αλλά έχει τρόπους διαφορετικούς στην επίθεση.
0: Το πιάσαμε επειδή δεν.
1: Και επίσης ο αθλητής Ταμπόρδα. Ναι. Θα παίξει και σαν second strike, δηλαδή σε 4-2-3-1. Θα παίξει πίσω το Τετέι. Αλλά πιο κοντά στο Τετέι.
0: Θα δούμε. Εντάξει, εγώ το γενικά, ρώτησα δεις, γιατί ρωτούσαν φίλοι εδώ.
1: Θα δεις μεγαλύτερη ευελιξία στο τι θα κάνει και προσπαθεί. Γι' αυτό δεν είναι τόσο δογματικός. Και... Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά όταν βλέπει ότι μπορεί να πάρει πράγματα συγκεκριμένα από τον Μπακόπουλο, άλλα από τον Μιρότσο και άλλα από τον Καπετανάκο, δεν θα τους βάλει στη γυάλα, θα προσπαθήσει να τους τα πάρει. Και θα βρει τον τρόπο, έχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς θέλει να παίξει κάθε φορά με τον κάθε ποδοσφαιριστή μέσα. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ναι, ήδη φαίνονται οι βασικές αρχές, οι αλλαγές, οι δομικές. Μανακός θέλει να επιτεθεί, θέλει να πιέσει, θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του. Δεν κρύβεται πίσω την μπάλα όπως έκανε με τον Ράφα, και όχι μόνο επί τον Ράφα. Δεν πίεζε στους προηγούμενους πολλούς προπονητές του, όπως πιέζει τώρα τον. Δηλαδή και ο Αλόνσο, είπε κάτι ο Μιχάλης προχτές στην εκπομπή, και είχε πολύ το δίκιο. Και ο Αλόνσο μας υποσχέθηκε ότι θα πιέζουμε. Τι να πιέσουμε.
0: Την άκουσα την εκπομπή του Μιχάλη, ναι.
1: Και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε ο Μιχάλης.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Λέει ένας φίλος, ωραία εδώ. Θέλουμε κι άλλο στόπερ, λέει. Δεν έχουμε, λέει, αυτούς που έχουμε και θα έχουμε και το Λάβα.
1: Το Πάλμερ δεν υπάρχει.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι δεν είναι ικανοποιημένος από Πάλμερ Μπράουν και από Τουμπά, εγώ θα πω.
1: Τουμπά, εάν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Φαντρόχελεν, μπορεί, λέω, να μην συνεχίσει. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να βρει αριστεροπόδαρο στόπερ άλλον. Μπορεί να είναι, αν αποδεχτεί το ρόλο, να είναι τελευταίος τροχός αμάξης στο rotation, μπορεί να μείνει.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά ο Πάλμερ φαίνεται ότι δεν το υπολογίζει, δεν ήταν καν στην Ολλανδία μαζί του. Mm-hmm. Επίσης, ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, γιατί μου στείλανε ένα τέτοιο μήνυμα. Αυτό που είχε πέσει ο Διονύσης, την ταλαιπωρία με το θα φύγει κάποιος μη κοινοτικός, χωρίς ταχυδρομικό διαβατήριο, ποιος, δεν έχει ούτε ένα τέτοιο θέμα. Από τη στιγμή που είναι εκτός και ο Πάλμερ Μπράουν, όλοι του οι ξένοι είναι με διαβατήρια.
0: Πεζούμενοι. Ωραία. Τελευταίο που θέλουμε να πω και να κλείσουμε
1: για
0: την κουβέντα
1: Κοτσόλη
0: μας.
1: Δεν είπαμε.
0: Αυτό για τον Παναθηναϊκό, μπράβο. Για τον Κοτσόλη θέλω να πω. Είναι
1: δεξιό στα παιδιά.
0: Θα μου πεις τι ξεχωρίζεις. Εγώ θα πω κάτι. Πριν να λάβει τον ρόλο που έχει, το να στήσει μια ολόκληρη ομάδα σε συνεργασία με τον καινούργιο προπονητή, πριν γίνει τόσο ισχυρό στον Παναθηναϊκό, εγώ και εμείς εδώ κουβεντιάζαμε και παραμένουμε σταθεροί νομίζω σε αυτό που λέμε, αλλά το λέγαμε και τότε, ότι είναι η όαση όταν τα πράγματα δεν έδειχναν καλά. Ο Κοτσόλης είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου του ποδοσφαίρου, θα το πω έτσι ως γενική έννοια, που μπορεί να κάνει πολύ χρήσιμα πράγματα σε μια ομάδα. Και ο Κοτσόλης, εκτός αυτών που κουβεντιάζουμε τώρα, νιώθει και ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: 100%.
0: Με τη σημασία που έχει αυτό.
1: 150%.
0: Αυτό θέλω να πω και δεν αλλάζω γνώμη. Όχι, τώρα δεν θα αλλάξει γνώμη που πήγαν, γιατί είναι ισχυρός. Το λέγαμε και όταν δεν ήταν ισχυρός.
1: Όταν πρωτοήρθε ο Στέφανος για να λάβει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, mm-hmm. που υπήρχε και τεχνικός διευθυντής μετά, ο Κορώνα. Και το Κορώνα ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον.
0: Για τότε μιλάω.
1: Ο Κορώνα έχει τελειώσει την ομάδα. Αυτό το σύμβουλο έκδοση που το λέω εγώ δεν υπάρχει τώρα. Το γύρω-γύρω mm-hmm. ουσιαστικά δεν είναι στην Αθήνα, κάνω Κορώνα. Στην Ισπανία είναι τώρα. Πλέον Κορώνα μέχρι να φύγει από τον Παναθηναϊκό, επειδή θα πάρει όλο το συμβόλαιο του και την αποζημίωσή του, θα συμμετέχει λίγο να προσπαθήσει να βρει και αυτός κάποιος να κάνει κάτι, τέλος πάντων, κάνει και εσύ κάτι. Μήπως βρει καμιά ομάδα στους παίκτες που δεν υπολογίζονται και τα λοιπά, λίγο να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Κοτσόλης θα προτερήσει τον Παναθηναϊκό, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει διάφορες καταστάσεις. Τώρα δεν θέλω να πω πράγματα που θα φέρουν πολύ μεγάλη ένταση, με διευθυντές τεχνικούς κτλ. Είναι η δικλίδα ασφαλείας, ήταν, είναι και θα είναι, η δικλίδα ασφαλείας του Παναθηναϊκού, πέρα από την οργάνωση, από όλα τα λοιπά, για να μην υπάρξουν δαγκώματα. Για να το πω όσο πιο χύμα μπορώ. Αυτό, ξεκινάμε.
0: Ο Καρχαρίας.
1: Τόσο ξεκάθαρο.
0: Στοπ.
1: Τώρα από εκεί πέρα, τελειώσαμε. Η οργάνωση ναι. είναι πολύ ξεκάθαρη στο τι γίνεται πλέον στην ομάδα. Επίσης, στην συνέντευξη όταν στα παιδιά φάνηκε και ο ρόλος, γιατί κάποιοι κατά καιρούς αμφισβητούσαν ότι τι κάνει ο Μπαλντίνη, ότι σε όλο αυτό το πλάνο που τρέχει, το βιβλίο των δομών γιατρέ μου που λέμε, ο Μπαλντίνη είναι εκεί και είναι πολύ ενεργός. Και λέει, πάντα έχουμε την ξεδεδομένα τη βοήθεια του Μπαλντίνη σε αρκετές υποθέσεις. Ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία με τη Λέστερ, ο Μπαλντίνη μιλάει με τη Λέστερ.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να την ξεμπλοκάρει, γιατί έχει την πρόσβαση λόγω Αγγλίας και τα λοιπά okay. που ήταν πολλά
0: έχει
1: χρόνια.
0: Έχει την ατζέντα του, ναι.
1: Και έχει την ατζέντα του και αυτός και έχει βοηθήσει σε αρκετές υποθέσεις πάρα πολύ. Και το τιμάει και το σέβεται αυτό ο Κοτσόλης, γιατί είναι και η συνεργασία τους καλή. Mm-hmm. Με τον Μπενίτεθ κάποια πράγματα σωστό. Από ένα σημείο και μετά.
0: Θέλει και χημία, αδερφέ μου.
1: Φύγανε σε άλλη σφαίρα.
0: Και θέλει κανόνες που να είναι απαράβατοι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν θέλω να συνεχίσουμε άλλο την κουβέντα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Αν άκουγε τα ποδοσφαιρικά σχόλια του Γιάννη Τατσόπουλου, θα είχε υποκληθεί. Εγώ αυτό κάνω.
1: Κορυφαίος είναι. Την μπάλα που ξέρω τα τσόντι, την ξέρει κανείς.
0: Αλέξη, δώσ' μου 2 λεπτά να πάω για το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε στο Action 24, να επιστρέψουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Παραμένουμε.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είπες ότι έχει ζέστη, η πρώτη του Άρη, αλλά με ζέστη, αυτό έλεγες.
1: Ναι, που δεν κάθεσαι εδώ πέρα, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες. Η ομάδα θα φύγει βέβαια στην Πτολεμαίδα. Όχι ότι θα είναι και πολύ πιο δροσερά, αλλά τουλάχιστον θα είναι η ομάδα μαντρωμένη όπως τη θέλουν οι προπονητές για περίπου 6-7 μέρες. Θα βγουν και τα τρεξίματα σε πρώτη φάση, χωρίς πολλά πρόσωπα καινούργια. Είναι η αλήθεια. Στην ουσία, δηλαδή, δύο είναι τα μοναδικά νέα πρόσωπα που θα ταξιδέψουν αύριο. Στην Πτολεμαίδα είναι δύο πιτσιρικάδες. Αυτός ο Ματάρ Τιάμου Θηριώδης, ο μόλις 18 ετών Σενεγαλέζος, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έκανε προπονήσεις όλη τη χρονιά πέρσι, αλλά δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν μπορούσε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Το βλέπουμε εδώ. Είναι από την ίδια φουρνιά του DRD. Ο εκπρόσωπος του DRD τον πρότεινε και τον έφερε, ελπίζοντας ότι και από αυτόν ο Άρης θα μπορέσει να πάρει πραγματάκια και γιατί όχι να πάρει και κάποια χρήματα όπως τα 5 εκατομμύρια που πήρε από το DRD. Γενικότερα έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην Αφρικάνικη Ήπειρο ο Άρης και ο δεύτερος που θα ακολουθήσει την προετοιμασία, το νέο πρόσωπο δηλαδή, ο Ντιαλό, και αυτός από την Αφρικάνικη Ήπειρο είναι, από την Ακτή Ελεφαντοστού, νέο απόκτημα από την Νόρτζελαντ, μέσος ο οποίος παίζει και αριστερά, για τον οποίο επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι ένα παιδί ταλαντούχο που ψάχνει την ευκαιρία για να το δείξει αυτό το ταλέντο που διαθέτει.
0: Έχει συγκεκριμένο μάνατζερ, έχει σκάουτερ που συνεργάζεται και βρίσκει παίκτες από εκεί ο Άρης?
1: Είναι ο ατζέντης αυτός ο οποίος έχει ανοίξει παρτίδες με τον Άρη τα τελευταία χρόνια, Βασίλη. Ο οποίος κάνει πάρα πολλές, ο οποίος γενικότερα συμμετέχει σε πολλές κινήσεις. Όχι μόνο με νεαρούς ποδοσφαιριστές, έφερε τον Καντεβέρε για παράδειγμα.
0: Okay.
1: Εκτός, δηλαδή έχει ανοίξει παρτίδες με τον Άρη, τον εμπιστεύεται το κλαμπ, ειδικά από τη στιγμή που η μία προσθήκη αυτή του DRD έφερε στο κλαμπ 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες και μικρό πράγμα, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς θα του βγει και στην πορεία. Έχει φέρει και το μαμά του Νίνκ, θυμίζω. Επίσης ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, ο Άρης είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμη με τα γραφικά, παιδιά. Θυμίζω ότι ο Άρης Ιούλιο μήνα ποτέ δεν είχε φτιάξει το ρόστερ του. Ακόμη και όταν έπαιζε στην Ευρώπη, άσχετα δεν προφορούσε σχεδόν ποτέ μετά το δεύτερο
0: κομμάτι. Θα μου πει τώρα που είχε χρόνο να το κάνει, όχι, προφανώς το καταλαβαίνω.
1: Ναι, πάντοτε τον Αύγουστο έκανε τις περισσότερες κινήσεις. Εικάζω ότι τον Αύγουστο θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ του Άρη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά ακόμη ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Πολύ λίγα πράγματα.
0: Για Μάγνουσον.
1: Και θα κάνει τουλάχιστον. Ο Μάγνουσον έχει πρόταση από τον Άρη. Πριν όμως, νομίζω ότι το τρενάρει λίγο, γιατί θέλει από τον Άρη να ανέβει λίγο παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω στα χρήματα για να συμφωνήσει. Εάν ο Άρης ανέβει λίγο, πιστεύω ότι ο Μάγνουσον μπορεί να κλείσει και να είναι ο ένας από το δύο στόπερ. Ο Άρης, νομίζω ότι χονδρικά 7 με 8 κινήσεις θα τις κάνει σίγουρα το επόμενο διάστημα. Και εξηγούμε εντάχει. Τερματοφύλακας που θα πλαισιώσει το Διούδη. Δύο στόπερ. Αν είναι ο ένας ο Μάγνουσον, okay, θα αποκτηθεί και ένας ακόμη για να πλαισιώσει το Φαμπιάνο. Δύο αριστερούς μπακ, γιατί δεν έχει κανέναν εκεί. Έφυγε, ναι, ο Μεντίλη, πήγε στο Βόλο, δεν ανανεώνει ο Φρίντεκ.
0: Το είχες επισημάνει το θέμα εκεί.
1: Ναι, δεξιά θα πάρει έναν, εάν φύγει ο Τεχέρο, και εδώ ο Άρης έχει μια ευκαιρία να επιπλακεί από το συμβόλαιο του Τεχέρο, γιατί τον θέλει Λεγκανές. Οπότε, αν τα βρει σε μια αποζημίωση, ο Τεχέρο είναι πρόθυμος να λύσει το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει. Αν θα πάρει και ένα δεξί μπακ. Άρα, μάνι-μάνι, στην άμυνα θα γίνουν ακόμη 5 κινήσεις, παιδιά. Οι περισσότερες δηλαδή θα γίνουν στην άμυνα. Πάμε για μια σχεδόν καινούργια αμυντική γραμμή για τον Άρη. Στα χάφ είναι καλά, είναι σχεδόν γεμάτος. Με Χόγκλα, με Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος βέβαια λόγω διαδικαστικών θεμάτων δεν έχει έρθει ακόμη, θα έρθει προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά είναι συμφωνημένος. Έχει το Γένσεν, έχει το Ράτσιτς, έχει το Γαλανόπουλο. Έχει παίκτες δηλαδή στη μεσαία γραμμή. Ένα παίκτη θα πάρει σίγουρα στα αριστερά της επίθεσης, απέναντι από τον Καρέ.
0: Πριν από αυτό, Άλεξ, πριν μου το πεις αυτό για αριστερά της επίθεσης, στα χάφου είπες που δείχνει γεμάτος. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο με τα ονόματα που αναφέρεις. Δεν ξέρω πώς θα μείνουν βέβαια από αυτούς, αν θα συνεχίσουν όλοι ή όχι. Ο Σιώπης χωράει σε αυτή την εξάδα που ανέφερες παικτών?
1: Θα υπάρχει ένα κυκλοφοριακό εκεί, Βασίλη μου.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν λέω ότι δεν. Το Σιώπη τον θέλει ο Άρης, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο Σιώπης θα έρθει στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα ή αργότερα. Απλά τώρα ο Άρης απέκτησε τον Ντέλε Μπασίρου από τη Watford, ο οποίος παίζει το 6 και στο 8, γιατί ο Χόγκλα θα πει το Σεπτέμβριο, λόγω της επέμβασης που έκανε. Με το Γαλανόπουλο είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη ακόμη.
0: Σωστά.
1: Είναι με ένα αλλά. Μπορεί και να μείνει, μπορεί και να φύγει. Δεν ξέρει κανείς. Έχει και το Γένσεν. Mm-hmm. Είναι και ο Πιτσιρικάς ο Βοριαζίδης, ο οποίος θα κάνει κανονικά προετοιμασία φέτος, μετά την περιπέτεια που πέρασε πέρσι με την υγεία του. Γενικά εκεί ο Άρης είναι φορτωμένος, νομίζω. Θα πρέπει για να έρθει ο Σιώπης, το ιδανικότερο θα ήταν να αποχωρήσει ο Γαλανόπουλος, για παράδειγμα. Για να χωρέσει.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Και ολοκλήρωσε τη φράση σου λίγο για το αριστερό εξτρέμ που μου λέει για να το κλείσουμε.
1: Ναι. Ένα αριστερό εξτρέμ, νομίζω θα πάρει και ένα δεκάρι και κλείνοντάς το, έκτη στην επίθεση θα πάρει με μία μόνο προϋπόθεση. Εάν φύγει ο Μωρόν, βρεθεί η ομάδα και λυθεί το συμβόλαιο του Αρφαρέλα. Γιατί δόξα τω Θεώ, αύριο στην Πτολεμαία θα πάνε 4 σέντερ φορ.
0: Ευχαριστώ, Άλεξ μου. Ευχαριστώ
2: ένα
0: πολύ.
2: Πράγμα που κλείσουμε.
1: Καλή συνέχεια. Ναι.
2: Ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο επιστροφή διαμαντίδη και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ριπόστ με ένα διαμάντι και ένα τριφύλι. Ακόμα ένα post και γύρω δίπλα-δίπλα.
0: Σπουδαίο διαμαντίδη, σπουδαία προσωπικότητα.
2: ΠΑΕ και ΚΑΕ αυτή λοιπόν την περίοδο.
0: Κύριε Γούλη, ευχαριστώ για την παρέα που μας έκανε σήμερα.
2: Ευχαριστώ
0: και όλους εσάς στο chat και όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και από το Action 24. Εκτιμούμε πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ.
2: Χρόνια μας πολλά
0: για τον ένα χρόνο του back-to-back στις οθόνες σας και τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Γεια χαρά.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Καλημέρα.
7: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
10: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας φέρνει όλη τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες στο Πλοιοέας. Παρακολουθούμε τους αθλητές στο ταξίδι τους, καθώς αγωνίζονται για τον απόλυτο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προηγούμενο επεισόδιο της σεζόν, φρεσκάραμε τις μνήμες μας, παίρνοντας τις καλύτερες στιγμές από τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ολυμπιακής κατηγορίας και εμείς παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας RSX στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εκεί οι Ολλανδοί ιστιοπλόοι Lilian De Geus και Kieran Badlow κυριάρχησαν στο στόλο των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μία από τις πιο παλιές Ολυμπιακές κατηγορίες, την κατηγορία των 470. Μια αυστηρή σχεδιασμού κλάση έχει αποδείξει την καταγωγή της ως Ολυμπιακή κλάση, καθώς είναι μια ιστιοπλοϊκή λέμβος υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για όλα τα σωματικά βάρη, με επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθήκων. Σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους η κατηγορία 470 έχει αγωνιστεί, 20 διαφορετικά έθνη έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της συμμετοχής και του ταλέντου.

Ταλέντα όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς. Η Ολλανδή εστιοπλόης είναι κορυφαία αθλήτρια στα 4,70 με επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η ίδια έχει 5 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια στο ενεργητικό της στην διεθνή εστιοπλοεία και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Όπως κάθε άλλος εστιοπλοός, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, χρειάστηκε να αλλάξει τη ζωή της και την καθημερινότητά της.

Γεια σας, είμαι η Λόπ και Μπέρκαουτ. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη Ζέγκερς. Πλέουμε μαζί στην κλάση 470 και προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τελευταία περίοδος κατά τη διάρκεια της επιδημίας αρχίσαμε να πλέουμε όταν επιτρεπόταν από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε τώρα ξανά μαζί και οι κανόνες έγιναν τώρα πιο ευέλικτοι και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα προς τους αγώνες. Προς το παρόν έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο Σεβενίγκεν. Οι γερμανικές ομάδες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να εργαστούν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Η περασμένη σεζόν ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ για την Αφροδίτη. Είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να τερματίζει μεταξύ των 10 πρώτων σε κάθε μεγάλη εστιοδρομία. Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση της σεζόν, το τροφαίο Πριντσέσα Σοφία Ιμπεροστάρ, η ομάδα της τερμάτισε 15η συνολικά. Όμως δύο μήνες αργότερα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 470 Open European Championship και με αυτό η ομάδα της κέρδισε το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ακολούθησε η 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ενωσίμα, τον τόπο διεξαγωγής της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσπάθησα να κάνω και άλλες δραστηριότητες επειδή δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Έτσι, εκτός από την προπόνηση, προσπάθησα να επιστρέψω στις σπουδές μου. Σπουδάζω νομικά, παράλληλα με την εστιοπλοεία και είμαι αρκετό καιρό εδώ και προπονούμε κιόλας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και δίνω τον χρόνο μου σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι στο εξωτερικό πάντως όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, αποφάσισα τώρα να τελειώσω τις σπουδές μου.

0: Μου αρέσει πολύ η μουσική. Ας πούμε ότι έχω δύο φύσεις. Η μία είναι η ιστιοπλοεία και η άλλη είναι η μουσική. Η μουσική ήταν εκεί πριν ακόμα και από την ιστιοπλοεία για μένα. Έπαιζα πολύ στο πιάνο μου, συνέθετα λίγη μουσική, έπαιξα και κιθάρα και με κάλεσαν να παίξω για την Ολλανδική τηλεόραση με έναν άλλο Ολυμπιονίκη αθλητή. Έτσι προσπαθώ να είμαι δημιουργική με το μυαλό μου όταν δεν μπορώ να είμαι δημιουργική με το σώμα μου. Η προπόνηση ήταν αρκετά επιτητική και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, από όλη την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, επειδή όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και ήθελαν να κρατήσουν την Ολυμπιακή ομάδα σε φόρμα, επειδή δεν ξέραμε επίσης πότε θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, αυτό που έκαναν είναι να μας δώσουν εξοπλισμό, να βγούμε στο γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο της Ομοσπονδίας και να πάρουμε διάφορα πράγματα να έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι, πήρα στο σπίτι κάποιο βασικό υλικό, βάρη για να κάνω ασκήσεις και έτσι είχα αρκετό χρόνο να κάνω και προπόνηση στο σπίτι. Στην πραγματικότητα έκανα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στο σπίτι μου, γιατί όλοι είχαν υλικό στο σπίτι για να κάνουν κάτι. Πήρα ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στον εξοπλισμό που είχα. Για την δύναμη που αποκτούσα στις προπονήσεις, είχα την βοήθεια της Σίνα, του σκύλου μου, που με βοηθούσε πολύ πνευματικά. Και με βοηθούσε έτσι ώστε να μην μου αποσπά και την προσοχή κανείς άλλος. Η έλλειψη συνοχής για την ομάδα της Αφροδίτης θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι η ομάδα ήταν νεοσύστατη. Τον Οκτώβριο του 2018 η Αφροδίτη πήρε μια σκληρή απόφαση και χώρισε από την τότε συμπαίκτριά της, την Ανελόης Φαν Φέεν. Ανταυτού αποφάσισε να συνεχίσει την Ολυμπιακή της εκστρατεία με τη νέα της συναθλήτρια, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόπκε Μπερκχάουτ. Μια δύσκολη απόφαση που πήρε εν μέσω μιας προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα ήταν ένας συναρπαστικός Ολυμπιακός κύκλος για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη ιστιοπλοεός, αλλά έχει πολλά άλλα ταλέντα. Ας βουτήξουμε λίγο περισσότερο στη ζωή της. Το τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας ήταν η πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση για εμάς απέναντι στο προηγούμενο πλήρωμά μου και τον νέο κυβερνήτη του. Έτσι, όταν η προηγούμενη ομάδα μου και εγώ χωρίσαμε, εκείνη συνέχισε με έναν Ολλανδό προπονητή από την Ομοσπονδία και αυτή πήγε με έναν άλλο κυβερνήτη και ζήτησε από την Λόπκε να βγει από την ντουλάπα και να ταξιδέψει μαζί μου, αφού είχε αποσυρθεί για 7 χρόνια. Αλλά όταν αρχίσαμε να πλέουμε στο τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας, πλέψαμε με το σκάφος της Λόπκε, αυτό που είχε το 2008, γιατί δεν είχαμε ακόμα τις ώρες για να πλέψουμε πραγματικά σαν ομάδα. Είχαμε λοιπόν κάποιους καλούς πόντους, αλλά δεν είχαμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλαμε, οπότε τερματίσαμε στη 15η θέση. Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Και η άλλη ομάδα τερμάτισε επίσης άσχημα, οπότε δεν ήταν μεγάλη ζημιά για μας, αλλά δεν ήμασταν εκεί που ανήκουμε. Επειδή ο στόχος της χρονιάς ήταν το ευρωπαϊκό, στο Σαν Ρέμο, και ήταν το μέρος όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση για μας. Και εκεί κάναμε τις δοκιμές μας.
1: Because the goal of the year was the Europeans in San Remo.
0: Όταν ήρθε το ευρωπαϊκό, ήμασταν έτοιμες. Έτσι ήρθαμε τρίτες στο Σαν Ρέμο και κερδίσαμε το Ολυμπιακό εισιτήριο και την Ολυμπιακή υποψηφιότητα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή έχουμε κάποιους κανονισμούς στην Ολλανδία. Ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα μια φορά ή στην πρώτη θέση 8 φορές για να είσαι υποψήφιος ως Ολυμπιακός αθλητής. Έτσι εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε σπίτι μας ευχαριστημένες και μετά συνεχίσαμε τις υπόλοιπες προπονήσεις μας και την εκστρατεία μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2016 αρχίσαμε ήδη να ταξιδεύουμε ξανά. Δεν κάναμε κανένα διάλειμμα και ξεκινήσαμε τη νέα εκστρατεία. Είπαμε εντάξει, θα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε περισσότερο στο μεμέντο, θα κάνουμε το ένα, το άλλο και πολλά πράγματα διαφορετικά. Έτσι δεν σταματήσαμε και στη συνέχεια το 2017 ήταν πολύ επιτυχημένο για εμάς. Κερδίσαμε σχεδόν όλα τα παγκόσμια κύπελα, ήμασταν πρωταθλήτριες Ευρώπης, ήμασταν και πάλι τέταρτες στο παγκόσμιο. Αλλά και πάλι, έλειπε η βάση μας. Και η βάση δική μας ήταν το προηγούμενο πλήρωμα. Και εγώ με το προηγούμενο πλήρωμα είχα απομακρυνθεί λίγο για το πώς θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τη σεζόν 2017-18 με έναν Ολλανδό προπονητή. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η συνεργασία στην δυναμική των τριών μας. Έτσι, στο τέλος, εμείς είχαμε μια σεζόν που δεν μας βγήκε καλά και δεν ήμασταν συνέχεια πρώτοι. Και πήγαμε σε μια σεζόν που δεν ήμασταν καν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ. Αυτό ήταν επίσης πολύ βαρύ και για μένα προσωπικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είχα κίνητρο πια, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2018 είπα εντάξει, θέλω να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Ήθελα να ακολουθήσω την παλιά μου ρουτίνα και τελειώσαμε τη σεζόν με μια πολύ μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ενωσίμα. Αλλά μετά, κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας η μία την άλλη, δεν περνούσαμε καλά πια μαζί ως συναθλήτριες, δεν συνεργαζόμασταν σωστά και φυσικά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία 4 χρόνια, είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Πέρασα πολύ δύσκολα για 2 χρόνια. Η Λόπκη όμως, που είναι τώρα η συναθλήτριά μου, και ο Κώστας, ο προπονητής μας, με βοηθούν για να σταθώ όρθια και να γίνω καλύτερη από ό,τι ήμουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σαν πεπρωμένο. Αυτό ήταν το πεπρωμένο για μένα, να πλέω μαζί με την Λέπκε. Γιατί πάντα, έτσι όπως αποδείχθηκε, είναι η συναθλήτρια των ονείρων μου. Πάντα εκπλήσωμαι μερικές φορές που σκέφτομαι, «Ω, Θεέ μου, πλέουμε μαζί». Μπορώ να πω αργότερα στη ζωή μου ότι ταξίδεψα με την Λόπκε Μπερκάουτ, ότι περάσαμε καταπληκτικά και ότι κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που αγαπώ αυτή τη στιγμή με την συναθλήτρια που ήθελα πάντα να συνεργάζομαι.

0: I was born in Athens and I grew up in Piraeus.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πάντα ζούσα δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όταν ήμουν παιδί, δοκίμασα διαφορετικά αθλήματα. Έκανα υπασία και μου άρεσε πολύ. Έκανα γυμναστική, έκανα μπαλέτο. Το μπαλέτο δεν ήταν το φόρτε μου και μετά έκανα ιστιοπλοεία, επειδή οι φίλοι των γονιών μου και τα παιδιά τους έκαναν ιστιοπλοεία και είπαν γιατί δεν φέρνεις την Αφροδίτη στο Nautical Club of Greece για να δούμε αν θα της αρέσει η ιστιοπλοεία. Έτσι τότε μπήκα σε ένα σκάφος για πρώτη φορά και από την πρώτη κιόλας στιγμή είπα «Α, εντάξει, είναι ωραία, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα πρωινά της Κυριακής θέλω να βλέπω τηλεόραση». Το να επικεντρωθώ μόνο στην ιστιοπλοεία ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή για μένα.
0: Focusing only on sailing has been a very difficult choice for me.
1: Όταν ήμουν 5 ετών άρχισα να παίζω πιάνο και άρχισα να κάνω μαθήματα στο Δίο της Αθήνας.
0: Having lessons in the Conservatorium of Athens.
1: Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως στο περιθώριο του Σαββατοκύριακου και μερικές φορές και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ένιωσα παίζοντας πιάνο όπως ένιωσα όταν άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες και απλά να συγκεντρωθώ πάνω στα κύματα και στην ταχύτητα. Και με τη μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου κάνοντας αυτό δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν για τη ζωή μου. Το 2004 ήμουν 13 ετών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κερδίζουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να στέκονται στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι αυτή που θα ανέβαινε στο βάθρο.
0: I want to be there. I want to be the one on that podium.

0: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
1: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
0: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
1: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
0: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
1: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
0: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
1: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο enastus4.mdmgreece.gr.
4: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
5: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
4: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
5: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
4: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
5: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
4: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
5: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
2: Time out.
3: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
4: Πάρε ανάσα. Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
5: Ξεκίνα ξανά.
6: Βγαίνεις ελεύθερος.
7: Μπορείς.
3: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος, καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 ηπείρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση.

με το μυαλό μας, με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να εισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία ανά Ήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι, στην Ασία, στη Μαδρίτη, στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα, στην Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι, στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχύ αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασία στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικό για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική, ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη, η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε γέρος για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε. Θα λάβουμε νέα ενημέρωση για το καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος. Προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου. Οπότε, ξέρετε, οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ στο Sea Point Promenade οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο 2 αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το Παγκόσμιο Μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της Αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με εμένα που έχω ελκοδικολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερο από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της κίνησης.
Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό.

Φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την αντακτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την πανσέλινη όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Η ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη, αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά, ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στον πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα Ilyushin την επόμενη μέρα. Υπολογίζω ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το Ilyushin 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω. Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με Ilyushin πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η Ανταρκτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά φυσούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε την γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Go.
Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν στη χιονοθύελλα, στην Ανταρκτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων, αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία. Με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της Ανταρκτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφανές. Ασχολούμαστε με τη γεωργία και τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρέσκα προϊόντα εκεί. Είμαι δάσκαλος γιόγκα, ιδιοκτήτης στούντιο γιόγκα. Φτιάχνω προσθετικά μέλη για το προστοζίν, είμαι προσθετική. Και διαφορετικά αθλητικά υπόβαθρα. Είχα μια ζωή στον αθλητισμό, ξεκίνησα στα 19 παίζοντας ράγμπι. Έχω κάνει μερικές διοργανώσεις Ironman και κάποιους μαραθώνιους και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκραχάμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman. Τρέχω μαραθώνιους από το 1997, ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαινα σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1, εδώ και 43 χρόνια, τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο ατοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μαραθώνιο. Άλλοι έχουν εκείνο χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο. Να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση. 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσεν Χουάνκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέζνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια,
αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάτρες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Η δρόμη θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Οι Τσενγκ Χουάνκ, Ολιβιέρ Θιριέτ και Μίλος Πασχέσνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στον τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, παίρνοντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Δεν είμαι τόσο καλός στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση. Η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενγκ Χουάνκ πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόουνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση, ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη, να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενγκ Χουάνκ που πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν συνέτριψα τον αριστερό μου αστράγαλο. Ήταν τρομερό και έγινε χειρότερο, μας λέει ο Τσεν.
Με σταθερό ρυθμό κατάληψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νοτιού Αμερικής και ο Φιλίπ Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους τελευταίους 6 μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Φανταστικός, πολύ δύσκολος για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτο-λευταίος μαραθώνιος. Για να πάμε στο μεγάλο φινάλε, με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο, 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερα χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασχέσνικ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge. Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ, αυτό είναι το κλειδί, έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές ηπείρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη!

0: τόπος παιχνιδιού μας ήταν το κάστρο.
1: Ανά το χωριό.
2: Να το το χωριό.
3: Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι.
4: Βλέπεις τον κόσμο από μια άλλη, έτσι, όψη. I'm ready for a good time, and I came to groove. We're here
1: all night like we got nothing to lose. Προορισμός ναύπαχτος. Ένα μάξι φορτωμένο τίγκα. Σκηνοθέτης, αρχισυντάκτρια, διευθυντής φωτογραφίας. Τρεις και ο κούκος.

ναύπακτος. Γραφική πόλη, 15.000 κατοίκων, με το γραφικό λιμανάκι, τους πύργους, το κάστρο από πάνω, χτισμένη στις αρχές του Κορινθιακού κόλπου, ανάμεσα στο αντίριο και στις εκβολές του Μόρνου.

Φτάνοντας στο λιμάνι της Ναυπάκτου, σε καλωσορίζει ο Μιχαήλ Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας της ισπανικής γλώσσας. Και τι δουλειά έχει στην Ναύπακτο? Πολέμησε στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μια από τις πιο σημαντικές ναυμαχίες που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να κάνουμε έτσι μια είσοδο που να ακουστεί στην πόλη. Οπότε, πώς το καταφέρνεις αυτό? Κλέβοντας το Δήμαρχο.

0: τουλάχιστον σε κλέψαμε για ωραία βόλτα.
1: Πάντα οι βόλτες είναι ωραίες. Και ιδίως στη θάλασσα και ιδίως στη θάλασσα της Ναφάκτου. Θα τη χαρούμε.
0: Πόσες φορές το κάνεις αυτό?
1: Τακτικά το έκανα. Τώρα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων λιγότερο, αλλά είναι η ανάπαυλα και η ανάσα της ημέρας ή της εβδομάδας. Γεννήθηκα στην Ναύπακτο, μεγάλωσα στην Ναύπακτο, πήγα σχολείο στην Ναύπακτο, έζησα την Ναύπακτο σε όλες τις φάσεις της και τους δύσκολους χειμώνες και τα ωραία καλοκαίρια και τη φύση και τη θάλασσα κυρίως και το κάστρο. Τόπος παιχνιδιού μας ήταν το κάστρο, το οποίο τότε ήταν ελεύθερο και προσβάσιμο. Και τα περισσότερα παιδικά παιχνίδια γινότανε στις οχυρώσεις του κάστρου, είτε σε αυτές της θάλασσας, είτε πιο πάνω, ψηλά προς την Ακρόπολη.
0: Κάνατε πολιορκίες?
1: Κάναμε πολιορκίες, κάναμε όλα τα παιχνίδια τα οποία μπορούσαν να συνδυαστούν με την παιδική φαντασία και που σε μετέφεραν σε εποχές ωραίες.
0: Νομίζω είχατε το ιδανικότερο σκηνικό για τέτοιο είδους παιχνίδια.
1: Η Ναύπακτος πραγματικά, το κάστρο της Ναυπάκτου δεν είναι ένα απλό κάστρο, είναι περιβάλλει όλη την πόλη της Ναυπάκτου. Ξεκινάει από τη θάλασσα που είναι το πρώτο διάζωμα, το λιμάνι, και καταλήγει στην Ακρόπολη και παρεμβάλλονται 5 διαζώματα. Αυτά τα 5 διαζώματα περιέκλειαν όλη την πόλη μέσα και μέσα σε αυτά τα 5 διαζώματα έλαβαν χώρα όλη η ζωή της πόλης. Τα παλαιότερα χρόνια και φυσικά τα νεότερα. Βέβαια στη συνέχεια επεκτάθηκε, όπως βλέπετε, δεξιά και αριστερά με σύγχρονο οικισμό. Αλλά παραμένει όμως το παλαιό κομμάτι, το οποίο και σήμερα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και να δει έτσι και να γευθεί αυτόν τον παλαιότερο τρόπο ζωής.
0: Έχεις φύγει ποτέ από την Ναύπακτο?
1: Αναγκαστικά. Και για σπουδές και για άλλες υποχρεώσεις, όμως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των εβδομάδων πλέον. Μιας-δυο εβδομάδων. Και φυσικά οι σπουδές που ήταν στην Αθήνα. Όχι, δεν έχω φύγει. Θεωρώ ότι πάντοτε και θα συνεχίσω να είναι έτσι. Το κέντρο αναφοράς θα είναι Ναύπακτος. Εδώ είναι η ζωή μου. Εδώ μεγαλώσαμε πλέον. Εδώ θα γεράσουμε.
0: Τι σε κρατάει εδώ?
1: Είναι το τοπίο το οποίο είναι πανέμορφο, οι δυνατότητες που έχει και αυτή η καθημερινή σχέση με την θάλασσα, με το υγρό στοιχείο, το οποίο πλέον είναι αλληλένδετο με το DNA μας και με την ιστορία.
0: Κουνάει λίγο σήμερα.
1: Σήμερα είναι καλά. Είναι ο κόλπος ο Πατραϊκός και ο Κορινθιακός, επειδή ακριβώς είναι στενός κόλπος, παρουσιάζει έντονα φαινόμενα κυματισμού και αέρα. Εντάξει, έχουμε ζήσει με αυτό και μας αρέσει.
0: Αυτοί οι δύο πύργοι του λιμανιού τι σου λένε?
1: Τους έχω ονειρευτεί πολλές φορές. Είναι το σημείο το οποίο σηματοδοτεί το έξω και το μέσα μαζί. Σε αυτούς τους δύο πύργους ενώνεται το έξω, ο εξωτερικός κόσμος και ο εσωτερικός της πόλης κόσμος. Και εκεί μπορείς να επιλέξεις, όπως και σε κάθε λιμάνι μπορείς να επιλέξεις, δεν υπάρχει σε κανένα λιμάνι πόρτα ή πύλη. Αφήνεται η επιλογή σε αυτόν που θέλει είτε να μείνει είτε να φύγει. Και αυτό είναι που μου αρέσει.
0: Εσύ δεν φεύγεις όμως.
1: Και όταν φεύγω, έχω μέσα μου πάντα αυτό το σπουδαίο και ωραίο κομμάτι που λέγεται Ναύπακτος.

0: Προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε αυτή την όμορφη στιγμή εν πλώ μισό μίλι περίπου έξω από το τείχη της πόλης. Ο Μιχάλης είχε τη φαϊνή ιδέα να κατεβάσει τον ντρόν από τη βάρκα. Πάει τον ντρόν. Και λέμε να πάρουμε ένα δίτη να έρθει να το βρει.
1: Δεν τα κατάφερε. Ο άνθρωπος, πολύ θολακά τα νερά.

πόλη της Χναφπάκτου απέκτησε μεγάλη ακμή όταν πήρε τη μορφή Καστροπολιτείας. Βρισκόταν σε πάρα πολύ σημαντική θέση, γι' αυτό και το λόγο δόθηκαν και πολλές μάχες με σημαντικότερη την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Σήμερα το κάστρο της Ναυπάκτου είναι από τα μεγαλύτερα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οπότε αν έρθετε στην Ναυπάκτου, εννοείται να το περπατήσετε όλο, να φτάσετε μέχρι την Ακρόπολη για να θαυμάσετε αυτή την τέλεια πανοραμική θέα προς την πόλη, το λιμάνι και τον Κορινθιακό κόλπο.

Ο παππούς μου είχε πει στο χωριό ότι, Δημητράκη αγάπη, όταν βλέπεις το χειμώνα κόκκινο χρώμα στη δύση, σαν τη φωτιά, προμηνύεται χειμώνας, βαρύς χειμώνας και μάλλον θα έχουμε χιόνια. Χαρά εγώ, πω, ναι παππού θα έχουμε χιόνια. Ναι λέει, έτσι φαίνεται. Ψαράς ο παππούς.

Ήρθε στην Αύπαχτο. Πρέπει να χωθεί στα ορεινά της. Πήραμε το δρόμο προς την Άνω χώρα. Δύσκολη διαδρομή, αρκετές στροφές, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου για την Άνω χώρα, ωστόσο η διαδρομή εκπληκτική. Στη διαδρομή πυκνά δάση από καστανιές, οξιές και στα μεγαλύτερα υψόμετρα, έλατα.

Καταράκτης της Τσούρνας, στην Άνω Χώρα, στην ορεινή Ναυπακτία. Μια εκπληκτική διαδρομή μέσα στα έλατα για να φτάσουμε τελικά εδώ και να απολαύσουμε αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο.

0: Τέστα Συρμάτου, με λαμβάνεις?
1: Σε λαμβάνω. Έχω φτάσει σχεδόν στην πλατεία.
0: Έχεις φτάσει σχεδόν στην πλατεία και με πιάνεις εμένα να πούμε κοντά στο καταράχτη.
1: Σε ακόμα κοντά στο καταράχτη, ρε τρελέ.
0: Φύγαμε για νοχώρα.

0: Αυτή είναι η Άνω Χώρα, το κεφαλοχώρι στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας. 1050 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα, πλατάνια και βελανιδιές.
1: Να είναι καλά ο πρόεδρος του χωριού, έστησε καζάνι μόνο για μας.

0: Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι.
0: Βγαίνει ο χειμώνας στο χωριό.
1: Με το σωστό τρόπο. Μας έπιασε η βροχή, Θανό.
0: Πάμε μέσα.
1: Τι κάνουμε εδώ?
0: Τελευταία καζανιά για φέτος.
1: Πότε το βγάζετε το τσίπουρο κανονικά?
0: Το τσίπουρο βγαίνει τον Οκτώβρη. Με τον Τρίγο. Και τότε κάνουμε και τη μεγάλη τη γιορτή εδώ στο χωριό μας.
1: Μαζεύει το κόσμο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, είναι πολύ γνωστή γιορτή πλέον. Γιορτή τσίπουρο και κάστανο, αναχώρα αναφαχτίας. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ψήνουμε κάστανα, βγάζουμε τα τσίπουρα παραδοσιακά όπως τα βγάζαν οι παλιοί. Χορευτικά, ζωντανές ορχήστρες.
1: Εδώ στην πλατεία μπροστά.
0: Στη θάλασσα, ναι, πλήθος κόσμου. Περνάει όμορφα. Πραγματικά είναι όμορφα.
1: Πού είναι όλος αυτός ο κόσμος?
0: Αυτή η εποχή, Δημήτρη, δυστυχώς ο χειμώνας είναι λίγο στα ορεινά. Ο κόσμος έχει φύγει πλέον. Λίγα γεροντάκια και λίγοι όσοι ασχολούνται εδώ στο χωριό παραμένουν.
1: Πώς είναι αυτοί που μένουν εδώ?
0: Γύρω στα 8 άτομα που μένουν κάθε μέρα εδώ το χειμώνα.
1: Εσύ είσαι ένας από τους 8?
0: Εγώ δεν είμαι από τους 8. Το αγαπάω το χωριό, έρχομαι συνέχεια, μένω άφακτο. Αλλά όλο τον υπόλοιπο καιρό είμαι και εγώ εδώ.
1: Με το τσίπουρο, πώς και έχει παράδοση το χωριό?
0: Το τσίπουρο, από τα παλιά τα χρόνια, κάθε σπίτι έβγαζε το τσίπουρό του αναγκαστικά. Mm-hmm. Για να βγει ο χειμώνας, να έχουν κάτι να φιλεύουν τον κόσμο που θα ερχόντουσαν. Ναι, μεν ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά αν πήγαινε σε ένα σπίτι, δεν έλειπε ούτε το τσίπουρο, ούτε ο μεζές και η αγάπη, το κυριότερο, και η φιλοξενία.
1: Και εδώ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε?
0: Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βγάζουμε την τελευταία καζανιά, μας είχαν μείνει κάποια τσίπουρα.
1: Ότι περίσσεψε το τέλος.
0: Ναι, και είπαμε να τα βγάλουμε και αυτά για να βγάλουμε το δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε βάλει τα τσίπουρα μέσα στο καζάνι, έχουμε ανάψει τη φωτιά.
1: Τα στέφλα.
0: Τα στέμφυλα.
1: Τα στέμφυλα.
0: Τα στέμφυλα είναι όταν πατάμε τα σταφύλια για να βγάλουμε το μούστο, ό,τι μένει. Αυτά τα κλείνουμε μέσα σε σακούλες για να γίνει ο βρασμός. Εδώ στον τόπο μας τα λέμε τσίπουρα.
1: Άρα ρίχνουμε τα στέμφυλα κάτω.
0: Βεβαίως.
1: Παίρνουμε το βρασμό.
0: Παίρνουμε το βρασμό. Μόλις γίνεται ο βρασμός, ανεβαίνει ο ατμός στο καπάκι. Εν συνεχεία, ο ατμός περνάει και έρχεται στο λουλά. Mm. Εδώ μέσα ο λουλάς είναι γεμάτος νερό, όπως βλέπεις. Ένα λάστιχο από εκεί για να μπαίνει νερό μόνιμα, γεμίζει όλο ο λουλάς με νερό και εδώ είναι η εξαγωγή, να φεύγει το νερό. Από τη στιγμή που εδώ είναι νερό και βλέπεις ότι είναι παγωμένο αυτή τη στιγμή, ο ατμός που περνάει μέσα από το βρασμό υγροποιείται.
1: Και βγαίνει
0: και μπροστά αρχίζει και βγαίνει το τσιπουράκι που πίνουμε τώρα.
1: Απλή διαδικασία.
0: Απλή διαδικασία. Θέλει και προσοχή για να βγει το προϊόν σωστό.
1: Και πόση ώρα διαρκεί?
0: Όταν γίνει ο βρασμός, αναλόγως στην ποσότητα που έχεις βάλει μέσα, γύρω στα 45 λεπτά.
1: Άμα ρίξω 50 κιλά στέμφυλα, πόσο τσίπουρο βγάζεις?
0: Εδώ δεν χωράμε 50 κιλά στέμφυλα, εδώ χωράμε γύρω στα 20 κιλά στέμφυλα και καλά είναι, αν είναι στεγνά τα στέμφυλα, να τα εμπλουτίσουμε και με λίγο μούστο ή κρασί.
1: Και στα 20 κιλά πόσο τσίπουρο βγάζουμε?
0: Στα 20 κιλά στέμφυλλα θα βγάλουμε γύρω στα 5 με 6 κιλά τσίπουρο.
1: Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Πρώτη φορά το κάνω. Ωραίο. Αχ. Ανεβοκατέβαινες με τον Καρνάβαλο?
0: Εγώ όχι, δεν τον πρόλαβα τον Καρνάβαλο, να πω την αλήθεια.
1: Μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή.
0: Μεγάλο. Ο Καρνάβαλος στο παλιό λεωφορείο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ήταν το Α και το Μ εδώ για το χωριό μας. Αν δεν ερχόταν ο Καρνάβαλος το χειμώνα, έμενε το χωριό χωρίς φως, γιατί έφερνε το πετρέλαιο, χωρίς αλάτι, χωρίς τρόφιμα για τα ζώα. Μετέφερε τα πάντα.
1: Φαντάσου τώρα ένα λεωφορείο, έτσι το έχω εικόνα εγώ τώρα. Κότες μέσα. Τροφές.
0: Είναι αλήθεια.
1: Γιαγιάδες, παππούδες, νέοι, παιδιά.
0: Μικρά παιδιά, τα πάντα όλα.
1: Μέσα σε ένα στενό χωματόδρομο, σε αυτό το όμορφο τοπίο και σε αυτή τη διαδρομή.
0: Δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε ακούσει από τους παλαιότερους, εγώ δεν τα έζησα. Αλλά πραγματικά ήταν δύσκολα χρόνια. Και όμορφα όμως.
1: Γιατί καρνάβαλος?
0: Καρνάβαλος είναι πολλές εικασίες. Η μία είναι ότι όπως ήταν φορτωμένο, δηλαδή από πάνω στη σκάρα είχε πράγματα, πίσω είχε ζώα. Έμοιαζε σαν καρναβάλι που λέγανε και έτσι έμεινε ο καρνάβαλος.
1: Γιατί εποχή μιλάμε περίπου?
0: Από τη δεκαετία 60 και 70, τις δύσκολες δεκαετίες. Το λεωφορείο αυτό ξεκινούσε από την Άφαχτο, έκανε μια διαδρομή, πέρναγε 5 χωριά. Χειμώνα μπορούσε να κάνει και 7 ώρες να έρθει εδώ, με χιόνια και με λάσπες.
1: Oh, το μοναδικό μέσο μεταφοράς δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν άλλα. Μετά ήταν τα γαϊτουράκια και τα μουλάρια και τα πόδια.
1: Εδώ τα βουνά απέναντι που βλέπουμε ποια είναι?
0: Το όρος Σομάλια. Στην ουσία είναι πρόποδες των Βαρδουσίων. Είμαστε βορειοανατολικά μας είναι τα Βαρδούσια. Νότια Πίνδος είμαστε. Εδώ είναι η αποδείξη της Νοτιού Πίνδου. Είναι πολύ όμορφο το χωριό.
1: Σε πονάει που έχει ερημώσει το χωριό?
0: Και ποιον δεν πονάει. Μακάρι να ήταν και στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά είναι δύσκολο. Ο κόσμος έχει πλέον, έχει πάει στις πόλεις. Το καλό με εμάς είναι, είναι κοντά είναι Άφακτος και μπορούμε, έχουμε μια επικοινωνία, ναι, μια επαφή.
1: Που δεν έχει σταματήσει η βροχή.
0: Όχι, όχι. Άμα πριν να βρέξει εδώ, οι παλιοί λέγανε πρέπει να ρίξει χιόνι μετά για να σταματήσει.
1: Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Μ' άρεσε.
0: Ναι. Δημήτρη, από εδώ δεν φεύγεις έτσι. Θα πάρεις ένα μπουκαλάκι τσίπουρο.
1: Μπουκαλάκι. Ορίστε.
0: Άντε, χάρισμά σου.
1: Θα το τσεκάρω. Του δώσω το βαρελάκι, θα έχω για κάνα χρόνο τσιπουράκι.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: I just met the owner of the new Vic.
5: You did not say that he was cute.
4: Didn't notice. I'm spying on my friend.
6: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
4: I imagine I'll be seeing even more of you now.
6: Sorry about that.
4: I'm so glad you guys could come with us.
5: Do you like him?
4: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
5: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί στην Αύπαχτο για να πάμε στην Ευηνολίμνη να απολαύσουμε την Ανατολή. Αχάραγα, που λέει και η Αδρονίκη, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε. Η διαδρομή που διασχίζουμε ονομάζεται Κεφίδαρης του Ευήνου. Στροφές, ανηφοριές, χωριά φωλιασμένα στο βουνό. 70 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά θα χρειαστούμε σχεδόν 2 ώρες.

Στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Ευήνου ποταμού. Το φράγμα στο οποίο βρίσκομαι πάνω, ύψος 127 μέτρα και μήκος 610, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η λίμνη για να εξυπηρετήσει ανάγκες ίδρυυσης της Αττικής. Μετά τη δημιουργία της λίμνης άλλαξε όλο το φυσικό τοπίο της περιοχής. Όπως βλέπετε κι εσείς, μιλάμε για ένα φανταστικό, πανέμορφο, απαράμιλης ομορφιάς φυσικό τοπίο που σίγουρα τα τριγύρω χωριά έχουν φανταστική θέα προς τη λίμνη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις λίμνες είναι ότι αλλάζουν συνεχώς χρώματα. Από εκεί που είναι μπλε μπορεί να γίνει γαλάζια, σμαραγδί, τυρκουάζ. Βγάζεις μια φωτογραφία και μετά ανάλογα τον ήλιο και τα σύννεφα αλλάζει χρώμα. Κοιτάς, λες, hop, άλλη λίμνη αυτή. Όχι, δεν είναι άλλη, η ίδια λίμνη είναι, απλά η φύση σου κάνει τα κολπάκια της.

δεύτερο απρόπτω σε αυτό το ταξίδι. Αυτό δεν είναι ταξίδι, αυτό είναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα μου χρειαστεί τόσο σύντομα η ρεζέρβα.

Silent Hill. Ομίχλη, σκεπές από τα πέτρινα σπίτια, το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. Ένα τοπίο πραγματικά που θα μπορούσε να είναι σκηνικό ταινίας.

Η κυρία Εφηγένεια, πλατανιώτισσα γέννημα Θρέμα. Μας άνοιξε το σπίτι της, μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά, ιστορίες από τη ζωή της και το σημαντικότερο, μαγείρεψε για μας τη σπεσιαλιτέ της.

0: Κυρία Εφηγένεια!
1: Έρχομαι, έφτασα!
0: Σου βάζω και ένα πυρουνάκι εδώ, να έχεις να πάρεις το μεζέ σου.
1: Ναι.
0: Τόσο κόπο έκανες. Σε τι ωραίο μέρος είμαστε.
1: Πλάτανος. 850 μέτρα μέτρο η πλατεία, 930 το ξενοδοχείο.
0: Το χωριό δεν το βλέπω. Πού πήγε?
1: το χωριό είναι μέσα στην Ομίχλη τώρα. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα, ξηρό. Όταν ήταν η φυματίωση, από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι έρχονταν εδώ. Είχε τέτοιο ωραίο κλίμα που όλοι γίνονταν καλά. Η μεγάλο χωριό, με ακμή, έξυπνους ανθρώπους. Είχε πολλά μαγαζιά, όταν θα πάτε στην πλατεία να δείτε, όλα αυτά τα κλειστά, μέχρι και το 1970 ήταν όλα ανοιχτά. Είχε καφενεία 5, ραφεία, τσαγκαράδικα, εμπορικά και έβγαλε και πολύ έξυπνους ανθρώπους ο Πλάτανος.
0: Πήγες και εσύ στην Αμερική όμως.
1: Εγώ πήγα 10 χρόνια. Πήγα το 1974-81 εδώ. Η Αμερική ήταν μονότονη ζωή. Δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Για να πάω εγώ άμα ήθελα κάπου, ευτυχώς έμαθα να οδηγάω τότε, που πρωτοπήγα στην Αμερική, έπρεπε να πάω πολύ μακριά. Και σε εκκλησία, οπουδήποτε. Εδώ ήμασταν, είναι αλλιώς η Ελλάδα. Και όταν ήρθα από την Αμερική πήγα ναύπακτο, δεν ήθελα να πάω πουθενά άλλο. Γιατί η ναύπακτος είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα γεννήθηκε στον Πλάτανο,
1: μεγάλο. Εγώ ναι, μεγάλωσα γεννήθηκα στον κάτω Πλάτανο εγώ. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί εδώ στην πλατεία, όταν θα πάτε θα το δείτε. Το είχε 35 χρόνια το καφενείο αυτό. Μετά εγώ πήγα στην ναύπακτο, τελείωσα το σχολείο. Μετά πήγα Αμερική, παντρεύτηκα. Στην Αμερική τότε φεύγανε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορούσα να σπουδάσω εδώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν τυφλός, ήταν διαβητικός. Και σπούδαζε ο αδερφός μου. Δεν υπήρχαν χρήματα. Και πήγα. Αλλά ο άντρας μου, όταν παντρεύτηκα, ήμασταν γείτονες εδώ. Τον ήξερα δηλαδή.
0: Έφυγες παντρεμένη.
1: Παντρεμένη, ναι. Το 73, το 74 παντρεύτηκα και έφυγα κατευθείαν. Και όταν πήγα στην Αμερική, βρήκα και καλή δουλειά. Και ήταν μια μεγάλη εταιρεία που έκανε κούκις. Κουλούρια. Και πλήρωναν με την ώρα. Όταν με πήρε κάποια, της είπα, μπορείς να με πάρεις εμένα στη δουλειά. Η Ελληνίδα λέει ναι. Και πήγα και μου λένε θα πληρώνεις με την ώρα, αλλά θα σε δοκιμάσουμε. Και πήγα, θα σε δοκιμάσουμε ένα μήνα. Πήγα εγώ, παιδιά, τα χέρια μου εδώ για να πακετάρουμε τα κουλούρια. Τα κούκκις έρχονταν. Έπρεπε εγώ, μου δίναν ένα κυβότιο ολόκληρο τρέι σε αυτά τα ψηλά. Να το πάρω το τρέι, να το φέρω εδώ, να πιάσω τη σειρά μου με τα κουλούρια να τα βάλω και εκεί να τα βάλω να φύγουνε. 4.800 την ημέρα έκανα αυτό το κυβότιο, έπρεπε να το βγάλω. Και είχα σκοτωθεί, αλλά πληρώνουμε όμως καλά. Και πήρα και σύνταξη από την Αμερική αυτά τα λίγα χρόνια, πήρα.
0: Και την ώρα που πακετάριζες να φανταστώ, το μυαλό σου ήταν στο χωριό όμως, να γυρίσεις.
1: Αφού δεν έκανα τίποτα άλλο, όταν είχα ελεύθερη ώρα πήγαινα και ψώνιζα. Έφερα τόσα πολλά μπαούλα από την Αμερική με πράγματα, γιατί νόμιζα, ενώ τώρα υπάρχουν όλα. Και έχω ακόμα από εκεί.

0: για να ζήσεις και να αποκτήσεις. Και από τότε που άνοιξα και το μαγαζί εδώ και μετά μάθανε αυτοί, μπήκε ο γιος μου σε πρόγραμμα, φτιάξαμε και το ξενοδοχείο και οι δύο, ο Λεωνίδας τότε ήταν μικρός, 25 χρονών ήταν, ο άλλος 28, αλλά εμείς τους βοηθήσαμε, το φτιάξανε και μια χαρά.
1: Να το χωριό.
0: Να το χωριό. ναι. Εντάξει, η εκκλησία μας είναι, θα πάτε να τη δείτε, είναι...
1: Του Αγίου Νικολάου.
0: Του Αγίου Νικολάου, είναι τύπου βασιλικής.
1: Ο Άγιος Νικόλας όμως είναι του ταξιδιού και της θάλασσας.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί τον έφτιαξαν εδώ. Έχει ωραία πλατεία ο Πλάτωνος και είναι γύρω-γύρω τα μαγαζιά και στη μέση η εκκλησία. Yeah. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ζωή έχει.
0: Τώρα δεν έχει. Τώρα το χειμώνα είμαστε λίγοι, αλλά το καλοκαίρι έχει.
1: Σήμερα πώς σημαίνουν εδώ, μόνιμοι.
0: Πρέπει να είναι 80 άτομα και εύχομαι μία μέρα να ξαναγυρίσουν οι νέοι εδώ.
1: Μοναξιά έχεις αισθανθεί στο χωριό?
0: Όχι, εγώ ποτέ. Γιατί εδώ εγώ έχω δραστηριότητες, όπως σας είπα. Εγώ έχω τους κήπους μου, έχω δέντρα, οποροφόρα, μηλιές, σαχλαδιές, κηδονιές, ροδιές, από όλα τα δέντρα. Κότες, κατσίκες 3 και 2 πρόβατα 5 και 4 σκύλους. Ο ένας που φυλάει το σπίτι είναι τόσος, ο Έκτορ.
2: Παρακαλώ! Τι είπαμε!
0: Δεν τολμάει κανένας. Ο άλλος φυλάει τις κότες, γιατί άμα δεν έχει σκύλους τις κότες, τις κότες μου δεν τις κλείνουν ποτέ, ούτε τα σκυλιά τα δένω ποτέ.
1: Ελευθέρας βρίσκεις η κότα?
0: Ελευθέρας, έχω ένα μεγάλο μέρος και εκεί κάθονται, εκεί βοσκάνε, τους δίνω και εγώ το φαγητό πρωί και βράδυ, είναι εκεί.
1: Τώρα τι θα κάνεις μετά από εδώ?
0: Τώρα θα πάω για τις κατσίκες.
1: Άρμεγμα?
0: Όχι, δεν έχουν κάνει τα παιδιά ακόμα, τα παιδάκια δεν τα έκαναν. Εγώ θα αρχίσω να τις αρμέγω το Πάσχα.
1: Σωστά.
0: Όλοι σταματήσουν τα κατσικάκια.
1: Πιάνεις τότε. Κιτυράκι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, φτιάχνω. Πού είσαι εσύ!

0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι το 1953 γεννηθής.
0: Που σημαίνει 70...
1: 71.
0: Μια χαρά. Έχουμε 171.
1: Τίποτα. Για μένα η αποστολή μου τελείωσε, παιδιά. Τους μεγάλωσα, τους έφτιαξα. Τώρα θέλω ό,τι ώρα να είναι, αλλά να φύγω όρθια.

0: Άντε σήμερα τι μου φτιάξεις, τι καλό έχουμε εδώ πέρα.
1: Σήμερα έχουμε αγριογούρουνο στιφάδο. Έφτιαξα κολοκυθόπιτα και λουκάνικο δικό μας με πατάτες τηγανιτές.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Βούτα και, και την πατατούλα στο στιφάδο να δεις τι ωραία που είναι.
0: Α, να την κάνω, το φοβόμουν, αλλά αφού το λες.

0: Να έχετε καλό ταξίδι και να πάτε καλά στις δουλειές σας.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24.

0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: ズバリ嫉妬です。
2: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
3: お兄ちゃん、
4: もしかして未来ちゃん？
5: 未来、η μικρή μου αδερφή。Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Φύγαμε για Βαράσοβα. Με ξενάγησε ένας διακεκριμένος ορειβάτης και αναρχητής, ο Σπύρος ο Σούλης.

Αυτός είναι ο βράχος της Βαράσοβας εδώ στην Αυπακτία. Συμπαγής όγκιας βεστόλιθου, κάτι το οποίο είναι ιδανικό για αναρρίχηση. Σήμερα υπάρχουν αρκετές πίστες αναρρίχησης, όπου όσοι αγαπούν το άθλημα μπορούν να έρθουν εδώ, να ανέβουν το βράχο και να θαυμάσουν αυτό το τοπίο.

0: Θα μπούμε στη relax, στη διαδρομή. Για τα δικά μας δεδομένα είναι μια εύκολη, ευχάριστη διαδρομή και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας πάντα με το σκηνοσύντροφο για να τη σκαρφαλώσουμε. Ο ένας ασφαλίζει, ο άλλος σκαρφαλώνει. Η ζωή του Δημήτρη, ας πούμε, και η ασφάλειά του μάλλον, είναι στα δικά μου χέρια. Είσαι εδώ. Δεν μπορεί να είσαι αλλού. Δεν μπορεί να είσαι στη δουλειά, στους λογαριασμούς. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από το βράχο, γιατί εδώ πρέπει να είσαι παρόν. Αλλιώς μπορεί να κάνεις ένα λάθος, κάτι και να είναι μοιραίο, ας πούμε, ή να χτυπήσεις άσχημα.
1: Να δεις τα κατσίκια να σκαρφαλώνεις σε αυτό το σημείο που βλέπεις τη θάλασσα και την Πάτρα στο βάθος.
2: Οι καλύτεροι αναρχητές είναι αυτοί.
0: Καλύτεροι. Κοίτα εδώ, πώς κάθεται. Στο κάθετο εδώ ο Μαυρούλης, τελευταίος. Ναι, ο άλλος δεξιά.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε και την έκφραση κατσίκι σκαρφαλώνεις, ναι, ναι. Ας πούμε.
1: Σκαρφαλώνω.
0: Ασφαλίζω.
2: Κάθε βήμα του Δημήτρη είναι μετά από μια κουβέντα σου.
0: Βασικά δεν μιλάμε τώρα πολύ. Mm-hmm. Τον προσέχω. Του δίνω σκηνή όπως ανεβαίνει.
2: Ωραία γυαλιά αυτά.
0: Ναι, αυτά τα γυαλιά είναι μια καινούρια εφεύρεση. Εντάξει, καινούρια, πάση περιπτώσει. Που πριν αυτά τα γυαλιά πρέπει να έχουν το κεφάλι πάνω και να κοιτάζουν τον αναρχητή. Που κουράζεσαι, ήταν δίσκαμπτο, ας πούμε. Με αυτά τα γυαλιά τώρα κοιτάω ευθεία, σαν να είναι κοιτάω εδώ ευθεία στο βράχο. Αλλά στην ουσία βλέπω τώρα ξεκάθαρα τον Δημήτρη.

0: Σε παίρνω μία. Κάνε έτσι, κρεμάσου. Τώρα έχω όλο το βάρος του. Έχω όλο το βάρος του.
1: Πάνω σου.
0: Το βάρος πάνω μου.
1: Δεν πάει πουθενά.
0: Δεν πάει πουθενά τώρα. Πουθενά δεν πάει.

0: Για δες αυτό το κράνος σου κάνει.
1: Ω, επένα.
0: Ε.
1: Είμαστε power.
0: Power. Κοίταξε πώς σε θέλω τώρα. Λοιπόν, εγώ σε έχω, είσαι δεμένος από το σκηνή αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα σε έχω αρκετά μπόσικα που
1: μπόσικα
0: λέμε.
1: Για να μου δίνεις λάσκα.
0: Ναι, θα έχεις εδώ, θα αισθάνεσαι ασφάλεια.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Σε κάθε μου βήμα.
0: Κάθε σου βήμα. Εσύ δεν πρόκειται, εσύ δεν πας πρώτος, οπότε εσύ αν πέσεις, θα μείνει
1: λέω...
0: εκεί.
1: Okay.
0: Κατάλαβες, okay. Εκεί που είσαι.
1: Okay. Σύντροφε, πάμε καλά.
0: Έγινε. Φύγαμε. Ασφαλίζω.
1: Ασφάλισε.
0: Σιγά σιγά. Πόδια, ε. Με τις μύτες.
1: Οκ, okay, μάθωρα.
0: Έτσι. Έτσι. Ωραία. Κάνε μια παύση. Ε. Το πεις πολύ γρήγορα, ε.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, κοιτάς λίγο. Απολαμβάνεις. Έτσι δεν είναι. Α, το έχεις. Σούπερ.
1: Λοιπόν, νιώθω ότι έχω ξεπεράσει την ακροφοβία μου.
0: Μπράβο.
1: Εκεί να δεις, πάντα έχεις το φόβο, έτσι, αλλά το μετριάζεις μέσα σου. Συνεχίζω.
0: Ωραία, ασφαλίζω. Ωραίο.

0: χωρίς χάρτη, στη Βαράσοβα! Ωραία, εμείς τώρα η παρέα την κάνουμε. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Πάμε να πιούμε ένα καφέ και τα λέμε. Λέμε.
1: Θα περίμενα εκεί με να γυρίσετε. Τι να κάνω.
0: Ωραία, ρίξε βάρος. Και άλλο, πάμε. Έτσι, έτσι, θέλω να περπατάς συνεχόμενα.
1: Από πού να κατέβω, από εδώ ή από εκεί.
0: Όπως είσαι. Τώρα το πιάσες.
1: Ήταν να το βρω.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Σπύρος μου έβγαλε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Δεν φοβήθηκα στιγμή. Παλάκια.
0: Ωραία. Safe.
1: Ήταν η καλύτερη προσπάθεια που έχω κάνει.
0: Μπράβο.
1: Κάθε φορά και καλύτερα.
0: Πολύ ωραίος. Πολύ καλός.
2: Baila que baila la luna. Baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón.
0: Οπ. Μην σε χάσουμε. The sea, the sun. That's all you need.
1: Βαράσοβα.
0: Βλέπεις τον κόσμο από μια άλλη, έτσι, όψη.
1: Πότε σκαρφάλωσες πρώτη φορά εδώ?
0: Πρέπει να ήταν πριν 25 χρόνια, τουλάχιστον. 25, κοντά 30. Η γυναίκα μου είναι από την ναυπακτία και από την ορεινή ναυπακτία. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αυστραλία. Αλλά ο τόπος εδώ είναι, έχω μια ιδιαίτερη σχέση, φυσικά με τη Βαράσοβα, αλλά και γενικότερα με την ορεινή ναυπακτία, και όχι ότι έχει να κάνει με βουνά και μονοπάτια και πεζοπορία.
1: Γιατί είναι ιστορική η Βαράσοβα?
0: Η Βαράσοβα φημίζεται σαν το Άγιο Όρος της Αιτωλίας. Ήτανε περίπου 72 ασκηταριά εδώ, στις εποχές του Βυζάντιου κτλ. Έχει και ένα φοβερό ναό, εδώ που μόνο πρόσβαση με βαρκάκι πηγαίνει κάποιος, πριν από το 10ο αιώνα.
1: Τιτάνες τον έριξαν το βράχο.
0: έτσι λέει η μυθολογία. Πάντα υπάρχει μια ωραία ιστορία. Λένε, κατά την εποχή των Τιτάνων, θέλανε να μειώσουν ή να καλύψουν εδώ το κόλπο αυτής της πλευράς με την άλλη, και βρήκανε μια τεράστια πέτρα για να το κάνουν αυτό. Τη σηκώσανε, ήταν τόσο βαριά που δεν έπεσε μέσα στη θάλασσα, έπεσε εδώ, και αυτός ο όγκος τώρα είναι η Βαράσοβα.
1: Ήσουν μέλος της αποστολής, της ελληνικής αποστολής που ανέβηκε στο Έβερεστ το 2004.
0: Σωστά.
1: Συνέχεια βρίσκεσαι κρεμασμένος στην κορυφή από τέτοιους βράχους. Τι νιώθεις εκεί?
0: Είναι αυτό που μπορείς και ταυτίζομαι με τη φύση, με το περιβάλλον. Νιώθεις, ξέρεις ότι στην ουσία είσαι ένα σήμαντο πλάσμα πάνω σε αυτό το πλανήτη, και ότι σήμερα υπάρχουμε και αύριο δεν υπάρχουμε. Οπότε το σκαρφάλωμα, τα βουνά, η ορειβασία σου δίνει αυτή την αίσθηση, το τώρα. Βρίσκομαι εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή, και απολαμβάνω αυτό, όπως και εσύ τώρα που σκαρφάλωσε, απόλαυσες το τώρα. Και όλα τα υπόλοιπα χαθήκανε. Αυτό με ελκύει και με είναι πάντα κάτι που με τραβούσε από μικρός. Και να ξέρεις, εδώ γίνονται και τα όνειρα σε αυτά τα μέρη για τις μεγάλες αποστολές. Γιατί εδώ βρεθήκαμε με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο και τον Παναγιώτη Κοτρονάρο, που ήταν μέλη της αποστολής, εδώ, στο Γρασίδι εδώ, και συζητήσαμε το Έβερεστ. Και ήταν εποχή 2000-2001. Και καταφέραμε το 2004 να πάμε. Οπότε είναι και ένα κίνητρο που σε προκαλεί ο βράχος και όλο αυτό η παρέα να σκέφτεσαι τα μεγάλα βουνά ή την επόμενη αποστολή.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: I just met the owner of the new Vic.
15: You did not say that he was cute.
14: Didn't notice. I'm spying on my friend.
16: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
14: I imagine I'll be seeing even more of you now.
16: Sorry about that.
14: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
16: I asked Jonah to write the messages for me.
15: So Lena and Jonah did all the talking for us?
17: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
18: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εμείς θα είμαστε μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είμαστε μαζί, αλλά σίγουρα για 15 μέρες ακόμα, αλλά και την επόμενη σεζόν μαζί θα είμαστε.
1: Τα είπε όλα έτσι. Ξεκίνησε το πρωινό σήμερα της Τετάρτης και τα είπε όλα. Θα είμαστε μαζί. Καλημέρα από την πρωινή ζώνη εδώ από το Action 24 σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν από οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την καλημέρα μας.
0: Εδώ με την Αλήξανδρα
1: Καημένου. Μέχρι και τι ώρα?
0: 10 παρα 20 με τον Νίκο Υποφάντη παρέα όπως κάθε μέρα.
1: Με όλες τις ειδήσεις απλωμένες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τι έχει γίνει πριν και τι θα γίνει μετά, θα τις μάθετε εδώ.
0: Πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά.
1: Για πάμε.
0: Γιορτάζει σήμερα ο Θεόφιλος,
1: ναι.
0: Γιορτάζει η Θεοφίλη,
1: μπράβο.
0: Γιορτάζει η Φιλιό, όχι η δική μας η Φιλιό,
1: όχι, άλλες Φιλιό.
0: Η συντακτριά μας. Γιορτάζει η Φιλίτσα, η Φίλη, ο Προκόπιος και η Προκοπία.
1: Μπράβο, γιατί κάποιοι έχουν 15.000 γιορτές. Είναι κινητές, ακίνητες, από εδώ, από εκεί, πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα.
0: Ενώ εμείς, Νίκο μου, 30, όλα τα
1: 30 Αυγούστου, κυρία Αλεξάνδρα μας, εδώ. 6 Δεκεμβρίου δεν αλλάζουμε ούτε μπρο ούτε πίσω.
0: Ούτε πίσω,
1: τέλος. Τα ξέρουμε όλα.
0: Τα λοιπόν. Έχουμε τακτοποιημένα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες. Πάμε να δούμε τα θέματά μας σιγά-σιγά, γιατί νομίζω ότι το βλέμμα ήταν όλων το ότι έγινε. Και το τι γίνεται στην Άγκυρα, νομίζω.
0: Ναι. Ουσιαστικά στο τι θα γίνει σήμερα στην Άγκυρα, που θα είναι και η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Θα συνεδριάσει για την Ουκρανία, για τις αμυντικές δαπάνες, αλλά και για την ασφάλεια. Το θέμα είναι το τι έγινε εχθές,
1: ναι.
0: Λίγο πριν το επίσημο δείπνο, στο τέτα-τέτ που είχαν Τραμπ, Ερντογάν.
1: Κοίταξε, πολλές υποσχέσεις. Υπήρχε ένα σοου ωραίο με άλογα τα οποία ήταν με τις σημαίες, με πράγματα, με παζάρια για τα F-35. Θα τα μάθουμε όλα σιγά σιγά, θα τα δούμε, θα τα πάρουν τα F-35, θα δούμε.
0: Πάντως για μία ακόμη φορά, θα μας τα πει και σε πάρα πολύ λίγο που θα συνδεθούμε με την Άγκυρα ο Νίκος Ανούρης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αμερικανός Πρόεδρος να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Πάμε στα δικά μας, έρχεται εδώ σε αυτή τη... Σε αυτή τη θέση καθόταν. Σε αυτή τη θέση, μπράβο. Καθόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης και παίρνει ένα πολιτικό σεισμό και αναταράξεις μετά τις καταγγελίες του ότι ο Αλέξη Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει ένα νομοσχέδιο λίγο πριν φύγει το 19 από το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Για τους ποινικούς κώδικες, έτσι. Και είναι και πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Θα δούμε και τι απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ρεπορτάζ πλούσιο από τον Νίκο Σβέρκο. Πάμε τώρα να δούμε μια φωνική συμπλοκή που είχαμε στην Ημαθία εχθές το απόγευμα. Τρεις στην πραγματικότητα άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Ένας 48χρονος ξυλοκόπησε τους δύο. Τον έναν τον μαχαίρωσε και τον σκότωσε. Θα δούμε και σε πολύ λίγο όλες τις εξελίξεις.
1: Και θα πάμε μέχρι την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Εκεί που ακόμα βλέπετε τα μπάζα παραμένουν, έτσι κανονικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τα τιμαλφή τους, ζητούν να υπάρξει μέρημνα προκειμένου να ξεκινήσουν να σηκώνονται σιγά σιγά τα μπάζα για να μπορούν να βλέπουν πού μπορούν και τι μπορούν να σώσουν από τις περιουσίες τους, οι οποίες βρίσκονται θαμμένες κάτω από τόνους τσιμέντου και σιδήρου
0: τώρα
1: από την πεσμένη πολυκατοικία. Σωστά κάνεις που
0: εκνευρίζεσαι.
1: Αυτό πρέπει όμως να γίνει. Δεν υπάρχει μέρημνα ακόμα. Ο εισαγγελέας έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να δούμε τι πρόκειται να γίνει.
0: Όχι απλά δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν έχουμε αποφασίσει ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για να πάει να μαζέψει τα μπάζα. Παιδιά, μαζέψτε τα, αποφασίστε, καταλήξτε.
1: Και βεβαίως να είναι οι άνθρωποι παρόντες εκεί, να είναι παρόντες οι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Να δουν τι μπορούν να σώσουν. Έτσι.
0: Αλλά μην το κάνουμε πάλι μπαλάκι. Ποιος έχει την ευθύνη να πάει να μαζέψει τα μπάζα, να τα.
1: Είσαι Ελλάδα.
0: Ελλάδα το 2026.
1: Και τι με αυτό.
0: Που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πάει μπροστά.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Κονανούρη. Νικόλα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στην Άγκυρα, πρωί-πρωί βλέπεις εδώ. Μας κάνεις την τιμή να μας δώσεις την ενημέρωση. Έχεις σταθεί βεβαίως και μπροστά στο μπανεράκι. Εκεί όπου σας έχουν οι οργανωτές, πολλά τα θέματα τα οποία μπήκανε, πολλά τα θέματα τα οποία θα μπουν και σήμερα. Έλα να σας ακούσουμε.
2: Καλή σας ημέρα, ναι, διότι σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σήμερα το κυρίως πιάτο της διήμερης Συνόδου, όπου οι ηγέτες 11 παρατέταρτο θα περάσουν πάλι το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου και μετά την αναμνηστική φωτογραφία θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Μέχρι τις 2.30-3 η ώρα θα έχει τελειώσει το πρόγραμμα και μετά θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις τύπου και έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, χθες είχαμε τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι εδώ σε αυτή τη συνάντηση έχουν επικεντρωθεί στην Τουρκία με πάρα πολλές ειδήσεις, θα λέγαμε, από τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Καταρχάς, ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο θέμα των F-35. Γιατί όχι. είπε χαρακτηριστικά και μάλιστα δήλωσε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, οι κυρώσεις κάτσα, διότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους του. Σε φίλου του, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξεκαθάρισε ωστόσο πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί να λυθεί το θέμα του Κογκρέσου. Αυτό δεν μας εξήγησε.
0: Γιατί έρχεται λίγη ώρα αργότερα το Κογκρέσο, Νίκο Νανούρη, και αντιδρά. Και λέει, όχι, εμείς θα βάλουμε μπλόκο τώρα στην πώληση των F-35 και επίσης δεν είναι μόνο το Κογκρέσο, είναι και το Ισραήλ, είναι και ο πρόεδρος Νετανιάχου.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και αυτό δεν εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, στην Τουρκία το κλίμα είναι πανηγυρικό. Σε όλους τους τίτλους των εφημερίδων κυριαρχεί ότι φεύγουν οι κυρώσεις κάτσα και μιλούν για μια νέα εποχή στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Υπάρχει αισιοδοξία στην Τουρκία ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν μια θετική εξέλιξη στα εξοπλιστικά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχει και η άλλη άποψη. Είναι η άποψη που λέει ότι είναι άλλη μια υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου, όπως και στο Βαλ γραφείο το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί και τελικά και στην πράξη. Γιατί από υποσχέσεις δεν θα είναι μάλλον η πρώτη υπόσχεση την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα τηρήσει, λέγανε κάποιοι εκεί δημοσιογράφοι.
1: Ναι. Ένα ερώτημα. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, τα F-35 είναι μια υπόσχεση. Ναι, θα το παλέψουμε, θα κάνουμε. Θα τον μπλοκάρει η Γερουσία, βάλει. Αλλά το ζήτημα με τους κινητήρες, τα αεροσκάφη, τα Τούρκια, τα καν. Του είπε, ναι, δεν καταλάβαμε. Και κάπου χάθηκε, όχι η μετάφραση. Δεν κατάλαβε ο πρόεδρος Τραμπ τι το ρωτήσανε για τους κινητήρες και απαντούσε για τα F-16 που έχουν ήδη Τούρκοι.
2: Έγινε λάθος εκεί, δεν κατάλαβε καλά ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό που ξέρουμε πάντως είναι ότι το θέμα των κινητήρων αναμένεται, η καθοριστική μέρα για τους κινητήρες είναι αύριο, είναι η 9η Ιουλίου, καθώς έχει ήδη ειδοποιηθεί το Κογκρέσο για την πώληση των κινητήρων στην Τουρκία. Αν μέχρι αύριο δεν υπάρχει κάποια ένσταση, κάποια αντίσταση, τότε επισημοποιείται η πώληση των κινητήρων στην Τουρκία. Αύριο, η 9η Ιουλίου, είναι η κρίσιμη ημέρα. Εκεί πάνω στη συζήτηση ο Ντόναλντ Τραμπ μπερδεύτηκε. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και αυτή η σύγχυση.
0: Βάλε άλλο τελεία. Να πάμε να δούμε όλο το ρεπορτάζ με το τι έγινε χθες, το τετ-α-τετ των δύο ηγετών, τι υπόθηκε για τα F-35, την συνάντηση αυτή η οποία ήταν σε ένα πολύ θερμό κλίμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο σε εσένα, Νίκο Νανούρη, γιατί το στομαχάκι τους δεν έμεινε άδειο αμέσως μετά τη συνάντηση. Φάγανε και μάλιστα φάγανε και ωραία. Ερχόμαστε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Μαρία Θεσμπούρουτη.

0: good time. I like this man a lot.
1: Gelmesi, değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
0: I just want to say that I have a lot of respect for the president.
1: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm.
2: Οι φιλοφρονήσεις περίσεψαν στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλεί τουλάχιστον 4 φορές τον Τούρκο ομολογό του φίλου του και τον Ερντογάν να τα αποδίδει 3 φορές. Ο Τραμπ πλέκει το εγκόμιο Τούρκου Προέδρου και δεν παραλείπει να αναφέρει ότι ήρθε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ λόγω του φίλου του Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές κατά των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: It's possible that I wouldn't have attended.
2: Μετά τις φιλοφρονήσεις ακολουθούν οι υποσχέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το θέμα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, χωρίς να διευκρινίζει όμως το πώς θα ξεπεράσει την αρνητική στάση του Κογκρέσου.
0: Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider.
2: Ενώ Ταγκίπ Ερντογάν ζητάει από τον Αμερικανό πρόεδρο να τηρήσει την υπόσχεσή του και να παραλάβει τα 5 μαχητικά 5ης γενιάς που έχουν ήδη πληρωθεί από το 2018.
1: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
2: Παράλληλα, ο πλανητάρχης υπόσχεται και άρχισε τον κύριο Σοκάτσα και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους.
0: We're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent, and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple.
2: Πριν τα παζάρια του Ερντογάν, προηγήθηκε μια αυτοκρατορική υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Ένα έφυπο άγημα της τουρκικής προεδρίας συνοδεύει την αυτοκινητοπομπή του Τραμπ, ο οποίος επέβαινε στη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή και ως θηρίο. Το γαλάζιο χαλί στρώθηκε στο Λευκό Παλάτι για χάρη του πλανητάρχη. Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ με το που αποβιβάζεται από το όχημα, έχοντας ένα μικρό πηγαδάκι. Μετά τους κανονιοβολισμούς και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι δύο ηγέτες επιθεωρούν την προεδρική φρουρά. Ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη γυλδίζει πραγματοποιούν ένα ξεχωριστό σόου πάνω από τους εθέρες της τουρκικής πρωτεύουσας προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ταγκίπ Ερντογάν είχε φροντίσει να υποδεχτεί τον Αμερικανό ομολογό του στο νέο ανακαινισμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ο Τραμπ κατεβαίνει από το νέο Air Force One λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ανταλλάζει ζεστή χειραψία με τον Τούρκο Πρόεδρο και συνομιλούν για περίπου ένα λεπτό σχετικά με το νέο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί δώρο του Σεϊχ του Κατάρ.
3: Το ρεπορτάζ δικό σου επιμέλεια έκανε η Χρυσάνθη Μπουρούτη σε αυτά που έστειλες εσύ από εκεί. Τσιμπήσανε καλά, φάγανε καλά, Νίκο Νανούρη.
4: Τι είχε το μενού?
5: Νομίζω ότι αυτό ήταν δεδομένο πριν καν μάθουμε τι θα είναι. Η τουρκική κουζίνα φημίζεται για τις πολύ ωραίες γεύσεις της και γι' αυτό το λόγο χθες, όπως ήταν φυσικό, κυριάρχησε η τουρκική γαστρονομία σε μια πιο γκουρμέ εκδοχή της, τα λέγαμε. Καταρχάς, το μενού ως πρώτο πιάτο ήταν το πιντέ. Είναι μια παραδοσιακή τουρκική πίτα που σερβιρίστηκε με βούτυρο από την Τραπεζούντα. Για να ανοίξει όρεξη το συγκεκριμένο πιάτο. Μετά υπήρχαν λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα με ελαιόλαδο, ενώ υπήρχε και η επιλογή του μάντι. Το μάντι είναι ζυμαρικό με κοιμά μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο πιάτο και σερβίρεται συνήθως με γιαούρτι. Μετά, όσον αφορά το κυρίως πιάτο, οι ηγέτες είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε μοσχαρίσια στη θόπλευρα αργού ψησίματος με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ενώ η άλλη επιλογή ήταν το λαβράκι με ταραμά.
3: Και αυτό καλό.
5: Βεβαίως,
3: εδώ.
5: Η βραδιά δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί.
3: Αυτή είναι η θόπλευρα εδώ πέρα που βλέπουμε.
5: Γλυκό,
3: και το άλλο ήταν το
6: γλυκό. Τι ήταν το γλυκό, τι είχε.
4: Το γλυκό τι ήταν.
5: Μπακλαβάς. Εννοείται πως η βραδιά τελείωνε με μπακλαβά. Με παγωτό από το καχρά Μαρμαράς που φημίζεται. Αυτός ο συνδυασμός είναι πραγματικά ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε. Και εννοείται έκλεισαν οι ηγέτες με τον καλύτερο.
4: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, βρε Νίκο μου.
5: Το δείπνο το οποίο παρέθεσε.
4: Είσαι τόσα χρόνια εκεί. Τα έχεις δοκιμάσει όλα αυτά. Ναι.
5: Τα περισσότερα είναι, αλλά όχι στην εκδοχή που τα έφαγαν χθες οι ηγέτες. Αλλά και το μαντί έχω δοκιμάσει και το πιντέ έχω δοκιμάσει. Και το μπακλαβά.
4: Καλοπερνάτε. Πες μας κάτι άλλο.
5: Τα είχε περισσότερα και, ναι, πάλι.
4: Είχε και μουντιάλι όλη η ιστορία. Για πες μας. Αλλάξαμε φανελίτσες. Παίξανε λιγάκι μπάλα. Τι έγινε.
5: Λίγο πριν το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαμε μια συνάντηση του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, με τον Νορβηγό ομόλογό του στη Βρετανική Πρεσβεία. Έγινε αυτή η συνάντηση και φρόντισαν οι δυο τους να ανεβάσουν ένα βίντεο φορώντας τη φανέλα των εθνικών τους ομάδων. Καθώς έχουμε στο Μουντιάλ μονομαχία της Αγγλίας με την Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι εκεί η έκπληξη της διοργάνωσης. Θέλησαν με αυτόν τον τρόπο οι δύο ηγέτες σε πιο χαλαρό κλίμα να βγάλουν ένα βίντεο. Να δείξουν ότι είναι έτοιμοι για την επικείμενη αναμέτρηση της Αγγλίας με την Νορβηγία και ήταν από τα ωραία, σκηνικά.
4: Πετάξαν τις γραβάτες, φανελίτσα.
5: Λίγο πριν το δείπνο, σήμερα
4: έχουμε
5: ήταν
4: περάσει
5: δύσκολα.
4: Και
3: σήμερα ήταν,
5: οι πιο χαλάρες στιγμές.
3: Έτσι. Ακριβώς. Και για πάμε να δούμε και άλλα παρελειπόμενα από την χθεσινή ημέρα και την άφηξη του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Βλέπουμε εδώ πέρα που κατεβαίνουν από το αεροσκάφος. Τους περίμεναν εκεί με όλες τις τιμές, λουλούδια και στους δύο, Νίκο Νανούρη.
5: Ακριβώς και μετά, αμέσως μετά, πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο. 5 μήνες μετά την τελευταία του επίσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου. Τον περίμενε εκεί ο Τάκη Περντογάν και η σύζυγός του έμεινε. Τους υποδέχτηκαν με βατήρια. Ήταν η μπάντα των Γενιτσάρων εκεί, όπου υποδέχτηκε όπως όλους τους ηγέτες με κάποια οθωμανικά εμβατήρια. Είχαμε μια θερμή χειραψέ του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και βεβαίως και με την Εμινέ Ερντογάν. Εντάξει, ήταν καλό το κλίμα. Φάνηκε ότι ήταν ζεστή η χειραψία που είχαν. Φάνηκε και ότι ο Ταγί Περντογάν συνέχεια να ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια κίνηση τον ευχαριστεί που ήρθε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Είναι ωραίες εικόνες αυτές. Είναι και το πνεύμα της Συνόδου που πρέπει να δείχνει και μια ενότητα γενικά.
3: Το θέμα είναι, όπως είπαμε όμως, το τι τώρα, θα γίνει σήμερα. Και το πώς προσέρχεται η χώρα μας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έλα,
4: Νίκο.
5: Δύο ακόμα. Καταρχάς, σχολιάστηκε πολύ η καθυστέρηση της Τζόρτζια Μελόνι χθες. Αυτό σχολιάζεται πάρα πολύ στην Τουρκία. Κανονικά, τον Ντόναλντ Τραμπ περίμενα ως τελευταίο ηγέτη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ωστόσο, ήρθε η Τζόρτζια Μελόνι. Και τι έγινε? Επειδή όλοι οι ηγέτες πήγανε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, η Τζόρτζια Μελόνι δεν υπήρχε κάποιος να την υποδεχτεί. Και βγήκε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης να υποδεχτεί την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, ένα από τα μικρά απρόπτα. Θα λέγαμε, μια άβολη στιγμή επίσης ήταν το χειροφίλημα που προσπάθησε να κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Εμινέ Ερντογάν, η οποία το απέφυγε διακριτικά. Εντάξει, ήταν και αυτό μια αμήχανη στιγμή που σχολιάστηκε και εδώ στην Τουρκία.
4: Εντάξει,
5: και
4: ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μάθει.
5: Οικογενειακή φωτογραφία, όλοι.
4: Σε διαφορετική ιστορία, ναι. Βλέπουμε εδώ την εικόνα. Υπάρχει η αγκαλιά της Εμινέ με την κυρία Μακρόν. Και τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν θα πάει να χειροφιλήσει και θα δείτε, θα τραβηχτεί. Οπ, τραβήχτηκε. Το κράτησε κάτω, δεν το άφησε. Δεν το άφησε ψηλά. Ναι.
3: Λοιπόν.
5: Πάντως, επειδή στη και μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά την αναμνηστική φωτογραφία. Ναι. Όλοι είχαν στρέψει το βλέμμα τους που είναι η Τζόρτζια Μελόνι και που ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις ήταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση, θα λέγαμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν δίπλα στον Ταγί Περντογάν και στο Γερμανό καγκελάριο. Και με τον Γερμανό καγκελάριο δεν είναι και καλύτερες σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και δίπλα στην Εμινέ Ερντογάν ήταν η Μπριζίτ Μακρόν. Για αυτές τις δύο έχει πει ο Ταγί Περντογάν ότι οι σύζυγοι μας θα πάνε καλύτερα από εμάς. Λοιπόν,
3: θα τα πούμε ξανά σε λίγο.
4: Σε βλέπουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας τώρα. Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σήμερα με μια ατζέντα η οποία έχει να κάνει κυρίως με τις αμυντικές μας δαπάνες και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα στο ΝΑΤΟ. Η χώρα μας έχει επιτελέσει και επιτελεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Νότια Ατλαντική Συμμαχία, με δαπάνες οι οποίες εξοπλίζουν αφενός την ίδια και αφετέρου τον νατοϊκό σχηματισμό, έτσι.
3: Ραφαήλ Κάμπερ, Κώστας Αλατζάς, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
6: Με την αυτοπεποίθηση του αξιόπιστου συμμάχου προσέρχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο αποτελούν το βασικό μενού της ατζέντας της Συνόδου.
7: Η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλέον ανερχόμενα κράτη-μέλη, ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη, και ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα μία από τις 5 χώρες, Πολωνία, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία, και η Ελλάδα, που έχουν εκπληρώσει την πρόβλεψη για 5% για αμυντικές δαπάνες.
6: Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που ξοδεύει σταθερά στην άμυνα πάνω από το 2% του ΑΕΠ της ΙΟΣ, με τις στρατιωτικές δαπάνες φέτος να εκτιμώνται ότι ανέρχονται στο 3,6%. Τη θέση της Ελλάδας εντός της συμμαχίας ενισχύουν επίσης οι ενεργειακές συμφωνίες με τους Αμερικανικούς κολοσσούς και η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, που αναδεικνύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα η Αθήνα παρακολουθεί τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Ταγί Περντογάν να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις στην πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνιστά δύσκολη υπόθεση, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρήσει στο οπλοστάσιο της τα ρωσικά συστήματα S-400, ενώ η άρση των κυρώσεων Κάτσα δεν είναι προσωπική υπόθεση του Προέδρου Τραμπ, αλλά του Αμερικανικού Κογκρέσου.
8: Με βάση την απόφαση του Κογκρέσου που έχει ληφθεί εδώ και 6 χρόνια, για να μπορέσει να μπει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους ρωσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει και να μην χρησιμοποιήσει αντίστοιχο ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα.
9: Να δεν εξαρτάται απολύτως από τον Πρόεδρο. Ίδιο. Είναι το Κογκρέσο, είναι Βουλή Αντιπροσώπων, είναι Γερουσία, υπάρχουν θεσμικά δηλαδή αντίβαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο πολύ απλό. Αν ήθελε να τα δώσει και αν μπορούσε, θα τα είχε ήδη δώσει.
6: Η άμεση επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δείχνει αδύνατη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με την πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ που προωθεί ο πρόεδρος Τραμπ ως αντιστάθμισμα της αποβολής της Τουρκίας από τα F-35.
10: Νομίζω όμως ότι τους κινητήρες θα τους πάρει.
6: Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πάντως έχει διαφορετική άποψη. Λίγες ώρες πριν την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε την Αμερικανική ηγεσία ότι η επαναφορά της Τουρκίας στα F-35 ή η πιθανή πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό θα διαταράξουν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
11: Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου.
6: Η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θεωρείται από τις κρισιμότερες της συμμαχίας, η οποία οδηγείται σε ένα αμυντικό μοντέλο όπου η αξιοπιστία των μελών θα εξαρτάται από την στρατιωτική του συνεισφορά.
3: Λοιπόν, πάμε να...
4: Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο αναλυτικά. Ναι.
3: Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα, να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλό πρωινό, Σπύρο. Και να ξεκινήσουμε με αυτό το φωνικό που είχαμε στην ημαθία, με αυτό το αιματηρό περιστατικό.
12: Μια εν ψυχρό δολοφονία, μέρα μεσημέρι, στο χωριό Κουλούρα ημαθίας. Ήταν λίγο πριν τις 4, όταν ένας 47χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε κάτοικος περιοχής, διαπληκτίστηκε με δύο Ρωμά, 32 και 62 ετών. Άρχισαν να φωνάζουν, μια λεκτική αντιπαράθεση σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια άρχισαν να σμπρώχνονται. Τραυμάτισε τον έναν 62χρονο, τον οποίο τον απόθυσε, και σκότωσε έναν 32χρονο, ο οποίος δέχθηκε μια μαχαιριά κάτω στο ύψος του θώρακα, κάτω από την καρδιά. Το χτύπημα ήταν μοιραίο, καθώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη αργά. Ο 47χρονος, ο οποίος τράβηξε το μαχαίρι, φέρεται να είχε μια αντιπαράθεση με τους δύο άνδρες για τα ιδιοκτησιακά, για ένα οικόπεδο το οποίο τους είχε παραχωρήσει. Είχε χανοξυνθεί τα πνεύματα σχετικά με την διαχείριση του οικοπέδου. Ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια των κατοίκων της περιοχής. Αρκετά παιδιά μάλιστα κατέγραψαν το περιστατικό με το κινητό τους τηλέφωνο. Ο 47χρονος μετά το φωνικό παρέμεινε στο σημείο, συνελήφθη από τις αρχές και καλείται σήμερα να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του εισαγγελέα.
4: Θέλει προσοχή η διαχείριση αυτής της υπόθεσης τώρα εθεξής, για να μην έχουμε περαιτέρω. Έτσι, σε πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Δημογλίδου, θα μας τα πει Σπύρο Αλεξανδρή. Να σε ευχαριστήσουμε προσωρινά, θα τα πούμε πάλι σε πολύ λίγο. Τώρα να πάμε στο πολιτικό μας γενικό. Σας λέμε και πάλι, έχει ανάψει φωτιά η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε λίγο πριν φύγει από την κυβέρνηση, σύμφωνα με καταγγελίες που επικαλέστηκε ο ίδιος από τον κύριο Κοντονή, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, επί εποχές ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει ένα νόμο για την... για τους ποινικούς, έτσι, για τις φυλακές.
3: Για να αλλάξει ουσιαστικά τους ποινικούς κώδικες. Ναι, ναι. Αυτό είπε εχθές ο κύριος, προχθές μάλλον το βράδυ εδώ σε εμάς. Κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλώντας μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός άλλος, το αντιλαμβάνεστε τώρα αυτό. Από την μεριά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μιλάει για μια οργανωμένη επίθεση και λέει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την τοξικότητα που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Σε λίγη ώρα θα έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχουμε πολλά θέματα να του βάλουμε, μεταξύ άλλων και αυτό. Να δούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Θεοδόρα Ζαγανά. Πάμε.
13: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει με δηλώσεις του στο Άξιον 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που κατηγόρησε ευθέως για χρηματισμό τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ψήφιση των ποινικών κωδίκων του 2019. Ο Υπουργός Υγείας διατύπωσε τις βαρύτατες καταγγελίες σε υψηλούς τόνους, καλώντας μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό να του κάνει μήνυση.
14: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
14: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
13: Η σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας δεν περιορίστηκε μόνο στις σοβαρές καταγγελίες, αλλά συνεχίστηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς στο ίδιο τεταμένο κλίμα.
14: Μην τολμείς, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο έτοιμος, αν είναι δυνατόν,
15: με τον κύριε Γεωργιάδη,
14: ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα για να σκλείς φυλακή, ο Βρωμιάρης.
13: Την ίδια γραμμή στήριξε και ο Παύλος Μαρινάκης, επιλέγοντας ωστόσο διαφορετική φρασεολογία.
7: Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει, να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
13: Σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έκανε λόγο για ανήμπορη κυβέρνηση σε πανικό που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα αποτελέσματα των επιλογών της και την κατηγορία για τοξικές επιθέσεις.
16: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
13: Οι σοβαρές κατηγορίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα όμως προκάλεσαν την αντίδραση και άλλων στελεχών του κόμματος.
17: Ειδικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η τελευταία η οποία μπορεί να θίξει τον Αλέξη Τσίπρα πάνω στην εντυμότητα του.
18: Θα όφιλε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
13: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για καθοδηγούμενη αλλαγή πολιτικής στάσης Γεωργιάδη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
14: Εδώ και 1,5 χρόνο ασχολείται εργολαβικά να υβρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη.
19: Ναι.
14: Το ξέρετε. Τώρα του πάνε λίγο το παράκανες με τη λατρεία στον Τσίπρα, γύρνα το. Στα ελεγχόμενα του κ. Γεωργιάδη δίνουμε ελάχιστη σημασία. Αχα. Δεν έχει καμία αξιοπιστία.
13: Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία ανοίγει μέτωπο με τον Αντώνη Σαμάρα με φόντο τις αιχμηρές αναρτήσεις του κατά της κυβέρνησης συνολικά αλλά και της Δώρας Μπακογιάννη, με τα κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός θα ιδρύσει κόμμα θα είναι και πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
20: Ελπίζω έστω και την ιστάτη στιγμή αυτό να μην συμβεί, γιατί προφανώς εάν κάνει κόμμα, και απαντώ στην ερώτηση, καθίσταται πολιτικό μας αντίπαλος.
7: Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
13: Αυστηρή κριτική τόσο κατά του Αλέξη Τσίπρα όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά άσκησε μέσω του Άξιον 24 ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
14: Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
13: Οι συνεχείς πολιτικές εντάσεις πυροδοτούν ακόμα περισσότερο το κλίμα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αναταράξεις στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό.
3: Και βεβαίως αυτό το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και Για τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί Πασόκ, τώρα έχουμε ακόμη έναν πονοκέφαλο στο Πασόκ. Το συζητούσαμε εδώ εχθές και με τον Γιάννη Σαραντάκο. Έρχεται ο κύριος Γουρός και ενώ έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασιών την επόμενη μέρα των εκλογών, ο κύριος Γουρός λέει να το δούμε εάν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι το οποίο, μια δήλωση από την οποία τα υπόλοιπα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κρατούν αποστάσεις. Έχουν ξεκαθαριστεί, λένε, αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, ναι.
4: Μπορεί να του κοστίσει τη θέση του στο ψηφοδέλτιο στην πρώτη της Αθήνας που θα είναι μαζί με τον κύριο. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί βγαίνει ο κύριος Γερουλάνος, έτσι. Λέγεται ο κύριος Γερουλάνος. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να αποπεμφθεί από το ψηφοδέλτιο. Για αυτή τη δήλωση ο κύριος Γουρός, για να πάμε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
3: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει για μία ακόμη φορά η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει εκ νέου την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και να λέει πως εγώ είμαι εδώ να διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματος. Επίσης, θέτουν θέματα οι υπόλοιπα στελέχη της Κουμουνδούρου και λένε ότι αν είναι να αποφασίσετε να φύγετε και να πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάντε το πριν έρθετε στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραίο να πάτε να ψηφίσετε κάτι και την επόμενη μέρα να μην είστε σε αυτό το κόμμα.
4: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο, θα τα αναλύσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να πάμε να συναντήσουμε πάλι τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, θα δούμε μαζί σου ένα βίντεο ντοκουμέντο με κάποιους ληστές οι οποίοι μπήκαν σε ένα κοσματοπωλείο και κατάφεραν να το αδειάσουν σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα.
15: Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η δράση της Σπύρας που είχε ρημάξει τα κοσματοπωλεία σε Νίκαια, Κορυδαλό, Μοσχάτο και όχι μόνο από τις αρχές του έτους. Όπως βλέπετε στο βίντεο, δρούν οργανωμένα και με σχέδιο. Οι κινήσεις τους είναι αστραπιές. Σε λιγότερο από 100 δευτερόλεπτα μπαίνουν μέσα στο συγκεκριμένο κοσματοπωλείο σπάζοντας τους ιαλοπίνακες. Άλλες φορές παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας με ειδικούς λωστούς. Μπαίνουν μέσα λοιπόν, αδειάζουν τις προθήκες από τα κοσμήματα, τα οποία τα τοποθετούν μέσα σε έναν μικρό κάδο που είχαν μαζί. Σε άλλες περιπτώσεις είχαν και καφάσια της λαϊκής. Αυτά που βάζουν τα φρούτα τα είχαν μαζί και έβαζαν μέσα τα πανάκριβα κοσμήματα. 370.000 ευρώ η συνολική λία που αποκόμισαν από την παράνομη δραστηριότητά τους, από όλα αυτά τα κλοπημαία, τα οποία στη συνέχεια τα πήγαιναν με κλεμμένα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως οχήματα προσέγγισης και διαφυγής, τα πήγαιναν σε συγκεκριμένο σημείο στα Άνω Λιώσια, σε συνεργό τους, ο οποίος τα προωθούσε στη συνέχεια στην μαύρη αγορά. Έχουν γίνει 9 συλλήψεις των μελών της συγκεκριμένης πείρας για 6 περιπτώσεις διαρρήξεων, οι οποίες έχουν εξιχνιαστεί, ακόμη 7 διαρρήξεις αυτοκινήτων.
4: Απίθανη τύπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με 4 οδηγούς που βάζανε την ταρίφα πολύ παραπάνω από το Λαύριο.
3: Κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια. Ναι. Τώρα τι το συζητάμε. Τώρα, κάθε καλοκαίρι έρχονται οι οδηγοί ταξί, κάποιοι επιτίδη και κοροϊδεύουν τους τουρίστες, Σπύρο Αλεξανδρή.
4: Αυτή είναι κύκλωμα όμως. Έλα να σας ακούσουμε, Σπύρο.
15: Πρόκειται για 4 άνδρες οδηγούς ταξί 32, 37, 57 και 60 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από την ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς έγινε καταγγελία από τουρίστες για υπερβολική χρέωση. Το κόμιστρο το οποίο τους χρέωσαν από το λιμάνι του Λαβρίου μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και πίσω ήταν 200 ευρώ, ενώ το προβλεπόμενο κόμιστρο σε αυτή την περίπτωση είναι 150 ευρώ. Αυτή ήταν η διαδρομή των τριών οδηγών ταξί. Του τέταρτου οδηγού που συνελήφθη ήταν από το κέντρο του Λαβρίου μέχρι το λιμάνι του Λαβρίου, μια διαδρομή 1,5 χιλιόμετρου των 4 ευρώ, για την οποία τους χρέωσε 12,5 ευρώ.
3: Εντάξει, τώρα δεν είναι δυνατόν να θέλουμε τον τουρισμό, να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, να λέμε ότι είμαστε φιλόξενοι και να έχουμε τέτοια περιστατικά.
4: Το κάνουν στον ΟΣΕ, στον σταθμό Λαρίσης, το κάνουν στο λιμάνι.
3: Παντού το κάνουν.
4: Στα λιμάνια, δεν το κάνουν όμως στο αεροδρόμιο, γιατί υπάρχει έλεγχος εκεί μεταξύ τους.
3: Πάμε έτσι, τώρα πάμε. Και σε ένα άλλο θέμα όμως, Σπύρο Αλεξανδρή, να μας εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων που δόθηκαν σε 2 υποψηφίους σε ΕΠΑΛ. Μόνο. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Σπύρος.
15: Τους έδωσαν τα θέματα τα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα στα γενικά λύκεια για τα θέματα της έκθεσης και μάλιστα, όπως καταγγέλουν κάποιοι γονείς, τα 2 αυτά γραπτά αξιολογήθηκαν με άριστα, με 100%. Έγινε σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο αναφέρει πως το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέωσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και ότι θα επιβληθούν οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται για αυτήν την, για αυτήν την παρατυπία η οποία σημειώθηκε με επαιτειότητα. Θα δούμε τι θα δείξει η ένορκη δυτική εξέταση, ποιος δηλαδή φταίει σε αυτήν την περίπτωση.
4: Σωστά. Δεν δόθηκαν σε δύο, δεν δόθηκαν σε όλους τα ΕΠΑΛ. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Υπουργείο Παιδείας.
3: Βγάλε τη μύγα από πάνω σου, Σπύρο.
4: Τι έπαθε μύγα.
3: Έχει κάτι σε ενοχλεί. Μια μύγα σε ενοχλεί τόση ώρα.
4: Να πάρεις και το βάτραχό σου μαζί της, στο χοπί. Λοιπόν, Νικόλα, έλα, καλημέρα, Σπύρο.
3: Ναι.
4: Έλα, Σπύρο, έλα. Ο Νίκος είναι εδώ μαζί μας για να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων στα λεπτά τα οποία έχουμε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα μας το πρώτο. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό. Είσαι έτοιμος?
3: Καλημέρα.
4: Με ένα φουτεράκι απλώς σήμερα ο Νίκος, όχι με κοντομάνικο. Περιμένουμε να σας δούμε και με κοντομάνικο. Λοιπόν, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια μας λένε τα νέα. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο? Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. 110.000 λέει οι αιτήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Αυτά από τα νέα.
3: Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από τον Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα, θα το σχολιάσουμε και εμείς σε πάρα πολύ λίγο. Δείτε εδώ στα χρηστικά της ημέρας,

0: δολάρια το 2025 πρωταθλητής και πρωταγωνιστής ο ενεργειακός κλάδος, μας λέει το οικονομικό της καθημερινής.
1: Νομίζω αποφέρει λιγότερα στο δημόσιο και έχει μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα η κρουαζιέρα, ναι. Έτσι. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, η έρευνα του ελεύθερου τύπου πίνακες με τιμές στα διαμερίσματα, νέες υποσχέσεις και παζάρια, Τραμπ και Ερντογάν, η συνάντηση που είχαν χθες, αυτό που σας λέγαμε και πριν, ψηφιακές εκκλήσεις της τροχείας, τέλος τον μπλοκάκι, βεβαίωση παραβάσεων με τάμπλετ.
0: Η εφημερίδα των συντακτών έχει φτιάξει ένα λογοπαίγνιο στον τίτλο της. Σουλτανάτο μας λέει, έτσι, δείτε εδώ τον τίτλο, Σουλτάνος και Νάτο μαζί, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν.
1: Εφημερίδα απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Κογκρέσο βάζει μπλόκο, 18 βουλευτές βάζουν μπλόκο στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ. Εδώ. Πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ, ανά επιστημονικό πεδίο. Στοπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και ακόμα μία χρηστική είδηση. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να την διεκδικεί.
0: Το μανιφέστο έρχεται και κάνει ρεπορτάζ. Αυτά τα οποία είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ. Άρχισε και βορός της Νοβάρτης, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Θα μας πουλήσει η εντυμότητα αυτός με τη βίλα του στο στούντιο στο Σούνιο και 500 ευρώ, λέει εικονικό τιμολόγιο. Και ο Κασελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν του κάνει μήνυση ο πιο διεθαραμένος πολιτικός μεταπολίτευσης. Από το μανιφέστο και συνέντευξη Παύλος Μαρινάκης, η δημοκρατία απαιτεί μηδενική ανοχή στη βία, είπε αυτά τα οποία μας είχε πει εδώ. Πριν από λίγες μέρες.
1: Εφημερίδα Εστία υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35.
0: Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, μας λέει η Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδό της.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, με ένα θέμα επίκαιρο. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος στη Βουλή. Πανάκριβα τα ενοικία, πονούν γονείς και φοιτητές.
0: Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, μας λέει η εφημερίδα Κόντρα. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο.
1: Εφημερίδα Ο Λόγος, χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Άδειασμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαίων, βάλει κατά των Ευρωπαίων ηγετών ο Αμερικανός Πρόεδρος και παράθυρο για τα F-35.
0: Πάμε στην εφημερίδα Political. Υποσχέσεις και ασφάλεια, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μας έρχεται στα email μας Political.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, στο σφυρί λέει το διαμάντι του Αλεξανδράκη, τιμή πώλησης 800.000 ευρώ. Η βίλα καταφύγιο του Σταρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Αλίκη μου, η τρυφερή αγκαλιά του Κώστα Καραμαλή στην κόρη του που ανοίγει τα φτερά της.
0: Καλό τύχη να είναι, καλό τύχη. Μπράβο. Και πάμε στην εφημερίδα Σταρ. Όργιο λέει στη Θαλαμιγό, κρυφό όργιο κλειδί Σάραβα Κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. Ποια είναι τα γνωστά μοντέλα, μάλιστα, τα οποία έχει εδώ, θα θέλαμε αποδείξεις. Και ποιος έφαγε την Κινέζα πάνω δεξιά, αυτή η ιστορία θρίλερ στην Αρτέμιδα που ψάχνουμε από τις 20 Μαΐου να βρούμε αυτή τη γυναίκα η οποία αγνοείται.
1: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος, σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι.
0: Πάμε στις αθλητικές μας. Και Σάνιτς και Ρόκα, μας λέει εδώ, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει το διπλό χτύπημα.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ, προβάρει τα κόκκινα, έτοιμος για τον Ολυμπιακό, ο νεαρός εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα.
0: Πήρε φόρα, λέει, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός Sport Day, Γαλαξίας, έτσι, και Μπαντιό και Μπονγκά και Γιαμπουσέλε. Αυτά από τη Sport Day για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και ο Διαμαντίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε ως τεχνικός προϊστάμενος.
1: Εφημερίδα Live Sport, παιχταράδες και legends, γράφει η εφημερίδα Live Sport για τον Παναθηναϊκό.
0: Και η Αθλητική Ώρα υπέγραψε και εγκάζωσε ο ρόλος που έδωσε με το καλημέρα ο Νίκολιτς για 4 χρόνια παίκτη ΣΑΕΚ, ο Καϊρίνεν, που μπήκε μέσος στις προπονήσεις και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις από την πρώτη μέρα. Αυτά από τον τύπο μας. Λοιπόν, μείνετε
1: τώρα
0: μαζί μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε λίγο.
1: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά και θα είναι μαζί μας εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες για το τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη και την δολοφονία της

0: βαγιασμές τώρα. Φυσικά και άλλα πολλά τα ερωτήματα στην κυρία Δημογλίδου. Πολιτική ανάλυση από τον Γιάννη Σαραντάκο. Πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκος Βέρκο όπως κάθε μέρα. Και Κωνσταντίνος Κυρανάκης εδώ μαζί μας.
1: Συνδεθούμε και με το λιμάνι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice. I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us.
2: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση.
19: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: καλημέρα σε εσάς που τώρα συνδεθήκατε, που τώρα ήρθατε στην πρωινή μας παρέα. Και πάμε παρέα.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ. Είστε έτοιμοι. Πάμε λιμάνι.
0: Πάμε λιμάνι.
1: Σας παρακαλώ
0: για
1: πάρα
0: μιούτ,
1: πολύ.
0: Καλέ.
1: Άκουμε που σου λέω.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Για μιούτ.
1: Χθες οριακά γλιτώσαμε το μιούτ. Οριακά. Σήμερα να δούμε τι θα μας τύχει. Αλεξάνδρα Μερακλήδη, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Όπου φύγει, φύγει. Το αδιαφόρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού πας?
3: Πάρω.
0: Πόση μέρα θα κάτσεις?
3: Θα κάτσω μέχρι τις 16.
0: Μετά Πανελληνίες?
3: Όχι.
1: Τι?
3: Πιο κάτω είμαι ηλικιακά.
0: Ναι. Καλά.
3: Ευχαριστούμε. Για πάμε να δούμε. Σήμερα επικρατεί λίγο το αδιαχώρητο.
1: Γιατί
3: τουρίστες, με όλους. Βλέπουμε εδώ κόσμο. Καλημέρα, κορίτσια. Πού πάμε?
4: Πάρα.
0: Πόσες μέρες?
4: 5.
0: Μετά Πανελληνίες?
4: Δώσω.
0: Πώς τα πήγαμε?
4: Μια χαρά.
0: Περνάμε εκεί που θέλουμε.
4: Περνάμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Και
0: παγόρια.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
5: Μια χαρά είμαστε.
0: Η παρέα πόσα? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άτομα. Πού πάμε?
5: Πάρω.
0: Πόσες μέρες?
5: 5.
0: Το έχουμε κλείσει νωρίτερα?
5: Φυσικά.
0: Ωραία, και για να πρόγραμμα για το νησί?
5: Το πρόγραμμα είναι ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Ένα είναι το πρόγραμμα.
1: Αυτό.
0: Δεν έχουμε πρόγραμμα.
5: Δεν έχουμε πρόγραμμα, όχι.
0: Δεν έχουμε κλείσει μαγαζιά, παραλίες, τίποτα.
6: Το ποτάκι μας γίνει χαλαρά, χαλαρά.
0: Πώς τα πήγαμε στις Πανελλήνιες?
5: Πολύ καλά τα πήγαμε. Πολύ καλά.
6: Σκίσαμε, δεν το περίμενε κανείς, ούτε εμείς. Περνάμε όμως προς την επιλογή μια χαρά.
0: Εσύ έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για τις Πανελλήνιες.
6: Εγώ, ναι. Είναι το δεύτερο μόνιμα η προετοιμασία.
0: Δεν είχες ανοίξει βιβλίο?
6: Εντάξει, τώρα βλέπει και η μαμά μου. Ναι. Οπότε τι να μην είναι λεπτή η θέση μου. Πάντως πέρασα, αυτό έχει σημασία.
1: Μπράβο ρε παιδί, μπράβο.
0: Εσύ?
7: Και εγώ πέρασα στην πρώτη επιλογή εκεί που ήθελα.
1: Πού ήθελα? Είχες
0: ανοίξει βιβλίο, το έχεις προσπαθήσει κάποιο?
7: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχα διαβάσει όντως πολύ σοβαρά όλη τη χρονιά. Πέρασα και τώρα πάμε διακοπούλες.
0: Τα κορίτσια?
6: Ποια κορίτσια?
0: Πού είναι?
6: Τα κορίτσια σπίτι είναι τώρα.
7: Μας περιμένουν εκεί.
6: Τα περιμένουν τα παιδιά.
8: Θα τα βρούμε εκεί.
0: Θα τα βρείτε εκεί, το έχετε κανονίσει ή τώρα?
8: Ό,τι τύχει.
7: Στο φλού όλα.
0: Στο φλού, ό,τι βρείτε.
7: Στο φλού, έτσι.
0: Καλά να περάσετε.
7: Ευχαριστούμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχουμε παρέα σήμερα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Πού πάμε κι εμείς?
9: Πάρω.
0: Πόσες μερούλες, 5-6 μέρες?
9: 4 βράδια, 5 μέρες.
0: 4 βράδια. Πανελλήνιες, πώς τα πήγαμε?
9: Δεν τα πήγαμε και τόσο καλά φέτος. Θα ξαναδώσουμε πάλι.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Δεν το έχουμε προσπαθήσει?
9: Μόνο τον τελευταίο μήνα.
0: Μόνο τον τελευταίο μήνα. Το πλάνο ποιο είναι για το νησί?
7: Το πλάνο ποιο είναι, θα δούμε. Θα δούμε στο καράβι, ξέρω εγώ. Ανακαλύψουμε.
0: Δεν έχετε κανονίσει κάτι?
7: Όχι, θα το βρούμε, θα τα μάθουμε τώρα. Θα ψάξουμε στο ChatGPT. Θα βρούμε πληροφορίες και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κάνει ωραίο πρόγραμμα το chat. Για να δω και κάτι τελευταίο φίλους μου εδώ με καπέλα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Πάμε. Μεγάλη βαλίτσα εσύ.
10: Εντάξει, δεν είχα πιο μικρή και τώρα να πάω να πάρω ήταν μεγάλη διαδικασία, δεν ξέρω.
0: Ναι, πόσες μέρες κάθεσαι και πήρες αυτή τη βαλίτσα?
10: 4 μέρες.
0: 4 μέρες. Ποιο είναι το πρόγραμμα για πάρω?
10: Να φτάσουμε και μετά βλέπουμε. Δεν έχουμε υποχωρήσει. Ναι, θα τα βγάλουμε εκείνη την ώρα να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι έτσι.
0: Διασκέδαση, παραλίες.
10: Διασκέδαση, παραλίες, ναι, εντάξει. Σίγουρα. Πείτε για κάτι και εσύ.
7: Είμαστε και ανήλικοι, βέβαια, δεν θα έχουμε πολύ διασκέδαση, μάλλον.
10: Είστε ανήλικοι.
1: Αλεξάνδρα!
10: Διασκέδαση, μην τον ακούτε, θα περάσουμε τέλεια.
0: Ναι.
10: Μην αγχωνόμαστε.
0: Με προσοχή το αλκοόλ.
1: Δεν αγχωνόμαστε εμείς.
10: Όλα τέλεια.
0: Με προσοχή λοιπόν. Γενικά λίγο το αλκοόλ, γιατί σας βλέπω λίγο επιρρεπείς όλους σας.
10: Εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει, να σας πω την αλήθεια.
0: Δεν σας πειράζει.
10: Εγώ δεν είμαι το αλκοόλ, απλά πάω να περάσω καλά.
0: Μπράβο.
3: Θα περάσει καλά.
10: Ναι.
0: Μπράβο. Κάτι, κορίτσι, γιατί δεν υπάρχουν ούτε σε αυτή την παρέα?
10: Είναι ήδη υπάρχουν εκεί πέρα. Θα τις βρούμε εκεί πέρα. Δεν τις έχουμε εδώ τώρα ευχές, ναι. Το έχω μέσα μου, μην αφωνέστε.
0: Όταν εννοείς το έχεις μέσα σου, για πες μου, πώς θα προσεγγίσεις?
10: Τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, θα το δω εκείνη την ώρα. Αναλόγως και την κατάσταση και τα πάντα.
0: Θέλεις να προσεγγίσεις την παραλία ή σε κάποιο μαγαζί?
10: Παντού, όπου βρω, δεν έχω θέμα.
0: Α, είσαι γήπας εσύ.
10: Ναι. Είμαι γήπας.
9: Δεν έχω ανάγκη από αυτά.
10: Είμαι δεσμευμένος.
0: Α, είσαι δεσμευμένος.
1: Ναι, κύριος.
0: Δεν είσαι παρασύρνο όμως.
10: Όχι. Αλλά δεν χρειάζεται, είμαι συγκρατημένο παιδί.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα.
0: Είμαι συγκρατημένος.
1: Αλεξάνδρα.
10: Οι άλλοι δεν ξέρω τι προθέσεις έχουν εδώ πέρα.
1: Αλεξάνδρα μου, αφήστε τα παιδιά να πάνε να βρουν όσοι είναι να βρουν αυτό που πρέπει να βρουν. Να πεις την καλημέρα μας σε όλους, συνέχισε το ρεπορτάζ σου. Εμείς θα δούμε με τι καιρό θα ταξιδέψουμε σήμερα. Έτσι, ο κύριος Παπαϊωάννου είναι εδώ μαζί μας.
0: Θα συναντήσω Δημήτρη Παπαϊωάννου.
11: Καλημέρα.
0: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, τι να περιμένουμε.
11: Λοιπόν, όσοι ταξιδέψουν σήμερα δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν θα κουνάει ιδιαίτερα το καράβι, γιατί ουσιαστικά θα φτάνουμε μέχρι τα 4 με 5 μποφόρ μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά, πολύ τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ σήμερα οι βοριάδες. Οπότε θα είναι καλό τάξη στις θάλασσες σχετικά με καλό καιρό ούτως ή άλλως, ενώ δεν περιμένουμε βροχές στα νησιά πουθενά. Ναι. Οπότε θα είναι καλός ο καιρός σήμερα με κάποιες μπόρες, πολύ λίγες μπόρες σήμερα στα ορεινά υπηρετικά και αύριο φαίνεται να εντείνεται η αστάθεια λίγο. Αλλά πρόσχερα, από Παρασκευή πάλι θα μειωθεί η αστάθεια, θα είναι αρκετά περιορισμένη. Με τον υδράργυρο να πέφτει λίγο αύριο, σήμερα θα ανέβει, αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο και θα ξανανεύει το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή, όπου θα φτάσει την Κυριακή τους 38-39 βαθμούς τοπικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Οπότε και θα φτάσουμε στους 38-39 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, γενικότερα από τις 15 και μετά πηγαίνουμε σε μία περίοδο αρκετά έντονη ζέστη. Και θα δούμε αν θα υπάρξει επεισόδιο καύσωνα, κυρίως λίγο αργότερα, προς τις 18 ίσως και μετά, στη χώρα μας. Θα υπάρχουν σίγουρα πολύ θερμές αέριες μάζες στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, Βορειοδυτικής Αφρικής. Μιλάμε για θερμοκρασίες που πιθανόν να φτάσουν στους 49-50 βαθμούς στην Αλγερία, την Ισέχη. Αυτό το κύμα θα προσπαθήσει να έρθει προς την Ιταλία, να πάει προς την Ιταλία και να επηρεάσει τη χώρα μας, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θα κινηθεί τόσο ανατολικά επηρεάζοντας τη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Ναι. Πολλά είπαμε για πολύ πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Όπως σήμερα
0: ίσως
11: περιμένουμε...
0: και να έχουμε το πρώτο επεισόδιο κάψου.
11: Ίσως
0: ακριβώς.
11: Σίγουρα θα έχουμε αρκετή ζέστη από τις 15 και μετά και μεγάλη περίοδο ζέστης. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και κάποιες μπόρες γύρω από τα νέα πυρωτικά στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην κεντρική Στερεά και στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα αύριο θα βρέξει αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά αργά τη νύχτα προς αύριο το πρωί. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, δεν προβληματίζουν. Στα 2 με 5 τοπικά μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο, αυτά είναι τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα 3 με 5 μποφόρ, οι δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι και εκεί δεν προβληματίζουν καθόλου. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο σήμερα, θα φτάσει στους 33 με 35. Τοπικά θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα του νομού. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει πολύ πολύ τοπικά γύρω από τα ορεινά, εκεί στην Πάρνηθα. Μικρή όμως πιθανότητα και για κάτι πολύ λίγο. 34 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ. Κυρίως νότιοι άνεμοι σήμερα στο λεκανοπέδιο. Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το βράδυ. Αργά τη νύχτα, εκεί προς τα μεσάνυχτα και μετά, θα βρέξει τοπικά κυρίως στα ανατολικά του νομού. 34 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία και 3 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Αλεξανδρούπολη με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, 29 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία, 32 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό, 31 βαθμούς στην Κέρκυρα με ήλιο. Στην Τρίπολη έως 30 βαθμούς το μεσημέρι. Δεν φαίνεται να βρέχει στην Τρίπολη και στο Ηράκλειο της Κρήτης 32 βαθμούς. Ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος γενικότερα στην Κρήτη επειδή εξασθενούν οι βοριάδες. Στα Μέγαρα 34 βαθμούς το μεσημέρι, η θερμοκρασία 32. Στον Πειραιά 33 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα 31 και στο Λαύριο θα φτάσει ο υδράργυρος 32 με 33 το μεσημέρι. Λοιπόν, οπότε όπως είπαμε, σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας, δηλαδή θα πέσει λίγο θερμοκρασία αύριο και μεθαύριο και θα ανέβει στο Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή. Θα είναι μια αρκετά ζεστή μέρα, θα φτάσει 38-39 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο άσχετος καιρός με κάποιες μπόρες και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και
1: το θέμα είναι να πέφτει το βράδυ να δροσίζει. Έτσι θα μας το πεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Δημήτρη, έρχομαι εδώ γιατί κάθονται ήδη οι κυρίες στο τραπέζι. Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τα λέμε και από κοντά, κυρία Δημογλίδου και κυρία Παγώνη. Καλό πρωινό, κυρία Παγώνη.
12: Τι ευτυχία αυτή σήμερα.
0: Είδατε, σας έχουμε μαζί.
12: Τι ευτυχία αυτή σήμερα.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Πώς δεν είπατε κάτι για τα ρούχα της Αλεξάνδρα μας σήμερα.
12: Τα σχολίασα εγώ με νόημα τα είδα.
0: Κάνει νόηματα, πάντα
1: κάθε φορά όταν έρχεται εδώ, έτσι σχολιάζει τα ρούχα και δημιουργεί τις
12: τα οποία πάντα είναι καταπληκτικά πρέπει να. Αλλά εξαρτάται και ποιος τα φοράει τώρα.
0: Χρόνια τώρα. Και μου λέει αυτό έχει σημασία. Μου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κραγιόν μου.
12: Εννοείται. Αυτό το έχουμε τονίσει, αλλά δεν
1: συμφωνούμε. Την καλημέρα μας και στις δύο κυρίες και βέβαια να ξεκινήσουμε από το.
0: Αυτά σημαντικά και με την δολοφονία που είχαμε. Της Βάγιας Νέστορα. Θέλουμε να δούμε, κυρία Δημογλίδου, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες, πού στρέφονται οι έρευνες, αν έχει ουσιαστικά... Α, θα ξεκινήσω από την Ημαθία. Ωραία, συγγνώμη, από πού θε... Από την Ημαθία, φιλιό μου. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό από, από αυτό το αιματηρό περιστατικό που είχαμε, που είναι και το πιο πρόσφατο, κυρία Δημογλίδου, για να μας το πείτε κι εσείς. Πώς έγινε αυτό το περιστατικό τώρα? Μέρα μεσημέρι πιάστηκαν τρεις άνθρωποι στα χέρια.
12: Εχθές, ουσιαστικά λίγο πριν τις 4, ενημερώθηκε η αστυνομία, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων της Βέρειας. Για ένα περιστατικό μεταξύ τριών ανδρών. Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση που είχαμε εμείς. Ευτυχώς οι δυνάμεις αστυνομίας έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχουμε άμεσα και τη σύλληψη του δράστη. Φαίνεται ότι διαπληκτίστηκε με δύο άτομα. Όπως μας έχει αναφερθεί, προέρχονται από την κοινότητα των Ρωμά, χωρίς να μας έχει εξηγήσει ακόμα ο δράστης πώς ξεκίνησε το περιστατικό, ποια ήταν ουσιαστικά η αφορμή ώστε να επιτεθεί σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν, ο οποίος νοσηλεύεται και στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, και να τραυματίσει θανάσιμα τον άλλον, με αιχμηρό αντικείμενο, με μαχαίρι ουσιαστικά, όπως μας αναφέρθηκε. Και μάλιστα τα τραύματα του θύματος ήταν στο θώρακα, όπως ανέφεραν οι πρώτοι αστυνομικοί, και στη συνέχεια και το ΕΚΑΒ που έφτασε, το οποίο απλά διαπίστωσε το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Φυσικά και συνελήφθη ο δράστης και αναμένουμε σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι δεν έχει εξηγήσει για ποιο λόγο ακριβώς ξεκίνησε αυτός ο διαπληκτισμός μεταξύ τους.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι για κτηματικές διαφορές και μπορεί να τις λύνουν μέρα μεσημέρι στον δρόμο. Αυτό είναι το ζήτημα.
12: Είναι κάτι που μας έχει...
1: βρέθηκε ο ένας με τον άλλον.
12: Εκεί. Είναι κάτι που μας έχει αναφερθεί, χωρίς βέβαια να έχει διαπιστωθεί. Ερευνάται από την αστυνομία αν θα μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ τους ή κάποιο είδους συναλλαγή, την οποία δεν αναφέρουν σε εμάς.
1: Μάλιστα. Άρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε στον εισαγγελέα, έτσι. Ματίνα Παγωνή, είδες ότι μια μαχαιριά στο σημείο που δεν πρέπει μπορεί να αφαιρέσει μια ζωή.
13: Έχουμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη, δεν θυμόσαστε, στα περιστατικά με μαχαίρι. Πολλά μαχαιρώματα το τελευταίο διάστημα και μάλιστα μαχαιρώματα ακαριαία. Δηλαδή, ξέρεις που χτυπάς και τελειώνει η ιστορία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Έστω για οποιοδήποτε λόγο, δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος ακόμα, όπως λέτε, δεν το γνωρίζετε. Αλλά όσο και σοβαρός να είναι, δεν μπορείς να πηγαίνεις να μαχαιρώνεις τον άλλο κατευθείαν και να έχουμε θάνατο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
13: Είναι τραγικά γεγονότα αυτά. Και συμβαίνουν πολύ το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολύ. Είναι πολύ συχνά τα γεγονότα αυτά.
0: Και κυρία Παγώνη, περισσότερο από όλα, είναι το γεγονός ότι έγινε μέρα μεσημέρι, μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Παιδιά, τα βλέπετε τα παιδιά εδώ. Κυρία Δημογλίδου, βλέπετε τα παιδιά τα οποία τρέχουν στο πλάνο. Είναι αυτά τα οποία έχουν γράψει το βίντεο. Έτσι, δεν υπάρχει συνέστηση να κρατηθούν, να λύσουν τις διαδικασίες. Να πάμε στο τμήμα, ρε παιδί μου, να τα βρούμε, αν έχουμε οποιαδήποτε διαφορά.
12: Και επειδή εγώ κατάγομαι από την περιοχή, είναι μια περιοχή πολύ ήσυχη, ένα χωριό που είναι πολύ κοντά στη Βέρεια ουσιαστικά. Η κουλούρα που δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν με ανάλογα περιστατικά. Και το περίεργο είναι αυτό που λέμε, ότι με πολύ μεγάλη ευκολία, κάτι που το συζητάμε δυστυχώς και για τους ανήλικους, με πολύ μεγάλη ευκολία βλέπουμε ότι ο κόσμος λύνει τις διαφορές τους στη μέση του δρόμου, ακόμα και μέρα μεσημέρι, χρησιμοποιώντας μάλιστα όπλα.
13: Και δεν υπολογίζει τίποτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν υπολογίζει τίποτα.
12: Και επιφέρει θανατηφόρα τραύματα. Δηλαδή, και εδώ μας έχει αναφερθεί ένα τραύμα στο θώρακα, το οποίο προφανώς ήταν και το μοιραίο.
0: Και με το μαχαίρι δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, γιατί το μαχαίρι είναι μέσα στο σπίτι. Το έχεις μέσα στο σπίτι το μαχαίρι, έτσι.
12: Είναι ένα πρόσφορο σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί στα χέρια.
1: Αναλόγως το όνομα. Τώρα, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Παγώνη. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων. Παρακολουθείτε από το νοσοκομείο, από την υπόλοιπη μονάδα. Πώς πάμε εκεί?
13: Πάει πολύ καλύτερα. Ναι. Θα σας πω όμως το εξής, ότι μόνο η ίδια ξέρει τι περνάει, γιατί οι εγκαυματίες, όσο εξαρτάται βέβαια από το βαθμό που είναι, έτσι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Η πόνη, όσο και παυσίπονο να τους δίνεις, όσο και να προσπαθείς να μετριάσεις τον πόνο τους, δεν είναι τόσο εύκολα. Ευτυχώς σε εισαγωγικά, τα εγκαύματα ήταν μόνο πόδια και χέρια. Δεν ήταν στο υπόλοιπο σώμα που θα μπορούσε να είναι τρομερή η πόνη πραγματικά. Ελπίζουμε, θέλει χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο, να ξέρετε.
0: Δηλαδή...
13: δεν υπολώνονται τόσο εύκολα τα εγκαύματα. Θέλει συχνή επαχυφή με τους γιατρούς της, με τους πλαστικούς, γιατί αυτή είναι που γι' αυτό είχε πάει και στη μονάδα την ειδική, είναι η μονάδα εγκαυμάτων που παρακολουθεί όλα αυτά. Θέλει συχνή επαχυφή, θέλει συνέχεια τη θεραπεία και δεν είναι εύκολο να βγεις, να φορέσεις, να ντυθείς, να κάνεις όταν είσαι με εγκαύματα και όταν πρέπει να βγεις ειδικά αν πρέπει να πας στη δουλειά σου, πρέπει να κάνεις την καθημερινότητά σου.
1: Μπορεί να αποκατασταθεί να υπάρξει παρέμβαση των πλαστικών χειρουργών αμέσως μετά όταν...
13: Θα εξαρτηθεί από το βαθμό και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν οι γιατροί της. Θα δούνε την πορεία, γιατί ο κάθε οργανισμός και το κάθε δέρμα είναι διαφορετικό. Το βάθος του εγκάβματος είναι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, βλέποντας την κλινική της εικόνα καθημερινά και την πορεία της, θα αποφασίζουν τι θα κάνουν. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Περισσότερο για την ίδια, η οποία έχει φοβερούς πόνους.
0: Βέβαια. Το αντιλαμβανόμαστε τώρα τι μπορεί να περνάει.
13: Και ειδικά γυναίκα. Σκεφτείτε ότι εδώ οι γυναίκες. Τώρα ένας άνδρας θα φοράει και τα παντελόνια του, θα φοράει και τα πάντου, είναι λίγο... Αλλιώς
0: είναι, τέλος πάντων,
1: περαστικά να είναι.
13: Περαστικά να είναι.
1: Αλλά έχει μείνει το τραύμα η απώλεια της μητέρας της.
13: Η μητέρα της δυστυχώς, επειδή τα εγκαύματα ήταν πάνω από 80% επιφάνεια. Και δεν γινόταν, δηλαδή όσο και αν οι γιατροί προσπάθησαν, όσο και αν παρενέβησαν, δεν γινόταν. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Το θέμα τώρα είναι ότι...
1: Η κηδεία, να πούμε, για τους φίλους τηλεθετές, θα γίνει την Πέμπτη στην Κοζάνη.
0: Αύριο Πέμπτη,
1: ναι, σωστά. Στην Κοζάνη, νομίζω, θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Εκεί, αν έχει επιστρέψει από την Άγκυρα.
0: Το θέμα είναι πώς εξελίσσονται οι έρευνες αυτή τη στιγμή, κυρία Δημογλίδου, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν είμαστε κοντά από την πρώτη μέρα, ακούμε και εσάς και τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέτε πως είναι θέμα ωρών, είναι θέμα ημερών, η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δραστών.
14: Καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσες μέρες, όταν ήδη οι τραυματίες προσπαθούν να επιπλώσουν τα τραύματά τους, πόσο έχει προχωρήσει παράλληλα η δική μας έρευνα. Προφανώς και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ακόμα κάποια στοιχεία. Δεν μας δίνεται η πληροφορία από τους συναδέλφους μας από την Τρομοκρατική Υπηρεσία καθαρά για λόγους ασφάλειας της προανάκρισης. Όμως είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Όμως αυτό που θέλουν οι συνάδελφοι είναι η δικογραφία που θα σχηματιστεί να είναι καλά δεμένη για όλους τους εμπλεκόμενους. Γιατί μπορεί να συζητάμε από την πρώτη μέρα για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους. Όμως είχαμε πει ότι για την αστυνομία δεν είναι η μοναδική εμπλεκόμενη στις τρεις αυτές ενέργειες τουλάχιστον, προφανώς και υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα. Θέλουν λοιπόν οι συνάδελφοι, όταν θα παραδώσουν αυτή τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να έχουν πλήρη στοιχεία για τον κάθε κατηγορούμενο, ώστε να συνεχιστεί και ποινικά αυτή η υπόθεση και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Λέτε κάτι για υποστηρικτική ομάδα, δηλαδή συνολικά πόσοι μπορεί να είναι. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο το οποίο είναι από κάμερα ασφαλείας, βλέπουμε έναν, λογικά θα υπάρχει κι άλλος ένας. Πόσοι μπορεί να εμπλέκονται σε μια τέτοια υπόθεση?
14: Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι δεν μπορεί μια τέτοιου είδους ενέργεια, όπου έχουν αποφασιστεί συγκεκριμένοι στόχοι, σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, που δίνει τη δυνατότητα στους δράστες να κινηθούν πολύ γρήγορα, με ένα δίκυκλο ιδιαίτερα αυτές τις ώρες, πολύ γρήγορα μπορεί κάποιος να κινηθεί, να δράσουν με συγκεκριμένο τρόπο σχεδόν ταυτόχρονα, ουσιαστικά μετά από λίγα λεπτά σε κάθε σημείο, να έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει αστυνομικός, δεν υπάρχει κάποια φρουρά στα συγκεκριμένα σημεία. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για τα συγκεκριμένα τρία πρόσωπα τα οποία τοποθετούν τους μηχανισμούς κάθε φορά.
0: Διαβάζουμε για 10 άτομα, κυρία Δημογλίδου, ότι βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών.
14: Είναι ένας κύκλος υπόπτως που ερευνώνται. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια πόσοι τελικά εμπλέκονται σε αυτήν.
1: Ξέρετε κάτι, κυρία Δημογλίδου, έχουμε το τραγικό παράδειγμα της Μαρφίν που οι δολοφόνοι είναι ελεύθεροι. Τέσσερις νεκροί είχαμε εκεί. Τέσσερις νεκρούς. Παρακολουθούνται. Οι σχετικά ύποπτοι μη διαφύγουν, αυτό το ρωτάω από την αρχή.
14: Επειδή ακριβώς αναφέρεται αυτό το παράδειγμα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να έχουν στοιχεία για τον κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά και το βαθμό εμπλοκής του σε αυτές τις ενέργειες. Γι' αυτό ακριβώς και χρειάζομαστε χρόνο. Θα έχουμε σίγουρα θετικά αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αισιόδοξοι συνάδελφοι, όμως θα πρέπει να έχουμε και πολύ καλά δεμένη δικογραφία.
1: Για να προχωρήσετε στα περαιτέρω, μάλιστα. Δεν ξέρω, ένα σχόλιο,
13: κύριε
1: Παγώνη.
13: Γιατί δεν είναι εύκολο να κατηγορείς κάποιον αν δεν έχεις δέσει, που λέμε το περιστατικό. Είναι ζόρικα, αλλά το παράδειγμα της Μαρφίν είναι... Ο κόσμος ακόμα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έτσι. Ο κόσμος ακόμα το έχει στο μυαλό του, ότι γιατί, τα πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχουν τιμωρηθεί, γιατί δεν έγινε εκείνο, γιατί δεν έγινε το άλλο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος πλέον, όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουν, έχει αρχίσει και φοβάται. Ακόμα και να κυκλοφορήσει στον δρόμο, το μυαλό του πάει σε δυσάρεστα γεγονότα. Ότι εδώ περπατάς και βλέπεις μια συμπλοκή, βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις ένας μαχαιρώνει, ο άλλος μπιστόλι. Είναι προβληματισμένος γενικά. Και βέβαια θέλουν περισσότερο την ασφάλειά τους. Ο καθένας μας θέλει την ασφάλειά του. Και μέσα στο σπίτι του και έξω από το σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό ίσως αυτά τα γεγονότα Βέβαια, η κυρία Δημογλύτου το ξέρει, δεν είναι τόσο εύκολα να δίνονται λύσεις αμέσως. Όσο πιο γρήγορα λύνονται όμως τα μυστήρια που λέμε εμείς σε εισαγωγικά, τόσο πιο καλά αισθάνονται οι πολίτες για την αστυνομία, για όλα αυτά.
1: Γι' αυτό και εργάζεται το επιστημονικό κομμάτι της αστυνομίας, γιατί πρέπει να κάνουν μια σειρά από διασταυρώσεις, πρέπει να δούνε πώς κινήθηκαν οι πορείες τους μέσω των κινητών, να ανοίξουν τα κινητά, να μπορέσουν να δέσουν τις υποθέσεις και αυτό. Να πάνε μετά σε ανακρίσεις για να έχουμε μαρτυρίες.
0: Είναι το μεγάλο σας στοίχημα αυτό.
14: Φυσικά. Σκεφτείτε ότι έχει χαθεί ένας άνθρωπος, έχουν τραυματιστεί και μην ξεχνάμε και τα ψυχικά τραύματα που έχουν μείνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους ελικούς των πολυκατοικιών και των τριών σημείων.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, κυρία Δημογλίου. Είχαμε εδώ την Δευτέρα το πρωί την Εβίτα Βαρελάτη, γνωστή ποινικολόγο, η οποία μας κατήγγειλε το περιστατικό με τη μητέρα της, με το πρόσχημα το γνωστό του ΔΔΕ, υπάλληλοι του ΔΔΕ. Άνοιξε το σπίτι, χαθήκαν τη Μαλφή, χαθήκαν 20.000 ευρώ. Το κύκλωμα αυτό είναι τεράστιο τελικά. Δεν είναι πάρα μα πάρα πολύ μικροί και μεγαλύτεροι πυρήνες. Πώς μαζεύονται όλα.
14: Είναι αρκετά τα κυκλώματα ουσιαστικά, κύριε Υποφάντη, και ουσιαστικά αυτό που βλέπαμε παλαιότερα να ασχολούνται συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες με διαρρήξεις, με κλοπές, με ληστείες, δεν το βλέπουμε σήμερα. Έχουν περάσει αυτές οι εγκληματικές ομάδες στις απάτες, γιατί τους είναι πολύ πιο εύκολο να πείσουν το θύμα τους να παραδώσει μόνο του την περιουσία του. Αυτό κάνουν ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθώθηκαν την αστυνομία και μάλιστα στη μία οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στη φυλακή. Είναι αρκετά ευχαριστημένοι οι συνάδελφοι από αυτό το αποτέλεσμα. Γενικότερα από τις πολύ πιο συχνές προφυλακίσεις που βλέπουμε πλέον σε εγκληματικές ομάδες. Παίζει ρόλο η σωστή δικογραφία, βέβαια, το ξαναλέμε και εδώ. Να είναι καλά δεμένη μια υπόθεση. Όμως θα ξαναπούμε το ίδιο, κύριε Υποφάντη. Ποτέ κανείς δημόσιος λειτουργός ή από οποιονδήποτε οργανισμό δεν θα ζητήσει από κανέναν πολίτη να βάλει σε αλουμινόχαρτο, να βάλει σε κάποιο σκεύος χρυσαφικά και χρήματα και να τα βγάλει εξωτερικά του σπιτιού. Ποτέ κανείς οργανισμός δεν θα ζητήσει να παραδοθεί η περιουσία ενός πολίτη.
1: Να ρωτήσω κάτι.
13: Νομίζω έχουν γίνει ενημερώσεις και κάνετε συνέχεια ενημερώσεις. Το έχετε βάλει και τη γιαγιά εκεί που είχε βγει. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μας παρακολουθούν από πριν. Γιατί εδώ στην περίπτωση της κυρίας Βαρελά την παρακολουθούσαν από πριν. Ξέρανε πού θα μπουν, ξέραν ονόματα, ξέραν το τηλέφωνο, πού το βρίσκουν.
14: Ουσιαστικά, όταν το τηλέφωνο δεν είναι απόρριτο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς οι νεότεροι, τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας, να γίνεται απόρριτη η τηλεφωνική σύνδεση, ώστε να μην μπορεί να βρεθεί εύκολη.
0: Ναι, όλα.
14: Ακόμα και το κινητό.
13: Και το κινητό γίνεται απόρριτο.
14: Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία μέσω του παρόχου. Να το ζητήσει.
1: Μισό λεπτό. Το κινητό που το βρίσκουν. Το σταθερό μπορεί να είναι σε ένα κατάλογο, σε ένα χρυσό οδηγό. Δεν ξέρω εγώ.
0: Τι εννοεί. Μπαίνει μέσα στην. Πατά το επίθετο και το όνομα και βρίσκει το κινητό.
14: Όταν δεν είναι απόρριτο το τηλέφωνο, είναι εύκολο.
13: Όταν δεν είναι απόρριτο, είναι πολύ εύκολο να σου βρουν το κινητό. Πάρα πολύ εύκολο.
0: Εννοείται.
1: Για βάση αυτού καταστρώνουν το σχέδιό του.
14: Τις περισσότερες φορές, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, τα ίδια τα θύματα δίνουν τις πληροφορίες στους δράστες. Δυστυχώς. Αυτό έχουμε
13: παρατηρήσει. Είσαι κάποιους γνωστούς των δραστών, οι οποίοι δρούν και αυτοί στην ομάδα.
14: Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου ο δράστης γνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες.
1: Πώς ξέρουν το λογιστή. Πώς ξέρουν ότι ο λογιστής σου είναι ο συγκεκριμένος. Αυτό δεν αντιλαμβάνομαι.
14: Θα σας πω έναν πολύ απλό διάλογο που έχει συμβεί σε δικό μου συγγενικό πρόσωπο. Καλημέρα, είμαστε από το λογιστικό γραφείο της κόρης σας. Από το γραφείο του Γιώργου, η ερώτηση του θύματος. Το ίδιο το θύμα δυστυχώς δίνει τις πληροφορίες τις περισσότερες φορές και το αντιλαμβάνεται όταν έρθει στην αστυνομία να καταγγείλει.
1: Έτσι. Έγινε.
13: Εμένα δεν μου είχαν στείλει για την κλίση και με πρόλαβε η κυρία Δημογλίτου να πάω.
14: Ένα μήνυμα στο οποίο φαινόταν ότι βεβαιώθηκε παράβαση στην κυρία Παγώνη.
1: Τώρα δεν έχει τέτοια. Πάνε κλείσεις, αλλάζουν τώρα.
13: Τώρα αλλάζουν.
1: Πώς θα γίνει με τον νέο τρόπο.
14: Με ηλεκτρονική βεβαίωση.
13: Ναι, αλλά οι μεγάλες γυναίκες, να πούμε και κάτι άλλο.
1: Ποιες είναι οι μεγάλες γυναίκες.
13: Βγαίνουν από το σπίτι που είναι μόνες τους, που ζουν μόνες τους.
1: Νεολαία.
13: Ναι, νεολαία. Η οποία είναι πάνε με τους φίλους, κάθονται να πίνουν έναν καφέ. Εκεί αρχίζουν, μπορούν να πούν και τα οικογενειακά τους ακόμα.
1: Ωραία.
13: Από εκεί και πέρα είναι ένας φαύλος κύκλος που μπορούν να μαθευτούν πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι ξεκινάνε διάφορες οργανώσεις οι οποίες δυστυχώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Την πατάνε στο καφεδάκι δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω. Την πατάνε στο καφεδάκι που πίνουν όλες μαζί.
13: Την πατάνε παντού.
1: Έγινε στη σύζυγο που είναι αστυνομικός και είχε φτάσει σε ένα επίπεδο πληροφοριών ήξερε τη μητέρα, δεν έδωσε στοιχεία γιατί. Πού το ξέρε, αυτό ήταν το θέμα. Βέβαια το γλεντήσαμε, έτσι είχε γλέντι μεγάλο μετά. Αλλά δεν λειτουργούν όλοι έτσι. Είπαμε για τις κλήσεις τώρα. Πώς θα αλλάζει, κυρία Δημογλή, για να πάμε σε αυτό το θέμα λιγάκι.
14: Φεύγουμε ουσιαστικά από το μπλοκάκι, το γνωστό ροζ μπλοκάκι, και περνάμε στον ψηφιακό τρόπο βεβαίως παραβάσεων. Κάτι που θα.
13: Μέσω τάμπλετ, δεν είναι.
14: Μέσω κινητό, μέσω smartphones ουσιαστικά. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία με 390 νέες συσκευές και μάλιστα είναι δωρεά προς την ελληνική αστυνομία. Πρέπει να το πούμε, της Motorola και της Nova. Προς την ελληνική αστυνομία, όπως και το λογισμικό. Θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Τελειώνει η γραφειοκρατία και για τους πολίτες και για τους αστυνομικούς. Πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα η εξόφληση της παράβασης με ένα κωδικό RF. Ουσιαστικά θα μπορεί ηλεκτρονικά ο πολίτης να πληρώνει την κλήση του. Δεν θα χρειάζεται να πάει ο ίδιος στην τροχιά.
13: Δηλαδή, με λίγα λόγια, να πληρώνουμε, αν έχετε καταλάβει, πολύ πιο γρήγορα.
14: Η ένσταση θα γίνεται, κυρία Παγώνη, ηλεκτρονικά, εφόσον δικαιολογείται.
13: Η ένσταση θα γίνεται ηλεκτρονικά.
14: Φυσικά. Πολύ εύκολη διαδικασία μέσω gov.gr.
0: Την κλήση μας.
14: Στη θηρίδα του πολίτη θα λαμβάνει ο πολίτης ένα μήνυμα και στη θηρίδα του θα λαμβάνει την κλήση. Εκεί θα μπορεί να το βάλει και
13: πώ θα εξηγεί ηλεκτρονικά, συγγνώμη δηλαδή. Εδώ γίνονται διάφορα. Γεγονότα.
14: Θα μπορεί να καταχωρήσει, κυρία Παγώνη, ακόμα και δικαιολογητικά μέσω της ένστασης, της ηλεκτρονικής ένστασης.
0: Εντάξει. Καλό είναι αυτό, γιατί θα αποφύγουμε έτσι τα λάθη που γίνονται εδώ και το ξέρουμε, σε αυτές τις χειρόγραφες.
13: Το σίγουρο είναι ότι θα πληρώνουμε τα υπόλοιπα.
14: Είναι και πολύ περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους, φυσικά, εκεί που πραγματικά χρειάζονται.
1: Άρα, μισό λεπτό, στο καντράν πάνω, στο μπαμπρίζ πάνω που βλέπουμε.
0: Δεν
1: θα βλέπουμε το
14: ρολόι. Δεν θα βλέπετε χαρτάκι.
1: Και πού θα ξέρουμε.
14: Βλέπετε ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο.
13: Έρχεται κατευθείαν στο κινητό.
14: Να διευκρινίσουμε κάτι βέβαια. Θα βλέπετε ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο που θα σας ενημερώνει να μπείτε μόνο σας στη σελίδα του gov, στη θηρίδα του gov.gr. Δεν θα σας δίνει ποτέ σύνδεσμο, το ξεκαθαρίζουμε. Η ελληνική αστυνομία, η παραβάση.
13: Αν σου δίνει σύνδεσμο, σημαίνει απάτη.
14: Πολύ σωστά. Ποτέ
13: έτσι
14: δεν
13: να τα διευκρινίζουμε, αυτά τα ακούει ο κόσμος.
14: Θα σας ενημερώνει να εισέλθετε μόνο σας στη σελίδα του gov. Πάει και το μπλοκάκι. Στη θηρίδα σας.
1: Πόσα χρόνια εμείς το είχαμε αγαπήσει αυτό το μπλοκάκι.
0: Εγώ καθόλου.
13: Όχι, λύγανσαν και διάφορα προβλήματα με το μπλοκάκι, να είμαστε και σε σοβαροί τώρα.
14: Και ακυρώθηκε η διαδικασία.
13: Τώρα αυτή η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε κολλητό του κολλητού ο κολλητέ που είναι στην τροχιά να μας βοηθήσει.
13: Την κυρία Δημοβλή,
14: θα μπορείτε έτσι κι αλλιώς.
0: Έχουν τελειώσει αυτά. Έχουν τελειώσει αυτά.
1: Παλιά έλεγαν.
0: Δεν γίνονται πια.
14: Πολύ
0: παλιά.
14: Πλέον όλη η διαδικασία όχι.
0: Η διαδικασία ηλεκτρονικά και φυσικά δεν θα είναι μόνο στην Αθήνα. Τα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
14: Και στη Θεσσαλονίκη και σκοπός μας φυσικά είναι να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, να καταργηθεί
1: εντελώς αυτή η χειρόγραφη.
13: Με λίγα λόγια θα πληρώνουμε πιο γρήγορα, οι κλήσεις θα έρχονται πιο γρήγορα. Και τα χρήματα που θα μαζεύονται θα είναι περισσότερα.
0: Γιατί θα τη βλέπετε στο αυτοκίνητό σας.
14: Θα έπρεπε να πάτε στην τροχέα, κυρία Παγώνη, να περιμένετε.
0: Να αφήσετε πινακίδες.
13: Κάντε γνωριμίες, κυρία Δημογλή, ότι πας στην τροχέα, γνωρίζεις κόσμο. Τώρα εδώ πέρα διαμέσου των κινητών κλπ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα με αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Θα είναι μόνο για παρκάρισμα ή για τις υπόλοιπες τροχονομικές παραβάσεις. Δηλαδή αφαίρεση διπλώματος για κόκκινο, κράνο, ζώνες.
14: Για οποιαδήποτε παράβαση.
1: Για οποιαδήποτε παράβαση, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, σε σταματάει και επί
14: τόπου. Ακόμη και η άδεια οδήγηση θα μπορεί να ουσιαστικά θα δεσμεύεται ηλεκτρονικά.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές σε αυτό το ροζ χαρτάκι που σου αφήνουν, σου λένε έλα στο αστυνομικό τμήμα να παραδώσεις το δίπλωμά σου και τις πινακίδες.
14: Και μάλιστα, αν αφορά τη στάθμευση, παράνομη στάθμευση με οποιοδήποτε τρόπο, θα φέρονται επί τόπου και οι πινακίδες φυσικά από τους τροχονόμους.
13: Η παράνομη στάθμευση έχει δικαιολογία γιατί δεν υπάρχουν πολλά πάρκινγκ. Αυτό να το λέμε. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ταλαιπωρείται.
14: Δυστυχώς δεν προβλέπεται κάτι.
1: Κάντε τα παραπονά σας τώρα που είναι εδώ και η κυρία Παγώνη.
13: Εγώ τα έχω κάνει και τα λέω συνεχώς.
1: Λοιπόν.
13: Και τα λέει ο κόσμος, να το ξέρετε. Ο κόσμος τη λέει. Και σημασία έχει να μεταφέρουμε τι λέει ο κόσμος για να υπάρχουν τα μηνύματα. Όλα καλά αυτά που λέγονται, αλλά και ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετείται. Όπως πρέπει να εξυπηρετείτε παντού και στα νοσοκομεία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
13: Εγώ δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω.
1: Κυρία Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα
13: πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Εδώ κάνετε, κάνει πολύ μεγάλη απόσταση, έτσι, γιατί μας έρχεστε, αν δεν κάνω λάθος, από νησί. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
0: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ξαναδούμε, κυρία Παγώνη. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
13: Έχουμε ακόμα μπροστά μας για καλοκαίρι.
1: Αφού κάνει, έχει κλινική τώρα, θα πάει στην κλινική. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, λίγο την κίνηση, να ρίξουμε μια ματιά, αν επιβεβαιώνεται η Αλεξάνδρα, επιβεβαιώνεται η Αλεξάνδρα, που είχε πει ότι μετά από τις 10 του μηνός δεν θα έχουμε τίποτα. Τελικά ήρθε πιο νωρίς. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Και λογικό είναι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στο λιμάνι. Μας μεταφέρει την εικόνα η Αλεξάνδρα Μερακλίδη. Αντιλαμβανόμαστε ότι μικροπροβλήματα στις ώρες αιχμής. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους, ειδικά γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω πώς είδε τα πράγματα εχθές ο Γιάννης Σαραντάκος και τα όσα συνέβησαν στην Άγκυρα. Καλημέρα, Γιάννη Σαραντάκος.
15: Καλημέρα σας. Νομίζω ότι υπήρχε πάρα πολύ, πολύ καλά λόγια, αλλά από ουσία τίποτα. Πώς το λένε?
0: Τσάκι συμπάθεια.
15: Τσάκι συμπάθεια και το άλλο πώς το λένε,
1: Νίκο. Ολομελημέλη και από την Κανίτα τίποτα.
15: Αυτό ωραία. Που λέει ο Νίκος στον Άφλιο.
1: Αυτό το λέει στη Μάνη το λένε.
15: Ναι, ναι, που έχουμε και μέλη και τη Κανίτα.
0: Και τη Κανίτα. Δεν φέρατε τίποτα όμως, καμιά μέρα δεν σας είδα.
15: Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει δυστυχώς.
0: Συγγνώμη τώρα, δεν σας είδα να φαίνεται κάτι.
1: Τι διαπίστωσεστε?
15: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πολιτικό έρωτα ο οποίος δεν ευνηδίασε κανέναν. Ότι ο Ερντογάν θαυμάζει τον Τραμπ και το αντίστροφο. Το ξέρουμε και οι δύο άντρες δεν έχουν κρύψει αυτό το πολιτικό έρωτα ποτέ στην πραγματικότητα. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα καλό λόγο να πει για τον Ερντογάν. Για το πώς κινείται, πώς διοικεί τη χώρα του, πηγαίνοντας κόντρα πολλές φορές, ακόμα και σε εκθέσεις του State Department για τον Ερντογάν, σε κόντρα με τις εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία και το πόσο ισχυρή είναι η δημοκρατία στην Τουρκία. Όλα αυτά δεν τα ακούει ο πρόεδρος Τραμπ και χθες είχε πάλι πάρα πολύ καλό για να πει. Δηλαδή, νομίζω ότι το ρήμα θαυμάζω υπόθηκε τρεις φορές από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον Ερντογάν και δύο ανάποδα. Ο φίλος μου.
1: Εγώ τώρα, για σένα έρχομαι και για τους άλλους.
15: Ακριβώς. Η ουσία όμως στη διπλωματία δεν είναι τα λόγια, είναι οι πράξεις.
0: Κόντρα στο Κογκρέσο μπορεί να πάει.
15: Κόντρα στο Κογκρέσο δεν μπορεί να πάει και το ξέρει αυτό ο Τραμπ, γι' αυτό και δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Yes. Είπε την καλή του κουβέντα ότι πρέπει οι κυρώσεις να αρθούν. Δεν κάνουμε, επιβάλλουμε κυρώσεις σε καλούς φίλους και συμμάχους. Ουσιαστικά τι είπε δηλαδή, ότι εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ. Ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει κόντρα ούτε στο Κογκρέσο ούτε στην Γερουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγα λεπτά μετά τη συνάντηση αυτή και την κουβέντα την οποία είχαν, την πολύ θερμή συζήτηση, 18 βουλευτές είπαν όχι στην παραχώρηση των F-35 στην Τουρκία. Άρα ουσιαστικά τι έκαναν, είπαν στον Τραμπ ουσιαστικά είμαστε εμείς εδώ. Δεν μπορείς να μας προσπεράσεις.
0: Την ώρα που περίπου ταυτόχρονα έδινε και συνέντευξη και ο κύριος Νετανιάχου και επαναλάμβανε για ακόμη μία φορά ότι δεν πρέπει η Αμερική να δώσει τα F-35.
15: Επίσης, καταπληκτικός ο συγχρονισμός σε εισαγωγικά. Ο Νετανιάχου έδωσε δύο συνέντευξεις χθες. Μία στο τηλεοπτικό σταθμό Fox, που ξέρει ότι είναι το αγαπημένο κανάλι του Προέδρου των ΗΠΑ. Και μία στο CNN σχεδόν την ώρα που συναντώνταν οι δύο ηγέτες στο Λευκό Παλάτι. Και ξαναείπε τα ίδια για την κατοχή της Μισής Κρύπκυπρου, για τα προβλήματα στο Αιγαίο, για τον Ταραχοπείο, για τις σχέσεις με τη μουσουλμανική αδελφότητα, κάτι το οποίο ακούν οι Αμερικανοί πάρα πολύ, πιο πολύ ίσως και από όλα, ότι στην πραγματικότητα τι είπε ο Νετανιάχου, ότι στηρίζει την δημοκρατία. Ο
1: Ερντογάν,
15: ακριβώς, και τους χρηματοδοτεί. Δηλαδή είπε πράγματα που ξέρει ότι θα ενοχλήσουν σημαντικό κομμάτι των Αμερικανών, πολιτικών και πολιτών.
1: Ωραία. Τι πήρε τελικά ο πρόεδρος Ερντογάν από
15: τον Ερντογάν? Πήρε σίγουρα τα καλά λόγια. Προφανώς για τον Ερντογάν και για την Τουρκία το να σου πλέκει τον γκόμι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κακό δεν είναι. Για να τα λέμε και αυτά. Ωραία. Αλλά αυτό αφορά το εσωτερικό του πολιτικό κομμάτι και το πολιτικό χρηματιστήριο της Τουρκίας. Εμάς ο δόλος μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, εμάς ενώ σαν Ελλάδα. Πήρε λογικά τους κινητήρες για τα μαχητικά καν.
1: Δεύτερη γενιά συνάδελφοι δεν απασχολούν.
15: Και αυτό είχε προεξοφληθεί. Η φράση του Τραμπ ότι πρέπει να δώσουμε και τις μηχανές, εννοούσε τις κινητήρες προφανώς, και αυτό είχε προεξοφληθεί. Και είναι κάτι το οποίο οι Τούρκοι δεν καίγονται μένα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο για τα F-35. Τα F-35 τους ενδιαφέρουν. Έχουν πληρώσει τα 5, τα θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα έχει μπει, άρα είναι ένα βήμα πίσω από την Ελλάδα στα εξοπλιστικά. Άρα τους έκαιγαν τα F-35. Τι άλλο πήρε? Ίσως πάρει την αναβάθμιση των F-16 που έχει η Τουρκία. Επίσης κάτι το οποίο είχε προεξοφληθεί και κάτι το οποίο επίσης δεν καίει τους Τούρκους. Τα θεούσαν δεδομένα, λογικό. Όλη η συνάντηση, όλη η κουβέντα, όλη η επιμονή των Τούρκων ήταν για τα F-35. Πήραν μια καλή κουβέντα. Τίποτα περισσότερο. Να. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουν καλή κουβέντα από το καθεστώς, από την κυβέρνηση Τραμπ. Έχουν ξαναπάρει καλές κουβέντες. Πρακτικά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Να. Και το ξέρει και η Τουρκία αυτό.
0: Εμείς πώς προσερχόμαστε σε αυτή τη σύνοδο?
15: Δεν είναι τυχαίο ότι οι Τούρκοι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης χθες, έμειναν στα καλά λόγια του Τραμπ προς τον Ερντογάν και υποβάθμισαν τα F-35. Άρα επειδή γνωρίζουν ότι οι καλές κουβέντες δεν αρκούν για να σπάσουν οι κυρώσεις. Φροντίζουν να μην κάνουν πολύ, να μην καλλιεργήσουν προσδοκίες. Τα καλά λόγια νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο ευχαρίστησε για κάνα 2-3 μέρες την τουρκική διπλωματία.
0: Το εσωτερικό κρατήριο.
15: Ναι, ακριβώς.
0: Εμείς τώρα.
15: Και να δούμε σήμερα τι θα γίνει, μια φράση μόνο. Να δούμε σήμερα, γιατί τα καλά λόγια του Τραμπ προς τον Ερντογάν μπορεί να τα επισκιάσουν οι κακές κουβέντες που πιθανώς να πει ο Τραμπ για άλλους εταίρους στο ΝΑΤΟ.
0: Ήδη χθες έψεξε τους Ευρωπαίους.
15: Καχύν τους είπε το καταπληκτικό, ότι είμαι εγώ εδώ για εσάς, γιατί είναι ο Ερντογάν φίλος
1: μου. Ναι, ναι. Εγώ δεν τους δίνω σημασία.
15: Επίσης θέλω να πω ότι έχει αρκετά μπιφ, τα λέτε, πώς τα λέτε ακριβώς.
0: Ναι.
15: Κόντρες. Και με τη Μελόνι και με τον Στάρι, με τον οποίο έχει πει ότι δεν είναι ο Τσόρτσιλ, αλλά φεύγει κιόλας. Και με το Μέρτς έχει πρόβλημα. Και με τον Μακρόν, παρότι είναι λίγο χρηματιστήριο οι σχέσεις του, ανυποκατεβαίνουν, δεν είναι σε πολύ καλό κλίμα ούτε με τον Γάλλο πρόεδρο. Άρα νομίζω να δούμε σήμερα τι ακριβώς θα γίνει. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ και ο πρόεδρος Τραμπ με τις αμυντικές δαπάνες. Νομίζω τον Ισπανό ούτε να τον δει δεν θέλει.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει Ισπανό.
15: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε μία σύνοδο με αρκετές διαφωνίες.
1: Εμείς.
15: Χθες το μεσημέρι πήγε, θα μείνει πολύ λίγες ώρες στην τουρκική πρωτεύουσα Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό που θέλει είναι να εμφανιστεί ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Γιατί αξιόπιστος σύμμαχος? Γιατί είμαστε καλά και σε επίπεδο κονδυλίων για το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Δεύτερον, είναι συνεπής σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της συμμαχίας, βλέπει η Ουκρανία. Και από την άλλη μεριά, προσέρχεται έχοντας αναβαθμίσει σημαντικά το δικό του εξοπλιστικό πρόγραμμα, της Ελλάδας το εξοπλιστικό πρόγραμμα, χωρίς να περιμένει τίποτε άλλο. Μιλάμε για Ραφάλ, μιλάμε για Μπελαρά. Έχει τις συμμαχίες, Γαλλία, ισχυρή συμμαχία. Θυμίζω και τη συμφωνία που υπογράψαμε πρόσφατα σχετικά με τον Μακρόν, αμυντικής συνεργασίας.
1: Ακριβώς.
15: Και βεβαίως θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης αφήνει και τον Νετανιάχου να πει αυτά που θέλει να πει.
1: Ναι.
15: Δηλαδή, ο Νετανιάχου νομίζω αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο, έξω από την κριτική που του ασκείται, δικαίως σε ένα βαθμό.
1: Ναι.
15: Σε έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μα είπε χθες στη συνέντευξή του, σε μία από τις συνεντεύξεις του ο κ. Νετανιάχου, ότι η Τουρκία απειλεί ανοιχτά και την Ελλάδα.
15: Ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά.
1: Έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και απειλεί και την Ελλάδα.
15: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μετά είπε και τα υπόλοιπα που είπαμε νωρίτερα, ναι, για τη στήριξη της τρομοκρατίας. Ναι. Και δεν τυχαίο ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα,
1: ναι,
15: και νομίζω το είπε ο κ. Βελόπουλος χθες, που τον χωρίζουν 15.000 πράγματα με την κυβέρνηση, αλλά ωστόσο στήριξε απολύτως στον άξονα Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
0: Ναι.
15: Αυτό το κάνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και είναι καλό αυτό, ναι, και έχουν μία γραμμή.
0: Είχαμε και αναπαραγωγή, και ο Τσίπρας το κάνει. Και από τα Ισραηλινά μέσα. Έτσι.
1: Συνήθως έχουμε αναπαραγωγές, ναι, μας παίζουν συνεχώς.
15: Ναι, φυσικά.
1: Καλό είναι αυτό για το άξιο 24.
15: Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση Τσίπρα,
1: ναι,
15: και πιο πίσω η κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει απολύτως αυτόν τον άξονα. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, έτσι.
1: Τώρα, να έρθουμε λιγάκι στο δικό μας εσωτερικό άξονα εδώ, γιατί μετά από εκεί που κάθεσε, εκεί καθόταν ο κύριος Γεωργιάδης προχθές και έχει γίνει μήλος, θέλω να σου πω, η πολιτική σκηνή,
15: ναι,
1: από τα όσα δήλωσε για τον κύριο Τσίπρα.
15: Δεν λέγεται και πάρα πολλές φορές ευθέως και δημόσια δήλωση ότι χρηματίστηκε ένας πρωθυπουργός για να νομοθετήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι απολύτως δικαίως έχει προκληθεί αυτός ο πολιτικός σεισμός μετά τις καταγγελίες του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη κατά του κύριου Τσίπρα προσωπικά για χρηματισμό προκειμένου να νομοθετήσει κατά παραγγελία ποινικοί κώδικες. Δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει αναπάντητο αυτό από την ΕΛΑΣ. Έβγαλε μια ανακοίνωση αργά χτες το μεσημέρι η ΕΛΑΣ, όπου ουσιαστικά στην πραγματικότητα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επειδή έχει χάσει το βηματισμό της λόγω Σαμαρά καταφεύγει σε τοξικότητα και σε συκοφαντίες.
1: Για να αλλάξει το πεδίο
15: της
1: κοινωνίας.
15: Για να αλλάξει, ακριβώς.
1: Είδα την ανακοίνωση, δεν προχωρήσει σε μήνυση ή να δώσει εξήγηση.
15: Όχι, δεν θα κάνει καμία μήνυση και καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να γυρίσει για κάποιο λόγο στο 15. Θέλει να γυρίσει σελίδα και δεν θέλει ό,τι κουβέντες είναι να κάνει. Δεν θα τις κάνει. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας προσωπικά δεν έβγαλε ανακοίνωση καν για την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015. Μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο, ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός για την επέτειο και ο Τσίπρας ο ενοχιστρωτής, ο διοργανωτής του δημοψηφίσματος, με ό,τι αποτέλεσμα έχει αυτό για τη χώρα, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση.
0: Μα αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας και το αποδεικνύει καθημερινά, είναι να πετάξει από πάνω του τον παλιό Τσίπρα, να πετάξει από πάνω του εκείνη την εποχή.
15: Και αυτό συνδέει και πρόσωπα.
1: Και τα στελέχη.
0: Ναι, και τα στελέχη, και πρόσωπα. Βεβαίως.
15: Άρα γι' αυτό δεν νομίζω ότι απαντά. Βεβαίως, ο κύριος Γεωργιάδης στηρίχθηκε από την κυβέρνηση πλήρως. Δεν ήταν προσωπικές οι απόψεις του Γεωργιάδη, αυτές που είπε εδώ στο Άξιον 24. Την επόμενη μέρα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, με άλλη φρασιολογία, αλλά τις ίδιες. Κυβερνητικά στελέχη μίλησαν με τον ίδιο τόνο για τα όσα συνέβησαν τότε για τους ποινικούς κώδικες. Και κανένας από την κυβέρνηση δεν αποδέχεται ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ο εντιμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και αντικείμενο, θυμηθείτε με να είμαστε καλά, και της προεκλογικής σύγκρουσης για την εντιμότητα Τσίπρα. Και ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία θα απαντάει έτσι στις καταγγελίες που δέχεται για διαφθορά επί των ημερών της.
0: Άρα ουσιαστικά και μετά από αυτήν τη νέα κόντρα που έχει ξεσπάσει, αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τον αντίπαλό της. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο αντίπαλός της.
15: Νομίζω πως ναι, η Νέα Δημοκρατία και αν θες εκ των πραγμάτων, ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος δημοσκοπικά, ανεβαίνει εν αντιθέσει με το Πασόκ που η Βελόνα είναι ακίνητη. Αλλά φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία πια θα πάει σε ένα brand fair πολιτικό με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και δημοσκοπικά δύο δυνάμεις ανεβαίνουν αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, συν πλην μια μονάδα, είναι στη στασιμότητα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι κάνει σε αυτό το δίπολο το οποίο διαμορφώνεται?
15: Όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, μέρα το 19.
1: Γιατί εννοείς?
0: Ήταν στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, γιατί έσπασε με τις διασπάσεις κοινοβουλευτικά τουλάχιστον.
15: Το λέει κοινοβουλευτικά. Σωστά το λέει, βεβαίως. Ναι. Ισχύει. Όπως και δημοσκοπικά μέχρι το 19.
0: Ναι.
15: Ήταν πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία τότε. Με την παρέτηση Τσίπρα, τη Θύελλα Κασελάκη και όλα αυτά δημιουργήθηκε ακριβώς. Ο κ. Ανδρουλάκης γυρνάει πίσω στην περίοδο 19 πια. Δηλαδή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, μένει να αποδειχθεί και στην κάλπη, είναι τρίτος. Και τρίτος, καθαρά τρίτος. Ενώ με απόσταση από το δεύτερο. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι και οριακά τρίτο-τέταρτος. Η αγωνία πια του κ. Ανδρουλάκη είναι το φθινόπωρο πια, με δουλειά μες το καλοκαίρι, πολύ δύσκολο, γιατί μες το καλοκαίρι ουδής ασχολείται πολιτικά, να γυρίσει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά και να φωνάξει στο πολιτικό προσωπικό ότι εγώ είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι ο αντιμητσοτάκης. Μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει. Η έλευση Τσίπρα του χάλασε και του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη τα σχέδια και μένει να δούμε πια πώς θα μπορέσει να πάρει το rebound για να ξαναγίνει δεύτερος.
0: Έχει plan B, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το plan B τους, γιατί καλούμε εδώ πέρα τα στελέχη.
15: Δεν
0: και μας λένε απλά ότι θα είμαστε πρώτοι. Θα είμαστε πρώτοι ψήφο. Με μία ψήφο.
15: Ναι, που σημαίνει ότι έχεις πέρασει το δεύτερο, έχεις πέρασει και τον πρώτο.
0: Και ναι.
15: Ναι. Νομίζω ότι plan B δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εφόσον οι εκλογές, εφόσον είναι σε εκλογική ετοιμότητα και το Πασόκ, όπως και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι, αν υπάρχει στο μυαλό κάποιου αμφισβήτηση Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι ο ηγέτης του Πασόκ, τους κέρδισε δεύτερη φορά. Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι αν γινόντουσαν εσωκομματικές εκλογές σήμερα.
1: Πάλι τους κέρδιζε.
15: Πάλι θα κέρδιζε, πιθανότατα. Άρα κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τον Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή. Άρα νομίζω plan B δεν υπάρχει. Με Ανδρουλάκη στις εκλογές. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα, οι επόμενες κινήσεις. Ναι, ακριβώς.
1: Γιάννη Σαρατάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
15: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να σε καλά.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε λίγο μαζί.
1: Θα βάλουμε τα ερωτήματα, βάλουμε τα θέματα. Να δούμε αν επιμένει η κυβέρνηση αυτή τη σκληρή γραμμή. Πρώτον, κατά του κύριου Τσίπρα και τα όσα είπε εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεύτερον, κατά του κύριου Σαμάρα.
0: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε εδώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Κουν-τσαν νο ημότο δαιο. Μιράι, τσαν δαιο.
8: Ζουμπάρι, σιτό δες.
9: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ
10: お兄ちゃん
11: もしかして未来ちゃん
6: 未来η μικρή μου αδερφή Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει όπως ξέρετε δύο δέσμες έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ξεκινήσατε εσείς που πλέον δεν ξυπνάτε τόσο πολύ νωρίς, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι άδειες του Ιουλίου. Πάμε ξανά να συνδεθούμε με την Άγκυρα,
1: πάμε, ναι,
0: εκεί όπου βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης, για το μεγάλο θέμα της ημέρας, για τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ που θα έχουμε σε λίγη ώρα. Να δούμε λοιπόν τον Νίκο Νανούρη. Α, με ωραία θέα μας έχεις, Νίκο Νανούρη, τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Και καλημέρα ξανά. Και ο κύριος Ιφαντής.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Ιφαντή, καλώς ήρθατε.
0: Γιατί θέλουμε τη δική σας άποψη και τη δική σας ανάγνωση για όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Να ξεκινήσουμε από τον Νίκο Νανούρη, να δούμε τι περιμένουμε σήμερα, Νίκο Νανούρη.

0: ώρα και συγκεκριμένα σε 3 ώρες και 1 τέταρτο αναμένεται να περάσουν πάλι το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου οι ηγέτες, οι 31 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και μετά την καθιερωμένη αναπνιστική φωτογραφία να ξεκινήσουν οι σημαντικές εργασίες της Συνόδου Κορυφής, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα, στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, στέκονται πάρα πολύ στη χθεσινή συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διθυραμβικά σχόλια διαβάζουμε στον τουρκικό τύπο από το πρωί. Μιλούν για μια νέα εποχή στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, ότι έρονται οι κυρώσεις κάτσα και ότι έρχεται ένα θετικό σημάδι για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Και αυτό το συμπεραίνουν, καθώς ήταν μια αυτοκρατορική υποδοχή καταρχάς από τον Ταγίπ Ερντογάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μετά τις επιθυμίες του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο, τον αποκάλεσε τουλάχιστον 4 φορές φίλο του. Και με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μάλιστα, να αναφέρει ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα, διότι δεν πρέπει σε φίλους να επιβάλλονται κυρώσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ και για τα F-35 το άφησε ανοιχτό, χωρίς να δίνει βέβαια ξεκάθαρες απαντήσεις. Γιατί όχι, δηλώσει χαρακτηριστικά, χωρίς να ξεκαθαρίζει και το ρόλο του Κογκρέσου. Στην Άγκυρα είναι ικανοποιημένη πάντως από αυτή τη συνάντηση. Φαίνεται σε όλο στην πλειοψηφία των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα βεβαίως μιλούν για υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς χειροπιαστό αποτέλεσμα.
1: Υποσχέσεις ή θα έχει χειροπιαστό αποτέλεσμα, κύριε Ιφαντή, αυτή η συνάντηση?
2: Προφανώς αυτή τη στιγμή είμαστε στο επίπεδο των υποσχέσεων. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο πρόεδρος Τραμπ είναι ειλικρινής όταν λέει όλα αυτά τα οποία είπε εχθές, δηλαδή ότι όντως στο δικό του μυαλό, στη δική του αντίληψη, η Τουρκία πρέπει να πάρει τα F-35 και πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι πια δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τους S-400, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, σε αυτή τη συγκυρία, για το αν η Τουρκία είναι ή δεν είναι αξιόπιστος εταίρος στη συμμαχία, αλλά μόνο το ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι όντως ένας ηγέτης με τον οποίο ο ίδιος μπορεί να συνεννοηθεί. Έχουμε πει, είναι γνωστό πια ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη δυνατότητα που αυτές οι σχέσεις δίνουν για ταχύτατες συμφωνίες.
1: Ναι. Έλα, Νίκο Νανούρη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις τον κύριο Ιφαντή?
0: Ναι, μια ερώτηση στον κύριο Ιφαντή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Υπάρχει ένα σενάριο εδώ στην Τουρκία, το οποίο αναπαράγεται στα φιλοκυβερνητικά μέσα. Πώς μπορούσε να φύγει το εμπόδιο του Κογκρέσου από τη μέση? Και τι λέει το συγκεκριμένο σενάριο, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης? Ότι θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο, όπου θα διαβεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν θα κατέχει το ρωσικό σύστημα των S-400 και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αρθούν οι κυρώσεις, λένε εδώ, και δεν θα χρειάζεται καμία έγκριση από το Κογκρέσο. Θα αρθούν αυτόματα. Έχει βάση αυτό το σενάριο το οποίο αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες στην Άγκυρα?
2: Εντάξει, τυπικά, και αυτό νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε το ίδιο θα σας πει, δεν μπορεί να συμβεί απλώς. Αλλά βεβαίως ο νόμος για τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ λέει αυτό, ότι ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει, ο εκάστοτε πρόεδρος διαβεβαιώνει το Κογκρέσο ότι οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι κυρώσεις κάποια στιγμή δεν ισχύουν πια, και άρα το Κογκρέσο μπορεί να... και άρα οι κυρώσεις αυτές έρονται. Είναι τόσο απλό? Δεν θυμάμαι εγώ να έχουμε παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν, και χωρίς να υπάρχει μια επιβεβαίωση για αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Λευκός Οίκος. Αλλά πάντως είναι όντως κανονικά η διαδικασία αυτή είναι. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος, διαβεβαιώνει πια το Κογκρέσο ότι δεν υφίσταται λόγος για τις κυρώσεις, ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν από την αρχή. Άρα, ναι, επαναλαμβάνω, θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί έτσι.
1: Αυτή η επαναπροσέγγιση των σχέσεων,
2: το θέμα είναι, κύριε Ιφαντή. Το θέμα είναι η αντίδραση του Κογκρέσου.
1: Ναι. Έτσι, ναι. Που από χθες είδαμε ότι ήδη έχει αντιδράσει. Αυτή η επαναπροσέγγιση τώρα του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του, εμάς μας προβληματίζει, εμάς μας απασχολεί?
2: Κοιτάξτε, η ελληνική διπλωματία ποτέ δεν επένδυσε στην κακή σχέση.

0: της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον. Και γιατί το λέω αυτό, μας διευκόλυνε, αλλά ήταν πάντοτε μια σχέση την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Και κανένας δεν μπορεί να ελέγξει, δηλαδή να πείσουμε ή να διαμορφώνουμε την αμερικανική εξωτερική πολιτική, ναι, απέναντι σε μια χώρα όπως η Τουρκία. Η συγκυρία μας ευνόησε και πιστεύω ότι μας ευνοεί ακόμα. Είμαστε μακριά, θεωρώ, από την πλήρη αποκατάσταση, παρά το ότι λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Παίρνει σοβαρά ο πρόεδρος Τραμπ την αντίδραση του Ισραήλ, του πρόεδρου Νετανιάχου, όσον αφορά τη χρήση αυτού του οπλικού συστήματος, τα F-35, το οπλικό σύστημα είναι, από την Τουρκία, αν και εφόσον δοθούν, αντιλαμβάνεται την αντίδραση αυτή ο πρόεδρος Τραμπ?
0: Νομίζω ναι. Το πόσο θα τον επηρεάσει στην τελική του απόφαση, αυτό θα το δούμε. Εάν συνειδητοποιήσει, εάν πιστεί ότι η αντίδραση του Ισραήλ έχει πολιτικές επιπτώσεις για τον ίδιο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι ότι γενικά θα πιστεί ότι το Ισραήλ κινδυνεύει από την Τουρκία, γιατί αυτό είναι και μια υπερβολική, αν θέλετε. Εάν διατυπώνεται με τέτοιους όρους από το Τελ Αβίβ, αυτό είναι μάλλον αντιπαραγωγικό. Είναι δύσκολο να πιστεί οποιοδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τουρκία απειλεί το Ισραήλ και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκεί να αποτρέψουν ένα τέτοιο σενάριο.
2: Εμάς, ποια είναι η θέση μας, κύριε Ιφαντή?
1: Μπράβο.
0: Κοιτάξτε, εμάς...
1: Να δούμε τι κάνουμε.
0: Εμείς πρέπει να φροντίσουμε, ενώ δημοσίως δεν έχουμε κανένα απολύτω συμφέρον να κοντράρουμε τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί είναι αυτός που είναι, δεν είναι θεσμικός, όπως είπαμε κινείται με πολύ παρορμητικό τρόπο, άρα η Ελλάδα δεν έχει κανένα απολύτω συμφέρον και δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ και σε αυτά τα οποία επιδιώκει. Την ίδια στιγμή πρέπει, και νομίζω αυτό ήδη γίνεται, να συντονιστούν οι προσπάθειες για την μεγάλη μάχη που θα ξεκινήσει, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, στην Ουάσιγκτον.
2: Μάλιστα.
1: Και τέλος, λίγο πριν σας αφήσουμε, κύριε Φαντινέ, τι περιμένουμε σήμερα? Είμαστε μία από τις καλές χώρες του ΝΑΤΟ όσον αφορά και τα εξοπλιστικά μας και τις θέσεις που παίρνουμε. Τι αναμένετε να δούμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πέρα από το διμερές ζήτημα, δηλαδή το διμερές εννοεί το τρίγωνο Αθήνα, Ουάσιγκτον, Άγκυρα, για το ΝΑΤΟ και την υπόλοιπη συμμαχία τα ζητήματα είναι τεράστια, είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι το ζήτημα της Ουκρανίας, είναι το ζήτημα του Ιράν, είναι το ζήτημα βεβαίως των ευρωαμερικανικών σχέσεων. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς για τη συμμαχία ο πρόεδρος Τραμπ χθες ξαναμίλησε για τη Γροιλανδία. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να οδηγήσει μια συνάντηση του ΝΑΤΟ στα άκρα, ενώ πέρα από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ θα χρησιμοποιήσει, νομίζω, και σήμερα τη συγκυρία για να πιέσει και ενδεχομένως να εκβιάσει πολλούς από τους συμμάχους. Νομίζω ότι δεν θα οδηγηθούμε σε ρήγμα, τουλάχιστον επικοινωνιακά.
2: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε.
1: Θα το αναλύσουμε, κύριε Φαντή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας, Νικόλα Αρανούρη.
2: Συνέχισε
1: τη δουλειά σου, πολύ ωραία που κάνεις.
2: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι στην Τουρκία και στην Άγκυρα.
2: Λοιπόν. Καταπληκτικό το παλάτι και καταπληκτική.
1: Πάμε στο ψηφιακό μας στίχο.
2: Βεβαίως. Έρχεται ο κύριος Ορτοποιός μαζί μας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Γιατί έχουμε νεότερα στοιχεία για τις πυρκαγιές. Έχουμε ήδη τις πρώτες δύο μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, κύριε Ορτοποιέ, αν μπορούμε να πούμε, που απασχόλησαν περισσότερο την πυροσβεστική.
3: Καλημέρα.
2: Ουσιαστικά, καλημέρα.
3: Οι δύο μεγαλύτερες ήταν οπωσδήποτε του Ωραιοκάστρου. Η άλλη επίσης του Ωραιοκάστρου στην περιοχή της Λιτής.
1: Που είχαμε τους νεκρούς.
3: Ναι, και η μεγαλύτερη σε κεόμενη έκταση μέχρι στιγμής, η οποία είναι στο Καλαπόδι Θιώτιδας, όπου ένας αγρότης, κάνοντας εργασίες γεωργικές με θεριζοαλωνιστική μηχανή, έκαψε πάνω από 7.000 στρέμματα.
1: Συνελήφθη αυτός.
3: Συνελήφθη και του υποβλήθηκε το διοικητικό πρόσωπο.
1: Γιατί φέτος βλέπουμε το εξής. οι φωτιές οι οποίες μπαίνουν, θα μας πείτε τα συνδετικά σε λίγο, σχεδόν όλες από αμέλεια τα στοιχεία, έχουμε συλλήψεις, έχουμε αρκετές συλλήψεις. Και αυτό είναι το σημείο ότι δεν αφήνεται να πάει χαμένο στο βρόντο αυτή η καταστροφή την οποία βλέπω.
3: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα νεοσυσταθέντα κλιμάκια, τα ανακριτικά, 37 στον αριθμό σε όλη τη χώρα, έχουν κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η εξιχνίαση των εγκλημάτων εμπρησμού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
1: Ναι.
3: Διότι ακόμη και ο άνεμος μπορεί να καταστρέψει τα τεκμήρια, η πυρκαγιά αυτή καθ' αυτή μπορεί να καταστρέψει τα τεκμήρια. Όμως οι συνάδελφοί μου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν εξιχνιάσει σχεδόν πολλές, πάρα πολλές, το 90% των υποθέσεων. 170 συλλήψεις.
1: Πάμε να τα δούμε. Ναι. Σημείο. Από τις αρχές του χρόνου έως και χθες. Έτσι, πάμε να τα δούμε λοιπόν.
3: Έχουν αλλάξει λίγο τα στοιχεία προς τα πάνω, διότι από την ώρα που τα δώσαμε, έχουμε πάει στις 536 διοικητικές κυρώσεις.
1: Ναι.
3: Έχουν βεβαιωθεί 684.000, μέχρι χθες ήταν 667, τώρα έχουμε 684.000. Και οι συλλήψεις,
2: ναι,
3: έχει προσθεθεί ακόμη μία, 170 έχουν γίνει οι συλλήψεις, αυτόφορη διαδικασία τους. Και εξ αυτών 157, το 92 και πλέον της 100, είναι 157 έχουν γίνει. Είναι από αμέλεια.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Και 13 συλλήψεις από πρόθεση. Τι σημαίνει
1: τι σημαίνει από πρόθεση εδώ.
3: Από πρόθεση σημαίνει ή ότι κάποιος είναι ψυχικά ασθενής ή ότι έβαζε φωτιές επειδή ήθελε να κάνει κακό στο γείτονά του. Άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν και είχαν κάποια ψυχική ασθένεια και θέλουν να κάνουν, είχαν κακόβολη πρόθεση.
2: Να υπενθυμίσουμε αυτό που λέμε από πρόθεση. Είδαμε το περιστατικό με την κυρία να σκύβει στα ξερόχορτα και να ανάβει αμέσως μετά σε δευτερόλεπτα η φλόγα στην κόρυφα.
3: Και επίσης να πούμε ότι συνέλευθε.
2: Βέβαια, ναι.
3: Και ήθελα όμως να σταθούμε λιγάκι στις 157 συλλήψεις από αμέλεια. Αυτό σημαίνει πρακτικά στην πολιτική προστασία ότι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η πυρκαγιά. Εάν ήμασταν πιο υπεύθυνοι στη συμπεριφορά μας και δεν κάναμε τροχό με 4 δίκτυα επικινδυνότητας. Και θα πούμε ένα χαριστικό παράδειγμα.
2: Για πάμε να τα βλέπουμε κιόλας.
3: Ναι, πρέπει να δούμε και τις περιπτώσεις που λέμε ότι το 85%, πάρα πολύ σωστά το λέει η κάρτα, προκαλούνται δυστυχώς από αμέλεια. Και αναλύεται αυτή η αμέλεια, έχει παραμέτρους, έχει να κάνει με υπολείμματα και καύση καλλιεργιών. Ακόμη και τώρα. Θερμές εργασίες, με τροχό. Έχουμε πολλές συλλήψεις με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Την Κυριακή που είχαμε 4 δίκτυα επικινδυνότητας, συνελήφθησαν άνθρωποι οι οποίοι στο Διόνυσο, μέσα στη μεικτή ζώνη δάσους και αστικού ιστού, κάνανε χρήση τροχού. Μηχανήματα αγροτικά στην Ήπεθρο, όπου μας φεύγει η πυρκαγιά λόγω σπινθυρισμών σε κάποια πέτρα που το μηχάνημα πάει και βρίσκει και κάποια πέτρα και γίνεται σπινθυρισμός. Μελισσοκομικές εργασίες. Μεγάλη προσοχή. Εστίαση, μπάρμπεκιου, υπαίθριο και ψισταριές. Ενώ πρέπει να πούμε και το παράδειγμα εδώ. Πολύ χαρακτηριστικό. Σάββατο βράδυ, μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου όλες οι δυνάμεις μας ήταν στο πεδίο, προσπαθούσαμε να καταστήλουμε αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά. 11.30 ώρα τη νύχτα, ένας πολίτης, 30 χιλιόμετρα μακριά στο Κιλκής, έβαζε ψισταριά με 4 δίκτυα επικινδυνότητας και όχι μόνο αυτό. Έκανε και χρήση βεγγαλικών.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Εντάξει.
2: Είναι δυνατόν. Λίγα και χιλιόμετρα συνελήφθη. Στην πραγματικότητα μακριά από την πύρινη Λέλαπα, να έχουμε τώρα αυτή την εικόνα, εντάξει.
3: Και αντιλαμβάνεστε, το δύσκολο της υπόθεσης εδώ είναι ότι πρέπει και να πάνε δυνάμεις. Δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος πρέπει να φύγουν από εκεί, να διασπαστούν και να πάνε σε αυτό το συμβάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν προσέξουμε. Και υπάρχουν πολύ σημαντικές, νομίζουμε κατά τη γνώμη μας, πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε. Διότι
1: πάντα
3: μπορεί να καταπολεμηθεί η αμέλεια.
2: Ναι.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να πούμε, ποιες είναι οι απαγορεύσεις και οι ποινές.
3: Καταρχάς, να πούμε ότι σε δίκτυα επικινδυνότητας που εκδίδει η πολιτική προστασία και αυτό το πληροφορούμαστε.
1: Κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα, σήμερα, Τετάρτη, πληροφορούμαστε τι θα γίνει στις 12 το μεσημέρι για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, ο πρώτος και πιο χαρακτηριστικός σύμβουλός μας είναι ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η πολιτική προστασία. Εάν έχουμε υπόψη μας ότι με 1 και 2 μπορούμε να κάνουμε νωρίς το πρωί κάποιες εργασίες, επαναλαμβάνω, νωρίς το πρωί και με δείκτη 1 και 2 χαμηλή, πολύ χαμηλή επικινδυνότητα. Εδώ όμως βλέπουμε ότι αν κάποιος άνθρωπος κάνει θερμή εργασία, επιμένω στη θερμή εργασία, και βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασικά οικοσυστήματα, είμαι στο Διόνυσο και κάνω θερμές εργασίες. Μέσα στο δάσος. του επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο, αλλά σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 265 παράγραφος 3, συλλαμβάνεται. Έτσι. Είτε έχει φωτιά, είτε δεν έχει. Για την ενέργεια της, του τροχού και, και της θερμής εργασίας. Το μεγάλο λάθος το οποίο κάνουν οι περισσότεροι από εμάς και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί οι πυρκαγιές. Δεν παίρνουμε μέτρα, κανένα προληπτικό μέτρο στις εργασίες όταν είμαστε έξω. Τι σημαίνει αυτό και πώς αναλύεται. Και εδώ μπορούμε να δώσουμε συμβουλές. Ναι. Γιατί είπαμε, ο πρώτος σύμβουλός μας είναι ο δείκτης της πολιτικής προστασίας που εκδίδεται καθημερινώς. Θα τονίζουμε, θα το λέμε κάθε μέρα, διότι αυτό. Δημιουργούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, με πολύ χαμηλό δίκτυο επικινδυνότητας και εφόσον έχουμε πάρει υπόψη μας, έχουμε ενημερωθεί για το χάρτη από την προηγούμενη μέρα, μία ζώνη ασφαλείας, μία αντιπυρική ζώνη 10 μέτρων, τουλάχιστον, προκειμένου να μην υπάρχει τροφή στην πυρκαγιά. Εξασφαλίζουμε ποσότητα, υπαρκή ποσότητα νερού, πυροσβεστήρες, προκειμένου, εάν ομιγαίνει το συμβεί το οτιδήποτε, να κάνουμε χρήση νερού. Επίσης σημαντικό. Ο καθαρισμός. Απομακρύνουμε κάθε έφλεκτο υλικό το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτήν την αντιπυρική ζώνη.
2: Σωστά.
3: Επίβλεψη. Πολλοί συμπολίτες μας κάνουν μια θερμή εργασία, φεύγουν, δημιουργείται στάχτη, φυσάει ένα μικρό αεράκι και αυτό δημιουργεί στροβιλισμό και δημιουργεί μέτωπο. Και όπως είπαμε, από την πολιτική προστασία, πάρα πολύ σημαντικό, ενημέρωση για το χάρτη. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο πολίτης ο οποίος θα ενδιαφερθεί και δεν θα κάψει.
1: Πάμε να δούμε λιγάκι τα πρόστιμα, ναι.
3: Στο Δήμο Διονύσου, το Σάββατο που ο δείκτης επικινδυνότητας και την Κυριακή ήταν 4, την Κυριακή μάλλον ήταν ο δείκτης 4, αλλά και με δείκτη 3, διότι οι θερμές εργασίες απαγορεύονται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, 4 και 5. Επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 1.968 ευρώ. Επίσης, στα Μάτα Αττικής, ένας πολίτης έκανε θερμές εργασίες τη μέρα που ο δείκτης ήταν 4 από την πολιτική προστασία και ήταν σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δάσος. 3.000 ευρώ και σύλληψη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Καμία θερμή εργασία, καμία εργασία που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, μπορούμε να αποφύγουμε πολλά περιστατικά πυρκαγιών αν επιδείξουμε υπεύθυνες συμπεριφορές.
1: Αυτός με το Κυλκής τι έγινε?
3: Συνελήφθη, ναι. Το επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και έχει παραπεμφθεί μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού στη δικαιοσύνη.
2: Ενσυναίσθηση δεν έχουμε. Και ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει. Ο καθένας κάνει ό,τι του έρθει.
3: Μπορούμε όμως να
2: του
3: το προλάβουμε. Αν πάρουμε υπόψη μας τις συμβουλές που δώσαμε, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πάρα πολλά περιστατικά.
2: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, κανονικά μάλλον δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε κάποιους πρέπει να τους ανοίξουμε το κεφάλι και να τους βάλουμε μέσα τα αυτονόητα. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος και να σου πει ότι όταν φυσάει πάρα πολύ, ότι όταν έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τότε ο κίνδυνος να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά είναι τεράστιος, είναι στο 3-4, άρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι έξω στον κήπο σου.
3: Αν δεν υποτιμήσουμε τον κίνδυνο και δεν υπερεκτιμήσουμε τις δυνάμεις μας, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Χρειάζεται, όπως είπατε, ενσυναίσθηση, προσοχή, άμεση ενημέρωση για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας με την πολιτική προστασία. Είμαστε από την πρώτη στιγμή έξω, τα λέμε, τα φωνάζουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έχουν πει για τα καθαρά οικόπεδα, ναι, να παραμείνουν καθαρά για όλη τη διάρκεια του θέρους. Όλα θα πάνε καλά με τη βοήθεια όλων. Πολιτική προστασία είναι όχι μόνο οι αρχές, αλλά και όλοι οι πολίτες.
1: Τι έγινε στην Ερέτρια με έναν ενήλικο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ναι, διότι κάναν χρήση κροτίδων.
1: Βαρυλότα, ναι.
3: Συνελήφθησαν, προκάλεσαν μια μικρή αιστεία πυρκαγιάς, συνελήφθησαν, ακολουθήθηκε η ποινική διαδικασία.
2: Μάλιστα.
3: Και πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Θέλω να σας πω από την εμπειρία μου στους προσκόπους, τα μέτρα τα οποία βάλατε εκεί ήταν απαραίτητα να τα τηρούμε. Δεν δημιουργήσαμε ποτέ κανένα πρόβλημα, ποτέ, και ανάβαμε πολύ ωραίες πυρές.
3: Τόσο απλά και όμως είναι σημαντικά.
1: Τόσο απλά και δεν καταλαβαίνουν ότι οι άλλοι δεν μπορείς, ρε άνθρωπε, την ώρα που έχεις τροχό, να μην σου πεταχτεί η σπίθα, να την πάρει ο αέρας και να φύγει για να πάει στο δάσος. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τοπιέ. Εξαιρετικό. Είναι μάθημα σήμερα. Σήμερα ο ρόλος της τηλεόρασης είχε παιδευτικό χαρακτήρα με τον κύριο Αρτοπιό να αναλύει τι πρέπει να κάνουμε.
2: Θα μας ξανάρθετε.
1: Να είστε καλά.
2: Πριν ολοκληρώσουμε, λοιπόν, να δούμε την εικόνα, έτσι, πώς θα έχει διαμορφωθεί.
1: Αχρίαστος να είστε, να μην σας έχουμε.
3: Μακάρι.
1: Πάμε να κάτσουμε, λοιπόν.
2: Πάμε. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Σύνδεση με Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος είναι μαζί με τον κύριο
1: Χαρλάφτη. Να πούμε καλημέρα και στους
2: συναδέλφους. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Καλημέρα, συνάδελφοι. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.
4: Καλημέρα.
2: Καλό πρωινό, Σπύρο Αλεξανδρή, κύριε Χαρλάφτη. Πού βρίσκεστε?
4: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Εδώ δεν έχουν αλλάξει πολλά στην τελευταία εβδομάδα, 8 μέρες από όταν και κατέρευσε. Τα μπάζα παραμένουν στο σημείο και έχει προκύψει ένα μπαλάκι ευθυνών, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ανάμεσα στις υπηρεσίες για το ποιος είναι ο υπεύθυνος για την αποκομιδή όλων αυτών των μπάζων, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η εισαγγελική έρευνα. Έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα διενεργήσουν την αυτοψία για τα αίτια του συμβάντος. Ναι. Μαζί μας είναι ο κύριος Χαρλάφτης. Να μας εξηγήσετε σε ποια φάση βρισκόμαστε και πώς πάνε οι έρευνες.
5: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν κρύβεται κανένας πίσω από αρμοδιότητες, ούτε υπάρχει κάποιο κακό κλίμα, ούτε δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας. Ναι. Απλά αυτό που περιμένουμε είναι επί της ουσίας το να δείξουν το δρόμο οι πραγματογνώμονες από την, που έχουν οριστεί. Χθες έγινε και μια συνάντηση το πρωί στην Ευελπίδων, την οποία ήταν με πρωτοβουλία της Αγγελίας και του Τμήματος Ακροπόλεως. Οπότε απλά συντονίζουμε τα βήματά μας.
1: Ωραία, πόσο χρόνο θέλουν οι πραγματογνώμονες. Κύριε Χαρλάφτη, μισό λεπτό, γιατί εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι διέμεναν στις κατοικίες περιμένουν να σηκώνονται σιγά σιγά όροφος, να απομακρύνουν τα μπάζα, να βλέπουν τα τιμαλυθή τους και μπορούν να σώσουν την περιουσία τους. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να τελειώσουν? Είστε χρόνια μηχανικός. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόσο χρόνια θέλουμε για να κάνουμε ένα πόρισμα?
5: Δεν είναι το πόρισμα στη μέση. Είναι το θέμα ο τρόπος εργασίας. Δηλαδή, θεωρητικά, σε μια εβδομάδα μπορούσε να έχουν τελειώσει όλα.
1: Ωραία.
5: Αλλά επειδή πρόκειται για δικαστική διένεξη, μετά ανάλογα πώς θα ζητήσει τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. Δηλαδή, πώς θα εργαστεί ο πραγματογνώμονας.
1: Δηλαδή, εκεί κολλάμε και δεν απομακρύνονται τα μπάτζα. Εκεί κολλάμε, στο δικαστήριο κολλάμε.
5: Δεν κολλάμε αυτή τη στιγμή κάπου. Απλά πρέπει να συντονιστούν κάποιες ενέργειες και περιμένουμε τον τόνο, δηλαδή να μας δείξει κάποιος το δρόμο. Εμείς έχουμε κάνει μια καταγραφή και ποια μηχανήματα μπορούμε να διαθέσουμε πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε επικοινωνία και με την περιφέρεια και με την εισαγγελία και θα γίνει και μια ανοίξη και στην πολιτική προστασία. Σε κυβερνητικό επίπεδο. Οπότε προχωράμε.
2: Ποιος είναι αρμόδιος, κύριε Χαρλάφτη, για την απομάκρυνση όλων αυτών των υλικών? Έχουμε καταλάβει, ξέρουμε?
5: Καταρχήν δεν υπάρχει αρμόδιος, γιατί είναι ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Είναι δύο ιδιωτικά οικόπεδα, στα οποία ένας ιδιώτης έκανε μία ενέργεια και ένας άλλος υπέστη μία άλλη ενέργεια, για να μην πω σε λεπτομέρειες επί της υπόθεσης. Να. Δηλαδή έγινε κάτι σε έναν ιδιωτικό χώρο. Άρα θεωρητικά οι ιδιώτες είναι αρμόδιοι για την απομάκρυνση. Δηλαδή, όποιος ευθύνεται, με λίγα λόγια, είναι και υπεύθυνος για την αποκατάσταση.
2: Άρα ουσιαστικά γι' αυτό λέμε ότι δεν ξέρουμε τον υπεύθυνο.
5: Αποτελεί...
2: Γιατί πρόκειται για δύο ιδιώτες και γι' αυτό δεν ξέρουμε ποιος. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό δεν έχει οριστεί ποιος θα πάει να πάρει τα μπάζα από εκεί.
5: Ισχύει. Και επίσης δεν είναι και κάτι το οποίο είναι. Ας το πούμε και πολύ οικονομικό. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι το κόστος αποκομιδής μαζί με το κόστος των εργασιών θα κοστίσει μάλλον πάνω από μισό εκατομμύριο.
2: Ποιος θα τα πληρώσει αυτά?
5: Τώρα, είναι και αυτό ένα ερωτηματικό.
1: Κύριε Χαρλάφτη, χρονικά δεν καταλάβαμε. Δεν ξέρω, Νίκο, Γιάννη, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Δεν έχουμε καταλάβει χρονικά πώς... Πρώτον, πότε θα απομακρυνθούν?
6: Αυτά είναι σε οικόπεδο ιδιώτη. Δεν θα έπρεπε ο ιδιώτης, η τεχνική εταιρεία που ευθύνεται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, να πληρώσει τα έξοδα αυτά?
5: Η τεχνική εταιρεία λέει ότι δεν ευθύνεται.
6: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί λέει ότι δεν ευθύνεται, αφού η τεχνική εταιρεία κάνει τη ζημιά?
7: Άρα εδώ λοιπόν πρέπει να πάρει απόφαση, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Χαρλάφτη, πρέπει να πάρει, να δώσει εντολή ο εισαγγελέας για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Να πει στην εταιρεία ότι
6: συντολή.
7: Βάλε τα μηχανήματα, κάνε το μάζεμα των μπάζων για να προχωρήσουν οι ενέργειες. Αν δεν γίνει αυτό, τότε υπάρχει ένα κόστος το οποίο μετά, μάλλον σε δικαστικό επίπεδο, θα πρέπει κάποιος να το επομισθεί με βάση τη δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
5: Άρα, με βάση ακριβώς τα λέτε, με βάση τη δικαστική. Και εμείς, αν προβούμε σε ενέργειες, στο τέλος θα καταλογίσουμε τα χρήματα σε αυτόν που θα είναι υπαίτιο σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.
7: Μπράβο.
5: Απλά επειδή υπάρχουν μέσα τιμαλφή, υπάρχουν νεκρά ζώα, υπάρχει μια δεξαμενή πετρελαίου, δηλαδή υπάρχει και επικινδυνότητα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πάρει ένα αλφα χρόνο, σύμφωνα και με την διαδικασία που θα ορίσουν οι πραγματογνώμονες, αλλά για να γίνουν και ασφαλώς οι ενέργειες, για να μην έχουμε κανένα άλλο ατύχημα.
1: Πότε μπορούμε να υπολογίσουμε. Βάζω ένα στοίχημα, συνάδελφοι. Του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι ακόμα εκεί και οι άνθρωποι θα περιμένουν το πράγμα. Δηλαδή, επειδή είμαστε στην Ελλάδα του 2026 γι' αυτό. Πότε, κύριε Γαλάνη.
5: Νομίζω ότι είναι λίγο.
1: Ωραία, πάμε. Πότε το υπολογίζετε εσείς μια σύντομη δουλειά. Κανονικά θα πρέπει να ξεκινάνε εργασίες από μάκρυ
6: ζωή. Ξέρετε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Μπορεί ως Δήμος να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα. Υπάρχει τεχνική υπηρεσία στο Δήμο. Υπάρχει νομική υπηρεσία επίσης. Να τρέξετε τις διαδικασίες γιατί δεν είναι σωστό και για τη γειτονιά.
1: Πότε οι άνθρωποι θα πάρουν τα πράγματά τους, θα τιμαλθούν τους
6: από κάτω. Αυτό είναι το
5: σημαντικό. Το λέω. Μεταφέρω μια κουβέντα που υπόθηκε χθες στο συντονιστικό που έγινε το άτυπο. Ότι για να μην έχουμε. Όπως γίνανε και σε άλλα εργοτάξια, για να μην ξαναθυμηθούμε άλλες ιστορίες που έχουν αναδειχθεί τέλος πάντων, θέλει μια ψυχραιμία για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Ναι. Γιατί μετά, αν γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα από τον, και με λάθος τρόπο, μπορεί να προκύψουν προβλήματα και μετά λέμε μετά γιατί βιαστήκαμε, γιατί κάναμε το ένα, γιατί δεν κάναμε το άλλο.
7: Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Πού βρίσκονται οι ένικοι και οι κάτοικοι αυτή τη. Καλά, οι διοκτήτες δεν ξέρω αν έμενε κανένας, αλλά τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι διέμεναν σε αυτή την πολυκατοικία, πού βρίσκονται σήμερα.
5: Κοιτάξτε, η πολυκατοικία έχει 7 διαμερίσματα, εκ των οποίων ήταν επί τη ουσία τα 6 κατοικήσιμα. Δηλαδή ήταν 6 οικογένειες μέσα. Το πρώτο βράδυ εμείς ανοίξαμε τη λέσχη φιλίας προκειμένου να στεγαστούν όποιος είχε ανάγκη στέγης. Δεν προσήλθε κανένας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάει σε συγγενικά σπίτια ή σε φιλικά. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου και μια χορηγία της Airbnb δόθηκαν κάποια χρήματα για τις 10 πρώτες μέρες. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι είτε σε κάποιο Airbnb επιλογής τους, είτε παρέμειναν στα συγγενικά σπίτια.
2: Τελευταία ερώτηση, κύριε Χαρλάφτη, επειδή λέει εδώ ο Νίκος πότε και επιμένουμε όλοι πότε θα γίνει αυτό. Για να αποσυρθούν τα μπάζα πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση.
5: Κοιτάξτε, για να αποσυρθούν τα μπάζα, ξαναλέω, αν δεν υπήρχε αυτή η διένεξη στη μέση ή αν δεν είχε οριστεί πραγματογνώμονας, θεωρητικά και σε μια εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει. Απλά το ρυθμό θα τον αποδείξει η δικαστική έρευνα.
2: Άρα καταλαβαίνουμε δηλαδή, αν πρέπει να πάμε ότι αν πρόκειται χειροκίνητα, να γίνει αυτό.
5: Αν πρέπει να πάμε με χειροκίνητα μέσα, γιατί θα πρέπει να γίνει ενδελεχή έρευνα, λέω τώρα εγώ ένα ακραίο σενάριο, μπορεί να πάρει και 6 μήνες.
1: Καλά. Εντάξει, είπα εγώ το είπα σήμερα, είμαστε 7 Ιουλίου, 8 Ιουλίου, έτσι. Να δούμε τι θα έχει γίνει του χρόνου
2: εκεί
1: 8 Ιουλίου. Λοιπόν, εγώ αυτό λέω. Κύριε Χαρλάφτη, Σπύρο Αλεξανδρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Κύριε Χαρλάφτη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είναι ευθύνη το Δήμος, να δούμε όμως πώς θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πολίτες του.
2: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
7: Yes. Είναι ο εισαγγελέας αυτός ο οποίος πρέπει να την προχωρήσει τη διαδικασία. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, προσέξτε, υπάρχουν οι αρχές, υπάρχουν οι εμπλεκόμενοι, υπάρχει η τεχνική εταιρεία, υπάρχουν οι ιδιοκτήτες, υπάρχουν οι ιδιοκτήτες αυτής κατά αυτής της πολυκατοικίας. Άντε να τα βγάλουμε. Άντε να βγάλεις έξω.
1: Λοιπόν, ναι. Γιάννη, έχεις πολύ ρεπορτάζ, έτσι.
6: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ και τα πράγματα πήγανε μάλλον καλύτερα από ό,τι τα περιμένει η Αθήνα. Δηλαδή, τα βλέμματα της Αθήνας ήταν στραμμένα στο τέτα-τέτ Τραμπ-Ερντογάν, όπου υπήρχε κάποιοι φόβοι, μήπως χθες υπήρχε ανακοίνωση για τα F-35. Αλλά βλέπετε πόσο σημαντική είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου με το λόμπι το οποίο είχε από
1: την
6: πίσω,
1: ώρα που μιλούσε
6: στις Ηνωμένες Πολιτείες και σου λέει, κύριε εδώ πέρα, αν δώσει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή. Η Τουρκία κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα. Τι θα γίνει στο Αιγαίο, τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Τώρα μαζεύτηκε. Συν τις αντιδράσεις από το Κογκρέσο και τελικά εκεί που περιμέναμε να ανακοινωθούν χθες λόγω των διπλωματικών αναβαθμισμένων σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, η επίσημη ανακοίνωση για το F-35 το μάζεψε ο Τραμπ. Δηλαδή, άφησε γενικόλογες υποσχέσεις.
7: Δηλαδή η κυβέρνηση.
6: Δεν τελείωσα. Να δω το
7: ναι.
6: Άφησε γενικόλογες υποσχέσεις και βλέπετε ότι οι διαδικασίες αυτές δεν είναι τόσο εύκολες. Έλα, Νίκο.
7: Η κυβέρνηση δηλαδή είναι ικανοποιημένη από αυτά τα οποία είδαμε να βλέπουμε, που είδαμε ας πούμε, να μιλούν, να λέει ο ένας για τον άλλο ότι είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος.
6: Τι να κάνουμε δηλαδή, να πρέπει ανακοινωθεί. Να σβήσουμε την Τουρκία από χάρτη.
7: Κάτσε. Όχι, εγώ δεν το βάζω. Εγώ το βάζω από την άποψη ότι είδαμε μια τρομερή αναβάθμιση σχέσεων ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ερντογάν. Να τρέχει ο Νετανιάχου να μαζέψει και να δίνει ένα σωρό συνεντεύξεις.
6: Ναι, γι' αυτό είναι ικανοποιημένη, βεβαίως.
7: Αν είναι ικανοποιημένη γι' αυτό, πραγματικά
6: εμένα μου φαίνεται. Εσύ θα έχεις του χρόνου F-35 και οι Τούρκοι δεν θα έχουν. Εσύ θα έχεις Ραφάλ και οι Τούρκοι δεν έχουν. Εσύ θα έχεις τρεις Μπελαρά και οι Τούρκοι δεν θα έχουν.
7: Το κρίσιμο σε αυτή. Το κρίσιμο. Αν πάντως αυτό κοιτάει η κυβέρνηση.
6: Δεν μπορούσαμε να βάλουμε πετρέλαιο στις Γαλλίες.
7: Αν αυτό κοιτάει η κυβέρνηση. Εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο.
6: Τι άλλο θα έπρεπε να κοιτάξει, για πες μας τον
7: κατάλαβα. Για παράδειγμα, έχουν υπάρξει συμφωνίες και ο ίδιος ο Τραμπ σπρώχνει τουρκικά ντρόουν, αντιπυραυλικά συστήματα σε όλες τις χώρες του κόλπου.
6: Να από το χάρτη τους Τούρκους.
7: Όχι, να μην τους. Ναι, αλλά να μην
6: κάνουμε μόνο. Μην πανηγυρίζουμε κιόλας. Είναι ένα γεωπολιτικό σημείο που είναι πολύ κρίσιμο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή,
7: μην πανηγυρίσει κιόλας η κυβέρνηση επειδή είπε ο Τραμπ ότι τα F-35 θα τα δούμε.
6: Η ικανοποίηση έγκυται στο ότι θα μπορούσε χθες ο Τραμπ για δικούς του λόγους να ανακοινώσει συμφωνία για τα F-35.
7: Μα δεν μπορεί.
6: Το ότι δεν ανακοινώθηκε είναι πολύ σημαντικό.
7: Μα νομικά δεν μπορεί να το κάνει.
6: Επίσης,
7: συγγνώμη, δεν είπε ότι θα κάνει άρση των κυρώσεων κάτσα στην Τουρκία. Γιατί γι' αυτό πανηγυρίζει η κυβέρνηση και λέει τι καλά που τα πήγαμε.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, τι γίνεται μετά και στο Κογκρέσο. Γιατί είδαμε αμέσως την αντίδραση και επίσης τα λόγια αυτά του Αμερικανού Προέδρου και το χτύπημα στην πλάτη τα είχαμε ξανακούσει πριν από λίγους μήνες στο Λευκό Οίκο.
7: Ακριβώς. Εγώ πάντως ένα ξέρω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι είναι ο βασικός εταίρος των Αμερικάνων κτλ. Και δεν έχει δει άνθρωπο στη σύνοδο αυτή. Πήγαμε, ναι. Είμαστε η χώρα. Είμαστε η χώρα. Μα δεν έχει κλείσει καμία συνάντηση. Είμαστε η χώρα.
0: Θέλει να κλείσει συνάντηση.
7: Δεν πρέπει.
0: Για ποιο λόγο.
7: Δεν πρέπει να κλείσει συνάντηση με κανέναν. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε η χώρα μαζί με κάτι Λετωνίες, κάτι Πολωνίες κτλ. Που δίνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε αμυντικές δαπάνες. Και αυτή τη στιγμή.
6: Το μεγαλύτερο ποσοστό.
7: Ναι, αναλογικά. Ναι, όχι, το 3,5%. Ναι.
2: Αλλά. Σε 5 χώρες είναι.
7: 3,5% ενώ πέρσι δίναμε 2,8. Και μας έχουν παραπεταμένους. Δεν είναι αυτό λογικό πρόβλημα.
0: Δεν είμαστε Ελβετία, να μην έχουμε κανένα.
7: Μα δεν κατάλαβες τι λέω. Εδώ έδωσε πριν 2 χρόνια ο Τραμπ μία εντολή. Αυξήσετε τα πάνω από 3-3,5%. Οι πρώτοι που τα κάνανε είμαστε εμείς. Ναι. Και τώρα τι μας έχουν. Μας έχουν στην άκρη και μας κορυδεύουν.
0: Εμείς τα κάνουμε ήδη αυτά. Συγγνώμη. Εμείς τα κάνουμε ήδη αυτά από τη δεκαετία του 80.
7: 2,8 είχαμε πέρσι.
0: Υποχρεωμένοι να εξοπλιζόμαστε λόγω της Τουρκίας.
7: Okay. Εντάξει, οι συμμετοχοί είναι σύμμαχοι. Εκεί είναι.
0: Είμαστε μια χώρα του ΝΑΤΟ με απειλή πολέμου. Άρα θα εξοπλιζόμαστε να μην έχουμε.
7: Και βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάθεται και να χαρκετίζεται με τον αντίπαλό μας. Δεν μας ανησυχεί αυτό ή λέμε ευτυχώς
6: δεν ξέρω. Εντός γινόταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Όταν θα γίνει και στην Αθήνα θα δούμε ανάλογες κινήσεις. Θέλω να πιστεύω.
7: Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι πρόβλημα.
2: Νομίζεις, Νίκο, ότι είμαστε απομονωμένοι.
7: Αν είμαστε απομονωμένοι. Το θέμα είναι ότι εκεί βλέπουμε εικόνες εδώ και από χθες τρομερής ενίσχυσης της Τουρκίας στο ρόλο.
6: Σε πρακτικό επίπεδο.
7: Στα πάντα. Πουλάει όπλα.
6: Όταν άνοιξε την πόρτα στον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και σου θυμίζω τον χρέωσε 200 δισεκατομμύρια.
7: Εδώ
6: να αγοράσει ό,τι σαπάκι πόνιτ υπάρχει.
7: Εδώ είχε βγει η κυρία Γκελιφόλ και έλεγε έρχεται τον Ιούλιο ο Τραμπ. Εδώ είναι. Δίπλα είναι και δεν πατάει το πόδι του. Έρχεται η Τουρκία και του λέει: άκουσε να δεις, εδώ μέσα στο νέο πλαίσιο που φτιάχνετε, θέλω να πουλήσω στις χώρες του κόλπου αντιεροπορικά. Τα καινούργια μου τα ντρόουν, τα οποία είναι πιο φθηνά.
6: Η Ελλάδα. Okay.
7: Εσύ, δεν λέω, ρε παιδιά, δεν πρέπει να μας ανησυχεί.
6: Εγώ
7: αυτό.
6: Θέλω, όχι για αυτό το οποίο λες εσύ, θέλω να πω μερικά πράγματα για την αντιπολίτευση. Όταν δεν βλέπει τον Τραμπ, γκρινιάζει γιατί ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει τον Τραμπ. Όταν έρχεται ο Τραμπ ή όταν βλέπει τον Τραμπ, κακός είναι τον Τραμπ.
7: Λέω απλά ότι δηλαδή, η Αθήνα δίνει τρομερά υπερβολικές υποσχέσεις στο εσωτερικό της. Και τελικά όλα πάνε
0: τι
7: τούμπα.
0: Τι να κάνουμε, Νίκο.
6: Η συνάντηση δεν πήγε.
7: Αλλά μην λέμε κιόλας πω δόξα τω Θεώ δεν τους έδωσε τα F-35. Τους είπε θα τα δούμε τα F-35 γιατί είναι και νομικό πρόβλημα.
6: Η χώρα μέσα από την ενεργειακή αναβάθμισή της. Έχει περπατήσει πολλά χιλιόμετρα μπροστά. Η χώρα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης δεν παίζεται. Η Τουρκία έχει μείνει πολύ πίσω.
2: Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο δύσκολο είναι να πάρει η Τουρκία τα F-35 όταν ακόμα έχει παρεδώσε με τη Ρωσία τους S-400 και όταν αυτές τις υποσχέσεις και όταν αυτά τα έχουμε ξανακούσει.
6: Για το μέλλον θα μας πει τίποτα τώρα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι, μετά την περιπέτεια υγείας της που είχε η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, είναι η πρώτη ουσιαστικά επίσημη εμφάνισή της στο πλευρό του Πρωθυπουργού.
0: Αυτή εδώ, έτσι.
6: Αυτή εδώ, ναι. Είχε μια περιπέτεια υγείας, θυμάστε. Μπήκε εισήχθη στον Ευαγγελισμό.
2: Μετέσπασε και τα δύο του στα χέρια.
6: Ναι, είχε διάφορες περιπέτειες υγείας. Σωστά το επισημαίνει.
0: Άρα είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση.
6: Πολύ καλό το κλίμα μεταξύ των συζύγων, της κυρίας Ερντογάν και της κυρίας Μητσοτάκη και το είδαμε. Μην ξεχνάτε ότι είχε επισκεφθεί την Τουρκία πριν από λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από 6 μήνες. Και μάλιστα επισκέφθηκε το ίδιο παλάτι, τον ίδιο χώρο. Τώρα, ένα ερώτημα έχω να κάνω.
2: Παρακαλώ.
6: Φανταστείτε αυτό το παλάτι, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Ανεγείρθει επί Ερντογάν. Να είχε οικοδομηθεί, να είχε γίνει στην Ελλάδα.
0: Τι θα γίνει.
6: Δείτε εδώ φαραωνικού τύπου παλάτι. Δηλαδή,
0: και στην Κωνσταντινούπολη έχει ένα πίθανο.
6: Άστο.
0: Και εδώ έχει το πιθανό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε
6: όλοι με ανοιχτό το στόμα. Από την πολυτέλεια, την υπερβολή. Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, το μενού να σας πω ότι είχε λαυράκι και μοσχαράκι, έτσι τα πρώτα και
2: μπακλαβάκι.
7: Και μπακλαβάκι είχε.
2: Μπακλαβάκι είχε.
7: Δηλαδή για το Θεό, άμα δεν
1: καφέ ελληνικό στο τέλος.
6: Αυτοί το λένε τουρκικό.
1: Εντάξει, και καφέ τουρκικό.
2: Ξέρετε γιατί φτιάχνουν σε όλα τα επίσημα δείπνα λαυράκι?
1: Γιατί?
2: Γιατί το έχω ρωτήσει. Γιατί αν έχετε παρατηρήσει, σε όλα τα επίσημα δείπνα έχουν λαυράκι.
7: Παντού, ναι, συνέχεια.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο στο ψήσιμό του και δεν μπορεί να πάει κάτι πολύ στραβά.
7: Δεν μπορεί να στεγνώσει, α πούμε.
2: Το ήξερε.
1: Τώρα, δεν το ήξερα αυτό.
2: Αυτή την πληροφορία.
7: Όχι, αυτή δεν την ήξερα.
2: Έχετε παρατηρήσει ότι σε όλα τα επίσημα ντίνερ έχουν λαυράκι? Ορίστε.
1: Τα μάθαμε.
6: Είναι safe, επειδή λοιπόν.
1: Τώρα, να μείνουμε λίγο στο πεδίο το δικό σου, Γιάννη Παπαγιάννη. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται και απαντά σε κάθε λέξη του κύριου Σαμαρά. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, βλέπουμε επίσης πάρα πολλά ονόματα τα οποία ακούγονται ότι θα πάνε στον κύριο Σαμαρά, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Δώσε μας το ρεπορτάζ σου.
6: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία θέλει να αντιπαρατίθεται πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά, απαντώντας αυτά τα οποία υποστηρίζει, όχι όμως σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι.
6: Γι' αυτό και χθες άλλαξε την ατζέντα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με σκληρή προσωπική επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, για να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από τον Αντώνη Σαμαρά και να πάνε στον πραγματικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίπολο άλλωστε βολεύει και τον Μητσοτάκη. Δηλαδή το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας, Τσίπρας-Μητσοτάκης. Έχω την αίσθηση πως ο κύριος Σαμαράς, τα είπαμε και χθες, μέχρι να ανακοινωθούν οι εκλογές, να προκηρυχθούν επίσημα δηλαδή οι εκλογές, είτε αυτές γίνουν στο τέλος τετραετίας, είτε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν πρόκειται να ανακοινώσει κόμμα. Που σημαίνει ότι εφόσον δεν πρόκειται να ανακοινώσει κόμμα, δεν θα ανακοινώσει και στελέχη. Άρα, περισσότερο στην περιραίουσα ατμόσφαιρα συζητάμε όλα αυτά. Να σας πω μερικά ονόματα επώνυμα. Εκτός από τον μοναδικό βουλευτή, ο οποίος θα προσχωρήσει στο κόμμα Σαμαρά όταν αυτό ανακοινωθεί, ο κ. Χρυσομάλης της Μεσσηνίας, ακούγεται πολύ έντονα για τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, ότι μάλιστα θα αναλάβει θέση εκπροσώπου. Ακούγεται για την κυρία Φευρονία Πατριανάκου. Ακούγεται για τον κύριο Σκορδά, τον πρώην διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ακούγεται και για άλλα πρόσωπα. Τώρα, να μην τα αποκαλύψουμε όλα, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει και μπορεί κάποιοι να μας διαψεύσουν επ' αυτού.
7: Κύριος Βλάχος θα μείνει στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο κύριος Γιώργος Βλάχος θα μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Ακούγεται για τον κύριο Χρήστο Ζώη. Mm. Είχε συνεργαστεί ένα διάστημα με τους Ανέλ του Πάνου Καμένου, νωρίτερα με κάποιους άλλους. Είναι μια ομάδα απογοητευμένων, τον Νίκο Νικολόπουλο, ναι, μια ομάδα απογοητευμένων ΣΥΡΙΖΑ στελεχών που κοιτάζουν προς τα εκεί. Τώρα,
2: αργούν αυτά πάντως.
6: Πολύ.
2: Αυτά που έρχονται σύντομα, αυτά που έρχονται το Σάββατο είναι άλλα. Γιατί θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιο γρήγορα.
2: Σε ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα. Με έναν Παύλο Πολάκη να ζητά επανειλημμένος την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και να λέει: εγώ είμαι εδώ να αναλάβω την ηγεσία του κόμματος.
7: Και πολύ άργησα, είπε μάλιστα.
2: Ναι.
7: Έδωσε μια συνέντευξη θέση, στην οποία ήταν πραγματικά η κριτική που άσκησε προς τον Σωκράτη Φάμελου ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Και ο Παύλος Πολάκης μάλιστα έφτασε σε σημείο να πει: αφού θέλεις να στηρίξεις την Ελλάς, πάνε από εκεί και να δούμε αν θα σε πάρει.
2: Του βγήκε η Κρήτη από μέσα.
7: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εκφράσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται στο ίδιο κόμμα δεν συνηθίζονται. Ναι. Μια πρόκληση λοιπόν πολύ σκληρή από την πλευρά του κυρίου Πολάκη. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Πολάκης κιόλας υποτίθεται τυπικά δεν είναι μέλος του οργάνου, αλλά θα θέσει το θέμα και αυτός και άλλα στελέχη της παρέτησης του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Με αυτή την έννοια καταλαβαίνω ότι περιμένουμε και πώς θα απαντήσει η ηγεσία, να δούμε τους συσχετισμούς, να δούμε ποιοι θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή. Να σας πω βεβαίως ότι
1: θα πάνε όλοι.
7: Αυτό είναι το ερώτημα τώρα, γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων. Να δούμε μήπως το κύμα αυτό σκάσει μετά την Κεντρική Επιτροπή. Είναι πολύ πιθανόν αυτό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να εμφανιστούν και νωρίτερα. Να σας πω ότι υπάρχει μια μικρή απόσταση ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στον κύριο Παπά. Και ο κύριος Παπάς θέτει το ζήτημα της παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου. Αλλά από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο κύριος Παπάς έχει άλλη προσέγγιση γενικώς για τα πράγματα. Λέει ότι πρέπει να πάει σε μια συλλογική ηγεσία το κόμμα, ότι ίσως θα πρέπει να κάνει κάποιες συζητήσεις με άλλους χώρους και άλλα κόμματα. Γιατί όχι και προς το ΠΑΣΟΚ. Εγώ το βάζω, δεν το λέει ευθέως.
6: Αν ο Πολάκης συλληφθεί κόμματος. Δηλαδή θα έχει ένα επιπλέον θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα καθίσει στα αυγά του ο Πολάκης. Θα αρχίσει σκληρή αντιπαράθεση μαζί.
7: Σκληρή αντιπαράθεση. Σίγουρα θα υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση.
6: Θα πει στη Βουλή, λογικό δεν είναι.
7: Και σκληρή αντιπαράθεση έτσι κι αλλιώς.
1: Να δούμε λιγάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούσαμε από τον Γιάννη ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει την ατζέντα και να στοχοποιήσει τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα για αυτά τα σοβαρές καταγγελίες του κύριου Γεωργιάδη?
7: Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά αυτές τις καταγγελίες, ο κύριος λένε ότι ο κύριος Κοντονής δεν είχε μιλήσει περί χρηματισμού και διάφορα τέτοια. Αλλά είχε πει ότι είχε. Όχι, προσέξτε, δεν το λένε αυτό. Το βάζω στη κουβέντα να το ξέρουμε. Ότι ο κύριος Κοντονής τότε είχε μιλήσει για ένα παραϋπουργείο κτλ. Ότι είχε στηθεί λόγω της αλλαγής του ποινικού κώδικα. Μιλούν για λάσπη, για λασπολογία η οποία εκτοξεύεται. Λένε μάλιστα ότι δεν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Αφήνουν μια μικρή αιχμή ότι αν συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία, πιθανόν να υπάρξουν και άλλα μέσα. Αυτό σε συζητήσεις που έχω κάνει με στελέχη της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αποκρούν κάθε τέτοιο ισχυρισμό και λένε και το εξής, πρέπει να σας πω. Ότι τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης άδειασε ουσιαστικά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω τέτοια πράγματα, ότι χρηματίστηκε, ότι υπήρξαν τέτοιου είδους διαδικασίες και τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά εντάξει, στην ουσία.
1: Δεν το ακύρωσε, δεν το ακύρωσε.
7: Όχι, όχι. Στην ουσία του πράγματος, ότι στην ουσία του επιχειρήματος. Επιμένει η κυβερνητική πλευρά ότι δεν μπορεί να μας λέει ότι είναι ο πιο έντιμος και τα λοιπά, και αμόλυντος, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτή τη λασπολογία, όπως λένε από την πλευρά της Αμάλειας, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Πάντως δεν απάντησε ο ίδιος ο Τσίπρας. Έβαλε κύκλους του να απαντήσουν.
7: Ανακοίνωσε το έβγαλε.
2: Και στην αρχή έχω την αίσθηση ότι δεν ήθελαν κιόλας. Δεν είχαν σκοπό κιόλας να δώσουν συνέχεια.
1: Αλλά παίρνει διάσταση όμως. Μισό λεπτό. Παίρνει διάσταση.
7: Κοιτάξτε, όταν αυτό το θέμα τίθεται στα πάνελ κακά τα ψέματα. Πρέπει να μπει και να υπάρξει και μια απάντηση. Γιατί ξέρετε, και όταν κυκλοφορούν και τέτοια πράγματα, πρέπει να δίνονται και απαντήσεις, γιατί αλλιώς δηλητηριάζεται γενικώς το κλίμα. Ναι. Αλλά βλέπουμε, δεν ξέρω, βλέπω εγώ μια κατάσταση λίγο έτσι έντονης τοξικότητας. Α, δούμε. Πάντως ο Τσίπρας, θα σας πω, από εκεί και πέρα συνεχίζει τις παρεμβάσεις του, τις εμφανίσεις του. Αύριο θα βρίσκεται Δυτική Αθήνα, Περιστέρι, στο μεγαλύτερο δήμο της Δυτικής Αθήνας, με σκοπό να καταγραφεί και μια καλή εικόνα και από τοπικά στελέχη και από κόσμο στα δυτικά. Που να πιάσει κανένα το νήμα της επικοινωνίας.
6: Την Παρασκευή θα είναι συζήτηση, θα διεξαχθεί συζήτηση επίπεδο αρχηγών, πρώιμη ηρεσία διατάξεω συζήτηση επίπεδο αρχηγών, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συγγνώμη, για την ακρίβεια.
2: Θα απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή.
6: Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο να φανεί στην επικαιρότητα, γιατί θα λείπει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός.
7: Δεν είναι κοινοβουλευτικός, ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα πολύ μεγάλο θέμα που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ, γιατί οι περισσότεροι από εμάς, κυρίες και κύριοι, βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε το ενίκιο μας. Και αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, μόλις περάσουν τα 3 χρόνια που έχουμε υπογράψει αυτό το συμβόλαιο, είναι πόσο μπορεί να αυξηθεί το ενίκιο και τι θα χρειαστεί να πληρώσουμε την επόμενη τριετία. Καλημέρισουμε τον κύριο Σκιαδά.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών, κύριε Σκιαδά, καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε λοιπόν σιγά σιγά πόσο πολύ έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Δικαίως φωνάζεται. Αλλά να δούμε αν ανταποκρίνεται όλη αυτή η ιστορία με τα ζητούμενα ενοίκια λοιπόν. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο είναι για 70 έως 110 τετραγωνικά μέτρα μια κατοικία να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Στο Δήμο Αθηναίων το μέσο λοιπόν ενοίκιο είναι στα 980 ευρώ. Η αύξηση της τριετίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα ξέρει ο κύριος Καδάς πάρα πολύ καλά. Δεν λέμε, ό,τι βλέπετε εδώ δεν είναι στοιχεία δικά μας.
7: Ελστάτ.
1: Έτσι. Είναι 18%.
2: Και πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
1: Σε ποιες περιοχές.
2: Είναι στη Γλυφάδα 22%, στην Καλυθέα 20%, στο Μαρούσι 19%. Και στο Δήμο Αθηναίων 18% στην Γλυφάδα, λογικό είναι να έχει αυξηθεί, γιατί εκεί πέρα φτιάχνεται και το ελληνικό.
1: Δείτε λοιπόν ενίκια σε κατοικίες. Δεν μιλάμε για μονοκατοικίες. Μιλάμε για απλές κατοικίες από 70 έως 110 τετραγωνικά μέτρα να ζει η οικογένεια. Βάρη βούλα βουλιαγμένη στα 1.340 ευρώ.
2: Έχουμε τη Γλυφάδα με 1.300.
1: Στη γειτονιά εδώ που βρίσκεται και το στούντιο. Στα 1.080 ευρώ, αν θα βρεις στο Μαρούσι.
6: Αν βρεις.
1: Έτσι.
2: Και στο Παλαιοφάλιρο, 1.030 ευρώ. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μία μέση τιμή για τα ενίκια αυτά, έτσι. Ίσως λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην Καλυθέα, καλύτερη, σε σχέση με τα χιλιάρικα. Γι' αυτό λέμε καλύτερη, γιατί 820 ευρώ είναι πολλά.
1: Ναι. 820 ευρώ, ο Πειραιάς, το βλέπουμε με 830. Η Αθήνα, είπαμε, στα 980 πριν. Πρόσεχε, δεν μιλάμε για ρετυρέ. Μπράβο, και αναλόγως
2: που. Γιατί αυτή είναι τεράστια.
1: Έχεις δίκιο.
7: Πρώτος όρομος στην Καλυθέα είναι άλλο πράγμα.
1: Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τις αυξήσεις ανά περιοχή, τη σούμα μας και στις ακριβές και στις φθηνές περιοχές. Κύριε Σκεδά, δίκιο έχετε που φωνάζετε.
8: Δίκιο έχουμε. Αλλά δεν ακουγόμαστε.
2: Να.
8: Δηλαδή, αυτά που λέμε είναι μέσος όρος και δεν είναι μόνο αυτά τα ενίκια.
9: Είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η Ελστάτ, έτσι, δεν βάζουν τα ακραία.
8: Είναι μέσος όρος. Και το ερώτημα είναι και τι σπίτια είναι αυτά, έτσι.
2: Χρέπια.
8: Διότι τα περισσότερα από αυτά, τα περισσότερα
9: όχι όλα.
7: Όταν οι μεγαλύτερες πολυκατοικίες φτιάχθηκαν από το 60 μέχρι το 80.
8: Έτσι είναι.
7: Άρα έχουν περάσει πλέον 50 χρόνια.
8: Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχουν γίνει και επισκευές. Δηλαδή, όταν ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι με το που θα ξενικιαστεί το σπίτι σε 3 μέρες, σε 5 μέρες έχει νοικιαστεί, γιατί υπάρχει αυτή η τρομερή ζήτηση, δεν έχει κανένα λόγο ούτε να κάνει ανακαίνιση. Εδώ βλέπουμε μισθωτήρια που γράφουν ότι οποιαδήποτε επισκευή την αναλαμβάνει ο ενοικιαστής.
2: Σου λέει, γιατί να βγάλω το κλασικό πράσινο πλακάκι από το μπάνιο.
8: Ακριβώς.
2: Το παλιό, το κλασικό. Το θυμάσαι αυτό που έχουν τα σπίτια στο Δήμο Αθηναίων.
8: Και τα πράσινα είδη γηνής.
2: Και τα πράσινα είδη γηνής.
8: Και τα θαλασσιά.
2: Θυμάσαι τα παλιά.
7: Εγώ όμως να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά όμως τις τιμές, κύριε Σκιαδά. Βγήκαν χθες δύο έρευνες. Μία από το Πανελλαδικό Δίκτυο, νομίζω, το Real Estates, και άλλη μία από την Χρυσή Ευκαιρία. Το λέμε γιατί αυτοί τις φτιάξαν τις έρευνες. Και λένε πώς είναι οι τιμές αντίστοιχα στην περιφέρεια και στη φοιτητική στέγη, στα μικρά σπίτια δηλαδή, αλλά και τι συμβαίνει και στην Αθήνα με τη φοιτητική στέγη. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε αύξηση 7 με 8%. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό.
9: Άρα τι ρωτάς, Νίκο, τι ρωτάς.
7: Τι θέλω να πω, ότι γιατί είναι τόσο, γιατί ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τιμές. Γιατί δηλαδή.
8: Διότι.
7: Γιατί ο πληθωρισμός είναι στο
8: 3%. Θα σου πω ποια είναι η εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι υπάρχει ασυδοσία. Δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δεν υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί που να σταματάνε τον ιδιοκτήτη. Και αυτό, όταν ο ένας με τον άλλο ακούει ότι ανεβαίνουν τιμές, ότι ο δίπλα τον νοικιάσε τόσο, ζητάει τόσο. Όταν μπορεί να ζητήσει ανεξέλεγκτα και να νοικιάσει το οποιοδήποτε σπίτι με οποιοδήποτε τρόπο, γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, βεβαίως. Έλλειψη προσφοράς.
2: Και αυξημένη ζήτηση.
8: Αυξημένη ζήτηση. Αλλά αυτό, κοιτάξτε.
2: Και το εξής, πόσες οικογένειες πάνε αυτή την περίοδο.
9: Με διαζύγια, λες.
2: Με διαζύγια. Πόσοι θέλουν μικρότερα σπίτια.
9: Ναι, και πώς ζουνε, βρεσί, Αλεξάνδρα μου. Περίμενε, πώς ζουνε, δηλαδή, με 1000 ευρώ. Πώς ζει, δηλαδή, τι μισθό πρέπει να βγάζει ένα 1000 ευρώ ενίκιο.
8: Θα θέσω ένα ερώτημα. Να. Όλα αυτά είναι δεκτά. Και τα διαζύγια, τα οποία, τι ποσοστό είναι τα διαζύγια τώρα. Μην λέμε ότι
9: ένα
8: το στεγαστικό πρόβλημα.
2: Καλά, συγγνώμη, είναι τεράστιο.
9: Τεράστιο.
8: Δεν δημιουργήθηκε όμως το πρόβλημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, δεν δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις τάξης του 18% σε τρία χρόνια.
9: Σωστό.
8: Ούτε τόσο αυξήθηκε η ζήτηση σε τρία χρόνια. Ούτε τα διαζύγια αυξήθηκαν τόσο πολύ σε τρία χρόνια.
9: Εσείς δηλαδή, τι ζητάτε λοιπόν, πλαφόν στις τιμές?
8: Εμείς είναι πάγια η θέση του Συλλόγου Ενοικιαστών. Δύο. Πρώτον, πλαφόν, δηλαδή ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μισθό
9: που σε όλες τις κατοικίες που νοικιάζονται, ανεξαρτήτως των τετραγωνικών
8: όχι,
9: και γειτονιά και παλαιότητα.
8: Όχι, όχι.
9: Που, για πείτε μας για να το καταλάβουμε λοιπόν.
8: Καταρχήν, όχι σε όλες τις κατοικίες. Δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι 120 τετραγωνικά, όπως ίσχυε και στο παρελθόν. Γιατί αυτό
9: δεκαετία
8: έχει
9: ισχύσει και στο παρελθόν.
8: Δεκαετία του 80.
9: Ναι, αλλά τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετική κατάσταση.
8: Εγώ θα συμφωνήσω, αλλά το πρόβλημα είναι το ίδιο και ακόμη μεγαλύτερο.
9: Άρα πλαφόν μέχρι 120 τετραγωνικά σε όλες τις γειτονιές. Και ασχέτως πώς θα ορίζονται, μισό λεπτό. Πώς θα ορίζονται. Ναι, να μας το εξηγήσει, γι' αυτό ρωτάμε. Πώς θα γίνει πρακτικά αυτό.
8: Πρακτικά πώς θα γίνει. Θα βγουν κάποιοι συντελεστές. Δηλαδή, παλαιότητα, ενεργειακή απόδοση, περιοχή, όροφος.
9: Τετραγωνικά.
8: Όροφος, τετραγωνικά. Όλα αυτά λοιπόν θα είναι κάποιοι συντελεστές από τους οποίους θα προκύπτει ένα μίσθωμα. Πάνω από το
9: μπορούμε
8: οποίο
9: να δούμε λίγο την κάρτα 3, να κάνω μια ερώτηση, σας παρακαλώ πολύ. Η κάρτα 3 είναι με τις τιμές που είναι τα ακριβότερα ενίκια.
2: Ναι.
9: Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σκιαδά. Βάρη βούλια βουλιαγμένη. Ναι. Ένα ενίκιο είναι στα 1.340 ευρώ.
8: Μάλιστα.
9: Αν βάλεις πλαφόν.
7: Το τετραγωνικό,
9: Ναι.
7: Το 1300.
9: Το σπίτι.
2: Το σπίτι.
9: Εάν βάλεις πλαφόν, γιατί να μην το κρατήσει μαύρο. Λέω.
8: Και τώρα δεν το κρατάει μαύρο. Ο Υπουργός Οικονομικών με ανακοίνωσε
9: γιατί
8: ότι ο μέσος
9: όρος.
8: Θα σας πω γιατί να μην το κρατήσει μαύρο. Διότι αν υπάρχει ένας αντικειμενικός προσδιορισμός του ενοικίου, δηλαδή αυτό το σπίτι που λέτε στη Βούλα που νοικιάζεται 1300, να νοικιάζεται με 900, με 800. Θα υπάρχει και ένας αντικειμενικός προσδιορισμός στο κατώτερο μίσθωμα. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να δηλώσει.
9: Γίνεται αυτό. Αλεξάνδρα, υπάρχει κάποιο παράδειγμα στην Ευρώπη? Κάποια πρωτεύουσα να έχει βάλει πλαφόν?
2: Για να μείνουμε λίγο στο θέμα μας, να δούμε λίγο το εξής. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Καταρχάς, πείτε μας το εξής, κύριε Σκιαδά. Το συμβόλαιο. Μπαίνω εγώ και υπογράφω ένα συμβόλαιο σήμερα με έναν ιδιοκτήτη για να νοικιάσω ένα σπίτι. Και μου λέει, ένα χρόνο συμβόλαιο θα κάνουμε. Από τον νόμο καλύπτομαι και είναι τριετές.
8: Για τρία χρόνια, ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Καλύπτεται για τρία χρόνια και μάλιστα ένα δεύτερο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών είναι αυτή η τριετία να γίνει εξαετία.
2: Μπορεί μέσα σε αυτή την τριετία στο συμβόλαιο να μου έχει όρο ότι κάθε χρόνο θα αυξάνεται το μίσθωμα?
8: Εάν υπάρχει όρος μέσα στο συμβόλαιο, ισχύει ο όρος που υπάρχει στο συμβόλαιο. Εάν δεν υπάρχει όρος μέσα στο συμβόλαιο, τότε είναι σταθερό το μίσθωμα για 3 χρόνια.
2: Την τριετία θέλω να ανανεώσω και να παραμείνω στο σπίτι αυτό. Για πόσα χρόνια ορίζει ο νόμος να ανανεώσω το συμβόλαιό μου και τι αύξηση μπορεί να μου κάνει ο ιδιοκτήτης?
8: Η ανανέωση είναι ελεύθερη, δηλαδή μετά τα 3 χρόνια μπορεί να το ανανεώσει και για 6 μήνες και για 1 χρόνο. Και η αύξηση είναι ελεύθερη. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει όσα θέλει. Δεν έχει περιορισμό.
2: Εκεί
8: είναι η δική μας ένσταση.
7: Θα σα πω κάτι. Εδώ υπάρχει πάντως ένα πρόβλημα που το άγγιξε ο Νίκος με, με την ερώτησή του. Mm-hmm. Ότι εδώ βλέπουμε κάτι τιμές. Οι οποίες είπαμε, 1300 ας πούμε.
1: Ή
7: 20 τετραγωνικά, 25 τετραγωνικά στην Κέρκυρα. Έβλεπα 400 ευρώ ας πούμε. Και το μέσο δηλωθέν ενίκιο.
8: Είναι 255
7: ευρώ.
8: Είναι...
7: Συγγνώμη, άρα η μαυρίλα. Η μαύρη πράγματος, έτσι.
8: Ακριβώς. Αυτό λέω εγώ. Ότι αν όμως υπήρχε ένας αντικειμενικός προσδιορισμός, θα μπορούσε να υπάρχει και ένας έλεγχος προς τα κάτω. Δηλαδή, όσο και να το δηλώσει ο νοικιαστής, ο ιδιοκτήτης, θα.
7: Και να μειώσουν το φόρο τώρα.
8: Θα μου επιτρέψετε. Στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει βάλει τεκμήριο. Γιατί να μην βάλει ένα τεκμήριο και στις κατοικίες? Αφού το ξέρουμε, το συζητάμε όλοι, ότι υπάρχει φοροδιαφύγη.
9: Τεκμήριο σε ποιο να το βάλει, στον ιδιοκτήτη?
8: Στον ιδιοκτήτη, βέβαια.
9: Μα ήδη το έχει βάλει τόσο φόρο να πληρώνει.
1: Στον ιδιοκτήτη,
9: τον έχει ξεπατώσει.
8: Μα και ο φόρος που πληρώνει.
7: Φοροδιαφεύγει.
8: Και ο φόρος που διαφεύγει. Όταν δηλώνει 255 ευρώ, ούτε φόρο πληρώνει.
1: Ξέρετε τι συζητάμε τόση ώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι τηλεθεατές? Μπορεί να έχουμε το σούπερ μάρκετ που είναι τα δύσκολα και ανεβάζουν, μας παίρνουν το εισόδημα από εκεί και το καύσιμο. Εδώ όμως έχουμε και μαύρη οικονομία. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πληθωρισμό και δεν έχουμε βρει λύση μέχρι τώρα.
2: Να σας πω πριν κλείσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Έλα.
2: 45 τετραγωνικά.
1: Πού?
2: Στη Βουλιαγμένη. Σε κεντρικό σημείο.
7: Καλά τώρα.
2: Ενίκιο. 900 ευρώ. Δηλωμένο. 250.
7: Μια χαρά.
8: Έτσι. Είναι ο κανόνας.
1: Περίμενε. Και με το που το χτυπάει αυτό ο έφορος. Ο έφορος.
7: Δεν του φαίνεται περίεργο.
2: Δεν του φαίνεται.
7: Σου λέει τι να κάνουμε.
8: Εγώ σας λέω το εξής.
7: Είδες. Ελεύθερη αγορά. Είδες τι πετύχαμε.
8: Εγώ σας λέω. Το χτύψε ο έφορος και του φάνηκε περίεργο. Έχει δικαίωμα ο έφορος να του πει όχι, δεν το νοικιάζει τόσο.
9: Ωραία.
8: Γι' αυτό λέμε εμείς ότι με ένα αντικειμενικό προσδιορισμό
9: θα
8: έχει το δικαίωμα.
9: Μια τελευταία από εμένα. Τώρα μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Παρίσι, Λονδίνο.
1: Δεν υπάρχει παράδειγμα.
9: Γερμανία. Έχει μπει πλαφόν. Υπάρχει στη Γερμανία. Πού, στο Βερολίνο?
8: Όχι στο Βερολίνο. Και στο Βερολίνο έχει μπει και σε άλλες πόλεις. Και στην Πορτογαλία έχει μπει.
9: Υπάρχει πλαφόν στο ενίκιο.
7: Δεν το ξέρω, και τις γειτονιές πάει εκεί. Ανάλογα με την περιοχή.
8: Υπάρχει σε ορισμένες περιοχές που όταν δουν ότι έχει μεγάλη πίεση, μπαίνει ένα
7: περιορισμός. Σου λέει ότι δικαιούσε να αυξάνεις κάθε χρόνο στο όριο του πληθωρισμού. Αλλά θα αυξηθεί και ο μισθός του, έτσι δεν είναι έτσι?
8: Μα και στην επαγγελματική στέγη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιορισμός 3%. Υπάρχει. Στην επαγγελματική σκέψη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο στούντιο. Να είστε καλά, Γιάννη Παπαγιάννη. Να είστε καλά, Νίκος Βέρκοφ.
2: Να είστε καλά, Αλεξάνδρα.
1: Μόλις επιστρέψουμε, η πολιτική μας κουβέντα και αμέσως μετά, κύριε Σκηνάνα. Σε έτσι.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
17: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
16: νομική,
17: διοίκηση και οικονομία,
16: πληροφορική,
17: ψυχολογία,
16: αγγλική φιλολογία,
17: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
16: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
18: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
19: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
20: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
21: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
22: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
20: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
16: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
16: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
23: Got just the spot for you two.
24: Police officers! Police!
25: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
24: Police, freeze!
26: That's Karras, cut him off.
16: The Rookies.
27: That's gonna be very interesting work.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
28: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Αυτές είναι οι καλύτερες συζητήσεις.
1: Εδώ
0: είναι όλη η παρέα μαζεμένη.
1: Με τον κύριο Ρωμανό, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Από την Χίο, έτσι και.
0: Ο κύριος Χάρης Μαυρούδης είναι εδώ μαζί μας, ο τομεάρχης πολιτισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλό πρωινό, καλώς ορίσατε πρώτη φορά εδώ στο δικό μας μετερίζει.
1: Και όπως το κάνουμε, επειδή οδεύομαι προς τα εκλογές που λέμε. Πού θα είστε υποψήφιος, κύριε Ρωμανέ?
2: Έχω ανακοινωθεί για τον νότιο τομέα Αθηνών.
1: Καλή δουλειά, λοιπόν, να σας ευχηθούμε. Το ΠΑΣΟΚ, νομίζω εσείς δεν θέλετε. Χίο, έτσι.
3: Χίο, σταθερά.
1: Χίο, σταθερά. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Και εσείς?
4: Δεν έχουμε κάνει ακόμα αυτή τη συζήτηση. Ναι. Οπότε...
1: Γιατί θα έχετε και προσωπικό αγώνα, λογικά, να πείσετε να βγείτε έξω στις γειτονιές, να μιλήσετε με τον κόσμο, ψήφο διεκδικείτε. Έτσι.
4: Λογικό, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει ο συλλογικός αγώνας.
1: Ένας
4: καινούριος φορέας και πρέπει να.
1: Ωραία.
4: Επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστημένη η κυβέρνηση από την χθεσινή συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα πάρουν τα F-35, είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να τα έχει τα F-35 και να προχωρήσει και η Τουρκία στους εξοπλισμούς.
2: Να κάνουμε ένα βήμα πίσω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Το 19 η Τουρκία ήταν μέσα στα F-35. Εμείς ήμασταν εκτός αυτού του προγράμματος, διεκδικούσαμε αυτό μαζί με πολλά άλλα. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία διεκδικεί τα F-35, εμείς είμαστε μέσα στα F-35 για 20 αεροσκάφη και με την αίρεση για άλλα 20. Εμείς έχουμε ήδη μπει στο πρόγραμμα για τα Viper. Εμείς έχουμε ενισχύσει και θωρακίσει τη χώρα μας όσο ποτέ και όσον αφορά την άμυνα. Και η Τουρκία πράγματι είναι στη φάση την οποία λέτε, δηλαδή της διεκδίκησης πραγμάτων τα οποία είχε κατοχυρώσει και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να έχει αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο υπέρ μας. Άρα λοιπόν εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε, εμείς με αυτά αποτελέσματα έχουμε χαράξει μια πορεία ενίσχυσης της χώρας σε όλα τα

0: πραγμάτων τα οποία είχε κατοχυρώσει όπως τα F-35, ξέρετε πολύ καλά ότι περνά από το Κογκρέσο.
1: Και αν τα πάρει,
0: άρα λοιπόν πρακτικά.
1: Γιατί φημολογείται, υπάρχει ένα σενάριο στην Τουρκία αυτές τις ώρες. Μας το έλεγε νωρίτερα και ο ανταποκριτής μας, ότι υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να παρακαμφθεί κάπως το Κογκρέσο και να τελικά να πάρει η Τουρκία τα F-35.
0: Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτό το δεδομένο που λέω δεν αλλάζει με λόγια. Γιατί λόγια ακούσαμε χθες από τον κύριο Τραμπ και προφανώς έγινε όλη αυτή η προσπάθεια επικοινωνιακά και από την Τουρκία όπως έγινε και δεν αλλάζει και με σενάρια. Αλλάζει με χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή τα χειροπιαστά αποτελέσματα τα έχουμε φέρει εμείς και είναι υπέρ μας.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, βλέπετε ότι θα ξεπεράσει ο πρόεδρος Τραμπ τον εαυτό, θα πείσει και το Κογκρέσο να εγκρίνει τα F-35 στην Τουρκία? Έχουμε χάσει ως χώρα?
3: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται και από την κυβέρνηση να ασκήσει μια πολιτική που να ακούει και τα άλλα κόμματα, να συνεργάζεται με τα άλλα κόμματα. Αλλά εγώ θα ήθελα κυρίως να σταθώ στο γεγονός ότι πάλι η Τουρκία, παρόλο που δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας τουλάχιστον να αμφισβητήσει ότι η διαγωγή της μόνο σε σωστή δεν είναι όσον αφορά και το ΝΑΤΟ, αλλά και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκεί δική της πολιτική, πότε με τη Ρωσία, πότε με το ΝΑΤΟ, πότε στα θέματα της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση δεν σηκώνει το θέμα της διαγωγής, αν θέλετε, της Τουρκίας έναντι των συμμάχων της. Και θέλω να συμπληρώσω το εξής, ότι η Ελλάδα, που πράγματι επενδύει πάρα πολλά χρήματα στους εξοπλισμούς, για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, αυτό πρέπει να το περνά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οικονομική στήριξη σε άλλα θέματα, διότι το 5% που προσεγγίζομαι, αν δεν το έχουμε προσεγγίσει για τις εξοπλιστικές δαπάνες, είναι ένα τεράστιο ποσό για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά από αυτή την κρίση που περάσαμε. Και ένα τελευταίο που θέλω πάλι να σημειώσω είναι το εξής. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε, διαθέτουμε και όπλα, τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα και οικονομικά συνεισφέρομαι στους δανεισμούς και στην οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας. Να. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε κατορθώσει να περάσουμε όσον αφορά την πολιτική της Ελλάδος με την Τουρκία, της Ευρώπης με την Τουρκία. Δηλαδή και η Ελλάδα δέχεται μια ουσιαστική αληθινή απειλή από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πολιτικές που έχουμε περάσει της Ευρώπης σε αυτό το θέμα? Βλέπουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική σε αυτό που είπα, να, στον πόλεμο και στην απειλή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας φυσικά, αλλά με προέκταση στην Ευρώπη. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει και σε μια ευρωπαϊκή χώρα με την τι υφίσταται από την Τουρκία? Τι κάναμε, τι αισθάνεται ο Έλληνας ως ευρωπαϊκή πολιτική στήριξη της Ελλάδος σε αυτό το θέμα? Μάλιστα. Βλέπουμε ευρωπαϊκές χώρες και εξοπλίζουν, συνάπτουν τη μια συμφωνία πίσω από την άλλη, στρατηγικές συμφωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το πράγμα τι κάνει η κυβέρνηση?
1: Ναι. Δεν εξοπλιζόμαστε.
0: Να πω μια πρόταση.
3: Όχι,
0: μόνο
3: τι κάνει για να
1: απαντήσει και
3: να αντιστρέψει την πολιτική αυτή της Ευρώπης εναντί της Τουρκίας.
1: Ελάτε, κύριε Μαυρούδη, να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε το χθεσινό τετ-α-τετ.
4: Εντάξει, προφανώς και μας ανησυχούν αυτά που συμβαίνουν ως προς τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Πρέπει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να γίνουν ευρωτουρκικές σχέσεις. Γιατί από τη μία, ναι, είμαστε και εμείς υπέρ του να θωρακιστεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Άλλωστε, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που ξεκίνησε σε πολύ δύσκολους οικονομικούς καιρούς, μνημονιακούς καιρούς, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, που ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση τότε. Και η ελληνική κυβέρνηση όμως τότε επίσης είχε τις πολυεπίπεδες συνεργασίες στην εξωτερική πολιτική. Κάτι που έχουμε εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται και από τα αποτελέσματα που υπάρχουν. Έχουμε προσδεθεί στην εξωτερική πολιτική γύρω από τις ΗΠΑ, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Αμερικανός πρόεδρος

0: ο οποίος είναι τελείως ανεξέλεκτος. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να συμμαχεί με κάποιους, από την άλλη να πηγαίνει και να τους βομβαρδίζει. Έτσι. Να απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Γροιλανδία. Θέλω να πω ότι αυτό που μας προβληματίζει επίσης δεν είναι μονάχα το ζήτημα των F-35, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, παρόλα τα χρήματα αυτά που δαπανώνται. Και το δεύτερο είναι ότι η αναβάθμιση της Τουρκίας γεωστρατηγικά είναι επίσης δεδομένη, γιατί αυτή τη στιγμή δημιουργούνται μέσα στην ίδια την Τουρκία, δηλαδή και στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, δύο πολύ σημαντικές βάσεις. Σε αυτό θα κάνουμε κάτι, θα ασκήσουμε, ας πούμε, βέτο ή να πάρουμε κάποια ανταλλάγματα προκειμένου να συνενέσουμε σε αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Την πρότασή σας για να
2: πολύ γρήγορη απάντηση. Καταρχάς, εντάξει, δεν θα σχολιάσω την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα όσο κυβέρνησε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θυμίζω ότι οι υπουργοί του έλεγαν ότι μην είμαστε μοναχοφάιδες με την Τουρκία. Έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα όσον αφορά τους εξοπλισμούς και την άμυνα. Και επίσης δεν έχει ψηφίσει ως κόμμα μετέπειτα τίποτα από όλες αυτές τις συμφωνίες που ισχυροποιούν τη χώρα. Αλλά δεν πάω εκεί. Μένω στον κύριο Μιχαηλίδη. Πρώτον, εκτός από το Κογκρέσο, εμείς έχουμε διασφαλίσει ως όρο ότι δεν μπορεί κανένας από τους εξοπλισμούς που αποκτάτε να χρησιμοποιείται κατά χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε κερδίσει και είναι ένα ακόμα φίλτρο σε οποιαδήποτε πρόθεση της Τουρκίας.
3: Ανέκαθεν υπήρχε γύρω μας.
2: Εμείς το έχουμε σε όλες τις τελευταίες κινήσεις που έχουμε κάνει, το έχουμε διασφαλίσει και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας όρος τον οποίο πρέπει να το βάζουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί διασφαλίζει τα δικά μας συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μιχαηλίδης μέχρι το 2022 συμφωνούσε με όλα αυτά που γίνονταν και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμασταν αυτά τα ζητήματα. Προφανώς μετά άρχισε να τα βρίσκει όλα λάθος. Κρίνεται και αυτό. Και θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στην πολιτική αντιπαράθεση και δεν θα έπρεπε να εργαλειοποιούνται για να κερδίσει μικροπολιτικούς κόμματα.
3: Κύριε Ρωμανέ, είστε απόν όταν έκανα την τοποθέτησή μου.
4: Ελάτε για να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
3: Πού το βρήκατε τις διαφωνίες μου? Εθνική συμπαράταξη ζητάμε σε όλα αυτά τα θέματα. Καταλάβατε πού βρήκατε λοιπόν?
2: Λέω
3: λοιπόν, συμβάλλουμε στη συζήτηση, κύριε Ρωμανέ.
2: Αλλά δεν συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Με το να μεγιστοποιούμε ή να ετεροκαθοριζόμαστε από κάθε κίνηση
3: είναι,
2: της
3: αυτό
2: Τουρκίας.
3: Είναι προϊόν.
2: Αυτό λέω.
0: Θέλω και
2: να μην υπογραμμίζουμε
4: αντιστοίχως
2: στις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς.
4: Ωραία, και έχουμε βελτιώσει. Για να πάμε σε άλλο θέμα. Έλα να ολοκληρώσει ο κύριος
3: Μιχαηλίδης. Κύριε Ρωμανέ, μισό λεπτό. Αυτά τα όλα, πού τα βρήκατε όλα αυτά? Εγώ ζήτησα πιο μεγάλη ένταση πίεσης, άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις σχέσεις της εθνικές κρατών με την Τουρκία. Δεν μπορεί να έχουμε άλλη πολιτική στον κίνδυνο Ρωσίας-Ευρώπης και να διαφορούμε για τον κίνδυνο Τουρκίας με ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ωραία. Κύριε Μαύρο, δείτε σε μια λέξη για να πάμε σε άλλο θέμα.
0: Να υπενθυμίσω, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που με τη βούλησή του εκδιώχθη το Μπαρμπαρός από τα χωρικά μας ύδατα, σε αντίθεση με το Όρουτς Ρέις, το οποίο σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό μας το είχε πάρει ο άνεμος και το είχε παρασύρει στα εθνικά μας ύδατα. Ναι. Επίσης να θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που με την πολυεπίπεδη πολιτική του κατόρθωσε να υπάρξουν κυρώσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα
4: της Κύπρου. Κλιματίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, κύριε Μαυρουδή, λίγο πριν φύγει από την κυβέρνηση, όπως τον κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης?
0: Καλά, δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στην τοξικότητα του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι ένας γνωστός πολιτικός για αυτό το θέμα, προκειμένου να προσελκύει το δικό του εκλογικό πίμνιο. Άλλωστε, ακόμα και η κυβέρνηση πήρε αποστάσεις από αυτές. Να θυμίσω όμως ότι αυτή η διαδικασία της αλλαγής του ποινικού κώδικα ήταν μια διαδικασία πολυετής, η οποία είχε χειροκροτηθεί από το δικηγορικό σύλλογο, από τους δικαστικούς συλλόγους, σε αντίθεση με αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, που αν θυμάστε είχαν οδηγήσει σε απεργία της...
4: Είναι αβάσιμες οι καταγγελίες του κύριου Γεωργιάδη?
0: Σαφώς και είναι αβάσιμες, και μάλιστα σε αυτά που βασίστηκε, κύριε Υποφάντη, για τα...
1: Κύριο Κοντονή.
0: Στον κύριο Κοντονή, εάν θυμούμαστε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, και αν, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε με την δικαιοσύνη και όχι αλακάρτ, νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως τα είχε διερευνήσει και τα είχε βάλει στον κάδο των αχρήστων, δηλαδή στο αρχείο, γιατί δεν είχε προκύψει από πουθενά τίποτα. Το να καθόμαστε λοιπόν και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που την ξέρει πολύ καλά ο κύριος Γεωργιάδης, είναι μόνο προπέτασμα καπνού για να αποφύγει τα ζητήματα τα ουσιαστικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και να προσπαθήσει να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Πάντως η Βουλή είχε μείνει ανοιχτή παραπάνω τότε για να ψηφιστεί το τελευταίο νομοσχέδιο, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Ρωμανέ, κύριε Μιχαλή, δεν ξέρω αν είστε
2: τότε. Αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών. Μπράβο. Για να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ
2: έχει γίνει πολλές φορές. Έχει κατηγορηθεί εκτός από τον κύριο Κοντονή και από πολλούς άλλους ότι αυτό έγινε για συγκεκριμένα ρουσφέτια σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όταν βγαίνει ανοιχτά ο κύριος Γεωργιάδης, όχι ένας τυχαίος πολιτικός, και λέει, βασιζόμενος σε αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής, ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε επί της ουσίας για να κάνει αυτό το πράγμα, ο κύριος Τσίπρας, ο τόσο καθαρός, ο τόσο άμεμπτος, ο τόσο διάκονος της ηθικής, δεν κινείται νομικά εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτό μου κάνει φοβερή
4: εντύπωση. Συμφωνείτε με τον Άδωνη
2: Εγώ,
4: Γεωργιάδη,
2: αν έβγαινε
4: κάποιος
2: για μένα και έλεγε ότι έχω χρηματιστεί για οτιδήποτε, το πρώτο που θα έκανα ήταν να προσφύγω στη δικαιοσύνη.
4: Συμφωνείτε και εδώ έχουμε τον κύριο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή ότι χρηματίστηκε ο Άλεξης Τσίπρας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης βασίζεται σε αυτά που λένε οι πρώην υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Δεν λέει κάτι διαφορετικό.
0: Η δικαιοσύνη όμως, κύριε Ρωμανέ, απάντησε σε αυτό το ζήτημα πρώτον.
2: Θυμίζει
0: και δεύτερον, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.
2: Τη χώρα πολύ γρήγορα. Γιατί
0: είναι κυπελισμός αυτό που λέει που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Άρα λοιπόν,
0: πες κάτι θα μείνει.
2: Άρα λοιπόν,
0: αλλά
2: φαντάζομαι ότι θα πάει στη
0: οποιονδήποτε Έλληνα
2: για να βγει καθαρός και να αποδοθεί
0: για
2: στον κόσμο του καθαρός ο κύριος Τσίπρας.
0: Για την ηθική ακαιρεότητα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι θα πει ότι ήταν
2: ένας
0: ηθικός πρωθυπουργός. Και αν, να πω κάτι, σας θυμίζω κρόλου στο Δελτίο Ειδήσεων, που έλεγε στέλεχος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε με κόκκινο φανάρι. Εάν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια, το παραμικρό ευρώ που θα είχε βρεθεί να έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ,
1: εγώ θα κάνω,
0: είμαι σίγουρος
1: εγώ
0: ότι θα
1: είχαν γίνει. Εγώ θα κάνω αυτή την ερώτηση στον κύριο Ρωμανό.
4: Χρηματίστηκε
1: ο κύριος Τσίπρας. Ο Νίκος Ρωμανός τι λέει?
2: Κοιτάξτε, ότι αυτό το πράγμα όλο έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι δεδομένο από αυτό, ξαναλέω, από αυτά που έχουν υποθεί στο δημόσιο διάλογο από τότε μέχρι σήμερα και από στελέχη και υπουργούς του κυρίου Τσίπρα. Είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παραυπουργία δικαιοσύνης, σας θυμίζω, επί ημερών Τσίπρα. Είναι οι ίδιοι υπουργοί και τα στελέχη τα οποία έχουν βγάλει στην επιφάνεια σκάνδαλα και επιστολές μεταξύ Κοντζιά Καμένου που δεν μάθαμε ποτέ, που επίσης υπήρχαν κατηγορίες και έμεσες ή έμεσες ή μη για χρηματισμούς. Είναι οι ίδιοι οι υπουργοί και τα στελέχη τα οποία αφορούν μία σειρά σκανδάλων επί ΣΥΡΙΖΑ. Δύο καταδικασμένοι υπουργοί ήδη, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό σε άλλη κυβέρνηση, 13-0 για συγκεκριμένες υποθέσεις.
4: Πάντως δεν μας
2: παραδικαστικά
4: απαντάτε, όμως, κύριε Ρωμανέ,
2: και ούτω καθεξής.
4: Είναι
2: πολύ ξεκάθαρο, ξαναλέω, ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να προσφύγει νομικά για να αποδείξει ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Και που έχει πει,
2: δεν ξέρω αν το έχει πει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει βασιζόμενος σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο υπουργός του.
4: Ναι. Σηκώνετε το θέμα αυτό επειδή θέλετε να αλλάξετε την ατζέντα, επειδή δημιουργεί κόμμα, όπως όλα δείχνουν, ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Γιώργα,
4: το λέει η ελληνική αριστερή στην παράταξη,
2: δεν ξέρω
4: το λέω
2: τι
4: εγώ.
2: Λέει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Εγώ ξέρω ότι επειδή έρχεται κάποιος και λέει ότι ναι, τα έκανα όλα χάλια εντός εισαγωγικών το 15-19, αλλά έχω αλλάξει, που και εκεί μας μπερδεύει λίγο, γιατί πάει να δικαιώσει το 15-19. Χθες είδα, προχθές μάλλον, μια συνέντευξη τύπου που ήθελε να μας πείσει πόσο καλά τα έκαναν όλα το 15-19, και αυτό είναι μια αντίφαση. Ή τα έκανες όλα καλά το 15-19, άρα δεν έχεις κανένα λόγο να με πείσεις για το πόσο έχεις αλλάξει, ή δεν τα έκανες όλα καλά και δεν ήταν όλα καλύτερα τότε όπως προσπαθούν να μας πείσουν. Άρα έχει μια λογική να προσπαθείς να με πείσεις ότι έχεις αλλάξει. Ναι. Δεν γίνονται και τα δύο, αλλά εγώ βλέπω από τον Ελλάς και τα δύο. Αλλά επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη δίθεν ηθική Τσίπρα, ο οποίος ξαναβγαίνει τρίτη, τέταρτη φορά με το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα, γιατί έτσι αυτό συστήθηκε πρώτη φορά το 8 και το 12 και το 15 και το 19 και το 23 και ξανάρχεται με τον ίδιο τρόπο. Είναι η υπόθεση Πετσίτη, είναι η υπόθεση Αρτεμίου, είναι οι υποθέσεις για τους εξοπλισμούς στη Σαουδική Αραβία, πάλι υπόθεση του κυρίου Καμένου.
1: Δεν θυμάστε το ρόλο.
2: Όχι που τα θυμάμαι. Όταν κάποιο λοιπόν, έρχεται και θέλετε να πάμε και στο σήμερα, να αφήσουμε το χθε. Λοιπόν,
0: αχ, θα ήθελα πολύ κύριο
3: Καμένου να πάμε λοιπόν και
2: στο σήμερα. Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα και το κόμμα του έρχονται και αυτοσυστήνονται και δημιουργούν ένα νέο κόμμα χωρί να μα έχουν πει ακόμα. Πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, ποιος το χρηματοδοτεί, ποια είναι τα έξοδα, πώς γυρίζει όλη την Ελλάδα, πώς έκανε την εναρκτήρια εκδήλωση και πόσο κόστησε. Δεν μας έχουν δώσει κανένα στοιχείο για τα οικονομικά του κόμματος. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και πουλάνε διαφάνεια. Όταν οι πρώην υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι χρηματίζονταν και υπάρχουν επιστολές για αυτά. Και όταν δεν έχουν απαντήσει σε τίποτα εξ αυτών. Δεν μπορούν λοιπόν να πουλήσουν διαφάνεια, συγγνώμη κιόλα.
0: Έχω μισή ώρα να αναρριθμίσω.
2: Και να πω για κάτι τελευταίο. Συγγνώμη,
3: τι θα μου πει.
2: Επειδή άκουσα και για τα εθνικά θέματα και για τον κύριο Τσίπρα. Θυμίζω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας το 2024 ήταν ο μόνος από το ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Δεν συζητά όσο
3: Δεν θα σας αφήσω να μιλήσετε.
2: Που καταψήφιζε όλα όσα ενίσχυαν τη χώρα. Αλλά ακόμα και αφού έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να καταψήφιζε
1: όλα όσα ενίσχυαν τη χώρα.
2: Για να καταλάβετε την υποκρισία αυτών των ανθρώπων.
3: Ήρθε τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης και χαλάει το ειδήλιο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Λοιπόν, εκεί ήταν, ναι, βέβαια, το χαλάει διότι. Πρέπει τώρα να απαντήσει αν, όπως έκανε ο Αντρουλάκης, στην κατηγορία Άδωνη με μήνυση. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να απαντήσει και ο κύριος Τσίπρας αναλόγως σε αυτή την πολύ σοβαρή κατηγορία του κυρίου Άδωνη ότι έχει χρηματιστεί. Ευθέως δηλαδή το είπε και είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα και εγώ θα ήθελα σαν Έλληνας πολίτης να πάρει θέση σε αυτή την πολύ σοβαρή κατηγορία. Λοιπόν, τώρα, εσείς όσον αφορά τώρα για τη Νέα Δημοκρατία και τα εθνικά θέματα που θέτετε...
1: Όχι, μην πάμε εκεί, μισό, έχουμε αλλάξει τώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν η Βουλή καθυστέρησε να κλείσει, εσείς ήσασταν μέλος του Κοινοβουλίου?
3: Εγώ δεν ήμουν μέλος.
1: Δεν ήσασταν μέλος. Δεν σας έκανε εντύπωση, δεν παρακολουθούσατε στα πολιτικά? Τι άποψη σχηματίζετε εσείς για τους ποινικούς κώδικες? Έγινε επί τούτου? Το Πασόκ δεν το έχουμε ακούσει να αναφέρεται σε αυτήν την
3: υπόθεση. Έχουμε πάρει θέση ότι ορισμένες διατάξεις ήταν προβληματικές και αποδείχθηκε εκ των υστέρων από τα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί δεν αντιδρά όπως αντέδρασε ο Νίκος Ανδουλάκης στον ίδιο κατήγορο, συσχολικά, τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όντως, γιατί κύριε Μαυρουδί, ρωτήστε το ερώτημα, περιμένω. Γιατί δεν προχωράτε λοιπόν, σε μήνυση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας στον παρελθόν πολλές φορές έχει δικαιωθεί για συκοφαντίες που έχουν υπάρξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι βαρύ όμως αυτό. Είναι βαρύ να ακούγεται.
0: Είναι βαρύ να ακούγεται από σοβαρούς ανθρώπους. Από γκεμπελίσκους.
1: Δεν είναι σοβαρός ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Όχι, δεν είναι σοβαρή περίπτωση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης κάποια στιγμή τη ζωή του. Αφήστε με να απαντήσω. Ο κύριος Γεωργιάδης κάποια στιγμή τη ζωή του μέσα από τα βιβλία, τα ακροδεξιά βιβλία που πουλούσε και τα νανογυλαίκα, έκανε επιθέσεις στην εβραϊκή κοινότητα, σήμερα το παίζει υπέρμαχός της. Ο κύριος Γεωργιάδης είχε έρθει στο Χαλάνδρι και εκβίαζε ότι εάν ψηφίσει ο ελληνικός λαός, ο χαλανδρέος λαός, τον νυν δήμαρχο, ότι θα σταματούσαν οποιασδήποτε χρηματοδοτήσεις του κεντρικού κράτους απέναντι στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι μια σοβαρή περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που άγεται και φέρεται. Ναι, αλλά δεν είναι σοβαρή περίπτωση. Είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος ήρθε από το λαός, ο οποίος είχε ακροδεξιές απόψεις και σήμερα που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη στήριξης στη μεσαία τάξη.
2: Μπορεί να παίρνει και περισσότερους σταυρούς προσωπικά από όσους ψήφους παίρνει πια το κόμμα που καταστρέψατε.
0: Κύριε Ρωμανέ, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ. Ακόμα και αυτό είναι ένδειξη μιας προσπάθειας φήμωσης σε αυτά που ερωθούμε.
2: Αφήστε λοιπόν να...
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης φύλαξες τώρα
2: το ειδήλιο μιας μουγραφίας να πάει στη δικαιοσύνη όπως πήγε για τα 500 ευρώ
3: του Συμβουλίου που πήγε στη δικαιοσύνη.
2: Θα μπορούσε να πάει και για αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε και οι τηλεθεατές.
4: Δεν μας ακούνε σίγουρα. Δεν μας ακούνε γιατί εδώ πέρα λέει και ο Μιχαηλίδης ότι αυτό και ειδήλιο.
0: Μου είχατε δώσει
2: και που λένε και υπονοούν και οι πρώην.
0: Προσπαθώ να περιμένω να τελειώσει ο κύριος Ρωμανός.
1: Απάντησε πάντως σε κάτι το οποίο...
0: Θέλω λοιπόν να θυμίσω μιας και μιλάμε για σκάνδαλα, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είναι θράσος σε μια χώρα που το 90% των πολιτών πιστεύει ότι ζούμε σε ένα διεφθαρμένο καθεστώς, να μιλάμε για σκάνδαλα. Και θέλω να θυμίσω, τι να πω, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα αυτά, χρειάζομαι μισή ώρα τουλάχιστον, ναι. Σκάνδαλο υποκλοπών, Τέμπη, σκάνδαλο από ΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα της πανδημίας με τις γιγάντιες μάσκες που δινόντουσαν και τα κατάλληλα
5: πάλι,
0: κύριε Ρωμανέ, ακούστε,
5: προφανώς
0: δεν θέλετε να ακουστούν αυτά και μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι όμως δυνατόν να μην μου το επιτρέπετε. Γι' αυτό το λόγο παρετήθηκε, για τις υποκλοπές παρετήθηκε ο Κοντολέων, για τις υποκλοπές παρετήθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, για τις υποκλοπές παρετήθηκε ο Γιάννης Μυρλής, ο Γενικός Γραμματέας, για την υπόθεση εξαγωγής του Predator, για την παρακολούθηση του Υπουργού Μάκη Βορύδη με το Predator.
1: Λοιπόν, έχετε λίστα εσείς τώρα μπροστά σας.
4: Ναι, αμέσως θα δώσουμε.
0: Είναι λίγα.
1: Μαυροδέ.
0: Είναι λίγα. Μιλάμε για εκατοντάδες σκάνδαλα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την αστυνομική ευθαιρεσία, να μιλήσουμε για τον έλεγχο
5: των ΟΠΕΚΕΠΕ που έλυσε αυτή η κυβέρνηση.
0: Τα οικονομικά σκάνδαλα.
5: Ενώ αφορά και επί των ημερών σας και υπάρχουν προφυλακίσεις και για τον
1: ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Να μιλήσει. Ο ελληνικός λαός όμως
1: το ιδίλιο. Είπε
4: και ωραία και δεν έχουν ακουστεί.
5: Και κρεμάσατε 12 ονόματα στα μανταλάκια τα οποία θωώνονται το ένα μετά το άλλο.
0: 44 στελέχη σας.
3: Πάλι εργαλείο. Σεβόμαστε το ένα στον άλλον.
0: Είναι αυτή η στιγμή. Κύριε
5: παρακαλώ, έχει δίλημα να μιλήσει ο κύριος Μιχαλίδης.
1: Ελάτε κύριε Μιχαλίδη.
3: Εγώ θέλω να κλείσω γιατί βλέπω ότι θα είναι οι τελευταίες κουβέντες. Ότι ο Άδωνης έκανε μεγάλη ζημιά. Προσπαθεί να αφαιρέσει το κάψιμο της Νέας Δημοκρατίας για την άνοδο και τη συσπήρωση που του δίνει ο Ελλάς, η Ελλάς, δεν ξέρω πώς να πω το όνομα.
1: Σας πέρασε όμως ο Ελλάς.
3: Αυτό που φαίνεται όμως, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι έχουμε ένα εφήλιο σπαραγμό στη Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα που πάνε να γίνουν, τα κόμματα που υπήρχαν.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχει μια πραγματικότητα
3: και
1: εδώ.
3: Στον
1: σας πέρασε
3: Ελλάς, πάλι
1: Ελλάς.
3: Το άλλα, μέχρι το Σεπτέμβρη που θα
1: καταλάβει. Όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Σας πέρασε η Ελλάς.
3: Ναι, βλέπει τώρα που αρχίζει πραγματικά η Νέα Δημοκρατία να βλέπει ότι το κάψιμο τελειώνει, θα πάμε στα κανονικά μας. Ο κόσμος βλέπει σήμερα στο τραπέζι πολιτικές και συμπεριφορές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς και βλέπει και ένα Πασόκ το οποίο συνεχίζει θεσμικά με προτάσεις για όλα τα θέματα, ακόμα και για τη στέγη που είχατε μια πολύ ωραία ζήτηση πριν μπούμε εμείς στο πάνελ, με συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένες προτάσεις όλα.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρωμανέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μαυρουδί, ό,τι καλό και σε εσάς, όπου και αν είστε υποψήφιος.
3: Την άλλη φορά το υπόσχομαι.
4: Και για να πιούμε και για να μασίσουμε.
1: Να πιούμε πρωί-πρωί στα μάτια.
0: Θα σας δώσω μια είδηση.
4: Βεβαίως.
0: Για να αντιληφθούμε και λίγο τι σημαίνει.
5: Μπορώ να δώσω και εγώ.
4: Ελάτε,
0: ένα-ένα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχαν 28 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν για τη στήριξη των Ελλήνων δημιουργών. 28 εκατομμύρια.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτά είναι στοιχεία από την Πόθη. Ναι. Ξέρετε πόσα απορρόφησε το Υπουργείο Πολιτισμού για τους ανθρώπους της τέχνης.
4: Πώς.
0: 480.000 ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Μήνανε για 20... ποιους δημιουργούς μιλάμε, για ηθοποιούς, για σκηνοθέτες.
0: Για το χώρο της τέχνης.
1: Κρατήστε το, βάζετε ένα θέμα αυτό, να το δούμε.
0: 27,5 εκατομμύρια αδιάθετα, τα οποία τελειώσαν, έτσι, δεν μπορέσαν ποτέ να
3: αποδοθούν. Να δώσω και εγώ λοιπόν μια
0: ειδήση. Από την ελληνική κυβέρνηση.
3: Ένα λεπτό. Μην
1: τώρα βάζετε θέμα, τώρα πρέπει να τα ψάξουμε. Ελάτε και 30 δεύτερα.
4: Αφού μίλησε
3: για τον τομέα του, να σου πω και εγώ για την ναυτιλία. 90 εκατομμύρια είχε για το Ταμείο Ανάκαμψης στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τα 33 εκατομμύρια πεντάχθηκαν.
0: Success story.
4: Ωραία. Κύριε Ρωμανέ.
5: Πολύ γρήγορα απάντηση για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και ένα μεγάλο κομμάτι των εξοπλιστικών που συζητάμε. Ταμείο Ανάκαμψης είναι η αντιμετώπιση του COVID. Ταμείο Ανάκαμψης είναι όλα αυτά τα προγράμματα που προλαμβάνουν και ούτω καθεξής. Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών κτλ. Είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στη χώρα. Η
0: είδηση.
5: Ρεκόρ 35 ετίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Πήραμε τη χώρα από τον πάτο. Και έχουμε καταφέρει
1: αυτό
5: να προγραμματιστήσουμε και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Το μεγάλο διακύβευμα, αφήστε με να το πω, για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, για την οποία ακούμε κριτική. Εδώ είναι η απόδειξη ότι το αναπτυξιακό μοντέλο αλλάζει, ότι αυτή η κυβέρνηση που εχθές συμπλήρωσε 7 έτη, 7 έτη συμπληρώσαμε χθες, και αυτή είναι η απόδειξη για το πώς αλλάζουμε το αναπτυξιακό μοντέλο και πώς υπηρετούμε τους
4: δημοσίους,
5: πώς υπηρετούμε την πατρίδα, ενώ κάποιοι άλλοι απλά
1: εργαλειοποιούν πάντα για να κερδίσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε όλους να βάλετε εσείς τα θέματα στη συζήτηση, να δούμε τι θα γίνει.
1: Στέβη Τσίτου, καλώς ήρθατε. ήρθες. Καλώς ήρθες.
4: Να ρίξουμε κλίμα. Όλα καλά.
1: Πάμε να μας... Πού θα μας πας, Σιλία?
6: Θα σας πάω... Που θα σας πάω στη Σίλια Κρυθαριώτη, στο Παρίσι, όπου είχε επισκέπτρια. Ποιος είναι, ποια μάλλον επισκέπτηκε. Αχ, η Τζένιφερ Λόπες, πραγματικά πήγε στο ατελιέ της και έβγαλε μια
1: φωτογραφία. Τζένιφερ, δεξιά με τα γυαλιά τα μαυρά.
6: Ναι, τώρα θα δούμε και τη φωτογραφία εδώ πέρα που έχει βγάλει μια φωτογραφία Σίλια Κρυθαριώτη μαζί της, όπου έγραψε στη Λεζάντα το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Υπάρχει μια ομορφιά που απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί.
1: Τι λες τώρα.
6: Να πούμε ότι συνεργάζονται και τώρα ξεκινάει η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, όπου πήγε να δει τώρα η Τζένιφερ Λόπες τι θα φορέσει για το χειμώνα. Από τη Σίλια Κρυθαριώτη, που θα κάνει και επίδειξη, να πούμε, και η Σίλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι.
4: Καλά, λογικό, ναι.
6: Ένα λίμωνο.
4: Και πάντα έτσι, τραβάει τα βλέμματα και
6: εννοείται με τις δημιουργίες.
4: Η επίδειξη της Σίλιας.
6: Φανταστική, φανταστική. Λοιπόν, και θα σας πάω στην Αθήνα τώρα, θα σας γυρίσω, γιατί με το που βγαίνει ο Αντετοκούμπο κάπου έξω στην Αθήνα, γίνεται ο πανικός, ο χάμος. Είχε κατέβει χθες στην Ερμού. Στο μαγαζί που έχει ανοίξει, επί της Ερμού, έχει, ναι.
4: Έχει ανοίξει μαγαζί.
6: Βέβαια, είναι μαθητικά ήδη.
4: Όχι, έλα, καλά.
6: Ναι. Μαθητικά ήδη. Όπου εκεί πέρα. Το δούμε το πλάνο. Το έχουμε. Όπου μοίραζε και μπάλες.
4: Α, πολύ ωραία. Το έχουμε, να το δούμε.
6: Φανταστείτε τώρα, εγώ είμαι σαν τον Αντετοκούμπο, λίγο πιο ψηλή, πιο ψηλός. Να πετάει μπάλες. Έχει γεμίσει, το έχουμε.
1: Θα το βρούμε.
6: Ωραία. Έχει γεμίσει όλη η Ερμού.
1: Ναι.
6: Παιδιά, ανθρώπους λένε Γιάννη. Εντάξει, πραγματικά. Τώρα είναι ο.
1: Το βρήκαμε εδώ πέρα. Το βρήκαμε, να το δούμε τώρα, επειδή το έχουμε. Προαναγγείλει να δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο να μας.
6: Εδώ.
4: Καλή, τι έγινε εκεί.
6: Κοίτα εδώ.
1: Μοιράζει μπάλες,
6: βέβαια. Και εντωμεταξύ γράφουν στη Λεζάντα, δεν είναι οι εκπτώσεις και οι προσφορές των μαγαζιών, είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο που μοιράζει τις μπάλες.
4: Και πολύ λογικό, βλέπουμε και άνδρες ασφαλείας εκεί πέρα.
1: Χάμωστα,
4: που έχουν.
6: Ναι, εντάξει, εννοείται. Αφού... Το καλό είναι ότι είναι πάρα πολύ προσιτός ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μιλάει σε όλους, φωτογραφίζεται με όλους, δίνει αυτογραφά.
4: Δεν
6: υπάρχει.
1: Έχει ξεκινήσει από τα χαμηλά.
6: Ο νούμερο ένα παίχτη παγκοσμίως.
1: Έχει ξεκινήσει από τα χαμηλά και πάει ψηλά.
6: Λοιπόν, και από Αθήνα σας πάω Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί πέρα κυκλοφορούν ελεύθερα τα αγριογούρουνα.
4: Παιδιά, δεν μπορώ.
6: Ξανακατέβηκαν. Κατέβηκαν, να ορίστε, κάνουν βολτίτσες.
4: Πού είναι
6: στην Άνοπολη, αλλά και στις Σικές.
4: Έλα.
6: Βεβαίως.
4: Τα χαιρετίσματά μας στην Άνοπολη, μας βλέπουν εκεί πέρα.
1: Τώρα τι
4: νυχτάει στηρίζουν.
6: Να επεξεργαστεί λίγο το χώρο.
4: Πήγε να φάει,
6: τι να κάνει κι αυτός.
4: Κατέβηκε από το.
1: Πού είναι, βέβαια, συνήθως έχουν και τα παιδάκια του στην οικογένειά
6: του. Όχι, τώρα μόνος του ήρθε εδώ πέρα, εδώ και στις Σικές το βλέπετε.
4: Μονάχο του. Μόνο κέρμο.
1: Ρε παιδί, πώς βλέπεις τα δέσποτα σκυλάκια, γατάκια, τώρα βλέπεις αγριογουρνάκια.
6: Ναι, εντάξει.
1: Θα έρθουν. Δεν τα πλησιάζουμε, δεν τα ταΐζουμε, δεν τα πλύνουμε.
4: Κάτσε όταν θα κατεβούν και εδώ, θα σου πω εγώ. Γιατί μέχρι εμείς τις αλεπούδες έχουμε.
6: Μακριά και αγαπημένοι να είμαστε. Λοιπόν, και θα σας πάω στο Λονδίνο, όπου έγινε η πρεμιέρα του Νόλαν, την Οδύσσια, όπου είχαμε, εντάξει, ήταν η Άννα Χάθαουεϊ, ο Ματ Ντέιμον, εδώ βλέπουμε τα πλάνα.
4: Εδώ ξέχασε να φορέσει κάτι.
6: Ποιος?
4: Η προηγούμενη.
6: Όχι, δεν ξέχασε η ηθοποιός η Άν Χάθαουεϊ.
4: Όχι η Άν Χάθαουεϊ με την κυλίτσα της, όχι. Η προηγούμενη.
6: Η Ζεντάγια είναι αυτή που φοράει σε απαρέλι είναι και ήταν σαν γλυπτό, σαν πραγματικά η εμφάνισή της.
4: Το έχει κάνει τάσιο οίκος αυτός. Το έχει κάνει τάσιο σε απαρέλι.
6: Βεβαίως. Ένα έτσι σαν άγαλμα, να μην κουνιέσαι, να μην μπορείς να κουνηθείς. Να, και η εγγυούλα μας. Να η Ζεντάγια. Τη θεά Αθηνά θα υποδοθεί. Το θέμα είναι ότι οι κριτικές πραγματικά κάνουν λόγο για μια ταινία η οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Μια ταινία όπου ακριβώς είπαν είναι μια κινηματογραφική πανδεσία. Ναι. Τη χαρακτηρίζουν συγκλονιστική και απόλυτος θρίαμβος.
4: Απόλυτο θρίαμβο.
6: Ναι. Ο Νόλαν έχει καταφέρει να βάλει πάρα πολλές σκηνές δράσης και επειδή έχουν τραβηχτεί με κάμερες υψηλής τεχνολογίας, είναι σαν να είσαι μέσα στη μάχη.
4: Τι λες.
6: Ναι, βεβαίως.
4: Άρα έκανε πρεμιέρα Λονδίνο, τώρα θα έρθει και σε εμάς μέσα στο καλοκαίρι να πάμε να δούμε.
6: 17 Ιουλίου, σωστό, 17
4: Ιουλίου. Άρα θερινό σινεμά θα πάμε να τη δούμε.
1: Να δούμε ο σεναριογράφος αν έχει πιστοποίηση για τα όσα έχουν διαδραματιστεί από το σκηνοθέτη. Σεναριογράφος, ξέρεις ποιος είναι.
6: Ποιος είναι?
1: Όμηρος είναι.
6: Σαν
1: σεναριογράφο. Όμηρος το έγραψε πριν κάποιες χιλιάδες χρόνια.
6: Όμηρος πρέπει να απαντήσει και σε μια ερώτηση, γιατί δεν έχει βάλει περισσότερο χώρο και χρόνο στις γυναίκες, όπως είπε η ωραία Ελένη.
1: Ας την ωραία Ελένη τώρα να διαβάσει λίγο καλύτερα την ιστορία. Πάμε, ναι.
6: Η οποία δεν είχε διαβάσει τίποτα, να ξέρετε. Λοιπόν, και τώρα που θα σας πάω στην Νατάσα Θεοδωρίδου, που εμφανίζεται στο Άλσος, όπου εκεί πέρα έκανε την πρώτη φορά, μίλησε για την Μαρινέλα. Θέλετε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα?
7: Πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη. Τι ωραίο θα ήταν είμαι κι εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από Θεσσαλονίκη και βρεθώ κι εγώ στην Αθήνα και αρχίσω να τραγουδάω. Εδώ λοιπόν είναι πολλές στιγμές δικές μας και αποφάσισα έτσι να τις δείτε. Εδώ ακριβώς είναι όταν για πρώτη φορά είπαμε θα τραγουδήσουμε μαζί και έτσι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και δεν το πίστευα. Όλα αυτά που βλέπετε είναι στιγμές μας. Εδώ είμαστε που τραγουδάμε, που πάντα μου είναι βρε παιδί μου. Κουνήσου λίγο, περπατάς σαν τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ και να πω τι μου είχε ακριβώς. Κουνήσου λίγο, λίγη χάρη, δες με εμένα. Με εκείνη έμαθα να χορεύω ταγκό. Αυτό όμως που μένει από όλα αυτά που βλέπετε και βλέπω κι εγώ τώρα ξανά και ξανά, εδώ είναι το ταγκό που σας έλεγα. Και γελάμε, όπως βλέπετε, παντού γελάμε, παντού χαμογελάμε. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι ήταν πάντα ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ποτέ δεν την είδα στενοχωρημένη, ποτέ.
1: Λοιπόν, δεν έχει φύγει έτσι. Δεν έχει φύγει για την Νατάσα Θεοδωρίδου και για πολύ κόσμο. Δεν έχει φύγει, είναι μαζί μας και θα είναι πάντα μαζί μας.
6: Λοιπόν, ωραία, εξομολόγηση που ξεκίνησε να τραγουδάει η Νατάσα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
6: Καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε.
4: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε όσοι πάρουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές ή όσες μέρες πάμε, είναι να κάνουμε έναν πολύ σωστό έλεγχο. Έλεγχο που μπορούμε να κάνουμε και εμείς, αλλά έλεγχο που πρέπει να κάνουμε και στο συνεργείο, Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
1: Καλώς ήρθες, Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθες και πάλι. Πού είσαι, έτοιμη?
8: Γι' αυτό και εγώ έχω έρθει σε συνεργείο στο Ελληνικό,
1: ναι,
8: προκειμένου να δούμε τι πρέπει να ελέγξουμε πριν πάμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Βίκτορα Άτζο. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα,
1: κύριε Άτζο. Καλημέρα. Τι να ελέγξεις τώρα εκεί πέρα, αλλά υπολογιστές είναι εκεί μέσα. Έχετε ανοίξει ένα καπό εδώ πέρα να μας δείξετε. Τι είναι, τι καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό?
9: Έτσι. Ωραία, σίγουρα ένας, αρχικά πρέπει να ξέρουμε, έχω μια εικόνα, σίγουρα όλοι οδηγεί βασικά. Λίγα πράγματα για το αυτοκίνητο πρέπει να γνωρίζουμε. Σίγουρα ένας αρχικός έλεγχος πριν το ταξίδι μας για το καλοκαίρι είναι η πίεση ελαστικών και φθορά, πρέπει να γνωρίζουμε. Η πίεση αναλόγως τα άτομα και το φορτίο και τις αποσκευές μας και ανάλογη πίεση για τα ελαστικά μας, σίγουρα. Και η φθορά στο πέλμα. Ένας έλεγχος είναι αυτός βασικός.
4: Τι είναι το πέλμα? Τι είναι το πέλμα?
9: Είναι το... Να το δείξω από εδώ λίγο.
1: Δείξτε μας. Πάμε να δείξουμε. Ελάτε. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν.
9: Είναι το βάθος. Ναι. Στην ουσία...
4: Μπορεί να το δε πιάσει ο εικονολήπτης.
9: Είναι,
4: ναι,
9: το πάχος εδώ πέρα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χιλιοστά. Για να έχουμε την ασφάλεια
1: και πού
9: μας
1: το ξέρουμε
9: και
1: εμείς,
9: βροχή.
1: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Άτζο, πού το ξέρουμε εμείς ότι αν είναι 3 χιλιοστά, εσείς το ξέρετε, δεν το ξέρουμε εμείς αυτό, εσείς.
9: Εντάξει, σε ό,τι απορία έχει σίγουρα ο οδηγός, μπορεί να έρθει και στο συνεργείο σε εμάς για να τον βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα, έτσι, ωραία.
4: Να ρωτήσω κάτι, για περισσότερα άτομα.
9: Λίγο πιο ψηλά γράμματα.
4: Ωραία, για περισσότερα άτομα, ναι, μεγαλύτερη πίεση ή περισσότερα άτομα και φορτωμένο το αμάξι, μικρότερη πίεση στα ελαστικά?
9: Μεγαλύτερη πίεση.
4: Μεγαλύτερη.
9: Άτομα.
4: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε από τα ελαστικά. Προχωράμε.
9: Δεύτερος έλεγχος βασικός είναι το αντιψυκτικό μας. Τα υγρά της μηχανής. Η έλλειψη ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει υπεθέρμα στον κινητήρα και να προκαλέσει ζημιά.
4: Την έχω πατήσει.
1: Και πού τα ξέρουν που είναι τα ψυκτικά, ναι.
4: Ανάβουν και λαμπάκια.
1: Τρίτος έλεγχος.
9: Εντάξει, σίγουρα βασικά έχει και η εικονίδα εδώ πάνω που μας δείχνει για το υγρό εδώ πέρα, όπως και για το λάδι, η ταπούλα και ο δείχτης.
4: Α, σωστά. Ωραία. Για να αυτά το ξεπηδώσουμε, αυτό το ξέρω.
9: Αυτά ξέρει ο κάθε οδηγός, έτσι.
4: Αυτά τα ξέρω.
9: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ. Τα ξέρω.
9: Σίγουρα.
4: Ναι. Ασχέτως αν κάποια στιγμή, ωραία, στο παλιό μου αυτοκίνητο σίγουρα άναψαν όλα μαζί τα λαμπάκια.
1: Του κόλλησε όλα.
4: Τα κόλλησα όλα.
9: Ωραία.
4: Άλλο, εδώ τι πρέπει να γνωρίζουμε, να σας πω αν τα ξέρω.
1: Ναι.
9: Έχει μην και μαξ σε όλα τα αυτοκίνητα σχεδόν. Πρέπει να είμαστε σίγουρα πάνω από τη μέση, το βασικό.
4: Ωραία. Το λάδι αυτό.
9: Βασικός έλεγχος, το υγρό για τα τζάμια, γιατί σε ένα ταξίδι τα ξέρετε όλοι σίγουρα.
1: Μιγάκι,
9: τα
1: μιγάκια, πολύ μιγάκι.
9: Όλα πάνω στο Μπαμπρίζ πρέπει να φεύγουν. Δεν μπορεί να οδηγήσει και ο οδηγός άνετα.
4: Ωραία.
9: Σίγουρα ένας άλλος έλεγχος τα φώτα μας μπρος-πίσω, να είναι πλήρως λειτουργικά και οι λάμπες stop και τα φώτα πορείας μας.
4: Σημαντικό.
9: Για το βράδυ.
1: Το κλιματιστικό.
9: Με τη σειρά, ένα-ένα.
1: Α, συνεχίζουμε.
9: Ωραία, πάμε. Το κλιματιστικό λοιπόν που είπατε.
1: Πού είναι αυτό.
9: Πρέπει να ελέγχει ο οδηγός πριν φύγει. Είναι μέσα στην καμπίνα ο έλεγχος του air condition.
1: Ναι.
9: Σίγουρα το αμάξι στον ήλιο ανεβάζει, μπορεί να ανεβάσει πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει σίγουρα να έχουμε ένα καλό κλιματιστικό να οδηγήσει και ο οδηγός πιο άνετα για το ταξίδι του.
1: Και.
9: Όπως και καλό θα είναι για την καμπίνα του αυτοκινήτου να αλλάχτεί και ένα φίλτρο καμπίνας για την ανανέωση του αέρα.
4: Αν είναι βρώμικο
9: ή έχουν κάποιες περίεργες οσμές μέσα.
4: Πού είναι αυτό το φίλτρο?
9: Είναι το φίλτρο που φιλτράρει τον αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσα στην καμπίνα.
4: Κάθε πότε το αλλάζω?
9: Είναι αυτό. Καλό θα είναι κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Άντε πες ότι φεύγεις και πας το αυτοκίνητό σου προγραμματισμένο στο συνεργείο σας. Πόσο θα μου πάρετε για ένα τέτοιο έλεγχο?
4: Κουστούμάκι ράψτε.
1: Πόσο?
9: Ένας βασικός, τυπικός έλεγχος σε πελάτες μας, δεν παίρνουμε κάποιο κόστος. Δεν είναι κάτι για μας αυτό.
1: Πού είστε? Δώστε μας διεύθυνση.
9: Μόνο σε πελάτες μας, όχι σε εσάς.
1: Α, μόνο σε πελάτες, όχι σε εμάς. Μπράβο.
9: Μόνο σε εσάς, όχι.
1: Πελάτες. Άμα είσαι απ' έξω, εγώ που δεν είμαι πελάτες και έρχομαι. Πόσο θα μου πάρετε, 50-60 ευρώ, πόσο?
9: Εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό.
1: Δεν μου το λέτε.
4: Ένα καφεδάκι.
1: Το αποφεύγετε, το αποφεύγετε.
4: Και να τα βρούμε.
1: Να το αποφεύγετε.
9: Ένα καφεδάκι και είμαστε OK, λοιπόν.
1: Να ρωτήσουμε κάτι, λοιπόν, πού σας βρίσκουμε για να κλείσουμε. Ελάτε. Και αν υπάρχουν ραντεβού, πόσο καιρό πριν να κλείσουμε?
9: Είμαστε Χαλδία 45 ελληνικό.
1: Ωραία. Και πόσο καιρό πριν το ραντεβού?
9: Και ένας τελευταίος έλεγχος, να μην το ξεχάσουμε, είναι και το σύστημα απέδυσης στα φρένα. Που είναι πολύ σωστό.
1: Τα κάκια.
9: Και έλεγχο στα φρένα μας. Τα κάκια. Και να μην ξεχνάμε φαρμακείο και τρίγωνο.
1: Σωστά.
4: Α, βέβαια.
1: Ραντεβού πόσο καιρό πριν πρέπει να κλείσουμε για να έρθουμε?
9: Για τον έλεγχο, αυτόν τον τυπικό έλεγχο ταξιδίου, σίγουρα ένα τρίμερο πριν.
4: Τρίμερο πριν. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικός. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, το αυτοκίνητό σου είναι αυτό που μας δείχνει τώρα.
4: Όχι.
1: Γιατί που το ξέρεις. Αλεξάνδρα, μας ακούς?
10: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν
10: είναι,
1: το ακούω. Το η Αλεξάνδρα να ακούει.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις. Κρατάμε καθαρό το χρόνο μας. Έρχεται ο κύριος Κυρανάκης. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί του.
1: Θα πάμε ένα 25 λεπτά
4: μαζί του. Είναι ήδη εδώ, οπότε θα ανοίξουμε τη συζήτηση.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το 1-1 σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ανοίγω τις κουρτίες.

0: νύχτας φιλιά από κλέφτες έχω για συντροφιά.
1: Κάνω ωραίες κουβέντες έτσι που γίνονται στο διάλειμμα.
2: Με
1: λίγο χιούμορ, λίγο πιο ανάλαφρο έτσι.
2: Εδώ είναι μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Κύριε Ανάκη, στο γραμματέα.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κύριε Ανάκη.
3: Καλό πρωινό, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το θέμα της επικαιρότητας.
2: Να
1: ξεκινήσουμε από το θέμα της επικαιρότητας. Όλοι βεβαίως καταλαβαίνετε ότι έχουμε στραμμένα τα βλέμματά μας στην σύνοδο της Νότιο-Ατλαντικής Συμμαχίας, στο ΝΑΤΟ. Είδαμε χθες την συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Τούρκο ομολογό του. Τι κέρδισε η Τουρκία τελικά? Βγαίνει ενισχυμένη, θα τα πάρει τα F-35 που θα αλλάξει τη στρατηγική της περιοχής?
3: Κάτι πρέπει να καταλάβουν όσοι έχουν δημόσιο λόγο στη χώρα και παίρνουν θέση, βιάζονται να πάρουν θέση για τα χθεσινά, είναι ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από το Αμερικανικό Κογκρέσο και την Αμερικανική Γερουσία. Έτσι κατάφερε η Ελλάδα, μετά από πάρα πολλή δουλειά, πολλών ετών, μεθοδικά, με σχέδιο και αποτέλεσμα, να μπορέσει να εξοπλιστεί και να χτίσει μια στρατηγική συνεργασία κοινού αμυντικού δόγματος με τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Αμερικανική Γερουσία έχει δώσει απαγορευτικό για τα F-35 στην Τουρκία. Η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα όχι μόνο απόκτησης, αλλά και συμπαραγωγής, κατασκευής δηλαδή ενός σημαντικού μέρους των F-35 εντός Τουρκίας, στην τουρκική βιομηχανία. Αυτό τελείωσε. Απαγορεύτηκε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λόγω πάρα πολλών ενεργειών και όπως φάνηκε χθες από τις δηλώσεις του κ. Νετανιάχου, και το Ισραήλ είναι απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη, την οποία θεωρεί επικίνδυνη για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να αλλάξει αυτό, ανεξαρτήτως του τι λέει σε μια υπόσχεσή του, σε μια δήλωσή του ο πρόεδρος Τραμπ, πρέπει αυτό να περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο και την Αμερικανική Γερουσία. Ναι. Αυτά.
2: Μάλιστα. Έχει ξεσπάσει μια πολιτική θύελλα, κύριε Κυρανάκη, μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ σε εμάς, στο Action 24, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη?
3: Αυτή την άποψη την έχει εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κοντονής, στον οποίο, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πάρα πολύ βαριά κατηγορία, η οποία προκύπτει με βάση ημερομηνίες, ότι δηλαδή είχαν προκηρυχθεί εκλογές, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ίσως έτσι να εξηγείται, δεν τηρήθηκε αυτή η ημερομηνία, πήγε μια εβδομάδα παραπέρα για να ψηφιστούν κάποιοι ποινικοί κώδικες, οι οποίοι ευνόησαν εγκληματίες. Ευνόησαν εγκληματίες. Αυτή λοιπόν η καταγγελία την έχει κάνει ο κ. Κοντονής. Όπως επίσης και ένας άλλος υπουργός του κ. Τσίπρα, ο κ. Πανούσης, ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, όταν παρετήθηκε, κατήγγειλε ότι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον απειλούσαν, δηλώνοντάς του ότι έχουν σχέση με τρομοκράτες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, δεν το αξιολογούμε εμείς με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος κρίνει.
1: Άλλο.
3: Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν. Κάποιοι θέλουν να μην συζητάμε γι' αυτά. Τους κάνει να αισθάνονται λίγο άβολα. Θα συζητάμε γι' αυτά όμως.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιαννάκη. Άλλο να λες ότι πήγες πιο πίσω τη Βουλή, δεν πήγες στις εκλογές. Και άλλο να λες ότι τα πήρες. Χρηματίστηκες,
3: ναι,
1: για να μην το κάνεις αυτό.
3: Έχουμε απόδειξη. Έχουμε απόδειξη. Τον κύριο Κοντονή, υπουργό δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, πρέπει να τον καλέσετε σε αυτό το τραπέζι και να το ρωτήσετε. Το κατήγγειλε εκείνος. Είναι μια πάρα πολύ βαριά κατηγορία για την οποία δεν ασκήθηκε κάποιο ένδικο μέσο για να ανατραπεί. Να πει αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ, είναι συκοφαντικό. Πρέπει να το πάρεις πίσω. Ούτε υπήρξε κάποιο κύμα δηλώσεων διάψευσης για αυτή την πολύ βαριά καταγγελία. Ούτε στο βιβλίο του, ούτε στο βιβλίο του ο κύριος Τσίπρας το διαψεύδει. Και επειδή μιλάμε για βιβλία, έχω φέρει δώρο στην εκπομπή και στον κύριο Τσίπρα ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, «Τα εμφύλια πάθη» του κυρίου Μαρατζίδη και του κύριου Καλύβα. Ο κύριος Μαρατζίδης, με θυμίζω, είναι επίσημα σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο του, σε εξέχουσα θέση. Έτσι, είναι στο συμβούλιο που καθορίζει την πολιτική του κυρίου Τσίπρα. Και ξέσπασε μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για το όνομα που επέλεξε συνειδητά ο κύριος Τσίπρας για το κόμμα του, τον Ελλάς. Εγώ μετά, μάλλον πριν την τρομοκρατική ενέργεια, εδώ, σε αυτό το κανάλι, είπα ότι αυτή η συνειδητή επιλογή ξυπνά αντανακλαστικά.
2: Σωστά.
3: Ξυπνά πάθη.
1: Το βράδυ, στα παιδιά. Ναι.
3: Διχάζει.
1: Ναι.
3: Διχάζει τους Έλληνες. Και εξήγησα γιατί. Έγινε τρομοκρατικό χτύπημα, άνοιξε ξανά αυτή η συζήτηση και πιστεύω σωστά, διότι και οι νέες γενιές πρέπει να μαθαίνουν. Στην Ελλάδα είχε πει ο Γιάννης Μπέζος, πολύ πετυχημένα, ότι γράφουμε περισσότερα βιβλία από ό,τι διαβάζουμε. Εδώ λοιπόν μια καλή ευκαιρία να διαβάσει ο Αλέξης Τσίπρας το βιβλίο του Συμβούλου του. Το οποίο λέει συγκεκριμένα, στη σελίδα 194 και στις επόμενες σελίδες, τα εξής. Από την άνοιξη λοιπόν του 1943 τα ελληνικά βουνά μεταβλήθηκαν σε τόπο εμφύλιων συγκρούσεων ανάμεσα στον Ελλάς και τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Και έχει 8-9 παραδείγματα στις επόμενες σελίδες για το πώς ο Ελλάς, ο οποίος μετετράπη αργότερα, μετονομάστηκε σε Δημοκρατικό Στρατό, Στρατό των Κομμουνιστών δηλαδή, έκανε το δικό του rebranding και αυτός, είχε ενεργή συμμετοχή σε εμφυλιακές συγκρούσεις. Μια μαύρη εποχή, μια κόκκινη εποχή βαμμένη με αίμα, για την οποία αγωνιστήκαμε όλοι οι Έλληνες να την αφήσουμε πίσω, να την ξεχάσουμε, να τη θάψουμε, να μην την ξαναζήσουμε ποτέ. Και έρχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από μήνες, χρόνια, που σκεφτόταν πώς θα επανασυστηθεί στην ελληνική κοινωνία. Ότι έχει μάθει από τα λάθη του, ότι έχει γίνει πιο κεντρός, ότι έχει γίνει πιο, ας πούμε, ενωτικός. Ναι. Έρχεται με ένα όνομα το οποίο ξυπνά πάθη. Πιέστηκε δε το Κομμουνιστικό Κόμμα και η νεολαία του, η ΚΝΕ, από αυτή την εξέλιξη. Και τι έκανε. Ανέβηκε στο βουνό, στο Βίτσι, με διάταξη στρατιωτική
1: ο καθένας
3: και σημαίες του Κομμουνιστικού Ωραία. Στρατού για να θυμίσει ότι εκείνες οι εποχές, οι Έλληνες σκοτώνονταν μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά δεν ανήκουν στην Ελλάδα 2026.
2: Να.
3: Και ξυπνούν πάθη σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι με τρομοκρατικά χτυπήματα και χύνοντας αίμα και καίγοντας μια γυναίκα ζωντανή, στέλνουν ένα δικό τους μήνυμα. Πρέπει εμείς λοιπόν, η νέα γενιά των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα, να στείλουμε το δικό μας μήνυμα ότι αυτά είναι θαμμένα στο παρελθόν, τα αφήνουμε εκεί που είναι και προχωράμε μπροστά, επιλέγουμε έναν άλλο δρόμο για την Ελλάδα.
1: Είπατε μια γυναίκα ζωντανή. Και θέλω να θυμηθούμε τους 4 ζωντανούς της Μαρφίν, μην τους ξεχάσουμε. Και αυτή τη γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της από αυτούς τους τρομοκράτες που πρέπει να τους βρούμε. Πού είναι αυτοί, γιατί δεν τους έχουμε βρει.
3: Η ελληνική αστυνομία είπε την προηγούμενη Παρασκευή ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή τους. Αναμένουμε και εμείς και απαιτούμε τη σύλληψή τους. Όπως επίσης απαιτούμε να εφαρμοστεί και ο νέος ποινικός κώδικας, αυστηροποιημένος ποινικός κώδικας, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της, που προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης για κάθε δολοφόνο, για κάθε τρομοκράτη. Και ενημερώνω ότι από τα όποια σχόλια μίσους έχουν έρθει σε λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της, έχει μαζευτεί το υλικό και ξεκινούν οι μηνύσεις. Όσοι χρησιμοποίησαν αυτό το περιστατικό για να εκφράσουν δικές τους απειλές, συγκεκριμένα έτσι, με το άρθρο 184 και 187 του ποινικού κώδικα, δεν θα πάμε έτσι γενικά για όποιον καθυβρίζει, ας πούμε, ή συκοφαντεί. Όποιοι είπαν, καλά σας έκαναν, σας χρειάζονται και άλλες βόμβες, έρχονται και άλλα, απειλούν προσωπικά, απειλούν κομματικά, απειλούν τη Νέα Δημοκρατία. Και απειλούν έτσι και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως δημοκρατία στην Ελλάδα.
2: Θα μπορούσε να αλλάξει
3: κάτι, κύριε Κυρανάκη. Θα αντιμετωπίσουν, όπως ο κάθε απλός πολίτης, τις συνέπειες του νόμου.
2: Θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, κύριε Κυρανάκη, ακόμα και στον νόμο, να γίνει ακόμη πιο αυστηρός ο νόμος αυτός.
3: Δεν χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρός. Προβλέπει ισόβια κάθερξη για τους δολοφόνους. Και προβλέπει πολύ σοβαρές ποινές για αυτούς οι οποίοι απειλούν με νέα τρομοκρατικά χτυπήματα και υποκινούν σε βία.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ αυστηρές ποινές. Τις ψηφίσαμε εμείς. Η αριστερά τις ψήφισε.
2: Ναι. Αύριο να πούμε ότι είναι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Θέλω να σας συνδυάσω δύο θέματα μαζί τώρα. Το προηγούμενο που συζητούσαμε με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τα περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή ποινικών κωδίκων, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι προσπαθείτε να αλλάξετε και λίγο την ατζέντα, γιατί έρχεται από πίσω ο Αντώνης Σαμαράς και ουσιαστικά σας δημιουργεί εμπόδια. Σας προβληματίζει η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
3: Κάποιοι μπερδεύονται. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος. Και έχουμε να αντιπαραδεθούμε σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτές τις μέρες συζητήσαμε για το παρελθόν της αριστεράς σε επίπεδο κάλυψης και ανοχής και ευνοϊκών ρυθμίσεων για τρομοκράτες. Αυτές είναι αλήθειες οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Ωραία. Θα συζητήσουμε για την οικονομική πολιτική. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή είδηση. Ξεπέρασε το ταβάνι των 10 δισεκατομμυρίων το φράγμα των άμεσων ξένων επενδύσεων.
1: 12.800 εκατομμύρια.
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση για την Ελλάδα, για τις θέσεις εργασίας, για την ανάπτυξη και το οικονομικό μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει για την Ελλάδα. Κανονικοί άνθρωποι βρίσκουν δουλειά με καλούς μισθούς λόγω αυτής της οικονομικής πολιτικής, η οποία έχει αποτέλεσμα και δουλεύει. Θα την παρατεθούμε στο μεταναστευτικό. Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες τα πολύ καλά στατιστικά. Έχουν αυξηθεί κατά 41% οι απελάσεις. Έχουν μειωθεί κατά 95% οι ροές. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής η οποία έρχεται σε αντίθεση με ό,τι εφάρμοσε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα 15-19.
1: Αποφύγατε όμως τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Για
2: δεν μου απαντήσατε, κύριε Κυριανάκη.
3: Απαντώ με τον τρόπο που θέλω.
1: Ωραία, καλά κάνετε.
3: Ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Κάποιοι μπερδεύονται λοιπόν. Ο πολιτικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Αντιπαρατηθέμεθα σε ιδέες, σε πολιτικές, σε πεπραγμένα.
2: Αν αύριο κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα σας επηρεάσει?
3: Προφανώς θα μας στεναχωρήσει, θα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι το θέμα έχει υπερεξαντληθεί. Δηλαδή, δεν έχει και κάποιο νόημα από ένα σημείο και έπειτα κάθε μέρα να συζητάμε για την προοπτική. Εγώ έχω εκφράσει τη θέση μου, τα στελέχη μας έχουν εκφράσει τη θέση τους. Ο Πρωθυπουργός έχει πει τη δική του θέση. Έτσι προχωράμε.
2: Θα επιδιώκατε μία συνάντηση μαζί του?
3: Έχω πει ότι για αυτά τα θέματα δεν μιλώ δημόσια.
1: Ωραία. Ολοκληρώσατε μια περιοδία και σε περιοχές του Αντώνη Σαμαρά. Κατεβήκατε στη Μεσσηνία, μιλήσατε με κόσμο, είδατε φορείς, είδατε παράγοντες. Θα έχετε πρόβλημα στις περιοχές εκεί όπου ο Αντώνης Σαμαράς είναι ισχυρός, με το κόμμα του?
3: Αν εννοείτε τις περιοδίες που κάναμε στην Πελοπόννησο.
1: Πελοπόννησο, βέβαια.
3: Ναι, γύρω στους 12 υπουργούς πήγαν σε όλους τους νομούς της Πελοπόννησης. Και εγώ προσωπικά, βέβαια. Το κλίμα για την Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεται στα πρωτοσέλιδα και σε διάφορες στήλες οι οποίες θέλουν να ρίξουν χολή. Λοιπόν, εμάς η δουλειά μας είναι να έχουμε επαφή με τους κανονικούς ανθρώπους. Να πηγαίνουμε στη βάση κοινωνίας, να πηγαίνουμε στη βάση Νέας Δημοκρατίας και να μιλάμε με αυτούς οι οποίοι είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα νομίζω στη φαντασία κάποιων. Στην Πελοπόννησο οι περιοδίες πήγανε εξαιρετικά. Έτσι. Πήγαμε στη Λακωνία, στην Αρκαδία, στην Αργολίδα, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Κορινθία, στην Αχαΐα. Πήγαμε παντού. Πήγαμε παντού. Υπήρξε μια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου ολόκληρη του κομματικού και κυβερνητικού μηχανισμού για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία μας είχαν πει σε προηγούμενες περιοδίες, να ανακοινώσουμε νέες επενδύσεις. Πήγαμε τον Κωστή Χατζηδάκη στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Ξέρετε τι έχει συμβεί εκεί? Υπάρχουν τρεις υπερσύγχρονες, αξίζει να τις δείξετε.
2: Ναι, τα έχουμε.
3: Υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες παράγουν καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα. Ναι. Φάρμακα που εξάγονται και στην Ευρώπη, με ένα σημαντικό μερίδιο στην Ευρώπη. Νέοι άνθρωποι που έχουν μετακομίσει εκεί από την Αθήνα, από κέντρο στην πράξη, έχουν μισθό 1.800 ευρώ, 2.000 ευρώ, κάνουν τη δουλειά για την οποία σπούδασαν. Το πτυχίο τους έχει βρει ανταπόκριση.
1: Μάλιστα.
3: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρει δουλειά λόγω των επενδύσεων που ήρθαμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική.
1: Τα υπόλοιπα
3: είναι παραπολιτική.
1: Ως υφυπουργός για θέματα μεταφορών, μας είχατε πει για τους νέους σειρμούς που θα έρθουν και θα ενισχύσουν τις μεταφορές μας στην Hellenic Train. Ήρθε ο πρώτος.
3: Ήρθε ο πρώτος, ναι.
1: Και μάλιστα... πότε θα μπει αυτός, για πείτε μας λιγάκι, μην ξεφεύγουμε από αυτό.
3: Και μάλιστα ανήρτησα και στην σελίδα μου χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα συνδυασμό δηλώσεων που είχε κάνει η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν φέραμε τη σύμβαση προς ψήφιση στη Βουλή. Δεν μας πιστεύανε ότι θα το κάνουμε. Δεν μας πιστεύανε, διότι όντως η Ιταλική εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια είχε δείξει μια αναξιοπιστία. Εμείς τους δεσμεύσαμε και φέραμε τη σύμβαση στη Βουλή κατόπιν της παραγγελίας και της εκταμίευσης. Το είχα πει τότε. Δεν με πίστευαν. Ήρθε λοιπόν ο πρώτος σειρμός, ένα ολοκένουργιο τρένο Χιτάτσι. Υβριδικό, το οποίο λειτουργεί και ηλεκτροκίνητα, λειτουργεί και με ντίζελ. Άρα λοιπόν μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα μέρη του δικτύου.
1: Χωρίς να αλλάζει γραμμή. Χωρίς να αλλάζει γραμμή, αυτό μας λέει.
3: Ναι. Λοιπόν, άρα έρχεται ακόμη ένα μέσα στον Ιούλιο και το 27 κανονικά τα 23 τρένα της Alstom, υπερσύγχρονα, τα οποία παρουσιάζονται το Σεπτέμβριο στην InnoTrans, στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση σιδηροδρόμου. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, παρότι έφυγα από το Υπουργείο. Και είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος συνεχίζει αυτό το έργο, θα πάει με την ίδια ταχύτητα και με ένταση. Ολοκληρώνονται και τα έργα εγκατάστασης συστημάτων στη διπλή γραμμή πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέχρι τέλος Αυγούστου. Άρα λοιπόν, νέα υποδομή, νέα τρένα και ξεκινούν και τα έργα ανακαίνωση του σταθμού.
2: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα, κύριε Κυρανάκη?
3: Έχουμε. Όχι, δεν είναι έτοιμα. Δεν είναι έτοιμα, διότι δήλωσα κι εγώ και όλα μας τα στελέχη ότι θέλουμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια μας. Ανοίγουμε τα ψηφοδέλτια μας για μια σημαντική ανανέωση. Πρέπει να πάμε να δώσουμε χώρο και στην επόμενη γενιά, ανθρώπους που είναι 30 ετών, ακόμα και κάτω από 30 ετών, να εκπροσωπήσουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα.
1: Σε ποιες περιοχές δίνεται βάρος? Συγγνώμη, σε ποιες περιοχές δίνεται βάρος? Και πότε θα είστε έτοιμοι?
3: Κακά τα ψέματα, εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη κρίνεται το 40% του εκλογικού αποτελέσματος. Άρα λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο βάρος δίνεται στην Αττική. Προφανώς περιοδεύουμε και θα περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, Δυτική Μακεδονία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω της μετάβασης. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Εύρος, η Ακριτική Θράκη, η οποία έχει τα δικά της θέματα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στοχευμένα και με λεπτομέρεια. Άρα λοιπόν, σε όλες τις περιοχές δίνουμε τη δική της ξεχωριστή έμφαση, αλλά στην Αττική θα κριθεί, νομίζω, το μεγαλύτερο μέρος μάχης.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα είστε υποψήφιος που? Συγγνώμη, το ρωτάμε σε όλους. Δεν θα τα αφήσουμε εδώ. Πού θα είστε, στην περιφέρεια? Νότια
3: Αθήνα. Η Νότια Αθήνα είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό επιρροής. Άρα λοιπόν, κάθε μονάδα που κερδίζουμε στην Νότια Αθήνα, με τις επενδύσεις του ελληνικού, με τις επεκτάσεις του μετρό, με οποιοδήποτε μέτρο παίρνει ο κάθε υπουργός, φέρνει σημαντικό ποσοστό και στο πανελλαδικό, στην πανελλαδική νίκη την οποία θέλουμε να πετύχουμε.
2: Και δυνατό ψηφοδέλτιο στην Νότια Αθήνα.
1: Να δούμε ποιος θα πρώτο να μετρηθεί, με ονόματα.
2: Με ονόματα.
3: Λοιπόν, μπορεί να δυναμώσει κι άλλο.
1: Κι άλλο. Μπράβο. Μπράβο. Να δούμε.
2: Τα περιμένουμε. Κάτι έχουμε ακούσει, τα περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ κλείσαμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να μείνετε εδώ στο Action 24. Action τώρα. Ντόρα και Γιώργος Γιώργος και Ντόρα θα είναι μαζί για 3 ώρες ενημέρωση.
2: Μία η ώρα έρχεται η Ιωάννα Βάσου.
1: 3 Μπακόπουλες με την καλύτερη αθλητική παρέα και την καλύτερη αθλητική εποχή. Και στις 6:30 είναι ο Κουράκος εδώ για τα νέα του Μουντιάλ.
2: 7 παρα 10 Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Κάτζο Ελευθερόλου στις 8.
2: Και στις 10, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης.
1: Πάνος Σταθακόπουλος, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, ναι, θα είναι σήμερα καλεσμένη στην Αθήνα.
2: Ραντεβού αύριο!
1: Άντε πάμε! Bye.

0: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τέλος στο New Jersey.
1: Το σφύριγμα της λήξης βρίσκει πάλι τη Βραζιλία εκτός διεκδίκησης του παγκοσμίου κυπέλου. Η Σελεσάο σε κρίση. Ο Νεϊμάρ έκλεισε το κεφάλαιό του στη Σελεσάο με οδυνηρό αποκλεισμό, με τον Βραζιλιάνο Superstar να ξεσπά σε κλάματα, βλέποντας την ομάδα της καρδιάς του να βρίσκεται σε μια συνεχή πτώση. Ο κόσμος της Βραζιλίας απογοητευμένος δεν μπορεί να πιστέψει πως το καμάρι της χώρας θα περιμένει άλλα 4 χρόνια για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Παρά την απογοήτευση για το φιάσκο της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ο προπονητής της, Κάρλο Αντσελότη, που οι περισσότεροι του έχουν πιστώσει αυτή την αποτυχία, βλέπει τον αποκλεισμό ως μια ευκαιρία για ένα νέο κεφάλαιο.
2: Yo puedo decir lo que vamos a hacer nosotros, que es seguir trabajando para esta selección, intentando de mejorar, intentando de buscar nuevas ideas. Y lo mismo que hemos hecho en este año, que yo acho que el trabajo fue bueno.
1: Τελευταία φορά που η Βραζιλία βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού πλανήτη ήταν το μακρινό 2002, τότε που ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, οδηγούσε τη Σελεσάο. Από τον θρυλικό Πελέ στο Ρονάλντο και από τον Νεϊμάρ στο φιάσκο της Σελεσάο, μια ποδοσφαιρική δύναμη προσπαθεί να βρει ξανά το δρόμο προς την κορυφή. 24 χρόνια λειψιδρίας για μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου με 5 κατακτήσεις Μουντιάλ, που αναζητά την επιστροφή στα μεγάλα παιχνίδια της παγκόσμιας σκηνής. 4 μεγάλοι επιθετικοί δίνουν μάχη για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ. Πίσω όμως από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα και στη συγκεκριμένη περίπτωση 4. Η Αντωνέλα Καρούζο, σύζυγος του κορυφαίου κατά πολλούς ποδοσφαιριστή στον κόσμο, του Λιονέλ Μέση, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μακριά από το όνομα του Πούλγα. Χορηγικές συμφωνίες, διαφημίσεις, σοσιαλικό περιεχόμενο και πολυτελείς εκδηλώσεις.

Η Αντωνέλα Λάμπη στο κόκκινο χαλί, όμως βασική προτεραιότητά της είναι η οικογένεια που έχουν χτίσει με τον Μέση, φροντίζοντας παράλληλα το σώμα της, ούσα μία από τις πιο γυμνασμένες γυναίκες στο χορτάρι. Το ειδήλιο τους έκανε αίσθηση. Ο λόγος για την εντυπωσιακή Ισπανίδα ηθοποιό Εστέρ Εξποζίτο, που εδώ και μερικούς μήνες είναι ζευγάρι με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Η Εξποζίτο αποτελεί μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στην Ισπανία, παράλληλα και μία από τις πιο εντυπωσιακές, με τον Γάλλο επιθετικό να μαγεύεται από την ομορφιά της σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια.

0: διακριτική αλλά πολύ ερωτευμένη. Ο λόγος για την Ίζαμπελ Γιόχανσεν και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που εδώ και μερικούς μήνες είναι ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια του ποδοσφαιρικού κόσμου. Influencer και μοντέλο στο επάγγελμα, η Ίζαμπελ μαγνητίζει τα βλέμματα με ή χωρίς τον στάρ της Νορβηγίας στο πλευρό της. Η Kate Kane κρύβεται πίσω από την επιτυχία του Harry Kane. Επέλεξε να βρίσκεται στο πλάι του συζύγου της, στηρίζοντας την ποδοσφαιρική του καριέρα και μεγαλώνοντας μία όμορφη οικογένεια. Αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και αφήνει τον Άγγλο επιθετικό να λάμπει στο χορτάρι, αποτελώντας τον ορισμό της έκφρασης: πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μία άκρως δυναμική γυναίκα. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για ένα νέο ταξίδι, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας στη νέα ταινία του Spider-Man, Brand New Day, δίπλα στον Tom Holland.
1: Shut up. No, no, not you. I gotta go, I gotta go, I gotta go. You're Messi.
2: Yeah, kid, he knows.
0: Το βίντεο αποτελεί μέρος της προωθητικής καμπάνιας της νέας ταινίας της Marvel και συνδυάζει τον κόσμο των υπερηρώων με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Το μονοπάτι της μεγάλης οθόνης και του κινηματογράφου όμως έχουν ακολουθήσει και άλλοι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, του παρόντος και του παρελθόντος. Ο θρυλικός Πελέ ήταν ένας από αυτούς, συμμετέχοντας στην ταινία «Η μεγάλη απόδραση των 11» πλάι του Σιλβέστερ Σταλόνε.
3: I want to play.
4: You can't play like that.
3: I feel good. I feel better. I must play.
4: Ref, he's coming back on.
0: Η ταινία μιλάει για τους συμμαχικούς εχμαλώτους πολέμου που φυλακίζονται σε γερμανικό στρατόπεδο εγκλεισμού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και παίζουν ένα αγώνα επίδειξης ποδοσφαίρου εναντίον μιας γερμανικής ομάδας, με τον Πελέ να ξεδιπλώνει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στο ρόλο. Πιο πρόσφατα το 2022, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς φόρεσε την πανοπλία του σαν άλλος Ρωμαίος στρατιώτης και συμμετείχε στην ταινία Αστερίξ και Οβελίξ στο Μεσαίο Βασίλειο, ο Σκάιους Αντιβάιρους, την πρώτη του απόπειρα στη μεγάλη οθόνη.
5: Vous voulez antivirus? Je vous ai donné antivirus. Maintenant, retournez à vos courses de chars. Pourquoi parler quand on peut voler?

0: Ο Άγγλος θρύλος του ποδοσφαίρου, David Beckham, είναι ένας από αυτούς που ενέδωσαν στον πειρασμό του κινηματογράφου, συμμετέχοντας στην ταινία Βασιλιάς Αρθούρος, ο θρύλος του σπαθιού, ταινία δράσης του 2017.
1: Alright, where do you want me? Bouncing on my knee. Where do you think I want ya? Hands on the heel, stupid.
0: Ο Έρικ Καντονά έγραψε λαμπρή πορεία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όμως πλέον έχει ακολουθήσει το μονοπάτι της μεγάλης οθόνης με συμμετοχή σε αρκετές παραγωγές όπως η σειρά The Traveler και η ταινία Elizabeth του 1998.

η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.

0: νομίζω ότι αυτές οι δυνατές εικόνες φανερώνουν για άλλη μια φορά τη σχέση που μπορεί να έχει μια μητέρα με τα παιδιά της. Θέλω να σου πω ότι συγκινήθηκα.
1: Είναι
0: συγκινήθηκα
1: από τις πιο
0: πάρα πολύ.
1: Εντυπωσιακές ιστορίες διάσωσης
0: και επιβίωσης, Γιώργο.
1: Και επιβίωσης στην ιστορία των καταστροφικών τέτοιων σεισμών. Γιατί μιλάμε για μία μητέρα με τα τρία της παιδιά, 11 ημέρες θαμμένα κάτω από ερείπια, παιδιά.
0: Βρήκε,
1: είναι απίστευτο αυτό.
0: Βρήκε η ίδια τη δύναμη, έχοντας αγκαλιά τα παιδάκια της. Βρήκε τη δύναμη να σταθεί και εκείνη ζωντανή. Τα είχε στην αγκαλιά της και τα θύλαζε όλες αυτές τις ημέρες και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή. Σε αυτή την ευαίσθητη μικρή ηλικία, αλλά είναι και η δύναμη της ψυχής αυτής της γυναίκας, η δύναμη της μάνας, γιατί ναι μεν τα παιδιά επιβίωσαν από το μητρικό γάλα, ωστόσο και η ίδια, Γιώργο μου, άντεξε για να κρατηθούν στη ζωή τα παιδιά της.
1: Επιστράτευσε όση δύναμη είχε μέσα της για να μπορέσει αυτή να κρατηθεί ζωντανή, για να μπορέσει έστω και με τις λιγοστές δυνάμεις που της είχαν απομείνει να μπορεί να θυλάζει τα παιδιά της, να δίνει αυτά τα θρεπτικά συστατικά και να κρατηθούν μητέρα με τρία παιδιά στη ζωή. Γι' αυτό και υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της μητρότητας. Και το λέω με πάσα βεβαιότητα και επίγνωση αυτό.
0: Έτσι, και καλά, και πολύ καλά.
1: Είναι η δύναμη της μητρότητας, ρε παιδί. Δηλαδή, πόσο προστατευτικά λειτουργείτε από την ημέρα της σύλληψης μέχρι και που θα κλείσετε τα μάτια σας.
0: Μακάρι, μακάρι τέτοια θαύματα να έχουμε κι άλλα τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πω ότι όσο περνούν τα 24 ώρα λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να υπάρχουν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Περίπου 60.000 πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει στη Βενεζουέλα. Παρ' όλα αυτά τα σωστικά συνεργεία, οι διασώστες δεν έχουν σταματήσει λεπτό να επιχειρούν. Και πολύ καλά κάνουν, όπως φαίνεται. Και μια Ελληνίδα
1: εδώ
0: διεσώθη,
1: δεν πρέπει
0: έτσι?
1: Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε όλες αυτές τις ομάδες που επιχειρούν τόσες ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και όμως δεν τα παρατούνε. Παρόλο που έχουν περάσει τόσες ημέρες.
0: Έτσι, εθελοντικές ομάδες.
1: Παρόλο που λένε, ρε παιδί μου, ότι σβήνουν οι ελπίδες για να βρωθεί κάποιος ζωντανός. Κοιτάξτε εδώ, θυμάμαι Τουρκία. 16 ημέρες ναι. Μετά είχε εντοπιστεί ζωή κάτω από τα ερείπια.
0: Και γι' αυτό δεν θα σταματήσουν οι έρευνες. Και
1: μπράβο
0: γι' αυτό
1: τους.
0: Δεν θα σταματήσουν και εκεί οι έρευνες. Θέλαμε
1: μπράβο
0: να ξεκινήσουμε
1: τους.
0: Έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτές οι εικόνες έχουν αγγίξει όλους. Να σας καλημερίσουμε, να σας καλωσορίσουμε στο πρωινό της Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Σκαλοπάτι,
0: είναι ωραίο σκαλοπάτι. Πάμε προς το τέλος.
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα.
0: Πάει η εβδομαδίτσα. Το λες εσύ. Εμένα μου αρέσει η προπαρασκευή περισσότερο, θέλω να σου πω.
1: Ή το προπροσάββατο, αύριο Πέμπτη.
0: Εντάξει, ναι, σωστό. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, για ακούστε
0: τώρα
1: λίγο.
0: Έλα.
1: Μην τρομάξετε. Μπορεί να ακούσετε αεροσκάφη στον Αττικό Ουρανό. Και επειδή πολλά γίνονται, έχουμε και τη σύνοδο στη γειτονιά μας εκεί στην Τουρκία. Δεν είναι τίποτα. Έχουμε ορκομοσία στην Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας και γι' αυτό το λόγο θα περάσουν σχηματισμοί τώρα μέχρι και τις 10 νομίζω ολοκληρώνεται.
0: Ολοκληρώνονται.
1: Άρα αν όμως, μην πείτε αμάν Παναγιά μου τι γίνεται, έχουμε κανένα πόλεμο.
0: Πάμε απευθείας Άγκυρα, πάμε βεβαίως να ξεκινήσουμε γιατί τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής, στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης από χθες, παρακολουθεί τις εργασίες της Συνόδου. Αλλά φυσικά και το κρίσιμο ραντεβού, Νίκο μου, Τραμπ-Ερντογάν. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το κέντρο τύπου στο Προεδρικό Συγκρότημα που βρισκόμαστε στην Άγκυρα. Σήμερα είναι το κυρίως μενού των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Και σε μία ώρα από τώρα περίπου, οι ηγέτες των 32 κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα βγάλουν την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και στη συνέχεια θα περάσουν στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, εδώ τα βλέμματα όλων στην Τουρκία ήταν και θα είναι τις επόμενες μέρες για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε χθες μια αυτοκρατορική υποδοχή χωρίς καμία αμφιβολία του Αμερικανού Προέδρου από τον Ταγί Περντογάν. Τον υποδέχτηκε ο ίδιος στο αεροδρόμιο. Μετά είχαμε και την επίσημη τελετή υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο με κανονιοβολισμούς, έφυπα, γήματα και εμβατήρια. Και στη συνέχεια ακούσαμε κάποια πράγματα στη συνάντησή του σχετικά με τα εξοπλιστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας που υπάρχουν από το 2018. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε περιορισμούς σε φίλους μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε και ένα παράθυρο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δηλώνοντας ότι γιατί όχι, σε σχετική ερώτηση, παρόλο που δεν ξεκαθάρισε το πώς μπορεί να λυθεί το θέμα του Κογκρέσου. Πει... Στην Τουρκία πάντως υπάρχει πανηγυρικό κλίμα.
0: Έχουμε πει τα αγκάθια έτσι, ως προς αυτό και τα έχουμε αναλύσει όλες αυτές τις ημέρες. Τα αγκάθια δηλαδή στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι κάτι που θα κουβεντιάσουμε και με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια. Είχαμε και αρκετές φιλοφρονήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ταγί Περντογάν και μάλιστα ξεκάθαρα είπε ότι βρίσκεται εκεί μόνο και μόνο επειδή ακριβώς η πρόσκληση ήταν από τον ίδιο, από τον Τούρκο Πρόεδρο.
2: Έχουμε ακούσει αρκετές φορές τον Αμερικανό πρόεδρο να αποθεώνει τον Ταγί Περντογάν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή χημεία μεταξύ τους. Χθες όμως νομίζω ότι ανέβηκε ένα επίπεδο παραπάνω αυτός ο θαυμασμός του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγί Περντογάν. Τουλάχιστον 4 φορές τον αποκάλεσε φίλο του. Το πόσο καλή χημεία έχουν άφησε και αιχμές για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς δήλωσε ότι ήρθε στην Άγκυρα μόνο και μόνο επειδή με κάλεσε ο φίλος μου. Ο φίλος μου Ερντογάν. Αφήνοντας αιχμές και για τη στάση των άλλων συμμάχων των ευρωπαϊκών χωρών.
1: Νίκο, είχαμε δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού προσερχόμενο πριν από λίγο στη Σύνοδο Κορυφής, την οποία θα την παρακολουθήσουμε και σε πολύ λίγο εδώ μαζί με τους τηλεθεατές. Δώσε μας σε τίτλο το τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί αναφέρθηκε στα F-35 και πάμε να περάσουμε λίγο τώρα στα παραλυπόμενα του χθεσινού δείπνου, γιατί μας έχεις ρεπορτάζ και από εκεί.
2: Καταρχάς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών. Σχετικά με την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ήταν αυτή η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και τώρα, όσον αφορά τα παραλυπόμενα, καταρχάς, φτάσαν όλοι οι ηγέτες χθες στο Προεδρικό Μέγαρο που τους υποδέχτηκε ο Ταγί Περντογάν και η Εμινέ Ερντογάν σε ένα δείπνο που τους παρέθεσαν, στο οποίο κυριάρχησε χωρίς καμία αμφιβολία η τουρκική γαστρονομία, με μια πιο γκουρμέ εκδοχή, θα λέγαμε. Καθώς τα πιάτα τα οποία βρίσκονταν στο τραπέζι των ηγετών ήταν ορεκτικά, περιλάμβαναν την παραδοσιακή τουρκική πίτα πιντέ λέγεται στα τουρκικά, η οποία ψήνεται σε ξυλόφουρνο. Είχαμε σωτέ εποχικών λαχανικών, είχαμε το μαντί, τα οποία είναι ζυμαρικά με γέμιση, με κιμά, ένα πάρα πολύ ωραίο τουρκικό πιάτο, ναι ακριβώς, και σερβίρεται και με γιαούρτι το συγκεκριμένο πιάτο, είναι κλασικό τουρκικό φαγητό. Όσον αφορά το κυρίως πιάτο, είχαμε και λαβράκι με ταραμά, είχαμε και μοσχαρίσκο πλευρού αργού ψησίματος, το οποίο σερβιρίστηκε με πληγούρι.
1: Εμείς βλέπουμε ό,τι μας λες.
0: Εσένα ποιο σου άρεσε.
2: Αυτό το επέλεξε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το μοσχαράκι.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το κρέας.
0: Το κρέας.
1: Εσύ τι
0: έφαγες, τι προτιμούσες.
2: Εγώ δυστυχώς δεν ήμουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Αν ήμουν...
0: Εντάξει,
1: είναι αυτά τα δύσκολα, ρε παιδί, για τους
0: συναδέλφους. Αυτά του λέμε και κόλλησε η εικόνα του ανθρώπου. Σκέψου, νηστικοί ήταν όλοι οι συνάδελφοι χθες. Τρέχανε για τα παραλυπόμενα, για το ρεπορτάζ. Έτσι, ήτανε με κάνα σαντουιτσάκι θα την έβγαλαν. Σίγουρα θα τους στράταραν. Δεν υπάρχει περίπτωση και η τουρκική φιλοξενία να αντίστοιχε με την ελληνική φιλοξενία. Δεν υπάρχει περίπτωση και οι διπλωματικές αποστολές και όσοι συνάδελφοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν τη σύνοδο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους φρόντισαν.
1: Όχι αυτό το μενού.
0: Όχι
1: αυτό το μενού. Κάτι άλλο, αλλά εξίσου καλό, διότι αναγνωρίζεται και η δουλειά που γίνεται εκεί. Γι' αυτό είναι ούτως ή άλλως και όλες οι δημοσιογραφικές αποστολές, για να μπορούν να μεταφέρουν και στις χώρες τους και στο κοινό τους, στα μέσα τους, το τι συμβαίνει, διότι όπως έχει ενδιαφέρον για εμάς αυτή η σύνοδος, έχει ενδιαφέρον και για κάθε χώρα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο
1: ξανά
0: στην Άγκυρα
1: και στον Νίκο Νανούλη.
0: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Θα συνδεθούμε εκ νέου με την Άγκυρα. Σπύρο, καλή σου ημέρα. Έχουμε δει ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει με μια πραγματικά κινηματογραφική διάρρηξη και ληστεία σε κοσμηματοπολείο. Εδώ παρακολουθούμε τα σχετικά πλάνα εμείς.
3: Παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας, έσπαγαν στη συνέχεια τους ιαλοπίνακες των κοσμηματοπολείων και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε χρόνο ντετέ, άδειαζαν τα κοσμήματα από τις προθήκες των καταστημάτων και γίνονταν καπνός. Έχουν έρθει στη δημοσιότητα ορισμένα βίντεο από τη δράση αυτής της συμμορίας. Έχουν συλληφθεί 9 άτομα. Αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Η συγκεκριμένη σπήρα χτυπούσε σε κοσματοπολία στη Νίκαια, τον Κορυδαλό και άλλες περιοχές της Αττικής. Όπως βλέπετε, είναι καλά οργανωμένοι, φορούν μαύρα ρούχα και κρύβουν τα πρόσωπά τους, φορούν γάντια για να μην αφήσουν αποτυπώματα και αφότου μπαίνουν μέσα στα καταστήματα, μέσα σε ένα διάστημα κάτω των 2 λεπτών, σε 135 δευτερόλεπτα στο βίντεο που βλέπετε, έχουν ρημάξει όλο το κατάστημα, βάζουν όλα τα κλοπημαία μέσα σε μικρούς κάδους σκουπιδιών που είχαν μαζί τους, σε άλλες περιπτώσεις κάποια καφάσια από αυτά που έχουν στις λαϊκές για τα φρούτα και εξαφανίζονται πάντα χρησιμοποιώντας κλεμμένα οχήματα τα οποία εγκαταλείπουν σε σημείο που βρίσκεται στα Άνω Λιώσια, το σημείο που ήταν το προπύργιο της συγκεκριμένης σπήρας. Μάλιστα όλα αυτά τα κλοπημαία, 370.000 ευρώ η συνολική τους αξία, τα έπαιρνε ένας συνεργός τους και τα διοχέτευε στην μαύρη αγορά.
1: Μάλιστα. Σπύρο, για πάμε λίγο στο Άργος. Είχαμε μια επεισοδιακή καταδίωξη και με τραυματισμό. Μάλιστα, τι ακριβώς συνέβη?
3: Μια αιματηρή καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πυργέλα Άργους. Εκεί αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε έναν 20χρονο που οδηγούσε το αυτοκίνητό του να σταματήσει για προληπτικό έλεγχο. Δεν σταμάτησε ο οδηγός και ανταυτού επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών τους οχημάτων. Ξεκίνησε εκεί μια καταδίωξη στη διάρκεια της οποίας ο 20χρονος πέταξε από το αυτοκίνητό του και ένα αεροβόλο όπλο το οποίο είχε μέσα και βρέθηκε μετέπειτα από τις έρευνες των αστυνομικών. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η τρελή καταδίωξη, ανέπτυξε πολύ μεγάλη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν σε στενό σημείο πιο κάτω, επιχείρησε και τότε και εμβόλησε τα περιπολικά. Και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει και πεζός, καρφάλωσε σε μαντρότυχο και εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται πλέον από τα ξημερώματα στο Θριάσιο και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση του οπλισμού τους. Τρέχει και η πειθαρχική διαδικασία για την διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Τώρα, είχαμε συλλήψεις αυτοκινητιστών, οδηγών ταξί, οι οποίοι χρέωναν τουρίστες με υπέρογκα ποσά.
1: Αποκλείεται.
0: Για ακόμη μία φορά, μια έτσι πολύ αρνητική διαφήμιση για τη χώρα μας. Και δυστυχώς τώρα μπορεί να είχαμε τις συλλήψεις, αλλά φαντάζομαι ότι υπήρξαν αντίστοιχα περιστατικά αρκετά με τουρίστες οι οποίοι έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους τώρα. Και τι λένε? Ότι στην Ελλάδα τα ταξί είναι κλέφτες και τα ταξί είναι πάρα πολύ ακριβά. Πες μας, Σπύρο, τι ακριβώς έγινε και πόσο χρέωναν αυτοί οι ασυνείδητοι οδηγοί?
3: Πρόκειται για 4 οδηγούς ταξί οι οποίοι συνελήφθησαν, 32, 37, 57 και 60 ετών, οι οποίοι χρέωσαν πολύ παραπάνω την κούρσα για τους τουρίστες από το προβλεπόμενο κόμιστρο. Τους πήραν τους 3 από το λιμάνι του Λαβρίου, τους πήγαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και τους γύρισαν πίσω. Το προβλεπόμενο κόμιστρο είναι 150 ευρώ σε αυτήν την περίπτωση, τους χρέωσαν 200 ευρώ. Αδικαιολογήτως 50 ευρώ επιπλέον, ενώ υπάρχει και μία περίπτωση ακόμη ενός οδηγού, ο οποίος για μία απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από το κέντρο του Λαβρίου μέχρι και το λιμάνι, χρέωσε 12 ευρώ αντί για 4 που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ντροπή.
3: Να πούμε ότι συνελήφθησαν, έχουν λάβει και πρόστιμο διοικητικό και έχουν και νομικές πλέον συνέπειες.
0: Ναι.
1: Καλά κάνανε και τους καταγγείλανε. Και όλοι θα πρέπει να καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι, για να μπει και μια τάξη. Προκαλούν και στον κλάδο τους.
1: Έτσι,
0: και στους συναδέλφους τους, οι οποίοι έντιμοι προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο. Γιατί υπάρχουν και έντιμοι έτσι, οι ταξιτζίδες. Δεν είναι όλοι ανέντιμοι. Και νομίζω ότι θα πρέπει ούτως ή άλλως και οι ίδιοι και να καταγγέλουν αντίστοιχα περιστατικά για να φύγουν από τον κλάδο τους αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ευχαριστούμε
1: Σπύρο,
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε Σπύρο. Πάρα πολύ. Πάμε ξανά στον Νίκο Νανούρη. Πάμε και στην Άγκυρα. Νίκο, έλα να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος κατά την δεύτερη μέρα της Συνόδου Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε και πάλι μαζί, γιατί έχουμε μείνει και στο επιδόρπιο. Δεν μας είπες για το επιδόρπιο. Για να παρακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό.
4: I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters. I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
0: Μόλις τώρα, έτσι, η δήλωση αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού, προσερχόμενος στη δεύτερη μέρα της Συνόδου. Έλα.
1: Καθαρή διεθνοποίηση του θέματος. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, τα είπε από το βήμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εντάξει, δηλαδή μίλησε για μια συνεχή απειλή πολέμου από την Τουρκία και ότι η χώρα μας επιδιώκει καλή γειτονία. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε και νομίζω ότι θα σχολιαστεί και να δούμε αν υπάρξει και αντίδραση βέβαια από την Τουρκία.
0: Έλα, Νίκο.
1: Έλα, πάμε στο επιδόρπιο λίγο τώρα.
0: Έλα, γιατί πείνασε ο Γιώργος.
2: Ναι, είπαμε το κυρίως πιάτο λοιπόν. Στο επιδόρπιο ήταν, όπως αναμενόταν,
0: μπακλαβάς.
2: Ο μπακλαβάς κυριάρχησε με παγωτό από το Καχρά Μαρμαράς. Θυμίζεται το συγκεκριμένο παγωτό. Το συγκεκριμένο παγωτό του είναι αυτό που όποιος έχει έρθει στην Κωνσταντινούπολη που κάνουν με τα κόλπα.
1: Ναι,
2: στους τουρίστες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
1: Ναι. Το παίρνουν, το δίνουν εκεί με το φωνάκι κλπ. Έτσι,
2: ναι.
1: Αυτό. Πώς λέγεται, μωρέ, ακριβώς. Προσπαθώ να το διαβάσω, αλλά δεν μπορώ. Σουλτού Νουριγέ. Πώς λέγεται το γλυκό αυτό.
0: Να σου πω, το έχεις και γραμμένο και ούτε ο Νίκος μπορεί να το καταλάβει.
1: Τι να κάνω.
2: Τώρα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Σουλτού Νουριγέ. Ένα παραδοσιακό γλυκό, λέει, που μοιάζει με μπακλαβά. Δεν είναι μπακλαβάς, μοιάζει με μπακλαβά. Να το. Εδώ, αυτό που βλέπουμε.
2: Πιο κοντά στο μπακλαβά είναι, ναι.
1: Με μια ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρόφιστη κιού, παρακαλώ, Gaziantep, παγωτό Καχραμάν Μαράς και άρωμα Περγαμόντος. Ευχαριστώ που με διόρθωσες.
0: Είναι περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ για το Gaziantep, το ξέρω, μωρέ.
0: Εκεί
1: έμενα. Εννοείται.
0: Α, ναι.
1: Εκεί έμενα για τους σεισμούς. Gaziantep.
0: Σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα είχα πάει.
1: Α, μάλιστα. Να, είδες, ακούμε εδώ στο αυτή μας από τον κύριο Περδικάρη ότι Σουτλού σημαίνει ότι έχει μέσα γάλα. Αυτό σημαίνει, Νίκο.
0: Σουτλού. Σουτλού είναι το γάλα.
2: Σουτ είναι το γάλα, με το λου
0: είναι το
2: μεγάλα.
0: Εμίλη Περδικάρη, ξέρεις και τουρκικά.
1: Περδικάρη μας εκπλήσει
0: μεταφράζει. Α, ξέρεις τουρκικά. Α, ωραία.
1: Ωραίος. Από πού είσαι, Εμίλη, και ξέρεις τουρκικά.
0: Καταγωγή από την πόλη,
1: και εγώ επίσης.
0: Έχουμε εδώ πέρα συμμαχία, βλέπεις, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια.
1: Γεια σου,
0: πάμε.
1: Νίκο.
0: Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα, στο τελευταίο θέμα που μας έλεγε ο Σπύρος Αλεξανδρής, με αυτούς τους 4 συλληφθέντες οδηγούς ταξί.
1: Που χρέωναν ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι.
0: Κύριε Ρωμανέ, για πόσα χρόνια θα συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, πραγματικά. Ο κύριος Μάκης Ρωμανός, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί, έχει σταματήσει φυσικά για να μας μιλήσει, ενώ είναι στην εργασία του. Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε πολύ συχνά κοντά σας για τέτοια φαινόμενα.
0: Δυστυχώς. Και αναρωτιόμαστε γιατί.
5: Ξαναπώ και πάλι, όπως είχα αναφέρει και προχθές στη σύνδεσή μας, ότι κάνουμε τα πάντα από πλευρά σωματείου για να μπορέσουμε να αποπέμψουμε τα κακοποιά αυτά στοιχεία από τον κλάδο μας, που ουσιαστικά αμαυρώνουν τον κλάδο μας. Θα πω όμως για ακόμα μία φορά.
0: Γιατί δεν τα έχετε καταφέρει, δεν ξέρουμε.
5: Δεν το έχουμε καταφέρει, γιατί δεν είμαστε αστυνομικοί εμείς, είμαστε οδηγοί ταξί. Αυτό είναι έργο της αστυνομίας, κυρίως. Και ζητούμε από την αστυνομία, εφόσον δεν μας δέχεται ο κ. Χρυσοχοίδης κατόπιν αρκετών προσπαθειών μας για συνάντηση μαζί του, απευθείας συνάντηση μαζί του, λέμε λοιπόν να απευθύνουμε το λόγο στην αστυνομία, όπως ακριβώς υπάρχει η φύλαξη, η αυστηρή φύλαξη στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, έτσι αντιστοίχως θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις της αστυνομίας στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου ξεκινάνε τα περισσότερα προβλήματα για τους τουρίστες, γιατί αυτά τα γκέτα, να τα πω και έτσι, είναι κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά, στο Κηφισό και σε κάποια άλλη σημεία. τα οποία όμως εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μαχαίρια στον δρόμο και να αρχίσουμε να χτυπιόμαστε μεταξύ
1: μας. Κύριε Ρωμανέ, αυτοί είναι ιδιοκτήτες των οχημάτων ή είναι υπάλληλοι κάποιων ιδιοκτητών ταξί, τέλος πάντων?
5: Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες.
1: Α, είναι και ιδιοκτήτες.
0: Μπορεί να τους αφαιρεθεί η άδεια. Τώρα, έχουμε συλλήψεις για πολύ συγκεκριμένο αδίκημα, σωστά? Θα τους αφαιρεθεί η άδεια, κύριε Ρωμανέ? Θα τους αφαιρεθεί η άδεια, έτσι?
5: Εφόσον υπάρχει αδίκημα, και βέβαια. Και ένας φαρμακοποιός, άμα κάνει ένα σφάλμα, θα του αφαιρεθεί η άδεια. Και ένας γιατρός, άμα κάνει σφάλμα, θα του αφαιρεθεί η άδεια.
0: Θα αφαιρεθεί και η άδεια για το ταξί, ή θα μπορεί ο ίδιος να βάζει οδηγό και να αξιοποιεί δηλαδή το ταξί και να εισπράττει?
5: Δυστυχώς υπάρχουν παραθυράκια τέτοια, όπως το λέτε, που θα μπορούν
0: αλλά
5: να εξαναδείς.
0: Αυτή είναι η ουσία όμως, έτσι δεν είναι? Γιατί και ο οδηγός, και όχι ιδιοκτήτης, ο οδηγός δίνει τα χρήματα ουσιαστικά τα περισσότερα στον ιδιοκτήτη του ταξί, του οχήματος. Άρα αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους και πάλι, θα τσεπώνουν τα χρήματα.
5: Βεβαίως. Γι' αυτό ζητάμε αυστηροποίηση των κανόνων. Γι' αυτό ζητάμε αυστηροποίηση και από τον υπουργό, τον κύριο Ξοχοίδη, να υπάρξουν περισσότερα μπλόκα, περισσότερη έλεγχη. Είναι η μόνη λύση. Σας μιλάω ειλικρινά, γιατί και εμείς έχουμε φτάσει και έχουμε απειδήσει.
1: Ναι, απλά μην αναρωτιέστε, κύριε Ρωμανέ μου, μετά τα απανωτά αυτά φαινόμενα, γιατί ο κόσμος στρέφεται στις άλλες εταιρείες, έτσι, ναι. Και δεν επιλέγει ταξί. Διότι όταν εγώ θα μπω στην εφαρμογή μου, ξέρω από πού θέλω, πού να πάω, και μου βγάζει εφαρμογή και όλες πόσα θα πληρώσω. Διότι αν είναι να πάρω ένα ταξί που εγώ ναι θέλω να στηρίξω εσάς, τον κλάδο σας, αλλά αν είναι να με κλέψετε.
5: Η εφαρμογή μας είναι ταξί. Εμείς είμαστε άνθρωποι της εφαρμογής και της εφαρμογής και της οποιαδήποτε εφαρμογή.
1: Μιλάω για την Uber, για παράδειγμα. Καταλάβατε.
5: Uber έχει ταξί.
1: Ναι, Uber έχει ταξί, αλλά δεν, είναι, δεν είστε όλοι μέσα στην Uber. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβατε.
5: Είναι μια μεγάλη,
1: Εγώ όταν φτάνω στο αεροδρόμιο, τώρα μπορεί να μην ενδιαφέρει τους τηλεθεατές αυτό που θα το πω, αλλά θα το πω για να καταλάβουμε λίγο και το πρόβλημα που υπάρχει. Εγώ όταν φτάνω στο αεροδρόμιο με μία πτήση, επειδή μένω Σπάτα, που είναι πολύ κοντά, το γνωρίζετε, κανένα συνάδελφός σας, όταν με ρωτάει πού πάω, δεν με πάει με χαρά. Δυσανασχετή. Επομένως, τι κάνω?
0: Το ίδιο ισχύει και Uber, για μένα, ναι. Που μένω Αγία Παρασκευή, γιατί θεωρούμε επίσης πολύ κοντινή κούρσα
1: από
0: το αεροδρόμιο.
1: Σκέψου λοιπόν από Σπάτα.
0: Κύριε Ρωμανέ, σκεφτείτε, είναι πολύ κοντά αυτές οι περιοχές, έτσι γειτνιάζουν ουσιαστικά.
5: Καταλαβαίνω απόλυτα τι μου λέτε και σας ακούω ευλαβικά, γιατί είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά θα σας πω και πάλι ότι στην Uber απλά δεν υπάρχει ένας προορισμός και ο οδηγός δεν βλέπει τον προορισμό και απλά διεκδικεί παραπάνω στην Uber. Έτσι, και στην κάθε Uber. Όμως, και από την Uber εμείς ζητήσαμε και από το κράτος, τόσα χρόνια ζητάμε θεσμοθέτηση. Θεσμικά, όπως και εμείς είμαστε σαν ταξί, λειτουργούμε θεσμικά, να λειτουργούν και οι εφαρμογές. Ναι. Για να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε.
1: Εντάξει, πάντως...
5: Και το έργο μας το ίδιο. Και οι οδηγοί της Uber είναι οι οδηγοί που είναι και στην πιάτσα του αεροδρομίου και στην πιάτσα του λιμανιού. Και οι οδηγοί της Φρυνάου και της κάθε εφαρμογής και του κάθε ραδιοταξί, είναι ακριβώς οι ίδιοι οδηγοί.
1: Εντάξει, απλά δεν είναι όλοι οι οδηγοί ταξί μέσα σε αυτές τις εταιρείες, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και προφανώς το πρόβλημα δημιουργείται από αυτούς που δεν είναι στις εταιρείες. Γιατί είναι στις εταιρείες, όχι απλά τους πετάνε. Μπορεί να τους πετάξουν από αυτές τις εταιρείες, ακόμη και για ένα σχόλιο για το αν το ταξί, ας πούμε, δεν ήταν καθαρό ή αν ο οδηγός δεν ήταν καθαρός, ευγενικός κλπ.
5: Υπάρχει μια αστηρότητα και υπάρχει ένας έλεγχος. Άρα, πού καταλήγουμε? Ότι αυτοί οι οδηγοί που δεν είναι σε εφαρμογές και έχουν δημιουργήσει αυτά τα γκέτα και βρίσκονται σε αυτές τις τοποθεσίες, αυτά τα πόστα που λέμε, θα πρέπει η ίδια η αστυνομία να αυξήσει τα μπλόκα, τους ελέγχους και μαζί με τη συνεργασία τη δική μας να μπορέσουμε να αποπέμψουμε.
1: Καλά, η αστυνομία τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή. Τι μπορεί να κάνει η αστυνομία? Θα κάνει ένα μπλόκο σε ένα ταξί που εμένα με μεταφέρει από το λιμάνι, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο. Και πού θα ξέρει τι θα μου ζητήσει στο τέλος, ας πούμε, ο συνάδελφός σας?
5: Όταν θα φτάσει το αυτοκίνητο στο λιμάνι για να αποβιβάσει, όπως ο προχθεσινός συνάδελφος που ζήτησε 80 ευρώ, αυτό το που βγήκε στην τηλεόραση και δημοσιοποιήθηκε από τα παιδιά του 17χρονους, θα μπορούσε στο λιμάνι του Πειραιά φτάνοντας να υπάρχει ένας έλεγχος. Υπάρχει μεγάλος έλεγχος όπως και στο αεροδρόμιο και να τον ελέγξει και τα παιδιά να είναι εξασφαλισμένα. Όταν το αυτοκίνητο θα φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά να αποβιβάσει στα πλοία, στα κουραγερόπλια και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, εκείνη τη στιγμή του ζητάει τα λεφτά. Θα φοβηθούν, θα τα δώσουν, έφυγε. Όταν υπάρχει όμως ένας έλεγχος, μια αυστηροποίηση στο λιμάνι, δεν θα ελαχιστοποιήσουμε κατά πολύ αυτές τις πιθανότητες. Εκεί καταλήγουμε.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρωμανέ. Πρέπει να προχωρήσουμε.
5: Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε οι εκπομπές να
1: να βοηθήσουν για να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι.
0: Μακάρι.
1: Για το καλό και, του κλάδου σας. Για το καλό και του κλάδου
0: σας. Πρωτίστως. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ρωμανέ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαϊών είναι εδώ μαζί μας. Να δούμε τα του καιρού. Πώς θα εξελιχθεί.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νιώσαμε χθες μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό είναι η αλήθεια.
6: Λίγο παραπάνω σήμερα.
0: Λίγο παραπάνω,
6: Ναι, μέχρι σήμερα, αύριο πέφτει η θερμοκρασία πρόσχερα, γιατί το σοδογύρο θα ξανανεύει. Σκαμπανεβάσματα ουσιαστικά, χωρίς ακραίες ζέστες. Η πιο ζεστή μέρα μέχρι και τις 15 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι την επόμενη Τετάρτη, θα είναι η Κυριακή, όπου θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και μετά θα πέσει λίγο Δευτέρα-Τρίτη. Από τις 15 και μετά θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα έχουμε ένα διάστημα έντονη ζέστη. Πιθανό να προκύψει αργότερα προς τις 20 και ένα επεισόδιο καύσωνα. Μάλλον ήπιο. Αλλά ακόμα είναι νωρίς σχετικά. Φαίνεται πάντως από τις 15 και μετά να μπαίνουμε σε ένα διάστημα περισσότερη ζέστη. Θα έλεγα μάλλον τις περισσότερες ζέστης μέχρι τώρα το φετινό καλοκαίρι.
1: Απόλυση θερμοκρασίας και διάρκεια θα έχει, με συγχωρείς λίγο.
6: Φαίνεται να έχει μια διάρκεια, αν και το λέω είναι ακόμα νωρίς, αλλά φαίνεται να έχει μια διάρκεια από τις 15 και μετά, δηλαδή να έχει μια διάρκεια αυτή η ζέστη και θα δούμε αν θα εξελιχθεί σε επεισόδιο καύσωνα. Γιατί θα υπάρξουν πολύ θερμές αέριες μάζες στην Αλγερία, την Ισία. Μιλάμε για πολύ, πολύ θερμές αέριες μάζες εκείνες μέρες μετά τις 15.
1: Εκεί, δηλαδή.
6: Θα επηρεάσουν την Ιταλία σίγουρα με καύσωνα. Και θα δούμε αν θα επηρεάσει και πιο ανατολικές περιοχές, όπως είναι η χώρα μας, μάλιστα, την Ελλάδα.
0: Πώς είμαστε?
6: Δεν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, ούτε θα έχουμε μέχρι 15 πολύ ισχυρούς ανέμους. Πρόσχερα, αύριο λίγο θα ενισχυθούν μόνο μέχρι το πρωί, μεσημέρι, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, μέχρι τα 6 με 7 μποφόρ. Αλλά πρόσχερα, για λίγο μετά θα πέσουν το μεσημέρι. Γενικά δεν μπαίνουμε σε ένα διάστημα με ισχυρούς ιδιαίτερα ανέμους. Με τα μελτέμια δηλαδή να είναι
0: τώρα
6: πολύ ισχυρά.
0: Δεν σε ρωτάμε, γιατί ο κόσμος, υπάρχει πολλοί κόσμο που ξεκινάει.
6: Ναι, που ταξιδεύει. Σωστά.
0: Και ταξιδεύει, έτσι, και ενδιαφέρεται.
6: Σωστά.
0: Να
6: και σήμερα είναι καλοτάξιτες θάλασσες. Δηλαδή μέχρι τα 4 με 5 μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο αυτό είναι τα 6 μποφόρ. Καλό ο καιρό σήμερα. Λοιπόν, καλό ο καιρό σήμερα. Με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική στερεά, το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και το βράδυ, αργά όμως τη νύχτα, προς τα μεσάνυχτα και αύριο το πρωί θα βρέξει στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όπως είπαμε, οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν ξεπερνούν τα 4 με 5, μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο φτάνουν τα 6 μποφόρ και στο Ιόνιο στα 4 με 5 μποφόρ δεν είναι ισχυροί άνεμοι, ιδιαίτερα σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία, όπως είπαμε, ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα στους 32 με 35. Τοπικά θα φτάσει και στους 36 με 37 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. Εκεί περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα βόρεια του νομού. Υπάρχει πιθανότητα μικρή σχετικά να βρέξει πολύ, πολύ περιορισμένα στα βόρεια, προάστια κυρίως γύρω από την Πάρνηθα. 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Και κυρίως νότιοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως το βράδυ. Αργά τη νύχτα θα βρέξει προς τα μεσάνυχτα και μετά θα βρέξει τοπικά κυρίως στα ανατολικά του νομού. 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Αλεξανδρόπολη με νεφώσεις, διαστήματα ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο 32 βαθμούς με πολύ καλό καιρό, όπως και στην Κερκύρα πολύ καλός καιρός, 31 βαθμούς το μεσημέρι. Νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Τρίπολη, μικρή πιθανότητα να βρέξει, 30 βαθμούς το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, ανεβαίνει λίγο υδράργυρο στην Κρήτη. 34 βαθμούς στα Μέγαρα σήμερα, 32 στον Πειραιά, 33 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 31 και στο Λαύριο 32 με 33 θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, οπότε είμαστε καλά μέχρι 15 Ιουλίου, από εκεί πέρα βλέπουμε.
0: Εδώ εντάξει, θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Δεν γλιτώνει. Ακριβώς. Θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Γιώργος Καλιακμάνης.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Μας εδώ.
0: Το θέμα μου.
7: Καλημέρα, παιδιά. Το
0: θέμα, Γιώργο, είναι ότι. Όχι, Γιώργο.
1: Σε μένα απευθύνεται. Περίμενε. Περίμενε, μην βιάζεσαι.
0: Το πρώτο είναι ότι ο Καλιακμάνης είναι πάλι σπίτι. Αυτό με ανησυχεί. Έχει πολλές μέρες να φύγει να πάει στην περιφέρεια, να πάει το Λακαρνανία.
1: Παιδί μου, πρέπει να γυρίσει, να πλύνει κανένα πουκάμισο, να πλύνει κανένα παντελόνι, λίγο να συνταχθεί για να ξεκινήσει ξανά.
0: Δεν ξέρω. Μπαίνω σε υποψίες.
7: Ήμουν πριν τρεις μέρες στο νομό του Λακαρνανίας.
1: Εντάξει. Και τώρα φαντάζομαι ενώ Σαββατοκύριακο ξανά.
7: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση του Αιγείου. Η οποία εξελίσσεται κάπως περίεργα, Γιώργο Καλιακμάνη, υπό την έννοια ότι έχει παρέλθει αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμη δεν έχουμε ουσιαστικά την απάντηση στο πώς εντοπίστηκαν νεκροί η μητέρα και ο γιος μέσα στο σπίτι. Έχουμε τη σύλληψη του συντρόφου εδώ και καιρό. Δεν έχουμε το μαχαίρι, το επίμαχο μαχαίρι που κατάφερε τις μαχαιριές, όποιος εν πάση περιπτώσει κατάφερε τις μαχαιριές.
7: Το έχουμε. Τι εννοείς το έχουμε. Το μαχαίρι βρέθηκε.
0: Έχουμε ένα άλλο μαχαίρι.
7: Κάτω, Όχι, όχι. Βρέθηκε το μαχαίρι κάτω από τη γυναίκα αυτή. Απλώς δεν είχε ίχνη
1: και
0: DNA. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό εννοώ. Ότι έχουμε ένα μαχαίρι, όχι όμως το φωνικό μαχαίρι.
0: Δεν έχουμε το φωνικό μαχαίρι.
7: Το φωνικό είναι γιατί στην κόψη του είχε το αίμα των δύο ανθρώπων, νομίζω.
1: Χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα είναι το φωνικό αυτό
7: χωρίς
1: μαχαίρι.
7: Χωρίς δακτυλικά.
1: Α, έχει καθαριστεί ναι, δηλαδή.
7: Ή έχει καθαριστεί ή μπορεί και να μην αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα. Το έχουμε δει πολλές φορές η αστυνομία όταν έχει πιάσει κάποια έχει βρει κάποια αυτοκίνητα τα οποία έχουν κλαπεί, έχουν πάρει μέρος σε εγκληματικές ενέργειες. Προσπαθούν από το τιμόνι να πάρουν DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα και βλέπουν ότι δεν υπάρχουν.
0: Αυτό γίνεται το ακούω
7: αυτό.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου, Γιώργο.
7: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορεί
7: εγώ
0: δηλαδή
7: το ακούω από την αστυνομία και από τις
0: το έχεις ακούσει ποτέ εσύ ότι μπορεί να ακούσεις επιφάνεια, να κουμπίσεις επιφάνεια και να μην αφήσουμε ίχνη DNA ή δακτυλικό αποτύπωμα.
7: Καταρχήν να σας πω για τα αποτυπώματα.
0: Ναι.
7: Να σας δείχνω. Αν πιάσω εγώ ας πούμε το κινητό. Αν το πιάσω το κινητό θα αφήσει αποτυπώματα.
1: Ναι.
7: Αν όμως σύρω το χέρι μου επάνω θα αφήσει αποτυπώματα.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ολόκληρη επιστήμη. Όταν πας να καταφέρεις 20 μαχαιριές και μετά να γίνει όλο αυτό το σκηνικό που έχει γίνει εκεί πέρα τώρα, πολύ δύσκολα δεν θα έβρισκες αποτυπώματα.
7: Ναι. Το θέμα είναι ότι περιμέναμε από τη ΔΕΕ τις αναλύσεις. Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Mm-hmm. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, στη γυναίκα.
1: Ναι.
7: Γιατί αρχικά είχε διαρρεύσει ότι υπάρχει ένα χτύπημα στην πλάτη. Δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη. Άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες, προσπάθεια,
0: αυτοχειρίας.
7: Το κάνουν οι αυτόχειρες πολλές φορές, να δοκιμάζουν κόβοντας τα χέρια τους και μετά να αυτοκτονούν. Τώρα θα μου πείτε
1: δηλαδή,
7: πόσο εύκολο
1: Γιώργο,
7: να αυτοκτονήσει ένας.
1: Έχουμε πλήρη ανατροπή σε αυτή την υπόθεση. Δεν λέω ότι είχαμε καταλήξει κάπου, αλλά όλα τα στοιχεία συνέκλυναν στο ότι ο Ιταλός σύντροφος είναι αυτός που έχει σκοτώσει
0: και
1: τον γιο, τον
0: 25χρονο. Και ότι αποκλείεται να σκοτώθηκαν.
1: Και τη μητέρα. Δηλαδή τώρα τι έχουμε πλήρη
7: φυσικά
1: ανακοπή.
7: Και δεν έχουμε καταλήξει κάπου, γιατί αν είχαμε καταλήξει κάπου θα λέγαμε από την αρχή ο δολοφόνος. Ενώ λέγαμε ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος, ο δράστης.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία,
1: ο οποίος έχει προφυλακιστεί
7: αυτός ο άνθρωπος. Έχει προφυλακιστεί.
1: Που η προφυλάκηση του προφανώς κάτι σημαίνει για τις δικαστικές αρχές.
7: Ότι
1: πέρασε από έναν εισαγγελέα, πέρασε από έναν ανακριτή, αυτό λέω. Άρα έχουμε πλήρη ανατροπή. Αν.
7: Ναι, Γιώργο, σημαίνει ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις ή αποδείξεις προκειμένου να τον βάλουν στο κάδρο ως ύποπτο και ως κατηγορούμενο.
0: Ή το αντίθετο,
7: το
0: ότι δεν βρέθηκε καμία παραβίαση της πόρτας, ότι ήταν ο μοναδικός που ήταν μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι μπορεί και δια της ατόπου ουσιαστικά να κατέληξαν οι αρχές ότι πιθανότατα είναι αυτός ο δολοφόνος, έως ότου το αποδείξουμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ακόμη συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
7: Καταρχήν, όλοι εμείς που σχολιάζουμε το συγκεκριμένο έγκλημα, δεν ήμασταν στον τόπο του εγκλήματος. Εγώ mm-hmm. πήγα εκεί, αλλά δεν ήμουν μέσα στο σπίτι, δεν πήγαμε στο σπίτι. Αν έμπαινα μέσα στο σπίτι την ώρα που ήταν η νεκρή εκεί κάτω, ήξερα να πω πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να αναλύσουμε πράγματα σύμφωνα με αυτά που διαρρέονται από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από την αστυνομία κλπ.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, τώρα, από τη στιγμή που έρχεται η ΔΕΕ και λέει ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να ενοχοποιούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο μέσα στο δωμάτιο.
0: Ναι.
7: Καθώς επίσης και ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνει ότι καθαρίστηκε ο χώρος. Γιατί από την αρχή η αστυνομία μιλούσε για καθαρισμό του χώρου. Και αυτό μπορεί να μην αποτυπώθηκε στη δικογραφία, αλλά διέρευσε μεταξύ των αστυνομικών ότι οι αστυνομικοί πρώτοι που μπήκαν μέσα μύρισαν αλκοόλ.
1: Ναι. Νομίζω,
7: όμως,
1: Γιώργο,
7: δεν αποδεικνύεται από τα ευρήματα.
1: Αυτή η υπόθεση στράφηκε.
7: Όμως υπάρχουν και άλλα ερωτήματα.
1: Αυτή η υπόθεση στράφηκε προς αυτά τα συμπεράσματα που είχαμε μέχρι στιγμής, τις εικασίες τέλος πάντων, επειδή δεν είχαμε ίχνη παραβίασης, επειδή δεν κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού κανέναν άλλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι πλην ναι. των τριών που βρίσκονταν εκεί, και επειδή μας έκανε φοβερή εντύπωση καταρχάς μία μάνα με το γιο της να άλληλο σκοτωθούν.
7: Γιώργο,
1: και πώς γίνεται ένας άνθρωπος σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών, να μην έχει ακούσει κάτι, πυροβολισμούς,
7: αυτά είναι ερωτήματα.
1: Ενώ κοιμότανε.
7: Βέβαια, αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Δεν είναι εύκολα στην απάντηση.
0: Ξεκίνησες δηλαδή, κάτι να πεις. Υπάρχουν και άλλα. Τι ξεκίνησες να πεις.
7: Όχι, έλεγα. Γιατί ο Γιώργος πάντα ρωτάει πράγματα εκεί που προσπαθώ να ολοκληρώσω μια άποψη.
0: Δεν πειράζει. Καλά, καλή έτσι είναι, γίνεται ωραία συζήτηση. Βγαίνουν περισσότερα στοιχεία.
7: Είναι καλό δημοσιογράφο.
1: Ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, εννοείται αυτό, το πιστεύω και για τους δυο σας. Αυτό που είπαμε για την παραβίαση. Αν κάποιος είχε τα κλειδιά, θα υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Τα κλειδιά της πίσω πόρτας εννοώ. Γιατί στο δωμάτιο που οδηγεί, εκεί που βρέθηκαν οι δύο νεκροί, υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί στο πίσω μέρος της οικίας. Αυτή, αν κάποιος είχε λοιπόν τα κλειδιά ή αν η πόρτα αυτή ήταν ξεκλείδωτη, μιλάμε για καλοκαίρι, που ξέρω εγώ ότι δεν ήταν όχι απλώς ξεκλείδωτη, ότι δεν ήταν ανοιχτή. Και μπήκε κάποιος, σκότωσε και μετά βγήκε σαν κύριος και την έκτισε.
0: Τώρα το έχεις κάνει ακόμη γιατί... πιο περίπλοκο ναι. όλο έτσι.
7: Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι πάντα όταν εξέταζα μια υπόθεση που δεν είχε να κάνει με ανθρωποκτονία, είχε να κάνει με άλλες εγκληματικές πράξεις, αλλά με εγκληματικές οργανώσεις. Πάντα έβλεπα το προφανές, αλλά είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να συνέβησαν και άλλα πράγματα και πολλές φορές δεν έβγαινε το προφανές, έβγαιναν τα άλλα.
1: Ναι, έπεφτες μέσα λοιπόν, εσύ.
7: Μπορεί να μην έπεφτα, μπορεί και να έπεφτα, όμως έβγαιναν άλλα πράγματα από τα προφανές.
0: Θα το δούμε.
7: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει έγκλημα τον οποίο δεν εξιχνιάζεται, έτσι. Μπορεί να
7: υπάρχουν εγκλήματα που δεν εξιχνιάζονται. Υπάρχουν εγκλήματα που δεν εξιχνιάζονται από λάθη των αρχών μόνο.
1: Ωραία. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτή την Κινέζα, τη μεταφράστρια στη Λούτσα, βρε Γιώργο. Πόσες ημέρες τώρα αγνοείται κανένα σημείο.
7: Πολύ μπλεγμένη υπόθεση. Πάρα πολύ μπλεγμένη υπόθεση. Αυτή η γυναίκα ασχολιόταν με πολλές οικονομικές δραστηριότητες. Τόσες που κι εγώ που μου εξιστορούσε ο σύζυγος τη μία μετά την άλλη δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω. Με πολλούς ανθρώπους που και το παρελθόν τους είναι περίεργο.
0: Το αντικείμενο, δούμε, λες λοιπόν, οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή δώσω μας ένα-δύο παραδείγματα.
7: Λοιπόν, εννοείς, ήταν μεσάζοντας σε Κινέζους με Golden Visa που έπαιρναν κτίρια, σε Κινέζους που έπαιρναν επιχειρήσεις. Ήταν νομικός εκπρόσωπος κάποιων επιχειρήσεων. Νόμιμη εκπρόσωπος, συγγνώμη. Νόμιμη εκπρόσωπος σε κάποιες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δάνειζε ακόμα και χρήματα. Δεν ξέρω πώς τα δάνειζε αυτά τα χρήματα. Μου έκανε εντύπωση πώς μπορεί μια γυναίκα...
0: Τα δάνειζε και ζητούσε με τόκο την επιστροφή, τους εννοείς.
7: Αυτό το ξέρω.
0: Αυτό
7: δεν το ξέρω εγώ. Ξέρω όμως ότι δάνειζε. Γιατί μου είπε ο σύζυγος ότι δάνειζε 100.000, 30, 20, 50 σε διαφορετικά πρόσωπα.
1: Άρα
7: με κάποια πρόσωπα
1: μπορεί...
7: ήταν σε αντιδικία δικαστική.
1: Άρα λες ότι κάτι μπορεί να έγινε στα ραντεβού που είχε εκείνη την ημέρα.
7: Εγώ γιατί το έχω πει πολλές φορές. Θα συνεχίσω να το λέω.
1: Ναι.
7: Είτε αυτή τη γυναίκα την εξαφάνισαν με βίαιο τρόπο, της έκαναν κακό, είτε έφυγε η θελημένη. Να αυτοκτόνησε, το αποκλείω εντελώς. Γιατί σε κάποια εξαφάνιση βάζουμε και αυτό στο κάδρο.
1: Καλά, ναι,
7: εγώ οφείλω να σας πω λοιπόν ότι η αυτοκτονία είναι ένα σενάριο που δεν παίζει καν. Τα άλλα δύο σενάρια παίζουν με επικρατέστερο κάποιος να της έκανε κακό. Αλλά στο κέντρο της Αθήνας...
1: Ναι.
7: Δηλαδή αυτός που ήθελε, αν κάποιος είχε προαποφασίσει να της κάνει κακό. Εχθές πήγα τη διαδρομή μαζί με το σύζυγο που ακολούθησε αυτή η γυναίκα για να πάει στη στάση του λεωφορείου. Περνάς από τόσα μέρη που είναι ερημικά και δεν υπάρχουν κάμερες, νεκρά σημεία, που θα μπορούσε, αν ήθελε κάποιος να την απαγάγει και να τη σκοτώσει, να τη σκοτώσει, να το κάνει εκεί.
1: Λες από τη Λούτσα
7: στο κέντρο
1: ακόμη.
7: Της Αθήνας.
1: Λες από ναι, τη Λούτσα ναι, ακόμη ναι. αυτά τα σημεία
7: ναι,
1: τα τυφλά.
7: Ναι, από τη Λούτσα. Στη Λούτσα.
0: Ο σύζυγος τι σου είπε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο σύζυγος τι σου είπε, τι πιστεύει.
7: Ο σύζυγος λέει ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να φύγει μόνη της. Την αυτοκτονία την, και αυτός την αποκλεί εντελώς. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος κάποιος να την εξαφανίσει ή να τη σκοτώσει. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Άρα τα αποκλεί όλα ο σύζυγος. Μάλιστα.
7: Κάτι συνέβη όμως.
1: Ευχαριστούμε okay. πολύ Γιώργο Καγιακμάνη.
7: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε λίγο Άγκυρα.
0: Ναι, πάμε
1: έχουμε αντιδράσεις, όπως είπαμε, από την τουρκική πλευρά για την δήλωση του Πρωθυπουργού Νίκο Νανούρη.
2: Και υπάρχει έντονη ενόχληση και δυσαρέσκεια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, που αυτή τη στιγμή η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κατηγορούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ. Αναφέρουν στη δήλωσή του για το κάσους Μπέρλι ότι η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αναφέρει το Αχαμπέρ και το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι προέβησε σκανδαλώδεις δηλώσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών Μελών και αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αφορμή και όσα, για τα όσα απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την ομιλία που είχε ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και για το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα του F-35. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα σχετικά με τη η δήλωση, μάλλον.
1: Καλά, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό,
0: και,
1: Νίκο.
0: Και φανταζόμαστε βέβαια πολύ ψηλά έτσι. Και στα, δεν ξέρω, και στα όσα θα συζητήσουν οι ηγέτες μεταξύ τους σήμερα στη Σύνοδο.
1: Και επίσης, μη γελιόμαστε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήξερε τι έλεγε
0: καλά,
1: και ήξερε και τις αντιδράσεις επίσης που θα προκαλέσει, οι οποίες ήταν και άμεσες, Νίκο, μέσα σε λίγα λεπτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως θα σε δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, άρα μπορεί να μας έχεις και επιπλέον ρεπορτάζ πάνω στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
0: Να δούμε, λοιπόν, αν θα υπάρξουν και δηλώσεις στήριξης, θα ερωτηθούν τώρα οι ηγέτες, έτσι.
1: Δεν πρέπει.
0: Θα ερωτηθούν οι ηγέτες, εννοείται, όσοι προσέρχονται. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ούτως ή άλλως, θυμάσαι ότι τις προηγούμενες ημέρες που συζητάγαμε λίγο τα τη Συνόδου, εδώ με τους ειδικούς διεθνολόγους, σε ερώτηση αν θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε επιπλέον, αν είναι μια καλή ευκαιρία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ για τις σχέσεις μας με την Τουρκία και για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, όλοι έλεγαν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
0: Κάτι
1: αυτή
0: το οποίο λέγαμε ανέκαθεν, ακόμη και για τα πιο μικρά και για τα πιο μεγάλα. Ναι. Θέλω να σου πω, το ίδιο έχουμε κάνει και για το μεταναστευτικό, ότι έπρεπε να το διεθνοποιήσουμε το θέμα αυτό, και για πολλά άλλα, και για τις προκλήσεις φυσικά, και για τους χάρτες στη Γαλάζια Πατρίδα, και για τα βιβλία τα οποία μιλάνε για τη Γαλάζια Πατρίδα και είναι μέσα στα σχολεία στην Τουρκία.
1: Και πώς εξελίσσαμε μετά αυτή την κουβέντα, λέγαμε να δούμε θα πάρουν και μια στάση εταίροι μας. Ναι. Ή θα σκώνουν τα χέρια και θα λένε βρείτε τα μεταξύ σας.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό ρεύματος?
2: Ίδιος.
1: Με τον προηγούμενο.
2: Και με τον επόμενο.
1: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
3: Με το Protergia Picasso, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Picasso που σου ταιριάζει στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: εποχής μας είναι αυτό, της εποχής μου ή σου.
1: Τώρα ξέρεις, σκεφτόμουν εγώ.
0: Τι.
1: Που είδα τα βουλάκια εκεί το πρωινό.
0: Εσύ, Γιώργο, έφαγες.
1: Λίγο έφαγα.
0: Τι λίγο.
1: Μου άνοιξε την όρεξη ο Νανούρης, παιδί μου. Τι να μου κάνει τώρα που έφαγα.
0: Μα τρως από τα. Πριν κοιμηθείς, τρως. Μόλις ξυπνήσεις, τρως. Μόλις έρχεσαι στο γραφείο, τρως.
2: Και δεν παίρνει και γραμμάρια.
0: Δηλαδή,
1: κάνω
0: έλεος.
1: Πολλά γεύματα, πολλά γεύματα.
0: Η κυρία Κράβαρη είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος και ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Αλεξάκης. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε. Πώς είστε καταρχάς.
3: Χος Γκελντινίζε.
2: Χος Γκελντινίζε.
3: Εσείς πρέπει να το πείτε.

0: που έχουμε την πρώτη αντίδραση. Δυσαρέσκεια υπάρχει. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Γιώργο.
1: Νομίζω ότι η συγκυρία η χρονική με τη χώρα τη δικιά μας να βρίσκεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, αλλά και την τουρκική πολιτική σκηνή να κινείται σε μια διαδικασία προσπάθειας από τον πρόεδρο Ερντογάν να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, να βρει ένα modus operandi και τον ίδιο να προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του, διερμηνεύει τα όσα συμβαίνουν. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, πέρα από το αυτονόητο ότι συμμαχία χωρίς casus belli δεν γίνεται. Αλλά αυτό αναφέρεται και στον ιστορικό κόσμο, στην ιστορική μας πολιτική σκηνή. Δηλαδή, θα μπορούσε να παραβλέψει, διότι εδώ θα γινόταν ο κακός χαμός. Ήδη γίνεται μια συζήτηση, βλέπουμε και τα πρώτα.
0: Μιλάμε για τον αναθεωρητισμό τους όμως. Δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι αναμενόμενο ότι η Ελλάδα θα απαντήσει, η Αθήνα θα απαντήσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Μα προφανώς είναι κάτι το οποίο το αναμένει και η τουρκική πλευρά. Όπως και η τουρκική πλευρά θέτει την ατζέντα της, έτσι. Ειδικά σε μια περίοδο που τα ζητήματα είναι οξυμένα και στην Τουρκία, διότι έχουν ανοιχτά ζητήματα και όπως είπαμε, θέλει να τρέξει την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συν το γεγονός ότι η Τουρκία αισθάνεται ότι απειλείται από το Ισραήλ. Και δεν καλοβλέπει τον άξονα που έχει στηθεί το στρατηγικό μεταξύ ημών και του Τελαβίου.
2: Αναφορά ο Πρωθυπουργός, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έκανε στην δήλωσή του. Έτσι, δηλαδή ήταν πολύ προσεκτικός για τα F-35, όμως το μήνυμα που έστειλε ήταν ξεκάθαρο.
1: Απλά υπενθύμησε στην Αμερικανική γερουσία, που έχει ένα σημαντικό ρόλο, βλέπουμε και τις κινήσεις που γίνονται, αλλά και στο αμερικανικό πολιτικό καταστημένο και στο βαθύ, θα έλεγα, κατεστημένο επιχειρηματικό, στο διάφορα λόμπι, ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερός σύμμαχος. Ποντάρει σε αυτό. Κακά τα ψέματα, στην Αμερική υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις για το ρόλο της Τουρκίας. Προφανώς δεν θέλουν να απομακρυνθεί. Προφανώς δεν την εμπιστεύονται πλέον. Προφανώς ο άξονας με το Ισραήλ είναι ο κεντρικός που καθορίζει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, υπάρχει και η πολιτική Τραμπ που κάνει business, είναι ο φίλος του Ερντογάν. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει δύο καρπούς για την ίδια μας χάλα και να αποφεληθεί και ο ίδιος οικονομικά.
2: Νομίζω, κυρία Κράβαρη, ότι έρχεται και αυτό που λέει και η ελληνική πλευρά, ότι προσπαθεί με διπλωματικό τρόπο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή της Τουρκίας. Δηλαδή, η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα, αυτό νομίζω ότι επιβεβαιώνει.
3: Συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ και πάρα πολύ με όσα υπόθηκαν, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε. Στην ουσία, όλοι ξέραμε το ποια θα είναι η δήλωση και δεν μπορεί σίγουρα να πει και κάτι διαφορετικό, έτσι. Από την άλλη, εγώ πάω και λίγο παρακάτω. Είναι σαν ένα επαναλαμβανόμενο σύριαλ όλο αυτό. Δηλαδή, συναντιόμαστε, χαιρετιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε και με το που πάει ο καθένας στην έδρα του, αρχίζει τις δηλώσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο μεταξύ Έλληνα Πρωθυπουργού και Τούρκου, είναι και του Τραμπ. Τον βλέπουμε πάντα, σε όλες τις συναντήσεις, να είναι ιδιαίτερα εγκάρδιος. Εγώ στάθηκα πιο πολύ σε όλες αυτά που βλέπουμε τώρα. Στις αγκαλιές, στα φιλιά, αγκαζέ.
0: Το
3: αγκαζέ το μόνιμο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
0: Και τον αποκάλεσε 4 φορές.
3: Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
0: Και ότι είναι ένας ηγέτης για τον οποίο και μόνο για εκείνον, ας πούμε, πήγε στην Άγκυρα.
3: Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ότι κανένας από τους δύο σχεδόν δεν μπορεί να περπατήσει. Ο ένας κρατάει τον άλλον.
0: Τους φέρνει πιο κοντά αυτό, λες. Τι εννοείς?
3: Όχι, εννοώ ότι η μη λεκτική τους επικοινωνία δηλώνει πολλά περισσότερα από αυτά που υπόνονται. Είναι πολύ σημαντικό αν κάποιος δηλαδή το αποκρυπτογραφήσει λίγο παραπάνω. Και φυσικά τον έχουμε δει βέβαια και στον Τραμπ σε όλες τις συναντήσεις του. Όταν είναι στον χώρο, είναι ιδιαίτερα εγκάρδιος, προσφέρει
0: έτσι
3: γενικότερα.
0: Είναι.
3: Μόλις
0: είναι,
3: πάει πίσω, τα μαζεύει όλα.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά τώρα στην ουσία, για τα F-35 ας πούμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει εξετάζουμε την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι και πολύ σημαντικά, Γιώργο, έτσι.
1: Είναι προφανές ότι και το Κογκρέσο και το State Department και κυρίως το Υπουργείο Άμυνας, πολέμου όπως λέγεται πλέον, αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία γνωρίζει ότι αν πωληθούν, δοθούν F-35 ή μπει στο πρόγραμμα, την επόμενη θα βγει μια ρέπλικα ή θα ξεκινήσει μια διαδικασία αντιγραφών, στην οποία δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να οδηγήσει λόγω των σχέσεων που έχει και με την Κίνα, αλλά και με την Ρωσία ή Τουρκία. Αυτό τους φρενάρει, τους κρατάνε ζεστούς, τους έχουν στον προθάλαμο, εξετάζεται, θα δουν, αλλά σίγουρα ό,τι έγινε με τους S-400, ό,τι έχει γίνει συνολικά με τη στάση της Τουρκίας, έχει τραυματίσει την εικόνα της στο αμερικανικό κατεστημένο. Προφανώς δεν θέλουν να την απομακρύνουν. Κακά τα ψέματα, η Τουρκία είναι μια χώρα που σε λίγο καιρό θα είναι στα 100 εκατομμύρια, έχει σοβαρά προβλήματα. Έχει

0: να είναι στους G10. Έχει πολύ μεγάλη
1: και
0: γεωγραφική σημασία.
1: Και ένα προσεκτικό, παίζει και ένα προσεκτικό ρόλο, αν θέλετε.
0: Του επιτίδει ουδέτερο πάντα, όπως είπε.
1: Ακριβώς. Και τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση και με το Ιράν και με το Ισραήλ.
2: Υπέγραψε έτσι, και μια συμφωνία με την Αγγλία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι ένας πόλος που δεν θέλουν να τον απομακρύνουν. Ναι, και η ιστορία του Μακρόν και, και των Ευρωπαίων τους θέλουν κοντά. Και είδαμε και το Ρούτε, τώρα, ο οποίος πόσο θερμός ήταν τις προηγούμενες μέρες.
3: Μεταξύ μας, πέρα από υποσχέσεις, δεν πήρε και τίποτα άλλο. Ερντογάν.
0: Τους κινητήρες και αν και εφόσον είναι τρίτης γενιάς.
1: Τους κάνουν. Χθες ήταν
2: η σύγκριση. Πήρε αγκαλιές. Δεν είναι λίγες οι αγκαλιές.
3: Ίσως αυτά που ήθελε να ακούσει, τα άκουσε, αλλά στην πράξη. Δεν είδαμε και τίποτα.
0: Μα αυτό είναι ότι F-35 σημαίνει συμμετοχή στο σκληρό πυρήνα της τεχνολογικής υπεροχής των ΗΠΑ στην αμυντική, ναι, στο αμυντικό χάρτη του παγκόσμιου.
3: Με προϋποθέσεις όμως όλα αυτά.
0: Με προϋποθέσεις. Αλλά ποιες ήταν οι προϋποθέσεις όλα αυτά.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί.
1: Και εξακολουθεί να είναι με το ένα πόδι στη Δύση, να το επισημάνουμε
0: πάντα
1: αυτό.
0: Έτσι ήταν η Τουρκία,
1: έτσι, και με το άλλο στην Ανατολή. Δεν έχουμε κάποια μεταβολή ως προς αυτό.
0: Ιστορικά αυτό είναι το DNA. Ναι. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Νομίζω ότι αυτό θέλει κιόλας.
0: Στρέφεται προς την Ανατολή, έτσι. Κακά τα ψέματα. Έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, προσπαθεί να τον πουλήσει, προσπαθεί να αξιοποιήσει και πολιτικά στο εσωτερικό του Ερντογάν, προσπαθεί να το αξιοποιήσει αμυντικά. Μην ξεχνάμε ότι ανισχύει πάρα πολύ για το Ισραήλ. Κάποια ψέματα έχουν ανταγωνιστικές σχέσεις, έστω κι αν τα φραστικά που βλέπουμε δεν αντικατοπτρίζουν τον πυρήνα των σχέσεων. Μυστικές υπηρεσίες συνομιλούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Αντιμετωπίζει με προβληματισμό το τι θα γίνει στο Ιράν. Μην ξεχνάμε, ένα Ιράν ισχυρό δεν βολεύει την Τουρκία, που έχει ένα γεγονικό ρόλο στην περιοχή. Και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της Ρωσίας και Ευρώπης, αν και εφόσον υπάρχει μια εξομάλυνση, αν και εφόσον, επαναλαμβάνω, στο Ουκρανικό. Είναι μια σκακέρα που προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή την ουδετερότητα, την επιτίδια ουδετερότητα, την ιστορική αυτή αναφορά που σήμερα τη βλέπουμε συνολικά να επιβεβαιώνεται. Να σημειώσω πάντα ότι όμως ο Ερντογάν για την Ελλάδα είναι ένας σταθερός πόλος, έτσι. Τόσα χρόνια. Υπήρξαν κλιμακώσεις, αλλά δεν υπήρξε το μη περαιτέρω. Ναι. Υπάρχει αυτή η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, κατά ψέματα, ένα κάζους μπέλι είναι ένα κάζους μπέλι. Ωστόσο, έχουμε ένα προβλέψιμο ως ένα σημείο πάντα αντίπαλο εντός εκτός εισαγωγικών.
3: Ερντογάν.
0: Και έχουμε και πολιτική σταθερότητα στην Τουρκία.
1: Πάντως, προς το παρόν, βλέπουμε μόνο τα πρωτοσέλιδα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε και επίσημες τοποθετήσεις.
0: Ναι,
1: από τουρκικά χείλη, από την τουρκική ηγεσία εννοώ, ναι, όχι τόσο στο επίπεδο, αν θέλετε,
0: σίγουρα,
1: του Προέδρου.
0: Και διαρροές θα έχουμε, έτσι, και
1: από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον Χακάν Φιντάν, δηλαδή από όλους, εν πάση περιπτώσει, να δούμε από ποιον θα έρθει. Να δούμε από ποιον θα έρθει η πρώτη δήλωση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
3: Έτσι μας έχουν συνηθίσει.
1: Πάμε στα δικά μας, να πιστέψουμε.
3: Να δούμε λίγο σήμερα τι μπορεί να περιμένουμε από όλο αυτό, Γιώργο, και να έρθουμε στο εσωτερικό.
0: Κακά τα ψέματα, έχει κυριαρχήσει το τι έχει γίνει στον κόλπο σήμερα. Νομίζω θα έχουμε συζητήσει για το χθες, μάλλον, και τα πόνερα θα τα δούμε σήμερα. Να δούμε τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται, να δούμε τελικά τι θα αποτυπωθεί σε κείμενο και σε σχέση με την όλη πολιτική της συμμαχίας. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που μας αφορά άμεσα και εμάς. Τα διμερή ΗΠΑ Τουρκίας, λίγο πολύ τα είδαμε. Νομίζω ότι εκεί, σε αυτό το πλαίσιο, θα κινηθούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη στάση των Ευρωπαίων, να δούμε πώς θα χαρτογραφηθεί η όλη εικόνα της επόμενης μέρας του ΝΑΤΟ. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας αφορά, είπαμε, άμεσα, είναι όλη η πολιτική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, που βέβαια εκεί η Ελλάδα έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, λόγω και του άξονα με το Ισραήλ, αλλά και κυρίως της βάσης
3: της Ούδας. Και με την ακρίβεια επίσης, διότι ξέρουμε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις πώς εκτινάσουν για τις τιμές, ήδη τσίμπησε η τιμή του αργού.
0: Ναι.
3: Έτσι, εντάξει, μεταφράζεται αυτό στην αγορά. Κυρία Κράβαρη, ξέρουμε όλοι πώς, ακρίβεια, κάτι που στοχεύει και η κυβέρνηση. Δηλαδή δίνει μία μάχη για να την περιορίσει όσο μπορεί.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα, θεωρώ. Δηλαδή, νούμερο ένα, πυλώνας μπροστά.
1: Και αποτυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της κυβέρνησης είναι αυτό. Τώρα έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι τόνοι με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, κυρία Κράβαρη, εδώ στο Άξιον 24, για τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ουσιαστικά έχει κάνει καταγγελίες για τον πρόεδρο της Ελλάδας. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Αναμένεται κλιμάκωση. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία βλέπει ως ένα μόνο αντίπαλο πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Και εγώ αυτό θεωρώ. Δεν ξέρω κιόλας αν τη βολεύει ή όχι. Έχει δείξει ότι το προτιμά να είναι αυτός ο αντίπαλός της. Ξέρει το έδαφος του, ξέρει το πώς να αντιμετωπίσει. Τον έχει νικήσει και πολλές φορές, 6, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, ξέρει πώς να χειριστεί επικοινωνιολογικά, τέλος πάντων, όλο το κομμάτι αυτό. Εντάξει, σίγουρα ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος πολύ.
1: Αλλά
3: εντός.
2: Αλέγκρος. Προφανώς. Παθιασμένος άνθρωπος, εννοείται. Αυτό που έχει θα το πει. Είναι και βέβαια και πάρα πολύ καταγγελτικός. Δηλαδή, ξέρει, δηλαδή το λέει κιόλας ότι...
1: Ναι, αλλά αυτά που λέει, ξέρει ότι θα τα πει και αν χρειαστεί να τα στοιχειοθετήσει, θα το κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Και το λέει και ο ίδιος αυτό.
2: Ακριβώς, και ότι δεν θα μου κάνει
1: κιόλας. Δεν λέω λόγια του αέρα.
2: Δεν θα μου κάνει κιόλας και μήνυση. Δηλαδή,
1: προκαλεί για να του κάνει μήνυση και θα απαντήσει.
2: Προκαλεί, γιατί ήταν κάτι που είπε και δεν θυμάμαι το πότε τώρα, χθες ή προχθές, ότι αφήνω, ακούγονται, το περνάω μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει και κάποιος και να απαντήσει σε όλη αυτή την στρατηγική που έχει αναπτύξει ο κ. Τσίπρας. Επομένως. Θεωρώ ότι θα κλιμακωθεί λίγο κι άλλο. Εντάξει, θα υπάρχει μια ύφεση.
3: Τώρα από κυβερνητικά στελέχη δείχνει ότι έχει επιλέξει πολιτικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, Γιώργο.
0: Ναι, νομίζω ότι προς ώρας, γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το κόμμα Σαμαρά, όχι πως θα αποτελεί τον κεντρικό με τοπικά προς αντιπαράθεση αντίπαλο.
3: Αλλά δεδομένο είναι ότι κάνει κόμμα Σαμαρά.
0: Είναι δεδομένο, απλά θα αποτελέσει και μια ακίδα, το οποίο θα δημιουργήσει μια πληγή στην παράταξη.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Ναι, βέβαια καλό να το δούμε.
2: Εγώ δεν
0: έτσι.
2: Είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Ναι, νομίζω θα κριθεί το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όμως αυτό που είπε και η κυρία Γκράβα είναι ότι έχει επιλέξει, προσπαθεί να πολλώσει για να κρατήσει και δυνάμεις. Μην το ξεχνάμε. Το βασικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας είναι τι θα κάνει με αυτούς τους 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί εκτιμάται το ΤΑΙΟΤΑ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό, ας πούμε, αντίπαλο. Που αναθυμίζοντας, ανιστορώντας το παρελθόν, ξυπνώντας ανακλαστικά του 2015, όλη αυτή την ιστορία τότε, ή να αναγεννήσει το αφήγημα που τον τραυμάτισε όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορέσει να επανέλθουν στο Μαντρί, όπως έλεγε και ο Ευάγγελος Αβέροφ. Είναι το μεγάλο του στοίχημα.
1: Συγγνώμη, είπε κάτι. Αν δεν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, τι προσπαθεί να επιτύχει. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε. Γιατί οι περισσότεροι εξημών νομίζω λέμε ότι θα κάνει σίγουρα ακόμα, ειδικά μετά τα TikTok, έτσι.
2: Δεν είναι κάτι αξιοποιώ ένα μέσο. Περισσότερο μιλάει, περισσότερο αφήνει υπονοούμενα.
1: Αν δεν το κάνει για να κάνει κόμμα, τι προσπαθεί να επιτύχει, δηλαδή. Το αντίθετο.
2: Το αντίθετο.
1: Να συσπυρώσει.
2: Όχι να συσπυρώσει, να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι περισσότερο, ο κ. Σαμαράς, περισσότερο αυτό που είπα, δηλαδή αυτό που λέει είναι λιγότερο σημαντικό από αυτό που δεν λέει. Έτσι. Είναι μια στρατηγική κι αυτή. Είναι πολύ αργά, θα έλεγα εγώ, στα δικά μου μάτια, για να μην έχει κάνει την κίνηση ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι βγάζω...
3: Δηλαδή ότι οι κινήσεις που κάνει ο μηχανισμός του κ. Mm-hmm. Σαμαρά, γιατί κακά τα ψέματα τώρα... Πρώην Πρωθυπουργός έχει έναν μηχανισμό και γνωρίζει και πολύ καλά να κινείται. Δεν είναι έτσι στοχευμένες ούτως ώστε και το Σεπτέμβριο, γιατί νομίζω ότι ακούγεται πως το Σεπτέμβριο ή τουλάχιστον την ημέρα που θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, τότε θα ανακοινώσει και το κόμμα. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις κάτι.
3: Λέω ότι συζητιέται.
1: Γιατί σε άκουσα πολύ σίγουρο.
2: Εγώ και πάλι λέω ότι πάλι είναι πολύ νωρίς, ότι θα το εξαντλήσει. Εγώ το λέω από την πρώτη μέρα.
0: Νομίζω ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Δεν θέλει να πάει σε μια μετοπική αντιπαράθεση, να ανακοινώσει σήμερα ακόμα και να αρχίσει να αντιμετωπίζει πειρά, να βγει στο ανοιχτό πεδίο της μάχης. Θέλει την τακτική του ανταρτοπολέμου. Έχει μια σκακέρα. Προχθές πήγε στην εισαγγελία του Αερίου Πάου. Ποιος στόχος? Να βγάλει, ας το πούμε έτσι, μιλώντας και με μοντιαλικούς όρους, στη σέντρα και τη δικαιοσύνη και την πολιτική εξουσία. Δηλαδή, περιμένει να δει. Θα ανοίξει πάλι ο φάκελος. Ο φάκελος, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να ανοίξει. Αν είσαι εξημών, καταθέσει κάποια στοιχεία. Κάποιος πολίτης, οποιοδήποτε, ή αν κρίνει η δικαιοσύνη ότι υπάρχει κάτι καινούριο. Επανέρχεται. Ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να σπρώξει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα άκουσμα για την κυβέρνηση αυτό. Το θέμα των υποκλοπών. Βλέπουμε ότι αρχίζει και συζητείται. Είναι σημαντικό και για τα θέματα της οικονομίας. Κατά ψέματα, μια χώρα που ομνεί σε επενδύσεις, θέλει μια αναπτυξιακή ρότα, όταν έχει οικονομικούς παράγοντες να παρακολουθούνται ή πολιτικούς παράγοντες ή υπάρχουν οσμές. Σκανδάλων, κακά τα ψέματα δεν έχει και την καλύτερη σήμανση στο εξωτερικό. Αυτά προσπαθεί να κάνει.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που αφήνει τους άλλους να φαντάζονται για το κόμμα, για το αν θα κατέβει, για το τι μπορεί να γίνει, είναι πολύ πιο σημαντικό από τις κινήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπετε, συζητάμε μόνιμα το τι θα κάνει. Έχουμε μπει σε όλη τη διαδικασία.
3: Το χειρίζεται σωστά ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση, το λέγαμε και χθες, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρωτοασχολείται με το TikTok, εμάς μας φάνηκε πάρα πολύ άνετος.
2: Θα σας πω, δεν πρωτοασχολείται με το TikTok. Το TikTok το έχει, μόνο που αρκετό καιρό πίσω, μόνο που αυτό που έκανε ήταν να αναπαράγει βίντεο που στην ουσία έστελνε σε άλλα μέσα. Έτσι. Είδαμε λοιπόν να μπαίνει σε μια τέτοια τακτική, γιατί θέλει να αποφύγει τα media και να αποκτήσει μια πιο αλληλεπιδραστική επαφή με το κοινό.
1: Εγώ τόσο βίντεο, κυρία Κράβαρη, δεν θα μπορούσα με την πρώτη μου επαφή με το TikTok να κάνω. Θέλω να πω...
2: Προφανώς δεν το έχει κάνει ο ίδιος.
1: Όποιος τον έχει αναλάβει, μπράβο του.
2: Προφανώς δεν το έχει κάνει ο ίδιος, αλλά να πούμε βέβαια και όλα τα καλά του πράγματος. Έτσι, είναι ένα βίντεο πολύ καλοστημένο. Έχει σενάριο, έχει καλό φωτισμό, έχει σωστή ενδυματολογική προσέγγιση. Βέβαια, στα δικά μου μάτια, με τα επαγγελματικά, ή σε γυμνό μάτι ενός ανθρώπου έμπειρου, φαίνεται με κραχτό μάτι ότι όλο το σενάριο είναι στιτό. Δηλαδή, ακόμα καλά, και το αυθόρμητο.
1: Και όλα,
2: ναι, ακόμα όχι, και το αυθόρμητο είναι πάρα πολύ
1: είναι
2: στημένο.
1: Είναι αφελής να πιστέψει ότι δεν είναι στημένο όλο αυτό. Έτσι,
2: υπάρχουν
1: ότι είναι
2: πάρα πολλοί, σας πληροφορώ όμως, που το πιστεύουν και νομίζουν.
1: Ότι είναι φυσικός διάλογος αυτό.
2: Και νομίζουν ότι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Μπήκε, άρα κατεβαίνει.
3: Άρα έκανε καλή δουλειά. Έτσι, εκεί καταλήγουμε.
0: Τώρα έχει διάχυση.
1: Έχουμε ένα λεπτό να μας πει ο Γιώργος Αλεξάκης αν πιστεύει, εκτιμά ότι προλαβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης να σπάσει το δίπολο. Πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγουμε.
0: Είναι ένα σπριν και μαραθώνιος μαζί. Έτσι, είναι υπάρχει μια δυσκολία, όμως προσπαθεί. Υπήρχε μια πολύ καλή παρέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα για τους μικρομεσαίους χτυπάει ένα πυρήνα ψηφοφόρων πολύ σημαντικό. Θυμίζω σήμερα έχει με το επαγγελματικό επιμελητήριο. Mm-hmm. Καταβάλει μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα επικοινωνιακό momentum που δεν τον βοηθά. Τώρα οι επικοινωνιολόγοι τα ξέρουν και καλύτερα.
2: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το μόνο που κάνει είναι ότι περιμένει. Περιμένει να πέσει η κυβέρνηση, περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Μόνιμα περιμένει. Ναι. Το περιμένω βέβαια δεν είναι.
0: Έχει μια δυσκολία να περάσει πρωτοβουλίες σημαντικές.
2: Είναι το πιο σημαντικό.
0: Και όλη την περίοδο. Δηλαδή και το στεγαστικό αυτό είπε από το Πασόκ είναι σημαντικά και το σημερινό με του μικρομεσαίου.
1: Δεν ακούγεται το πρωί. Προτάσει του Πασόκ. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν ακούγονται. Δεν βγαίνουν στα έξω. Δεν βγαίνουν στα έξω.
0: Εμεί που ασχολούμαστε με τα οικονομικά, τι ακούμε. Το θέμα είναι ότι κάνει ο κόσμο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε να δούμε γιατί για οικονομία συζητάμε και σε οικονομία θα πάμε. Αλλά στην οικονομία που αφορά στην τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας, στα πορτοφόλια μας.
3: Εκεί όπου θα βρούμε σίγουρα φρέσκα προϊόντα, λένε και σε καλύτερες τιμές. Έχουμε στείλει την Αλεξάνδρα Μερακλείδη για να κάνει και μία αυτοψία. Να μας πεις, Αλεξάνδρα, αν έχει καταρχάς κόσμο, πού βρίσκεσαι και τι προϊόντα, σε τι τιμές βρίσκουμε εκεί που είσαι.
4: Βρισκόμαστε στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Μήνης, όπου έχει αρκετό κόσμο από νωρίς το πρωί και έρχονται να αγοράσουν και καλοκαιρινά φρούτα αλλά και τα λαχανικά τους. Και η συγκεκριμένη λαϊκή που έκανα έρευνα σε σχέση με άλλες που πάμε είναι κάπως πιο οικονομικά. Θα ξεκινήσω να σας λέω και να σας δείχνω τιμές.
3: Να το πεπόνι.
4: Ξεκινάμε με το καρπούζι.
3: Από καρπούζι. 1,20.
4: Και το πεπόνι, όπως είπατε.
3: 1,20 και 0,79.
1: Το καρπουζάκι 0,79 από παραγωγό. Έτσι, εδώ πέρα βλέπουμε το... 1,29 είναι το καρπουζάκι, εδώ.
4: 1,29 είναι το καρπούζι ή το πεπόνι.
5: 1,29 είναι το baby το καρπούζι.
4: Α, το μικρό το καρπούζι είναι 1,29. Το κανονικό είναι 0,80.
1: Το 0,80 λοιπόν, απευθείας από την παραγωγή, 0,80, το μικρό είναι 1,29, ακριβούτσικο. Θέλω μικρό να μου πάρεις.
3: Παιδί μου, θα σου πάρω μια φέτα.
1: Μην μου πάρεις για πατάτα.
4: Ωραία, συνεχίζουμε με καρότα 1,49.
1: Ναι. Οι πατατούλες πόσο έχουνε, οι πατατούλες.
4: 4 κιλά 5 ευρώ.
1: 4 κιλά ένα πατάτα, και κάτι δηλαδή.
3: 1,20 κάπου εκεί, 1,25. 1,25 το κιλό.
1: Οι μπανάνες...
4: Μπανάνες 1,39.
1: Ναι.
4: Αβοκάντο 3,59 και βρήκαμε και τα πρώτα σταφύλια.
3: 3 ευρώ, 2,98 τα σταφύλια. Τι σου λένε οι παραγωγοί, οι καταναλωτές, Αλεξάνδρα, αν έχεις προλάβει και έχεις μιλήσει μαζί τους, τι σου λένε οι καταναλωτές, αν είναι ακριβά τα προϊόντα, αν τα βρίσκουν, αν προτιμούν τις λαϊκές γιατί είναι σε καλύτερες τιμές από ό,τι είναι στα συνοικιακά οπωροπολία. Και τι σου λένε και οι παραγωγοί.
4: Προτιμούν τις λαϊκές, έρχονται κάθε εβδομάδα όπως μου είπανε και προτιμούν γενικά σε σχέση με το σούπερ μάρκετ να έρχονται εδώ, να κάνουν και την βόλτα τους, αλλά να κάνουν και έρευνα αγοράς. Και όσο περνάει η ώρα, λένε ότι πέφτουν όλο και περισσότερο οι τιμές. Εντάξει, κάποια προϊόντα όπως τα κεράσια μου είπαν ότι τα βρίσκουν ακόμα ακριβά.
3: Ναι, έτσι σαφώς, λένε. Εντάξει.
4: Στη συγκεκριμένη βέβαια λαϊκή τα βλέπω 2,5 ευρώ είναι πιο οικονομικά.
3: Ναι, 2,5 καλά, ευρώ είναι
1: πολύ χαμηλή τιμή, αλλά αυτό που λέει ο Γιώργος έχουν να κάνουν με την ποιότητα. 2,5 ευρώ δεν τα έχω δει πουθενά φέτος. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω τα κεράσια 2,5 ευρώ.
3: Αυτά που είναι από Αγιά. Από Αγιά, ε. Ναι, κεράσια
4: από Αγιά είναι.
3: Από Θεσσαλία.
4: Ναι, από Αγιά.
3: Ναι, έτσι γράφουν και από Αγιά.
1: Η ταμπέλα.
3: Μάλιστα. Έχουμε και Σπύρο Αλεξανδρή, κύριε Μίλιε. Για να δούμε λίγο και τον Σπύρο Αλεξανδρή. ο οποίος είναι σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, να μας πεις τι γίνεται και εκεί, βρε Σπύρο, γιατί εδώ μπορεί να έχει πέσει λίγο η τιμή.
1: Ναι.
3: Στα νησιά που ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να πηγαίνει για διακοπές, είναι πάνω από 2 ευρώ.
1: Και εδώ δεν έχει πέσει όσο θα έπρεπε, θεωρώ, να έχει πέσει. Δηλαδή, εγώ το πρωί τη βρήκα 1,98. Δεν θεωρώ ότι, και όχι σε ένα πρατήριο, σε 2 πρατήρια.
3: Τσίμπησε πάλι δηλαδή.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλά.
3: Σαφώς. Για πες μας, Σπύρο, τι γίνεται.
6: Και πλησιάζει και η περίοδος των αδειών. Είμαστε ήδη μάλλον σε περίοδο αδειών και η ανησυχία των καταναλωτών είναι καθημερινή. Καθημερινά ελέγχουν τις τιμές στα πρατήρια για να δουν πώς θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. Εμείς είμαστε στη Λεωφόρο Αθηνών. Σχετικά χαμηλή είναι η τιμή που εντοπίσαμε στο συγκεκριμένο πρατήριο. Στα 1,87 η απλή αμόλυβδη, στα 1,72 το ντίζελ. Από ό,τι μας είπαν, το τιμολόγιο είναι χθεσινό και μάλιστα η αμόλυβδη έχει παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αυτό που αυξήθηκε λίγο ήταν το ντίζελ, 5 λεπτά πάνω σε σύγκριση με το προηγούμενο τιμολόγιο. Κατά μέσο όρο τώρα στην Αθήνα, την αμόλυβδη την βρίσκουμε στα 1 ευρώ και στο 1 ευρώ και 93 λεπτά. Και οι καταναλωτές
1: θα μάθουν να παρακολουθούν
6: τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Ναι, οι καταναλωτές τι σου λένε, Σπύρο. Ναι, και εμείς.
6: Αυτό που μας λέγανε πάντως οι πρατηριούχοι είναι ότι τα γεμίσματα είναι σπάνια στο ντεπόζιτο. Δεν γεμίζουν παρά μόνο όταν πρέπει να κάνουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που βάζουν ούτως ή άλλως. Για τις απλές μετακινήσεις μέσα στην πόλη βάζουν κάποια συγκεκριμένα χρήματα που είχαν σχεδιάσει από πριν. Βεβαίως τώρα, επειδή θα περιοριστούν και οι μετακινήσεις με το ύψος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα κάνουν περισσότερες μετακινήσεις με το αυτοκίνητό τους όσοι θέλουν να πάνε να παραθερήσουν σε κοντινούς προορισμούς. Είναι ένα κόστος το οποίο το υπολογίζουν πάρα πολύ εν ώψη των διακοπών τους.
1: Υπάρχει και μια ανασφάλεια ακόμη, έτσι, γιατί βλέπεις μια συγκεκριμένη τιμή και δεν ξέρεις αν πρέπει να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου ή όχι, γιατί δεν ξέρεις τι θα ακολουθεί την επόμενη μέρα. Μπορεί να πέσουν οι τιμές, μπορεί όμως και να αυξηθούν σημαντικά. Είναι ακόμη η ρώσικη ρουλέτα, πώς να το πω. Επειδή βλέπουμε τις διακυμάνσεις αυτές, ζορίζεται ο άλλος. Σου λέει να βάλω τώρα που βλέπω αυτή την τιμή ή θα πέσει την άλλη εβδομάδα.
3: Είναι βέβαιο.
1: Συν 10, ας πούμε.
3: Είναι βέβαιο ότι αν κάποιος πάει στην νησιωτική Ελλάδα θα συναντήσει σίγουρα πιο ακριβές τιμές.
1: Εννοείται, καλά.
3: Και είναι βέβαιο επίσης ότι με άλλη τιμή θα γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Και με άλλη τιμή θα επιστρέψουμε επίσης από τον προορισμό μας, έτσι.
1: Αν χρειαστεί, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου, γιατί μπορεί, να πας ούτως ή άλλως, επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα, λίγες ημέρες διακοπών, οπότε δεν θα καταναλώσεις όλο το καύσιμο, γιατί από εδώ θα κατέβεις σε έναν Πειραιά. Θα μπεις στο καράβι, θα κατέβεις στο νησί, θα πας εκεί πέρα στο κατάλημα, και μετά απλά θα πηγαίνεις λίγο στην παραλία. 3-4 μέρες διακοπές. Μπορεί και να σου μείνει κάτι.
3: Σου έχω και πιο οικονομική λύση.
1: Πες τη μου.
3: Να πας εκεί ανατολικά, μέχρι Ζούμπερι, μέχρι Αρτέμιδα, μέχρι Βραβρώνα.
1: Ναι.
3: Και να μείνεις εκεί, θα παρκάρεις αυτοκινητάκι σου, θα πηγαίνεις στη θάλασσα με τα ποδαράκια σου και θα γυρίσεις.
1: Εγώ σου έχω και πιο οικονομική για να γυμνάζεσαι κιόλας. Να πηγαίνεις με τα πόδια απευθείας από το σπίτι, θα έχεις και το μαυρισματάκι σου.
3: Σε ακούω.
1: Θα είναι ωραίο.
3: Σε ακούω.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Σπύρο και την Αλεξάνδρα. Χρειαζόμαστε λίγο και το χιούμορ στη ζωή μας.
3: Γεια σας,
1: έτσι,
3: κύριε
1: σε Πέτσα. Κάθε περίπτωση.
7: Γεια σας,
1: γεια σας, κύριε Τσουκαλιά.
7: Αφού πήγατε στην Υγειού Περιφέρεια και στη Βραβρώνα και στην Αρτέμιδα,
3: εκεί
7: πάτε
3: μένω,
7: και αύριο στην Νέα Μάκη στη Λαϊκή.
3: Εκεί
7: που έχει μεγάλη λαϊκή.
3: Πέτσα, τι να κάνουμε.
7: Να βρείτε ποικιλία και για σας.
3: Και σας έχω και είδηση.
7: Τι είδηση?
3: Μεταδημότευση, παρακαλώ, να ξέρετε.
7: Α, ναι.
3: Ανατολική Αττική.
1: Έκανες μεταδημότευση.
3: Ναι.
1: Είσαι Ανατολική Αττική.
3: Ναι.
1: Εγώ είμαι Βόρειο τομέα.
7: Να τα λέμε.
3: Μα γι' αυτό σα
1: λέω. Να λέμε και εμείς που είμαστε τώρα πια.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περιοχή που αυξάνεται πάρα πολύ ο πληθυσμός για πολλούς λόγους και είχαμε και τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021 σε έναν Δήμο της Ανατολικής Αττικής, όλη την Ελλάδα. Είναι ο Δήμος Παλίνης, πάνω από 10%.
1: Κύριε Τσουκαλιά, πείτε και εσείς μια καλημέρα. Πείτε
8: καλημέρα, καλημέρα. Δεν είχα δει την κάμερα, δεν έχει γυρίσει πάνω μου.
1: Εξ αρχής καλώς όρισε, κύριε Τσουκαλιά.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τώρα,
3: είστε καλά.
8: Καλά είμαστε.
1: Πάμε λίγο να πάρουμε μια πρώτη αντίδραση και από τους δύο, γιατί ερχόμενοι εδώ έχετε παρακολουθήσει φυσικά και τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις πρώτες αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα. Κύριε Πέτσα, να σας ακούσουμε.
7: Κοιτάξτε, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς εξακολουθούμε να είμαστε σταθεροί σε αυτά τα οποία λέμε πάντα, όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική και ιδίως με την γειτονική χώρα. Δεν νομίζω να εκπλήσει κανέναν ότι εμείς υπερασπιζόμαστε σταθερά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι σταθεροί. Και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση.
1: Το ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, πώς το είδατε και τα όσα ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο?
7: Εμένα στο γεγονός ότι στα διεθνή θέματα, ιδίως στα θέματα εξοπλιστικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία η άποψη του Κογκρέσου. Γιατί στην Αμερική δεν είναι μόνο η φωνή του Αμερικανού Προέδρου, αλλά είναι τα checks and balances, δηλαδή οι ισορροπίες στο σύστημά τους που να δουλεύουν, ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Άρα το γεγονός ότι μια χώρα έχει επιστρέψει να διεκδικεί αυτό που μάλλον είχε κατοχυρώσει το 2019. Θυμίζω ότι η Τουρκία το 2019 μιλούσε για συμπαραγωγή για τα F-35 και τώρα διεκδικεί να μπει σε ένα πρόγραμμα αγοράς, το οποίο εμείς έχουμε εξασφαλίσει με 20 συν 20 αεροσκάφη από το 2029, αν δεν κάνω λάθος, και μετά οι παραδόσεις. Επομένως, δεν με εκπλήσει κάτι. Καταλαβαίνω ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός παίχτης για το ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνω την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν το μεγιστοποιώ. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αφελείς όμως και θα κάνουμε εμείς καμία έκπτωση, όπως είπα και πριν, στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Αυτές τις φιλοφρονήσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου τις περίμενε η Αθήνα, ενώ δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω το τι θα ακούσουμε διαστόματος Τραμπ. Κύριε Τσουκαλά, θέλουμε και από εσάς ένα σχόλιο. Καταρχάς για την δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα προσερχόμενος εκεί και για τις αντιδράσεις.
8: Θα σας πω για όλα. Η δήλωση είναι σήμερα. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με μια και με ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική.
1: Πώς φτάσαμε εδώ, πού εννοείται?
8: Στο να αναβαθμίζεται πάρα πολύ η δύναμη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, ενώ η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια. Και καλώς είναι πρωταθλήτρια. Καλώς εννοώ. Εμείς τα έχουμε στηρίξει στις δαπάνες για τον εξοπλισμό. Είμαστε ένα κόμμα που έχει στηρίξει τις δαπάνες. Και χωρίς αστερίσκους. Έχουμε πει ότι η χώρα πρέπει να είναι εξοπλισμένη και έχουμε χαιρετήσει αυτές τις πολιτικές. Όμως, τι φαίνεται εδώ, είναι άλλο πράγμα να πληρώνεις και να έχεις τα προγράμματα που πρέπει και όρθα έχουμε, και άλλο πράγμα η επιρροή. Εδώ φαίνεται ότι η Τουρκία έχει καταφέρει με μια άλλη συμπεριφορά, όχι αυτή του δεδομένου συμμάχου, αλλά αυτή εκείνου που επηρεάζει, να έχει πιο μεγάλη επιρροή σήμερα.
3: Άρα διαφωνείτε...
8: Και να γίνεται και εκεί πέρα η σύνοδος και να έχουμε την επιβεβαίωση δημοσιευμάτων. Διότι μπορεί σήμερα να λέμε, α, θα τα είχαμε ακούσει και μέρες τώρα. Το ότι τα έχουμε ακούσει μέρες τώρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικά.
3: Ναι.
8: Ότι παίρνει σχεδόν σίγουρα τους F-110 κινητήρες για τα μαχητικά καν που δεν είχε. Ότι ανοίγει η πόρτα του F-35 που εγώ δεν θα τα πάρει, δεν καταστροφολογούμε. Και εμείς θεωρούμε ότι ελπίζουμε το Κογκρέσο να
1: τον
8: μπλοκάρει. Καλός ο Πρωθυπουργός σήμερα λέει αυτά που λέει.
3: Διαφωνείτε με τους διπλωματικούς χειρισμούς της Αθήνας?
8: Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Πριν ένα μήνα το Ευρωκοινοβούλιο καταδίκασε τη λογική της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Με ψήφισμα. Με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών και του Πασόκ. Μία μέρα μετά ο Πρωθυπουργός θα πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Του είπαμε, μία μέρα πριν, Έλληνα Πρωθυπουργέ, και δεν το είπαμε εχθρικά, το είπαμε υποστηρικτικά. Βάλε το θέμα τώρα που σου έχει δώσει πέσα το Ευρωκοινοβούλιο και στους Ευρωπαίους ηγέτες σε υψηλό επίπεδο. Δεν το έβαλε.
3: Ναι.
8: Όταν λοιπόν έρχεται θέμα καλωδίου Κάσου, διστάζεις. Δεν βάζεις το θέμα στην Ευρώπη. Εκεί το σήμα που δίνεται στους εταίρους μας, ποιο είναι, αφού οι ίδιοι δεν έχουν πρόβλημα με όλα
1: τη
8: αυτά.
1: Σημερινή δήλωση...
8: Γιατί έχουμε.
1: Τη σημερινή
8: καλή
1: δήλωση
8: είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλή,
8: αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε, αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
1: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
8: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
1: Γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
8: Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε. Κύριε Κουτροκόη, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και λόγω αλλαγών που έχουν γίνει. Δεν τις μειώνω. Δηλαδή, το ότι αναχωρεί. Προσέξτε, τι έχουμε. Δεν έχουμε μόνο τι λέει ο Τραμπ για την Τουρκία και ότι καλωσορίζει τον Ερντογάν. Έχουμε και ότι επειδή έχουμε το γεγονός. Που δεν φταίει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, αλλά έπρεπε να έχει ήδη μετατοπίσει τη στρατηγική της. Αναχωρεί από το ΝΑΤΟ ή μειώνει την συμμετοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή το ΝΑΤΟ έχει συμφέροντα σε Ανατολική Μεσόγειο στον Εύξεινο Πόντο, φαίνεται ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ θέλουν να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας.
3: Όλα το αυτά. Θέμα άρσης του κάζους Μπέλη, γιατί λειτουργεί ως κόκκινη γραμμή για τη χώρα μας, κύριε Τσουκαλά.
8: Όταν λες. Συμφωνώ. Λέμε όμως, προσέξτε, να δούμε το αποτέλεσμα. Λέμε, βγάλε το κάζους Μπέλη και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν φέρνει δεύτερο κάζους Μπέλη με τη γαλάζια πατρίδα.
3: Ναι.
8: Η γαλάζια πατρίδα, το να γίνει ιστορικό δίκαιο, είναι δεύτερο κάζους Μπέλη. Τι λέμε λοιπόν, έπρεπε πολύ νωρίτερα η κυβέρνηση να έχει εξηγήσει στους εταίρους μας πόσο σημαντικό είναι για εμάς να σταματήσει αυτή η προκλητικότητα. Τι ακούγαμε τρία χρόνια, τα νερά είναι ήρεμα. Εδώ φάνηκε ότι τα νερά, όσο ήταν ήρεμα, η Τουρκία κολυμπούσε και έφτανε πιο κοντά, ενώ εμείς μέναμε εκεί. Δεν το λέμε. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Εμείς λέμε. Ο Πρωθυπουργός σήμερα έβαλε το θέμα και ορθά το έβαλε. Mm-hmm. Θεωρούμε καθυστερημένα. Αυτή είναι η θέση. Ότι εδώ πέρα πρέπει οι εταίροι να αντιληφθούν Μάλιστα. ότι Μάλιστα. τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι τα ελληνικά σύνορα, ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτήμητη τέτοια πολιτική και όπως είπε, ότι δεν είναι μια συμμαχία, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι λέει κάθε χώρα. Εδώ τι έχουμε λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, διατηρεί το Καζουσμπέλι, πάει να το διπλώσει το Καζουσμπέλι με τη Γαλάζια Πατρίδα, εμφανίζει χάρτες συνεχώς όπου το μισό Αιγαίο είναι δικό της, ενώ υπάρχει ένα θέμα, αόσβαλο χρυπίδα, εκείνοι βάζουν αποστρατικοποίηση, γκρίζες ζώνες, μειονότητες, όλα αυτά. Όλα αυτά. Γι' αυτό και έπρεπε εμείς να είμαστε πιο υποψιασμένοι και να μην έχουμε αυτή την λογική κατευνασμού που κυριάζει τα τελευταία τριετία.
1: Μάλιστα. Πάμε στην εσωτερική.
8: Όλα αυτά ελπίζουμε, κύριε Πέτσα, μόνο για να ολοκληρώσω, ο Πρωθυπουργός ελπίζουμε να μας ενημερώσει και επίσημα για τα συμπεράσματα της Συνόδου, γιατί είναι σημαντικό. Και εδώ είμαστε, εμείς είμαστε μια δύναμη ευθύνης, εδώ είμαστε προφανώς να χαράξουμε τη στρατηγική, γιατί πάνω απ' όλα είναι η χώρα.
1: Στα εθνικά, φαντάζομαι.
8: Πάνω απ' όλα είναι η χώρα.
1: Κύριε Πέτσα, να πούμε, πάμε λίγο στην εσωτερική.
7: Δεδομένη την ενημέρωση και στο ανώτατο επίπεδο και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Το θεωρώ δεδομένη. Είμαστε όλοι μια γροθιά σε αυτά τα θέματα. Όμως, όταν μιλάμε για πολιτική κατευνασμού, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά από δεκαετίες που έχει θέσει η Τουρκία το ζήτημα του Κάζους Μπέλι που το αναδεικνύει έτσι.
8: Ο Παπανδρέου 2011.
7: Νούμερο 1.
8: Γιώργος Παπανδρέου 2011. Το ίδιο πράγμα ακριβώς.
7: Με αυτή τη μορφή δεν έχει ξανατεθεί ποτέ όσον αφορά. Το ζήτημα τα υπόλοιπα που σχετίζονται με αυτήν, που τίθεται την ετικέτα που προσπαθούν να βάλουν κάποιες δυνάμεις, το άκουσα τώρα από τον κύριο Τσοκαλά, γι' αυτό το σχολιάζω, αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ότι δίθεν πολιτική κατευνασμού. Ποια είναι πολιτική κατευνασμού? Το γεγονός ότι έχουμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι πολιτική κατευνασμού. Το ότι επεκτείναμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο είναι πολιτική κατευνασμού.
8: Στο Ιόνιο δεν έχει.
7: Ότι περάσαμε στην οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων είναι πολιτική κατευνασμού.
1: Ότι δίνουμε άδειες για εξορίξεις είναι πολιτική κατευνασμού.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Έχει μεγάλη σημασία να επιμείνω σε αυτό που είπα στην αρχή. Ότι είμαστε μια γροθιά και δεν κάνουμε εκδόσεις και πιστεύω καμία κυβέρνηση. Αυτό είναι σημαντικό για τους Έλληνες.
8: Επειδή πάντα είστε συγκροτημένος και συνεκτικός αυτά που λέτε, γιατί δεν έβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα αυτό?
7: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός,
8: ενώ μια μέρα πριν το Ευρωκοινοβούλιο.
7: Ξεδιπλώνει μια πολιτική για αυτά τα θέματα, όπως είδατε. Κάνει μια κλιμάκωση συνεχώς ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα θέματα. Και καλά κάνει, κατά την άποψή μου, και δεν θα το υποδείξω εγώ τι θα κάνει. Κρατώ αυτό που θέλω εγώ να περάσω στους Έλληνες πολίτες. Μια ασφάλεια ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις είμαστε μια γροθιά σε αυτά τα θέματα. Έχουμε μια απειλή που είναι επαρκτή.
3: Και έχει σημασία,
7: η Τουρκία
3: νομίζω,
7: είναι μια υπαρκτή απειλή. Και πρέπει σε αυτά να είμαστε ενωμένοι.
3: Και από πού τα είπε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλα αυτά που είπε σήμερα?
1: Γι' αυτό επισημαίνουμε ότι τα είπε από το βήμα της Συνόδου, έτσι.
8: Μετά το
1: χθεσινό. Έχει μια αξία αυτό.
3: Που γίνεται στην
8: μετά
3: Τουρκία,
8: το
3: στην Άγκυρα.
8: Μετά το χθεσινό. Έτσι,
3: δηλαδή μην το προσπερνάμε γι' αυτό έτσι.
1: Κύριε Τσουκαλά,
8: εγώ λέω ορθά τα είπε σήμερα.
1: Απλά
8: μετά το χθεσινό, αν δεν τα έλεγε, δεν υπήρχε εμείς το ζήτημα.
1: Κύριε Πέτσα, πάμε λίγο γρήγορα.
8: Είπε το αυτονόητο και καλώς το είπε, αλλά το αυτονόητο ήταν.
1: Να μας σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Θέλουμε να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς με τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη που χαρακτήρισε διεφθαρμένο τον κύριο Τσίπρα.
7: Καταρχάς, η συζήτηση αυτή ξεκίνησε επειδή ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα ότι δήθεν είναι το απόγειο της εντυμότητας ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί να ήταν άσχετος, αλλά είναι έντιμος ή θεσμικός. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να περάσουν τα στελέχη του. Συγγνώμη, δεν είναι ο κύριος Τσίπρας που έλεγε ότι έπρεπε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας για να μην χάσει τις εκλογές το 2019? Τι είναι αυτό? Είναι θεσμική εκτροπή. Δεν είναι ο ίδιος ο οποίος κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 περισσότερο από ό,τι είχε εξαγγείλει το βράδυ που παραιτήθηκε τον Μάιο για επίτηδες για να περάσει τους ποινικούς κώδικες και τις αλλαγές τους. 5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, και έγιναν εκλογές 7 Ιουλίου αντί να γίνουν νωρίτερα τον Ιούνιο. Δεν είναι αυτός ο οποίος. Και στελέχη του πολλά, τώρα να μην πω για τον κύριο Πολάκη και άλλους, που έλεγαν να βάλουν ανθρώπους στη φυλακή. Που βγαίνανε και κάνανε θεωρίες για το μεγαλύτερο σκάνδαλο επιστάσεις ελληνικού κράτους και αποδείχτηκε μεγαλύτερη σκευωρία η υπόθεση Νοβάρτης για να καταδικάσει πολιτικούς του αντιπάλους. Συγγνώμη, να μην την τράθουμε. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι πολύ συγκεκριμένο, περιμένω τις αντιδράσεις του κ. Τσίπρα.
3: Κύριε Τσουκαλά, ένα σχόλιο θέλω και από εσάς.
8: Εγώ γενικά έχω μια αρχή. Γενικά. Θα πω και ειδικά. Όταν λέγα τον κ. Γεωργιάδη, συνήθως δεν δίνω σημασία γιατί έχει πει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Όμως θέλω να πω κάτι. Εδώ, όταν ο κύριος Γεωργιάδης συκοφάντησε για πολύ πιο ελαφριά πράγματα τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης, ακριβώς επειδή τους συκοφάντες, αν συκοφαντούν, δεν τους αφήνει να συκοφαντούν.
3: Απαντάς.
8: Το έκανε μήνυση. Εκτιμώ και περιμένω τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί εδώ πέρα τον καταγγέλει ο κύριος Γεωργιάδης για κάτι πάρα πολύ βαρύ. Δεν τον καταγγέλει γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή κάτι του ξέφυγε. Τον καταγγέλει για κάτι κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο για πρώην πρωθυπουργό και

0: και εγώ κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά. Το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θα κινούμουν νομικά.
1: Ωραία.
0: Θα...
2: Λοιπόν, στη γραμμή Γεωργιάδη είστε.
0: Καμία σχέση.
2: Και ο κύριος Γεωργιάδης κάλεσε τον κύριο Τσίπρα.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε όταν του έκανε μήνυση ο Ανδρουλάκης ότι δεν είναι λύση οι μηνύσεις.
2: Τώρα όμως ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης. Ξέρω πολύ καλά τι λέω.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, γενικά σας λέω, αυτά που λέει κανονικά έχουν μικρή σημασία. Γιατί λέει, δηλαδή, αν θυμάστε, εδώ και τρεις μήνες ήταν ερωτευμένος με τον κύριο Τσίπρα. Κάθε μέρα έλεγε πόσο φοβερός παίκτης είναι ο Τσίπρας και τι φοβερός και τι λαμπρός, το καλύτερος. Τώρα βγήκε και είπε κάτι άλλο. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ναι. Όταν υπάρχει συκοφαντία, τα πολιτικά πρόσωπα, αν θεωρούν ότι υπάρχει συκοφαντία, θα πρέπει αυτό να...
1: να κινηθεί νομικά.
0: Να κινηθεί. Γιατί το λέω, για να μην έχουμε βούρκο στην πολιτική ζωή.
1: Αν δεν κινηθεί νομικά ο κύριος Τσίπρας,
0: αυτό το αξιολογεί ο κόσμος. Εγώ σας λέω τι θεωρώ εγώ ότι είναι δεδομένο όταν έχουμε μια τέτοια είδους καταγγελία, η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να απαντηθεί με τίποτε άλλο. Ωραία. Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο. Δεν είμαι εγώ ο κύριος Τσίπρας.
3: Καταγγελία έχει κάνει και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής. Πάνω σε αυτά βασίστηκε η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Το θέμα είναι ότι ούτε τότε κοιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας να κάνει κάτι για έναν άνθρωπο που τον είχε στο Υπουργικό Συμβούλιο και έκανε βαρύτητα τις καταγγελίες. Άρα είναι σοβαρό θέμα και περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί.
1: Ωραία. Να έρθουμε λίγο στα του Πασόκ, κύριε Τσουκαλά. Τι γίνεται με τη διεύρυνση στο κόμμα σας? Θέλουμε να μας πείτε και να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Με την κυρία Τζάκρη, για παράδειγμα, επιστρέφει στο Πασόκ.
0: Γιατί
1: με την κυρία Κασιμάτη,
0: γιατί έχουν ανοίξει τα θέματα αυτά? Αυτό εννοώ. Εμείς η διεύρυνση, όπως είδατε, η στρατηγική μας. Πήγαμε προχθές στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκαν
2: 46
0: ονόματα. Η λογική που έχουμε όλα από την αρχή πια είναι ότι εμείς θέλουμε τη διεύρυνση στη βάση. Μας ενδιαφέρουν τα στελέχη, η αυτοδιοικητική, ο κόσμος εργασίας. Και ακούω συνεχώς μια φιλολογία ποιοι βουλευτές θα έρθουν, η οποία δεν απορρέει, δεν υπάρχει από εμάς. Εμείς έχουμε μια λογική που είναι η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση. Οι πολιτικές είναι το σημαντικό. Και εμείς, για παράδειγμα, σήμερα μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους μικρομεσαίους. Mm-hmm. Με μια σειρά προτάσεων. Ναι. Ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις. Εξοδικαστικός μηχανισμός υποχρεωτικός. 120 δόσεις για όλους, για όλες τις οφειλές, αντί για 72 για λίγους που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, για οφειλές έως το 23 και μη ρυθμισμένες. Άρα, αναπτυξιακή τράπεζα που θα μπορεί να δίνει εργαλεία χρηματοδότησης και ψηφιοποίησης. Όριο απαλλαγής να πάει 20.000 ευρώ για το ΦΠΑ. Αύριο μιλάει στους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Και θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά μας για τις συντάξεις.
1: Λοιπόν...
0: Πάνω σε αυτά, λοιπόν, προφανώς, θέλουμε να έρθουν και να στρατευτούν και άνθρωποι που είχαν κάνει άλλες επιλογές. Και καθημερινά έρχονται. Αλλά δεν είναι το μείζον ζήτημα μια λογική μεταγραφολογίας αν ο κύριος Πέτας ή ο κύριος Τσουκαλάς, λέω τα ονόματα μας γιατί είμαστε παρόντες, θα κάνουν τη μία ή την άλλη κίνηση.
1: Ωραία, να
0: το βασικό
1: θέσω,
0: εδώ πέρα
1: λοιπόν,
0: ποιο είναι.
1: Διαφορετικά
0: ναι, εμείς καλούμε ανθρώπους που είχαν κάνει άλλες επιλογές, είτε είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι είναι μια κεντρώα επιλογή και διαψεύστηκαν με τον αυταρχισμό αυτής της κυβέρνησης. Είτε είχαν επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ και διαψεύστηκαν γιατί περίμεναν ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Έχουμε το πρόγραμμα που μπορεί να συμπυκνώσει την ανάγκη για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, θεσμική αποκατάσταση και κοινωνικές πολιτικές. Και εκεί θέλουμε να έρθουν.
1: Η κυρία Τζάκρη χωράει στο Πασό και η κυρία Κασιμάτη.
0: Προσέξτε, μου κάνετε, συνεχίζετε, σαν να τοποθετήθηκα, σαν να μην μίλαγα τόση ώρα. Σαν να μην μίλαγα τόση ώρα.
1: Και λέω, χωράει η κυρία Τζάκρη στο Πασό και η κυρία Κασιμάτη.
0: Όποιος σε αυτά τα οποία πολιτικά το Πασόκ λέει, νιώθετε ότι τον εκφράζουν και συμπαρατάσσεται με όρους μέλλοντος σε αυτές τις θέσεις, το Πασόκ είναι ένα κίνημα λαϊκό, πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό. Ναι. Έχουμε ξεδιπλώσει ένα πλήρες πρόγραμμα. Αυτοί οι οποίοι δεσμεύονται σε αυτό, προφανώς είναι άνθρωποι που μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν γνωρίζω για όσα ονόματα μου λέτε. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το ρωτήσετε τους ίδιους.
2: Να ρωτήσουμε τον κύριο Πέτσα τώρα. Δυστύχως, έχετε απέναντί σας, όσο φαίνεται, κύριε Πέτσα, τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεκάθαρα πλέον, τη μία ανάρτηση μετά την άλλη, προσέφηκε και στον Άριο Πάγο, θέτει θέμα και Predator.
3: Απέναντί μου, εγώ βλέπω τον κύριο Τσίπρα και άλλες δυνάμεις. Δεν βλέπω τον κύριο Σαμαρά.
2: Δεν είναι απέναντί σας, να δημιουργήσει κόμμα.
3: Είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της παράταξής μας. Τον τίμησε η παράταξή μας, τον τίμησε και ο ελληνικός λαός και αυτός ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
2: Επομένως, εγώ δεν τον βλέπω απέναντί τον Αντώνη Σαμαρά. Απέναντί σας όμως, κύριε Πέτσα.
3: Απέναντί μου,
2: απέναντί μου, εγώ βλέπω, αν μη τι άλλο, στο δεξιό.
3: Βλέπω τον κύριο Τσίπρα. Θα ήθελα να βλέπω το Πασόκ, αλλά το Πασόκ είχε την ευκαιρία του και την έχασε, πιστεύω, δυστυχώς. Και με αποτέλεσμα ο κύριος Τσίπρας μια τυχοδιοκτική πολιτική να παίρνει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς. Επομένως, εγώ αυτόν βλέπω ως αντίπαλο. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να στοχεύει σε ένα κοινό που ούτως ή άλλως θέλω να θυμίσω όσους μας ακούνε.
0: Αυτό βλέπει και αυτόν θέλει σαν αντίπαλο.
3: Το 2023 γράφτηκε στο ταμπλό στις εκλογές ένα περίπου 15%. Το οποίο ούτως ή άλλως ήταν δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλος μας ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι όμως θέμα αυτά τα οποία λένε οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς, να απαντώνται από την κυβέρνηση και από εμάς. Στα θέματα τα εθνικά, να μην επανέλθω. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, νομίζω απαντούν όλες οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών που δείχνουν βελτίωση. Όσον αφορά το θέμα αυτό, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και τώρα σε λίγο έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
2: Να πάει να απευθυνθεί στον Άριο Πάγο για το Predator.
3: Εγώ λέω ότι θα έχει συνέχεια αυτό το αυτό θέμα. Επομένως, δεν θέλω να σχολιάζω κάθε κίνηση, οποιοδήποτε εμπλέκεται στην υπόθεση. Είναι δικαίωμά του, φυσικά καλά κάνει, εφόσον το επιθυμεί για να υπάρχει πλήρη διαλεύκανση τη δική του υπόθεση και ο πρώην Πρωθυπουργό και οποιοδήποτε πολίτη. Επομένως, εγώ βλέπω ότι θα υπάρχει μια συνέχεια
2: γιατί
3: σε αυτό το θέμα. Αλλά να δίνουμε τις θεσμικές απαντήσεις.
2: Γιατί δεν το έκανε, κύριε Πέτσα, τότε.
1: Το 22-23.
0: Τότε που το έκανε ο Ανδρουλάκης, εννοείται.
2: Ναι, ναι. Γιατί και τότε ήταν το όνομά του εκεί.
3: Πάλι δεν θα υποδείξω εγώ σε κανέναν τι θα κάνει για τα δικά του δικαιώματα, τα οποία μπορεί να τα ασκεί όποτε θέλει. Εάν το σχετίζεται με την πολιτική συζήτηση, γι' αυτό σας απάντησα εγώ για τις διεθνείς εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Όμως, επειδή προβλέπω ότι θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό, σε λίγο έχουμε συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λέει τώρα ξεκινάει. Έχουμε επεισόδια αρκετά μέχρι το φθινόπωρο. Εγώ εικάζω. Επομένως, θα περιμένουμε να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση.
1: Να κλείσουμε με τον κύριο Τσουκαλά. Θέλουμε ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Τσουκαλά. Όλες σας δείχνουν στην τρίτη θέση τώρα πια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ακριβώς οι δηλώσεις Γεωργιάδη δείχνουν ακριβώς τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά τα οποία λέει για τον κύριο Τσίπρα, τα έμαθε προχθές, όταν δύο μήνες έλεγε για τον Τσίπρα τα καλύτερα. Δεν τα είχε υπόψη του. Mm-hmm. Προφανώς, αν αυτή είναι η ψήφιση του, τα είχε, αλλά ήταν η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας να απογειώσουμε τον Τσίπρα. Το στρατηγική πια είναι να φτιάξουμε ένα δίπολο ψεύτικο. Ή το δίπολο θα έχει να κάνει με ατασταλίες οικονομικές και συγκρούσεις αυτών, είτε θα έχει να κάνει με τον εμφύλιο και αν υπάρχει τρομοκρατία στη χώρα και πώς κλείνει το μάτι. Δεν είναι αυτές οι διαιρετικές τομές. Και έρχομαι στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιες είναι οι διαιρετικές τομές. Είναι η ακρίβεια, είναι η εξωτερική πολιτική, όπου εκεί δεν λέει κάτι διαφορετικό το κόμμα Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον με τις δηλώσεις Τσακαντάρη συμφωνεί, από ό,τι φαίνεται, με τη Νέα Δημοκρατία στην εμπόδιση καλωδίου. Έχει να κάνει με την οικονομία, με την κοινωνία.
2: Κύριε Τσουκαλά, εκτίμηση και πρόθεση ψήφου.
0: Όταν λοιπόν, ακούστε, πριν δύο εβδομάδες με ρωτάγατε γιατί είμαστε τέταρτοι. Τώρα φαίνεται ότι δεν είμαστε τέταρτοι, είμαστε σε όλες τρίτοι. Έτσι σε ένα μήνα, ενάμιση θα είμαστε σε όλες δεύτεροι. Και έτσι μετά θα είμαστε ξανά ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα κερδίσουμε. Γιατί το έχουμε ξαναδεί με το κόμμα Κασελάκη, με το κόμμα Κωνσταντοπούλου, με το κόμμα Χαριστιανού. Τα κόμματα υποστηρίζουν και εκπροσωπούν κοινωνικές συμμαχίες. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, στηρίζει, κατά τη γνώμη τη δική μας, τις ελίτ, τα καρτέλ, στηρίζει έναν κόσμο που διαχρονικά ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία.
3: Και εκείνους
0: οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν
3: λαϊκό
0: κερδίσει.
3: 22-23%.
0: Ήταν λαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή πια δεν είναι, κατά τη γνώμη μου. Το Πασόκ τους εκπροσωπεί μικρομεσαίους, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, τον κόσμο της εργασίας. Αυτά συγκρούονται. Αυτά λοιπόν θα είναι και το βασικό δίπολο. Μάλιστα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να θέλει απέναντι κόμματα για να μπορεί να συσπυρώσει ακροατήρια. Αλλά ο κόσμος αργά ή γρήγορα καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η πραγματική σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι αυτή και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα είναι κόμμα. Δεν θα είναι ένα σχήμα, ξέρετε, προσωρινό.
1: Σας ευχαριστούμε
0: κόμμα
1: πολύ,
0: ισχυρό, με στελέχη, με πρόγραμμα που μπορεί να ανατρέψει την πολιτική.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Σας κόβουμε λίγο γρήγορα για να πάμε στην Άγκυρα, στον Νίκο Νανούρη. Έχει κάνει δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και είναι και πολύ σημαντικές, Νίκο, αυτές οι δηλώσεις, έτσι.
4: Ξεκινάει επεισοδιακά, θα λέγαμε, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ουσιαστικά επιτέθηκε στην Ισπανία και δηλώνει ότι διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη.
2: Επειδή δεν επέτρεπε τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών έτσι, κατά τον πόλεμο, κατά τις αμερικανικές επιθέσεις.
4: Ναι, αυτό που δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι έχει ενημερώσει ήδη τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποστήριξε ότι μας αντιμετωπίζουν όλοι άδικα στο ΝΑΤΟ και πληρώνουμε δυσανάλογα. Έδωσε, πιστεύω, ένα στίγμα ο Ντόναλντ Τραμπ για το τι θα πει και στη συνέχεια μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου Κορυφής συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να είναι επεισοδιακή χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Γι' αυτό και μιλούσαμε για ισορροπίες τώρα και λεπτές ισορροπίες σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής. Να λοιπόν που με το καλημέρα, πώς βγάλαμε αμέσως μία είδηση και μάλιστα και πάρα πολύ σημαντική. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρία Κουτροκόη.
2: Πάμε.
1: Άντε, πάμε.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
1: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: I got just the spot for you two.
13: Police officers! Police!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
16: The Rookies.
17: That's got to be very interesting work.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
18: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
19: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
18: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
20: Capitalism can inform how we have sex.
18: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
21: It becomes more capitalistic.
18: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
22: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
23: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
24: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
25: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
23: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πολύ deepest mode παίζουμε.
1: Λέω,
0: σε, αυτό
1: γιατί...
0: το, σε αυτή την εκπομπή, είναι, δεν ξέρω γιατί. Αγγελάκη, εσύ επιλέγει. Τι κάνεις, παιδί μου?
1: Μωρέ, λέω, γιατί σε στέλνω. Έχω γυρίσει το
0: τον ανεμιστήρα. Γιατί τον γύρισες?
1: Για να μην έρχεται πάνω.
0: Για τον κύριο Πέτσα.
1: Λες να τον γύρισε ο Πέτσας?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να γύρισα εγώ.
0: Βιβί, εσύ επιλέγεις τα τραγούδια. Τι έχεις πάθει τώρα? Εντάξει, εσύ επιλέγεις τα τραγούδια. Τι σε έχει πιάσει? Έχεις πιάσει, ξέρεις τι έχεις πάθει σήμερα? Σύνδρομο στέρησης. Επειδή έχουμε στο αυτί μας τον Εμίλιο Περδικάρη σήμερα, είναι η Βιβί πάνω στο κοντρόλ και όλη την ώρα πετάγεται. Δεν μπορεί, δεν αντέχει να μας μιλάει.
1: Αυτές οι αλλαγές με τρομάζουν εμένα πάντως, να
0: ξέρετε. Τι λες,
1: έτσι με τρομάζουν και επίσης με αποσυντονίζουν. Κυρία Μπουγιούρα, σας είχα συνηθίσει στα αυτί μου τώρα, δηλαδή γιατί μας το κάνετε αυτό?
0: Ναι, κυρία Μπουγιούρα.
1: Πείτε μου.
0: Εμίλια, εμάς σας αγαπάμε και σένα πάρα πολύ, αλλά είχαμε συνηθίσει τη Βιβί μας.
1: Μέχρι τις 24 είπαμε Βιβί Μπουγιούρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου? Και ξαφνικά μπαίνει ο Εμίλιο Σφίνα.
0: Ναι. Τώρα να σου πω, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα εσωοικογενειακά μας.
1: Και θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει με τις γουρούνες, τα τετράτροχα αυτά, τα ξέρετε, που κυρίως στα νησιά κυκλοφορούν από τουρίστες. Και γιατί θα ασχοληθούμε? Με αφορμή ενός ατυχήματος που είχε ένας 20χρονος Βρετανός.
0: Στη Ζάκυνθο.
1: Που βρέθηκε στη Ζάκυνθο. Παρακαλώ, και το παιδί δίνει μάχη τώρα για να κρατηθεί στη ζωή εδώ σε νοσοκομείο των Αθηνών. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Υπευλήθησε μια επέμβαση. Δεν αντιδρά. Αυτό είναι το ανησυχητικό, κυρίως για τους γιατρούς, αλλά και για την οικογένειά του. Η μητέρα του έχει έρθει στη χώρα μας.
0: Ναι, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ανοίγουμε το θέμα αυτό, γιατί το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται πάρα πολλοί γουρούνες, πρωτίστως στα ελληνικά νησιά, αλλά γενικότερα σε θερινούς προορισμούς. Στα Σίβωτα θα πάμε, στον κύριο Αναστάσιο Βαφιάδη, είναι Compass Outdoor Adventure, έτσι λέγεται η εταιρεία του εκεί, στα Σίβωτα της Θεσπρωτείας. Να δούμε λίγο υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να νοικιάσει μια γουρούνα, τι χρειάζεται δηλαδή, τι έγγραφα χρειάζονται, αν υπάρχουν ηλικιακά όρια, αν υπάρχουν τα don'ts, δηλαδή ότι δεν πρέπει είτε να έχεις, να υπερβείς κάποιο όριο ταχύτητας.
1: Και τι ασφάλεια, είτε... ρε παιδί μου, σου παρέχει αυτό το όχημα?
0: Επίσης και αυτό, γιατί δεν είναι μηχανή. Δεν είναι μηχανή, ναι. Αυτό είναι το θέμα και μπερδεύονται πολλές φορές όλοι όσοι νοικιάζουν τις γουρούνες. Και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας και τον κύριο λογοθέτη, καλό συνάδελφο, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, κύριε Βαφιάδη, να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς και να μας πείτε πόσο εύκολο τελικά είναι να νοικιάσει κάποιος μια γουρούνα. Δηλαδή έρχεται στην επιχείρησή σας και λέει θέλω να νοικιάσω μια γουρούνα και την νοικιάζει. Πρέπει, τι δίπλωμα πρέπει να έχει?
3: Μένα από τα Σίβωτα της Προδίας.
0: Γεια σας.
3: Κοιτάξτε, για να νοικιάσει κάποιος γουρούνα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Από εκεί και πέρα τώρα τα ηλικιακά όρια έχουν σημασία. Βέβαια αυτό είναι στην πολιτική της κάθε επιχείρησης, τι ηλικιακό όριο μπορεί να θέσει για να νοικιάσει μια γουρούνα, γιατί και οι εταιρείες δεν θέλουν να δίνουν τέτοια οχήματα.
1: Συγγνώμη, για να έχει κάποιος δίπλωμα οδήγηση σημαίνει ότι έχει συμπληρώσει το 17ο έτος ηλικίας του. Διαφορετικά δεν μπορεί στη χώρα μας τουλάχιστον να έχει δίπλωμα οδήγηση, έτσι δεν είναι? Άρα κάτω από 17 αποκλείονται.
0: Εκτός αν στο εξωτερικό κάποιος μπορεί να βγάλει δίπλωμα οδήγησης νωρίτερα, κύριε Βαφιάδη. Αυτό δεν το γνωρίζω, δηλαδή τα όρια ηλικίας στη Βρετανία παραδείγματος χάρη.
3: Ναι. Κοιτάξτε. Εμείς οι επαγγελματίες ευθυγραμμιζόμαστε με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εμείς ζητάμε δίπλωμα αυτοκινήτου τουλάχιστον 18 ετών, αλλά και πάλι το 99% των συναδέλφων δεν δίνουν τις μηχανές αυτές σε τέτοιες ηλικίες. Σίγουρα η ηλικία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, αλλά δεν είναι ο παράγοντας ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας που έχει 30 χρόνια δίπλωμα αυτοκινήτου μπορεί να μην έχει οδηγήσει ποτέ το αυτοκίνητο.
1: Σαφώς. Σαφώς.
3: Έτσι. Άρα τα ηλικιακά όρια δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα με αυτά τα ατυχήματα, όπως βλέπετε και εσείς από τα στατιστικά, είναι κυρίως στα νησιά και το 99,9% είναι στα νοικιαζόμενα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, από όσους κατέχουν και έχουν ιδιοκτησία αυτά τα αθλήματα, δεν υπάρχουν τέτοια αθλήματα.
1: Ναι, γιατί
3: την εμπειρία.
1: Υπάρχει μία αστάθεια, για παράδειγμα, στις στροφές. Τώρα, βέβαια, εμείς αυτό το θέμα το ανοίγουμε με αφορμή το τροχαίο του 20χρονου, ο οποίος συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, ναι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, ότι η γουρούνα δεν στρίβει όπως στρίβουν οι μηχανές. Να το πούμε αυτό, κύριε Βαφιάδη, έτσι, είναι σημαντικό.
3: Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, συμφωνώ ότι δεν στρίβουν όπως στρίβουν οι μηχανές, αλλά στρίβουν.
0: Και... Ναι, ναι, έτσι όμως, όταν ο άλλος όμως πάει να στρίψει τη γουρούνα, γι' αυτό έχουμε την ανατροπή του οχήματος. Ενώ η μηχανή θα στρίψει κανονικά με τον αναβάτη της, η γουρούνα, αν το όριο ταχύτητας είναι τέτοιο, αν είναι πιο μεγάλη από όσο θα έπρεπε, δεν μπορεί να συγκρατηθεί αυτό το όχημα.
3: Γιατί να είναι μεγαλύτερη ταχύτητα από το προβλεπόμενο?
0: Μα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που έχουμε τα τροχαία, φυσικά.
3: Γιατί αυτό, είναι... αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα του οχήματος, αυτό είναι πρόβλημα του χειριστή. Δηλαδή μου λέτε, εάν θα παρανομήσει ο άλλος, θα γίνει ατύχημα. Δηλαδή ένας με μια μηχανή, με ένα αυτοκίνητο, με ένα φορτηγό, άμα περάσει με κόκκινο, παρανομήσει, δεν θα σκοτώσει κάποιον? Δηλαδή να απαγορέψουμε τα αυτοκίνητα?
0: Εμείς λέμε τις παγίδες αυτή τη στιγμή, κύριε Βαφιάδη.
3: Ποιες
0: παγίδες, όταν είναι αυτά τα οχήματα στα χέρια νεαρών παιδιών, ποιες παγίδες υπάρχουν και έχουν αυτά τα τροχαία?
3: Θα σας μιλήσω αμερόληπτα, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός πρώτα με τη δουλειά μου. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός και συνεπώς και με τους συναδέλφους αλλά και με τους πελάτες. Αυτά τα οχήματα έχουν εγκριστεί. Έχουν προδιαγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, παίρνουν πινακίδες, έχουν ασφάλεια, καταχωρούνται σαν μητρώα του ΕΟΤ όταν είναι νοικιαζόμενα, περνάνε κταίω. Τα Euro 5 που είναι τώρα έχουν όλες τις προδιαγραφές για να κυκλοφορούν με ασφάλεια, αλλά οι προδιαγραφές αυτές και η νομότητα κυκλοφορίας των οχημάτων δεν λύνει το πρόβλημα του λάθος χειρισμού. Κρίμα για αυτούς που έχουν ατυχήματα. Σαφώς λυπάμαι πάρα πολύ για τον 20χρονο που είχε αυτό το ατύχημα, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε.
1: Ωραία. Άρα, κύριε Βαφιάδη, δεν κατηγορεί κανένας εσάς ούτε τους συναδέλφους σας. Προς Θεού, και εσείς δουλειά κάνετε και το σεβόμαστε πάρα πολύ. Ούτε τα οχήματα τα κατηγορούμε. Κατηγορούμε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ότι κάποιος ο οποίος θα αναπτύξει ταχύτητα και με ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο επίσης μπορεί να έχει κάποιο τροχαίο, είτε και με μία μηχανή. Όμως αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, βρε Κίμωνα, είναι ότι μπορώ να πάω εγώ και να πω θέλω να νοικιάσω μια γουρούνα που δεν έχω καβαλήσει ποτέ στη ζωή μου γουρούνα και να πάρω και την Κουτροκόη που θα είμαστε εκεί διακοπές και σε μια απότομη στροφή, επειδή δεν έχω οδηγήσει ξανά γουρούνα, να φύγουμε και ίδιο στον κρεμό.
2: Προφανώς αυτά τα οχήματα, και δεν φταίνε οι επαγγελματίες.
1: Μα σαφώς και δεν φταίνε οι επαγγελματίες.
2: Πολύ σωστά τη δουλειά τους. Εδώ υπάρχει κάτι που ταυτίζεται με τα ηλεκτρικά πατίνια και τώρα πάει να διορθωθεί για τα πατίνια. Στις γουρούνες όμως παραμένει, υπάρχει ένα κενό νόμου, στο οποίο σου δίνει τη δυνατότητα με δίπλωμα αυτοκινήτου να οδηγήσεις ένα όχημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά την τεχνική οδήγηση με το αυτοκίνητο. Όπως και αν έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας, όπως πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Κουτροκόη, η συμπεριφορά και η τεχνική οδήγησης για τη γουρούνα είναι τελείως διαφορετική. Έχει ένα διαφορετικό τιμόνι, στρίβει τελείως διαφορετικά, δεν πλαγιάζει αυτό το όχημα, είναι πιο εύκολο στην ανατροπή και γενικά, με απλά λόγια, ο αναβάτης δεν έχει εξοικειωθεί με ένα τέτοιο όχημα, ακόμη και αν κατέχει και δίπλωμα αυτοκινήτου και δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Επομένως, θα έπρεπε οι άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζουν αυτά τα οχήματα να διαθέτουν την ανάλογη οδηγική εμπειρία, και αυτό θα πρέπει να το δει σοβαρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αυτά τα οχήματα, κανονικά, γιατί λέγεται γουρούνα? Η επίσημη ονομασία της είναι ATV. Γουρούνα όμως λέγεται γιατί είναι ένα όχημα το οποίο κινείται στη λάσπη, στο δρόμο, στο χώμα, στο χωράφι, στην παραλία. Στο δρόμο δεν ξέρω κατά πόσον είναι δυνατόν να κινείται με ασφάλεια, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που θα
0: γιατί
2: το εξετάσει.
0: Γιατί εκεί μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες,

0: ξέρει να το οδηγεί. Οι περισσότεροι που ανεβαίνουν και τον νοικιάζουν έρχονται σε πρώτη για πρώτη φορά σε επαφή με ένα τέτοιο όχημα.
1: Κράνος φοράμε, κύριε Βαφιάδη, και έτσι να ολοκληρώσουμε. Κάποια ζώνη ασφαλείας, δεν ξέρω, υπάρχει ή όχι.
2: Είναι υποχρεωτικό το κράνος. Είναι υποχρεωτικό το κράνος τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη. Mm-hmm. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ο κύριος Πουσί που
3: μίλησε
2: πριν λίγο, ο κύριος λογοθέτης, θέλω να διορθώσω μια λέξη που είπε. Είπε για τεχνική οδήγηση. Τεχνική οδήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχει κανονική οδήγηση και όλα τα οχήματα όταν λειτουργούν όχι μόνο στα όρια του κατασκευαστή, στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας που υπάρχουν στους δρόμους μας, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει ατύχημα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Επίσης, πολύ σωστά είπε, η ονομασία η επίσημη των οχημάτων είναι All Terrain Vehicle, οχήματα παντός εδάφους, γιατί έχουν πραγματικά περιόριστες δυνατότητες. Αλλά το 99,99% των συναδέλφων απαγορεύει ρητά μέσα στο συμφωνητικό να πάνε σε χώμα. Που σημαίνει ότι η γουρούνα πρέπει να κυκλοφορεί μόνο σε άσφαλτο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε η αστυνομία να είναι.
1: Εντάξει, κύριε Βαφιάδη. Ακούστε λίγο.
0: Αυτό είναι δικό σας κανονισμός, δεν είναι νομοθεσία. Η νομοθεσία επιτρέπει, αν ένας ιδιώτης έχει μια γουρούνα, μπορεί να πάει και στο χωράφι και στο χώμα.
2: Εδώ λέμε για τα νοικιαζόμενα, για τα αισθήματα γίνονται στενή.
0: Είναι δική σας συμφωνία αυτή.
2: Άρα δεν μιλάμε για τεχνική οδήγηση.
1: Εγώ, καλά, νομίζω ότι και εσείς δεν μπορείτε να διασφαλίσετε, κύριε Βαφιάδη μου τώρα, και εσείς δεν μπορείτε να διασφαλίσετε αν έρθει κάποιος και νοικιάσει μια γουρούνα για το αν θα πάει στην άμμο ή όχι, ή αν θα πάει σε χωματόδρομο ή όχι. Ασχέτως αν είναι για να κινούνται σε άσφαλτο.
2: Ότι απαγορεύεται. Το αν θα πάει όμως, το αν θα πάει, δεν μπορούμε να επιβλέπουμε και να έχουμε έναν φρουρό σε κάθε νοικιαζόμενο όχημα. Αυτό θέλω να σας πω. Άρα, αυτό είναι καθαρά στη συνείδηση του οδηγού.
3: Μια τελευταία.
2: Είναι επίσης κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί.
3: Μια τελευταία απάντηση και από τον κύριο λογοθέτη, μια τελευταία τοποθέτηση.
0: Όσον αφορά για αυτό που είπατε για την τεχνική οδήγηση, κάθε όχημα που κυκλοφορεί στον δρόμο, είτε είναι μηχανή, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό που αναφέρατε πριν, ο οδηγός του φορτηγού έχει διδαχτεί πριν πάρει την άδεια οδήγησης πώς θα οδηγεί ένα φορτηγό. Ο αναβάτης που οδηγεί τη γουρούνα δεν έχει διδαχτεί ούτε από πού παίρνει μπροστά, ούτε πώς στρίβει, ούτε πού είναι το φρένο, ούτε πού είναι το γκάζι. Για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με το όχημα και αν του το δείξετε εσείς, καλώς. Διαφορετικά δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό μιλάμε για τεχνική οδήγηση.
2: Δείχνουμε εμείς, γίνεται μάθημα πριν πάρουν τη γουρούνα, πώς λειτουργεί, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, πώς πρέπει να στέκεται στη γουρούνα, πώς να ανεβαίνει, πώς να κατεβαίνει. Οι περισσότερες λειτουργίες πάνω στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, όπως π.χ. είναι μειωμένη η δύναμη του οχήματος. Δεν λειτουργεί η τετρακίνηση. Αυτά, ένας επαγγελματίας είναι τα πρώτα που λαμβάνει. Υπόψη του, γιατί οι ζημιές σε αυτά τα οχήματα κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά.
1: Κύριε Βαφιάδη, δεν είμαστε απέναντί σας. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Να γλιτώσουμε αντίστοιχα περιστατικά με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου Βρετανού που ήρθε για τουρισμό στη χώρα μας και δίνει μάχη για τη ζωή του και πόσα άλλα τέτοια τροχιά καταγράφονται κυρίως τους θερινούς μήνες. Εκεί όπου κάνουν διακοπές.
3: Στα νησιά μας.
1: Στα νησιά μας, κυρίως
3: ξένοι τουρίστες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαφιάδη.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κίμωνα, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα σε ξαναδούμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Σίγουρα, άρα δεν ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι.
3: Τώρα.
1: Κυρία Σημακοπούλου, ελάτε γιατί η Κουτροκόη παίρνει άδεια και λέει ότι έχει κάτι απορίες για το επίδομά
3: της. Όχι, δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι έχω και δικαιώματα, κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλώς την.
3: Δεν ξέρω. Ο Γρηγοριάδης έχει υποχρεώσεις. Εγώ έχω δικαιώματα.
4: Οι γυναίκες έχουμε μόνο δικαιώματα.
1: Σωστά, παιδιά. Έτσι. Καλά το πάτε.
4: Να τα λέμε αυτά.
1: Καλά το πάτε. Εμείς μόνο υποχρεώσεις.
4: Καλά τώρα.
1: Όπως και στο σπίτι.
4: Μόνο υποχρεώσεις έχετε στο σπίτι και δεν έχετε δικαιώματα τώρα. Τι λένε, βρε τώρα.
1: Κανένα όμως.
4: Κανένα
1: όμως.
4: Τέλος πάντων, δεν θα το δεχτώ αυτό.
3: Θα σας θυμίσουμε τι ισχύει για το επίδομα άδειά σας, της αδείας σας, αλλά και για την ίδια την άδεια. Έτσι, πόσοι δηλαδή δικαιούστε ουσιαστικά.
4: Γιατί έχουν ξεκινήσει. Βεβαίως. Οι άδειες δίνονται. Δεν δίνονται όμως ομαλά σε όλες τις επιχειρήσεις. Έχουμε κάτι προστριβές, έχουμε κάτι καταγγελίες, έχουμε αυτά, έχουμε ερωτήσεις πολλές του κόσμου.
1: Πότε καταβάλλεται, θέλω να μας πείτε. Έτσι να ξεκινήσουμε.
4: Έτσι ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, καταβάλλεται πριν.
1: Να βλέπουμε και τις κάρτες που μας έχετε ετοιμάσει.
4: Πριν από την έναρξη της άδειας. Δεν συψηφίζεται με επιπλέον αποδοχές. Πολύ συγκεκριμένο το καταβάλλεται πριν από την έναρξη της άδειας. Με ρωτάνε, είναι η νούμερο ένα ερώτηση.
3: Τι σημαίνει αυτό.
4: Διευκρινιστική. Ναι. Κάτσε, βρε παιδί μου, λέει. Εγώ παίρνω μία εβδομάδα τον Ιούλιο, μία εβδομάδα το Σεπτέμβριο, μία εβδομάδα τον Αύγουστο.

0: Πότε θα μου το δώσει, θα μου το δώσει τον Ιούλιο. Υπάρχουν επιχειρήσεις, να μην λέμε μόνο τα στραβά.
1: Οπα.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Τώρα είναι καλύτερα το μικρόφωνο.
1: Ακούγεται τώρα, περιμένετε να έρθω εγώ εδώ. Ελάτε, θα μιλάτε από το δικό μου.
0: Όχι, ακούγομαι.
1: Ακουγόμαστε τώρα. Έχασα την ευκαιρία να πάω δίπλα στην Αστυνοπούλου.
2: Πήγαινε εκεί.
1: Μ' άρεσε, Σιμινάκη.
2: Καταβάλλεται λοιπόν πριν από ποια άδεια από τη στιγμή.
0: Λοιπόν, εάν δίνετε τμηματικά, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει πριν από την αρχή, την πρώτη εβδομάδα δηλαδή, του Ιουλίου.
2: Άκουσα τη λέξη τμηματικά και δεν μου άρεσε.
0: Ναι. Τμηματικά. Κανονικά ο νόμος λέει ότι αν εγώ πάρω μία άδεια. Ναι, μα γι' αυτό το λέμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ παίρνω άδεια τον Αύγουστο. Ναι. Παίρνω 20 μέρες τον Αύγουστο, 15 μέρες τον Αύγουστο. Εκεί ο εργοδότης κατά 99% θα μου δώσει ολόκληρο το επίδομα αδείας. Πριν την πάρω. Αν όμως εγώ έχω πάρει 5 μέρες τον Ιούλιο, από την κανονική μου, 5 μέρες τον Αύγουστο, 5 μέρες τον Σεπτέμβριο, να ξέρει ο κόσμος ότι έχει το δικαίωμα. Και είναι επίσημο αυτό, είναι από την επιθεώρηση εργασίας και από το Υπουργείο. Δηλαδή έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να μην στα δώσει όλα πριν τις 4 μέρες του Ιουλίου, αλλά να σου δώσει πριν τις 4 μέρες του Ιουλίου αναλογία, πριν την εβδομάδα του Αυγούστου αναλογία, πριν την εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
2: θα μπερδευτούν εδώ πέρα.
0: Αυτό ισχύει.
2: Να κάνουμε ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία και για το δώρο
0: νόμος,
2: και για το επίδομα αδείας του καλοκαιριού.
0: Γιατί ο νόμος λέει αυτό που γράψαμε πριν. Θέλω ότι καταβάλλεται πριν την έναρξη, λέει.
2: Θέλω να πω γιατί για το Πάσχα έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία. Για τα Χριστούγεννα έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία. Γιατί για το καλοκαίρι, ας πούμε, να μην οριστεί, λέω εγώ τώρα, π.χ. η 15η Ιουλίου.
0: Συμφωνώ. Δεν είναι.
1: Γιατί,
0: δεν ορίζεται.
1: Γιατί προφανώς λέει ότι μπορεί να την νόμος, πάρει τμηματικά την άδεια.
0: Γιατί ακριβώς. Τι λέει ο νόμος πριν την έναρξη.
2: Κατάλαβα το γιατί λέω. Γιατί είναι. Εγώ συμφωνώ.
1: Παράλογο.
2: Ναι.
0: Κατά 99,9% όμως να πούμε ότι στην πράξη ο εργοδότης, ο σωστός τέλος πάντων, το δίνει πριν, δηλαδή όταν ο εργαζόμενος
1: του
0: παίρνει,
1: όλο μαζί.
0: Το δίνει όλο μαζί.
1: Ναι, ναι, έτσι. Όλο μαζί.
0: Απλά επειδή με ρωτάνε, γι' αυτό το κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση σήμερα, γιατί δεν το ξέρει σχεδόν κανένας. Επειδή με ρωτάνε και μου λένε, ο εργοδότης μου μου έδωσε την άδεια του Ιουνίου, πήρα μία εβδομάδα και δεν μου έδωσε όλο το δώρο τον Ιούνιο. Μου έδωσε αναλογία ή μου είπε ότι επειδή θα πάρω το μεγαλύτερο μέρος της αδείας μου τον Αύγουστο, θα μου το δώσει 21 Ιουλίου 22. Έτσι.
2: Λοιπόν, να το πούμε λοιπόν να το ξέρω. Εδώ τώρα.
0: Δεν, όχι.
2: Έτσι είναι.
0: Δεν συμψηφίζετε με επιπλέον αποδοχές. Μη μας πει, θα το συμψηφίσω με κάτι άλλο, με το μισθό, θα σου δώσω τώρα το επίδομα, δεν σου
1: Σάββατο,
0: καταβάλω.
1: Μια υπερορία και
0: μπράβο,
1: δεν σου... τίποτα,
0: μπράβο,
1: έτσι τίποτα, δεν ισχύει.
0: Τίποτα, ωραία. Δεν δεχόμαστε.
1: Εδώ τώρα, αν δεν πάρει την άδεια, ο εργοδότης τι υποχρεούται να κάνει.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Αν ο εργαζόμενος κάνει, προσέξτε με, αίτηση, προσοχή οι εργαζόμενοι. Θέλω άδεια, δεν πάω, γιατί αυτό γίνεται, προφορικά και λέω στον εργοδότη μου, ειδικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν HR, έτσι, ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάρω άδεια τον Ιούλιο, θέλω να πάρω άδεια τον Αύγουστο. Προφορικά δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα γίνεται γραπτός η αίτηση. Με email είμαστε μια χαρά. Αν λοιπόν ο εργαζόμενος δεν πάρει την άδειά του, ενώ έχει κάνει την αίτησή του, ο εργοδότης του καταβάλει τις αποδοχές αδείας με προσάυξη 100%.
2: Διπλάσιο δηλαδή, το διπλάσιο.
0: Προσοχή λοιπόν, διευκρίνηση και για τους εργοδότες. Μιλάνε γιατί έχω πάρα πολλά παράπονα, λέω μόνο λέει τους εργαζόμενους. Όχι, θα πω και τους εργοδότες. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα, ποτέ το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να υποχρεώσει έναν εργαζόμενο να πάρει άδεια. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι παράνομο. Μπορεί σε μία περίπτωση, εάν μέχρι 31 Τρίτου του επόμενου έτους δεν έχει κάνει αίτηση ο εργαζόμενος να πάρει άδεια, τότε ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να του επιβάλλει να πάρει άδεια.
2: Για να μην την πληρώσει.
0: Ακριβώς. Να μην την πληρώσει 100%.
2: Έχω μία απορία. Ναι. Άρα αυτό για να λάβεις αυτές τις αποδοχές με την προσάυξηση, πρέπει ουσιαστικά για να τα λάβεις τα χρήματα αυτά, πρέπει να περιμένεις μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
0: Βεβαίως. Να έχω κάνει την αίτησή μου.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Βεβαίως, θα το δούμε παρακάτω. Ο εργοδότης υποχρεώνεται, σύμφωνα με τον νόμο, εντός διμήνου από την αίτησή σου.
1: Α, η επόμενη κάρτα μας.
0: Μπράβο.
1: Είναι,
0: για να, είναι, το έχω βάλει μαζί για να είναι συνέχεια. Λοιπόν, η ετήσια άδεια κατόπιν συνεννόησης εργαζόμενου εργοδότη χορηγείται εντός 2 μηνών από την αίτηση.
1: Okay.
0: Ο εργοδότης κανονικά πρέπει να απαντήσει, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, με αιτιολογία ότι δεν μπορώ να στη δώσω εντός διμήνου. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να είναι έγγραφη. Ωστόσο, το 100% ουσιαστικά της προσάυξης το δικαιούται ο εργαζόμενος όταν πλέον έχει παρέλθει ο χρόνος της ετήσιας. Έχουμε πάει δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του επόμενου.
2: Βλέπουμε πότε χορηγείται η καλοκαιρινή άδεια.
0: 1η-5η μέχρι 39 τουλάχιστον στους μισθούς εργαζόμενους επιχείρησης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πάω εγώ και κάνω την αίτησή μου, αλλά πάνε και άλλοι δεν ξέρω πόσοι. Δεν μπορεί να κλείσει η επιχείρηση, είναι ξεκάθαρο, ειδικά αν δεν κλείνει. Θα δώσει, είναι υποχρεωμένος να δώσει από το Μάιο, την Πρωτομαγιά, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, στο μισό αριθμό εργαζομένων. Πρέπει δηλαδή να καλύψει τουλάχιστον τον μισό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν τον καλύψει και τους λέει όχι, δεν μπορεί να πάρει κανένας, θα πάρουν 2-3 άτομα, τότε η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να γίνει καταγγελία.
1: Λοιπόν, μπορώ να βγάλω άκρη με το δώρο Χριστουγέννων, γιατί είναι διπλάσιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να βγάλω άδεια με το επίδομα αδείας του
2: το
1: Πάσχα
2: το
1: και του καλοκαιριού. Ναι, ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: πώς υπολογίζονται, είναι. Κοίταξε λίγο εδώ.
0: Λοιπόν, το επίδομα αδείας δεν υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ή 13 ημερών για μερομίσθιους. Κατά τη διάρκεια της αδείας του, ο μισθωτός λαμβάνει τις αποδοχές που θα έπαιρνε κατά τον αντίστοιχο χρόνο εργασίας του. Δηλαδή, αναλογία. Πρέπει να έχω κλείσει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο στον, στον εργοδότη αυτόν, γιατί μπορεί να με έχει προσλάβει τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Ή, αν με έχει προσλάβει, θα πάρω αναλογία έτσι, της, του επιδόματος. Και πάρα πολύ προσοχή. Όταν λέμε άλλο επίδομα, γιατί κάποιοι ειδικά έχω κάποιου. Πελάτες εργοδότες που είναι μένουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά, να το ξέρουμε. Δεν μπαίνει κάποιος και επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας. Αυτά δεν υπάρχουν.
1: Τι λέτε?
0: Βεβαίως. Ειδικά Αυστραλία, Αμερική κτλ.
1: Δεν χρειάζεται να τα λέτε.
0: Όχι, όχι. Θέλω. Καλά, δεν το πάρουμε πίσω, αν είναι μόνο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να διευκρινίσω ότι εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε νομοθεσία πολλών ετών.
1: Μην τους ακολουθήσουμε εμείς
0: όχι, όχι, όχι. Μακριά από εμάς. Λοιπόν, πολλών ετών η οποία λέει το εξής. Επίδομα αδείας κανονικά και κατά τη διάρκεια της αδείας μου παίρνω τις αποδοχές μου κανονικότατα. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος έχεις πάρει το επίδομα και δεν μπαίνει στη...
2: Ορίστε, αυτό που έλεγα, γιατί το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση το χρόνο
0: εργασίας. Μπράβο, αυτό που είπαμε πριν. Και ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό, αν είναι μισθωτός, ή 15 έως 15 ημερομίσθια, αν εργάζεται με ημερομίσθιο.
1: Μάλιστα, και πάμε να κλείσουμε τώρα ότι κανένας δεν απολύεται. Σε περίοδο αδείας, έτσι.
0: Κανένας. Άμα δεν απολύονταν κανένας, εγώ θα έκανα άλλο αντικείμενο.
2: Άλλη δουλειά.
1: Είναι δυνατόν να είμαστε άδεια και να ειδοποιηθούμε
0: πολύ.
1: Ότι ξέρετε...
0: Όχι, δεν είναι δυνατόν, είναι πολύ δυνατόν. Πολύ. Είναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και τέτοιους περιπτώσεις, με επιχειρήσεις κυρίως, να πούμε, που δεν έχουν ειδικό τμήμα νομικό, που να τους πει ότι απαγορεύεται να κάνεις απόλυση, να κάνεις καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια της κανονικής αδείας. Κανονικά υπάρχουν και κάποιες νομολογίες, γιατί με ρωτάνε και είναι παρεμφερές, ότι και κατά τη διάρκεια της αναρωτικής αδείας δεν θα επιτρέπεται. Δεν είναι νόμος του κράτους αυτό, είναι νόμος μόνο για την ετήσια. Για την αναρωτική υπάρχουν ωστόσο νομολογίες δικαστηρίων, αρκετές, που λένε ότι κανονικά και κατά τη διάρκεια της αναρωτικής δεν πρέπει να απολύεται κανένας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και να δούμε πότε πάρουμε εμείς άδεια.
2: Έτσι, έτσι.
0: Να είστε καλά.
2: Τώρα πάμε απευθείας στην Άγκυρα. Έχουμε σημαντική εξέλιξη. Έχουμε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Έχει απασφαλίσει Νίκο αυτός,
2: ναι.
1: Έλα, ο Νίκο. Κύριος Τραμπ.
2: Έχει πει πολλά και σοβαρά.
3: Καταιγισμός δηλώσεων λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καταρχάς, να πούμε και το αναφέρθηκε στο F-35 και στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Δήλωσε ότι εμένα μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν, μου αρέσει και ο Μπίμπι, εννοώντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Δεν μου αρέσει όμως αυτά που είπε ο Νετανιάχου για την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν συμπαθεί, λέει, τον Νετανιάχου και ο Νετανιάχου τον Ερντογάν, και αυτό είναι φυσιολογικό, διότι η Τουρκία έχει ισχυρό στρατό, και συμπλήρωσε ότι τώρα θα αποκτήσουν και τα F-35. Και το έληξε εκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνεχίζοντας από εκεί που το σταμάτησε χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ταγκίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Έχει κάνει ένα βήμα.
3: Πάντως, αναφέρεται,
2: έχει ανέβει ένα
3: σχέσεις,
2: σκαλοπάτι. Τώρα.
3: Ένα βήμα παραπάνω.
2: Έτσι είναι προφανές αυτό.
3: Σχολίασε τις συνεντεύξεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου, τις δύο συνεντεύξεις που έδωσε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Την ίδια ώρα απασφάλισε και κατά του Ιράν. Δήλωσε ότι για εκείνον η εκεχηρία μάλλον έχει λήξει. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο με αυτούς τους άρρωστους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι άρρωστοι άνθρωποι και άγριοι. Τελείωσε η εκεχηρία και γι' αυτόν τον λόγο ούτε οι διαπραγματευτές πρέπει να μιλάνε μαζί τους. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο και των νέων αμερικανικών επιθέσεων στον Ιράν. Απασφάλισε και κατά των Ευρωπαίων συμμάχων. Δεν τους άρεσε η συμπεριφορά τους. Δεν τους άρεσε η συμπεριφορά τους όσον αφορά το θέμα της Γροιλανδίας, αλλά και στον πόλεμο στο Ιράν.
2: Ναι. Νίκο, έχεις κάποιο, κάποιο πρόβλημα με τον ήχο σου, είναι προφανές. Θα παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις δηλώσεις. Νομίζω ότι μας έχεις δώσει αρκετή τροφή για την κουβέντα που θα κάνουμε με τους καλεσμένους μας και θα επιστρέψουμε σε σένα να σε αποδεσμεύσουμε.
1: Και να τους καλωσορίσουμε.
2: Και τον κύριο Δεσποτόπουλο. Ναι. Και τον κύριο Ιατρίδης. Να τους καλημερίσουμε και τους δύο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς. Καλή σας ημέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί. Θα δούμε και τον κύριο Ιατρίδη για να σχολιάσουμε και με τον κύριο Ιατρίδη.
2: Γεια σας,
4: κύριε Ιατρίδη. Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, με εσάς. Ενώ ήμασταν εδώ για να συζητήσουμε και να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της χθεσινής ημέρας, της συνάντησης δηλαδή Τραμπ-Ερντογάν, έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού προσερχόμενο σήμερα στη Σύνοδο που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για έναν γείτονα που απειλεί με πόλεμο τη χώρα μας. Και βλέπουμε τώρα και τις αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα, αλλά και τον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι εξελίσσει την κουβέντα με τα F-35.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι συνδέονται όλα αυτά με κάποιο τρόπο και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η πώληση F-35 στην Τουρκία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και αν το θέλει ο κύριος Τραμπ. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και στο εξωτερικό. Με πιο ηχηρή παρέμβαση αυτή του κυρίου Νετανιάχου. Η ανάγκη του κυρίου Τραμπ να τοποθετηθεί και πάλι για τα F-35 δείχνει ακριβώς τις δυσκολίες αυτές και πιθανά την πίεση που αισθάνεται από το Ισραηλινό λόμπι αλλά και το ελληνικό.
2: Και το έκανε δεν στο Fox. Ούτε αυτό είναι τυχαίο, κύριε Δεσποτόπουλε.
5: Βεβαίως, καθόλου δεν είναι τυχαίο. Το δεύτερο, και εδώ ξέρετε έχουμε τον πλέον ειδικό να με επιβεβαιώσει ή να με διορθώσει το φίλο κύριο Ιατρίδη. Ακόμα και αν πάρει τα 5 F-35 Τουρκία κάποια στιγμή, η Ελλάδα ήδη θα έχει και έχει τρομερή υπεροχή στον αέρα. Έχουμε ήδη τα Ραφάλ, θα έχουμε μπει ήδη στην λογική της αναβάθμισης των F-16, κάτι που η Τουρκία ακόμα το βλέπει για 2027 μετά και, βλέπουμε, και έχουμε μπει ήδη στην αναμονή για να παραλάβουμε εμείς F-35. Δεν ανησυχούμε, ναι, δεν μπορεί να αλλάξει η ισορροπία αυτή
1: και
5: με πέντε αεροσκάφη.
1: Ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται απλά για τους στρατιωτικούς συσχετισμούς, γίνεται καθαρά για διπλωματικούς λόγους.
5: Ναι, εγώ ξέρετε, επειδή αυτά τα ακούσαμε και το 19 και τα ακούσαμε και το Σεπτέμβριο του 25 στην επίσκεψη του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Ερντογάν στις ΗΠΑ, δεν εστερνίζομαι την αισιοδοξία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Όσο αφορά δε την αναφορά του Κάζους Μπέλι, είναι εμφανές πια ότι η Ελλάδα πιέζει για την αντιστροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν είμαστε πια απλά απαθείς να αφήνουμε τον χρόνο να περνάει. Θέλουμε να αντιστρέψουμε την τουρκική πολιτική. Στο τουρκολιβικό μνημόνιο το ακυρώσαμε τη σπράγμαση παραχωρώντας οικόπεδα σισεύρων πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε αναδείξει το κάζους μπέλι πια σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχουμε, κάτι που δυστυχώς δεν κάναμε στο παρελθόν. Και αυτό δίνει όπλα και στην ελληνική ομογένεια, αλλά και σε όλους τους φίλους μας ανά τον κόσμο, να θυμίζουν ποια είναι η Τουρκία. Αυτή την ενεργητική πολιτική, λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε και σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουμε πραγματικά να φοβόμαστε τίποτα.
2: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Ιατρίδη.
5: Στην Ελλάδα και όχι εμείς στην Τουρκία.
2: Ναι. Ελάτε, κύριε Ιατρίδη.
4: Καταρχάς, να πούμε για τη δήλωση με το F-35. Τι είπε ο κύριος Τραμπ, θα τα πάρει η Τουρκία. Το πότε δεν έχει πει. Δεύτερον, βεβαίως πιέστηκε από τον κύριο Ερντογάν, το είδαμε και στην κοινή συνέντευξη, ότι ο κύριος Ερντογάν επέμενε δύο φορές και μάλιστα είπε ότι τηρεί τις υποσχέσεις του. Άρα ήθελε αυτή τη δήλωση και την έκανε για τον κύριο Ερντογάν να τη χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό του, επειδή ακούστηκαν διάφορα σχόλια. Το F-35 είναι μια δύσκολη υπόθεση, υπάρχουν νομικά και πολιτικά προβλήματα, δεν είναι εύκολο να παρακάμψει το Κογκρέσο, θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις, υπάρχουν νόμοι και ο νόμος Κάτσα που συνδέονται με τους S-400 όπως και ο νόμος του υπολογισμού άμυνας.
2: Γιατί επίσης, ωστόσο επανέρχεται, συγγνώμη μην φύγουμε από αυτό, γιατί
4: να πω και κάτι
2: δήλωση,
4: άλλο κύριε Κουτρογόη.
2: Κάτι να σημαίνει ότι επανέρχεται σήμερα όμως κύριε Ιατρίδη και λέει αυτό.
4: Είπαμε ότι πιέστηκε από τον κύριο Ερντογάν και έπρεπε να πει κάτι. Ενώ είχε πει θα δούμε, το εξετάζουμε, θα αποφασίσουμε. Επειδή πιέστηκε στις κατηδίες συνομιλίες έπρεπε να πει κάτι. Θα τα πάρεις. Το θα τα πάρεις δεν μου λέει τίποτα. Και γι' αυτό το είπε ο κύριος Τραμπ. Επίσης Το πιο σοβαρό που λέγεται είναι για τα 6, δεν είναι 5, είναι 6 F-35, τα οποία τα πλήρωσε η Τουρκία, 1,4 δις έδωσε. Εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι το 2020, μετά το νόμο Κάτσα, εδόθη εντολή και υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας και εταιρείας να γίνουν διαμόρφωση ΙΠΑ. Αυτές που έχει η Αμερική και αυτές που έχει το Ισραήλ. Άρα θεωρώ ούτε αυτά μπορεί να τα πάρει, γιατί έχουν γίνει διαμορφώσεις.
1: Ναι.
4: Τώρα το θέμα των αποζημιώσεων εκκρεμεί. Άρα το θέμα του F-35 δεν νομίζω ότι είναι εύκολη υπόθεση, παρά μόνο ότι θα φύγουν S-400.
2: Κύριε Δεσποτόπουλε,
4: από την άλλη...
2: μισό λεπτάκι λίγο να κάνουμε πολλές ερωτήσεις, κύριε Ατρίδη, γιατί έχουμε απορίες εδώ πέρα. Γιατί νωρίτερα ακούσαμε τον Νίκο Νανούρης να μας λέει ότι ουσιαστικά ο Τραμπ λέει σταματάμε κάθε εμπορική σχέση, π.χ. με την Ισπανία. Τα έβαλε ταυτόχρονα και με το Ιράν. Λέει θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Δηλαδή φαίνεται ένας Τραμπ ο οποίος έχει φτάσει εκεί στην Άγκυρα, λίγο μενόμενος θα λέγαμε.
5: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι τον έχουμε συνηθίσει πια τον κύριο Τραμπ και εδώ θα με επιτρέψετε να πω αυτό που λένε οι ίδιοι Αμερικανοί, ότι talk is cheap. Το να υπόσχεσαι και το να λες έναν έξοδο. Το θέμα είναι τι κάνεις. Και για την Ισπανία τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Έχουμε ακούσει ότι θα πάρει τον έλεγχο της Γρυλανδίας. Εντάξει, έτσι
2: είπε
5: είναι
2: και για τη Γρυλανδία.
5: Τα άκουσα και εγώ, τα παρακολουθούσα πιο πριν σε εσάς εδώ με προσοχή. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα ότι έχουμε εντός του ΝΑΤΟ μια πραγματικά διαφοροποίηση αρκετών κρατών μελών. Το ΝΑΤΟ είναι χωρισμένο στα τρία και νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσει η ευρωπαϊκή άμυνα. Μιλάμε για την Τουρκία, για παράδειγμα. Η Τουρκία δεν μπορεί να χωνέψει ότι προχωράει η ευρωπαϊκή άμυνα και βρίσκει την αντίδραση της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ένιωσε στο πεσί της με το SAFE, όπου εκεί την μπλοκάραμε. Γι' αυτό κάνει ό,τι μπορεί η ευρωπαϊκή άμυνα να παραμείνει υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ. Όσο προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τόσο πιο πολύ στην άμυνα, τόσο πιο πολύ θα αποδυναμώνεται το ΝΑΤΟ, τόσο πιο πολύ θα περιορίζεται και η ισχύση της Τουρκίας. Και αυτό συμβαίνει διότι το ΝΑΤΟ πια δεν έχει κοινό εχθρό.
1: Ωραία.
5: Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1949 έχοντας έναν κοινό εχθρό τη Σοβιετική Ένωση. Αυτός ο εχθρός πια δεν είναι κοινός. Δεν τον βλέπουν ως εχθρό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αισθάνονται απειλή και πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Νιώθουν μακριά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει κάνει τα σωστά βήματα.
1: Εδώ θέλουμε να σταθούμε λίγο, κύριε Δοσποτόπουλε. Ποια πρέπει να είναι η στάση της χώρας μας τώρα, δεδομένου ότι αλλάζουν και λίγο οι ισορροπίες πια στο ΝΑΤΟ?
5: Είναι εμφανές ότι αυτά τα είχε προβλέψει πολύ έγκαιρα η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό είδατε ότι εμείς κάναμε και εθνικά και τοπικά συστήματα ασφάλειας. Δηλαδή έχουμε υπογράψει την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Είμαστε αστακοί αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα από ιδρύσεις του ελληνικού κράτους είναι γεγονός ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ από άποψη στρατεύματος και από δύναμης αποτροπής. Έχουμε κάνει τοπικά συστήματα ασφάλειας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Αποδείξαμε στην τελευταία περιπέτεια στο Ιράν ότι δεν μας εμποδίζει κανείς από το να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του ελληνισμού, είτε μιλάμε για την Κάρπαθο που κατά την Τουρκία ανοήτως θεωρείται αποστρατιωτικοποιημένη, είτε στέλνοντας δυνάμεις στην Κύπρο. Έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ ισχυρές παρεμβάσεις, όχι λόγια. Αυτά είναι πράξεις που σας εξηγώ τώρα. Ναι. Και όλα αυτά έχουν μεταφέρει μια μεγάλη πίεση στον κύριο Ερντογάν, τον οποίο τον εγκαλεί αντιπολίτευση ότι χάνει την παρτίδα με την Ελλάδα.
2: Κύριε Ατρίδη.
5: Γι' αυτό και ήθελε αυτό το αφήγημα από τον κύριο Τραμπ εναγωνίως, για να έχει κάτι να πει.
1: Για το εσωτερικό της χώρας του. Ελάτε, κύριε Ατρίδη, και εσείς ένα σχόλιο και να ολοκληρώσουμε.
2: Το βήμα της Συνόδου,
1: βεβαίως.
4: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο κύριος Τραμπ, δυστυχώς, γι' αυτόν δημιούργησε ένα πρόβλημα με το Ιράν και το οποίο δεν μπόρεσε να το λύσει. Και βλέπει τώρα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, άρα έστειλε ένα μήνυμα ότι τέρμα η ανοχή, θα επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες, άρα να πιέσει το Ιράν ούτως ώστε να καθίσει να διαπραγματευτεί, γιατί χθες είχαμε στρατιωτικές επιθέσεις ένθεκα κήθεν. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την Ισπανία, και επειδή μίλησε πάρα πολύ σκληρά, έστειλε και εκεί ένα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ότι όποιος δεν συμφωνεί με τις επιλογές του κυρίου Τραμπ θα είναι απέναντί του. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι εμπορικές σχέσεις της Αμερικής με την Ισπανία συμπεριλαμβάνονται στη συνολική συμφωνία που έκανε η Αμερική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και θα δημιούργησε πρόβλημα με τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε αυτή την τακτική, λέει και ξελέει. Από την άλλη, αυτό που έχει να κάνει η Ελλάδα μας είναι να κοιτάξει τα δικά της, αυτά που κάνει, να ενισχύσει την αποτροπή της, να ενισχύσει και να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις συμμαχίες της και εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη, κυρία Κοτροκό, κύριε Γρηγοριάδη, να επενδύσει ακόμη περισσότερο, δεν έχει επενδύσει στη δημόσια διπλωματία. Δημόσια διπλωματία δεν είναι για να λέει μόνο ο Πρωθυπουργός σε κάθε σύνοδο αυτό το οποίο είπε και ορθώς το είπε, είναι να επενδύσει στα διάφορα lobbies, να τα πληρώσει, στα διάφορα think tanks, να διοργανώσει ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, να προβάλλει τη θέση της Ελλάδος και από την άλλη την παραβατικότητα της Τουρκίας. Να γράψει διάφορα φυλάδια σε όλες τις γλώσσες τι σημαίνει διεθνές δίκαιο, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, τι κάνει η Ελλάδα και τι κάνει η Τουρκία και πόσο επικίνδυνη είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνει και αυτό ήδη θα έπρεπε να το κάνουμε. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Τρίδη. Σημαντικές
2: τοποθετήσεις, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι
2: ζωντανή η εικόνα αυτή που παρακολουθούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο
1: κοντρόλ.
2: Είναι ζωντανή, μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν απευθείας εικόνα από τις εργασίες της Συνόδου στην Άγκυρα. Τώρα τους χάσαμε, τους ηγέτες πέρασαν. Δεν πειράζει, τους είδαμε κατά τη διάρκεια της ωραίας κουβέντας που είχαμε με τον κύριο Ατρίδη και τον κύριο Δεσποτόπουλο. Είναι 12 και 7. Λέμε καλό μεσημεράκι, όμορφο μεσημεράκι Τετάρτης, κύριε Γρηγοριάδη μας.
1: Βεβαίως, πάμε διαφημίσεις. Πάμε...
2: Θέλω να μιλήσω κι άλλο, θα περιμένετε λίγο ακόμη.
1: Χες λίγο νεράκι, παιδί μου.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Μιράι, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 13 λεπτά μετά τις 12. Έτσι, στον απόϊχο των όσων μας είπε και μας μετέδωσε και ο Νίκος Νανούρης από την Άγκυρα, ουσιαστικά όλη αυτή η διεθνή συγκυρία βρίσκεται στο επίκεντρο και των εργασιών στο συνέδριο του Economist που φιλοξενείται σήμερα, αύριο και μεθαύριο, εδώ στην Αθήνα, στο Λαγονίσι.
1: Ο τίτλος του συνεδρίου, πρόοδο σε μια εποχή αναταραχών, γεωπολιτική, ανάπτυξη, τεχνολογία. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου είναι εκεί και θα μας δώσει τις πληροφορίες της για αυτό το συνέδριο. Έλα, Θεοδόρα.
2: Ακριβώς, γιατί η 30η επετειακή διοργάνωση του Economist επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην οικονομική ανθεκτικότητα αλλά και στις τεχνολογικές προκλήσεις. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, μιλώντας εδώ στο Economist, αναφέρθηκε στην ενεργειακή ασφάλεια αλλά και στη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας όπως και στον κάθετο διάδρομο. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ενέργεια ίσον ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισορροπία στις πηγές της ενέργειας, να υπάρχει όμως και διαφοροποίηση. Καθώς όπως η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν είχε καλή κατάληξη, έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει και πάλι μια αποκλειστική εξάρτηση για το φυσικό αέριο. Ανέφερε επίσης ο Αλέξανδρος Εξάρχου πως θα πρέπει η Ευρώπη να βρίσκεται στο τραπέζι με τα μεγάλα παιδιά, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την Κίνα, τη Ρωσία αλλά και την Αμερική. Επίσης την σημαντική συμβολή της κυβέρνησης για τη δημιουργία της κοινοπραξίας Actor και ΔΕΠΑ, την Atlantic Sea LNG Trade δηλαδή, για τη μεταφορά και την προμήθεια φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στην ελληνική οικονομία, η οποία ζει, όπως είπε, ιστορικές στιγμές.
1: Μάλιστα. Τώρα,
2: μίλησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Ναι. Είχαμε και τον κύριο Πιερακάκη εκεί.
2: Ακριβώς. Και στο ερώτημα του κατά πόσο η Ευρώπη είναι επενδύσιμη, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και Πρόεδρος του Eurogroup, τόνισε πως είναι αισιόδοξος και πως βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση η οικονομία για να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχουν επιλογές και στην τεχνολογία, όπως είπε. Πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να φτιάξουμε τα τουίκου μας, δηλαδή να έχουμε μια ανάπτυξη της ένωσης αποταμιεύσεων που είναι σημαντικό για να μπορεί κάποιος να χρηματοδοτήσει και τις επενδύσεις. Παράλληλα, όπως είπε, πρέπει να το τι σημαίνει κυριαρχία στην Ευρώπη, κάτι το πολύ σημαντικό για να μπορεί να αναπτύσσεται η επάρκεια σε όλους τους τομείς περισσότερο.
0: Θεοδόρα, θα είσαι εκεί, παρακολουθείς τις εργασίες του συνεδρίου. Θα σε συναντήσουμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Θα επιστρέψουμε στο θέμα εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας από την Λούτσα. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσουκαλής, ιδιωτικός ερευνητής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλή.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Γιώργο Καγιακμάνη, ο οποίος τώρα εκτιμά ότι ή έχει εξαφανιστεί με την θέλησή της, βρίσκεται κάπου και δεν επικοινωνεί με τους δικούς της ανθρώπους, δεν δίνει κάποιο σημάδι ζωής η συγκεκριμένη γυναίκα, ή της έχει συμβεί κάτι κακό. Τι εκτιμάτε εσείς?
3: Από συζητήσεις που κάναμε, όχι από κοντά, αλλά από κάποιες εκπομπές που βρεθήκαμε με το σύζυγό της, ο σύζυγός της το αποκλείει το να έχει φύγει και ο θελός. Εκείνος πιστεύω ότι ξέρει περισσότερο τη σύζυγό του. Τώρα,
0: δεχόταν απειλές, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη, αφού λέει ότι αποκλείεται να έφυγε με τη θέλησή της. Δεχόταν κάποιες απειλές, την εκβίαζε κάποιος, δεχόταν μηνύματα που ίσως έδειχναν ότι υπάρχει κάποιος ανοιχτός λογαριασμός με κάποιους.
3: Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ένα πράγμα. Είμαστε μακριά από τα γεγονότα. Η εξαφάνιση, η δήλωση εξαφάνισης έγινε αρκετές μέρες μετά από την εξαφάνισή της, διότι ο σύζυγος ευρισκόμενος στην Κίνα δεν μπορούσε να έχει επαφή καθημερινή. Ήταν πολύ δύσκολη η τηλεφωνική επαφή, όπως ο ίδιος εξήγησε και αυτό είναι κατανοητό, με τη σύζυγό του. Από εκεί και ύστερα, η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία αντιπροσώπευε κάποιους Κινέζους, είτε για ακίνητα τα οποία έχουν αγοράσει στην Ελλάδα για το γνωστό λόγο για τη Βίζα, είτε ακόμη και κάποιες συναλλαγές που έκανε και από ό,τι φαίνεται είχε κάποια μικροπροβλήματα, της χρωστούσαν χρήματα. Μην ξεχνάμε, βάλτε στο κάδρο και το γεγονός ότι είχε πάει στην Τουρκία για να στην Αλβανία για να επεκτείνει
1: τις δραστηριότητές της.
3: Μας κάνει να ανησυχούμε τα μέγιστα, θα έλεγα, γιατί η ψυχική της κατάσταση είναι ισορροπημένη. Θέλω να πιστεύω το καλό σενάριο, αλλά τόσες μέρες μακριά από τα γεγονότα και από το γεγονός της εξαφάνισης με κάνει να ανησυχώ ιδιαίτερα και να σκέφτομαι το κακό σενάριο.
1: Τώρα, κύριε Τσουκαλή, εάν έχει πέσει θύμα απαγωγής από την Λούτσα, που είναι και η κατοικία της, επειδή υπάρχουν και κάποια τυφλά σημεία, δεν υπάρχουν δηλαδή κάμερες, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι πιο απομονωμένοι, αυτό οι αρχές δεν μπορούν να το διαλευκάνουν?
3: Νομίζω ότι οι αρχές έχουν πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια τους και ποια είναι αυτά τα εργαλεία. Πρώτο εργαλείο είναι η άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Δεύτερο, οι κινήσεις των λογαριασμών και δι' κάποιων πιστωτικών καρτών. Οι καταθέσεις και μάλιστα καταθέσεις ανθρώπων που είχαν επαφές μαζί με τη συγκεκριμένη γυναίκα και εννοώ όπως ο υδραυλικός που είχε ένα ραντεβού στο επίμαχο ραντεβού, η διαχειρίστρια που έκλεισε αυτό το ραντεβού.
1: Φαντάζομαι αλλά από ότι όλοι αυτοί όμως έχουν κληθεί για καταθέσεις.
3: Των τηλεφώνων μπορεί να προκύψουν και άλλα άτομα.
1: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα άτομα.
3: Έχουν επαφές τις τελευταίες μέρες.
1: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα άτομα έχουν κληθεί για να καταθέσουν για την υπόθεση εξαφάνισής της, έτσι.
3: Αλλά μην ξεχνάτε ότι η ανακριτική επιστήμη είναι τέτοια που χρειάζεται κάποιες μέρες για να έχουμε πλήρη στοιχεία και μην ξεχνάμε ότι καταθέτοντας για παράδειγμα εγώ για μία υπόθεση μπορεί να υποδείξω και κάποιον άλλον. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάρει τις μέρες του υποθέτω, αλλά επαναλαμβάνω, κομβική σημασίας για μένα είναι η άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Και μετά μην ξεχνάμε και κάτι τυχαίο, μπορεί να έγινε κάτι τυχαίο, εντός εισαγωγικών το τυχαίο, γιατί βλέπουμε ότι η παρουσία της στο νομισματοκοπείο είναι δεδομένη. Υπάρχουν κάμερες εκεί, υπάρχει ο οδηγός του λεωφορείου που έχει μιλήσει και έχει πει ότι την έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα. Πού πήγε, πήρε κάποια χρήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποια χρήματα ενδεχομένως να τα έπαιρνε μετρητά, τα οποία τα κατέθετε στην πορεία σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Αυτό το φορτίο των χρημάτων, μήπως ήταν κάτι το οποίο πυροδότησε κάτι, κάποια ληστεία, κάποια διαμάχη με κάποιον ή κάποιους.
1: Που δεν ξέρει και κανένας πώς μπορεί να εξελίχθηκε. Έτσι, πώς μπορεί να εξελίχθηκε όλο αυτό.
0: Πόσο περίεργο είναι, υπάρχουν παντού κάμερες, ας πούμε και για το δρομολόγιο της, λέω. Ότι εκεί που χάθηκαν τα ίχνη της αρχικώς.
3: Υπάρχουν κάμερες, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και νεκρά σημεία από τις κάμερες.
0: Και αυτό θέλει χρόνο. Και αυτό θέλει χρόνο για να δέσουν το παζλ οι αρχές, γιατί μπορεί να καταφέρουν να βρουν τελικό στο δρομολόγιο της Κινέζας.
3: Βεβαίως, όπου πρέπει όμως στις κάμερες να λάβουμε υπόψη μας και το εξής. Συνήθως οι κάμερες γράφουν για μια εβδομάδα, άντε 10 μέρες. Πάνω στο σκληρό δίσκο ξαναγράφονται, οπότε χάνονται τα στοιχεία
0: αυτά.
3: Χάνονται
0: τα στοιχεία, μάλιστα.
3: Επομένως, γι' αυτό και εγώ βάζω στην εξίσωση την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και θεωρώ τον πιο σημαντικό παράγοντα στο να μας δώσει λύση στην εξαφάνιση της γυναίκας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλή.
4: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Τώρα, διαβάζαμε χθες για την εξάρθρωση ενός δικτύου, ενός κυκλώματος, το οποίο, ακούστε παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό και για την υγεία μας. Διακίνησε 200.000 πλαστά προφυλακτικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί μετάδοση λοιμόξεων, μεταδιδόμενων νοσημάτων,
1: σεξουαλικών νοσημάτων
0: κτλ.
1: Γι' αυτό τρόμο ζητήσαμε. Αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Προκαλεί τρόμο.
0: Γι' αυτό ζητήσαμε τον κύριο Τζεφεράκο να είναι μαζί μας, γυναικολόγος, διευθυντής μονάδας σεξωματικής γονιμοποίησης στο ΡΕΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζεφεράκο.
5: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεφωνικούς.
0: Από όταν είμαστε σε πολύ νεαρή ηλικία, ακούμε και από τους δικούς μας, από τους γονείς μας και από τους δασκάλους μας και από τους καθηγητές μας, προφύλαξη πάντα. Εδώ, ωστόσο, έχουμε πλαστά προφυλακτικά.
5: Κυρίως για το σούμουν, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, προφυλακτικά.
0: Ναι.
5: Εδώ, ευτυχώς, είμαστε τυχεροί που λειτουργεί το European Anti-Fraud Office. Αλλά αυτό σκεφτείτε ότι είναι έβριμα μιας ημέρας, ενός ελέγχου, 200.000 πλαστά προφυλακτικά και σε τρεις χώρες όπως είναι Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, που ιδιαίτερα οι Ρουμάνοι είναι πολύ πολύ αυστηροί στους ελέγχους τους.
1: Ναι. Τώρα εδώ τι μπορεί να
5: στην
1: έχει
5: Ελλάδα
1: γίνει,
5: δεν έχει
1: δηλαδή
5: αναφερθεί.
1: Τι μπορεί να έχει γίνει όταν λέμε
5: κοιτάξτε,
1: πλαστά
5: αυτά
1: καταρχάς
5: εστάλησαν από τον κατασκευαστή ως παιχνίδια, ως μικρά παιχνιδάκια. Και σε έναν απλό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα παιχνιδάκια ήταν για μεγάλους και όχι για μικρά.
1: Άρα λοιπόν
5: οπότε και ούτε μικρά.
1: Δεν τηρούνταν προφανώς οι κανόνες ασφαλείας.
5: Κανένας
1: που σου παρέχει
5: κανόνας,
1: ένα προφυλακτικό.
5: Ναι, κανένας. Μιλάμε για απάτη ολοκληρωμένη.
1: Ναι.
5: Χρησιμοποιώντας μάλιστα την φίρμα γνωστής μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας.
0: Δηλαδή και μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν πληρούσαν καμία προδιαγραφή ασφαλείας αυτά τα
5: ακριβώς
0: προφυλακτικά.
5: Ωραία. Και αυτό είναι και το κύριο ενδιαφέρον. Διότι πώς κανείς μπορεί να καταλάβει
1: εδώ είναι
5: ότι
1: το ερώτημα
5: ένα προφυλακτικό δεν είναι αξιόπιστο.
1: Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα από πού το αγοράζει. Διότι τα προφυλακτικά αν δεν συντηρηθούν σωστά ή σε σκιερό μέρος και δροσερό ή είναι έξω εκτεθειμένο στον ήλιο δεν είναι η ίδια η δράση τους. Επίσης η τιμή. Άμα δεις ότι είναι εξευτελιστική τιμή του ενός τρίτου από το συνηθισμένο, το συνηθισμένο και η σύσταση θα είναι να τα πάρουν από αξιόπιστο πολιτή και ιδιαίτερα από φαρμακεία, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ή με μέρη τα οποία τα συντηρούν σωστά. Και ένα περίπτερο μπορεί να τα συντηρεί σωστά γιατί τα έχει σε δροσερό σημείο, έτσι.
0: Ναι.
5: Αλλά αν τα έχει μέσα στον ήλιο, δεν συντηρούνται σωστά. Επίσης η τιμή, αλλά και η συσκευασία. Βλέπεις ότι δεν σου φαίνεται καλό. Έχει χάσει τη λίπανσή του, το λιπαντικό του και είναι ξηρό. Πέταξε το, μην το χρησιμοποιήσεις.
1: Δηλαδή, αυτό είναι που
5: πρέπει
1: θα
5: να έχουμε στα παιδιά μας ιδίως καλή ενημέρωση για αυτά τα πράγματα.
1: Άρα αυτά γιατί που μας είπατε είναι που πρέπει να μας ψηλιάσουν καταρχάς, έτσι,
5: ακριβώς,
1: ότι κάτι δεν πάει καλά.
5: Ναι. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να το ανοίξεις και πριν το ανοίξεις να έχεις πιέσει τη συσκευασία, να δεις ότι δεν χάνει ή δεν παίρνει αέρα. Γιατί αν έχει, δεν είναι αεροστεγές.
1: Μπορεί να
5: δεν
1: έχει φουσκώσει.
5: Σωστά, τελείως. Είναι
1: μπορεί άχιστο να έχει φουσκώσει, για παράδειγμα, η συσκευασία
5: ακριβώς
1: του. Έτσι, πριν το ανοίξουμε, άρα σημαίνει ότι εδώ κάτι δεν έχει γίνει.
0: Απλά
1: σωστά
0: σκέφτομαι σε νεαρότερες ηλικίες που δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία, αν θέλεις, ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ξεγελαστούν οι νεαρότερες ηλικίες, κύριε Τζεφεράκο.
5: Ευτυχώς,
0: και με το δέλεαρ
5: και social media και οι δημοσιογράφοι έχετε βοηθήσει.
0: Και με το δέλεαρ
5: έχετε βοηθήσει, ακόμα και αυτό που ακούνε τώρα είναι σίγουρα χρήσιμο. Να προσέχουν τη συσκευασία τα παιδιά μας.
0: Να είναι υποψιασμένα.
5: Να κάνουν χρήση προφυλακτικού οπωσδήποτε. Δηλαδή το ότι υπάρχουν και απατεώνες δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά στην επαφή τους προφυλακτικό για όλα. Όχι μόνο για τα μεταδεδομένα, αλλά κυρίως για την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, το οποίο είναι τραγικό.
1: Σαφώς. Σαφώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζεφεράκο.
5: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
5: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, μας έλεγες πάνω στο γραφείο νωρίτερα ότι παρακολουθείς Μουντιάλ, έτσι,
0: ναι,
1: μαζί με το Λευτέρη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι κάνει καλό, εκτός ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αν είσαι φίλαθλος τώρα, παρακολουθείς ούτως ή άλλως έναν αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ευδιάθετη σήμερα, γιατί χθες είδα και την Αργεντινή με την Αίγυπτο.
1: Καλά.
0: Είδα και την Ελβετία με την Κολομβία, καταλαβαίνεις. Τα είδα όλα χθες.
1: Τι ανατροπές.
0: Ανατροπάρα,
1: τι
0: μετά το 80.
1: Τι ανατροπές.
0: Ο Μέση έκλαιγε σαν μικρό παιδί, σαν μωρό παιδί έκλαιγε.
1: Ξέρεις ότι βοηθάει στην ευεξία το να παρακολουθήσεις έναν αγώνα ποδοσφαιρικό, στην προκειμένη περίπτωση Μουντιάλ. Όχι μόνο αν είσαι μέσα στο γήπεδο, ακόμη και από το σπίτι σου αν είσαι.
0: Ακόμη
1: και
0: μαζευτείς
1: με παρεούλα και έχεις και μία πίτσα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
0: Γι' αυτό σου λέω ακόμη καλύτερα.
1: Και παρακολουθείς έναν αγώνα, σου αλλάζει η διάθεση και το λένε οι ειδικοί, δεν το λέμε μόνο εμείς. Γεια σας, κυρία Παραδείση.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Παραδείση.
1: Τι ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή που έγινε σε δείγμα μεγάλο, μάλιστα, ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούσαν το Μουντιάλ και λέει ότι έχουμε και χαμηλότερα επίπεδα άγχους και μειωμένη μοναξιά, παρακαλώ, αλλά και μεγαλύτερη αίσθηση αξίας και νοήματος της ζωής αν είμαστε μέσα στο γήπεδο όλα αυτά.
0: Είναι η κάρτα μας, έτσι,
1: ναι,
0: βλέπουμε
1: αν είμαστε μέσα στο γήπεδο όλα αυτά. Αν το παρακολουθείς από το σπίτι σου, τι παθαίνεις, κουτροκόη.
0: Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Βλέπουμε λοιπόν τα ωφέλη στη ψυχική υγεία. Μειώνει τη μοναξιά, η συλλογικότητα, όταν υπάρχει παρέα δηλαδή, η ευεξία, η αύξηση συμμετοχής. Η αύξηση της χαράς είναι, νομίζω, τα σημαντικότερα αυτά.
6: Είναι κάτι πολύ μελετημένο, έχω να σας πω, και κάτι που το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, όχι αμιγώς για τα γήπεδα και για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά το γεγονός ότι η αίσθηση του ανήκειν και το να μοιράζομαι στιγμές με φίλους μου και να ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων, Είναι αυτό στην ουσία που ξεχωρίζει και κάνει και με κάνει να ευημερώ στη ζωή μου. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ και σύμφωνα με τις αρχές της θετικής ψυχολογίας, στην ουσία η κοινωνική ευημερία βασίζεται πάρα πολύ στις κοινωνικές συναναστροφές. Άρα τι μας λέει εδώ πέρα αυτό το μοντέλο που παρουσιάζεται πολύ ωραία στις κάρτες, ότι όταν έχω μία κοινή δραστηριότητα να μοιραστώ, η οποία τι μου δίνει, μου δίνει λύπες, χαρές, αγωνίες και πληθώρα συναισθημάτων γενικότερα, τότε όλο αυτό με δένει.
0: Συγνώμη,
6: με τις συναναστροφές
0: μου. Ακόμη και όταν κάποιος παρακολουθεί μόνος του έναν αγώνα από το σπίτι, ακόμη και τότε.
6: Θα σας πω, όχι κυρίως, αλλά συνήθως αυτό έχει να κάνει, το παρακολουθώ παρέα, με αγώνα συνήθως με παρέα, δεν το παρακολουθώ τις περισσότερες φορές μόνος μου, οπότε εκεί κερδίζω τα ωφέλη. Τώρα, υπάρχει και όφελος φυσικά όταν το παρακολουθώ μόνος μου, γιατί καταρχάς, είμαι φύλαθλος μιας ομάδας.
1: Και γίνεσαι και κομμάτι ακριβώς της κερκίδας που παρακολουθείς μέσα από την οθόνη σου.
6: Ακριβώς.
1: Έτσι.
6: Έχω την αίσθηση του ανήκει μιας ευρύτερης ναι ομάδας, όχι μιας μικρής ομάδας φίλων, αλλά μιας ομάδας φιλάθλων. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό έχει σημασία, έτσι, μας φέρνει κοντά με τους ανθρώπους και πραγματικά έχουμε κουραστεί να το λέμε από την πλευρά των ειδικών, αλλά η αίσθηση του ανήκει στον άνθρωπο είναι από τα βασικότερα και κομβικότερα σημεία ευημερίας. Δεν πάω να έχω στόχους, να τους πετυχαίνω, να έχω δουλειά, να είμαι πλούσιος. Άμα δεν έχω κοινωνικές συναναστροφές που να μοιράζομαι συναισθήματα, δεν μπορώ να ευημερώ.
1: Και διάβασα επίσης σε αυτή την έρευνα, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία. Δηλαδή τα μέσα τώρα που διαθέτουμε όλοι στα σπίτια μας, με αυτές τις γιγαντοοθόνες, με τα home theater που έχουμε όλοι, mm-hmm, και ο ήχος είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και γεμάτος. Και αυτό βοηθάει στην ψυχολογία μας.
6: Όχι, μας βάζει και μέσα στην εμπειρία, στην ουσία.
0: Φοβήθηκα λίγο. Ναι. Συγγνώμη, απλά, ναι.
1: Ελάτε, σας διακόψαμε. Κάτσε λίγο, είναι σημαντικό αυτό που με την τεχνολογία, με την μεγάλη οθόνη και με τον ήχο.
6: Μας βάζει μέσα στην εμπειρία, άρα τη βιώνουμε καλύτερα, άρα παίρνουμε και καλύτερα τα ωφέλη της. Στην ουσία είναι όλα κρίκη μιας ίδιας αλυσίδας.
0: Εντάξει, είσαι δεν είσαι υποστηριχτής μιας ομάδας παρακολουθώντας έναν αγώνα. Εντάξει, το Μουντιάλ είναι μια μεγάλη γιορτή. Αισθάνεσαι και εσύ ότι συμμετέχεις σε αυτή τη γιορτή. Και δεν μπορεί, ακόμη και αν δεν υποστηρίζει, τώρα η Ελλάδα μας δεν παίζει έτσι, στο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας. Δηλαδή, θα παίξει η Αργεντινή, μπορεί να υποστηρίζει την Αργεντινή.
1: Ισπανία.
0: Ή να μην θέλει την Αργεντινή και να θέλει. Εγώ, η Ισπανία, Πορτογαλία, ας πούμε, εγώ υποστήριζα την Ισπανία, όλοι αυτοί υποστηρίζουν την Πορτογαλία. Κάπως έτσι. Πάντα κάποιον υποστηρίζει και χωρίς να έχει λόγο, ας πούμε, ιδιαίτερο.
6: Σωστά. Οπότε όλο αυτό σε βάζει θέλοντας και εμείς το κλίμα. Δηλαδή, ο αθλητισμός έχει λίγο, αν το θέλετε, το μικρόβιο του ότι σε πορώνει, σε βάζει μέσα στην εμπειρία αυτή καθεαυτή. Τώρα μην πάμε βέβαια στο άλλο άκρο, έτσι, που είναι ο ακραίος φανατισμός και η βία, και αξίζει να το πούμε και αυτό, να έχουμε ένα όριο σε όλα. Να παίρνω την παρέα, να παίρνω το καλό κλίμα, αλλά να μην φτάνω στα άκρα πάντα.
0: Έτσι. Ναι. Κυρία Παραδείση.
1: Να μην μαλώσουμε κιόλας.
6: Όχι, βέβαια.
1: Δεν είναι.
6: Όχι. Εδώ, γιατί μετά θα μας χαλάσει και το θετικό κλίμα, θα διασπαστούν και οι σχέσεις, γιατί όσο μας ενώνει μπορεί και να μας διασπάσει.
1: Και θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα της έρευνας.
6: Έτσι.
1: Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε τα καλά.
0: Για τεχνολογία τώρα. Προφανώς ένας γειτονάς μου δεν έχει συνδρομητική και έβλεπε κανονικά τα κανάλια στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ2, ας πούμε. Όχι, εγώ είχα την καθυστέρηση. Αυτό προηγείτο. Ακούω ξαφνικά το γειτονά μου να τσιρίζει γκολ, γκολ, να βγάζει κτλ. Και ήταν στο 2-2 η Αργεντινή. Και λέω, επειδή έβλεπα ποιος είχε την κατοχή της μπάλας, έλεγα στο Λευθέρη γκολ. Και μα μου λέει δεν μπήκε. Του λέω ότι δεν μπήκε, δεν ακούω τον άλλον. Και περίμενα απλώς να δω τον γκολ. Έτσι είχα ξενερώσει, γιατί ήξερα ότι βάλανε γκολ, ας πούμε. Το είχα καταλάβει ότι βάλανε γκολ.
1: Ήξερε την εξέλιξη της φάσης.
0: Ήξερε την εξέλιξη της φάσης και απλά περίμενα να δω ποιος θα το βάλει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ και χαίρομαι που κάθε φορά συζητάμε έτσι με χαμόγελο τόσο ωραία και θετικά θέματα. Χρειάζονται κι αυτά.
1: Έχουμε ανάγκη, κυρία Παραδείση, ούτως ή άλλως αυτό. Νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Εμπειρικά.
6: Εμπειρικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Είστε καλά κι εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα, έλα,
1: Χριστίνα
0: πες το.
1: Τσιόκρη, πες το. Θα μας έρθει εδώ, θα μας δώσει ειδήσεις έτσι και αυτή από το εξωτερικό δελτίο που ούτως ή άλλως συγκεντρώνει μαζί με όλα τα άλλα που κάνει στην εκπομπή. Και θα ξεκινήσουμε με Αθηνά Ωνάς, Χριστίνα,
7: Νέα δύσκολη και άγρια δικαστική διαμάχη έχει μπροστά της.
0: Συγγνώμη,
7: όπως
0: αυτή είναι η απάντηση στο γιατί δεν συμμετείχε στους αγώνες.
7: Μπορεί. Μπορεί να συνδέεται με το ότι απέσυρε το όνομά της από το Longines Athena Onassis Horse Show.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Θυμόμαστε που μας είχες πει ότι δεν θα συμμετείχε τελικώς. Μάλλον μπορεί να είναι αυτός ο λόγος.
7: Λοιπόν, αυτή τη φορά αντίπαλός της δεν είναι κάποιος πρώην σύντροφός της. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για στενά χρόνια συνεργάτης της. Τον θεωρούσε μέντορά της. Είναι ο Ολλανδός επιχειρηματίας Γιάν Τόπς. Ο Τόπς λοιπόν θεωρείται ο βασιλιάς της παγκόσμιας υπασίας, καθώς είναι ιδιοκτήτης μίας εκ των κορυφαίων εταιριών στον χώρο της εκτροφής και εμπορίας αλόγων. Με την οποία θέλω να σας πω ότι η Αθηνά είχε συνδέσει άρρηκτα την επιχειρηματική αλλά και την αθλητική της δραστηριότητα. Η σφοδρή αυτή αντιπαράθεση αποκαλύφθηκε από το Ολλανδικό περιοδικό Quot και έχει οδηγήσει την Αθηνά Ωνάση στο επιχειρηματικό δικαστήριο του Άμστερνταμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η Ελληνίδα κληρονόμος κατηγορεί την πλευρά του TOPS για πλήρη έλλειψη διαφάνειας, κακοδιαχείριση και οικονομικές ατασταλίες στην κοινή επιχειρηματική τους πορεία. Η δικαστική αυτή μάχη στο Άμστερνταμ, θέλω να σας πω πως αναμένεται να είναι μακρά και γεμάτη με αποκαλύψεις, καθώς οι δικηγόροι των δύο πλευρών διασταυρώνουν τα ξύφη τους για περιουσίες εκατομμυρίων, όπως καταλαβαίνετε.
8: Μάλιστα.
7: Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δικαστική διαμάχη.
8: Τώρα πού θα μας πας?
1: Σανέλ.
7: Σανέλ. Για μία ακόμα φορά, ο οίκος Σανέλ αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει τη μόδα ως μορφή τέχνης. Βλέπουμε λοιπόν για την σεζόν Haute Couture φθινόπουρο-χειμώνας 2026-27. Ο Μάθιου Μπλέιζι συνεχίζει να χτίζει δυτική του δημιουργική ταυτότητα στον ιστορικό γαλλικό οίκο.
8: Ωραία είναι, Χριστίνα μου,
7: Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλει να προκαλέσει τον εντυπωσιασμό μέσα από υπερβολικές σιλουέτες ο Μπλέιζι. Πιο πολύ έστρεψε το βλέμμα του στην υψηλή ραπτική, χειροποίητες λεπτομέρειες και διαχρονική κομψότητα. Ναι. Κάτι που είναι αναπόσπαστο κομμάτι
1: του ίδιου Σανέλ. Κάτι, με συγχωρείτε λίγο, σε διακόπτω τώρα.
8: Αχ, σε παρακαλώ, τι θα πεις. Σε παρακαλώ,
7: θα συμφωνήσω με την τώρα.
8: Μην πεις τίποτα, σε παρακαλώ, Σανέλ.
1: Διάβαζα τον τίτλο, όχι, διάβαζα τον τίτλο. Το χειροποίητες, το διάβαζα χειροπέδες. Και λέω τόση ώρα που είναι χειροπέδες, ρε παιδιά.
8: Να στα δώσω.
7: Ναι.
8: Να στα δώσω.
7: Καλό θα ήταν.
8: Μου το χρειάζεσαι.
1: Και περίμενα να δω τώρα, μπας και κυκλοφορούν με τα χέρια έτσι.
8: Θέλω τώρα να το κόκκινο, να μου άρεσε πω, πολύ. Και το λοιπόν, πράσινο, το προηγούμενο μου άρεσε.
7: Για μία ακόμα φορά, επικρατεί το χαρακτηριστικό tweed, το ύφασμα δηλαδή, ουσιαστικά που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μόδας. Εμβληματικά ταγιέρ, σε πιο χαλαρές γραμμές όμως.
1: Πόσο έχουν
7: βρε τη σιωπή
1: αυτά, δεν μας λες το σημαντικότερο. Πόσο έχει αυτό το κόκκινο, πάρει συμπουτρωκό ή να πάω να τους το πάρω?
7: Αυτό το κόκκινο, αν δεν απατώμε, που είδαμε πριν από λίγο, ήταν φόρεμα, σωστά.
8: Το φόρεμα, ναι.
1: Πόσο έχει?
7: Μπορεί να έχει και από 8 έως 10.000 ευρώ.
1: Α,
7: εντάξει.
1: Μόνο.
7: Ένας.
8: Μου αξίζει.
7: Κοίτα,
8: ναι. Και λίγα είναι
7: και
8: για μένα.
7: Αξίζει.
1: Δύο θα σου πάρω.
8: Και
1: σε άλλο
8: και το
1: χρώμα.
7: Τώρα αυτό εδώ που βλέπουμε, το οποίο ήταν σαν νηφικό.
1: Αυτό θέλεις.
8: Όχι, όχι. Το πράσινο, το νηφικό επίσης πολύ ωραίο, αλλά δεν σκοπεύω να παντρευτώ καθόλου. Όχι,
1: αυτό εδώ.
8: Είχε ένα πράσινο πριν το κόκκινο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
8: Σ' άρεσε,
1: ναι.
8: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό.
8: Λοιπόν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τελικά σ' αρέσουν όλα τα Σανέλ, ε.
1: Εντάξει, αυτό είναι ωραία, ρε παιδί.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Έλλαρ Ροκούζο.
7: Λοιπόν, η σύζυγος του Λιονέλ Μέση έκανε μία ανάρτηση στα social media. Εντάξει, ο Μέση αυτή τη στιγμή...
8: Ο Μέση ακόμη θα κλαίει, παιδί μου, από τη χαρά του.
7: Επικρατεί στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι η πιο πιστή φαν του...
1: Τον έχουν αποθεώσει όλοι, έτσι. Όλοι τον έχουν αποθεώσει.
8: Λογικό δεν είναι. Όλοι. Έχει απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι βασιλιάς. Πράγματι βασιλιάς του ποδοσφαίρου.
7: Ο Γκόουτ, ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τη φωτογραφία που ανήρτησε η σύζυγός του, η Αντωνέλα Ροκούζο. Φυσικά βρέθηκε στο γήπεδο. Η Αργεντινή κέρδισε την Αίγυπτο και έκανε την συγκεκριμένη ανάρτηση, λέγοντας πάμε Αργεντινή και ότι ουσιαστικά
8: μέχρι
7: είναι
8: το
7: 80
8: η Αντωνέλα, στο λέω με τα βεβαιότητος, δεν ήταν τόσο η Αντωνέλα, δεν ήταν τόσο χαμογελαστή. Από το 20 λεπτό και μετά άρχισε να χαμογελάει πάρα πολύ.
7: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή όλοι λίγο πολύ ασχολούμαστε με τις συντρόφους ή συζύγους των παικτών, ποια προτιμάτε, Ροκούζο ή Ροντρίγκες?
8: Η Βιβί, τη Χορχίνα σίγουρα. Καλά δεν λέω Βιβί. Ποια, αυτή είναι. Α, αυτή είναι. Α, γιατί έχεις τόσο καιρό μας λες για τη Χορχίνα την ώρα? Ούτε με να μ' αρέσει η Χορχίνα.
1: Ο Εμίλιος τι λέει, ο Εμίλιος, κάτσε να ζητήσουμε και από τον Εμίλιο. Εμίλιο, εσύ ποια προτιμάς? Να, Ροκούζο.
7: Ροκούζο,
8: θα σας πιάσει η Χορχίνα, είναι κάτι. Και μια τσαούσο η Χορχίνα
7: αυτό
8: που σας κάνει.
7: Γενικά η Χορχίνα Ροντρίγκες προκαλεί πολύ με τις εμφανίσεις της και κάνει και μια επίδειξη
1: πλούτου. Αυτή είναι της γνωστής οικογενείας, η Χορχίνα.
8: Όχι, ήταν μια υπάλληλος σε μεγάλη εταιρεία.
7: Συνωνυμία. Νομίζω στην Gucci.
8: Στην Gucci, άντε να το πω, στην Gucci. Πήγε να ψωνίσει ο Ρονάλντο, τη γνώρισε, τον εξυπηρέτησε εκείνη, τις έκανε όλες πέρα και τον εξυπηρέτησε και επέμενε να εξυπηρετεί εκείνη τον Ρονάλντο. Ναι. Την ερωτεύτηκε ο Ρονάλντο και μια μέρα έφυγε μέσα από το κατάστημα της Gucci μαζί με το αυτοκίνητο του Ρονάλντο.
1: Τι λέει, παιδί.
8: Έχω δει στο Netflix το.
1: Φρέντι Γούμαν, τελείω.
7: Το ντοκιμαντέρ.
8: Ναι, hey, ναι, το ντοκιμαντέρ, έτσι. Μην νομίζεις ότι το έχω παρακολουθήσει.
1: Εμίλια, βλέπεις τι μαθαίνεις αυτή την εκπομπή, έτσι.
8: Ναι, αλλά.
1: Το έχεις παρατηρήσει.
8: Σκέψου όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Και φυσικά κάτι είπε και για τις συναδέλφους της εκεί. Είχε πει στο τέτοιο, στο Netflix, στο ντοκιμαντέρ.
1: Τι ήθελε να τις αποκαταστήσει και αυτές.
8: Όχι, τον αντίον νομίζω. Έφυγε με πολύ έτσι τουπέ.
1: Τι σα έκανα και λοιπά. Πόσο έξυπνο ήμουν εγώ και τι κάνατε εσείς.
8: Το νου σας.
1: Πού πας. Μη φεύγεις. Κάτσε.
8: Πάμε. Τι θέλεις.
1: Κάτσε. Πάμε στον Φίλιππο Πλιακοπάνο τώρα. Να δεις τι ωραίο θέμα μας έχει ετοιμάσει ο Φίλιππος Πλιακοπάνος. Τους ξέρεις εσύ αυτούς τους ψηφιακούς νομάδες. Άντε να σκοτώ κι εγώ αφού σκόθηκες. Τους ξέρεις τους ψηφιακούς νομάδες.
8: Όχι, δεν τους ξέρω. Θα μας τους γνωρίσει ο Φίλιππος.
1: Είναι εργαζόμενοι Φίλιππε μεγάλων εταιριών. Οι οποίοι όμως δεν δουλεύουν ούτε από το σπίτι τους, ούτε από το γραφείο τους. Μπορούν να πάνε όπου θέλουν, στην Κέρκυρα για παράδειγμα, που βρίσκεται τώρα και ο Φίλιππος εκεί, και να εργάζονται από εκεί.
8: Μάλιστα.
1: Σωστά τα λέω, Φίλιππε.
9: Σωστά τα λες, Γιώργο μου. Καλησπέρα και στην Ντόρα. Λοιπόν, είμαι εδώ στην Σίλικον, ένα μέρος το οποίο στην Κέρκυρα ο ψηφιακός νομάς μπορεί να βρει ένα ήσυχο μέρος πλήρης εξοπλισμένο και με όλες τις ανέσεις προκειμένου να δουλέψει με ό,τι απαιτεί η εργασία του. Έχω μαζί μου τον κύριο Γεράσιμο Φωτικάτο, ο οποίος είναι ο CEO της Σίλικον, να μας πει λίγα λόγια για όλη αυτή την καινοτομία η οποία υπάρχει στο νησί των Φεάκων. Κύριε Φωτικά.
10: Καλησπέρα σας.
8: Γεια σας.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
8: Εμείς ευχαριστούμε.
10: Ναι. Έχουμε φτιάξει εδώ το χώρο για να μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν από την Κέρκυρα. Φιλοξενούμε πάρα πολύ σημαντικούς εργαζομένους. Όλο αυτό το διάστημα.
8: Από σημαντικές εταιρείες εννοείται, από διαφορετικές εταιρείες.
10: Σωστά.
8: Οι οποίοι
10: σωστά.
8: Χρησιμοποιούν το χώρο
10: σωστά,
8: σας, προκειμένου να έχουν την ησυχία τους, την ηρεμία τους και να μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους.
10: Σωστά. Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, το ίντερνετ, τους χώρους, τα εργαλεία, οπότε ναι, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά.
1: Τώρα είναι κυρίως εργαζόμενοι από χώρες του εξωτερικού ή και Έλληνες.
10: Είναι και Έλληνες, εννοείται, και από εξωτερικό. Έχουμε φιλοξενήσει και γενικούς διευθυντές όπως από την Telecom, από τράπεζες, από γνωστές εταιρείες και κάνουν εδώ και τα meeting τους και τις συναντήσεις.
8: Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ και κλειστά booth. Εκτός από εκεί που είναι αρκετοί ναι, μαζεμένοι, ναι. Βλέπω ότι υπάρχουν και από ό,τι είδα εδώ ας πούμε, που είναι μόνοι τους μέσα στο δωματιάκι, με κλειστή τελείως την πόρτα. Προφανώς μπορεί να έχουν κάποιο online meeting με την εταιρεία τους, να έχουν...

0: Μουζακίτη από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διδάσκω ιστορία, τοπική ιστορία και βαλκανική ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και εδώ έχω τη χαρά να είμαι με εκπαιδευτικούς από τη Γερμανία και την Ισπανία με το πρόγραμμα Erasmus. Κάνουμε ένα εντατικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει κάποια μαθήματα που αφορούν στην εκπαίδευση. Και κάνουμε φυσικά και δραστηριότητες που αφορούν κυρίως ξενάγηση και γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
1: Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο...
0: Συνεργαζόμαστε στενά με τη Silicon.
1: Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να τον αξιοποιήσετε και για αυτά τα προγράμματα τα οποία κάνετε τώρα, ας πούμε.
0: Είναι ένας εξαιρετικός βασικά πολυχώρος. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ άνετος. Μπορείς άνετα να δουλέψεις νιώθοντας ότι μπορείς και να χαλαρώσεις παράλληλα. Οπότε μπορούν και οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν άνετα να κάνουν και ένα διάλειμμα. Μπορούμε εύκολα να συζητήσουμε. Έχουμε όλες τις τεχνολογίες στη διάθεσή μας, όλα τα εποπτικά, τα αναγκαία εποπτικά μέσα για να δουλέψουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ ευχάριστο και ανοιχτό περιβάλλον.
2: Τώρα σας
0: και
2: βλέπουμε
0: στην πόλη κιόλας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και σας ακούμε, σας βλέπουμε και σας ακούμε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την ιδέα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, με εμάς, εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά εδώ η Silicon, οι εγκαταστάσεις της Silicon μου θυμίζουν παρόμοιες εγκαταστάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου είχα ήδη συναντήσει τέτοιο, ας το πούμε, περιβάλλον και έλεγα, πραγματικά σκεφτόμουν ότι θα
1: λείπει
0: ήταν
1: από την
0: ωραία να δούλευα σε ένα παρόμοιο. Έλειπε, ναι.
2: Βέβαια, ναι.
0: Και όταν πρωτοήρθα εδώ και το είδα, μου θύμισε, ας πούμε, παρόμοιες εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα που είχα συναντήσει σε χώρες ευρωπαϊκές όπως στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σλοβενία που συνάντησα πρόσφατα.
2: Φίλιππε.
1: Είναι πράγματι πολύ ωραία. Είδες και πώς και ο προάβιος χώρος.
2: Γενικώς η χώρα διαθέτει τέτοιους χώρους, όπως αυτόν εδώ που βλέπουμε στην Κέρκυρα, για παράδειγμα. Έχει και άλλους τέτοιους χώρους η Ελλάδα.
3: Τώρα δεν είμαι ακριβώς ο κατάλληλος να
2: απαντήσω. Αν γνωρίζει ενδεχομένως η καθηγήτρια που είσαι
3: μας. Θα πάμε στον κύριο. Θα πάμε και στον
1: για
3: κύριο
1: το πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας αυτού του χώρου. Νομίζω ότι ο Γιώργος εκεί θέλει να καταλήξει. Ναι. Δηλαδή, αν είναι ένας και μοναδικός χώρος, αν υπάρχει σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας ή είναι μια ιδέα που αντλήσατε κι εσείς από το εξωτερικό.
4: Κοιτάξτε, ναι, ο χώρος αυτός ξεκίνησε με σκοπό να συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της Κέρκυρας. Σιγά σιγά όλο αυτό αναπτύχθηκε και στα πλαίσια του ότι για να μπορεί να εξελιχθεί κάποιος πρέπει να έχει και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο θα μπορούν και όλες να εργάζονται έχοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο
2: έρχονται
1: σας.
2: Φαντάζομαι και το καφεδάκι τους έχουν εκεί και το
1: μεσημέρι. Και φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνουν το φαγητό τους.
2: Πολύ ωραία.
3: Όμως όμορφες, βέβαια δεν είναι σαν παραδοσιακό καφενείο Γιώργο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Μπράβο
2: ξέρω
1: σας.
2: Που το πας. Έτσι.
3: Οτιδήποτε υπάρχει.
2: Εσύ να με κάνεις ρεζίλι παντού. Ότι
3: εδώ,
2: το αγαπημένο μου είναι
3: περιμένω,
2: το τσίπουρο.
1: Πάμε, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Πάμε.
2: Ωραίο θέμα.
1: Τι ώρα τη βλέπεις,
2: παιδί μου. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και 45. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
7: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
7: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ξέρεις τι είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, έτσι,
1: τι?
0: Πενταετία, μετά τον κορονοϊό κυρίως και μετά. Οι solo travelers.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Μοναχικοί ταξιδιώτες, ρε παιδί μου. Και ξέρεις ποιος προορισμός ενδείκνυται και για μοναχικούς ταξιδιώτες.
1: Ποιος?
0: Η Σέριφος.
1: Πάμε Σέριφο.
0: Πάμε Σέριφο.
1: Πάμε Σέριφο και ας είμαστε παρέα.
0: Θα δούμε εκεί τον φίλο, τον Αντώνη, τον Αντωνάκη. Είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης ενοικιαζόμενων σκαφών αναψυχής. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, κύριε Αντωνάκη.
2: Καλημέρα από Σέριφο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι το τόσο μοναδικό έχει η Σέριφος που ενδείκνυται ακόμη και για μοναχικούς ταξιδιώτες? Θα βρούνε παρέα?
3: Από πού να ξεκινήσω? Κοίτα τι έχω πίσω. Ήταν μια καταπληκτική χώρα, η οποία ήταν το στέλνικτρο για να έρθει στη Σέριφο πριν από λίγα χρόνια.
0: Ναι,
3: πραγματικά δεν ξέρει κανένας από πού να ξεκινήσει να παρεθεί. 72 καταπληκτικές παραλίες, μία πιο συγκλονιστική από την άλλη. Και αυτό ήταν ο λόγος που μας όθησε εμάς να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Μήπως είναι και το ότι είστε πολύ έτσι φιλόξενοι και μπορούμε να βρούμε εύκολα και παρεάκι, αν θελήσουμε.
3: Τώρα δεν ήθελα να το αποκαλύψω. Κάποιος έρχεται στο νησί, το διαπιστώνει και μετά είναι ο λόγος για μεσανάρτη.
0: Πάντως, κύριε Αντωνάκη, είναι ένα νησί το οποίο από τη μια είναι άγριο και από την άλλη, ρε παιδί μου, δημιουργεί και μια εικόνα ενός κοσμοπολίτικου επίσης προορισμού. Δηλαδή, αν ανέβεις, έχει παραλίες οι οποίες είναι απάτητες και εάν πας στην χώρα πάνω ή σε κάποια πολύ γραφικά χωριουδάκια που υπάρχουν, κοιτάξτε εδώ τώρα χώρα, έτσι, ζωντανή εικόνα είναι αυτή.
1: Είναι εκπληκτική η Σέριφος.
0: Με τα σοκάκια της τα παραδοσιακά, με τα παραδοσιακά της τα μαγαζιά, αλλά και με καφέ, μπαρ που λειτουργούν όλη την ημέρα, που σου δίνουν και την αίσθηση ότι βρίσκεσαι και σε ένα πολύ έτσι κοσμοπολίτικο μέρος.
2: Γι' αυτό αυτή τη μεγάλη αίσθηση που έχουν δώσει όλοι τους παιδιά να παρέχουν κάτι ποιοτικό, αξιόλογο και κάτι το οποίο θα μείνει ξέχαστο στο σκέφτος.
3: Αυτή είναι η μεγάλη της επιτυχία. Πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν, αλλά αυτές οι δημοσιονητές πραγματικά αξίζει τον κόπο, αξίζει τη συγχαρητήρια.
0: Εσείς τώρα με αυτή την επιχείρηση που έχετε προφανώς ενδείκνετε και για έτσι,
1: θαλάσσιο τουρισμό,
0: για να το πούμε.
3: Θα πείτε μια πολύ, μια 15η μέρα με πάρα πολύ κόσμο στο λιμάνι, να φεύγει ο επισκέπτης με ένα σκάφος, να του δίνει μια ειδική παραστηριά.
1: Μη προσβάσιμη, άρα... Μόνο για την πάρτι μας, μόνο για μας.
3: Και να είναι μόνο του καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα. Και επιστρέφοντας, να ξαναέρχεται το πολιτισμό. Είναι τρομερή αντίθεση που αρέσει τους περισσότερους.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Σέριφος έχει μπει έτσι πολύ στο κάδρο των επισκεπτών, όχι μόνο Ελλήνων, και από το εξωτερικό, κύριε Αντωνάκη.
3: Και από το εξωτερικό, το εντυπωσιακό είναι ότι μας έρχονται από Νέα Ζηλανδία, από Αυστρία, από Αυστραλία, μας έρχονται από Αμερική, από μέρη τα οποία λες, αναρωτιέσαι και λες, μα πώς έφτασε εκεί.
1: Πώς βρήκαν στο χάρτη τη Σέριφο, πώς μάθανε για μας, έτσι.
3: Όντως. Ο καθένας βέβαια έχει να πει κάτι μια διαφορετική για το πώς έφτασε στη Σέριφο. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε όλοι.
1: Έχουμε τόσο άγνωστα διαμάντια στην Ελλάδα. Ένα από αυτά ήταν και η Σέριφος μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Έχει ανέβει βέβαια το νησί, κακά τα ψέματα, αρκετά, σε σχέση με το πώς ήταν πιο παλιά. Εγώ το είχα επισκεφθεί πριν από 20 χρόνια για πρώτη φορά. Καμία σχέση.
0: Να γνώριστε τώρα.
1: Καμία σχέση.
3: Έχει πράγματα να κάνει στο νησί. Έχει να δραστηριότητες, να περπατήσει στα παλιά ορυχτήρια. Ένα συγκλονιστικό νησί στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες της Σέριφος συνεργάζονται. Αν δεν ξέρετε, ενοικιάζουμε ένα σκάφο, συνεργάζονται με καταστήματα εστίασης. Προσφέρουμε δείπνο πάνω κάπου στην ώρα του ηλιοβασιλέματος. Γευσηγνωσία πάνω στο σκάφο.
1: Αχ, να ήμασταν εκεί.
3: Συνδυαστικά.
0: Είναι ωραία. Αυτά τα πακέτα είναι πολύ ωραία και πολύ δελεαστικά και κερδίζουν όλο και περισσότερους και πολλές οικογένειες, αλλά και τους μοναχικούς αυτούς ταξιδιώτες που επιλέγουν τη Σέριφο. Πάμε καλά, έτσι να ολοκληρώσουμε. Έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν, κύριε Αντωνάκη?
3: Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, μας έχουν βοηθήσει αρκετά και νομίζω θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ
1: για τη σύνδεση.
3: Θα περιμένουμε στη Σέριφο. Αυτό είναι απειλή.
1: Έτσι, καλό
0: υπόλοιπο
1: να
0: καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλό
1: υπόλοιπο, κύριε Αντωνάκη. Εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Έτσι, στο μεσημέρι της Τετάρτης, παραδίδουμε σκυτάλη στην Ιωάννα Βάσου, στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
0: 3 η ώρα, Βασίλης Μπακόπουλος, back to back, όλη αθλητική ενημέρωση.
1: 3 και 6 και μισή θα πάρετε γεύση από Mundial, εδώ στο Action 24.
0: Παρά 10, 7 παρά 10, Σωτήρης Ξενάκης με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: 8 η ώρα, Νίκος Ελευθερόγλου, Αμαλία Κάντζου.
0: Στις 10, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης.
1: Και στις 12, χαλαρώνεται με Αθηναϊδά Ανέ.
0: Αύριο
1: την ωραία ημέρα της εβδομάδας, την προ-Παρασκευή.
0: Την Πέμπτη εννοείσαι.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτούμε και νομίζουμε ότι είναι Παρασκευή.
1: Προ-Παρασκευή.
0: Φεύγουμε τώρα.
1: Πάμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Άντε, πάμε.
1: Γεια σας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
11: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θέμα Κάζους Μπέλι. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας, στο μήνυμά του. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Απέσιος εταίρος η Ισπανία. Μου αρέσει ο Ερντογάν. Επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Αντιδράσεις από τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ σε influencer για αδήλωτα έσοδα σε αναρτήσεις. Σαφάρι ελέγχων αρχίζει η ΑΑΔΕ.

0: Μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για υπέρβαση ορίων και σκανδαλώδεις δηλώσεις. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει F-35, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας, επαναφέροντας το ζήτημα του κάζους μπέλι. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν δύναται να υπάρξουν σχέσεις καλής γειτονίας, όσο παραμένει σε ισχύ η ανοιχτή απειλή της Τουρκίας προς τη χώρα μας, καλώντας τον ΝΑΤΟ να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ενός κράτους μέλους που βρίσκεται αντιμέτωπο με διαρκείς προκλήσεις.
2: Should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
1: Διεθνολόγοι μιλώντας στο Action 24 αναφέρουν ότι οι ισορροπίες δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να παρακαμφθούν οι αποφάσεις του Κογκρέσου και τον μπλόκο που ετοιμάζουν οι 18 δημοκρατικοί γερουσιαστές για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
3: Πώληση F-35 στην Τουρκία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και αν το θέλει ο κύριος Τραμπ. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και στο εξωτερικό. Ακόμα και αν πάρει τα 5 F-35 η Τουρκία κάποια στιγμή, η Ελλάδα ήδη θα έχει και έχει τρομερή υπεροχή στον αέρα.
4: Επειδή πιέστηκε στις κατηδίες συνομιλίες, έπρεπε να πει κάτι. Θα τα πάρεις. Το θα τα πάρεις δεν μου λέει τίποτα. Το F-35 είναι μια δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν νομικά και πολιτικά προβλήματα.
5: Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα έθετε τη διοίκηση σε άμεση σύγκρουση με τις δικές της νομοθετικές υποχρεώσεις.
1: Με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική και προκλητικούς τίτλους, τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα κατέκριναν τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για σκανδαλώδεις δηλώσεις που στοχοποιούν την Τουρκία.
6: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35.
1: Με τις ισορροπίες για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία να είναι εύθραυστες, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί να κατευνάζει τα πνεύματα μεταξύ Ερντογάν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι είναι ακόμα υποσυζήτηση το εάν η Άγκυρα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών.
7: He could have gone into the war because he doesn't like Israel much, and he doesn't like Bibi much, and he didn't go because of me. And this is a military power. Millions of soldiers. Turkey is very strong. They have a lot of our best equipment. They're trying to get the F-35s.
1: Οι σφοδρές αντιδράσεις ξεκίνησαν λίγο μετά το επίμαχο τετατέτ των δύο ηγετών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να παίρνει θέση, κατηγορώντας ανοιχτά την Άγκυρα πως απειλεί τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Ελλάδα.
8: I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country.
1: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εκτίμησε στη συνέντευξή του ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας.
0: Ο Νίκος Νανούρης βρίσκεται στην Άγκυρα, στην καρδιά των εξελίξεων. Νίκο, υπάρχουν άλλες αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη?
9: Ιωάννα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά, μπορούμε να πούμε, μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού περί Κάσους Μπέλι. Είναι επιθετικά τα σχόλια όλων των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονία, για σκανδαλώδεις δηλώσεις που βάζουν σε κίνδυνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι χαρακτηριστικό, Ιωάννα, ότι για πάρα πολλή ώρα, για αρκετή ώρα, ο τίτλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη περί αλαζονίας ήταν πρώτος σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και θεωρούν θεωρούν ως προβοκατόρικη κίνηση να γίνει αυτή η δήλωση λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Το είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη συνάντησή του με τον Ταγκί Περντογάν εδώ στην Άγκυρα το θέμα του Κάσους Μπέλη. Ωστόσο, στην Τουρκία εδώ ενοχλούνται ιδιαίτερα ότι η τοποθέτηση η συγκεκριμένη γίνεται μετά και την θερμή συνάντηση που είχε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκί Περντογάν.
0: Νίκο, μείνε μαζί μας. Τώρα, με φόντο τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ξεκίνησε στην Άγκυρα η Δήμερη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των ηγετών κρατών μελών της Συμμαχίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η προσπάθεια των Ευρωπαίων συμμάχων να αποδείξουν στην Ουάσιγκτον ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο βάρος για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ισπανία είναι ένας απέσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ και θα διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές.
10: Σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι έχει δώσει εντολή ώστε η Ουάσιγκτον να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη.
11: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain.
10: Κεντρικό θέμα στη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία αναμένεται να είναι σήμερα η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με τον Τραμπ να εξαπολύει μύδρους κατά της Τεχεράνης.
11: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
12: Well, I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
13: With the ongoing conflict in Ukraine, and recent developments in the Strait of Hormuz, there's lots of really important issues for us to discuss and agree on action coming out of this summit.
10: Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο, Φρίντριχ Μέρτς και Μαρκ Κάρνεϊ αναφέρθηκαν στις αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας.
14: Wir haben im letzten Jahr in Den Haag beschlossen, dass wir unsere Verteidigungsanstrengungen erheblich verstärken und wir haben geliefert. Wir haben in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der NATO die Verteidigungsanstrengungen erheblich verbessert.
15: I spoke at length with President Trump on Sunday prior to coming here. The president wants to see that shift in burden. I would remind that President Obama wanted to see that shift in burden, and it's appropriate. That there is that shift. It's happening.
10: Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, απάντησε στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επανέλαβε χτες ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
16: Yeah, I heard the US president yesterday and I think the US position is unfortunately very clear on this topic. And our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale.
10: Με ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου στην Άγκυρα.
0: Νίκο, έρχομαι πάλι σε εσένα. Πώς εξελίσσεται η Σύνοδος?
9: Ιωάννα, πριν από 50 λεπτά ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλαν οι 32 ηγέτες. Ωστόσο, υπάρχει ψυχρολουσία. Υπάρχει ψυχρολουσία και σύννεφα πάνω από τις εργασίες της Συνόδου μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που απασφάλισε κατά πάντων, θα λέγαμε, και κατά της Ισπανίας που χαρακτήρισε ένα κακό εταίρο τον Πέδρο Σάντσες και ότι είναι έτοιμος να διακόψει τις οικονομικές σχέσεις μαζί του και όσα είπε για την Γροιλανδία αλλά και για την εκεχηρία στο Ιράν, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, για εκείνον δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει λοιπόν ψυχρολουσία και ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής και στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου. Να σου πω κλείνοντας ότι στην ενακτήρια τοποθέτησή του Ταγκί Περντογάν την ώρα που ξεκίναγε η Σύνοδος Κορυφής έστειλε και ένα μήνυμα προς τους συμμάχους ο Τούρκος Πρόεδρος και δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων.
0: Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα τα παραλυπόμενα της Συνόδου, τι έγινε στο δείπνο των ηγετών και το μενού. Η καθυστέρηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στο δείπνο, που προκάλεσε αμηχανία στους παρευρισκόμενους, αλλά και το αποτυχημένο χειροφύλημα του Εμμανουέλ Μακρόν στην Εμίνε Ερντογάν, που έγινε viral.
17: Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άγκυρα, ωστόσο δεν έλειψαν οι στιγμές που συζητήθηκαν. Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά όλους τους ηγέτες. Μοναδική εξαίρεση, η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έφτασε με καθυστέρηση και την υποδοχή της ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές των αφήξεων του δείπνου ήταν και το αποτυχημένο χειροφύλημα του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην πρώτη κυρία της Τουρκίας. Ο Μακρόν, κατά την άφηξή του στο επίσημο δείπνο, σκύβει προκειμένου να φιλήσει το χέρι της Εμίνε Ερντογάν. Εκείνη, ωστόσο, το αποσύρει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία εμφανώς αμήχανη στιγμή. Και μπορεί το δείπνο να ήταν και κλεισμένο των θυρών, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από το μενού. Πέρα από τη διπλωματία και τις πολιτικές συζητήσεις, το επίσημο δείπνο ήταν βασισμένο στην παράδοση, με πίτα ψημένη σε ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γέμιση και τον περίφημο μπακλαβά με φιστίκι.
18: It will be a great match. Nice to see you.
17: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Νορβηγό ομολογό του στην πρεσβεία της Βρετανίας στην Άγκυρα. Ντυμένοι με τις ποδοσφαιρικές φανέλες των ομάδων τους, έδωσαν τα χέρια λίγο πριν τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το Σάββατο.
18: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
19: Yeah, but what you're leaving out of account is that England only win the World Cup under Labour governments, 1966. So the time is ours.
17: Στη συνέχεια χαιρέτησαν τους δημοσιογράφους και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Θερμό ήταν και το κλίμα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στην αεροπορική βάση για να καλωσορίσει προσωπικά τον Αμερικανό ομολογό του. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαιρετάει τους στρατιώτες στα τουρκικά. Viral στιγμή ήταν και μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία, στην οποία ο Τούρκος πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αποθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι αρκετές ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80 στόχους στο Ιράν. Και η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, Σπύρο Μουζακίτη.
20: Έχουμε λοιπόν νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Παρά την εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όλα άρχισαν όταν οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ναυτιλιακές αρχές έχουν αυξήσει το επίπεδο κινδύνου για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγικό πέρασμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν. Χτυπήθηκαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη έχει απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα με επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, Ιωάννα, στην Άγκυρα δείχνουν ότι η Κεχηρία αυτή τη στιγμή κρέμεται από μία κλωστή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλαγή σελίδας. Εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις η δήλωση βόμβα του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24 ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Πριν από λίγη ώρα, ο Υπουργός Υγείας με νέα ανάρτησή του επιμένει στην καταγγελία. Στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση επενδύει στο φόβο και στην τοξικότητα, ενώ αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας πήρε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Action 24.
5: Αναταράξεις που ανεβάζουν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο εξακολουθούν να προκαλούν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24 για χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019.
21: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
22: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
21: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
5: Μάλιστα, με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, συνεχίζοντας την αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.
23: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνον 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη και κάνε όση πολιτική κριτική θέλει στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλεί, διότι έχοντα ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσει φυλακή με ψέματα και να καταστρέψει την οικογένειά μου, μην περιμένει καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
5: Από την πλευρά του, στελέχη του κόμματος Τσίπρα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επενδύει στην πόλωση, την τοξικότητα και τον φόβο, επιχειρώντας να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.
2: Αν έχει επιλέξει τελικά αυτή τη στρατηγική η Νέα Δημοκρατία, να κυλιστεί στη λάσπη δηλαδή, εμείς συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση, δεν συμμετέχουμε σε τέτοια συζήτηση.
3: Νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως τα είχε διερευνήσει και τα είχε βάλει στον κάδο των αχρήστων, δηλαδή στο αρχείο, γιατί δεν είχε προκύψει από πουθενά τίποτα.
5: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ευνοϊκότερες διατάξεις για καταδικασμένους εγκληματίες.
4: Την άποψη την έχει εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κοντονής, στον οποίον, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πάρα πολύ βαγιά κατηγορία.
5: Την ίδια ώρα, αποστάσεις από τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη πήρε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
22: Για θέματα ηθικής τάξεως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι. Όλοι.
5: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς από υπουργό της κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να κινηθεί νομικά.
21: Περιμένω τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί εδώ πέρα τον καταγγέλει ο κ. Γεωργιάδης για κάτι πάρα πολύ βαρύ. Δεν τον καταγγέλει γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή κάτι του ξέφυγε. Τον καταγγέλει για κάτι, κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο για πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά.
5: Η ένταση πάντως συνεχίστηκε και στον τηλεοπτικό αέρα του Άξιον 24, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να παρεμβαίνει και να απαντά στα σχόλια στελεχών της αντιπολίτευσης για την παρουσία και το ύφος της τοποθέτησής του.
24: Χθες έβλεπα την εκπομπή σας με τον κύριο Γεωργιάδη και έβλεπα δύο προβλήματα. Πρώτον, χαμήλωσα τον ήχο, γιατί ούρλιαζε, δεν μίλαγε. Δεύτερον, έφτυνε.
25: Ο κύριο Μαργαρίτης έκανε ένα φτηνό δεύτερο και απρεπέ σχόλιο για μένα. Χθες πήγα έρθω στην εκπομπή, ήμουν στον οδοντίατρο. Μου φτιάξαν ένα δόντι και την ώρα εκείνη που μιλά, ένα πόλιο έφτασε στο στόμα μου. Και αυτό φάνηκε στην οθόνη.
5: Το κλίμα πόλωσης ανεβαίνει την ώρα που τα κόμματα μπαίνουν σταδιακά σε προεκλογικούς ρυθμούς και η σύγκρουση μεταφέρεται πλέον σε όλα τα μεγάλα πολιτικά μέτωπα.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πήγε στην εισαγγελία του Άριου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Μας ενημερώνει Τζένι Κρουσταλακίδου.
17: Πράγματι, ο αναμήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ζητώντας από την δικαιοσύνη την αυτεπάγγελτη έρευνα για τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη, που όπως είπες και εσύ, καταγγέλει ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 19. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε συναλλαγή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα, διερωτώμενος γιατί, εφόσον η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε, δεν το είχε καταγγείλει νωρίτερα. Τέλος, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι η δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε παρέμβει ήδη αυτεπάγγελτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
26: Οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή, αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει.
0: Πρέπει να μπορείς να ορίσεις τι σημαίνει κυριαρχία και να έχεις μια ευρωπαϊκή στρατηγική, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Πιερακάκη από το συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στο Λαγονίσι. Εκεί βρίσκεται η Θεοδώρα Ζαγανάκου και θα μας ενημερώσει.
1: Ένα συνέδριο Ιωάννα, το οποίο επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική ανθεκτικότητα αλλά και τις τεχνολογικές προκλήσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και πρόεδρος του Eurogroup, ανέφερε ότι έχουν γίνει κρίσιμα και σημαντικά βήματα στα μέτωπα της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ανέφερε τις επιλογές που έχει η Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και τη σημασία των μεγάλων επενδύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ενέργειας στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή να μπορεί να μεταφέρει και να προμηθεύει την Ευρώπη με LNG σε μια περίοδο που έχει απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο και μοναδική πηγή τροφοδότησης και αξιόπιστη πηγή είναι το αμερικανικό LNG. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή της κυβέρνησης στη δημιουργία της κοινοπραξίας Actor DEPA, την Atlantic Sea LNG Trade δηλαδή, αλλά και πόσο καθοριστικές είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες για τη διασφάλιση των ποσοτήτων LNG, αλλά αναφορικά και με την οικονομία, μίλησε για ιστορικές τιμές, βλέποντας συγκλονιστικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές να σηκώσουν τον ελληνικό κίνδυνο, κάτι το οποίο, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα της θετικής της εξέλιξης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τον Αλέξανδρο Εξάρχου.
6: Η προσπάθεια από εδώ και πέρα πρέπει να είναι να υπάρξει μια ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη. Δηλαδή να διατηρείται μια ισορροπία στις πηγές ενέργειας και να μην εκτατάται από μια αποκλειστικός. Είτε αυτή λέγεται ρωσική είτε αμερικάνικη. Δεν υπάρχει μια διαφορά. Εάν φύγουμε από μια εξάρτηση που ήταν το ρωσικό φυσικό αέριο μόνο και μόνο για να πάμε σε μια άλλη που είναι το αμερικάνικο, θα είναι το ίδιο εσφαλμένη επιλογή όπως ήταν και στο παρελθόν. Το ζητούμενο, το μεγάλο ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν όλων των υπολείπων που μπορεί κανείς να φανταστεί ότι χρειαστεί να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσει κυριαρχία και ως εκ τούτου να μπορεί να ελέγχει ορισμένα πράγματα, να είναι δηλαδή στο τραπέζι. Γιατί ξέρετε, όποιος δεν είναι στο τραπέζι, όπως είπε και ο Καναδός Πρωθυπουργός, είναι στο γεύμα. Πρέπει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θέμα της ασφάλειας να είναι στο τραπέζι με τα μεγάλα παιδιά, για να μπορεί να κρατήσει μια ισορροπία. Και ποια είναι τα μεγάλα παιδιά προκειμένου, είναι η Ρωσία, είναι η Αμερική και είναι και η Κίνα αυτή. Πρέπει λοιπόν να ανακτήσει τη θέση της. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, πρέπει να διατηρήσει και να διασφαλίσει, πιστεύω, μια ισορροπία των πηγών ενέργειας. Η δημιουργία του καθέτου διαδρόμου ως concept, αυτό καθεαυτό, δηλαδή μια δυνατότητα που δίνεται στην πραγματικότητα στην Ελλάδα να διακινηθούν σημαντικές από την Ελλάδα ποσότητες αμερικάνικου LNG σε μια εποχή σαν και αυτή που είναι τώρα, δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου από το 27 και μετά δεν θα είναι νόμιμη η εμπορία ρώσικου αερίου. Και ταυτόχρονα σε μια εποχή που λόγω των ζημιών που υποκάλυψε ο πόλεμος στο Ιράν, οι Καταριανοί αδυνατούν να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη. Άρα η μοναδική στην πραγματικότητα αξιόπιστη πηγή αυτή τη στιγμή LNG είναι η Αμερική. Η ελληνική οικονομία ζει, κατά τη γνώμη μου, αυτή την εποχή ιστορικές στιγμές. Εγώ θυμάμαι εποχή που πήγαινε σε ξένους επενδυτές, έλεγε τη λέξη Ελλάδα. Στην αρχή σε διέκοπταν γιατί δεν ενδιαφέρονταν πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή με την λέξη ότι είσαι ελληνική εταιρεία αρκούσε για να σηκωθούν από το τραπέζι. Μερικά χρόνια πριν δεν σηκώνονταν από το τραπέζι, άκουγαν αλλά δεν έκαναν τίποτα και ξαφνικά το τελευταίο ένα έτος, σας βεβαιώ, εγώ διαπιστώνω ένα συγκλονιστικά σοβαρό ενδιαφέρον πάρα πολλών επενδυτών να έρθουν να σηκώσουν ελληνικό κίνδυνο. Βάζουν δηλαδή λεφτά equity στην Ελλάδα. Παίρνουν κίνδυνο της ελληνικής οικονομίας.
0: Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 54χρονης και του 26χρονου γιού της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγκο Αιγείου. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Αμφισβητούνται βασικά συμπεράσματα της αρχικής ιατροδικαστικής, ενώ ο ιατροδικαστής φέρεται να ελέγχεται για την πληρότητα της έρευνας. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.
7: Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, αφού παρά την προφυλάκηση του 65χρονου βασικού υπόπτου, οι αρχές εξετάζουν πλέον ένα διαφορετικό σενάριο. Να σκότωσε τον 26χρονο Ολύμπιο η 54χρονη μητέρα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.
8: Περιμέναμε από τη ΔΕΕ τις αναλύσεις. Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.
7: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση. Ο ιατροδικαστής της Πάτρας είχε διαπιστώσει τραύμα στην πλάτη της γυναίκας, αλλά και αμοιχές στα χέρια της, οι οποίες είχαν καταγραφεί ως αμυντικά τραύματα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν αν η νεκροψία νεκροτομή και τα αρχικά συμπεράσματα ήταν πλήρη και ορθά ή αν χρειάζονται επανεκτίμηση υπό το φως των νέων εργαστηριακών ευρημάτων.
10: Ήταν μια αξιολόγηση η οποία έγινε βάση της νεκροψίας νεκροτομής και μόνο και όχι των συνοδών εξετάσεων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ιατροδικαστής είχε την εικόνα μέσα από το νεκροτομείο, αυτά που είδε με το μάτι, χωρίς να έχει πολύ πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για να τον βοηθήσουν στη διερεύνησή του.
7: Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι τα αμυντικά τραύματα που έφερε η 54χρονη να τα είχε προκαλέσει η ίδια και να επρόκειτο για πιθανές δοκιμαστικές μαχαιριές που συνηθίζονται σε περιπτώσεις αυτοχειρίας.
10: Όντως, μπορεί το ένα καινούριο στοιχείο να ανατρέπει τα προηγούμενα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και η τελική ιατροδικαστική αξιολόγηση να γίνει αφού έχουμε στη διάθεσή μας το σύνολο των ευρημάτων και το σύνολο των στοιχείων που προκύπτουν από την υπόθεση.
7: Ο 65χρονος Ιταλός υποστηρίζει ότι το βράδυ του εγκλήματος κοιμήθηκε αρχικά στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του, όμως στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλο χώρο επειδή, όπως ισχυρίζεται, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία κάναβης στον οργανισμό του, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας και συνεκτιμάται μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα.
11: Από τη στιγμή που έρχεται η ΔΕΕ και λέει ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να ενοχοποιούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο μέσα στο δωμάτιο.
0: Ναι.
11: Καθώς επίσης και ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνει ότι καθαρίστηκε ο χώρος.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που διενήργησε την νεκροψία είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχική διαδικασία στο πλαίσιο άλλης σοβαρής ποινικής υπόθεσης. Πάντως, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς η υπόθεση παραμένει μέχρι στιγμής άλυτος γρίφος.
0: Οδηγός οχήματος στο Άργος επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε στον τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών. Γιώργο Μαρκόπουλο, 20χρονος, συνοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό.
12: Ιωάννα, σήμερα στις 2 τα ξημερώματα, αστυνομικοί της ομάδας Όπκια της Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό αυτοκινήτου στην περιοχή Πυργέλα του Άργους. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και επιχείρησε να τους εμβολήσει. Ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη στην πόλη του Άργους και σε γειτονικά χωριά και τελικά να πούμε ότι το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά σε υπαίθριο χώρο πολυκαταστήματος. Ο οδηγός στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενος σε γειτονικό μαντρότυχο. Τότε 2 αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο αρχικά του μετέφερε στο νοσοκομείο του Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι στην διαδρομή διαφυγής του, πλησίων του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο έχει αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι 2 εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Και παράλληλα έχει ξεκινήσει όλη αυτή η πειθαρχική διαδικασία πώς έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμπριστές από αμέλεια ετών 12, χειροπέδες σε 2 ανήλικους 12 και 13 ετών, έβαλε η αστυνομία για πρόκληση πυρκαγιά στην ερέτρια Ευβίας. Προκάλεσαν την πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων, συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις πρώτες στιγμές της πυρκαγιάς και διακρίνονται 2 άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, όπου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται να εκδηλώνεται η φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του χρόνου έγιναν 170 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς.
9: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ξεσπάει φωτιά στην Ερέτρια μετά από ρήψη κροτίδων. Και λίγα λεπτά αργότερα ξεπηδούν φλόγες στα ξερά χόρτα, ενώ δύο άτομα διακρίνονται να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο. Πρόκειται για τους δύο ανήλικους 12 και 13 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας.
13: Απαγορεύεται, ειδικά όταν ο δείκτης επικίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς είναι 3, 4 ή 5. Η χρήση πυροτεχνημάτων για λόγους ψυχαγωγίας ακόμα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Εκτός από τους δύο ανήλικους, μόνο χθες οι άνδρες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού προχώρησαν συνολικά σε 7 συλλήψεις για 3 πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Εύβοια.
14: Η εξιχνίαση των εγκλημάτων εμπρισμού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
4: Ναι.
14: Διότι ακόμη και ο άνεμος μπορεί να καταστρέψει τα τεκμήρια, η πυρκαγιά αυτή καθ' αυτή μπορεί να καταστρέψει τα τεκμήρια. Όμως οι συνάδελφοί μου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχουν εξιχνιάσει σχεδόν πολλές, πάρα πολλές, το 90% των υποθέσεων.
9: Την ίδια ώρα τρομάζουν τα στοιχεία για τις συλλήψεις πρόκλησης πυρκαγιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από την αρχή του έτους έχουν γίνει 170 συλλήψεις. Οι 9 στις 10 ήταν για εμπρισμό από αμέλεια και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 684.000 ευρώ. Από τις 170 συλλήψεις, οι 157 αφορούν περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ οι 13 από πρόθεση.
14: Από πρόθεση σημαίνει είτε ότι κάποιος είναι ψυχικά ασθενής ή ότι έβαζε φωτιές επειδή ήθελε να κάνει κακό στο γείτονά του. Άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν και είχαν κάποια ψυχική ασθένεια και θέλουν να κάνουν, είχαν κακόβολη πρόθεση.
9: Το 85% των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια με βασικές αιτίες την καύση πολυμάτων, τις θερμές εργασίες, τη χρήση μηχανημάτων στην ύπαιθρο, τις αγροτικές εργασίες, τις υπαίθριες πισταριές και τη ρήψη τσιγάρων.
14: Έχουμε πολλές συλλήψεις με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Την Κυριακή που είχαμε 4 δίκτυα επικινδυνότητας, συνελήφθησαν άνθρωποι οι οποίοι στο Διόνυσο, μέσα στη μεικτή ζώνη δάσους και αστικού ιστού, κάνανε χρήση τροχού.
9: Η πυροσβεστική συνεχίζει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών αποτελούν το σημαντικότερο όπλο για την αποφυγή νέων πυρκαγιών.
0: 8 ημέρες πέρασαν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και τα συντρίμμια εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης, γεγονός που καθυστερεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια της κατάρρευσης και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση.
23: 10 ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει στο οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης, αφού τα μπάζα του τετραώροφου κτηρίου παραμένουν εκεί. Η αυτοψία της πραγματογνωμοσύνης που έχει διατάξει η εισαγγελία δεν προχωρά, καθώς οι ειδικοί δεν μπορούν να εισέλθουν στο σημείο.
4: Και περιμένουμε τον τόνο, δηλαδή να μας δείξει κάποιος το δρόμο. Εμείς έχουμε κάνει μια καταγραφή και ποια μηχανήματα μπορούμε να διαθέσουμε πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε επικοινωνία και με την περιφέρεια και με την εισαγγελία. Και θα γίνει και μια ανοίξη και στην πολιτική προστασία σε κυβερνητικό επίπεδο.
23: Ποιος όμως είναι αρμόδιος να απομακρύνει τους τόνους από τα μπάζα, κανείς δεν γνωρίζει, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο.
15: Τώρα είμαστε σε κατάσταση που πάντα υποθέτουμε ακόμη την ευθύνη. Πρέπει να καταλήξει και η δικαστική όδος. Αν συνεχίσει και καθυστερεί ο ιδιώτης, επεμβαίνει το δημόσιο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και ανάληψη από ανάδοχο και μεταβιβάζονται μέσω του Δημόσιου Ταμείου τα έξοδα σε αυτόν που ευθύνεται.
23: Με την υπόθεση να έχει κολλήσει στα μπάζα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί λύση για την άμεση απομάκρυνση των μπαζών από το χώρο.
4: Δεν υπάρχει αρμόδιος, γιατί είναι ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Είναι δύο ιδιωτικά οικόπεδα, στα οποία ένας ιδιώτης έκανε μία ενέργεια και ένας άλλος υπέστη μια άλλη ενέργεια, για να μην πω σε λεπτομέρειες επί της υπόθεσης. Να. Δηλαδή έγινε κάτι σε έναν ιδιωτικό χώρο, άρα θεωρητικά οι ιδιώτες είναι αρμόδιοι για την απομάκρυνση.
23: Την ίδια ώρα οι ενίκοι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους αντικείμενα που παραμένουν εγκλωβισμένα στη συντρίμμια.
15: Δεν θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να περιμένει να αναμένουμε ανταπόκριση της αναδόχου εταιρείας του εργολάβου, αλλά θα πρέπει να παρεύει το δημόσιο με τις εντολές και με σεβασμό στις εντολές του εισαγγελέα.
23: Το σημείο παραμένει υπό διαρκή αστυνομική φύλαξη, καθώς η διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης και η απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο ο χώρος δεν έχει καθαριστεί.
2: Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες που θα συντάξουν την έκθεση αυτοψίας, ώστε να προχωρήσει η δικαστική έρευνα. Μέχρι τότε, οι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους αντικείμενα.
23: Παράλληλα, η εισαγγελία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ζητήματα δημόσιας υγείας, καθώς στα ερείπια βρίσκεται νεκρός ένας δεσποζόμενος σκύλος, ενώ στο χώρο υπάρχει και δεξαμενή πετρελαίου.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν οι influencers. Στόχος είναι να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματά τους, διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν και προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ως αντάλλαγμα προβολής χωρίς να δηλωθούν. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γνωστή influencer για αδήλωτα έσοδα από αναρτήσεις.
3: Δώρα για δίθεν προσωπικές αναρτήσεις, διαγωνισμοί και η προώθηση προϊόντων μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΔΕ, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τον κλειό γύρω από τους λεγόμενους influencers που κάνουν διαφημίσεις εταιριών χωρίς να φορολογούνται.
16: Δίνουν τσάμπα, αυτοκίνητα, πράγματα, giveaway συνέχεια για προϊόντα ομορφιάς.
18: Πρέπει να μπει μια τάξη στο κομμάτι των influencer, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση.
3: Στη τσιμπίδα της ΑΔΕ έπεσε γνωστή influencer. Οι ελεγκτές ξεσκόνησαν την δραστηριότητά της στο Instagram μόνο για το έτος 2019 και εντόπισαν συνολικά 322 εμπορικές αναρτήσεις, εκ των οποίων οι 54 ήταν χωρίς τιμολόγια. Τα αδήλωτα έσοδα για τις 54 γκρίζες διαφημίσεις ήταν ύψους 81.500 ευρώ.
19: Από τη στιγμή που ένας influencer προσφέρει υπηρεσίες προβολής σε μια εταιρεία και αμείβεται γι' αυτό, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν ένα άτυπο ή απλώς σαν μία απλή ανάρτηση.
20: Η ΑΔΕ έχει στα χέρια της τεχνολογικά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη που πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
3: Η ΑΔΕ της επέβαλε πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ, 28.083 ως πρόσθετος φόρος, 14.042 ως πρόστιμο, 9.780 ευρώ ως χρηματική ποινή για την μη έκδοση των φορολογικών παραστατικών, ενώ συμπεριλήφθηκε και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Η influencer από την πλευρά της επιχείρησε να αντικρούσει τον έλεγχο, υποστηρίζοντας πως οι αναρτήσεις της είχαν αμυγός προσωπικό χαρακτήρα.
20: Έχοντας μία εικόνα των αποδοχών της, οι οποίες κυμαίνονταν από 1.000 έως 2.500 ευρώ περίπου ανά ανάρτηση, μπόρεσαν να εντοπίσουν ποιες συναλλαγές πράγματι ήταν εμπορικού χαρακτήρα και όχι προσωπικές της αναρτήσεις.
3: Αυτή είναι μόνο μία από τις περιπτώσεις που ελέγχεται από την ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται φωτογραφίες, βίντεο, hashtags, αναφορές σε εταιρείες, εκπτωτική κωδική, επαναλαμβανόμενες συνεργασίες, αλλά ακόμη και η συχνότητα προβολής συγκεκριμένων προϊόντων. Μετά το ξεσκόνισμα ξεκινάει η διασταύρωση με τραπεζικούς λογαριασμούς, συμβάσεις συνεργασίας, ηλεκτρονική αλληλογραφία και κάθε άλλο διαθέσιμο δεδομένο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
19: Οι έλεγχοι, αν γίνουν σωστά, μπορούν να βάλουν μία τάξη και να ξεχωρίσουν αυτούς που δουλεύουν επαγγελματικά με αυτούς που λειτουργούν πρόχειρα.
3: Το σαφάρι ελέγχων συνεχίζεται προκειμένου να μπει ένα τέλος στα παράνομα κέρδη και στην φοροδιαφυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Καλά νέα για τους οδηγούς που χάνουν ώρες για να βρουν μία θέση στάθμευσης στην Αθήνα. Μία νέα δωρεάν εφαρμογή που θα συνδέει σε πραγματικό χρόνο όσους αφήνουν μία θέση με εκείνους που την αναζητούν, βάζει σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων. Θα αφορά περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και τον περιορισμό του κυκλοφοριακού.
22: Το πάρκινγκ είναι μια περιπέτεια στο κέντρο της Αθήνας.
27: Έχω κάνει και 40 λεπτά για να βρω να παρκάρω στο σπίτι μου.
3: Τέλος το μαρτύριο χιλιάδων οδηγών που ψάχνουν επί ώρες να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους, αναμένεται να λύσει η δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων Park Out, η οποία συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μία θέση με εκείνους που αναζητούν πάρκινγκ.
28: Πρώτη, είναι πολύ καλή αυτή η εφαρμογή, γιατί θα βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να μπορεί ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, να παρκάρει.
29: Θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Καλό είναι.
30: Ο οδηγός του οχήματος που αυτή την ώρα ξεπαρκάρει θα μπορεί μπαίνοντας στην εφαρμογή να δηλώσει πως αφήνει μια θέση καινή, ώστε να τη βρει ένας άλλος οδηγός, ο οποίος αναζητεί χώρο στάθμευσης στην Αθήνα.
3: Η εφαρμογή αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπλε θέσεις κατοίκων και οι θέσεις με πληρωμή μέσω του συστήματος του Δήμου. Η πολίτες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο. Τότε, όταν θα φεύγουν από μια θέση πάρκινγκ, θα μπορούν να ενημερώνουν ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος με εκείνους που ψάχνουν να ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.
1: Θα λυθεί τουλάχιστον η κίνηση σίγουρα και θα λυθεί σίγουρα το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει 50 λεπτά για να βρει ένα παρκάρι.
5: Είναι πολύ δύσκολο το πάρκινγκ μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε με τη νέα εφαρμογή να πάει καλά.
6: Να βοηθήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα το έκανε και ο καθένας από εμάς, γιατί έτσι που βιαζόμαστε νομίζω ότι κανένας δεν θα το κάνει.
3: Η εφαρμογή έχει ως κύριο στόχο τη μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης, τον περιορισμό της ασκόπης κυκλοφορίας και την διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων εντός της πόλης.
8: Είναι μια εφαρμογή που πόση τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα, έτσι ώστε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, δηλαδή ένα συμμετοχικό εργαλείο μέσω της τεχνολογίας που είναι δωρεάν η εφαρμογή.
3: Η εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και να είναι έτοιμη να αξιοποιηθεί από τους πολίτες μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στις εκλογές για τη Γαλλική Προεδρία παρά την καταδίκη της Χρυσάν Τιμπουρούτη.
10: Από σήμερα αρχίζει η εκλογική εκστρατεία, δήλωσε, ενώ τόνισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Νωρίτερα το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την απόφαση για την ενοχή της Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, επιβάλλοντας τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη κτίσει το κομμάτι της ποινής, αφού η πρωτόδικη καταδίκη της ήταν το Μάρτιο του 2025, δίνοντας πάτημα στη Μαρίν Λεπέν να διεκδικήσει για τέταρτη φορά με το κόμμα της τις εκλογές του 2027.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε.
11: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Très rapidement, Jordan Bardella et moi-même démarrer cette campagne présidentielle. Vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό του ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.

0: Η Αργεντινή βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά τελικά επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 και ηγέτη τον Λιονέλ Μέση. Την πρόκριση στα προημιτελικά πήρε και η Ελβετία στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Κολομβία.
1: Με μια επική ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέση, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο. Οι Φαραώ άνοιξαν το σκορ στο 15 με τον Ιμπραχήμ. Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως ο Σομπέρα απέκρουσε το πέναλτι του Μέση. Με την Μπιανκοσελέστε να επιτίθεται, η Αίγυπτος βρήκε καινούς χώρους και έφτασε στο 0-2 στο 67 με τον Ζήκο. Η Αργεντινή αφυπνίστηκε και μετά από ασίστ του Μέση μείωσε με το Ρομέρο για να έρθει ο αρχηγός της πρωταθλήτριας κόσμου να σκοράρει στο 83 για την ισοφάριση μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με τον Φερνάντες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού να πετυχαίνει το 3-2.
2: Ahora ya fue un desahogo para todo, como dije recién, tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partía. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
3: I'm very excited. I cannot believe it. We were like crying and then from one moment to the other we started like, we can do it. So very, very excited.
1: Από την άλλη μεριά η Αίγυπτος έφτασε κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, όμως δεν τα κατάφερε έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
4: مش عايز اقول هارد لك لينا لا احنا طلعنا بشرف شرف من نهايتنا لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه الاتحاد الفيفا والريسبكت ولا ريسبكت ولا فير بلاي توداي.
1: Μετά από ένα στήρο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, η Ελβετία και η Κολομβία οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί οι Κολομβιανοί έχασαν δύο πέναλτι με Σάντζες και Ερνάντες να αστοχούν. Από την Ελβετία δεν τα κατάφερε να σκοράρει ο Ακάντζη, όμως το τελευταίο πέναλτι του Βάργκας έδωσε την πρόκριση στους Ελβετούς με 4-3.
5: Ja, wir stehen hier mit dem historischen Moment, was wir auf jeden Fall genießen. Das haben wir uns vorgenommen. Nicht nur einfach mal erzählt, oder wir haben das mit Worten auch in Taten umgesetzt. Die beste WM von einem Schweizer Team zu sein, haben wir erreicht.
1: Έτσι, η Αργεντινή και η Ελβετία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.
0: Έτσι πλέον έχει συμπληρωθεί το παζλ για τη φάση των 8. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα με τη δράση να ξεκινάει από αύριο 9 Ιουλίου στις 11 με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 Ισπανία-Βέλγιο και δύο αναμετρήσεις της Κυριακής 12 Ιουλίου στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Τη μία βόμβα μετά την άλλη ενεργοποιεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν εχθές τους Μπράνκου Μπάντιο και Ιζακ Μπόγκα, ενώ σήμερα σειρά έχει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του από το NBA για να ενισχύσει την αμυγός γαλλική front line του τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ πραγματοποιεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά μεταγραφικά καλοκαίρια των τελευταίων ετών, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως ο στόχος του είναι η επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά τον Μουσταφά Φαλ, σειρά είχε η απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο. Ο Σενεγαλέζος Γκάρντ ήρθε εχθές στην Αθήνα για να προσθέσει ταχύτητα, ένταση και αμυντική πίεση στην περιφέρεια, αποτελώντας μια λύση από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, καθώς πρωταγωνίστησε με τη φανέλα της Βαλένθια την περσινή σεζόν και στέφθηκε πρωταθλητής της Ισπανικής Λίγκας. Ακολούθησε ο Ιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός διεθνής forward με θητεία στο NBA και εξαιρετική παρουσία στην Παρτίζαν έφτασε και αυτό στην πρωτεύουσα για λογαριασμό του τριφυλιού. Ο 27χρονος προσθέτει μέγεθος, αθλητικότητα και πολυφωνία στο παιχνίδι των Πρασίνων. Ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει πολλές θέσεις, να μαρκάρει από την περιφέρεια μέχρι τη ρακέτα και να προσφέρει ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Και η μεταγραφική αντεπίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε ακόμη μία μεγάλη βόμβα, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος διεθνής επιστρέφει από το NBA για να ενισχύσει τη front line των κυπελούχων Ελλάδας, φέρνοντας δύναμη, ποιότητα και προσωπικότητα σε μία θέση κλειδί. Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε και διοικητικά με την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο και προσθέτοντας την εμπειρία, τη γνώση και την οτροπία του νικητή στον οργανισμό. Με μεταγραφές πρώτης γραμμής και την επιστροφή ενός ανθρώπου σύμβολο, ο Παναθηναϊκός Άκτορ χτίζει ένα σύνολο με ποιότητα, βάθος και υψηλές απαιτήσεις, δείχνοντας αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και EuroLeague τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο εγχώριο ποδόσφαιρο, ο

0: Καϊρίνεν να έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ. Ο 27χρονος Φινλανδός Χαφ αναφέρθηκε στους στόχους του με την Ένωση και τους λόγους που επέλεξε να φορέσει τα κιτρινόμαυρα.
1: For sure to win as much as we can as a team. That's for sure also the reason why I'm here, trying to help the team as much as I can. We have big ambitions to, you know, to qualify for the European Games and obviously the season before the last season here at AEK was amazing. So hopefully we can try to repeat that and we will give everything we have to achieve those goals.
0: 24 ώρα χρειάστηκαν τα πρώτα πληρώματα για να ολοκληρώσουν το Aegean 600. Ύστερα από 605 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο Πέλαγος, το σκάφος Shockwave πέρασε την νοητή γραμμή του τερματισμού στο Σούνιο, με το ελληνικό πλήρωμα Αίολος να τερματίζει στη δεύτερη θέση.
2: Δύο μέρες στο Αιγαίο χρειάστηκαν τα πρώτα σκάφη για να τερματίσουν στο έκτο Aegean 600. Έχοντας περάσει 48 ώρες, 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, το σκάφος Shockwave με σημαία Μάλτας και ιταλικό πλήρωμα έφτασε στον τερματισμό στο Λαύριο, ολοκληρώνοντας την απαιτητική διαδρομή των 605 ναυτικών μιλίων. Μόλις 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα αργότερα, κατέφτασε το ελληνικό σκάφος Αίολος του Γιώργου Προκοπίου. Με πλήρωμα τους Ολυμπιονίκες στην ιστιοπλοεία Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή, ολοκλήρωσε σε εξαιρετικό χρόνο τη διαδρομή μετά από 48 ώρες, 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Στα 6 χρόνια του Aegean 600, οι Ιταλοί και οι Έλληνες έγραψαν ιστορία στο Αιγαίο, καθώς έγιναν οι δύο ομάδες που τερματίζουν στο Σούνιο με τη μικρότερη χρονική διαφορά, μόλις τα 129 δευτερόλεπτα. Τα 71 σκάφη που συμμετείχαν φέτος στη διοργάνωση έζησαν αξέχαστες στιγμές στα νερά του Αιγαίου, περνώντας μέσα από τα όμορφα νησιά μας.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο, ενώ μην χάσετε στις 18:30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα σε όλους!

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν. Και στην κεντρική στερεά, το ιστορικό της Πελοποννήσου, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Αργά το βράδυ, οι βροχές θα γενικευτούν στην κεντρική και Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική Ελλάδα στους 21 με 24 και στην υπόλοιπη στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού, όπου εκεί υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το βράδυ και αργά τη νύχτα, κυρίως στα ανατολικά του νομού, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ πρόσκαιρα οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά μέχρι το μεσημέρι και θα φτάνουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στη μάχη του Εσκίσεχήρ στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Όμως, τα λάθη που ακολούθησαν και οι πολιτικές αστοχίες οδήγησαν σε μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της χώρας μας, την Μικρασιατική Καταστροφή. Σαν σήμερα το 1965, ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας, Κωνσταντίνος, αποστέλει επιστολή στον λαοφιλή πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αυτή ήταν η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα που τελικά οδήγησε στην παραίτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και κατέληξε στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1967 φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Vivian Leigh σε ηλικία 54 χρόνων. Από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του Hollywood, ξεχωρίζοντας με την εύθραυστη ομορφιά της. Πήρε βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο της Scarlett O'Hara στην πολυβραβευμένη ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» το 1939. Το 1951 τιμήθηκε με ένα δεύτερο Όσκαρ για την ερμηνεία της Blanche DuBois στο φιλμ «Λεωφορείο ο Πόθος». Διακρίθηκε επίσης στο θέατρο ερμηνεύοντας σπουδαίους ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ήταν παντρεμένη με τον κορυφαίο Άγγλο ηθοποιό Λόρενς Ολίβιε, ενώ το βράδυ του θανάτου της όλες οι θεατρικές σκηνές του Λονδίνου έσβησαν τα φώτα για μία ώρα προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη της. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη συμφωνία με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις, δημιουργώντας γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Σαν σήμερα το 1999 ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας του, καταφέρνοντας να φέρει στη χώρα μας τον διεθνή Βραζιλιάνο Giovanni Silva de Oliveira από την Μπαρτσελόνα. Ο Giovanni έμεινε στους Ερυθρόλευκους 6 χρόνια πανηγυρίζοντας 5 πρωταθλήματα.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
14: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
15: Θάλασσες θα φτιάξω.
13: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
16: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
17: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφημα.
18: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: coffee?
1: Yeah. Yeah, I think I'll take a cup. Thank you.
0: Lieutenant, how about you?
2: It's never gonna work. Never.
1: Well, Captain Whitfield thinks it might buy a couple of hours.
2: A couple of hours for what?
1: Well, to run that truck they found to the lab, for one thing.
2: Well, that's one thing. Name another.
0: How about a couple hours to decide whether or not you want a cup of coffee?
2: What do we got?
3: The usual junk. Parts, tools, ashtray full of cigarette butts and a crumpled piece of paper.
4: Anything on the paper?
3: Nothing. Ink soaked out. We'll have to get it back to the lab and bake it out if there's anything there to bake.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
8: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
9: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
10: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
11: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: ちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
10: ズバリ嫉妬です。あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。お兄ちゃん、もしかして未来ちゃん？
7: Mirai, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
12: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
11: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
13: I just met the owner of the new Vic.
14: You did not say that he was cute.
13: Didn't notice. I'm spying on my friend.
15: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
13: I imagine I'll be seeing even more of you now.
15: Sorry about that.
13: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
15: I asked Jonah to write the messages for me.
14: So Lena and Jonah did all the talking for us?
16: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αμέσως μετά. Back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
9: I'm looking for Kelly Broussard.
8: That is me.
9: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
8: Oh.
9: And I must say, she seems very professional.
8: You like animals?
10: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
11: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
9: Organizing all this. Pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
9: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. Διονύσης Βερβελές και Κώστας Γουλής είναι μαζί μας. Τι έγινε, τι τραβάς?
1: Βγάζω σέλφι, ρε φίλε.
0: Τρέλα. Κύριε Βερβελέ.
2: Κάτι με τα φώτα σήμερα, μου ήρθαν απότομα. Μου τα σκάσανε.
0: Πώς είστε, αλλά.
1: Εγώ.
0: Σε καλή κατάσταση.
2: Ναι.
0: Τι σε ενόχλησε, πες μου, για πες μου. Ποιος?
2: Όπα.
0: Έχει τραβώσει ήδη με το που ξεκινήσαμε.
2: Ναι, αυτή την ξέρω.
1: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
2: Γιατί αγόρι
1: μου. Γιατί έχει τάκτο ανάγκη. Δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου.
2: Ζέστη.
1: Έχω τσακωθεί με το συνεργείο του αυτοκινήτου, θα το πάω αύριο. Γιατί νομίζω ότι δεν μπαίνει το air condition.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός μου λέει: χάσε κανένα κιλό για τι ζεστένε και γι' αυτό. Έχει δίκιο.
2: Ναι.
1: Του πάω με το σκοπό: έχω να πάρω περισσότερα το επόμενο 15ήμερο.
0: Ναι.
1: Να φάω γρουνοπούλε και αυτά. Παγωτά. Να χάσω τον Αύγουστο, του λέω που έχω προκριματικά.
0: Χάσαμε 20 θερμίδες, λέει ένας φίλος εδώ, παίζαμε πριν.
1: Αυτό είναι. Και νιώθω αυτό τώρα. Νομίζω με αναστάτωσε η μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα προτιμούσα να βάλουμε δύο ξαπλώστρες πίσω εδώ. Άκουσα να δεις κάτι. Έχουμε αυτούς τους ωραίους χορηγούς εγώ που μπαίνουν. Ναι. Δεν μπορούσα να. Δηλαδή σκέψω. θέλω το εμπορικό να ακούσει λίγο την πρότασή μου. Δηλαδή σκεφτείτε αυτή την εκπομπή τώρα, καθόμαστε εδώ και μιλάμε. Εδώ δεν είναι τυπικό. Δηλαδή 99% εκπομπές δεν γίνονται έτσι.
2: Ναι.
1: Κάνε
2: ναι.
1: Μια εικόνα λοιπόν τώρα.
0: Θα σηκωθείς.
1: Όχι, θα το πάω να το κάνω λίγο να παράσταση. Κάνε και εσύ, κάνε και εσύ.
0: Α, και εγώ, ναι.
1: Έλα και εσύ, και εσύ ναι. Πίσω.
0: Τι
1: κάνε μια εικόνα λοιπόν τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Να τα κάνουμε ξαπλώστες παραλίας. Να πέφτει πίσω η μέση και τα λοιπά.
0: Να
1: τραπεζάκια πέρα... δίπλα.
0: Λες, να
1: τραπεζάκια, παίζει... ομπρέλες. Και ας είναι αυτό το στούντιο, ρε.
2: Να παίζει μουσική.
1: Και βγαίνουμε, και βγαίνουμε σε ένα αμούντ, έτσι πάμε τώρα. Λοιπόν. Και βγαίνουμε σε αμούντ. Τραβάμε μια με τον καφέ. Ξέχασα και τον καφέ μου εκεί παρεμπιπτόντως. Τραβάμε μια με τον καφέ. Και συνεχίζουμε την κουβέντα. Ωραίο.
0: Αν κάτσουμε εδώ.
1: Είμαστε τύπικοι, ρε φίλε. Είμαστε στις άλλες εκπομπές. Μετά μπορεί ο κόσμος να σχολιάζει και να λέει: κοίτα κάτι παραλίες που μας ενημερώνει.
0: Σωστά.
1: Θα έχει βάση.
2: Σωστό.
1: Θα έχει βάση, όχι να το λέει έτσι. Κατάλαβε.
2: Αντίστοιχα και εσύ, θα είσαι ακόμη πιο χαλαρός. Θα κοιτάς και έτσι. Λιώμα
1: σωστό, ρε φίλε.
2: Σημαίνος, λες, Κώστα, τι βλέπεις, τι γίνεται πάντα.
1: Και άσε που μπορεί να. Φίλε, μεγάλη ιδέα έχω δώσει. Άσε που να κάνουμε και το άλλο. Ξαφνικά δηλαδή δεν θέλει να παίξει μπάλα, ρε φίλε.
0: Εγώ
1: beach volley. Στην μα, φίλε. Στην μα, σετάκι γρήγορο.
0: Γιατί όχι άμμο.
1: Αυτό μετά. Εντάξει, θα τους βάλουμε, βάλουμε και άμμο εδώ μέσα, εδώ θα ουρλιάζουν.
0: Σιγά ρε.
1: Θα κάνει τόσα πράγματα.
0: Ναι, βάλτε γιατί. Είναι έτοιμοι για όλα, εννοείται.
1: Είναι τραυματιοφορέας. Λοιπόν.
0: Σπύρο, και... φέρτο ρε.
1: Τι αφέρει, τι απ' όλα.
0: Αυτό που ξέχασες. Έλα μπροστά, έλα μπροστά κανονικά, έλα μπροστά, να μην σε απασχολεί. Είναι γενικό πλέον ο κύριος Ντατσόπουλος. Ευχαριστούμε, κύριε
1: Ντατσόπουλο. Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
2: Αλλά σε θέλω καλά, θα είσαι και εσύ σε ένα mood.
0: Έλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ότι Κωστάρα, τι γίνεται. Τι βλέπεις, Παναθηναϊκό. Α, δούμε τώρα.
1: Όχι, και μπλέει κάποια στιγμή Γουλής. Να παίξουμε λίγο ρακέτες, μήπως. Βγάζει δύο ρακέτες από το τραπεζάκι από κάτω με τα μπαλάκια. Ξεκινάμε. Θέλεις να σου μάθω τένις. Χτύπα τα μπαλάκια.
2: Και πάντα ξανά.
0: Αυτό το. Αυτή η μπάλα σ' αρέσει. Την εξασφάλισα σήμερα, φίλε. Κλεψιμένη είναι.
2: Αλήθεια.
1: Την έφαγε εσύ.
0: Μπήκα σε ένα γραφείο και την πήρα.
1: Αντιδράστηκε.
0: Απαγωγή, όχι ότι δίνουμε.
2: Δεν δίνει. Την μπάλα ο Μπακόπουλο δεν δίνει.
0: Ρε φίλε, στη διάρκεια του
1: Μουντιάλ. Είναι ακριβή, δεν είναι και φθηνή.
2: Το ξέρω.
0: Ναι, είναι ακριβή, είναι αυθεντική. Είναι με το τσιπάκι μέσα. Μέχρι
1: αυτή.
0: Φυσικά.
1: Έχει τσιπάκι μέσα.
0: Φυσικά.
1: Δεν φέρει να το ακούσω.
0: Δεν κάνει.
1: Φέρε το βρω. Εγώ έχω εδώ νανοτεχνολογία σε κανάρο εδώ τέτοιο. Περίμενε.
0: Μέχρι 19 Ιουλίου το κρατάμε την μπάλα.
1: Να ανοίξουν εφαρμογή.
2: Μετά την πάρει τώρα, την πάρει στην πόλη.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Δεν έχει τίποτα, φίλε.
0: Ναι, έχει. Ψέματα μου πάνε.
1: Δεν βρίσκει μέσα τίποτα.
0: Ρεπλικά. Μου πάνε την αληθινή.
1: Τι είσαι, αληθινή δεν είναι. Αληθινή αυτέ που πουλάνε στα μαγαζιά. Αληθινή.
0: Ναι.
1: Για αυτέ που παίζουν οι παίχτε.
0: Παίζουν οι παίχτε.
2: Είναι αυτό ανιχνευτή μετάλλων.
0: Περίμενε. Θα
1: πάντα,
0: το λύσουμε.
1: Κοριών, ψάξε
0: σε λίγο. Θέλω να δείξω κάτι, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, πριν οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω για το πολύ πολύ ωραίο δώρο μας, αυτό που θα δώσουμε για εσάς. Από χθες ξεκίνησε ο διαγωνισμός και είναι τη Sky Telecom. Θέλω να δω την κάρτα, παρακαλώ. Sky Telecom κάρτα, για να δείτε με ποιο τρόπο συμμετέχετε. Λοιπόν, διαβάζω. Αργά. Sky Telecom Mission Giveaway λέγεται αυτό. Γιατί λέγεται Mission Giveaway? Γιατί η αποστολή μας είναι να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Ακολουθούμε τρεις λογαριασμούς. Ο πρώτος είναι Sky Telecom. Καλά μαντέψατε. Ο δεύτερος είναι Αθλέτικο. Και ο τρίτος είναι Action 24.
2: Και τους τρεις.
0: Και τους τρεις, όπως λέει και ο Γουλής. Κάνετε ένα like στο post και κάνετε mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Θα προτιμούσα να μην είμαι εγώ ο Βερβελές ή ο Γουλής ή ο Μυρότσος ή ο Καπετανάκος στους φίλους. Βάλτε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, προκειμένου κι αυτός να δει το διαγωνισμό και να συμμετάσχει εφόσον θέλει. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε 7/7, δηλαδή στα γενέθλια της εκπομπής, όταν κλείσαμε έναν ακριβώς χρόνο. Χθες δηλαδή. Και συνεχίζεται μέχρι τις 24 του μήνα, όταν και ολοκληρώνονται αυτές οι εκπομπές, οι υπέροχες, τις οποίες κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Πού να το ξέραμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα δίνουμε τέτοια δώρα ένα χρόνο μετά.
0: Εμένα μου θύμισε pit stop αυτό.
2: Αυτό ναι, ήταν λίγο όντως.
0: Ξαφνικά βλέπει να και τα δώρα μα.
2: Καλώ τα.
0: Η Elabet.
2: Τη λέμε τα φέρτηκα.
0: Η Elabet.
2: Πώ είναι
0: η Elabet. Είδε πώ είμαστε. Αλέρτ. Περίμενε. Elabet, ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-5. Back to back. Πολύ σύντομο θα είμαι, αλλά πολύ ουσιαστικό. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Λαλιώτη.
2: Να σου πω κάτι πριν πάμε στο Λιάκο. Μάλλον θέλω Λιάκο γιατί έχει μεταγραφικά. Ξαναλέω και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τι είναι το πιο ωραίο κινητό που μου δώσει αυτό.
0: Το πιο ωραίο. Μου αρέσει blue,
2: πάρα,
0: το,
2: πολύ.
0: Το mist, πάρα πολύ. Το μίστη.
2: Αυτό το μίστη.
0: Λαλιώτη, είσαι εδώ.
3: Εδώ είμαι. Δεν ξέρω να με ακούτε. Έχω και εγώ δώρο, λέω.
0: Σ' ακούμε. Για λέγε.
3: Ήρθα στη Γαλλία 5 μέρες και φέρνω για Μπουσέλε.
0: Ξαναπέστο.
2: Ναι, αγόρι μου, ναι.
0: Ξαναπέστο.
3: Στη Γαλλία 5 μέρες, λέω, και φέρνω για Μπουσέλε. Γκέρσον για Μπουσέλε.
0: Τελικά εσύ τον έφερε. Ε.
3: Παναθηναϊκό υπέγραψε.
0: Ρε φίλε, το μέρος αυτό που πήγες ήταν όντως σπουδαίο. Η μεταγραφή είναι πιο σπουδαία. Και είναι η τρίτη στη σειρά. Το λέω καλά.
3: Είναι η τέταρτη ουσιαστικά.
0: Και
3: δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη.
0: Ναι. Σωστό.
3: Ούτε η τέταρτη που είναι ο Γιαμπουσέλη. Απλά υπέγραψε ο παίχτης. Είναι το τυπικό. Απομένει πλέον η ανακοίνωση.
0: Το πα τυπικά.
3: Απομένουν και ανακοινώσεις του Μπάντιο και του Ποιοσεμνέ και ο Μπόγκα. Έχει ανακοινωθεί μόνο ο Χάλ μέχρι στιγμής. Θα ανακοινωθούν σήμερα λογικά ένας από τους δύο, ο Μπόγκα ή ο Μπάντιο. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί. Αύριο ο επόμενος. Και περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο Γιαμπουσέλε.
0: Τα μπαμ και μπούμ γίνονται πράξη, φίλε. Συμφωνώ ακριβώς, σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γιαννακόπουλος και μοιράστηκε μαζί μας μέσω των social media, όπως συνηθίζει. Οπότε πες μου 2-3 χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο. 2 χρόνια έπαιζε στο NBA και επιστρέφει τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Έφυγε με πάνω από 10 πόντους μέσο όρο από τη EuroLeague που είχε με τη Real Madrid και επιστρέφει έχοντας 10,6 αν δεν κάνω λάθος μέσο όρο πόντους και 5,7 rebounds στην σεζόν που μας πέρασε με τους Chicago Bulls. Είναι μια πραγματικά αυτό που λέμε μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού. Πολλές ομάδες θα ήθελαν τον Γιαμπουσέλε στις τάξεις τους. Είναι ένας παίχτης που ήταν στην κορυφή, έτσι, το top επίπεδο όταν έφυγε από τη EuroLeague και παραμένει στο top επίπεδο έχοντας κάνει 2 γεμάτες χρονιές στο NBA. Πραγματικά είναι περίεργο, προκαλεί έκπληξη και στους Αμερικάνους που αποκάλυψαν ουσιαστικά το θέμα, το ενδιαφέρον το είχαμε γράψει εμείς από χθες στο Αθλητικό, αποκάλυψαν όμως την προφορική συμφωνία που υπήρχε από τα ξημερώματα για 3 χρόνια με τον Παναθηναϊκό και πλέον μπορούμε να πούμε εμείς ότι έχουν πέσει υπογραφές σε συμβόλαιο που θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό 12,6 εκατομμύρια ευρώ, 12 εκατομμύρια θα πάρει ο παίκτης για τα επόμενα 3 χρόνια και 650.000 θα πάρει η Real Madrid, γιατί όταν έφυγε ο Γιαμπουσέλε για το NBA είχε ενεργό συμβόλαιο με τη Real και είναι η ρήτρα επιστροφής του στην Ευρώπη που πρέπει να δώσει οποιαδήποτε ομάδα θα υπογράψει τον Γιαμπουσέλε. Δίνει μία ακόμα ρήτρα ο Παναθηναϊκός, δείχνει πόσο αποφασισμένος είναι να ενισχυθεί σημαντικά έχοντας φέρει και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στη τάξη και να προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος. Αυτό δείχνει η επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Αυτό δείχνουν και οι μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός. Οι 4 επισημαίνω μεταγραφές, πολύ σημαντικές, ειδικά οι 2 τελευταίες του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλε. Δεν θέλω να δικήσω ούτε το Φάλε ούτε τον Μπάντιο, αλλά Μπόγκα και Γιαμπουσέλε είναι νομίζω παίχτες που ταιριάζουν τα μάμα στον Αντζέλικο Μπράντοβιτς και είναι και από το πάνω-πάνω επίπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να ακούσετε και αν ακούτε.
0: Τα φιλιά μου, δώσ' τους, καλό ταξίδι.
3: Αυτό. Και περιμένουμε τώρα αυτό που απομένει ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό. Είναι η μεταγραφή του Γκάρντ, του ενός playmaker, η οποία βέβαια δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά να είναι έτοιμο όπως έγινε του Γιαμπουσέλε μπαμ-μπαμ από χθες. Δεν είχαμε αναφέρει τίποτα, δεν ξέραμε τίποτα και ξαφνικά τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω του Γκάρντ, επειδή η αγορά είναι στενή σε αυτή τη θέση, νομίζω θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα πάμε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Ηλία, μόλις επιστρέψουμε, λες τα υπόλοιπα, γιατί ακούω σαν ακούγεται σαν το Βέρτη αυτό τώρα, αυτή που μιλάει. Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, φτάνει. Εντάξει. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι.
2: Σε λίγο το απογειωθεί.
0: Στον αέρα.
2: Ακούει.
0: Λοιπόν, Ηλίας Λαλιώτης μας ενημέρωσε για τα μεταγραφικά χτυπήματα τα τελευταία του Παναθηναϊκού. Οπότε έχουμε πλήρη εικόνα εκεί. Θα έχουμε και για τον Ολυμπιακό τώρα. Τι είπε, Τζορτζίνα μου, πε μου. Ωραία, Στέφανος, αφού είναι έτοιμος, πάμε να τον ακούσουμε και αυτόν. Ελπίζω να μείνει σε κανένα αεροπλάνο. Άρα, όχι,
2: πάλι κάτι. Τσουλούφι, σήμερα τι έγινε. Μαζεμένο
4: το τσουλούφι. Γεια σα, το έκανα αλλιώς, Κώστα μου το μαλλί.
2: Ναι, το έχει μαζέψει το τσουλούφι. Για τον Παναθηναϊκό, το μόνο που έχω απλά να πω, εντάξει, τώρα η Ηλίας θα μας πει.
0: Θα μας πει πολύ σημαντικό.
2: Όχι, αύριο, ρε παιδί μου, ναι, για αύριο λέμε τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντική η ενίσχυσή του, αλλά επειδή γεμίζουν πολύ κάποιες θέσεις, προφανώς θα έχει και κάποιες αποχωρήσεις. Και γενικά είναι ένα θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φήμες και δημοσιεύματα στο εξωτερικό τις τελευταίες μέρες, πότε για τον Χουάντσο, πότε για τον Οσμάν. Λίγο αυτό το πλαίσιο πρέπει να αποσαφινιστεί στο πώς θα κλειδώσουν οι θέσεις.
0: Πώς θα κινηθεί εκεί.
2: Και ναι, γιατί μαζεύονται πάρα πολλοί παίκτες στο 3-4, δεν ξέρω πώς θα...
0: Στέφανε, πες μου, πώς νιώθεις που ακούς τον Γουλή να κάνει ανάλυση τώρα για όλα αυτά, πες μου. Δεν του δόθηκε ο λόγος, τον πήρε μόνος του, του αρέσει,
4: έχει,
0: το απολαμβάνει. Είναι μπασκετικός.
4: Έχει ξεκάθαρη βάρ, είναι μπασκετικός και ο Κώστας Γουλής είναι μπασκετικός. Όλοι είναι μπασκετικοί κατά βάρ.
0: Όπως ο Λαλιώτης είναι λίγο ποδοσφαιρικός, έτσι και αυτός είναι.
2: Πολύ, ο Ηλίας έκανε χρόνια ρεπορτάζ.
0: Εγώ το ξέρω, εντάξει, αλλά λέμε τώρα για σένα.
2: Μαζί μας σε προετοιμασίες, πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν. Γιατί λέει ότι ξεκινάμε 3 και 10. Δεν παλιώσαμε και ξεκινάμε 3 και 10. Τρεις αρχίσαμε. Εσύ έχεις αργήσει 10 λεπτά και παίρνεις απουσία για την πρώτη ώρα.
2: Για κοίτα το ρολόι.
0: Δεύτερη,
2: στον τοίχο.
0: Okay.
2: Κάτι γίνει με την μπαταρία στο ρολόι στον τοίχο.
0: Γιατί γίνεται. Κύριε Τάτσιε, απάντηση Ολυμπιακού στις ανακοινώσεις ουσιαστικά με κάτι που γνωρίζαμε με τον Μοντέρο, έτσι.
4: Ναι, εντάξει. Στη σημερινή παρουσίαση του νέου μεγάλου χορηγού στη φανέλα του Ολυμπιακού ήρθε και η ανακοίνωση που περίμενε ο κόσμος της ομάδας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε μια ανησυχία, όπως τονίζαμε, χωρίς καμία λογική. Ο Μοντέρο είχε υπογράψει. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτησή του Ολυμπιακού για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Μιλάμε για τον καλύτερο, ένα από τους καλύτερους γκάρντ στην Ευρώπη σε ηλικία μόλις 22 χρονών. Και το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα έχει αυτό το παιδί στη σύνθεσή του μαζί με ένα εξαιρετικό ρόστερ που έχει χτίσει εδώ τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός συνεχίζει, ψάχνει ένα παίκτη. Θα δούμε αν θα είναι ένα συν ένα, θα πάρει δύο παίκτη. Νομίζω ότι προς τον ένα κοιτάνε αυτή τη στιγμή, αλλά όλα είναι ανοιχτά στην αγορά. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται, δεν έχει καμία πίεση. Το είπαν και οι πρόεδροι του σήμερα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Ουσιαστικά ψάχνει έναν αντιπίτερ και το ρόστερ του είναι έτοιμο από πέρσι για να διεκδικήσει και φέτος τους υψηλούς στόχους του.
0: Μάλιστα, ένα τεσσάρι λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τώρα για τις δύο περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τους γκάρ του Ολυμπιακού, μιλάω για τον Γόκαπ.
4: Το Γόκαπ και τον Ντόρσεϊ. Και είναι και του Παπα-Νικολάου ακόμα ανοιχτό. Αναφέρθηκαν μετά από σχετική ερώτηση ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στη σημερινή παρουσίαση. Απάντησαν με τον δικό τους τρόπο ότι και για τους δημοσιογράφους και για όσα γράφονται και για όσα λέγονται και για τα χρήματα. Εντάξει, ήθελε και ο Ολυμπιακός να απαντήσει με τα πιο επίσημα και τα πιο κατάλληλα χείλη, γιατί εντάξει, ήταν και δηλώσεις του WOCA, διάφορα, είναι λογικό. Νομίζω ότι του Παπα-Νικολάου θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Λογικά θα υπογράψει το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του, μάλλον για 1+1 χρόνια. Αυτό έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο. Και θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ένας από τους σπουδαιότερους αρχηγούς στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος. Από εκεί και πέρα, Ντόρση και Γόκα πάνε λίγο πιο μετά. Θα μιλήσουν οι δύο πλευρές. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί να το ξαναπώ και το έχουν ξαναπεί στην εκπομπή. Και οι δύο παίκτες, και ο Τόμας Γόκα και ο Τάλερ Ντόρση, έχουν εγγυημένο συμβόλαιο για την νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καν σε διαπραγμάτευση στην οποιαδήποτε συζήτηση για να, με την Dubai BC, η οποία έχει κάνει μια μεγάλη πρόταση στον Τόμας Γόκα για να φύγει. Παρόμοια στάση έχει ο Ολυμπιακός και στο θέμα του Ντόρση. Θεωρώ ότι μέσα στο μήνα θα καθίσουν όλες οι πλευρές στο ίδιο τραπέζι και θα έχουμε θετικές εξελίξεις με αμφότερους τους παίκτες να παίρνουν μια σημαντική αύξηση στο μισθό τους.
0: Ευχαριστώ.
4: Και εγώ.
0: Φιλιά. Λοιπόν.
2: Ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να μιλήσουμε λιγάκι για αυτά που έγιναν στο Μουντιάλ χθες.
2: Ναι, ρε.
0: Πρώτα απ' όλα με παραδέχεστε όλοι. Μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα ότι αυτό το Ελβετία. Κολομβία
2: αυτή
0: δεν βλέπω.
2: Αυτή η κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Με απογοήτευσε πάρα πολύ η Κολομβία.
0: Είδες.
2: Με απογοήτευσε. Εγώ περίμενα, φίλε, είχα άλλη εικόνα. Δύο μάτς που είχα δει ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα της. Αυτή η κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν είχε παράταση ως τώρα η φάση των 16. Και πήγαν μια και καλή. Στο τελευταίο σου λέει, θα κάτσεις, το γράφεις το μάτς. 3 η ώρα θα τελειώσει. 3 η ώρα τελειώσαμε. Αυτή την κακοποίηση. Του τιμώρησε το ποδόσφαιρο. Και η Ελβετία του μεταξύ το χάνει ο Ακάνης, όπως το έχασε και στο Euro πριν 2 χρόνια.
0: Το έστειλε ψηλά, ναι.
2: Το έστειλε στο Θεό. Και λες πω θα λυγίσουν τώρα, αλλά.
0: Η Ελβετία, φίλε, όχι για το πέναντι, το ένα πιάσε. Τον το φυλακάρα έχει.
2: Ο Κομπέλ πολύ καλός. Πολύ καλό τέρμα. Πολύ καλό
0: τέρμα. Φυρίο αυτά.
2: Πολύ καλό τέρμα. Και 3 αποκρούσεις που χρειάστηκε να κάνει, τι έκανε.
0: Ναι.
2: Και το σύντο πέναντι, το οποίο το καπακώνει έτσι. Είναι ολούπ. Ένα τέτοιο έκανε.
0: Και τώρα παίζει με Αργεντινή, κύριε Βερβέλε.
2: Νομίζω ότι εκεί φρενάρει λίγο η πορεία της και μπράβο της, αυτός ως 8, καλή νύχτα.
0: Περνάει Αργεντινή.
1: Για πείτε το για Αργεντινή.
0: Τι.
1: Γκρίνια βλέπω, πολύ διετσία.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
2: Γιατί διετσία.
0: Δεν καταλαβαίνω, μια χαρά. Μια χαρά Αργεντινή.
1: Τι μια χαρά.
0: Ας φωνάζει ο Χωσάν Χασάν.
1: Άδικα.
0: Άδικα.
1: Γιατί άδικα.
0: Σιγά μωρέ, σιγά. Ήταν πέναλτι μήπως του.
1: Άμα θέλετε το δώσω, μετά ανάποδα πιστεύω αν το έδινε.
0: Περίμενε τώρα. Κουβεντιάζει για κάτι εκθετικό. Του Σαλάχ το έδινε πέναλτι εσύ.
1: Υπάρχει επαφή. Εγώ δεν σου λέω ότι.
0: Ούτε μία. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το έδινε. Στην αρχή, ακουμπάει μπάλα και μετά πέφτει μόνος του.
1: Αν ήταν ανάποδα, θα το έδινε.
0: Αυτό που λες είναι όντως προς συζήτηση, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι να σου απαντήσω.
2: Εκβιαστικό είναι. Εντάξει, το εκβιάζει. Γενικά στα πολλή σπόρια έχει παίξει Αργεντινή τώρα, αν λέμε και αυτό, διαιτής.
0: Αυτό το ακούω που λες.
2: Το γκολ που ακυρώθηκε. Σωστά ακυρώθηκε. Και δεν το ακούω γιατί κάποιοι λένε, μα έχει αλλάξει λέει, η φάση. Παιδιά,
0: δεν αλλάζει
2: έχουν
0: φάση.
2: Ακυρωθεί γκολ που έχουν σημειωθεί και γυρίζει φάση πίσω γιατί έχει γίνει πέναλτι.
0: Ναι,
2: και από εκεί που άλλος είχε κάνει το 1-0, ξαφνικά γίνεται 0-1 το μάτς.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρα. Και
2: γίνει παγκοσμίως αυτά.
0: Φάουλ εκεί και δεν
2: υπάρχει. Εκεί υπάρχει φάουλ και τον πατάει καταρχήν.
0: Όπως εγώ θα έδει.
2: Αλλά έχει πάρει πολύ σπόροι όλα τα γύρω-γύρω.
0: Του Ταλιαφίκο το πέναλτι επίσης το δίνω. Είναι κανονικό πέναλτι.
2: Ναι, πέναλτι.
0: Δεν μιλάμε για τρεις αποφάσεις τώρα κομβικές που ήταν. Πέναλτι, που είναι λάθος.
2: Πάει.
0: Τα σπόρια όμως τα ακούω που λες.
1: Σαν αντιδράσεις πάντως. Σαν αντιδράσεις είναι σοκαριστικές.
0: Ποιο?
1: Σε Αιγύπτου. Δηλώσεις παιχτών.
2: Ναι, οι παίχτες έχουν βγάλει πολύ ένταση.
1: Δηλαδή, όχι, μιλάνε.
2: Στημένο μάτς και
1: τέτοια. Στημένα παιχνίδια και τέτοια τώρα.
0: Κοίτα, τώρα τον έχει πάρει μπάλα τον Ινφαντίνο και καλώς τον έχει πάρει. Γιατί έχει κάνει πολλές. Μην πω τώρα τι. Και με τον Τραμπ και με όλα αυτά.
2: Τα έχω πει 20 μέρες τώρα.
0: Η UEFA τον έχει στήσει στον τοίχο.
2: Τα έχω πει 20 μέρες για τον Ινφαντίνο. Όταν ανοίξω το φάκελο.
0: Τα έχει πει.
2: Ο Μπλάτερ θα είναι γατή μπροστά.
0: Ο Ινφαντίνο είναι ένας παράγοντας ο οποίος κρίνεται ήδη και μάλιστα πολύ αυστηρά. Είναι και καλώς κρίνεται για πολλά
1: ζητήματα. Το έχει πει.
2: Έχω τα βραχιόλια.
1: Ο διαιτητής που παίζει είναι ο κατά πολλούς κορυφαίος Ευρωπαίος διαιτητής αυτή τη στιγμή.
2: Λετισιέ.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
2: Το μορφόπεδο,
1: Σαν εικόνα το 0-2 να γίνει 3-2. Και το βασικό είναι ότι η Αίγυπτος μετά το 70 παραδίδει πνεύμα. Δηλαδή δεν μπορεί να τρέξει πουθενά.
0: Ρε, μόλις βάζουν το πρώτο γκολ οι άλλοι, τρέμανε μετά.
2: Και έχει, πρόσεξε, και επειδή κάνει το 67 το 0-2, σου λέει αδερφέ, τελειώσαμε.
1: Και έχει βάλει κι άλλο και έχει ακυρωθεί.
2: Και έχει ακυρωθεί, σου λέει πως και να έχει, σου λέει τελειώσαμε. Αυτοί δεν έχουν
0: το πιστέψανε, ναι.
2: Ναι, σου λέει,
1: αυτό το ακυρώνει. Αυτό τώρα πρόσεξε κάτι.
2: Και το
1: πλάνο που βλέπει από την κάμερα που του δίνει στο VAR είναι να το ακυρώνει τον γκολ.
2: Ποιο λες τώρα.
1: Το πρώτο που βάζει για το 0-2 η Αίγυπτος. Εγώ,
2: ναι.
1: Ένα που είδα.
0: Το φάουλ λες που έγινε.
2: Το φάουλ.
1: Εκεί που το βλέπεις, λοιπόν, το βλέπεις φάουλ. Ένα που είδα στα social media που κυκλοφορεί από την εξέδρα πάνω το μαρκάρισμα, δηλαδή στον παίκτη, δεν το έδινα φάουλ ποτέ.
0: Το πατάει και το πόδι.
1: Εγώ
0: το τραβάει,
1: από πάνω δεν το έδινα φάουλ ποτέ, σου λέω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, όπως και να έχει.
0: Δεν
2: το
0: κάνει.
2: Βαρύσια χρήθηκε για το πάτημα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να ακούω ακρότητες. Εδώ λέω ο Μέση, λέει τώρα, ας πούμε, έχει κάνει κάτι μοναδικό χθες. Έχει δώσει την ασίστ. Την έχει πάρει πάλι το χέρι την Αργεντινή. Δεν έχουν προσωπικότητα όλοι όπως αυτός. Την έχει πάρει το χέρι. Δίνει την ασίστ. Πρώτος όλων των εποχών σε ασίστ. Ever. Βάζει τον γκολ. Πρώτος όλων των εποχών σε γκολ. Και ασχολούνται κάποιοι αν στο τέλος έπρεπε να ακυρωθεί μια βουτιά του Σαλάχ. Όχι, δεν είναι. Είναι βουτιά, φίλε. Ξεκάθαρα. Και δεν πρέπει να τη δώσει. Και καλώς δεν τη δίνει.
1: Άμα δεν το παίρνει αυτό απέναντι στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν βούταγα έτσι, φίλε. Δεν βούταγα έτσι. Ο Σαλάχ καλά κάνει εκεί. Καλά κάνει. Πάει να πάρει το μάτσο ολόκληρο. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι.
1: Κουραστήκανε.
0: Πεθάνανε.
2: Και την πιστέψανε, σου λέει στο 0-2, δεν έχει κουράγια η Αργεντινή. Έχω βγάλει το μάτσο, έχω φτάσει στο 70.
1: Αλλά πολύ, ρε, άστο.
2: Έλα όμως.
1: Μα ένα φίλο μου, εγώ είχε παίξει άσο.
2: Ότι ήρθε το 1-2.
1: Εκεί, 10 δελτία κλείδωνε με τον άσο της Αργεντινής. Είχε μαυρίσει η ψυχή του.
2: Πω, το νέρμα.
0: Και έχει δίκιο. Εδώ ο Μίλτος που μου στέλνει ένα μήνυμα, παιδιά, έχει δίκιο. Γιατί δεν ξέρω πώς το είδαν. Ούτε ο Σαλάχ δεν διαμαρτύρεται επί της ουσίας.
1: Εντάξει. Αυτό. Μετά γελάει, ρε φίλε.
0: Μετά και γελάει
2: εδώ,
0: γιατί.
2: Μεγάλο μήνυμα, ναι. Έχει δίκιο ο φίλος. Στο 2-2 στο 91, που βγαίνει κόντρα 3-2 η Αίγυπτος και κάνει ο Παρέδες το τάκλιν αυτό. Έβγαινε μετά μόνος του ο άλλος. Ο Μαρμούς έβγαινε τετατέτ μετά.
0: Ναι.
2: Και κάνει ο Παρέδες χραπ, απλώνει ποδάρι και κόβει την μπάλα, φίλε, και του γλιτώνει το 2-3. Και βγάζει μετά από ένα λεπτό, γίνεται κόντρα, παπ, παπ, 3-2.
0: Αν είναι εξαδερφός μου, λέει ο Μέση, όχι, το αγόρι μου είναι. Εντάξει, είμαστε. Εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. Κάνω μια δήλωση εγώ, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Μαρκόπουλος, αγόρι μου Μέση.
0: Κοίτα, μάθετε να βλέπετε λίγο μπαλίτσα όπως βλέπει κανονικά όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να λέτε ή είμαι από εδώ ή είμαι από εκεί. Ποσός με νοιάζει να περάσει ο Μέση, ο Ρονάλντο, οποιοδήποτε. Θέλω όμως, γουστάρω, να βλέπω και Μέση και Ρονάλντο στο τελευταίο του χώρο. Αυτό είναι. Τι γελάς, λέγε.
2: Μεγάλο μήνυμα, γιατί έχει δίκιο ο φίλος.
0: Τι.
2: Εδώ την κάναμε, το κάναμε λίγο το Μουντιάλ, λέει Super League. Έβγαλε ανακοίνωση η Γαλλία γιατί είναι Αργεντινοί οι διαιτητές στο μάτς με το Μαρόκο. Είναι πρόκληση για την πλευρά της FIFA.
0: Ναι.
2: Είναι αδέρφια μου πάντως. Επειδή βγάλανε ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας. Μπράβο τους.
0: Τέλος πάντων.
2: Είναι φίλοι μου.
0: Μπακόπουλο νευράκια. Όχι, ρε, δεν έχω νευράκια.
2: Λανουά.
0: Έχω περάσει πάρα πολύ καλά όλη τη βδομάδα.
2: Λανουά, σε ψάχνουμε.
0: Λοιπόν, πε τα Μπακόπουλε, βεβαίω.
1: Να πω για τον Μπαρέδε που λέει ο κόσμο.
0: Έλα.
2: Μεγάλο τάκλι έχει κάνει.
1: Το μαρκάρισμα που κάνει εκεί, δηλαδή το τάκλι που κάνει εκεί και ο τρόπο που
2: κάνει. Δεν υπάρχει. Ήταν ο Μαρμού έφευγε. Έμπαινε έτσι. Έτσι θα έμπαινε.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, φίλε. Αυτή η Αργεντινή δεν είναι ότι έχει τρελέ προσωπικότητε. Έχει το Μέση. Όταν τα πράγματα ζορίζουν, είναι εκεί. Έχει δύο χαφάρε, Έντσο Φερνάντε και Μακάλιστερ.
2: Δεν είναι καλά ο.
0: Ο Μακάλιστερ.
2: Όχι, ρε, τα χάφη καλά. Ο τέτοιο μπροστά. Ο μικρό. Ο Έλα.
0: Ο Χούλιαν Αλβαρέ.
2: Δεν είναι καλά ο Χούλιαν.
0: Δεν είναι καλά ο Χούλιαν Αλβαρέ.
2: Δεν είναι καλά αυτό.
0: Έχει, είναι εξαφανισμένο.
2: Και ο άλλο, εντάξει. Βγάζει, ό,τι και να είναι, δεν είναι και αυτό σε πολύ καλή κατάσταση. Η σέντρα που βγάζει για το 3-2 του Μάρτιο. Ελαοτάρο δεν υπάρχει τώρα η σέντρα που έχει κάνει από του. Και εγώ δεν ξέρω πώς το βγάλω.
0: Συμφωνώ. Θέλω να πω κάτι άλλο επίσης. Ότι είναι μια ομάδα που πάσχει σε πολλά θέματα στο παιχνίδι της, αλλά τα καλύπτει. Ο Σκαλόνι δεν είναι κακός προπονητής. Εγώ τον είχα παρεξηγήσει στην αρχή. Εγώ τον είχα για τσουρουκά λίγο. Ότι είναι κολλητάρι του Μέση και πάμε να παίξουμε. Αλλά δεν είναι κακός προπονητής ο Σκαλόνι. Και επίσης θα πω ότι για μένα, συνεχίζω να επιμένω, ότι η ομάδα της Γαλλίας είναι αυτή η οποία με πείθει. Και είναι αυτή με το μεγαλύτερο ταλέντο.
2: Πιο ολοκληρωμένη φαίνεται.
0: Ναι.
2: Εκτός αν δεν περάσει. Σκαλώνει χτες, παίζει όλοι.
0: Εκτός αν δεν περάσει από την Ισπανία.
2: Τους βάζει όλους. Καλά, δεν είναι εύκολα τώρα. Και η Αργεντινή, άμα περάσει με Αγγλία.
0: Ναι.
2: Α, που σποθέσουμε, πάμε στη λογική των φαβορί. Είναι δύο ημιτελικοί, αμα κι άμος. Πάνω κι άμος. Mm-hmm. Θα γίνει. Το πρόβλημα, λέει, στην Αργεντινή. Έχουμε και έναν donate από τον Δημήτρη.
0: Ναι, ο Δημήτρης λέει αυτό, ότι είναι σε κακή κατάσταση. Μακάλιστερ, Έντσο
2: και Άλβαρες.
0: Κοίτα. Θα σου πω κάτι.
2: Που πει ο Μέση μόνος.
0: Έχει δίκιο. Εγώ λέω ότι είναι παιχταράδες ο Έντσο και ο Μακάλιστερ στα χαφ. Δεν είναι όμως το καλύτερο του φεγγάρι, φίλε. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει δίκιο. Θα ήθελα κι άλλα από αυτούς. Δηλαδή το 2022 στο Μουντιάλ έχουν κάνει άλλο Μουντιάλ αυτοί οι δύο. Άλλα πράγματα. Τώρα εδώ δεν έχει συμβεί ακόμα.
2: Ναι.
0: Α δούμε.
2: Αλλά βλέπεις ότι είναι μέσα όμως το παιχνίδι.
0: Ναι, και εξτρέμ έχει δίκιο και ο Σπύρος τώρα που μου μιλάει από πάνω. Δεν έχει τίποτα τρομερό.
2: Και είναι τρομακτική παιχτάρα και έχει δίκιο ο φίλος Τελμήνημα και μου. Μου στέλνει ένα μήνυμα χθες με το σκορ στο 0-2. Μόλις έκανε το 0-2 από το γύρισμα του Χασάν προς τον Ζήκο. Και μου στέλνει ένας φίλος Παναθηναϊκός, μου λέει: σε παρακαλώ, ας πει κάποιος στον Κοτσόλη να δούμε λίγο αυτό το Χασάν στο δεξί εξτρέμ. Τι είναι αυτό, λέει. Όντως, μεγάλη παιχτάρα. Αλλά τώρα αντεβρέστονα. Ο Βιέδο, φίλε. Τώρα θα θέλουν 15 ομάδες να το θέλουν.
0: Απαντάω σε ένα φίλο εδώ. Μου λέει: όταν διαφωνεί κάποιος, λέει μαζί, μην τον προσβάλλεις, λέει. Άκου, φίλε. Όταν μου γράφει με ένα ύφος κανονικό και θέτει ένα ερώτημα, όταν διαφωνεί μαζί μου, θα το ακούμε και θα μιλάμε γι' αυτό. Όταν όμως κάποιος είναι ειρωνικός, προσβλητικός ή δεν βλέπω κανένα σας που τη μάθατε την μπάλα και τέτοια πράγματα, θα παίρνει την απάντηση που το αρμόζει. Αυτοί είναι οι κανόνες που έχω θέσει εδώ. Εντάξει. Απαντάω και σε σένα και προχωράμε. Μας αρέσει πάρα πολύ να κουβεντιάζουμε για μπάλα, αλλά ξέρεις, αυτό γίνεται με κάποιους κανόνες. Το να μου πει κάποιος ότι ο Μέση δεν κάνει, ρε παιδί μου. Ναι, με επιχειρήματα το ακούσουμε και να το διαβάσουμε. Να μου πει κάποιος ότι ξέρω εγώ κάτι, δεν κάνεις εσύ που λες και δεν βλέπεις μπάλα και αυτά. Τι να πω τώρα, να μετρήσουμε ποιος ξέρει μεγαλύτερη μπάλα, καλύτερη μπάλα από μένα και από σένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα.
1: Και τώρα πάμε σε μια οκτάδα.
0: Που είναι τι, έξι
1: ευρωπαϊκές ομάδες.
2: Μια αφρικανική και μια λατινοαμερικανική. Mm-hmm. Στο μεταξύ, τρομερό το μάτς της Αγγλίας με τη Ρωμαϊκή. Πιστεύω το καλύτερο μάτς από όλα θα είναι το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Για δείξε μου, Σπύρο, πώς διασταυρώνονται πλέον
2: στο οι ομάδες. Στο από εδώ, το Νορβηγία-Αγγλία, λοιπόν, 12 του μηνού.
0: Ξεκινάμε με Γαλλία-Μαρόκο αύριο το βράδυ.
2: Ναι.
0: Εκεί τι βλέπετε?
1: Σήμερα έχουμε day off. Ε.
0: Day off σήμερα
2: επιτέλους γράφουμε.
0: Γαλλία-Μαρόκο, τι βλέπετε, κύριε?
2: 2-1 Γαλλία δύσκολα.
1: Εγώ το βλέπω εύκολα, φίλε.
2: 2-1 Γαλλία.
0: Για τη Γαλλία.
1: Ναι. Που είμαι Γαλλία εδώ, πρέπει να αρχίσω Μουντιάλ, δεν το βλέπω εύκολο.
0: Πιστεύεις μπορεί να πάει μέχρι παράταση?
1: Δεν ξέρω. Βλέπω μια ομάδα πολύ σφιχτή. Μια ομάδα παίρνει φάση στο Μαρόκο. Πολύ σκληρή για να πεθάνει, όπως φάνηκε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ξέρω.
2: Δύσκολο, 2-1 Γαλλία.
0: Το άλλο μου μοιάζει πιο ξεκάθαρο, 2-0 λέω Ισπανία. Με το Βέλγιο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μυστήριο η αντίδραση που έχει βγάλει το Βέλγιο με την Αμερική. Δηλαδή το λέω βάσει την προηγούμενη εικόνα της. Βγάζει μια αντίδραση, ξέρω αν ήταν και όλο αυτό το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί με Τραμπ παρεμβάσει και όλα σχετικά. Αλλά μια ομάδα που έχει βάλει φίλε 4 γκολ στο προηγούμενο μάτσο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι. Μια κλασική και καλή σχολή ποδοσφαίρου με καλούς διεθνείς. Νομίζω έχει ψυχολογία. Την Ισπανία με την Πορτογαλία, εντάξει, ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο νομίζω. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ. Αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας, πώς να σου το πω.
0: Το πιο...
1: είναι ένα τρομερό ότι τα παιχνίδια αυτά τα βλέπεις επάνω και γίνουν κλειστά, ρε παιδί μου. Τι εννοώ κλειστά. Ότι δηλαδή θες να περίμενε κάποιος να μπει Αργεντινή και τσαρώσει στην Αίγυπτο και τη φύγει και η ψυχή. Έτσι. Δηλαδή το Ελβετία-Κολομβία. Πολλοί βλέπαν Αργεντινή-Κολομβία και θα ήταν ματσάρα, θα πρέπει τελικά. Δηλαδή το Αργεντινή-Κολομβία τώρα είναι βγαλμένο από εγώ.
0: Το ξύλο τη Αρκούδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν και διαφορετικών συνδικών.
0: Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι πιστεύετε ότι είναι το Νορβηγία-Αγγλία.
2: Ναι.
1: Εγώ βάζω φοβορή την Νορβηγία, να ξέρετε εκεί.
0: Μπορεί.
2: Νορβηγία του έχει τρομερό Χάλαντ εναντίον του Μπέλιγχαμ, οι οποίοι έχουν αντρωθεί και οι δύο στην Ντόρτμουντ. Πολύ φίλοι.
0: Από αυτή την άποψη το λες. Ναι. Εναντίον του Χάρι Κέιν όμως, λόγω θέσης.
2: Χάρι Κέιν κάνει συγκλονιστικά πράγματα. Mm-hmm. Για μένα αυτός μέχρι τώρα είναι MVP στο Μουντιάλ. Εντάξει, και ο Μέση κάνει παπάδες, Μπαπέ, το ένα τ' άλλο. Χωρίς τον Κέιν η Αγγλία δεν θα πέρναγε ούτε στον όμιλο. Είναι ασύλληπτος. Άντε και λίγο Μπέλιγχαμ και 3-4 ακόμα. Εκεί είναι φουλ αμφίροπο, το βλέπω πολύ για παράταση, να ξέρεις.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος Γαλλία-Αγγλία τελικός, βλέπεις. Βλέπω. Και βλέπω και Αγγλία μακριά, το έχω πει στο ξεκίνημα. Ότι κάτι μου δείχνει ότι 60 χρόνια μετά μπορεί να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν είμαι φιλοάγγλος, να ξέρετε, αλλά τη βλέπω ότι έχει και καλή ποιότητα και πιο ποδοσφαιρικές λογικές. Ο Γερμανός έχει μαζέψει πάρα πολύ, νομίζω. Είναι ένας καλός προπονητής.
2: Αλλά είναι εξαρτιόνται πάρα πολύ από τον Κέιν. Και καλός, γιατί αυτός είναι ο superstar. Και μου πεις και γιατί δεν κάνει το ίδιο με το Μέση.
0: Όχι ότι δεν έχουν όμως ποιότητα, Κώστα, στα υπόλοιπα. Ο Μπέλιγχαμ που ανέφερες τώρα.
2: Με ο Μπέλιγχαμ.
0: Παίκτης 200 εκατομμυρίων.
2: Ο Ράις. Θα βάλουμε και λίγο τον Γκόρντον. Εντάξει. Και ο Ράις δεν είναι καλύτερος από τα χαφτά υπόλοιπα του Μουντιάλ. Συγγνώμη κιόλας.
0: Εδώ τώρα στην Νορβηγία, με την Νορβηγία αντίπαλο θέλω να πω, είναι καλύτερος. Είναι καλύτερη η Αγγλία στα χαφ από την Νορβηγία.
2: Καλά.
0: Κι ας έχει τον Έντεγκαρντ ή άλλοι. Δεν ξέρω τι λες.
2: Όχι, δεν πείθομαι.
0: Όχι,
2: Όχι.
0: Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
2: Δεν πείθομαι για την
0: Αγγλία. Αν πιστεύουμε, λέει ο φίλος εδώ, ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να συνδιοργανώσει Μουντιάλ αφού φτιαχτούν καινούργια γήπεδα Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ενδεχομένως πάω στο μέλλον.
2: Με τη Σερβία.
0: Με ποιον. Με ποιον λες. Με Σερβία δεν ξέρω αν έχει τόσο φοβερά γήπεδα. Δεν ξέρω μήπως κάποια Ουγγαρία.
2: Τέτοιες αποστάσεις. Να μην είναι γειτονικές.
0: Εδώ διοργάνωσε τώρα ολόκληρη Αμερική με Καναδά και
2: οι άλλοι έχουν πάει 9.000 χιλιόμετρα ταξιδέψαν οι Κολοβιανοί.
0: Τρομερό.
2: Σε όλο το τουρνουά τα άκουγα χθες τα παιδιά που το λέγανε.
0: Πήγαν
2: 9.000
0: χιλιόμετρα. Και στις τρεις χώρες, έτσι, ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το γύρο της γης είναι 41.000 χιλιόμετρα. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν το 1/4 της γης.
0: Για το Χάρι Κέιν, καλύτερος παίκτης στον κόσμο φέτος, συμφωνώ, φίλε, κάνει αδιανόητα πράγματα. Φοβερά γκολ έχει πετύχει, φοβερές επιδόσεις. Επιδόσεις αντίστοιχες με τότε του Μέση, το 2015, που είχε κάνει τους παπάδες.
2: Ναι.
0: Διαβάζω και άλλα μηνύματα. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Νορβηγία στα ημιτελικά. Είναι πιθανό το σενάριο. Η Νορβηγία είναι, είπαμε, το πιο αμφίροπο αν θα περάσει από την Αγγλία. Τι άλλο βλέπετε που χρειάζεται σχολιασμό.
1: Δεν το κάνουμε κουβέντα. Δεν είχαμε με Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο για το Μουντιάλ του 30. Δεν ήμασταν στο φάκελο.
2: Βέβαια.
1: Και πήγε Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
2: Ισπανία. Και θα παίξουν και κάποια μάτς, λόγω ότι είναι η εκατονταετία, στην Ουρουγουάη, Αργεντινή και κάπου αλλού δεν θυμάμαι τώρα. Ένα-δύο-τρία μάτς θα παίξουν και σε αυτό. Κοίτα, μην τα κάνει ο Εφαντίνο, 64 τότε τη ομάδα.
0: Αν πάρει, λέει ο Αργεντινή, το παγκόσμιο, αν παίρνει ο Μέση τη χρυσή μπάλα, θα είναι υποψήφιος. Στα δικά μου μάτια, αν το πάρει η Γαλλία, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε πάλι Ντεμπελέ.
2: Ρεπετησιόν, Ντεμπελέ, ναι.
0: Ντεμπελέ.
2: Αν το πάρει ο Μέση, συλλογικά, ας πούμε, θα έχει πάρει το Μουντιάλ, λέω τώρα, με τέτοιο Μουντιάλ, έτσι, με goal assist, και έχει πάρει και το πρωτάθλημα της χώρας που συμμετέχει. Okay,
0: ναι.
2: Το πήρε,
0: ναι.
2: Με την Ίντερ Μαϊάμι φέτος. Τι να του πεις.
0: Ξέρεις, τα κριτήρια τώρα πρέπει να είναι και λίγο
2: και
0: συγκεκριμένα.
2: Λίγο, ναι.
0: Ας πούμε στον Ντεμπελέ, γιατί το λέμε, είναι καλύτερο στο Εμπαπέ σε αριθμούς, σε οτιδήποτε. Δεν είναι, αλλά έχει καταφέρει με την Παρή να πάρει το Champions League πάλι.
2: Και ήταν, και ήταν επιδραστικός. Γιατί συζητάμε. Δεν ήταν ότι όταν.
1: Εντάξει, στον Πάγκο. Είναι διαφορετικά κόνσεπτ τώρα, έτσι. Και ηλικιακά είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, εμένα θα το πήγαινα στο Μέση Ρονάλντο περισσότερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Για φέτος, να πάρει τη χρυσή
1: μπάλα. Όχι, τι εννοώ. Όχι, δεν λέω για τη χρυσή μπάλα. Λέω γενικά και με το Μουντιάλ ότι αυτό που είχε κάνει ο Μέση ήταν επανάληπτο. Και με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Και είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι πηγαίνοντας στο MLS ότι ο Μέση εγκατέλειψε. Δεν θα μπορούσε να μείνει στην Μπαρσελόνα. Καλά, κάλλιστα θα μπορούσε να γυρίσει. Δηλαδή για μένα κάποια στιγμή να γυρίσει στην Μπαρσελόνα, παίξει ένα χρόνο και τελειώσει την καριέρα του εκεί τώρα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ρε φίλε, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, τώρα άμα θα πιέσουμε κουβέντα θα σκοτωθούμε στο τσάτ.
0: Για ποιον ρε?
1: Για το Μέση.
0: Τι?
1: Εγώ το θεωρώ ανώτερο του Μαραντόνα, ξέρεις.
0: Ο κορυφαίος όλων των εποχών. Γιατί
1: είναι πολλοί που έχουν άλλη άποψη, ρε φίλε.
0: Ένας φίλος λέει χαρακτηριστικά εδώ, δεν είναι ο Μέση ο κορυφαίος όλων των εποχών, είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο ο Μέση.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω να σου πω ότι με εξετάρει εμένα για το Μέση. Κι άλλοι κάνουν τρίπλες. Κι άλλοι βλέπουν το γήπεδο και το διαβάζουν όπως αυτός. Κι άλλοι είναι τόσο επιδραστικές ομάδες και είναι ηγέτες.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, αυτός προσαρμόστηκε από τα 25 του χρόνια, τα 23 του που έκανε αυτά που έκανε, στα 39 του να έχει την επίδραση αυτή που έχει στην ομάδα του ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί? Μακιγιάρει αδυναμίες που έχει, ξεκάθαρα πολλές.
1: Περνάει πάρα πολύ από τα πόδια του. Σωστά. Αλλά ξέρει γιατί να την κάνει.
0: Και ξέρει να την κάνει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ασίστ που βγάζει.
1: Την ποιότητα, ρε φίλε, αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, ο Κριστιάνο, επίσης τώρα του Κριστιάνου, εγώ νομίζω στο δικό μυαλό, θεωρώ ότι μπαίνοντας σε μια διαδικασία τον αδικούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άνθρωπο, αυτά που έχει κάνει σε θέμα αθλητή είναι τρομερό.
0: Κορυφαίος
1: είναι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και δεν το κάνει απλά σε θέμα αθλητή. Το κάνει, δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το κόσμο με το Μέση. Και ο Μέση έχει χορηγίες, και ο Μέση παίρνει λεφτά από χορηγίες. Αλλά ο άλλος είναι, ρε φίλε, νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί, δεν από τεχνική νοημοσύνη μου τη μόδα, είναι ένα ρομπότ που το βάλει να παίζει και ποδόσφαιρο, θα κάνει και τις φωτογραφίες του, θα σχολιάζει και για την προσωπική του ζωή.
0: Είναι ιδανικός για το στάσιμο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι φτιαγμένο δηλαδή, γι' αυτό.
1: Και ναι. Αυτό που με λυπεί εμένα, να σου το πω τώρα, τη γενιά των 50 πλέον, α πούμε 49 και γράφουμε πάνω στο 50. 49 και 3 ημερών σήμερα, Βασίλη Μπακόπουλο, μη σε ενοχλεί.
2: Έχετε αρχίσει καθόλου, και 5 χρόνια τα 50.
1: Ναι, είναι ρε φίλε η επόμενη μέρα. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που του έχουμε δει όπω του έχουμε δει.
0: Και γιατί να διαλέξει, ρε φίλε. Και γιατί να διαλέξει.
1: Όχι, εντάξει, είναι βασικό ρε φίλε. Γιατί και οι παλιέ γενιέ σου λέει προλάβανε τον Μπελέ. Προλάβανε κάποιου ναι. παίκτε. Δεν είχε αυτόν τον κατοικισμό που έχει το ποδόσφαιρο. Πλέον δηλαδή είναι αυτό που λε τώρα.
0: Άλλη ταχύτητα.
1: Και άλλη ταχύτητα και είναι και, και περισσότερα μάτ. Δηλαδή ναι. είναι η παίκτε διαλυμένη ρε φίλε τώρα. Δηλαδή φτάνουμε τώρα να συζητάμε όλοι και βλέπει να τρέχουν ο άλλο. Να τρέχει μέχρι το 100, ξέρω εγώ, για να πάρει την πρόκληση η Αργεντινή. Δεν είναι τώρα.
2: Και από εδώ και πέρα, επόμενη μέρα, θα βλέπουμε για Κούστιτς.
0: Καλά, μας προσγείωσε απότομα, περίμενε. Θέλω να πω και το εξής, ότι και υπάρχουν και παίκτες που ίσως θα θέλαμε να δούμε, κάτσε ρε, και άλλα πράγματα από αυτούς για να τους κρίνουμε πού θα μπορούσαν να έχουν φτάσει. Γιατί διαβάζω το chat και έχουν απόλυτο δίκιο σε πολλά. Ο Φαν Μπάστεν σταμάτησε 29 χρονών. Με αχίλιο. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
2: Άλλη εποχή, άλλοι τραυματισμοί, άλλη ιατρική, άλλα. Αλλά άλλες διατροφές, άλλα τα πάντα ήταν διαφορετικά.
0: Σωστό, σωστό. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και θα μπορούμε να βεβαιάζουμε όλες.
1: Συζητάμε τώρα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μπάλα δηλαδή και επέκταση που δεν πήραν και
2: τον Μπελέ, εγώ ας πούμε δεν προλάβαμε. Εμείς είμαστε, δεν προλάβαμε τον Μπελέ, εντάξει.
1: Εγώ είμαι φαν Γκαρίντσα.
2: Δεν το προλάβαμε να το δούμε, ότι είδαμε σε βίντεο. Το Μαραντόν όμως το θυμάμαι.
1: Τι βίντεο, φιλέ.
2: Να οριόμαστε.
1: Σχολή δημοσιογραφίας, πηγαίναμε στην Ομόνια που είχε εκεί τις παλιές βιντεοκασέτες
2: ναι.
1: και παίρναμε τα Μουντιάλ ξεχωρίζα. Τα έχω ακόμα εγώ. Σε βιντεοκασέτες.
0: Ναι.
2: Πες
0: ναι,
2: μου
0: ναι.
2: πόσο χρονών είσαι χωρίς να μπορείς.
1: Σε σειρά, 1970-74 ξέρω.
2: Πες μου πόσο χρονών είσαι.
0: Αυτό μέσα.
1: Τα είχε κάνει μετά και εφημερίδα νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ τα είχα
0: ναι.
1: πάρει στην Ομόνια εκεί στο παλιό Μενιόν.
0: Τον κόλ ήταν, που ήταν πίσω ένα... Τον κόλ δεν τα δίνε. Εφημερίδα τον κόλ δεν τα δίνε.
1: Τον κόλ το Έθνος. Νομίζω το Έθνος τα είχε δώσει.
0: Δεν επιμένω γιατί μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτό. Ωραία συλλογή. Την έχω κι εγώ. Πάρα πολύ.
1: Τι ωραία. Πρέπει να τα.
0: Τώρα πρέπει να τα περάσει σε κάτι, ναι.
1: Τι άπρο το περάσω, Βασίλη μου. 49 φτάσαμε, Βασίλη μου. Και
0: όλα καλά. Φύσαμε, όλα καλά θα πάνε, Διονύση. Λοιπόν, πάμε να. Φοβάμαι γιατί έπαιζε τέρμα.
1: Δεν είσαι πω μπλόκαρε πριν σε τον Πίτερ Σίλτον. Στα καλά του βγήκε με το ένα χέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ.
2: Ωραία, πάλι.
0: Αγαπημένο μου φίλε Σπύρο, στο Σπύρο Τζάνι απευθύνομαι. Θες να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βερβελέ πρώτα ή να πηγαίναμε στο χαστά, ό,τι θέλεις. Ωραία, καπετανάκο λοιπόν. Προτιμώ κι εγώ.
1: Η μεταγραφή.
0: Ναι, προτιμώ.
1: Μπούμ.
2: Α, καλό στο παιδί το χειμωνιάτικο.
5: Πού σας έχω. Πού σας έχω πάει.
2: Τι είναι εκεί. Το Γκρόκενμπουργκ & Ντράγκεν.
5: Κάτι βασιλικά ανάκτορα εδώ πέρα.
2: Άρα, και ο Βασίλης κάτι μας έδειξε προχτές, αλλά είχε, δεν είχε συννεφιά.
1: Για βροχή το βλέπω.
2: Τώρα ναι, ναι, έτοιμος ναι, ναι. για βροχή.
5: Λογικά πρέπει να το ίδιο. Είχε. Ναι, ναι. Φάγαμε λίγο το πρωί η βροχούλα.
2: Ναι. Τι γίνεται.
5: Αλλά είμαστε εντάξει. Μετά ίσχυσε λίγο. Εντάξει, έχει πάντα συννεφιά.
2: Εδώ έχει πάντα ήλιο.
5: Μόλις έσκασε και η τρίτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Πριν από 5 λεπτά ανακοινώθηκε η απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου, μετανισμού από την Ίντερ. Οπότε, όπως το είχαμε πει από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης έχει τρεις μεταγραφές μαζί του. Τον Ζούμπκοφ, τον Κάρινεν και τον Αλεξίου. Τρεις παίκτες, τους οποίους ήθελε στις θέσεις αυτές και νομίζω ότι ξεκινάει πάρα πολύ καλά και ιδανικά για τον Σέρβο αυτή η προετοιμασία. Πριν καν δηλαδή φτάσουμε στο πρώτο φιλικό, έχει αυτούς που στέλνει εδώ πέρα και συνεχίζουμε.
2: Είναι πάνω Αλεξίου.
5: Ο Αλεξίου ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα. Απλώς υπήρχαν κάποια διαδικαστικά με την Ίντερ.
2: Και δεν εμφανιζόταν.
5: Γιατί είναι και μια ιδιάζουσα συμφωνία.
2: Ναι, κατάλαβα.
5: Έφαγε το φατούρο του σήμερα, γιατί σήμερα το πρωί πήρε ειδική άδεια η ΑΕΚ για να προπονηθεί. Αν δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προπονήσεις. Πήρε ειδική άδεια η ΑΕΚ για να ξεκινήσει προπονήσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Έφαγε το φατούρο του, μπήκε στα σκι τακτική από την αρχή. Έμεινε εκτός διτέρματος βέβαια, γιατί έχει δουλειά να κάνει ακόμα το παιδί. Δεν είναι στο επίπεδο του Ζούμπκοφ και του Κάρινεν. Έχει ακόμα δουλειά να κάνει. Αλλά νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου θα τον δούμε να μπαίνει στην τετράδα εκεί με Βίντα, Ρέλβας, Μουκουντή και ο Γεωργίευ Σαστόπερ. Παίζει τώρα, θα είναι και ο Αλεξίου. Γενικότερα συνθέτει η ΑΕΚ ένα κέντρο άμυνας που είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ δυνατό. Και νομίζω ότι η απόκτηση του Αλεξίου έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Δηλαδή είναι μια κίνηση από την ΑΕΚ που αρκετές ομάδες τσέκαραν την περίπτωση του Αλεξίου τα προηγούμενα χρόνια. Καμία δεν κατάφερε να τον αποκτήσει. Ακούγονταν πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω πέρασε κάποια στιγμή και από τα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει κίνηση μάτι, νομίζω, στο κομμάτι αυτό ο Ριμπάλτα, γιατί παίρνει σε μια κατηγορία παικτών που πόναγε η ΑΕΚ και στην ηλικία και στους Έλληνες και με την προοπτική που έχει ο Αλεξίου, αρχηγός της δεύτερης ομάδας Σίντερ, βασικός στην Εθνική Ελπίδων. Νομίζω ότι η ΑΕΚ κάνει και με ένα συμφέρον deal μια πάρα πολύ καλή κίνηση και για το τώρα, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο τον υπολογίζει από τώρα ο Μάρκο Νίκολης, αλλά νομίζω και για τα επόμενα χρόνια είναι με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Η ΑΕΚ πληρώνει ένα ποσό τώρα κοντά στο 1 εκατομμύριο, άλλα 2 το επόμενο καλοκαίρι αν θέλει να τον αποκτήσει. Και μετά θα υπάρχει μια ρήτρα επαναγοράς για την Ίντερ στα επόμενα 2 χρόνια.
0: Η ρήτρα αυτή στα πόσα χρήματα είναι, περίπου στα 3?
5: Θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή το καλοκαίρι του 27 και του 28, από τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουμε 100%
0: τσεκάρει,
5: πριν από λίγο τελείωσε και ανακοινώθηκε ο παίκτης, θα είναι μέχρι το 28 κοντά στα χρήματα που έχει δαπανίσει η ΑΕΚ να πάρει πίσω από την Ίντερ, αλλά είναι μόλις για 2 καλοκαίρια, δηλαδή και το καλοκαίρι του 28, όπως γνωρίζω. Αλλά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, θα τα ρεσκοπήσουμε αυτά.
0: Okay.
5: Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ παίρνει ένα παίκτη 21 ετών στο κέντρο της άμυνάς της. Στην κατηγορία των Ελλήνων που πόναγε βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Λίστα, μετράει σαν ξένος.
2: Ναι.
5: Γιατί έφυγε από τον Ατρόμητο μικρός και δεν κατάφερε να συμπληρώσει.
2: Αυτό είναι και ο λόγος που πιστεύω δεν προχώρησε σε άλλες ομάδες. Κοίτα, στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, επειδή το είπες και έχεις δίκιο, γιατί πέρσι τον είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να ασχοληθεί πολύ πιο ενεργά αν δεν του έβγαινε ο Κάτρης. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ο Κάτρης, δεν θα ήθελε, και έρχεται και ο Λάβδος πίσω, δεν θα ήθελε να θυσιάσει. Αυτό ήταν ένα δικό του project ο Παναθηναϊκός, οπότε γι' αυτό δεν προχώρησε.
5: Είχε δικό του project. Προφανώς.
2: Ακριβώς.
1: Okay. Και την ΑΕΚ τη βολεύει τώρα τα αγωνιστικά.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: 100%. Τι εννοώ,
1: δηλαδή είναι δύο στόπερ τα οποία είναι βασικά. Ο Ρέλβας με τον Μουκουντή που ταιριάξαν καλά πέρυσι, πήραν το πρωτάθλημα. Και πάει να βάλει έναν τύπο ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία, χωρίς άγχος, να μπει όταν πρέπει. Αριστεροπόδαρος, δηλαδή έχει το χρόνο του. Πώς να στο πω τώρα, στον Ολυμπιακό νομίζω θα μου πει ο Σμαϊλόβιτς που παίρνει. Είναι στη λίστα. Δεν είναι εδώ. Απλά όταν παίρνει έναν Έλληνα, το καλό είναι να μπορεί να τον βάλει αν έχει. Ο Ολυμπιακός έχει δυσκολία με του ξένου. Δηλαδή, για παράδειγμα, με όλο αυτό που συμβαίνει με τη λίστα του, προσπαθεί να το μαζέψει με άλλο τρόπο τώρα. Ναι. Σαν δίλο όμως είναι έξυπνο, ναι.
0: Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, κύριε Καπετανάκο, γι' αυτό?
5: Πάντως για το κέντρο άμυνα τη ΑΕΚ, υπάρχει ανοιχτή και η προοπτική να αποκτήσει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Νομίζω όμως ότι με την μεταγραφή του Αλεξίου κερδίζει χρόνο η ΑΕΚ. Για να προχωρήσει στην επόμενη μεταγραφή της, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Παρότι ο Νίκολης ξέρω ότι θα ήθελε εδώ πάρα πολύ να έχουν και τα επόμενα μεταγραφικά αποκτήματα. Χρόνο θέλει ο προπονητής με τους παίκτες για να δουλεύει, για να τους βάλει στο σύστημα, να μοντάρει την ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια. Αλλά νομίζω με τον Αλεξίου, γιατί πλέον τις πρώτες μέρες έχουμε δει τον Γεωργίεφ παίζει μόνο στόπερ μέχρι στιγμής. Καθόλου δεξιμπακ. Παρότι η απόφαση Τσάκη είναι αυτό το καλοκαίρι να είναι το backup του Ρότα. Επειδή δεν υπήρχε Αλεξίου μέχρι και σήμερα. Έπαιζε μόνο στα στόπερ ο Γεωργίεφ δίπλα στο Μουκουντή, στο Ρέλβας και στο Βίντα. Αυτά ήταν τα δύο δίδυμα που παίζανε στα παιχνίδια. Πλέον με τον Αλεξίου να μπαίνει σιγά σιγά στην προοπτική της ομάδας για τη δουλειά που γίνεται εδώ στην Ολλανδία. Πρέπει να δούμε αν ο Γεωργιέφ μετατοπιστεί δεξιά. Γιατί μέχρι στιγμής ως δεξιά μπακ είναι ο Ρώτα και ο νεαρός Χρυστακόπουλος, ο οποίος είναι ένα καλό project, το οποίο θα ήθελα να το δω και τις επόμενες προπονήσεις. Είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει καλά δείγματα. Προφανώς δεν είναι έτοιμος για το επίπεδο της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο υψηλό και απαιτητικό το επίπεδο της ομάδας. Αλλά δείχνει ότι κάτι έχει. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο αυτό το ντόμινο αλλαγών στην ΑΕΚ με την ενσωμάτωση του Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, πώς θα διαμορφωθεί. Πάντως, ότι στην ΑΕΚ τσεκάρουν κεντρικούς αμυντικούς είναι δεδομένο και ξέρω ότι υπάρχει απόφαση να αποκτηθεί. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει αργότερα στο βάθος Ιουλίου ή ακόμα και τον Αύγουστο, που η αγορά θα διαμορφώσει και άλλες συνθήκες.
0: Για τον Κάιρινεν τώρα είδα τη συνέντευξη που έχουμε στο site των Περπαρίμ Χετεμάη. Μιλάει για αυτόν, για το τι στοιχεία διαθέτει αυτός ο παίχτης, τι μπορούμε να περιμένουμε. Θες να προσθέσεις κάτι σε αυτά που διαβάζουμε? Διαβάσε τη συνέντευξη, έχει ενδιαφέρον, από έναν ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας. Δεν ξέρω, η γνώμη σου ποια είναι?
5: Για τον Κάρινεν, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από τα στοιχεία που έχει ως ποδοσφαιριστής, με το πόσο ποιοτικός είναι και πόσο ήρεμος και ψύχρωμος είναι με την μπάλα όταν την παίρνει πρώτος από την αμυντική γραμμή και από το πόσο πολύ έχει προσαρμοστεί σε αυτά που του ζητάει ο Νίκολιτς. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι από χθες που ξεκίνησε και μπήκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, ουσιαστικά έχει γίνει ο playmaker της ομάδας ακριβώς από day one. Δηλαδή θα ζητήσει την μπάλα από τα stopper, θα κάνει αυτή την περιστροφή που σας είπα και χθες, που κάνουν συνήθως οι αμυντικοί χαφ, αυτοί που υποδέχονται την πρώτη μπάλα. Και δεδομένο είναι ότι πάνω του δομεί σιγά σιγά και το παιχνίδι της ομάδας ο Μάρκο Νίκολιτς. Είτε έχοντας δίπλα του τον Μαρίν, ο Πινέδα δεν είναι εδώ πέρα. Ουσιαστικά τα δίδυμα αυτή τη στιγμή είναι ο Κάρινεν, ο Μαρίν, ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό. Ο Μαρίν είναι πιο κοντά σε αυτό που έχει ο Κάρινεν. Ο Μάνταλος με το Σαχαμπό είναι πιο πολύ οχτάρια. Αλλά αυτό που αλλάζει ουσιαστικά στον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ είναι με τον Κάρινεν, ότι υποδέχεται πρώτος την μπάλα και αυτός οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας, είτε κάθετα, το κάνει πάρα πολύ έντονα αυτό, με το κάθετο παιχνίδι. Δηλαδή, πολλές φορές θα δείτε τον Κάρινεν να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει να στοχεύει ακριβώς το αντίπαλο center forward, είτε είναι το συμπαίχτη του center forward, συγγνώμη, είτε είναι ο Γιώβιτς, είτε είναι ο Βάργα. Το έκανε πάρα πολλές φορές στην προπόνηση. Οπότε θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη γρήγορη κάθετη πάσα ο Νίκολιτς για να διασπά τις γραμμές και να βγαίνει γρήγορα η ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Σας έχω πει όμως από χθες, δεν είναι παίκτης ταχυδυναμικός, δεν έχει εντάσεις, δεν έχει τρεξίματα, δεν είναι Πινέδα δηλαδή. Μην περιμένουμε να δούμε έναν παίκτη Πινέδα ο οποίος θα τρέχει πάνω κάτω ασταμάτητα. Ναι. Ωστόσο, παρόλα αυτά, πατά κάθε σπιθαμή του γηπέδου και θέλει να βρίσκεται και στην αμυντική γραμμή και στην επιθετική. Επίσης, δεν εκτελεί, δεν έχει νούμερα σε γκολ. Δηλαδή δεν θα φτάσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή για να απειλήσει.
0: Με πρόλαβες. Ναι. Αν πατάει περιοχή και αν απειλεί ως εκτελεστής.
2: Πινέδα. Ο Πινέδα το έχει.
0: Ναι, ο Πινέδα πατάει περιοχή.
2: Όχι, όχι, όχι.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκολης θέλει τους χαφ του να είναι ο ένας να είναι ξαροοχτάρι, όχι καθαρό εξάρι, και ο έτερος να είναι οχτάρι, καθαρό. Αν πάμε σε ένα ιδανικό δίδυμο, Κάρινεν Πινέδα, ο Κάρινεν είναι το ξαροοχτάρι. Ο παίχτης δηλαδή που θα προσθέτει ισορροπία στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Ο παίχτης ο οποίος θα έχει την ψυχραιμία και την υπομονή να προσφέρει στην ομάδα ισορροπία όταν απαιτείται αυτό στα transition, τα αμυντικά ή τα επιθετικά. Και ο Πινέδα να είναι ο παίχτης ο οποίος θα φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή για να δημιουργήσει είτε να απειλήσει. Αν και ο Πινέδα δεν είναι το φόρτε του το να απειλεί με σουτ, κυρίως προτιμά να μπαίνει ο ίδιος μες στην περιοχή για να φτάνει κοντά στον αντίπαλο τερματοφύλακο για να εκτελέσει. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι αυτός ο παίκτης.

0: Είναι πιο σταθερός και ισορροπημένος μπροστά από την άμυνα. Θέλει να το διορθώσει και να το καλύψει αυτό ο Νίκολιτς. Όπως και με έναν στόπερ γρήγορο που σκέφτεται ο Ριμπάλτα να εντοπίσει στην αγορά, γιατί η ΑΕΚ έχει έλλειμμα στο κομμάτι αυτό, στους γρήγορους στόπερ. Να δούμε βεβαίως και τον Αλεξίου, γιατί με έναν Αλεξίου να μπαίνει πολύ γρήγορα και δυναμικά στο rotation το στόπερ, ίσως αλλάξουν άρδιν και τα δεδομένα για τις μεταγραφές. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο με τον Αλεξίου, να δούμε την εικόνα του, την προσαρμοστικότητά του και κυρίως γιατί στις 12 Αυγούστου όλα δείχνουν ότι ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης θα είναι τα δύο φαβορί για να ξεκινήσουν βάσει του κανονισμού στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά πλέον αυτό το εργαλείο που έχει στα χέρια του ο προπονητής της ΑΕΚ, το οποίο έψαχνα από ό,τι θυμάμαι από την περσινή σεζόν, από το ξεκίνημα. Στην αρχή δεν είχε πάρει παίκτη εκεί. Είδαμε το Μάνταλο σε αρκετές περιπτώσεις να βρίσκεται σε έναν ρόμβο και να καλύπτει τη θέση αυτή. Είδαμε κάποιες αλχημίες να κάνει μετά. Είδαμε να παίζει με δύο τελικά, με τον Πινέδα και τον Μαρίν, που του πήγαινε και πάρα πολύ. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον το συγκεκριμένο σύστημα. Τώρα βλέπεις να ξεκλειδώνει εισαγωγικά αυτός ο ρόμβος που λέγαμε με τη χρησιμοποίηση αυτού του ποδοσφαιριστή.
0: Το έχω στο μυαλό μου από την στιγμή που η ΑΕΚ έψαχνε έναν τέτοιο playmaker όταν είχαμε σκιαγραφίσει το προφίλ του, ότι μπορεί να δούμε κάποια στιγμή τον ρόμβο ξανά με τον Κάρινεν στη θέση της βάσης στο ρόμβο και δεξιά και αριστερά του να έχει τον Πινέδα και τον Μάριν. Βεβαίως πρέπει να δούμε τον Πινέδα εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θα πρέπει να περιμένουμε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας όταν με το καλό επιστρέψει ο Πινέδα. Επειδή όμως για τον Πινέδα υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση και μια γενικότερα ανοιχτή υπόθεση με το συμβόλαιό του, σας το έχω πει πάρα πολύ καιρό, παραμένει μια δύσκολη εξίσωση για την ΑΕΚ ο Πινέδα, ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει και ένα διαφορετικό ντόμινο στο κέντρο της ΑΕΚ. Εγώ θα περιμένω την επιστροφή του Πινέδα και το οριστικό τέλος των διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ για το νέο συμβόλαιο. Διότι αν ο Πινέδα δεν αποδεχτεί την συμφωνία με την αποδεχτεί την πρόταση της ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο τριετές με πολύ αυξημένες αποδοχές, τότε δεν αποκλείται να έχουμε και πολύ σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τον Μεξικανό, γιατί η ΑΕΚ ίσως σκεφτεί να έχει οικονομικό όφελος, ο ίδιος ίσως σκεφτεί να επιστρέψει στο Μεξικό μετά από αρκετά χρόνια που απουσιάζει. Και εδώ να σας πω ότι αυτό το διάστημα, δηλαδή από 17 Μαΐου που τελείωσε το πρωτάθλημα και αμέσως έφυγε για την πατρίδα του Πινέδα, είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή φτάνουμε τώρα κοντά στον 1,5 μήνα. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Πινέδα παραμένει στο Μεξικό. Και αυτό εγκυμονεί έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο, γιατί πάντα στο Μεξικό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η οικογένειά του για να επιστρέψει. Είναι εκεί πέρα και η οικογένεια της γυναίκας του και η δική του και θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουν. Αλλά το να παραμένει 1,5 μήνα στο Μεξικό και ο ίδιος και η οικογένειά του καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για την ΑΕΚ να βρεθεί προεξελίξεων και θα πρέπει να είναι πανέτοιμη. Νομίζω όμως ότι ο Ριμπάλτα έχει στο μυαλό του και ένα τέτοιο σενάριο για να είναι πανέτοιμος σε οτιδήποτε γίνει για τον Πινέδα. Πάντως εμείς θα το κρατήσουμε, διότι ο Πινέδα μπορεί να φέρει πολύ σημαντικές εξελίξεις.
1: Διώξεις φίκα ρε φίλε, γιατί θα σου ρίξει καμία, το βλέπω.
0: Την έδιωσα.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι.
0: Θα τρέχουμε.
1: Ναι, με βάση τώρα αυτό που βλέπουμε παντός και για το φίλο που στέλνει και απαντάω, δεν είναι ότι πήρε αυτό το παίκτη γιατί φεύγει ο Πινέδα να αντικαταστεί σε ένα παίκτη. Όμως, αν συμβεί αυτό και πούμε τελικά ότι μπαίνει, έχει μια διαδικασία τέτοια. Αν δώσει 8 εκατομμύρια σε μία δόση, που λέμε οι άλλοι, τα πάρει απευθείας η ΑΕΚ. Ή γίνει μια διαπραγμάτευση για να πάρει χρήματα, όπως είπες νωρίτερα, Τάσο. Θα πάει να πάρει και άλλο παίκτη εκεί. Το λέω καλά.
0: Ναι. Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Αν φύγει ο Πινέδα, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει έναν χαφ πολύ ψηλού επίπεδου και μάλιστα με αγορά ένα παίκτη ενεργό στην ποδοσφαιρική κοινωνία, γιατί θα πρέπει να τον βάλει και άμεσα στην δεκάδα. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να έχει. Ο Νίκολης ήθελε εξ αρχής τρεις επιλογές να έχει για το αρχικό σχήμα. Είτε παίζουν δύο είτε τρεις. Αυτή τη στιγμή βάσει συμβολέων τους έχει αυτούς τους τρεις με Κάρινεν, Μαρίν και Πινέδα και στην από πίσω σειρά να είναι ο Μάνταλος με τον Σαχαμπό. Δηλαδή να έχει αυτή την πεντάδα. Αν φύγει ο Πινέδα, μιλάμε τώρα για τον MVP του πρωταθλήματος πέρσι, κατά πολλούς έτσι όπως ψηφίστηκε με πολύ μεγάλα ποσοστά. MVP του πρωταθλήματος του 23, δηλαδή στα 4 χρόνια που είναι στην Ελλάδα ως ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, ο Πινέδα έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και σε αυτά τα πρωταθλήματα έχει ψηφιστεί MVP. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να μην αντικατασταθεί και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από απλά έναν ποδοσφαιριστή που ίσως η ΑΕΚ περιμένει να εξελιχθεί. Θα πρέπει να πάρει έτοιμο χαφ, σημείο αναφοράς. Και αυτό είναι και κοστοβόρο και θα πρέπει να είναι πανέτοιμος ο Ριμπάλτα.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Ναι. Εντάξει, τώρα πάμε
0: είναι,
2: στο...
0: είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση με τον Πινέδα. Γι' αυτό εγώ είμαι φιδωλός από την πρώτη μέρα που συζητάμε για τον Πινέδα, με την πρώτα συμβολέο που έχει ήδη στα χέρια του και ο ίδιος και ο

0: μάνατζέρ του. Είμαι πάρα πολύ φιδωλός, γιατί μαθαίνω ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση για την ΑΕΚ. Δεν είναι τόσο βατή όσο του Γιώβιτς, για την οποία έχω εκφράσει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Για τον Πινέδα θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, καταρχήν.
0: Και αφήνω ανοιχτά τα πάντα.
1: Δεν είναι το Μεξικό Βενεζουέλα. Μην έχει ο κόσμος την εικόνα. Δηλαδή, τα λεφτά που υπάρχουν στις ομάδες του Μεξικού αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Δηλαδή, κάλλιστα μπορεί να το καλύψει και το συμβόλαιο.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, για μένα είναι καλό για την ΑΕΚ που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ ο Πινέδα πολύ. Δηλαδή, θα άλλαζε τελείως.
2: Πολύ κασέρι στο Μεξικό. Υπάρχει πολύ κασέρι. Παιδιά, πήγε ο Βηγιαφάνιας τώρα στη. Πώς λέγανε στη Μαζατλάν.
1: Αυτή είχε πάει.
2: Μαζατλάν, ναι, είχε πάει. Και είχε πάρει λεφτά που δεν πήρε στον Παναθηναϊκό και στις δύο θητείες του. Για 1,5 χρόνο εκεί, τα λεφτά που πήρε στον Παναθηναϊκό δεν τα πήρε σε 1,5.
3: Εσύ, Διονύση, το λες στο πλαίσιο του να μην γίνει ακόμα πιο ελκυστικός.
1: Δεν φύγει, κοιτάξτε, είναι πολύ δικό από μαχαίρι αυτή η απόφαση. Είναι πολύ, δηλαδή, είναι από τις φάσεις που λες. Εγώ το σκέφτομαι, για παράδειγμα, στο θέμα του Τζολάκη που κάνουμε κουβέντα στον Ολυμπιακό, ναι, που είναι άλλο το κόνσεπτ. Mm-hmm. Εδώ τώρα στον Πινέδα έχει ένα δεδομένο ότι το παιδί αυτό έχει δείξει στην ΑΕΚ τι μπορεί να κάνει. Πόσο επιδραστικό είναι, το είπε και ο Τάσος. Και τα δύο πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που. Δηλαδή, τον βλέπει ως αντίπαλος, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κάτι κουβέντα για τον Πινέδα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πει σε πα το Καραϊσκάκι απ' έξω, αύριο μεθαύριο στο Βοτανικό και πει κάνω ένα γκάλο, ποιο μπέκ θα θες να πάρεις από την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα σου λέγει τον Πινέδα. Εντάξει, μπορεί να σου λέγανε άλλοι, δεν ξέρω, το Γιώβιτς, το Ρώτα, δεν θέλω να σου πω. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό θα σου λέγει τον Πινέδα. Γιατί βλέπει τι μπορεί να κάνει με στο γήπεδο. Τώρα, από την άλλη, η ΑΕΚ πάει να μπει σε μια χρονιά η οποία είναι πρωταθλήτρια, είναι μπροστά στην πρόκληση του Champions League και είναι στο χέρι τη. Το αν θα επιλέξει να τον χάσει χωρίς να πάρει ευρώ από αυτόν ή αν θα πάρει την πολύ μεγάλη απόφαση να εισπράξει κάτι από τον Πινέδα. Αν ο Πινέδα δείξει με τον τρόπο του, δηλαδή με την άρνηση να ανανεώσει συμβόλαιο και να φέρει μια πρόταση από το Μεξικό. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη η απόφαση.
3: Δεν
1: δε θα ήθελα να μπω σε μια. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί μετά δεν ξέρεις και αν θα βγει άλλη μεταγραφή. Θα πρέπει να βγουν και δύο μεταγραφές. Δεν είναι να βγει μόνο αυτό που λέει ο Τάσος να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Έτσι, θα πρέπει να βγει και ο Φιλανδός. Θα πρέπει να βγει και ο Φιλανδός να δώσει τις λύσεις. Έχεις μια εγγύηση στο Μάριν πίσω που ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο είναι μεγάλο το ρίσκο, γιατί μιλάμε για μια εκτάξη σημασία αν θα είναι στο Champions League ή όχι. Έτσι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι με τον Πινέδα δεν μου έκανε εντύπωση η όλη εξέλιξη να γίνει στο τέλος. Πραγματικά, λέει τέλη Αυγούστου.
2: Όταν θα έχει ξεκαθαρίσει. Είτε να ανανεώσει,
1: είτε να. Όπως νομίζω καθαρά ποδοσφαιρικά, ότι εκεί μπορεί να παιχτεί και ο στόπερ που λέει ο Τάσος για την ΑΕΚ. Το να πάρει η ΑΕΚ άλλο στόπερ. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι άλλη απέτηση της ΑΕΚ αν μπει στο Champions League στο τι θα πάρει στο στόπερ και άλλη απέτηση της ΑΕΚ αν δεν μπει στο Champions League στο τι μπορεί να δει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα παιδί με προοπτική πάλι, όπως είναι, δεν λέω Αλεξίου. Έναν άλλο ξένο, ξέρω εγώ, λίγο μεγαλύτερο ηλικιακά. Αυτό εννοώ.
3: Για τα χάφλες τώρα.
1: Για το στόπερ, λέω.
3: Για το στόπερ. Για λέγε Τάσο για αυτά που λέμε.
0: Απλώς μετά το Champions League, τα play-off, δεν υπάρχει πολύ χρόνο μέχρι
1: θέμα
0: να δηλώσει τη λίστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ πιεσμένη η χρονιά.
1: Θα πρέπει να είναι ψηλοδουλεμένη περίπτωση, αυτό λέμε.
2: Νομίζω είναι ναι, ακριβώς.
0: Πάντως, αυτό που γνωρίζω για το Ριμπάλτα είναι ότι σε κάθε πιθανό σενάριο έχει δουλέψει τα πάντα. Ακόμα και για τον Πινέδα, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό, όπως και για τον Γιώβιτς, που είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ, το νέο του συμβόλαιο. Βεβαίως, εδώ ο Γιώβιτς έχει μια ρήτρα 12 εκατομμυρίων ευρώ με τον ίδιο να καρπώνεται το 20% από αυτήν. Πολλά λεφτά θα πω εγώ για να πάρεις έναν επιθετικό σαν τον Γιώβιτς. Τα top 5 πρωταθλήματα μπορεί να δώσουν τέτοια χρήματα. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εφικτό. Παρότι ο Γιώβιτς τελείωσε ως πρώτο σκόρερ της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Και εδώ έναν αστερίσκο ότι κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Δηλαδή, ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τον βλέπω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και στα τελειώματά του είναι πραγματικά απολαυστικός. Μπορεί να στείλει την μπάλα σε οποιαδήποτε πλευρά και γωνία της εστίας με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι απολαυστικός πραγματικά. Τα έχετε δει κιόλας από την προηγούμενη σεζόν ότι
3: το είδα
0: έχει μεγάλο πλουαρισμό. Και... ναι, κάπως έτσι. Κάτι τέτοια τελειώματα έχει.
3: Το θυμάσαι.
0: Κάτι τέτοια τελειώματα. Υποφέρουν οι τερματοφύλακες. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις και έναν center forward ο οποίος πέρασε από τη Real Madrid, από τη Μίλαν, πολύ υψηλό επίπεδο. Δύσκολα θα πω εγώ ότι μπορεί να επιστρέψει σε top πρωταθλήματα και σε τέτοιο επίπεδο ομάδες, παρότι δεν είναι ούτε καν 30, λόγω του τρόπου που αγωνίζεται. Δεν είναι δηλαδή πολύ σύγχρονος ο τρόπος που αγωνίζεται ο Γιώβιτς, αλλά για τα μέτρα της ΑΕΚ προσαρμόζεται η ΑΕΚ στον Γιώβιτς. Γι' αυτό έχει βάλει δίπλα του και τον Βάργα. Και ίσως δούμε περισσότερο, και από όσο βλέπω τώρα στην αρχή της προετοιμασίας, θα δούμε και πολύ περισσότερο Ζήνη φέτος. Πέρσι είχε τους τραυματισμούς. Φέτος πιστεύω θα δούμε πολύ περισσότερο Ζήνη στο πλάι του Γιώβιτς. Γιατί θέλει να προσθέσει ένταση και τρεξίματα ο Νίκολιτς στην περσινή πιο βαριά και αργή ΑΕΚ. Φέτος θέλει να της δώσει ένα κλικ. Παρότι μπαίνει ο Κάρινεν, που είναι, σας έχω πει, τα μέτρα που κινείται είναι λιγότερα από τον Πινέδα. Θέλει να προσθέσει ταχύτητα και ένταση. Το κάνει με τον Ζούπκοφ. Θα το κάνει και με τους υπόλοιπους παίχτες. Θέλει να το κάνει και με τον Ζήνη όταν θα είναι διαθέσιμος για την ενδεκάδα.
3: Ωραία, πες μας λίγο την Κυριακή τι ώρα είναι το παιχνίδι, γιατί ρωτάνε αρκετός κόσμος.
0: 5 η ώρα Ελλάδας είναι με την De Graafschap, είναι ομάδα Β' Ολλανδίας. Mm-hmm. Εντάξει, είναι τα φιλικά αυτά των προπονητών. Νομίζω ότι και επειδή είναι και το πρώτο, θα μοιράσει και το χρόνο συμμετοχή σε όλους. Και σε μικρούς και σε βασικούς και σε έμπειρους και σε όλους.
3: Έτσι.
0: Έχει ένα πολύ... και Κάριν θα δούμε και το Ζούμπκοφ θα δούμε, που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά και αυτό στην προετοιμασία. Πολύ κομβικός για το πώς αναπτύσσεται πλέον η ΑΕΚ από τα άκρα. Mm-hmm. Γιατί έχει και το να πηγαίνει κοντά στη γραμμή, αλλά και το να συγκλίνει. Έχει και τα δύο ο Ουκρανός. Κάτι που σε αντίθεση με τους παίκτες που έπαιζε πέρσι η ΑΕΚ στη δεξιά πλευρά. Τώρα μετατοπίζει το Κοϊτά στα αριστερά για να συγκλίνουν και οι δύο και να σουτάρουν με το καλό τους πόδι. Αλλά ο Ζούμπκοφ έχει και στο μυαλό του το να πηγαίνει κοντά στη γραμμή και να φέρει την μπάλα κοντά στο πέναλτι, εκεί που συνήθως είναι ένας από τους δύο center four. Θα δούμε αν πάνε όλα καλά και η Αλεξίου για κάποιο χρονικό διάστημα. Η σημερινή προπόνηση στο δίτερμα που έκανε στο τέλος ο Νίκολιτς έχει ένα μήνυμα προς Ιούμπισιτς και Ηλίασον. Ήταν αμφότεροι εκτός. Mm-hmm. Δεν παίξανε καθόλου. Και νομίζω ότι αν συνεχιστεί αυτό και δεν άλλαξει κάτι, ίσως σιγά σιγά μένουν εκτός του βασικού rotation του ΣΑΕΚ, όπως σας είχαμε πει. Ναι. Δηλαδή πλέον και με τον επίσημο τρόπο βγαίνουν εκτός ασκήσεων τακτικής. Δηλαδή δεξιά με τη μία ομάδα ήταν ο Ζούμπκοφ, στην άλλη δεξιά ήταν ο Καλοσκάμης. Αντιλαμβάνεσαι ότι Ηλίασον, Ιούμπισιτς, αν δεν μπαίνουν και μπαίνει ο Καλοσκάμης βασικός, καταλαβαίνεις και δεν μπαίνουν καθόλου τους αλλαγή. Καταλαβαίνεις ότι στο μυαλό του Νίκολιτς δεν τους έχει καθόλου, παρότι είναι εδώ στην προετοιμασία και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις και εν μέσω προετοιμασίας, είτε σε αυτό το στάδιο, είτε στο δεύτερο.
3: Ωραία, Τάσο. Ευχαριστώ.
2: Τάσο, συγγνώμη, έλα. Η ΑΕΚ πότε παίζει play-off Champions League?
0: Πότε είπες?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 18-19 Αυγούστου και 25-26.
2: Η ευρωπαϊκή λίστα δηλώνεται 2 Σεπτέμβρη.
1: Έχει μια εβδομάδα.
2: 2 Σεπτέμβρη. Είναι άλλες 6 μέρες μετά.
0: Α, πήγε Σεπτέμβρη. Α, ωραία.
2: 2 Σεπτέμβρη δηλώνεται η ευρωπαϊκή λίστα της League Phase. Ωραία. Ανάλογα που θα συμμετέχει.
3: Για να σου φύγουν τα άγχη. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι υπόψη και ο κόσμος, παιδί μου. Πότε δηλώνει τη λίστα.
0: Κάτσε να το πω σε ρημπάλτα.
2: Παιχταρά μου.
3: Εγώ ποντάρωσα θα το ξέρει μάλλον. Άντα. Φιλιά, φιλιά.
2: Γεια σα. Ομπρέλα πάρε.
0: Γεια σα, γεια σα.
3: Λοιπόν, η προετοιμασία του μέλητος λέει τον Τάσο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Κύριε Βερβελέ, πάμε στα του Ολυμπιακού.
2: Μολόγα.
3: Σήμερα είναι το μάτς. 7 η ώρα. Μερακόφε. Γιατί γελάς. 7 η ώρα, ναι. Να το δεις, ε.
1: Αρχίσει. Όχι, δεν το δω.
3: Ξέρω εγώ.
1: Θα έρθω εδώ αύριο, θα λέω κανένα της κουκουβάου μας.
3: Για λέγε.
1: Τι εντεκάδα θα με ρωτήσεις.
3: Όχι ρε εντεκάδα, εντάξει, μου την είπες θες εντεκάδα.
1: Ικανός. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, φίλε. Θα δούμε Μαφαίο λίγο, θα δούμε Φορτούνη ξανά με Ερυθρόλευκα.
2: Τα νέα πρόσωπα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς, για παράδειγμα, το παιδί ήταν... Απέξει γιατί είναι έτοιμο ο Σμαϊλόβιτς. Δηλαδή, είχε κάνει προετοιμασία με τη Σάντερφορντ και ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Ήταν, δηλαδή, ήταν σε φάση μπαίνω, παίζω. Και γι' αυτό νομίζω ότι και οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές. Που μετέφερα και χθες κάποια πράγματα. Ας το δούμε στην πράξη. Θα δούμε Κάρμο. Πρώτη μέρα στην προετοιμασία.
3: Σωστό.
1: Έχει ενδιαφέρον. Έχει αλλάξει λίγο να πούμε και μια σύμπηση για τα φιλικά. Το φιλικό του Σαββάτου με τη Λέουβεν που ήταν 3, έχει πάει 2,5 ώρα Ελλάδας. Για όσου. Θα θέλουν να κάνουν τις ανάσεις τους, τα μπάνια τους, να προγραμματιστούν, γιατί πάντα τα φιλικά ιντριγκάρουν. Κοίτα, είναι ουσιαστικά έχουμε μπει, πάμε για τα μέσα του Ιούλη. Νομίζω ότι υπάρχει ο βασικός άξονας των μεταγραφών. Ο βασικός άξονας ο οποίος προεκτείνεται και στο τι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει από εδώ και μπρος. Έχουμε πει ότι αυτή τη βδομάδα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά τα θέματα του Ρόκα και του Στάνιτς. Για τον Στάνιτς, μάλιστα, τελευταίες πληροφορίες θέλουν ότι μέχρι την Παρασκευή ο Ολυμπιακός θα κάνει τη νέα του και τελευταία του προσέγγιση όσον αφορά στον Σέρβο, ο οποίος θέλει να έρθει, αλλά έχουμε ξαναπεί για την Λουντογκόρετς, η οποία κάνει το δικό της παιχνίδι και πολύ λογικό να κάνει. Είναι μια ομάδα με πολύ background και ψωμί για όσους γνωρίζουν από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
3: Σε πωλήσεις, λες.
1: Γενικά είναι και το διοικητικό της καθεστώς και ο άνθρωπος που τρέχει. Mm-hmm. Όποιος ρωτήσει και μάθει, μπορεί να δει, να διαβάσει. Δεν είναι ένα.
2: Όχι, είναι ιδιαίτερη ομάδα.
1: Απλό κόνσεπτ, έτσι.
2: Αλλά η Γενελά της είναι περίεργη.
1: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να το αφήσει αυτό το έργο μέχρι 25 Αυγούστου, έτσι.
3: Αν αυτοί δεν βιάζονται, νομίζω ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι βιάζεται. να τελειώσει μια κίνηση.
1: Ο Ολυμπιακός βιάζεται, αλλά δεν νομίζω ότι ο Στάνιτς έρθει αύριο και θα πάρει φανέλα βασικού. Δηλαδή, στο λέω ότι αν θα πάει στην προετοιμασία αύριο, αυτό το λέω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης και ότι δεν υπάρχει πλάνο να παίξει. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι με τις τελευταίες του προσθήκες έχει κουμπώσει την ιστορία των στόπερ. Στο δεξί μπακ, εγώ ξαναλέω ότι περιμένω να δω ποια θα είναι η προσέγγιση με τον Ροντινέη, γιατί είδατε και με το θέμα του Τσάπρα είχαν πάει πολύ επιφανειακά που κατέληξε τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω πολύ ζεστό δηλαδή, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού να πάρει δεξί μπακ αύριο το πρωί και για μένα σωστά. Ξαναλέω, το βασικό ήταν να πάει ο βασικό του δεξιό μπακ, δηλαδή αυτό που υπολογίζει για βασικό του δεξιό μπακ, το Μαφέο δηλαδή να είναι εκεί και είναι. Δεν έχει φύγει κανεί από του δύο αριστερού μπακ. Μέχρι να γίνει, είχαμε πει ότι ο Μεντιλίμπαρ στη σύσκεψη που έγινε είπε ότι δεν θα πάμε τρει σε κάθε θέση να περισσεύουν. Αν και εφόσον οι συνθήκες φέρουν να φύγει ένα αριστερό μπακ, να μου έχετε ένα έτοιμο έναν άλλον για να έρθει. Τώρα, εκεί λοιπόν αμυντικά είναι καλυμμένος. Με τους τερματοφύλακες είναι κομπλέ. Προπονείται κανονικά ο Πόποβιτς, για τον οποίο είχαμε πει ότι είχε ένα μικρό ζήτημα τραυματισμού στην αρχή και για αυτό τις πρώτες μέρες υπήρξε καθυστέρηση στην μεταγραφή του, αλλά όλα καλά. Τώρα είναι η ΧΑΦ, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο Ολυμπιακός του ΧΑΦ, Βασίλη, ψάχνει υπέρβαση. Έχουμε πει ότι θα εξαντλήσει τις πιθανότητες για τον Άμραμπατ. Και αν δεν είναι ο Άμραμπατ, ένα παίχτη επίπεδου Άμραμπατ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Έτσι θα χρειαστεί το χρόνο του. Οπότε τι έχει κοιτάξει να κάνει, τουλάχιστον όσο αφορά κομμάτι της στελέχωσής του, του πώς είναι στην προετοιμασία, να μην έχει απώλειες. Να είναι δηλαδή και ο ΕΣ εκεί και ο Ντάνι Γκαρθία που έμεινε και ο Μουζακίτης. Να ξέφυγε ο Νασιμέντο, πάει στη Ρίο Άβε, είναι ο Σιπιώνη εκεί. Δηλαδή ποσοτικά αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει θέμα. Το θέμα του είναι το ποιοτικό. Ότι αυτό θέλει να το βελτιώσει. Αλλά αυτό είπαμε είναι από τις μεταγραφές που θα ψάξει μετά. Από τις καλές του και μεγάλες του κινήσεις να γίνει.
3: Γι' αυτό μπορεί να περιμένει, λες.
1: Μπορεί να περιμένει και θα παίξουν πολλά ρόλο. Δηλαδή, να βλέπουμε εδώ, διαβάζουμε στο Σούπερ για το ρόλο της Φενέρμπαχτσε. Ο παίκτης θα είναι και εκεί. Ναι. Ο Φενέρμπαχτσε θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τι θα κάνει. Δηλαδή, μπορεί ο παίκτης να θέλει να μείνει στην Μπέτις. Αν η Φενέρμπαχτσε δεν βγάζει άκρη με την Μπέτις, υπάρχει ζήτημα. Πριν λίγες μέρες, για παράδειγμα, δεν το παντρεύω εγώ. Είχε γραφτεί στην Τουρκία από Τούρκους συναδέλφους ότι η Φενέρ έχει στη λίστα της τον Έσε. Τον κοιτάζει. Που δεν λέω ότι υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Μια καραμπόλα ενδεχομένως.
3: Να δώσει ΕΣΕ να πάρει.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε και ο ΕΣΕ τώρα, ρε παιδί μου, στη Φενέρ. Δεν είναι. Εξής είναι τελείως διαφορετικό το όλο πλάνο. Ο ΕΣΕ είναι και ένα παιδί το οποίο εδώ δείχνει ικανοποιημένος. Δεν έχει δείξει τάσεις φυγής. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο ΕΣΕ θα έφευγε να πάει σε μια ομάδα. Δεν λέω τώρα για τη Φενέρ που είναι, μπορεί να δώσει και πολλά λεφτά. Γενικά οι τουρκικές ομάδες έχουν άλλη προσέγγιση. Ενώ όσον αφορά άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Κάποια στιγμή είχε γραφτεί στο εξωτερικό για ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή, αν του πει Ατλέτικο Μαδρίτης έλα, θα πήγαινε τρέχοντας. Αυτό λέμε. Αλλά δεν του έχει πει έλα. Δηλαδή, είναι σε μια λίστα. Βλέπουμε και αυτούς. Το βλέπουμε και αυτούς μέχρι παίρνουμε αυτόν.
2: Ο Τσόλο κοιτάει Παραγουανούς.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Όχι τον Έσαι.
1: Πανηγύριζε χθες σαν τον τρελό. Με φανέλα Αργεντινής και τέτοια.
2: Παραγουανούς κοιτάει για την Ατλέτικο πάντως.
3: Αδερφέ μου, που μου στέλνεις για το chat να κάνω μπαν. Δεν θέλω να κάνω μπαν, ρε φίλε, σε κάποια παιδιά. Απλώς, όντως έχεις δίκιο. Τσακώνονται μεταξύ τους και δεν υπάρχει λόγος για χαρακτηρισμούς μεταξύ σας, παιδιά. Ηρεμήστε, κουλάρετε. Ακούστε λίγο τις μεταγραφές εδώ πέρα το Βερβελέ. Ένας εδώ πέρα λέει ο κορυφαίος. Δημοσιογραφάρα, λέει Βερβελέ. Ευχαριστούμε για τον donation, αδερφέ.
2: Θα μπω στο chat.
1: Να γνωριστώ με αυτόν, ρε φίλε.
2: Τώρα.
3: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είπες για τον Άμραμπατ. Λες ότι μπορεί να περιμένει, ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες. Και η Φενέρ θα παίξει το ρόλο της, και η Μπέτις και η βούλη του παίκτη θα παίξει το ρόλο της. Γιατί...
1: Ναι, ο παίκτης δεν είναι αρνητικός. Δηλαδή,
3: για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό που μου αρέσει, αν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό, είναι ότι ο παίκτης δεν είναι αρνητικός. Τα ακούει όλα.
3: Πώς δεν είναι αρνητικός. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν του αρέσει πιο πολύ να μείνει στην Πριμέρα.
1: Με φίλε, μια ομάδα πρωταγωνιστή. Είναι ένα παίκτης στα 30 του χρόνια.
3: Ναι.
1: Έχει παίξει ο αδερφός του εδώ, στην ΑΕ.
3: Σωστά.
1: Προφανώς έχει μεταφέρει για Ελλάδα. Έχει έρθει, τον έχει δει τον αδερφό του εδώ.
3: Σωστά, ναι.
1: Εντάξει, έχει καλή σχέση με Ελκαμπή. Γενικά οι Μαροκινοί του πάνε του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κάνει μια υπέρβαση στο οικονομικό, που δεν φαίνεται εύκολο, ξαναλέω. Είπα εγώ χθες ότι τα λεφτά είναι. Με διόρθωσε ένας άνθρωπος που ξέρει, δηλαδή, που είναι ατζέντη μου, ότι είναι πάνω από 5 τα λεφτά που παίρνει στη Φενέρ. Και έχει και μπόνους και όλα αυτά. Δηλαδή δεν το βλέπω εύκολο έτσι.
3: 5 το χρόνο.
1: Ναι.
3: Καθαρά.
1: Ναι. Πολλά λεφτά. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να του πει τριετές κλειστό, ρε φίλε. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο Ολυμπιακός. Μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Ήθελα να καταλήξω αλλού.
1: Εγώ στέκομαι όμως ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτη εκεί. Θα θυμάσαι το έχω πει από την πρώτη στιγμή όσον αφορά στους ΧΑΦ, ότι θα πάμε πίσω για τον ΧΑΦ, θα περιμένουμε για τον ΧΑΦ, εκτός και αν άλλαζε κάτι. Και ξύπνα για το πρωί εκεί στο Μουντιάλ, λίγο πριν το μάτσο με τη Γαλλία, ο Άμραμπατ και πει: παιδιά, φτιάξτε το με τη Φενέρ, έρχομαι, γουστάρω. Ήταν ένα όνειρο να πούμε, είδα κάτω από την Ακρόπολη και πήρα ένα ταξί και πήγα στο Πασαλιμάνι και ο κόσμος του Ολυμπιακού με πήρε στα χέρια. Και μετά πήγε μια βόλτα του μικρολίμωνα, έφαγα ένα πολύ ωραίο ψάρι και μετά ξύπνησα στα γραφεία.
3: Βλέπω τις φωτογραφίες, φίλε. Ο τύπος είναι θηρίο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι θηρίο. Έχει ένα πακέτο ότι πάει μπροστά με την μπάλα, σουτάρι. Δεν έχει να.
2: Σουτέρνει.
3: Να σου πω κάτι.
1: Δεν έχει Ολυμπιακός τέτοιο χαφ. Δεν έχει Ολυμπιακός τέτοιο χαφ.
3: Θέλω να καταλήξω κάπου όμως.
1: Ναι.
3: Υπάρχει, ας πούμε, μια άλλη περίπτωση του Μπρόζοβιτς,
1: ναι,
3: η οποία ίσως είναι πιο εφικτή πλέον, γιατί δεν έχει να διαπραγματευτεί με ομάδα πλέον Ολυμπιακός,
1: ναι,
3: μόνο με τον παίκτη.
1: Ο Μπρόζοβιτς έχει προταθεί σε 50 ομάδες.
3: Ξεκάθαρα, εντάξει.
2: Είναι, είναι και
3: το θέμα είναι ποιον ενδιαφέρει.
2: Ηλικιακά, ρε, συμπίλη.
3: 33.
1: Επίσης είναι πολύ μεγαλύτερο ηλικιακά.
3: 33. Ναι. Δεν είναι κλεισμένο 34. Νομίζω 33.
1: Όχι, είναι 33-34, νομίζω.
3: 33, ναι.
1: Ναι.
3: Ωραία, εντάξει. 33-34. Μάλιστα. Για δύο χρόνια, για αυτό που τον θέλει ο Ολυμπιακός, θα κάνει πλάκα.
1: Δεν ξέρω.
3: Με γεμάτη χρονιά είχε πέρσι.
1: Εντάξει, ήταν σε μια
3: 29
1: ομάδα...
3: μάτς και κάνει, 5 μια... ασίστ είχε δώσει.
1: Άκου.
3: Το ψάχναν το πρωί.
1: Άκου.
3: Έκανα ραδιόφωνο το πρωί, πώς καταλάβεις.
1: Κι εγώ αγαπώ, και εγώ αγαπώ και λατρεύω Κώστα Φορτούνη και είμαι της άποψης ότι ναι, έχει απίστευτη ποιότητα και έλειψε από τον Ολυμπιακό πέρυσι να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα. Δεν είναι απλό αυτά τα πρωταθλήματα. Δεν θέλω να υποτιμώ τα παιδιά, έτσι, που πάνε και παίζουν σε αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι άλλος ο ρυθμός, τελείως. Δηλαδή, εκτιμώ ότι ο Άμραμπατ, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό κόσμο αυτή τη στιγμή. Και αυτός έχει πρόταση να πάρει.
2: Αν μπορείς να πάρεις τον Άμραμπατ, ακόμα και δανεικό, και να δώσεις πολλά λεφτά κάπου, τα δίνεις στον Άμραμπατ.
3: Δηλαδή, εγώ λέω και τους δύο. Και τους δύο που λες
2: και
3: εσύ.
2: Και τους δύο, ρε Σιμπηλή.
3: Ναι.
2: Και ποιος θα πρωτοπαίξει, πόσα χαφ θα έχει ο Ολυμπιακός.
3: Ο ΕΣΕ θα είναι μια περίπτωση που θα μπορεί να πάει κάπου.
2: Οι Σιπιώνιδες, οι Γκαρθίες, όλοι αυτοί τι θα κάνουν. Ο Μουζακίτς, όλοι αυτοί που θα παίζουν.
3: Τον Γκαρθία τον κράτησε και τον υπολογίζει συμφωνώ.
2: 3-5 με 5 χαφ θα παίζει.
3: Εσύ τον θες τον Γκαρθία να παίξει πάλι. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει.
2: Ο Γκαρθία έχω βρει το λόγο που έμεινε, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι. Ναι.
3: Το Σιπιώνι πέρσι δεν τον έπεισε τον προπονητή.
2: Βασιλικός.
1: Σε αυτή την ιστορία,
3: ο Μουζακίτης μπορεί να φύγει.
1: Σε αυτή την ιστορία είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, χθες μεταφέραμε ένα στοιχείο περί έντες στην προετοιμασία. Mm-hmm. Ότι έχει ανεβάσει ρυθμό με τη Λίμπα.
3: Σωστά.
2: Ναι, γιατί δεν είχε προκριματικά και τώρα πρέπει να βάλει.
1: Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που όταν έκλεισε η χρονιά, να ξέρεις, είχα πολλές εμφυλάξεις το θέμα με τη Λίμπα. Και θυμάσαι το έλεγα ότι να κάτσουν ένα τραπέζι, να μην υπάρχουν σύννεφα, αιχμές και οτιδήποτε άλλο,
2: ναι,
1: σε αυτή τη διαδικασία. Αν λοιπόν είναι να μην ταιριάζει κάτι, mm-hmm, θα το δεις και από εδώ, από τις επιλογές. Έτσι, ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει ένα καλύτερο ρόστερ στον προπονητή. Νομίζω με τις πρώτες κινήσεις, τα πρώτα μηνύματα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα το κάνει, θα το δώσει.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, άμα φτάσουμε στο σημείο να μην περνάει μπάλα πάλι από τον άξονα και να προσπαθώ πάλι με γεμίσματα και γιόμες να ξαναδώ μπάλα, θα έχουμε θέμα. Και δεν λέω θα έχουμε θέμα προπονητή. Δεν θα έχουμε θέμα όσον αφορά στο τι βλέπουμε, στην εικόνα, το πώς θα γίνει. Αυτό λοιπόν το πράγμα για να αλλάξει πρέπει να έχει ποιότητα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ο Περσινός πλήρωσε πολύ την έλλειψη ποιότητας. Τι να κάνουμε, ο Τσικίνιο δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα από τον άξονα, θα περάσει τρεις και θα πάει να φτιάξει φάση. Το να την πάρει έξω από την περιοχή να γυρίσει, αν είναι στα καλά του, έχουμε δει τι μπορεί να κάνει και να πιέσει ψηλά για να το κάνει πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ζήτημα ολικαμπή. Σας ξαναλέω, το θέμα του center forward στο δικό μου μυαλό είναι πολύ σοβαρό για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή είναι πιο σοβαρό από του χαφ. Ποσοτικά χαφ έχεις να παίξεις και προγραμματικά τον πρώτο μάτσο διαφορετικά. Το θέμα του center forward εδώ είναι μια απόφαση η οποία θα κρίνει πάρα πολλά. Είναι ένα Γιάρεμ ο οποίο είναι έτσι, στη ζυγαριά. Τη μία δίνεται η εντύπωση ότι θα το παλέψει και θα μείνει. Την άλλη βλέπει τη Λιόν και λέει Λιόν. Και προφανώς έχει μια πίεση από τη Λιόν που θέλει να κάνει τον προγραμματισμό της. Έτσι.
3: Λεφτά
1: και άλλη πρόταση.
3: Προγραμματισμό, και άλλη... και εγώ θέλω να κάνω.
1: Δεν είναι και τραγικά λεφτά τα λεφτά. Δεν 5 εκατομμύρια είναι υπόθεση.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι τραγικά τα λεφτά.
2: Είναι λίγο ζώρικα όμως. Η Λιόν δεν είναι τραγικά. Πέρασε καθεστώ ζώρικο.
1: Με την πίεση του παίχτη, τα 5 δεν ξέρω, 30 Αυγούστου μπορεί να γίνουν 3.
2: Ναι.
1: Και αν ο Ολυμπιακός έχει μαξιλάρει ότι έχει βρει τις λύσεις του.
3: Αν εγώ δηλαδή νομίζω, εγώ.
1: Κάνω μια εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει καλό επιθετικό όσο είναι έτσι το θέμα του Γιάρεντσου. Πρέπει να λυθεί το θέμα Ταρέμι. Ο Παστορέλο ψάχνει τα δεξιά
2: του. Ξεκινάς αλλά... αυτό όμως.
1: Ταρέμι έχει βγει στη μέρα στο Ιράν. Είναι ενσωματωθεί τώρα στο δεύτερο στάδιο.
3: Δε φέμου, ερμηνεύω με αυτό που μου λες ότι Ταρέμι για τον Ολυμπιακό επί της ουσίας.
1: Δύσκολα βλέπω. Στο κοπεί από τον Έλληνα Ξεπρισσίνο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό δεν τα βάψω.
3: Τον Κλέιτον δεν τον βλέπει.
1: Φίλε, εντάξει, ο Κλέιτον τώρα δεν είναι ότι. Καταρχήν είπα και μετά, εγώ θέλω να είμαι κύριος και με τα κιλά, επειδή το διευκρίνησα, επειδή είδα κάποιες φωτογραφίες στην αρχή σε σχέση με το πόσο είδα στο δημοτικό θέατρο και εδώ λίγο που τον λέει είδα στις φωτογραφίες. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, δεν έχει εικόνα με την πρώτη φωτογραφία που είχαμε δει. Εδώ φαίνεται γύρω στα 3-3,5 παραπάνω από ό,τι τελείωσε πέρυσι. το παιδί, βάζοντα του ζυγαριά με το μάτι μου, γιατί είμαι και δικό του ζυγαριά.
3: Ρε φίλε,
1: ναι. Αυτό δηλαδή, δεν είναι λάθο αθλιά εικόνα, ρε φίλε.
3: Δεν έχω ζυγαριά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμω, φίλε. Α την εικόνα, τι είναι, την οπτικά. Η εικόνα.
1: Σαν και εμένα όταν είχα πάθει αλλεργικό επεισόδιο με την κορτιζόνη που είχα πάρει.
3: Ω επιθετικό.
1: Κάτσε,
3: ω επιθετικό. Τι λέει ο Μεντιλίμπαρ, δεν τον βλέπει φέτο, τον παρακολουθεί ω άνθρωπο.
1: Δεν δείχνουν να πεθαίνει. Ξεκινάει φιλικό 5 ώρα, γόρι μου. Με τη Ρακόφ. 7 η ώρα, συγγνώμη, ναι.
3: Μην τα αλλάζουμε τώρα. Είπαμε, είμαστε
1: συγγνώμη,
3: κύριοι και λέμε μια ώρα.
1: Εντάξει,
3: και
1: το δικό μυαλό περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, ξεκινάει 7 η ώρα.
3: Ναι.
1: Βάζει 2 γκολ σήμερα στο φιλικό.
3: Ο Κλέιτον. Ναι.
1: Παίζει το Σάββατο με τη Λέουβεν. Βάζει 1 γκολ. Τι θα μου πεις εσύ τη Δευτέρα εδώ.
2: Επειδή το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βάλει 1 γκολ και 2.
1: Εντάξει.
2: Άρα πάμε να δούμε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά υπάρχει και μια χρονική σειρά ότι πρέπει
1: στον
2: Ταρέμι να βρει πρώτα μια λύση που θα πάει. Και θα πάει να πάρει επιθετικό, όπως λες και εσύ, πολύ σωστά, δεδομένα Ολυμπιακό.
1: Εδώ υπάρχει ένα πάντρεμα το οποίο έχει γίνει, που έχει να κάνει με την άποψη του Μεντιλίμπαρ και την οποία την έχει υπόψη του και ο Καρντόσο και όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος με τους ξένους πέρυσι. Αν οι ξένοι θα είναι 6, ο Ολυμπιακός να έχει 6 ξένους.
2: Ναι.
1: Να έχει έναν παραπάνω, δεν μπορεί να έχει 8. Ναι. Να γίνεται αυτό το πράγμα να κόβει δηλαδή. Και
3: όπως
1: να το έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, σας παρακαλώ.
3: Δεν το θέλει πάλι.
1: Τώρα έχουμε το χρόνο να το φτιάξουμε. Και πέρυσι δεν θα γινόταν τραγικό. Έγινε γιατί υπήρξε αυτή η εξέλιξη τότε με τους φόρ που φύγανε πιο ξαφνικά και η εύκολη λύση ήταν να έρθει ο Κλέιτον. Να ξέρουμε τι λέμε.
3: Να πούμε ένα μπράβο, λέει, στο σκηνοθέτη που ακούει παίκτες και σε κλάσμα τα δευτερολέπτα τους έχουμε σε εικόνα. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, είναι ο Σπύρος Τζάνης και είναι και ο Γρηγόρης Ποζιός που φροντίζουν γι' αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Γρηγόρης, ο Παριανός.
3: Ναι, ο Γρηγόρης μας.
2: Έχει αλλάξει από τότε που γύρισα την Πάρο, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
3: Αδερφέ μου, να έρθει στούντιο να με δεις από κοντά, μαζί από κοντά. Στείλε μήνυμα και θα το κανονίσουμε. Ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που λέμε με κόσμο, εκπομπές, αλλά σύντομα νομίζω μπορεί να συμβεί. Την Κερκίδα τη βλέπω απέναντι έτοιμη. Πώς τη βλέπεις?
1: Ναι, κάτσε απάντησε ένα εδώ που μου έστειλε να κόψω κάτι.
3: Εντάξει. Ναι.
1: Που απάντησε. Μου είπε να κόψω τη μεσημεριανή, δεν ξέρω τι εννοεί και του είπα τη μεσημεριανή. Δεν γίνεται γιατί είμαι εδώ.
3: Ναι.
1: Το απάντησε τον άνθρωπο.
3: Εντάξει, λέμε, σωστό και αυτό.
1: Να γίνει και μιλάει και ωραίο.
3: Λοιπόν, ωραία.
2: Αρσενικό και αξιόπιστο.
1: Αφού δεν με έχει μπλε να του στέλνω εδώ έναν, τι να κάνω.
3: Εντάξει, δεν τον έστειλα.
1: Είσαι μπλε τώρα, είσαι μπλε εσύ τώρα.
3: Ναι, εγώ είμαι μπλε.
1: Όχι, δεν είμαι μπλε.
3: Θα γίνει και εσύ.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω.
2: Εγώ δεν έγινα ποτέ.
1: Στον λαό θέλω, οπότε ούτε εγώ θέλω μπλε. Καλύτερα έτσι.
2: Βγάλετε εκπομπέ από
1: τι παραλίε. Δεν είδατε τη φωτογραφία.
3: Τι.
1: Μπείτε στο μάδι και
2: άδειε. Βγάλετε εκπομπή από τι παραλίε, τέλο.
3: Τι έστειλε.
1: Στην πεκυπούλα, αγόρι μου. Ιδανική εκπομπή την παραλία. Δεν υπάρχει. Μέσα, αγώριμο, πέρα, μόνο που την είδα την καταβρήκα. Μου τη στείλανε και εμένα, φίλο μου Αντρέα. Στείλει την αντίδειο κόσμο να πει αν ψηφίζει ή όχι.
3: Ωραία, αυτή φαίνεται άνετη η καρέκλα.
1: Εντάξει, απλά θα ήμασταν ντυμένοι αλλιώ. Γιατί αν ήμασταν έτσι ντυμένοι θα είχαμε λιώσει εκεί στο Λιοπύρι, θα είχαμε σβήσει. Εγώ με μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα.
3: Ο Γουλή, όπω τον βλέπω, έπαιζε 20 λεπτά στον Παναθηναϊκό.
1: Με κοιτάει με μισό μάτι, κάτι έχω πει για τον Παναθηναϊκό μάλλον εκεί.
3: Ωραία φωτογραφία. Υπόσχομαι να την ανεβάσω αργότερα όμω, όχι σήμερα.
2: Πρέπει πάντω να τη δει ο κόσμο.
1: Κάνει γυαλιά.
3: Αντιδείξω,
1: και
3: εντάξει.
1: Πολύ πράσινο.
3: Διστήλω τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να προλάβω λίγο να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Για τον επιθετικό, λοιπόν, μου λες ότι γρίφος για δυνατούς λίτες. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άρα μπορεί να πάει για άλλον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη και ψάχνει το Ολυμπιακό σε αυτό το θέμα.
1: Δεν είπαμε πριν λίγες μέρες για το θέμα για Κουμάκι. Ότι γράφτηκε στο εξωτερικό.
3: Ναι.
1: Θα νομίζω ότι θα υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή, ξέρω ότι οι μάνατζερ προτείνουν επιθετικού στον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακό λέει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η προτεραιότητά μας. Πώς να είναι η προτεραιότητά σου. Αν πας και πεις τώρα φέρνω αυτό το σέντερ φορά αυτόν αύριο,
3: ναι.
1: θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο και θα φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή ο Μοντελή μπορεί να τη έπρεπε να το παλέψει με τον Γιάρεμτσουκ. Αλλά σας λέω ότι να μείνει ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει σημασία αν είναι να κάνει μούτρα να μην τα κάνει τον Αύγουστο και να τα κάνει τον Οκτώβρη. Να μείνει και να ξέρει να βοηθήσει. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ έδειξε εδώ το διάστημα αυτό. Δηλαδή και ο ίδιος ο προπονητής το παραδέχτηκε τον αδίκησε, ρε παιδί. Πώς να σου το πω. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή ξέρει θέλει και κοχώνες να πας και να πάρει καλά.
2: Εγώ το Γιάρεμτσουκ και το γουστάρω γιατί είναι πολύ καλό παίχτη. Και πρόπερση στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού ήταν καθοριστικό στο δεύτερο μισό. Mm-hmm. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε το σερί. Ό,τι και να λέμε. Εντάξει, κολλικά μπει, ήταν σκόρερ. Ο Γιάρεμτσουκ μαζί με τον μικρό έκαναν διαφορά. Στις πιέσεις, εντάξει, όλα. Αν του πάρει όμως καλό φόρτο του Ολυμπιακού, με Ελκαμπή μαζί πάλι μαζεμένο ήταν ο χρόνο του Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι αυτό που
1: το θέμα, το μεγάλο
2: είναι
1: ζήτημα,
2: λίγο δύσκολο όλο
1: το
2: αυτό.
1: Το μεγάλο ζήτημα είναι ο Ελκαμπή. Είπαμε, ο Ελκαμπή παίζει αύριο. Ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό προετοιμασία, καλώς έχω των πραγμάτων, θα μπει 21-22 Ιουλίου.
2: Σωστό.
1: Η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία. Μπορεί να του πούνε άστο και έλα πίσω. Σου ξαναείπα. Έχει σημασία τι έχει με την Λίμπαρ. Δεν είναι το θέμα τι έχει με την Λίμπαρ μόνο στο μυαλό του. Είναι πώς θα είναι ο Ελκαμπή. Δηλαδή, εγώ στο μάτι που έπαιξε βασικός, Πλακώθηκα με το φίλο μου τον εξωσχολικό και κάτι άλλο.
2: Με το Τσεπενταϊτή, παιδί μου.
1: Δεν τρελάθηκα.
2: Το έγραψα, το είδα.
1: Δεν τρελάθηκα.
2: Μια ευκαιρία που έχασε.
1: Δεν τρελάθηκα, σου λέω.
2: Και άλλη μία που έβγαλε
1: είδα το τελείωμα με το αριστερό κάπω, με το δεξί. Κάναμε μια τελική.
2: Ναι, το θυμάμαι το παιχνίδι.
1: Ξεκίνησε να παίζει στα δεξί εξτρέμ, μετά πέρασε δεύτερο επιθετικό. Δεν τρελάθηκα με την εικόνα του αυτό το μάτς. Δηλαδή νομίζω ότι μια συνέχεια έχει ανάγκη από ξεκούραση. Μπορεί να τον βοηθήσουν αυτέ οι 10 μέρε γιατί το παιδί αυτό δεν έχει πάρει ανάσα. Είχαμε κάτι την κουβέντα για το κύπελο Εθνών Αφρική. Για ό,τι συνεπάγεται τότε
2: είναι
1: με την απώλεια.
2: Είναι μόνο ξεκούραση ρε, εσύ και ψυχολογία, ότι είναι τραυματισμένο, λέει, του
1: χειμήνει. Ναι ρε φίλε, αλλά αυτό το
2: οποίο... κουβαλάει αυτό της αυτής.
1: Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, κόπα, δηλαδή σκέψου τον Ελκαμπή, να σου πω διαφορετικά.
2: Το κουβαλάει.
1: Σκέψου τον Ελκαμπή τώρα και τον Ολυμπιακό ως οργανισμό, να ήταν σε αυτή την κατάσταση ο Ελκαμπή, να έχει παίξει το μάτς με την ΑΕΤ μόνο και να μην είχε ανανέωση στο συμβόλαιο.
2: Καλά, ναι.
1: Τι θα έκανε. Επειδή θυμάσαι ότι εδώ κάναμε κουβέντα και λέγαμε Νοέμβριο, τον θέλει Μαρσέγ, τον θέλει μία, τον θέλει άλλη κτλ. Ο Ολυμπιακός στην πλευρά του έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Να κρατήσει ένα από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες στην ιστορία του, ένα από τα μεγαλύτερα σεντερφόρ στην ιστορία του στην ομάδα.
3: Και με υπέρβαση.
1: Ναι. Έχει σημασία όμως πώς θα είναι ο Ελκαμπή.
2: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το δεις άμεσα. Φτός δηλαδή, άμα ξεκινήσω και παίξω 4 του μήνα με την Ναϊμέγγεν στο Καραϊσκάκι και χάσει δύο φάσεις ο Ελκαμπή και είναι αχβάχη φάση και στις 11 χάσει άλλες δύο και δημιουργηθεί με το καλημέρα τη σεζόν. Παιδιά, τι κάνουμε εδώ. Γιατί μετά δεν έχει ρίσκο. Δηλαδή μετά δεν έχει επιλογές. Μάλλον μετά είναι ρίσκο να το πω καλύτερα. Δεν έχει επιλογές δηλαδή χρονικά. Τι κάνουμε. Ούτε θα έχει τα πολλά μάτς να βγάλει συμπέρασμα.
2: Ναι. Εγώ λέω η απορία. Εντάξει, αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εύκολα. Είναι μόνο η ξεκούραση που όντως το παιδί παίζει στα μάτια 2,5 χρόνια τώρα. Ή ψυχολογικά είναι. Βαρύ όλο αυτό που κουβαλάει μέσα του.
1: Και ψυχολογικά σου είπα τι ήταν. Ήταν η ιστορία, νομίζω ότι, ότι αυτό με το Μουντιάλ το ανακάμψανε. Δηλαδή με την πορεία που κάνει το Μαρόκο στο Μουντιάλ, δηλαδή αν αποκλειστεί από τη Γαλλία το Μαρόκο, δεν πει κανεί ότι απετύχανε.
2: Όχι.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Νομίζω και όλοι. Και γενικά,
2: ίσα που έχουν κάνει τα.
1: Και βλέποντας, βλέπεις, φίλε, μια ομάδα που είναι καλή τώρα. Δηλαδή πιάσει τον πόνο τον τερματοφύλακα, είτε πα μπροστά, σα έντερβο τον Ραχίμι και τον άλλον. Δηλαδή είναι καλή ομάδα. Δεν συζητάμε τώρα. Να πούμε για τον Ναή.
2: Φοβερή. Φοβερή ομάδα.
3: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι, τα ξέρεις, είναι ψημένος για μπροστά, λες, για τα διλήμματα, γιατί δεν είναι ένα διλήμμα.
1: Ναι.
3: Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και ένας ακόμα που θα έχει και μια προοπτική για πώληση στο μέλλον.
1: Ναι,
3: απλά
1: τώρα που συζητάμε, υπάρχουν δύο με συμβόλαιους, ξανά λέω.
3: Είναι και ο
1: Ταρέμι και ο Κλέιτον.
3: Εντάξει. Πρώτος πουλήσει.
1: Αυτό σου λέω.
2: Κλέιτον Ρίο Αβε.
1: Ναι, για τον Κλέιτον, όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν πάρθει απόφαση να φύγει ο Κλέιτον, θα φύγει με πώληση και δεν ξέρω.
3: Ο Ταρέμι.
1: Δηλαδή, να πάει δανεικό ο Κλέιτον, θα πρέπει να πάει μια οψιόν αγορά που να, ο Ολυμπιακό
2: ναι.
1: να θεωρήσει ότι δεν θα έχει τη χασούρα. Και πρόσεχε.
2: Ο Ταρέμι
3: πάει
2: κλέιτο.
1: Ο Ταρέμι πάει κλέιτο. Τι να πάει. Ο Ταρέμι θέλει να το λύσει το θέμα.
2: Ο Ταρέμι θα βρει πρόταση, ρε παιδιά. Ο Παστορέλου θα βρει δεδομένα πρόταση. Για πλάκα θα βρει.
1: Εγώ το λέω γιατί ένα από τα ζητήματα τα περσινά είναι το Ταρέμι Ελκαμπή. Αν τέριαζε, αν ήταν οκ, τι έχασε ο Ολυμπιακό. Ξαναλέω, δεν πηγαίνω στο άκρο να πω. Δηλαδή στο δικό μου μυαλό τα ρέμι είναι σεντερφοράρα.
3: Ναι.
1: Είναι παιχταράς, έτσι το συζητάμε. Το θέμα είναι.
2: Δηλαδή, δεν υπηρετεί αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, φίλε.
1: Δηλαδή αν δεν έμενε ο Ελκαμπή. Δεν έμενε ο Ελκαμπή για χύψου λόγου. Δεν ανανέωνε το συμβόλαιο ποτέ, ρε παιδί μου. Και έφευγε. Mm. Δεν θα κάνουμε την ίδια κουβέντα για τον Ταρέμι τώρα, π.χ.
3: Ο Γιακουμάκης, να πω αυτό μόνο, θα έρθει σε περίπτωση που φύγουν αυτοί οι δύο σεντερφόρ και δεν μείνει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Δεν λέγεται για τον Γιακουμάκη μια περίπτωση που την κοιτάς μόνο στο πλαίσιο ότι είναι Έλληνας.
3: Ναι.
1: Καταρχήν,
3: δεύτερος.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι για τον Γιακουμάκη θα εξαντλήσει πιθανότητες και ο ΠΑΟΚ, αν μπορεί εκ νέου να κάνει κάτι. Εγώ το λέω και δεν ξέρω και το παιδί τι έχει στο μυαλό. Το παιδί αν θέλει να πάει κάπου και να έχει δηλαδή ένα παιδί το οποίο θεωρώ ναι. θα έχει προτάσει. Πιστεύω δηλαδή, γιατί ωραία το λες στο δεύτερο. Αν δηλαδή μείνει ο Γιάρεμτσουκ στην ομάδα. Και είναι και ο Ελκαμπή, θα έρθει ο Γιακουμάκης για τρίτος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πρέπει να φύγεις. Σε αποδεσμεύω αμέσως με τη φωτογραφία, αν την έχουμε, αυτή που μου έστειλες για να δείξουμε.
1: Τρομερή.
3: Εδώ, συζητάμε το
2: κάτι έχει πει τώρα εδώ και με έτσι τόσο κοιτάω κάτι.
1: Τρομερή.
2: Εντάξει, ρε φίλε, τι ωραία φωτό. Πρέπει να είμαι 15 κιλά πιο
3: εκεί που μπορεί να είναι. Πού πιστεύω να είναι. Τι βλέπεις. Άστρο δεν είναι.
2: Εδώ είναι.
3: Δεν ξέρω.
1: Ιόνιο μοιάζει.
2: Ιόνιο είναι λευκάδα είναι αυτό.
1: Ναι, και εγώ στον Ιδρύνε. Και δεξιά, δηλαδή λίγο στο γύρισμα.
2: Στον Ιδρύνε, ναι. Στον Ιδρύνε.
3: Τέλος πάντων. Στο φίλο θα το ανακαλύψουμε.
2: Το Γιώργο τον Κονιδάρη.
3: Δώσ' μου και χάστα να πει ένα γεια στο Βερβελέ και αν θέλει να πει κάτι για Γιακουμάκη και να φύγει ο Διονύσης μετά. Γεια στο Δωρή.
1: Τρομερός.
4: Διονύση μου, σε διώχνουνε.
2: Γεια σας, Παχταρά μου.
1: Είμαι λίγο καλύτερα ψυχολογικά από σένα τις τελευταίες μέρες με, με την τράπουλα των μεταγραφών όπως έχει κινηθεί. Σε βλέπω λίγο κινήσει κι εσύ. Να δούμε πώς θα είμαστε σε ένα μήνα, ρε φίλε. Τι να πω.
4: Κάτι γίνεται.
1: Θα παίξουν ρόλο και τα μάτσα. Θα παίξουν ρόλο και τα μάτσα.
4: Πάμε γυρίσουμε πίσω.
1: Θα δοκιμαστούμε καλοκαιριάτικα όλοι εδώ.
2: Ωραία μπάλα.
3: Θοδωρή, για πες μια τάκα για Γιακουμάκη για να διώξει τον Βερβελέ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει μέχρι τέλους σε αυτό το χαρτί. Τι? Με αναμονή.
4: Τον παίρνουμε, τον παίρνει.
3: Όχι, εσύ θα μου
1: πεις. Όχι, όχι, είπα. Ότι έχει προταθεί απλά σαν ιδέα Έλληνας και αν και εφόσον.
4: Καλά, εντάξει, είναι λογικό να προτείνεται από τους Μεξικάνους γιατί θέλουν να τον αποδεσμεύσουν με το μεγαλύτερο δυνατό αντίτιμο. Ο ΠΑΟΚ όχι ρε, έχει ό,τι ήταν να κάνει, ό,τι ήταν να πει, το έχει πει.
3: Αναμονή πλέον.
4: Θέλουμε ανανέωση, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, ναι, δανεικό. Τι νομίζω, δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ ήδη κινείται για center for με άλλα ονόματα στη λίστα του.
3: Λέπεις.
4: Δεν ξέρω αν θα φτάσει, δηλαδή μπορεί σε βάθος χρόνου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μεταγραφική περίοδος είναι.
2: Δηλαδή,
4: πιο
2: δρόμος.
4: Μετά μπορεί να μείνει, να μην έχει πάρει και να ξαναπάει στο Γιακουμάκη, δεν ξέρω.
3: Ωραία, περίμενε τώρα. Λοιπόν, αναφορά στην Έλαμπε θέλω να κάνω. Διονύση Βερβέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, παιδιά, καλή
2: συνέχεια. Γεια σου, μεγάλε.
3: Κάτσε να μας δώσει το γενικό μας. Ωραία, εδώ είναι η Έλαμπε. Δώσε μας και ένα γενικό, αν θέλεις. Η Έλαμπε είναι η χορηγός μας εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση Βερβέλα, να σας αποχαιρετήσω. Ωραία. Η Elabet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία που μας συντροφεύει κάθε μέρα 3 με 5 και είναι και σήμερα Τετάρτη εδώ μαζί μας στο back to back. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Και να δείξουμε και το δωράκι μας μια ακόμα, σε παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
3: Αυτό είναι το δώρο μας το οποίο δίνουμε σε έναν από εσάς σε λίγες μέρες από τώρα. Μην μπερδευτείτε. Μέχρι 24 του μήνα πηγαίνει αυτός ο διαγωνισμός. Πολύ πιο σύντομος δηλαδή σε σχέση με προηγούμενους γιατί ολοκληρώνουμε τις εκπομπές για αυτή τη σεζόν. Follow τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, που είναι και χορηγός εταιρεία, Αθλέτικο και Action 24, like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια.
2: Και τους τρεις.
3: Λογαριασμούς. Κερδίστε ένα iPhone 17, το οποίο βλέπετε τα χαρακτηριστικά του εδώ ή σκανάρετε κάτω αριστερά. Λοιπόν, και πάμε τώρα.
2: Θεματάκια ο αδερφός μας.
3: Έχει, ναι. Με τον Χαστά τοποθετήθηκες για το θέμα του Γιακουμάκη. Πες μου τώρα τι άλλα θέματα έχει. Αφού πω πρώτα απ' όλα για Γιαμπουσέλε, τα έχει πει ο νωρίτερα αδερφός μας ο Ηλίας Λαλιώτης, λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, ή μάλλον είχε μπει στο αεροπλάνο.
2: Έχει υπογράψει πλέον.
3: Ανακοινώθηκε.
2: Και ανακοινώθηκε ναι. 3 χρόνια του Παναθηναϊκού, 12,6 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία, 4,2 το έτος.
3: Όπως τα πω ο Ηλίας. Και στα ασπρόμαυρα ο Σάντα Μαρία. Αυτός δεν είναι ο Σάντα Μαρία. Αυτός. Είναι αυτός που λέγαμε προηγουμένως.
2: Στα σπρώμα, ο Γιαμπουσέλε και δεν είναι ο Χαστάς.
3: Και δεν είναι ο Χαστάς. Φοβερή η χθεσινή τέτοια. Βλέπετε το θέμα που υπάρχει στο αθλέτικο.gr. Φοβερή η χθεσινή φανέλα που φορούσε της Ολλανδίας. Φοβερής Χαστάς έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Είχαμε πολλά μηνύματα φανελά, να ξέρεις.
4: Για τη φανέλα αυτή,
2: πολλά μηνύματα μας πήραν και την πρεσβεία. Και ρωτάγανε για σένα.
3: Από την πρεσβεία, ε.
4: Από την πρεσβεία. Μάλιστα.
3: Μου στέλνει ένας αδερφός μου εδώ, μας παρακολουθεί στην εκπομπή συνέχεια.
4: Αγία Μαρία.
3: Και μου λέει διαρκώς για τα μέρη που βγαίνεις, για τη ζούγκλα και αυτά. Ανεβάζει κάθε μέρα story. Τα έχεις δει, έτσι.
2: Πάρε πίσω και το τέτοιο τώρα.
4: Ρε, είναι ναι, ένα παλικάρι που με βάζει συνέχεια National Geographic. Αυτός έκανε και με το Φαν Μπάστεν το Ινσταντανέ μαζί. Ναι. Εντάξει.
3: Δυνατό, ωραίος, δυνατό. Λοιπόν, Σάντα Μαρία, τον έλεγες. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτός, δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, την αλήθεια.
2: Μου θυμίζει το Σάντα Ρόσα Μαρμελάδες. Από την πρώτη μέρα που το άκουσα αυτό το όνομα.
4: Ο Σάντα Μαρία, κοίταξε, όσο έχω δει και εγώ, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Είναι ένας χαφ καλός με την μπάλα, καλή τεχνική, με πάσα προωθητικές, πάσες κάθετες καλές. Όχι τόσο καλός στο physical game. Εμπειρία, έχει 150 μάτς στο Σαμπιονά, έχει καμιά 20 στην τελευταία του σεζόν στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Αυτή ήταν η τελευταία του ομάδα, από την οποία θα μείνει ελεύθερος τις επόμενες ώρες και έτσι ο ΠΑΟΚ κατευθείαν θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία που έχει μαζί του για να τον κάνει δικό του και να τον έχει για τον επόμενο 1+1 λογικά χρόνο. Το συνένα θα μπει την ώρα των υπογραφών λογικά, σίγουρα για τον επόμενο χρόνο, τον 31χρονο Γάλλο χαφ.
3: 22 συμμετοχές, ένα γκολ, δύο ασίστ, το βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες με τη φανέλα της Βαλένθια.
4: Στη Βαλένθια, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Άρα τα ντέλα, όχι τόσο
4: σκληροτράχυλος. Στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ναι, δαντέλα, ναι. Box to box θα τον έλεγα περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν έχει τα χαρακτηριστικά σίγουρα του ΜΕΙΤΕ. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ κινείται και για έναν ακόμα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όπως επίσης κινείται και για, μάλλον είναι κοντά, όχι κινείται, σε δύο ποδοσφαιριστές, έναν για το κέντρο της άμυνας, δεν μιλάω για τον Χατζηδιάκο προφανώς,
3: τον οποίο
4: τα δεδομένα τα έχουμε αναλύσει και νομίζω ότι ναι, έναν επιπλέον, γιατί Βασίλη χρειάζεται και ένας τέταρτος αμυντικός άμεσα, δηλαδή τα δύο στόπερ ήταν προαπαιτούμενα για τον ΠΑΟΚ, άμεσα δηλαδή, να έχει τέσσερα, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, το Χατζιάκο εφόσον καταλήξει θετικά, και έναν ακόμα, να έχει τέσσερις. Ναι. Και έναν αριστερό εξτρέμ επίσης, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ, όνομα με ρωτάς, δεν υπάρχει. Αλλά έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή.
3: Με πρόλαβε ο Λιταμπούρα.
2: Με
3: ξέρει καλά πλέον.
2: Καλά.
3: Γιατί μου έχουν στείλει και μηνύματα και για ονόματα μου λένε εδώ. Για Κιζηρίδη μου γράφουν, για διάφορα ονόματα μου στέλνουν τώρα. Καταλαβαίνεις.
2: Εντύπωση που κάνει, σε κατάλαβε.
3: Με κατάλαβε. Ναι. Δεν έχει κάτι από όνομα.
4: Λοιπόν. Όχι, όνομα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει πολύ. Ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον αριστερό εξτρέμ και με το στόπερ πλην του Χατζηδιάκου, ξαναλέω. Ειδικά εκεί αριστερά, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο ΠΑΟΚ επίσης έχει άμεση ανάγκη, πέραν του Τάισον βεβαίως που ήρθε πριν λίγες μέρες και θα είναι εκεί και έδειξε κατευθείαν με το χθεσινό φιλικό ότι μπορεί να προσφέρει από την πρώτη στιγμή, αλλά θα μιλάμε για έναν αριστερό winger βασικό, έτσι, γιατί ο Τάισον θα έχει δευτερεύον ρόλο τη φετινή σεζόν. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ με τον Γιώργο Τάισον. Αυτός μπορεί να φάει τη θέση του καινούριου και να παίζει αυτός.
3: Είναι ικανός. Και αυτό δεν συνέβαινε γιατί τον γούσταρε ο Λουτσέσκου. Είναι, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι και στην ηλικία αυτή που βρίσκεται, είναι αδιανόητα καλός σωματικά αυτή τη στιγμή.
4: Ναι. Και κατευθείαν με το που μπήκε στις προπονήσεις, δηλαδή καταλάβαμε. Δηλαδή, το παιδί μια μισή προπόνηση ήθελε να μπει στο φιλικό, να βάλει τον γκολ. Δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε έχουμε τον Σάντα Μαρή, είπαμε, στα χάφ, ο οποίος θα είναι σίγουρα η επόμενη χρονικά μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Και πολύ κοντά στις επόμενες δύο, δηλαδή τον στόπερ πλην του Χατζηδιάκου, ξαναλέω, και του αριστερού εξτρέμ, θα είναι οι επόμενες άμεσες προσθήκες του ΠΑΟΚ. Για το Σάντα Μαρία να σημειώσουμε ότι γίνεται προσπάθεια να προλάβει να έρθει και εδώ, να τον δούμε και εδώ στην Ολλανδία, στο Ζαλμπόμελ. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θέλουν να κάνουν την προσπάθεια στον ΠΑΟΚ για να έχει έστω αυτές τις 2-3 προπονήσεις παραπάνω εδώ με τον Αλέσιο Λύση. Όσες παραπάνω κάνει πριν τα πρώτα επίσημα μάτς, κέρδος είναι. Όσο νωρίτερα δηλαδή ενσωματωθεί με το σύνολο του Ιταλού τεχνικού, τόσο καλύτερα. Βεβαίως υπάρχει εδώ ένα θέμα στην Ολλανδία, εδώ που βρισκόμαστε με τις κλινικές, με τις ιατρικές εξετάσεις που προφανώς πρέπει να κάνει ένας παίκτης πριν υπογράψει το συμβόλαιό του και ενσωματωθεί με την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν ιατρικό κέντρο που να κάνει αυτές τις εξετάσεις για τον Τσάλοφ και για τον Σαρή. Και για το Παυλέγκα, κάνανε 2 μέρες για να κλείσουν ραντεβού για μία μαγνητική, στην οποία ήθελαν μόνο μετρητά εκεί, εδώ δηλαδή. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο το σύστημα εδώ το ιατρικό. Ελπίζω να το ξεπεράσουν και αυτό, ούτως ώστε, ξαναλέω, Σάντα Μαρία να προλάβει, δεν ξέρω εγώ, 2 μέρες προπονήσεων εδώ στο Ζαλμπόμελ. Αν το καταφέρουν, έχει καλώς, αλλιώς από Θεσσαλονίκη θα ενσωματωθεί ο Γάλλος Χαφ.
3: Πες μου μια κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι. Τι έχεις δει, γιατί εγώ δεν έχω δει τίποτα, πρέπει να σου πω. Γιατί εκείνη την ώρα είχα γύρισμα, έχει και αγώνα εκείνη την ώρα.
4: Δεν πιστεύω να βλέπεις Αργεντινή τώρα, ρε Βάσιλη.
3: Είδα πρώτο ημίχρονο και μετά, να είμαι ειλικρινής, έκατσα και είχα γύρισμα. Είδα το υπόλοιπο, το δεύτερο ημίχρονο, μετά που πήγα σπίτι. Να τα λέω όλα. Γιατί είχα γύρισμα εκείνη την ώρα, συγγνώμη φίλε. Αλλά ΠΑΟΚ δεν είδα καθόλου.
4: Εντάξει.
3: Έχω διαβάσει τα ρεπορτάζ που έχει στείλει στο Αθλέτικο, έχω ενημερωθεί. Τι είδες εσύ, τι σου έκανε εντύπωση, θετική, εντάξει, αρνητική?
4: Κοίτα, ήταν τελείως αρκετά διαφορετικό από τα 2 προηγούμενα φιλικά, αυτό το χθεσινό με την ΑΕΚ Λάρνακας. μια ομάδα η οποία είναι σαφώς πιο έτοιμη από τους προηγούμενους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ τον ίδιο. Παίζει και αυτή προκριματικά Europa League. Έχει ένα κορμό από πέρσι, από τα προηγούμενα χρόνια, με παίκτες ηλικίας 30-30 πλάς. Έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο 25 λεπτό, μάλιστα, ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προηγήθηκε κιόλας. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το γυρίσει με μια αδιανόητη γκολάρα. Αυτή πρέπει να τη δεις, Βασίλη. Του Χατσίδη.
3: Του Χατσίδη. Δεν την είδες, το τη διάβασα, δεν την είδα.
4: Ναι, αυτή πρέπει να τη δεις. Ένα ξερό σουτ στο γάμα του τερματοφύλακα. Το γύρισε σε 2-1 και πάλι με συμμετοχή Χατσίδη και γκολ Γερεμέγεφ. Ισοφαρίστηκε και το 3-2 το έκανε, όπως είπαμε πριν, ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σχήματα πολύ πειραματικά από τον Λύση και γι' αυτό δεν είχε την απόδοση των προηγούμενων δύο φιλικών. Αλλά τώρα, χωρίς να συζητάμε τώρα για τα αποτελέσματα ή τις τρεις νίκες του ΠΑΟΚ, δείχνει ότι προχωράει, ότι ακόμα και με αυτό το ρόστερ, το οποίο, ξαναλέω, το είπαμε και χθες και το έγραψα και στο Αθλέτικο, είναι μείον 16 παίκτες μίνιμουμ. 16 παίκτες μίνιμουμ λείπουν αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ. Είναι 7 οι τραυματίες, 2 μουντιαλικοί, 6 σίγουρες μεταγραφές, αν όχι και παραπάνω. Ή 7 μεταγραφές, αν βάρουμε τις θέσεις 2 στόπερ, 2 χαφ, αριστερό εξτρέμ, 4 αριστερό μπακ, μιλάμε για μείον 16 παίκτες. Δηλαδή, αυτοί που παίζουν τώρα στον ΠΑΟΚ, το ρόστερ που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, με αυτό που θα έχει αρχές Σεπτεμβρίου, πραγματικά δεν θα έχει καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά γίνεται, ακόμα και με τους νεαρούς που υπάρχουν τώρα στην προετοιμασία και τους βασικούς και τους καλούς που έχει ο Λύση. Δείχνει εξέλιξη, αλλά προφανώς ακόμα και ο ίδιος ο Ιταλός ξέρει ότι θα γίνουν πολλές ανακατατάξεις στο έψυχο δυναμικό του. Περιμένει και αυτός με ανυπομονησία να έρθει ο Σάντα Μαρία και να έρθουν και οι επόμενοι. Τελευταίο φιλικό το Σάββατο με την Τβέντε, τελικά όχι δύο διπλό φιλικό, 2,90 λεπτά, καλύτερα για μας. Ένα θα γίνει, ένα φιλικό, 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Θα είναι το τελευταίο και το πιο δυνατό φιλικό του ΠΑΟΚ εδώ στην Ολλανδία με την Τβέντε. Κλειστό, γιατί δεν θέλουν οι τοπικές αρχές να υπάρχει κόσμος και από τις δύο ομάδες, και από την Ολλανδική και από τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι λίγο εγκρυπτό το φιλικό. Και την Κυριακή η ομάδα επιστρέφει στη βάση της, στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά θα απομένουν περίπου 10 μέρες μετά την επιστροφή της ομάδας για το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
3: Ο Στόπερ παίζει ένα από Αίγυπτο.
4: Με χρειάζεται κάτι άλλο να κλείσω.
3: Φιλιά, Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Είσαι ο πιο συμπαθητικός, λέει, ρεπόρτερ, λέει, από Θεσσαλονίκη. Διαφωνώ. Προτιμώ τον Αλέξη Αβόπουλο, το συμπαθώ πιο πολύ. Γεια σου, Θοδωρή μου, φιλιά.
2: Τι άδεια σου, Μαϊτανά, φίλε. Κάτσε, ρε, φίλε. Τι άδεια
3: σου. Ο άλλος μου δίνει μεταγραφές. Ο Χαστάς δεν μου δίνει τίποτα. Λοιπόν, να αλλάξω λίγο.
2: Έχει δώσει.
3: Τι.
2: Ο Νέαρ.
3: Ρε, δίνει, τι ξέρει.
2: Το Γερεμέγεφ.
3: Τι κρατάει κάτι φορά.
2: Μην το ζητώνει, το Γερεμέγεφ σου και δώσει.
3: Χρήστο, είσαι έτοιμο. Γεια λίγο, ρε, φίλε. Χρήστος Σάλτας μαζί μας.
2: Λοιπόν,
3: μπαίνει ο Χρήστος Σάλτας. Θα πας γύρω-γύρω, γιατί.
5: Βεβαίως. Όχι, κράτα.
3: Για να με χαιρετήσεις.
5: Γεια σας.
3: Καλώς ήρθες, φίλε.
2: Γαλιάρα.
5: Τι κάνετε.
3: Δώσε μου λίγο. Θα πάμε σε λίγο για να πούμε για τον μπάσκετ. Άκου, θέλω να μου πεις τι γίνεται στην ΑΕΚ. Μου έχει στείλει ένας θες, πώς το λένε στην Τρίπολη, μετρούπισε 15 μηνύματα για το
5: ότι
3: ο 49ος σε πλούτο στον κόσμο μπαίνει με το 10% στην ΑΕΚ. Το λέω καλά.
5: Το είπες μια χαρά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
3: Αυτό είναι, έτσι.
5: Κλείσει την εκπομπή τώρα.
3: Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό όμως σε λίγο. Λοιπόν, και έχω κι άλλα να πούμε για μπάσκετ. Αλλά θέλω να πούμε και για Παναθηναϊκό πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Έλαμπε, τη τελευταία μας αναφορά για σήμερα, η οποία είναι μαζί μας στο back-to-back 3 με 5 καθημερινά και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ελπίζω και αυτή με εμάς μας στηρίζει από το ξεκίνημα της εκπομπής back-to-back, η οποία έκλεισε
2: γιατί επιμένει ακόμα. Χρόνο. Πάνω μας.
3: Μην χτύπας την μπάλα στο μικρόφωνο, ρε. Τι.
2: Άγνωστο γιατί επιμένει ακόμα, λέω, πάνω μας.
3: Η Έλαμπετ, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Ραφαηλία, Αλεξάνδρα, έλατε να σας δω λίγο, ρε. Έλατε να σας δώσω ένα φιλάκι λίγο. Λέτε εδώ, παιδιά, συγγνώμη από το chat, συγγνώμη από τον κόσμο, αλλά ήρθαν οι κόρες από Τρίπολη να τους δώσω ένα φιλί. Ελάτε, έλα, Ραφαηλίτσα. Ελάτε. Άντε, γρήγορα. Γρήγορα γιατί έχουμε κουμπί, άντε. Πού είστε, ρε. Εντάξει, Εντάξει, πείτε στον κόσμο, γεια. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Βλέπεις τώρα, εδώ φαίνεστε, βλέπεις την τηλεόραση. Είστε αέρα. Λοιπόν, θέλει να πείτε και τίποτα, ε, στον κόσμο, ε. Γεια σας, καλή εκπομπή, να περνάτε καλά. Ε, άντε, χαιρετίστε μόνο. Εντάξει, ε, ωραία, άντε, φύγετε, μπρος.
2: Πιστεύω ότι αν φέρω και τη δικιά μου.
3: Ναι, πρέπει, οπωσδήποτε.
2: Θα μείνει όρθιο το στούντιο με τις τρεις μαζί.
3: Λοιπόν, όμορφα, αυτά. Να είναι καλά τα κοριτσάκια μου, ήρθαν τώρα από Τρίπολη, οπότε ήθελα να τα δω. Κατεβαίνει η Τζορτζίνα τρέχοντας, να σας δει τώρα, λέει. Έρχονται κι άλλοι τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε. Αν θέλετε να μας κάνετε κανένα like, θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο.
2: Πού είμαστε, ήδη,
3: εγώ έκανα τώρα μόλις.
2: Πού κολυμπάμε, εγώ έχω κάνει. Πού κολυμπάμε.
3: Είμαστε πάνω από 800, να σου πω την αλήθεια. Και έλα, δεν το είχα ζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ το chat.
2: Είναι δυνατόν να μην είμαστε over 1000. Έλα λίγο.
3: Η μεγάλη είναι ίδια με μένα, ναι. Σωστό. Μπακοπουλάκια, σωστά, ναι, ναι. Ευχαριστώ, παιδιά, για τα μηνύματα όλα. Να είστε καλά. Θέλω να πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού, φιλέ. Του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
2: Α, του ποδοσφαιρικού.
3: Ναι, για του μπασκετικού Παναθηναϊκού είπαμε νωρίτερα και για Μπουσέλε.
5: Πανακοινώθηκε.
3: Πανακοινώθηκε.
2: Είστε για support εδώ, αδερφό μα, λέω, θα πει. Θα καταρχήσει τα
3: το μπασκετικά λε. Ναι. Ναι, όχι, θα πάμε στα ποδοσφαιρικά λίγο τώρα.
2: Ό,τι θες.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι αξίζει να κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που συμβαίνουν στην προετοιμασία γενικότερα του Παναθηναϊκού, τι θα ήθελε να αναλύσουμε. Κάτι που αφήσαμε, γιατί ξέρεις είναι και έχει και συνέχεια.
2: Έχει ένα-δύο πράγματα να αναφέρουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Έτσι, ο μήνας λέει 8.
3: Εγώ αυτό που κρατάω σήμερα, αν με ρωτάς γιατί θα ξεκινούσα, είναι ότι μου έχεις πει ότι σήμερα ξεκαθαρίζει
2: βέβαια
3: για το αριστερό μπακ. Ναι. Αν θα είναι ο παίκτης της Λέστερ ή όχι.
2: Ναι, αλλά πριν πάμε στο μεταγραφικό, θα σου πω για το αγωνιστικό, γιατί και αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Σήμερα είναι 8 του μήνα, υπενθυμίζω ότι 23-15 μέρες Παναθηναϊκός. Σε δύο εβδομάδες τέτοια ώρα θα είμαστε Ουγγαρία και θα μεταφέρουμε από εκεί τα νέα λίγο πριν ξεκινήσει, μια μέρα που ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια με την Πάξη. Mm-hmm. Σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα σε όλο το πρόγραμμα της ομάδας ο Ντεφράι και είναι σημαντικό γιατί πρέπει να μπει άμεσα στο game plan του Νίστρου και για τον Ντεφράι έχει δικές αποστολές και ρόλους ο Δανός τεχνικός, οπότε πλέον είναι σε ένα mood, θα προλάβει, θα είναι κανονικά. Όπως ήταν και βασικός μας με τον Κάτρι.
3: Το πιστεύεις.
2: Τα παιχνίδια, ναι. Mm-hmm. Με την Πάξη. Που έχει επικεντρωθεί το επόμενο. Γενικά είναι ευχαριστημένος στο πώς έχει προσαρμοστεί η ομάδα και το ρόστερ πάνω σε αυτά που θέλει. Το έχει πει και στη συνέντευξη που έχει δώσει στα παιδιά σου. Είναι απεσταλμένος και έχει δημοσιεύσει λίγο νωρίτερα και ο Βασίλης Γιαννούτσος από την πλευρά του Ατλέτικο που μας εκπροσώπησε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, την εφετινή. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο στο πώς έχει ανταποκριθεί όλο το group. Το επόμενο που θέλει να δει σε αυτές τις 15 μέρες επί της ουσίας μέχρι τα παιχνίδια με την Πάξη είναι την πίεση και το pressing αυτό, το στοχευμένο, το συντονισμένο ψηλά, mm-hmm. σε μεγαλύτερη διάρκεια.
3: Ναι.
2: Το είπα απ' έξω και στο μάτς μετά το μάτς με τον Άγιαξ. Το θέλει σε μεγαλύτερα διαστήματα. Είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι εύκολο να πατήσει ένα κουμπί και από εκεί που παίζει έτσι μια ομάδα να αποκτήσει άλλη ταυτότητα μέσα σε τρεις εβδομάδες, πόσο δουλεύει ο άνθρωπος.
3: Και αυτοί οι παίκτες, φίλε, σκέψου λίγο πώς έχουν υποστεί.
2: Πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια, 8 προπονητές. Ευχαριστώ. Αυτό βεβαίως που λέει και στη συνέντευξη και ο ίδιος είναι ότι πέρα του ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Όταν ήρθε, δεν ήρθε με διάθεση να πει στην διοίκηση, στον τεχνικό διευθυντή, στον Αλαφούζο, στον Μπαλντίνη, ξέρω εγώ, ότι τι είναι αυτή εδώ πέρα, φέρε μου άλλους. Εγώ είδα, λέει, ότι υπήρχε πάρα πολύ ποιότητα ήδη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και έπρεπε να κάνουμε στοχευμένα κάποια πράγματα. Στέκομαι πάρα πολύ στην ατάκα του. Για να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει στις δύσκολες στιγμές, γιατί μια σεζόν δεν μπορεί να κερδίζει 10-11 μήνες σερί, mm-hmm. θα έρθουν και στραβές. Πρέπει στις δύσκολες στιγμές να είσαι ήρεμος. Γιατί υπάρχει μια περίοδο, δεν θα σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Γιατί θα έχεις τραυματισμούς, γιατί θα κάνεις καλά αποτελέσματα, θα είσαι άτυχος, δεν θα είσαι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να είσαι ήρεμος. Αν το κάνεις αυτό, μεγαλώνεις αυτομάτως τις δυνατότητες σου και τις πιθανότητες σου να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Έδειξε μεγάλο σεβασμό στο Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι είναι τρεις πάρα πολύ καλές ομάδες. Πρέπει να ανταγωνιστούμε. Δεν πρέπει να γυρίσουμε από αυτό το μείον 20. Ουσιαστικά τελείωσε ο Παναθηναϊκός σεζόν. Είπε επίσης, χωρίς να αποτελεί μορφή για τον Ράφα, ο Ράφα ό,τι να κάνει, μόνος του τα έχει κάνει. Σας είπα και στη συνέντευξη τύπου ότι δεν είναι normal και μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει να έχει μία νίκη στα 11 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στους ανταγωνιστές της. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε δεδομένα. Δεν υποσχέθηκε λάγους και πετραχίλια. Είπε ότι ο μήνας του μέλητος τελειώνει όταν να μιλήσουν τα έργα. Ωραίο. Σαρατάκα. Και το πιστεύει κιόλας. Έχει αναλύσει λίγο τους παίκτες.
3: Μπορούσε να το έχει πει ο Καπετανάκος αυτό.
2: Ναι, σωστό. Σωστό. Το δίνω.
5: Ο Καπετανάκος θα λέγε κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
2: Ναι, σωστό.
3: Είναι ατάκα, Καπετανάκο. Έχεις δίκιο.
2: Και το πάμε ανάποδα. Έχεις δίκιο. Και όλα από για το μήνα του μέλη του θα το ρίξω στον Τάσο.
3: Τελείωσε ο μήνας του μέλη του Τάσο παρεμπιπτόντως. Πώς έχει περάσει, εσύ που έχεις πάει.
2: Έχει περάσει ο μήνας. 30 ήταν 1η Ιουνίου ήταν ο γάμος.
5: Το θέμα δεν είναι αν έχει περάσει, αν έχει προλάβει να κάνει μήνα
2: του. Δεν έχει προλάβει να πάει πουθενά τώρα. Ο
3: άλλος έγραφε. Δύο μέρες έχει περάσει. Μέλη του έγραφε ο άλλος εδώ πέρα στο chat.
2: Δύο μέρες έχει πάει ο έργος. Τον κάνει χειμώνα Τάσο το μήνα του μέλη του. Έχει αναλύσει λίγο τις μεταγραφές, στο τι στοιχεία παίρνει από τον καθένα. Έχει στάξει μέλη για τον Ετιέν Καμαρά, λέγοντας ότι είναι ψηλός, δυνατός, πράγματα, μας δίνει στοιχεία που δεν είχαμε. Το μόνο που θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο και να τον βάλουμε, να μάθει να παίζει λίγο πιο στρωτά και κάθετα, όταν θα πρέπει να παίξει κάθετα, να ξέρει πότε να παίξει κάθετα με την, να βγάλει την ομάδα μπροστά. Mm-hmm. Αλλά είναι παίχτης, θεωρεί ότι μπορεί να του κάνει διαφορά. Εξήγησε γιατί πήρε τον Ινιάκη Πένια, γιατί θεωρεί ότι είναι κομβικό ο τερματοφύλακας να συμμετέχει στο build-up και να μεταδίδει ηρεμία. Γιατί είναι βασικό για μένα, είναι το νούμερο ένα σε μια ομάδα. Πρέπει ο τερματοφύλακας να μεταδίδει ηρεμία και να, λιγότερο στρες στην υπόλοιπη ομάδα. Και αυτό θα συμβαίνει όταν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ξέρει μπάλα μελκινός. Mm-hmm. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχει πει πάρα πολλά. Δεν έχει τόσο ονόματα να πει ότι θα πάρει να πάρουν, ούτε καν για
3: το σημαντικότερο συστατικό ποιο είναι για να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Όταν θα υπάρξει μια περίοδος δεν θα είναι τόσο καλή, θα είναι στραβή, θα έχει ατυχίες, τραυματισμούς, αρνητικά αποτελέσματα, να είσαι ήρεμος. Να μείνει η ομάδα και όλος ο οργανισμός να είναι ήρεμος. Και
3: όπως
2: μέσα
3: συνέβη
2: εδώ,
3: με την ΑΕΚ, συγγνώμη σε διακόπτω, τον Οκτώβριο πέρσι.
2: Ακριβώς. Όταν δηλαδή θα έρθει και μια περίοδος δεν σας είσαι καλά, ρε παιδί, που θα κάνω. Εκεί πρέπει να μιλήσει με ηρεμία όλος ο οργανισμός. Και από πάνω μέχρι κάτω.
5: Δεν έχει παράδοση ο Παναθηναϊκός σε αυτό, βέβαια.
2: Ιδιαίτερη όχι. Δηλαδή, σε πολλοί στραβές, εγώ εντάξει.
3: Το θεωρείτε παράλογο, ρε παιδιά.
2: Όχι.
3: Όταν έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
2: Και πριν τα
3: 16
2: έχει
3: Βασίλη.
2: Και στη σεζόν.
5: Μέχρι ένα σημείο, όχι, δεν είναι παράλογο.
2: 16 έφτασε τώρα. Προηγούμενα χρόνια και πάλι δεν το έχει αυτό. Το είχε ω ένα βαθμό με τον Ιβάν. Όπου όντω την πρώτη σεζόν του Ιβάν Παναθηναϊκός, υπενθυμίζω, το Φλεβάρι είχε 10 ήττες. Εκεί λειτουργήσε με ηρεμία, γιατί κάτι βλέπαμε όλοι. Και το απορρόφησε μετά και το καρπόθηκε και πήρε το κύπελλο. Την επόμενη σεζόν το έχασε πως το έχασε. Τώρα μην αναλύουμε πάλι κουβέντα, γιατί θα αρχίσει το τσάτ να αργιάζει και να ρίχνει διάφορα. Μόνο αυτή την περίοδο μπορώ να θυμηθώ, τα τελευταία 15 χρόνια. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Η ουσία πάντως είναι ότι έχει κάνει μια καλή κίνηση. Και εγώ ξαναλέω και θα λέω πάντα σε όλη τη σεζόν που έχει ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό, ό,τι παίχτες και να έρθουν, και θα συζητήσουμε λίγο τα μεταγραφικά. Κάτω η μπάλα και αφήστε τους να δουλέψουν. Τίποτε άλλο. Γιατί φαίνεται ότι δουλεύει καλά. Τίποτε άλλο.
5: Και ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει και από μείον 20, επειδή το ανέφερες πριν. Δεν ξεκινάει από μείον 20. Και είναι και λάθος κιόλας να σκεφτεί ο κόσμος ότι ξεκινά από το περσινό μείον 20. Δεν έχει να καλύψει κανένα gap τώρα.
2: Έχεις όμως.
5: Ναι, έχει χτίσει μια καλή βάση.
2: Έχεις μια βάση, το οποίο παραλίγο να στην τορπιλήσει ο προηγούμενος προπονητής, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να αλλάξει πολλά, ήδη αλλάζει πολλά, ήδη αλλάζει πρόσωπα. Δηλαδή, το Γιάνκουσιτς που πέρσι είχε θαυτεί στα Τάρταρα, θα είναι βασικός φέτος. Γιατί πρέπει να, όχι χατηρικά, γιατί έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά με βάση τον game plan του Νίστρουπ να γίνει βασικός.
3: Αυτό που λέει ο Χρήστος πάντως, να το εξηγήσουμε, έχει ένα ενδιαφέρον όπως το θέτεις. Ναι, δεν είναι μείον 20, αλλά πρέπει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της ομάδας που την οδήγησαν στο μείον 20 πέρσι.
2: Το είπε και ο ίδιος ότι καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουμε πλήρως τη δομή, την αγωνιστική, τη φιλοσοφία, την ταυτότητα, τα πάντα έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά οι παίκτες. Αυτό θα γίνει με τον χρόνο. Βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτό με νοιάζει εμένα τα αποτελέσματα και όλους πρέπει να μας νοιάζουν τα αποτελέσματα, γιατί από αυτά θα ζήσει η ομάδα. Είπε επίσης πάρα πολύ ωραία τάκα του ότι εδώ ήρθα και βρήκα πολύ καλούς επαγγελματίες.
3: Okay.
2: Δηλαδή, το ιατρικό team, φύζιο, δεξιά, αριστερά, όσοι απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και χαίρομαι γιατί και εμείς δεν ήρθαμε με τη διάθεση ότι είμαστε οι 5-6 Δανείοι. Και εμείς κάνουμε κουμάντο και δεν σας βλέπουμε τους άλλους. Αλλά θέλουμε τα δικά μας προτερήματα που έχουμε στη δουλειά μας να τα προσαρμόσουμε μαζί με τους υπόλοιπους και να φτιάξουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, λέει, θα φύγουμε σε δύο μήνες. Μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, αν δεν το κάνω και ζω εγώ στη δικιά μου φούσκα, σου λέει σε δύο μήνες φυλάκια.
3: Το έχει πιάσει τι γίνεται εδώ.
5: Σαν να έχει καταλάβει με το καλημέρα που βρίσκεται.
2: Μα σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω. Πρέπει να. Όντως πρέπει να φτιαχτεί κάτι πολύ ενιαίο, τέλος πάντων, με όλο αυτό που θα βρούμε εδώ πέρα. Γενικά, εγώ λέω ότι είναι μεγάλη σε έκταση συνέντευξη, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι η πρώτη του, το πρώτο για τη συνέντευξη που δεν ήταν τόσο ενδεικτική. Είναι, επειδή έχει δει και προπονήσει τώρα τριών εβδομάδων, είναι το πρώτο αποτύπωμά του πάνω σε αυτά που βρήκε, σε αυτά που θέλει να κάνει. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Όσοι δεν έχουν μπει, μάλιστα, προτείνω να μπουν στο Ατλέτικο στην συνέντευξη του Νίστο, να την δουν πολύ πιο αναλυτικά.
3: Και αυτό μου αρέσει. Ανέλησε τι περιμένει από τα μεταγραφικά αποκτήματα, ναι, τα πρώτα τουλάχιστον.
2: Τώρα στον Τέρ έχει πει καλά λόγια, ότι θα του κάνει αυτό που θέλει στη μεσοεπιθετικά. Για τον Ντεφράι, εντάξει, είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Για τον Ντεφράι, για αυτό πόσο σημαντικό είναι να μπει και στο game plan που από σήμερα.
3: Δώσε μου την μπάλα.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάνεις πολύ θόρυβο, ρε φίλε. Παρέχεστο.
2: Πάλι παράπονα εισπράττω.
3: Τι να κάνω.
2: Ναι, αλλά ήμουν πολύ πιο έτσι άνετος με την μπάλα τώρα στα πόδια, στα χέρια.
3: Τώρα τι έγινε.
2: Τώρα
3: κολλώσαμε.

0: τα δεδομένα. Στο... Θέλω να μου πεις τι υπάρχει άλλο.
1: Δεν σου είπα τίποτα για το αριστερό μπακ, δεν προλάβαμε.
0: Είπες μόνο ότι είναι μέρα κρίσης σήμερα,
1: είναι
0: ίσως.
1: Είναι μέρα που περιμένουμε από τους Κριστιανσονέους.
0: Ναι.
1: Από το Σόι από εκεί πέρα. Από το,
0: αυτοί πιέζουν, σάλισσας με ένα κογιώτα.
1: Σάλισσας με ένα κογιώτα πιέζουν για ακόμη μια φορά τη Λέστερ. Δεν νομίζω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ. Είναι, γενικά περιμένουμε από ώρα σε ώρα εξέλιξη. Αν δείξει διάθεση για να αλλάξει το στάτους της μεταγραφής η Λέστερ, ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα. Ιδάλλως, εγώ βλέπω ότι μέχρι την Παρασκευή, αν δεν γίνει, ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει άλλο μπακ.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Για έναν Κάρλος Ροντρίγκες που μου στέλνει εδώ πέρα 2-3 παιδιά.
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Όχι, έτσι.
1: Δεν ωραία. Ξέρω κάτι.
0: Αν υπάρχει κάτι, θα μου πεις.
1: Ξέρω ότι επίσης γίνεται παιχνίδι, κυρίως από τους ατζέντες, αλλά θα το δούμε και τις επόμενες μέρες με τον το Στόπερ, με τον Βαντρόχελεν. Βλέπω εκεί, να ξέρεις, του δίνω πιο μεγάλη για την ώρα. Και στο τέτοιο μπορεί να έχει
0: πιθανότητες να έρθει.
1: Να γίνει μεταστροφή, να στρίψει το βελάκι, να φύγει και να πάει το βελάκι τώρα προς το... Ελάτε να τα βρούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και στη Λέστερ, εγώ δεν το αποκλείω, γιατί είναι τρομακτική η πίεση που ασκείται. Αλλά επειδή τη Λέστερ την έχουν ακόμα οι Ιταλιανοί, οι οποίοι είναι και λίγο περίεργες διαπραγματεύσεις τους, και όλο το κογκλάβιο εκεί πέρα που αποφασίζει είναι ταϊλανδικό γκρουπ, που έχει και την ομάδα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια δυσκολία.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
1: Και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, το από χτες σας το είπα και αυτό, έχει μπει και ο Μπαλντίνι. Μαζί με τον Κοτσόλη στην κουβέντα, γιατί ο Μπαλντίνι έχει τα περάσματά του στην Αγγλία. Θα δούμε. Όπως και να έχει τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε πλήρη εικόνα για θέμα του αριστερού μπακ.
0: Μηνυματάρα, Ινδιάνοι, τι γίνανε, Κωστή, τους φάγανε τα κογιότ. Ωραία η σύνδεση του φίλου που μας παρακολουθεί από αρκετά
1: Ινδιάνοι παλιά. Ινδιάνοι φάγανε τα κογιότ.
0: Ινδιάνοι φάγανε τα κογιότ. Οκ.
2: Σαββόπουλος που είναι. Σομπρερό.
0: Σαββόπουλος που είναι.
1: Μια σπίρα με σπουργίτια.
0: Λοιπόν.
1: Έλα ρε γιατρέ. Γίγαντα γιατρέ.
0: Πάσω με ένα κοντινό του ρε Γιάννη, σε παρακαλώ. Ένα κοντινό σε παρακαλώ του κύριου Σαββόπουλου να δω την μπλούζα θέλω ρε φίλε. Πάρτε και το σούπερ. Εντάξει, εντάξει. Είναι σε άλλο επίπεδο άνθρωπος έτσι.
1: Δεν σας βλέπει. Στιλιστικά δεν σας βλέπει, δεν βλέπει κανένα σας.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας εξαιρετικός DJ, ο κύριος Σαββόπουλος, και γι' αυτό το λόγο έτσι. Και αυτή η μπλούζα για να ξέρετε.
1: Έτσι, κοσταρά μου.
0: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Μην κουνάς τα πόδια, χέρια, δεν ξέρω κάτι κάνεις εκεί και κουνιέται όλη η εικόνα. Εσύ το κάνεις αυτό, να ξέρεις.
3: Okay, ναι.
0: Είναι νομίζω το μοναδικό λάθος που έχεις κάνει στη ζωή σου τα τελευταία 15-20 χρόνια τουλάχιστον που γνωρίζω.
3: Είναι οπότε. Σχετικά, ναι, είμαι.
0: Ήθελα...
3: Ουδής άσφαλτος.
0: Ουδής άσφαλτος, εντάξει. Μια φορά το χρόνο να κάνεις και σε ένα λάθος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα για τα τουάρι, αφού πρώτα απ' όλα. Υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός από eFood. Και θέλω αυτό να δείξουμε ως κάρτα για να δούμε με ποιο τρόπο συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό εδώ. Giveaway Ιουλίου, παρακαλώ. Ένα eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο τρόπος είναι γνωστός. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και 24 του μήνα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εκπομπής Back to Back για αυτό το καλοκαίρι, μέχρι να επανέλθουμε. Δεν θα πιάσει φθινόπωρο, μην φοβάστε. 17 Αυγούστου θα είμαστε πίσω. Τελευταία μέρα λοιπόν των εκπομπών, η τελευταία εκπομπή, η Μαριάννα θα είναι εδώ για να δώσει σε εσάς και αυτό το δώρο. Οπότε...
1: Δεν πρέπει τελευταία εκπομπή να βγει όπως έκανε παλιά με Νεγάκι από ένα τέτοιο ρε φίλε.
0: Τι να βγει, από πού?
1: Να βγούμε από ένα ξενοδοχείο κάτω.
0: Εμείς.
1: Δίπλα σε μια πισίνα. Η εκπομπή εκεί να βγούμε. Δηλαδή δεν είπανε παραγωγή.
0: Ταβέρνα.
1: Πώς το έκανε. Ταβέρνα. Όχι, εγώ θέλω κάτι τέτοιο. Θέλω κάτι στο Λαγονίσι.
2: Ο Στέφανος Σαρντίνης.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν τα αξίζουμε εμείς αυτό. Μια εκπομπή, τι ζήτησα.
0: Έχει απαιτήσεις. Τα κάνει και Μενεγάκη πριν από τόσα χρόνια.
1: Και βέβαια. Και εμείς και παρουσιάση... εκπομπή δεν έχει γίνει ποτέ, ρε φίλε. Τέτοια.
2: Θα κάνει και παρουσίαση νηφικών.
1: Ό,τι θες θα κάνουμε. Ο Ντατσόπουλος... Θα βγάλω εγώ το βερβελέ με σμόκι να το βγάλω.
0: Ο Ντατσόπουλος το κόψε. Έχει έξοδα πολλά, λέει.
1: Έχει έξοδα, κύριε Γιάννη.
0: Έχει εμπειρία. Γιάννη, έχει βγάλει. Έχει μεγάλο φαν, λέει. Έχει βγάλει ποτέ εκπομπή από τέτοια κατάσταση, από πισίνα. Με Μενεγάκι, μοντέλα και τέτοια. Έχεις βγάλει. Πρωινό καφέ, λέει.
2: Τριλικές εποχές.
1: Τριλικές
2: εποχές.
0: Φίλε, θέλω να δω τι δεν έχει κάνει ο
1: Ντατσόπουλος. Μέχρι οι πιτσιρικάδες τότε βλέπαμε πρωινό καφέ για πολλούς λόγους.
2: Μέχρι και σε μπουζούγια κάνανε. Μέχρι και σε μπουζούγια κάνανε.
1: Για πολλούς λόγους βλέπαμε πρωινό καφέ.
0: Πριν αρχίσει να χλιμιντρίζει ο Κώστας μας, θα συνεχίσω γιατί είναι και τα κορίτσια έξω οι κόρες μου. Οπότε...
1: Είμαι τίποτα, είμαι απόλυτα σεβαστικός.
0: Προχωράω. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, αποσυντονίστηκα. Ναι, λέγαμε για τα τουάρι και θα πάμε στα ποδοσφαιρικά δρόμενα τουάρι. Σε λίγο, υπενθυμίζω, θα έχω Χρήστο Τσάλτα για τα μπασκετικά, τα θέματά μας. Εννοείται θα έχω και Ειρήνη Φράσκου από Θεσσαλονίκη για να μας πει και εκεί τι συμβαίνει. Αλλά πριν την μπασκετική μας αυτή ενότητα, Ας ξεκινήσουμε με

0: του Άρη. Αδερφέ μου, για λέγε.
1: Καταρχάς να απαντήσω λίγο, γιατί βλέπω δράτω την ευκαιρία να μείνω εδώ κοντά σε Μάγνουσον, λέει ο Άρης και τα λοιπά. Και ακούγεται παντού για Σιώπη. Να τα πάρω λίγο ένα-ένα.
0: Φυσικά. Λοιπόν, θα σε ρωτούσα έτσι κι αλλιώς για... και για Μάγνουσον, όπως σε ρώτησα και χθες, και για Σιώπη.
1: Λοιπόν, για τον Μάγνουσον δεν έχω κάποια εξέλιξη. Όπως το αφήσαμε χθες, το βρίσκουμε και σήμερα. Ο παίκτης έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει ολοκληρώσει τις διακοπές του. Θέλει μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτου αργότερο, να έχει αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του. Η πρώτη πρόταση του Άρη δεν είναι στα μέτρα του. Περιμένει κάτι καλύτερο. Ο Άρης επικοινώνησε εκ νέου μαζί του και του ζήτησε να περιμένει λίγο, διότι θα του καταθέσει, όπως λέει, μια βελτιωμένη πρόταση. Βλέπω μια τάση του παίκτη να θέλει να κλείσει στον Άρη και να παραμείνει στην Ελλάδα.
2: Θέλει να μείνει Ελλάδα, αλήθεια.
1: Ναι. Δηλαδή, ειδικά αν τα... έχει προτάσεις και από ίδια έχει αρχίσει να του κάνουν κρούσεις και από Σαουδική Αραβία και από Κατάρ και από Ντουμπάι. Έχω την αίσθηση όμως και θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα και για οικογενειακούς λόγους. Επειδή έχει δύο μικρά παιδιά, η Θεσσαλονίκη πληρεί τις προϋποθέσεις, έχει διεθνή σχολεία που μπορεί να φοιτήσουν τα παιδιά του. Τα επιλέγουν συνήθως οι ξένοι ποδοσφαιριστές. Είναι ένα σύν.
2: Είναι μπακόπλος ο Μάγνουσον, έχει δύο κόρες κι αυτός.
1: Ναι.
3: Μπακόπουλος κάνει περισσότερα από δαράκια.
0: Τι πώς το πες?
3: Κάνει περισσότερα από δαράκια ο Μπακόπουλος.
0: Πώς βρήκε άκρη πέρσι στη Λιβαδιά ο Μάγνουσον? Για το θέμα που λες τώρα, έτσι, γιατί όλα παίζουν ρόλο αυτά, συμφωνώ μαζί σου.
1: Το δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, γι' αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή το ρώτησε, εδώ υπάρχουν πλήστα όσα διεθνή σχολεία, δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι επειδή αν τα λεφτά δηλαδή που έχει από μια ομάδα στο εξωτερικό είναι ίδια πάνω κάτω με τα λεφτά, με την προσφορά που θα του κάνει ο Άρης, νομίζω ότι θα προτιμήσει να μείνει στην Ελλάδα και να παίξει στον Άρη. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm. Ο Άρης θα ήθελε να κλείσει τουλάχιστον τον έναν από τους δύο στόπερ που ψάχνει και δει τον αριστερό πόδαρο, όπως είναι ο Μάγνουσον, ένα παίκτη που γνωρίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα, έμπειρο και μια προσωπικότητα και στα αποδυτήρια. Από ό,τι μαθαίνω, έχει αυτές τις τάσεις ο Μάγνουσον. Και νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή μέχρι την τελευταία μας εκπομπή, ίσως έχουμε και την οριστική εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική για το Μάγνουσον.
0: Που δεν θα είναι τώρα, ο μοναδικός.
1: Ναι, όχι, γιατί ο Άρης του Φαμπιάνου έχει αυτή τη στιγμή μόνο. Δεν έχει κάποιον άλλο. Ετοιμοπόλεμο, δηλαδή, αν τώρα αύριο το πρωί ο Άρης έπαιζε ένα φιλικό παιχνίδι, θα έπρεπε να παίξει ο Φαμπιάνου με τους πιτσιρικάδες που έχουν ανέβει από σήμερα στην Τολεμαϊρά. Τον Γκάντσι, τον Σιταρά, τα παιδιά δηλαδή από την ΚΑΒΑ 19. Άρα θα χρειαστεί σίγουρα δύο έτοιμες λύσεις. Ένα αριστερό πόδι και ένα δεξί για το κέντρο της άμυνας. Τώρα για το Σιώπη. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Σιώπης κάποια στιγμή στον Άρη θα πήξει. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι φέτος ή αν θα είναι την επόμενη σεζόν. Ο Άρης επίσημη πρόταση στο Σιώπη, δηλαδή να έχει η πλευρά του Σιώπη μία πρόταση από τον Άρη στα χέρια που δεν έχει ακόμη, για να ξέρει πάνω κάτω σε τι λεφτά μπορεί να κινηθεί ο Άρης. Ξέρει βέβαια σίγουρα ότι τα λεφτά που παίρνει από τον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να τα βρει σε καμία περίπτωση. Ξέρω επίσης ότι εκπνέει αυτές τις μέρες μια προθεσμία άτυπη για την επέκταση του Παναθηναϊκού, γι' αυτό λέω άτυπη προθεσμία, που έχει από δύο ομάδες στην Championship. Η μία μάλιστα είναι πάρα πολύ καλή πρόταση που έχει στα χέρια του, αλλά πρέπει να απαντήσει αυτή την εβδομάδα για το αν συμφωνεί ή όχι. Έχει επίσης 2-3 κρούσεις από την Τουρκία, γιατί εκεί έπαιξε πολλά χρόνια, του ξέρουν επίσης πάρα πολύ καλά, με χρήματα τα οποία προφανώς είναι καλύτερα από αυτά που θα του προσφέρει ο Άρης. Από την άλλη όμως, συναισθηματικά και οικογενειακά, ίσως επιλέξει, αν αποφασίσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό, να μείνει στην Ελλάδα, και τότε ο Άρης έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα να τον αποκτήσει, ειδικά αν του κάνει μια πρόταση η οποία θα πληρεί τα οικονομικά χέρια. Δεν λέω φυσικά στα χρήματα του Παναθηναϊκού, αλλά ένα νούμερο που θα αντιπροσωπεύει και την αξία του και θα δείξει ότι ο Άρης τον εκτιμάει, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και αυτό το ζήτημα πιστεύω δεν θα καθυστερήσει πολύ να ξεκαθαρίσει, διότι και ο Σιώπης κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ή θα συνεχίσει κάπου αλλού στην καριέρα του, έχοντας αυτές τις επιλογές που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Πτολεμαϊδα ο Άρης, σωστά τα λέω.
1: Ναι, έφυγε σήμερα το πρωί, ναι, είναι ήδη εκεί.
0: Okay. Και το άλλο, το πολύ σπουδαίο φιλικό, ρε φίλε, που 12 Αυγούστου θα βλέπουμε εμείς τον τελικό του Super Cup, αλλά έχει και ματσάρα ο Άρης, έτσι, με την Νάπολη.
1: Πριν πάμε λίγο σε αυτό, λίγο να πω ότι ανέβηκε σήμερα, εδώ ας μείνουμε λίγο ένα λεπτό, γιατί πολλές φορές μιλάμε για τα νεαρά παιδιά, τους Έλληνες, τα τμήματα των υποδομών. Σήμερα στην προετοιμασία ανέβηκε ένα παιδί, το οποίο έκλεισε πριν από λίγο τα 15 του χρόνια. Είναι γεννημένο το 2011. Είναι ο Μενέλαος ο Ζήτρος. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο hot project του Άρη στις υποδομές του. Ηλικιακά είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή και πανελλαδικά νομίζω, μέλος και της εθνικής ομάδας κάτω το 15. Ένα παιδί το οποίο είναι γύρω στο 1,80, παίζει center four με εντυπωσιακά σωματικά προσόντα για την ηλικία του δηλαδή. Και ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή οι ειδικοί που το έχουν παρακολουθήσει λένε ότι έχει τρομερά περιθώρια εξέλιξης. Και γι' αυτό ο Άρης και εδώ, επειδή πολλές φορές τον περνάμε μία πριν ο Μπορδέλα τον το Ρέγγες, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι επειδή παρακολούθησε πέρσι όλα τα μάτια της ΚΑΠΑ 10, θα μου πεις γιατί έπαιζε ο γιος του εκεί. Οκ, okay. Να το ακούσω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον έχει εικόνα για το παιδί αυτό. Παρότι είναι 15 χρονών, έπεσε στην ΚΑΠΑ 19 πέρσι. Έγινε ο νεότερος σκόρερ σε επίπεδο ΚΑΠΑ 19 στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει από όλα αυτά. Το ότι εσύ που είσαι φιδωλός συνήθως, πλέξε ένα εγκόμιο για ένα 15χρονο, το οποίο πραγματικά προφανώς δείχνει...
1: Έχει τύχει να μιλήσω, Βασίλη, με όλους τους... Ναι, με ανθρώπους που τον έχουν παρακολουθήσει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Το ότι επέλεξε τον Άρη, αυτό είναι κάτι και είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι δυνητικά ένα πολύ μεγάλο κέρδος για τον Άρη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης πρέπει σε αυτό το παιδί, πιστεύω, να επενδύσει. Θα μου πεις είναι μόνο 15 ετών, αλλά και μόνο που το πήρε στην προετοιμασία και μόνο που θα τον έχει εκεί με τους μεγάλους ο Γρηγορίου και θα προπονείται, είναι κέρδος για αυτό το παιδί. Ας συγκρατήσουμε το όνομά του. Μενέλα,
0: 1,85 όπως μου γράφουν εδώ, ψηλός και τέτοια.
1: 1,81 είναι. 1,81. Κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα. Άρα προφανώς θα ψηλός και άλλο.
2: Παναγία μου.
0: Ναι.
2: Κατάθλιψη.
0: Τον έπιασαν τεπαρξιακά το μη δίνει σημασία, Αλέξη μου, τον Κώστα μας. Τι έλεγες, σε διέκοψε.
1: Εντάξει, θα ψηλώσει και άλλο παιδιά. Είναι 15 χρόνια. Τώρα τα κλείσει τα 15.
3: Προλαβαίνει λοιπόν. Να και μπάσκετ.
0: Μπορεί. Στην ΑΕΚ ή στον Άρη τώρα στον που μαζεύει Άρη. Κόσμο εκεί πέρα.
3: Και Άρη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Λοιπόν, Άλεξ, κάτι άλλο φοβερό υπάρχει για ανάλυση ή να πάμε από αύριο.
1: Όχι, απλά και πολύ σωστά είπε το 12 Αυγούστου και ένα πολύ σπουδαίο φιλικό Άρης με την Νάπολη. Θα γίνει στο Καστέλ Ντε Σάγκρο στην Ιταλία. Μετά θα είναι η πρόβα ουσιαστικά τζενεράλε για τον Άρη εν ώψη κυπέλου, για το κύπελο. Για τις ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, ξεκινάει λίγες μέρες νωρίτερα από την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Αν δεν τα δείξει κάποιος, εδώ στο Αθλέτικο είμαστε διαθέσιμοι. Φιλιά, τα λέμε, Άλεξ, γεια.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σου, Άλεξ.
0: Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό, πριν πάμε σε όλα τα μπασκετικά μας νέα, ένα μάζεμα εδώ που έχει κάνει ωραίο ο Χρήστος, ο οποίος έχει κάτσει εδώ και ώρα μαζί μας, αλλά θα συνδεθούμε και με την Ειρήνη Φράσκο από Θεσσαλονίκη. Εμείς θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Παραμένουμε στο YouTube του Αθλέτικο.

πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
2: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
3: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
2: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
4: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αναλύουμε την διοικητική εμπλοκή του Αντρέα Πινιατάρο και μας έλεγες με ορίζοντα
1: το NBA Europe, mm-hmm. το οποίο θα κάνει τζάμπολ τώρα το φθινόπωρο του 2027 και όπως ανακοινώθηκε και σήμερα στην κλήρωση του BCL στην Γενέβη, στην Ελβετία. Οι δύο πρώτες ομάδες, οι ομάδες που θα παίξουν δηλαδή στο μεγάλο τελικό της, του Final Four, θα έχουν θέση στο NBA Europe της νέας σεζόν, που σημαίνει δηλαδή ότι αν ξεκίναγε φέτος και η ΑΕΚ που έπαιξε πέρυσι στον τελικό με τη Ρήτας, θα είχε θέση στο NBA Europe αν ξεκίναγε τώρα. Mm-hmm. Άρα η ΑΕΚ πρέπει να, αν δεν πάρει το license, πρέπει να πάει τελικό στο Final Four για να παίξει στο NBA Europe.
0: Κατανοητό. Κάτι άλλο φοβερό, Νόλεϊ, μου γράφεις μόνο εδώ, αυτό πες μόνο για να πω στην ειρήνη θέλω.
1: Βεβαίως. Είναι μια υπόθεση που ουσιαστικά έχει τελειώσει, υπάρχει mm-hmm. συμφωνία, είναι μια μεταγραφή την οποία αποκάλυψε το athletico.gr. Η συμφωνία της ΑΕΚ με το Landers Nolley για την ερχόμενη σεζόν. Το έχει επιβεβαιώσει και η ΚΑΕ ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. 26 χρονών guard forward, ύψους 2-1, ο οποίος είχε μια καταπληκτική σεζόν στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Με την Ανσή είχε 19,5 πόντους και έρχεται τώρα να ενισχύσει την ΑΕΚ.
0: Τώρα το θέτω σωστά εδώ. Πόσο τελικό στο EuroCup στέλνει η EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ, Ειρήνη.
2: Ναι, όπως έγινε γνωστό χθες, αυτό που αλλάζει από την επόμενη σεζόν στο EuroCup είναι ότι πλέον οι δύο φιναλίστ παίρνουν το εισιτήριο για την EuroLeague. Mm-hmm. Ενώ μέχρι πέρσι μόνο ο κάτοχος του τροπέου πήγαινε στην EuroLeague, πλέον αυτό αλλάζει, οπότε δύο ομάδες έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στη EuroLeague, κάτι που όπως καταλαβαίνετε διαφέρει πάρα πολύ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και οι δύο σύλλογοι έχουν δηλώσει ότι στόχος τους είναι να αγωνιστούν κάποια στιγμή στη EuroLeague. Αυτός είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Βέβαια, γνωστό έγινε ότι για τα νέα franchise θα αξιολογούνται από ένα σύνολο πραγμάτων. Και από την αγωνιστική εικόνα των κλαμπ, αλλά και από το οικονομικό στάτους, την οικονομική σταθερότητα, τη φύλαθλη βάση, το γήπεδο. Ένα σύνολο πραγμάτων, τα οποία βέβαια ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι τα πληρούν. Mm-hmm. Οπότε, αν καταφέρουν να πάνε καλά τη φετινή χρονιά...
0: Αγωνιστικά, θα βρεθούν εκεί.
2: Κατανοητό. Ναι, συγκεντρώνουν ακόμα περισσότερες πιθανότητες.
0: Δεν θέλω να μου πεις για τη δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ ή τον ισορροπημένο όμιλο του Άρη. Άλλωστε, το Athletico.gr γι' αυτό υπάρχει, για να διαβάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία mm-hmm. στην εκπομπή, για έστω και αυτή την ολιγόλεπτη. Έχεις κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω εδώ. Οπότε, στα αφήνω για να διαβάσεις στο chat. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στο 90, ρε φίλε, γιατί μου στέλνουν αρκετά μηνύματα. Με το γήπεδο, τι γίνεται.
3: Ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη.
0: Κατάλαβε τι λέω τώρα. Έτσι,
3: κατάλαβα.
0: Η παραχώρηση για τον Ολυμπιακό κλπ.
3: Ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη. Μίλησε.
0: Αυτά που είχε πει την προηγούμενη
3: ναι,
0: φορά.
3: Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε το ραντεβού. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ταύτιση απόψεων ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Στα θέλω τη ΑΕΚ και σε αυτά που μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακό για να πάρει.
0: Αυτό μεταφράζεται στο οικονομικό κομμάτι, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και από εκεί και πέρα μένει να φανεί και αν θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο Ολυμπιακό και για το πρωτάθλημα ή μόνο για την Ευρωλίγκα. Και η γνώμη δική μου, αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα το χρησιμοποιήσει το γήπεδο, αν το πάρει, για όλη τη σεζόν, όχι για 3-4 μήνες.
0: Ευχαριστώ, Χριστό. Ευχαριστώ και εσένα, Κώστα μου, και τα λέμε και αύριο εμείς από κοντά. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρέα που μας κάνατε σήμερα, εδώ στο chat, αλλά και στο Action 24 όσον αφορά την τηλεόραση. Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι, γύρω στις 3.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Απέσιος εταίρος η Ισπανία, διακόπτουμε τις εμπορικές σχέσεις. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν F-35. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για Γρυλανδία, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Όλο το παρασκήνιο απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Αντιδράσεις από τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Influencer στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Στόχος να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γνωστή influencer για αδήλωτα έσοδα από αναρτήσεις. Πώς γίνονται πλέον οι έλεγχοι? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης, προστατευμένο από τα Λευκά Όρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους ενετούς, μιας και που οι ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστεί στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθυμνο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το νοτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βογκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μια όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερο μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη μας στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για, σε μένα, ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο. Με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γραμμές. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έμπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στον πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη. Το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο. Πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα, πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρω τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές, γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το Ανοχώρι και το Κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί, είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Φορέσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οκ. Πάμε. Το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε, να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Και τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο, να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
15: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
16: Θάλασσες θα φτιάξω.
14: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
18: Κουν-τσαν νο ημότο δαιο. Μιράι, τσαν δαιο.
19: Ζουμπάρι, σιτό δες.
20: Ανάτα γα γιατί κείτε καρα το ημόνο, ματάζι βα δόντον σύμινι οι αραρε.
21: Ο νίτσαν. Μοσκάστε, Μιράι-τσαν.
17: Μιράι, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
22: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
23: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
23: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
17: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
22: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
17: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
22: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Απέσιος εταίρος η Ισπανία, διακόπτουμε τις εμπορικές σχέσεις. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν F-35. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για Γρυλανδία, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Όλο το παρασκήνιο απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θέμα Κάζους Μπέλι. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Αντιδράσεις από τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Influencer στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Στόχος να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γνωστή influencer για αδήλωτα έσοδα από αναρτήσεις. Πώς γίνονται πλέον οι έλεγχοι? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στη μάχη του Εσκίσεχήρ στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Όμως, τα λάθη που ακολούθησαν και οι πολιτικές αστοχίες οδήγησαν σε μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της χώρας μας, την Μικρασιατική Καταστροφή. Σαν σήμερα το 1965, ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας, Κωνσταντίνος, αποστέλει επιστολή στον λαοφιλή πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αυτή ήταν η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα που τελικά οδήγησε στην παραίτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και κατέληξε στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1967 φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Vivian Leigh σε ηλικία 54 χρόνων, από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του Hollywood, ξεχωρίζοντας με την εύθραυστη ομορφιά της. Πήρε βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο της Scarlett O'Hara στην πολυβραβευμένη ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» το 1939. Το 1951 τιμήθηκε με ένα δεύτερο Όσκαρ για την ερμηνεία της Blanche DuBois στο φιλμ «Λεωφορείο ο Πόθος». Διακρίθηκε επίσης στο θέατρο, ερμηνεύοντας σπουδαίους ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ήταν παντρεμένη με τον κορυφαίο Άγγλο ηθοποιό Λόρενς Ολίβιε, ενώ το βράδυ του θανάτου της όλες οι θεατρικές σκηνές του Λονδίνου έσβησαν τα φώτα για μία ώρα, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη της. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1997, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη συμφωνία με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις, δημιουργώντας γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Σαν σήμερα το 1999 ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας του, καταφέρνοντας να φέρει στη χώρα μας τον διεθνή Βραζιλιάνο Giovanni Silva de Oliveira από την Μπαρτσελώνα. Ο Giovanni έμεινε στους Ερυθρόλευκους 6 χρόνια πανηγυρίζοντας 5 πρωταθλήματα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
6: I just met the owner of the new Vic.
7: You did not say that he was cute.
6: Didn't notice. I'm spying on my friend.
8: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
6: I imagine I'll be seeing even more of you now.
8: Sorry about that.
6: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
8: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
9: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: America just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24. Your party.

0: princess.
1: You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Καλημέρα.
8: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
7: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
10: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
11: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
12: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
13: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
14: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
15: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
16: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
4: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Απέσιος εταίρος η Ισπανία, διακόπτουμε τις εμπορικές σχέσεις. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν F-35. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για Γρυλανδία, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Όλο το παρασκήνιο απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Αντιδράσεις από τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Influencer στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Στόχος να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γνωστή influencer για αδήλωτα έσοδα από αναρτήσεις. Πώς γίνονται πλέον οι έλεγχοι? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
20: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια.

0: χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
8: ちゃんの妹だよ 未来ちゃんだよ
9: お兄ちゃんじゃないの
10: ズバリ嫉妬です
11: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ
9: お兄ちゃんもしかして未来ちゃん
2: Mirai, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
13: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
12: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
14: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
15: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
16: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Αργοσαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

body that you left. Περπατώντας την Ήδρα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ήδρας μαγευτικές. Λακκόστιτα σοκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: Είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το μουσείο κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρίκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες, σιτοκάραβων όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους, έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας σπετσών και ψαρών, του οποίου ηγεί το Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η ίδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλ, ας πούμε, η ίδρα είχε τότε 18 με 20.000 κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού, που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν τα αρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα
0: βέβαια,
1: πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία, στο Μαντράκι, στο Βλυχό. Ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο, έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά. Περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Ίδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ίδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ίδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ίδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα. Είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός. Έχουμε εξαιρετικό τουρισμό. Πολύ, πολύ κόσμος. Δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη. Γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7 όταν έρχονται τον Αύγουστο. Γίνεται το αδιαχώρητο στην Ίδρα.

0: εσύ Ιδρέα?
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος?
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ τον Μπάζη, της περίφημης οικογένειας των Μπάζηδων, και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως?
1: Η πρώτη, η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη έτσι, κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

πηγές επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθα εδώ? Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Πω!

0: Κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα, Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα, ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον,
0: αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ, ε.
2: Πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός, εντάξει, κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται, γι' αυτόν τον λόγο. Είμαστε παντός καιρού.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δείχτη.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τριχαντήρι και έτσι να δαμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο τη μονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται, εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια τώρα, κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
3: Εννοείται.
0: Με ροκάμα το κανονικό.
3: Μπράβο.
0: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
3: Τι λες τότε θα...
0: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ. Χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείλουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
4: Καπετάνιε!
0: Έλα!
4: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πας,
0: Όχι, μην αγώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
4: Όλα
0: είναι υποέλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευες στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο... Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή, μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο το Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί μας. Εννοείται, με όλο τον κόσμο μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
14: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: I just met the owner of the new Vic.
17: You did not say that he was cute.
16: Didn't notice.
17: I'm spying on my friend.
18: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
16: I imagine I'll be seeing even more of you now.
18: Sorry about that.
16: And I'm so glad you guys could come with us.
17: Do you like him?
16: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
18: I asked Jonah to write the messages for me.
17: So Lena and Jonah did all the talking for us?
19: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
20: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
21: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
22: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
20: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
23: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Απέσιος εταίρος η Ισπανία, διακόπτουμε τις εμπορικές σχέσεις. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν F-35. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για Γρυλανδία, ΝΑΤΟ και Ερντογάν? Όλο το παρασκήνιο απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Αντιδράσεις από τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Influencer στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Στόχος να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γνωστή influencer για αδήλωτα έσοδα από αναρτήσεις. Πώς γίνονται πλέον οι έλεγχοι? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
24: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
25: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
26: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε στην επόμενη μιας συγκλονιστικής βραδιάς που ολοκλήρωσε την φάση των 16 και πλέον έχουμε τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου με μια εκπληκτική πρόκριση όπως ήρθε για την Αργεντινή με ανατροπή 3-2 εις βάρος της Αιγύπτου που προηγήθηκε με 2-0. Μια πρόκριση που ήρθε στο τελευταίο δεκάλεπτο για την πρωταθλήτρια κόσμου με πρωταγωνιστή τον Λίονελ Μέση. Αργότερα τα ξημερώματα, η Ελβετία ήταν αυτή που προκρίθηκε εις βάρος της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. Με μια επική ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέση, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο.
1: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partí. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final. Pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
2: I'm very excited. I cannot believe it. We were like crying and then from one moment to the other we started like we can do it. So very very excited.
0: Από την άλλη μεριά η Αίγυπτος έφτασε κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, όμως δεν τα κατάφερε έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
3: مش عايز اقول هارد لك لينا لا احنا طلعنا بشرف شرف من نهايتنا لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره غير بعيد عن الفير الفير بلاي اللي قال عليه الاتحاد الفيفا ولا ريسبكت ولا ريسبكت ولا فير بلاي توداي.
0: Η Ελβετία απέκλεισε την Κολομβία κερδίζοντας απέναντι με 4-3.
4: Ja, wir stehen hier mit dem historischen Moment, was wir auf jeden Fall genießen, das haben wir uns vorgenommen. Nicht nur einfach mal erzählt oder wir haben das in Wort, mit Worten auch in Taten umgesetzt. Die beste WM von einem Schweizer Team zu sein, haben wir erreicht.
0: Έτσι, η Αργεντινή και η Ελβετία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης. Όπως είναι λογικό, όλα περιστρέφονται γύρω από τον Λίονελ Μέση και την χθεσινή του απόδοση. Παραμένει άλλωστε ο πρώτος σκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ. Βλέπουμε τη φάση των προημιτελικών με την Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο στις 11 αύριο το βράδυ, Πέμπτη, την Παρασκευή στις 10 Ισπανία-Βέλγιο και τα δύο παιχνίδια την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα είναι το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία και στις 4 το πρωί Αργεντινή-Ελβετία. Ο Μέση λοιπόν οδήγησε την Αργεντινή σε μια επική, απίστευτη ανατροπή. Καλησπέρα Γιώργο Παπαϊωάννου και όλα περιστρέφονται βέβαια γύρω από αυτόν.
5: Πράγματι, η Αργεντινή έψαχνε απελπισμένα έναν ήρωα κόντρα στην Αίγυπτο. Βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα στο 75ο λεπτό και σαν από μηχανής θεός ο Μέση έκανε αυτά που κάνει ο Μέση στο 2012. Έβαλε ένα γκολ, έδωσε μία assist, έφτασε συνολικά τα 8 γκολ στην διοργάνωση. Είναι φυσικά ο πρώτος σκόρ της διοργάνωσης και ο πρώτος στη μάχη για το χρυσό παπούτσι. Με την assist που έδωσε έφτασε τις 9 συνολικά assist σε όλα τα Μουντιάλ. Είναι ο κορυφαίος σε assist, ξεπέρασε τον Μαραντόνα. Ο Μέση, ο οποίος έχει σκοράρει σε 9 συνεχόμενα μάτς Μουντιάλ, σε 6 συνεχόμενα νοκάουτ παιχνίδια έχει βάλει γκολ. Και είναι πραγματικά ο λόγος που η Αργεντινή βρίσκεται στα προημιτελικά. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε η Αργεντινή να έχει κλείσει εισιτήριο στην προημιτελική φάση.
0: Και είναι και η απόδοσή του και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Γιατί μετά το 2-0 της Αιγύπτου, η οποία στην κόντρα επίθεση κατάφερε να βρει δύο γκολ και άλλο ένα της ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης, φαινόταν στο τέλος όλα να τα περιμένουν από το Μέση. Μην ξεχνάμε ότι είχε χάσει και ένα πέναλτι στο 0-1. Οπότε ήταν τέτοια η ψυχολογία, αλλά όχι για τον πολύ μεγάλο αρχηγό της Αλμπισελέστε, ο οποίος κατάφερε να βρει και τα ψυχικά αποθέματα, αλλά και τα αγωνιστικά, γιατί είναι απίστευτη η απόδοσή του και από το 75-80 και μετά, εκεί που όλοι θα λέγανε ότι ενώ είχε βγάλει και 120 λεπτά στον προηγούμενο αγώνα, θα μπορούσε να είχε κάποια προβλήματα, είχε και κάποιο μικρό τραυματισμό, δεν φάνηκε τίποτα από όλα αυτά να τον επηρεάζουν. Για να θυμηθούμε έτσι όπως έχουν τα κατορθώματα του Μέση στα Μουντιάλ γενικά, σε 6 Μουντιάλ, μην ξεχνάμε, αυτό είναι το 6ο για τον Λίονελ Μέση, έχει 31 συμμετοχές πλέον, 21 γκολ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, με την οποία κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ το παγκόσμιο κύπελο και 9 assist, οι περισσότερες assist σε Μουντιάλ συνολικά για τον Λίονελ Μέση. Στον οποίο φυσικά όλοι υποκλίνονται, όλος ο ποδοσφαιρικός, όλος ο αθλητικός πλανήτης. Μίλησαν για τον Λίο τόσο ο Τζόκοβιτς όσο και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και φυσικά ο κόσμος της Αργεντινής που πίνει νερό στο όνομά του.
6: Ο Λιονέλ Μέση με δάκρυα στα μάτια. Είναι δάκρυα χαράς και ανακούφισης μαζί. Η Αργεντινή έχει μόλις ολοκληρώσει μία από τις κορυφαίες ανατροπές στην ιστορία του Μουντιάλ, κερδίζοντας με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Λιονέλ Μέση λυγίζει ως ο άνθρωπος που έχει κουβαλήσει ξανά τις ελπίδες ενός ολόκληρου έθνους στις πλάτες του, ξεπερνώντας την απογοήτευση ενός χαμένου πέναλτι στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partía. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí. En el final pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cada día lo que es.
6: Η Αργεντινή έβγαλε χαρακτήρα και έφερε τούμπα το μάτς με την Αίγυπτο από το 79 μέχρι το 92, με το Μέση να δίνει το σάλπισμα της ανατροπής με μία ασίστ και τον γκολ της σοφάρισης.
1: Είναι ένα equipo que compite, que deja siempre el máximo, que no se entrega nunca, que no baja los brazos. Por eso consiguió todo lo que consiguió. Y hoy una muestra más de carácter, de orgullo, de querer, de intentarlo.
6: Ο Άιρες, η μανία για τον Μέση έφτασε στη στρατόσφαιρα από χιλιάδες πιστούς της
7: Αλμπισελέστε.
6: Σε ένα μάτς για καρδιακούς, οι φίλαθλοι της Αργεντινής έζησαν ένα roller coaster συναισθημάτων.
8: La verdad casi me muero, pensé que ya me moría. Ya estaba por largar un par de lágrimas y de repente reviví, salí de la ceniza, reviví una felicidad total, inmensa. No lo puedo creer. Incredible. La verdad, un poco más en una ambulancia.
6: Μετά το τέλος του μάτς, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έβγαλε το καπέλο στον Λίο Μέση μετά τη νέα του παράσταση.
9: He became an animal and nobody could catch him. He just went on and this is the one I saw. We're used to see and we're still seeing.
6: Την ίδια ώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς που βγήκε νικητής από έναν μαραθώνιο αγώνα 5 ώρων και 15 λεπτών στο Wimbledon, αστειεύτηκε με την προσπάθεια που κατέβαλε ο Μέση. Σε ηλικία 39 ετών, ο Μέση πραγματοποιεί το πιο παραγωγικό του Μουντιάλ με 8 γκολ και 1 assist και αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για εκείνον.
0: Από την άλλη πλευρά, Γιώργο, η Αίγυπτος έφτασε κοντά σε ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Δεν τα κατάφερε στο τέλος, παρότι προηγήθηκε με αυτό το 2-0, την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα το πρωί ο κόσμος Αιγύπτιοι περίμεναν την αποστολή για να τους αποθεώσουν.
5: Ο κόσμος βρίσκεται στον πλευρό των Αιγύπτιων, αναγνωρίζουν την υπερπροσπάθεια που κάνανε. Εξάλλου δεν είχαν ξαναβρεθεί ποτέ στη φάση των 16. Ωστόσο, ο κόσμος των Αιγυπτίων βράζει πραγματικά με τον διαιτητή, τον Φρανσουά Λετεσιέ. Προχώρησε μάλιστα η Ομοσπονδία της Αιγύπτου σε επίσημη καταγγελία στην FIFA. Ζητάει τον αποκλεισμό του διαιτητή από το υπόλοιπο του τουρνουά. Μάλιστα, ο προπονητής, ο Χωσάν, ανέφερε ότι υπάρχει εύνοια υπέρ του Μέση προκειμένου να προχωρήσει ψηλά στην διοργάνωση.
0: Εδώ βλέπουμε. Ναι, δίνουν και νομίσματα για τη FIFA, λένε, για τον διαιτητή.
5: Μια κίνηση χρηματισμού. Mm-hmm. Με τον παίκτη, τον Μουσταφά Ζίκο, να αναφέρει ότι δεν θα δω το υπόλοιπο της διοργάνωσης, διότι δεν υπάρχει η δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι Αιγύπτιοι έχουν κάνει την δικιά τους υπέρβαση, φτάσαν μέχρι τους 16 και είναι η καλύτερη πορεία που έχουν κάνει μέχρι στιγμής στο τουρνουά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου. Και να παραμείνουμε σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή του χθεσινού αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αιγύπτου, και να δούμε το κοντράστ των συναισθημάτων ανάμεσα στους δύο λαούς, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί σε όλο τον πλανήτη.
10: Η επική πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο με 3-2 γέννησε το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων για τον κόσμο των δύο ομάδων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι φίλοι της Αλμπισελέστε ήταν 11 λεπτά μακριά από έναν οδυνηρό αποκλεισμό, ωστόσο βίωσαν μία από τις ιστορικότερες ανατροπές όλων των εποχών, ξεσπώντας εξέφρενους πανηγυρισμούς.
8: La verdad casi me muero, pensé que ya me moría. Ya estaba por largar un par de lágrimas y de repente reviví, salí de la ceniza, reviví una felicidad total, inmensa. No lo puedo creer. Increíble. La verdad, un poco más llamó la ambulancia.
10: Την ίδια στιγμή οι Αιγύπτιοι βίωναν την πικρία του αποκλεισμού με τον τρόπο που αυτή ήρθε. Μια εικόνα που αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εναλλαγή συναισθημάτων στο ποδόσφαιρο.
11: وده احنا اداء مشرف جدا واحنا المفروض ما نزعلش احنا المفروض نفرح
7: احنا كنا مخلين الارجنتين لحد اخر دقيقه على اعصابها.
10: Οι αντιδράσεις στα γκολ των Αργεντίνων και των Αιγύπτιων δεν περιορίστηκαν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών. Φίλοι της Αλμπιστελές στο Μπαγκλαντές πανηγύρισαν έξαλλα την επική πρόκριση. Ενώ έντονα το έζησαν και οι υποστηρικτές της Αιγύπτου στη Γάζα.
11: كبنت غزة وحاملة للجنسية المصرية جيت لأشجع بلدي مصر ونقول لهم إنه إحنا معاكم سواء غلبين أو مغلوبين إحنا معاكم من قلب غزة بنقولكم إنه إحنا إخوانكم ومسندينكم.
10: Μια βραδιά με δύο διαφορετικές ιστορίες. Ο ενθουσιασμός και η χαρά της πρόκρισης από τη μία πλευρά, η απογοήτευση και η πικρία για το τέλος από την άλλη. Αυτή όμως είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου.
0: Τώρα έγινε και ένα περίεργο συμβάν εχθές κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον εκνευρισμό από την πλευρά των Αιγυπτίων και τον προπονητή Χωσάμ Χασάν. Καλησπέρα, Βάλια Πλιανίδη.
12: Καλησπέρα, Σταύρο. Πράγματι, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις μετά το τέλος του αγώνα, με μία από αυτές να έρχεται από τον προπονητή της ομάδας της Αιγύπτου, τον Χωσάμ Χασάν, ο οποίος έκανε με τα χέρια του το γράμμα X, το Χ. Όπως λέμε χαρακτηριστικά, από κάποιους παρεξηγήθηκε η συγκεκριμένη κίνηση, αλλά βάσει των νέων κανονισμών της FIFA πρόκειται για ένα νέο σύμβολο για τους παίκτες και όσους έτσι συμμετέχουν στο παιχνίδι.
0: Και θέλουν να καταγγείλουν
12: ρατσιστική συμπεριφορά. Ναι. Μάλιστα, έτσι,
0: αλλά δεν έγινε γνωστό αν υπήρξε κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάνει και ο ίδιος σχετικές δηλώσεις. Μετά δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Δεν ξέρω πώς ήταν παρεξήγηση εν τέλει ή απλά το έκανε για να φωνάξει κοντά του το διαιτητή.
12: Πολύ πιθανό να ήταν κάποια παρεξήγηση, ίσως και ένας τρόπος έτσι να διαμαρτυρηθεί για τις διαιτητικές αποφάσεις. Ούτως ή άλλως οι Αιγύπτιοι διαμαρτυρήθηκαν μετά το τέλος του μάτς. Αλλά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κίνηση, οι διαιτητές θα έπρεπε, αυτή η κίνηση μάλλον δίνει τη δυνατότητα στο διαιτητή να αποφασίσει για το αν θα σταματήσει το παιχνίδι ή όχι.
0: Ναι, ανάλογα με την καταγγελία που θα γίνει, βέβαια. Ναι.
12: Έτσι.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν έγινε κάτι τέτοιο, ναι, οπότε όχι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον ηθοποιό, τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος είδε από κοντά και το παιχνίδι της Ισπανίας, ως συνηθίζει στα τελευταία δύο μάτς. Τον βλέπουμε εδώ με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας. Όμως, τι συνέβη, υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις, κάποιες αντιδράσεις.
12: Και με τον γνωστό ηθοποιό υπήρξαν έτσι διάφορες αντιδράσεις, συγκεκριμένα για την εμφάνισή του με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, η οποία συνοδεύτηκε από εκτενή τοποθέτηση στα social media για τον πατριωτισμό, τη δημοκρατία και τη διαφορετικότητα. Προφανώς αυτές οι δηλώσεις υπήρξαν διάφορες απόψεις αναφορικά με όσα έγραψε ο Χαβιέ Μπαρδέμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον βλέπουμε στην οθόνη μας και με την σημαία της Παλαιστίνης. Προφανώς προκλήθηκε διαμάχη για το γεγονός ότι ο Μπαρδέμ έκανε αυτές τις δηλώσεις και υπενθυμίζεται ότι η ισπανική σημαία εξακολουθεί να αποτελεί ένα έτσι αμφιλεγόμενο σύμβολο για μεγάλο μέρος της ισπανικής κοινότητας.
0: Ναι, για μην ξεχνάμε ότι είναι και η μόνη χώρα η οποία ουσιαστικά δεν έχει στίχους στον εθνικό της ύμνο, παρά μόνο τραγούδι.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Θα το δούμε, φαντάζομαι, και στο επόμενο παιχνίδι της Ισπανίας, η οποία συνεχίζει να προχωρά και αποτελεί και το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου στην πολύ μεγάλη μάχη που αναμένεται πλέον για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Αρκετός κόσμος έχει βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πάει για ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ και ήδη από το προηγούμενο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συμπληρώθηκε ένας αριθμός ορόσημο. 50 εκατομμύρια φιλάθλοι έχουν παρακολουθήσει ήδη από κοντά από τις εξέδρες τα παιχνίδια.
6: Ένα ορόσημο επιτεύχθηκε στο φετινό Μουντιάλ, καθώς ο 50ος εκατομμυριωστός οπαδός που παρακολουθεί μέσα από το γήπεδο αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι γεγονός. Από το 1930 και το πρώτο Μουντιάλ μέχρι την 23η διοργάνωση που διεξάγεται φέτος, πάνω από 50 εκατομμύρια οπαδοί έχουν βρεθεί από κοντά για να ζήσουν την εμπειρία. Το ορόσημο σημειώθηκε στο μάτς μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας για την φάση των 16 στο στάδιο Ντάλλας.
13: Football uniting the world is about bringing people of different backgrounds, different cultures, different ethnicities to the United States, to Mexico, to Canada, to travel across the world to unite and celebrate the great game of football.
6: Ο τυχερός οπαδός ονόματι Ιμι Κάν από το Τέξας με ρίζες από το Πακιστάν βραβεύτηκε με ένα γιγάντιο εισιτήριο από δύο θρύλους του ποδοσφαίρου, τον Ισπανό Κάρλες Πουγιόλ και τον Πορτογάλο Πέπε. Για τον 50ο εκατομμυριοστό οπαδό αυτό ήταν το ένατο παιχνίδι Μουντιάλ που παρακολουθεί μέσα

ανανεωμένη εκδοχή του παιδικού του ονείρου, να αποκτήσει ένα άλμπουμ πανίνι για το παγκόσμιο κύπελο, όμως να μην τα κολλήσει στο χαρτί, αλλά στο αυτοκίνητό του. Ο 33χρονος εκπλήρωσε την αποστολή του όταν ολόκληρο το ολοκένουργιο Mazda 3 καλύφθηκε με αυτοκόλλητα πανίνι. Για 2 εβδομάδες ο Όσες επέτρεψε σε άλλους να γίνουν μέρος του ονείρου του, δίνοντας άλμπουμ και αυτοκόλλητα σε άτομα που συμμετείχαν, σχολιάζοντας το λογαριασμό του στο Instagram. Η Lego αποκάλυψε ένα γιγάντιο αντίγραφο του παγκοσμίου κυπέλου στη μέση του Μανχάταν, αποτελούμενο από 1.360.000 τουβλάκια Lego. Κατασκευασμένο στην Τσεχία, μεταφέρθηκε στην πλατεία Rockefeller της Νέας Υόρκης. Το τρόπαιο ύψους 7 ποδιών χρειάστηκε 56 εργάτες για να κατασκευαστεί σε πάνω από 7.000 ώρες. Η εμφάνιση του τροπαίου Lego σχεδιάστηκε από τον Κριστόφ Βιέτη.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: I got just the spot for you two.
14: Police!
15: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
14: Police, freeze!
16: That's Karras, cut him off.
17: The Rookies.
18: That's got to be very interesting work.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
19: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, οι ισορροπίες Τραμπ, η αιμονή Ερντογάν με τα F-35 και η αντίδραση Νετανιάχου. Μετά τις συγκρούσεις ήρθε η συμφωνία εξοπλιστικά άνω των 50 δις. Η απόφαση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επίθεση Τραμπ κατά των Ευρωπαίων και νέες απειλές στο Ιράν. Επιμένει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Ιβρεολόγιο Πολάκη, μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Και ματηρή καταδίωξη 20χρονου στο Άργος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι. Συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Το μήνυμα ότι η τουρκική απειλή του κάζους Μπέλη εναντίον της χώρας μας αποτελεί ιστορική ανορθογραφία, έστειλε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει η Άγκυρα τα F-35, προσθέτοντας με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται από το νέο χρόνο στα μαχητικά αυτού του τύπου που θα παραλάβει η χώρα μας. Κεντρικό πρόσωπο της Συνόδου, βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον χωρών της Συμμαχίας και ζήτησε αύξηση των αμυντικών δαπανών. Απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα, που βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης, μαζί εδώ στο στούντιο και ο Γιώργος Πιέρος. Νίκο, να ξεκινήσουμε από εσένα. Ενώ περιμένουμε να πω την συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου εδώ και αρκετή ώρα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει.

0: Το περιμένουμε όμως, να δούμε ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα αυτής της πολύ κρίσιμης και ιστορικής, θα έλεγα, συνόδου.
1: Σωτήρη, μετά από την ψυχρολουσία που υπήρχε σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες από την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες συνόδου, μιλάμε για σχετικά με την τοποθέτησή του για κατά του Ισπανού Πρωθυπουργού και κατά των Ευρωπαίων ηγετών όσον αφορά τη στάση του στο πόλεμο του Ιράν, αλλά και γενικότερα για το τι έχουν συνεισφέρει στις αμυντικές δαπάνες. Το ανακοινωθέν της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου είναι ενωτικό. Οι χώρες και οι 32 ηγέτες δεσμεύτηκαν την ακλόνητη προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως ορίζει το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζουν τη Ρωσία ως τη σημαντικότερη απειλή για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και ανακοίνωσαν για αυτό το λόγο νέες προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού που φτάνουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ανακοινωθέν, παράλληλα δεσμεύονται να στηρίξουν την Ουκρανία. Δεσμεύτηκαν για ένα πακέτο ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και θα είναι στα ίδια επίπεδα και το 2026 αλλά και το 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Και ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, παρά την ψυχρολούσια που, όπως είπαμε, υπήρχε, δήλωσε ότι είδε 32 ηγέτες ενωμένους μέσα. Το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι πάντα πίστευε στην προσήλωση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
0: Νίκο, θα επανέλθουμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τα F-35 και το τουρκικό κάζους μπέλι που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τις αναφορές του Προέδρου Τραμπ για το αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει τα υπερσύγχρονα μαχητικά, αλλά και το βέτο που θέτει το Ισραήλ, το οποίο προκάλεσε την ακύρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας στο Τελαβίβ.

0: Με δεύτερη παρέμβασή του μέσα σε 24 ώρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγείωσε τις τουρκικές προσδοκίες για την απόκτηση των F-35, θυμίζοντας απλά την ύπαρξη των S-400 στη γειτονική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε θέσει δημόσια το θέμα του κάζου Μπέλη, προκαλώντας την οργή των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, σημείωσε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τις προβλέψεις της Αμερικανικής νομοθεσίας για τα αμερικανικά μαχητικά και την Τουρκία.
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε για δεύτερη φορά το θέμα του Κάζους Μπέλη, σημειώνοντας ότι πρέπει να έρθει, εάν όλοι θέλουν σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Νωρίτερα σήμερα τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ξέχασαν πρόσκαιρα τη Σύνοδο Κορυφής και τον Ντόναλντ Τραμπ και υιοθέτησαν μια άκρως επιθετική στάση απέναντι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αρχική του τοποθέτηση για την απειλή πολέμου.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35.
0: Με τις ισορροπίες για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία να είναι εύθραυστες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα μεταξύ Ερντογάν Νετανιάχου, βάζοντας μια τελεία στην σεναριολογία περί σίγουρης εξασφάλισης και αναφέροντας ότι η Άγκυρα προσπαθεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη.
3: He could have gone into the war because he doesn't like Israel much, and he doesn't like Bibi much, and he didn't go because of me. And this is a military power. Millions of soldiers. Turkey is very strong. They have a lot of our best equipment. They're trying to get the F-35s.
0: Στο μεταξύ, μπλόκο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ετοιμάζουν και 18 δημοκρατικοί γερουσιαστές, οι οποίοι μέσω επιστολής τους αναφέρουν ότι δεν δύναται να παρακαμφθούν νόμοι που ψήφισε το Κογκρέσο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα έθετε τη διοίκηση σε άμεση σύγκρουση με τις δικές της νομοθετικές υποχρεώσεις.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε και ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
5: Το άνοιγμα του δρόμου για την παροχή μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα αποτελούσαν στρατηγικό σφάλμα, υπονομεύοντας την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μην το κάνετε.
6: Η πώληση F-35 στην Τουρκία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και αν το θέλει ο κύριος Τραμπ. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Απέναντι σε αυτή την κίνηση όμως βρίσκεται και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μετά το τετατέ Τραμπ Ερντογάν πήρε θέση, κατηγορώντας ανοιχτά την Άγκυρα πως απειλεί τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Ελλάδα.
7: I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country.
0: Μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ακυρώθηκε και το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, το οποίο επρόκειτο να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών στην Τουρκία. Επιτάπητος έθεσε ο Ταγί Περντογάν και την ένταξη της Τουρκίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, που αποτελεί αγκάθι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
8: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
0: Ο Τούρκος πρόεδρος στην προσπάθειά του να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE ανέφερε πως η Άγκυρα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2030.
9: Στον Νίκο Νανούρη ξανά. Νίκο, οι αναφορές Μητσοτάκη στη συμπεριφορά της Τουρκίας και ιδιαίτερα στην απειλή του κάζους Μπέλη προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα συντονισμένα και άμεσα, θα έλεγα.
10: Σωτήρη, η αλήθεια είναι ότι με το που έκανε την παρέμβαση ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ περί κάσους Μπέλη, τα τουρκικά μέσα έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, θα λέγαμε, και κατηγόρησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό για αλαζονική δήλωση στο παραπέντε της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τον κατηγορούν για αυτά τις δηλώσεις και για δηλώσεις περί απειλής πολέμου που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό που ενοχλούν. Την Άγκυρα, που ενοχλεί πάρα πολύ στην Άγκυρα, είναι ότι η συγκεκριμένη δήλωση έγινε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, που έγινε στην τουρκική πρωτεύουσα. Και βεβαίως μετά από τη συνάντηση, την επιτυχημένη συνάντηση, όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ, του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δήλωση χάλασε τη συγκεκριμένη εικόνα που ήθελε να χτίσει χθες ο Τούρκος πρόεδρος στο τετατέτ που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το έχει ξαναθέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός το κάσους Μπέλη και πριν 5 μήνες, το Φεβρουάριο, εδώ, όταν συναντήθηκε με τον Ταγί Περντογάν. Ωστόσο, αυτό ενόχλησε ότι αυτό έγινε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής και γι' αυτό τον κατηγορούν για αλαζονικές δηλώσεις που διαταράσσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
9: Πάντως είναι ένα θέμα, να πούμε, το οποίο ο Πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες ειδικά το θέτει πάρα πολύ τακτικά και δημοσίως και όπου βρεθεί σε διεθνή φόρα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Τάκης είναι στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα.
9: Για να μας κάνει, πώς θα το πούμε, το ταμείο.
11: Το ταμείο.
9: Έτσι, αυτή τη συνόδου που την περιμέναμε εδώ και καιρό.
11: Και κυρίως, Σωτήρη, θα έλεγα το ταμείο του είναι παρά του φαίνεστε, που το φαίνεστε ήταν στη χθεσινή εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες και σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε αυτό που μπορούσε να δώσει αφιδώς και δωρεάν στον Τούρκο πρόεδρο, δηλαδή καλά λόγια. Μόνο καλά λόγια? Όχι. Έδωσε και υποσχέσεις για τα F-35. Ακόμα μια φορά υποσχέσεις. Θυμόμαστε και το ταξίδι που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιανουάριο. Και εκεί πήρε πολλές υποσχέσεις. Τότε τα τουρκικά μέσα μιλούσαν για διθυραμβικό ταξίδι. Φτάσαμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξαναυποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ τα ίδια. Είναι δύσκολο να δώσει τα F-35, διότι δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Τώρα, τι μπορεί να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και εξαρτάται μόνο ή σχεδόν μόνο από τον ίδιο? Το καθαρό ναι που είπε για τους κινητήρες και την αναβάθμιση των F-16. Εδώ ο πρόεδρος Τραμπ ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει μόνος του και ίσως αυτά τα δώρα μπορεί να τα δώσει στον
9: είναι
11: πρόεδρο Ερντογάν.
9: Είναι κινητήρες για τα μαχητικά καν.
11: Ακριβώς,
9: για τα
11: αυτά που φτιάχνει η Τουρκία και βεβαίως την αναβάθμιση των F-16. Και εδώ αποδεικνύεται ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήθελε να κάνει πλήρως το δικό της μαχητικό, δεν μπορεί να το κάνει, εξού και ζητά κινητήρες από τις ΗΠΑ. Τώρα, πάμε να δούμε όσον αφορά τα F-35 ποιο είναι το ανυπέρβλητο εμπόδιο σε αυτό το τρίγωνο, είπα, Ισραήλ και Τουρκίας. Είναι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών οι γερουσιαστές, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, είναι το Ισραηλινό λόμπι και φυσικά είναι και το Ελληνοαμερικανικό λόμπι, γιατί μην ξεχνάμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο ακούει στο όνομα Ισραήλ. Είδαμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου χθες στο CNN, επικοινώνησε μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ, και χθες και σήμερα, ήταν να πάει ο Υπουργός Πολέμου.
9: Ακυρώθηκε.
11: Ακυρώθηκε η επίσκεψη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν θα κάνει πίσω σε αυτή την ιστορία. Γιατί γνωρίζει ότι αν πάρει η Τουρκία F-35, απειλείται το Ισραήλ. Επίσης, ο κύριος Νετανιάχου πάει κάθε μήνα, να το πω έτσι σχηματικά, στην Ουάσιγκτον και βλέπει τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ερντογάν περίμενε 12 χρόνια για να έρθει Αμερικανός πρόεδρος στην Άγκυρα. Άρα μπορεί να το θέτει, μάλιστα, και να το ξαναθέτει και δεν θα υποχωρήσει.
9: Πάμε τώρα να δούμε και τη στάση της Αθήνας.
11: Λοιπόν, τώρα, το ακούσαμε πριν και από τον Νίκο. Ο πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός έκανε ρελάνς με την αναφορά του για το κάζους Μπέιλι λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος. Το είπε επί τουρκικού εδάφους, το είπε για ακόμη μια φορά. Το συνέδεσε με τα F-35 λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να πάρουν F-35, να πάρει μια χώρα που απειλεί μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ με πόλεμο. Και βεβαίως το άκουσε και ο πρόεδρος Τραμπ, το άκουσαν και οι άλλοι ηγέτες, το άκουσε και ο κύριος Στρούτε, που είπε ότι εγώ δεν σχολιάζω, αλλά το οποίο το οποίο. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης το έθεσε με τον πιο θεσμικό τρόπο και επειδή ήταν και ηχηρός ο τρόπος που το έθεσε, γι' αυτό και ενοχλήθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και έχουν αυτούς τους τίτλους, όπως μας ενημέρωσε.
12: Στο λεπτό, δε.
11: Ακριβώς, ο Νίκος Νανούρης. Τώρα, επίσης ο Πρωθυπουργός με την αναφορά. Και πριν πάει στη Σύνοδο, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που έχει πιάσει ήδη το 5% των εξόδων που απαιτεί ο πρόεδρος Τραμπ για τα μέλη του ΝΑΤΟ, εμφανίζει την εικόνα, προβάλλει την εικόνα του αξιόπιστου συμμάχου. Αυτή την εικόνα την, όχι μόνο την προέβαλε, αλλά και την πιστοποίησε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, με τον κάθετο άξονα και βεβαίως τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αμερικάνικο LNG και βεβαίως με την πιστή στάση που κρατά και φυσικά με τα χρήματα, γιατί δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της οικονομίας. Και να πω και κάτι άλλο. Επιβεβαιώνεται, Σωτήρη, και εδώ είναι και μία απάντηση ενδεχομένως και στο εσωτερικό της χώρας και σε κόμματα της αντιπολίτευσης για την ρητορία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ισχυρή συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ, διότι χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο CNN μίλησε για την Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και επίσης μίλησε και για την Τουρκία που κατέχει τη μισή Κύπρο.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και να πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη. Το είπε πριν από λίγο και ο Δημήτρης Στάκης. Σπύρο, υπήρξε μια αμηχανία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ όταν ρωτήθηκε για το θέμα του κάζους Μπέιλι.
13: Ακριβώς, λοιπόν. Η αίσθηση προκάλεσε καταρχάς να πούμε ερώτηση που του απίφθινε μια Τουρκάλα δημοσιογράφος, η οποία στην ερώτησή της έκανε λόγο για αντιτουρκική ρητορική από την Ελλάδα, αλλά και για παράνομες δραστηριότητες στρατικοποίησης του Αιγαίου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να απαντήσει σε αυτήν την προκλητική ερώτηση. Τόνισε πως αυτή η συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ, ακριβώς επειδή επιτρέπουμε στους συμμάχους ενίοτε να διαφωνούν. Στην αμήχανη απάντησή του, ο Ρούτε εξήγησε πως συχνά υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στους συμμάχους και πως δεν είναι ρόλος του να σχολιάζει αυτές τις διμερείς αντιπαραθέσεις.
12: Λοιπόν, μου λένε ότι μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, μπορούμε να συνδεθούμε να τον βλέπουμε, να τον ακούσουμε.
14: Λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για αστέρες, superstars. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε εξαιρετικά και νομίζω ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η σύνοδος. Μόλις ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ επιτυχημένη σύνοδος του ΝΑΤΟ εδώ στην Τουρκία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, φοβερός ηγέτης, είναι πολύ καλός φίλος μου, ισχυρή προσωπικότητα, πολύ ισχυρή προσωπικότητα, γι' αυτό ακριβώς και κάνουμε εξαιρετική παρέα. Η Τουρκία είναι μια εξαιρετική χώρα, στρατιωτικά είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι ισχυρός ο Ερντογάν, τον αφήνουν μόνο του και έχει κάνει φανταστική δουλειά. Από τη στιγμή που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, είδαμε το όμορφο αεροδρόμιο. Έχουν οικοδομήσει νέο τέρμιναλ για την άφηξή μας. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω, τον πρόεδρο Ερντογάν, που έκανε φανταστική δουλειά στην Τουρκία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον στρατηγό Μαρκ Ρούτα. Ο Μαρκ είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ευφυής, εξαιρετικός ηγέτης. Δεν είναι εύκολο να ηγείται τόσων πολλών άλλων ηγετών. Πολύ ισχυρές προσωπικότητες όλοι τους και ο Μαρκ κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιον καλύτερο. Θα ήθελα να πω ότι υπήρξε πολύ αγάπη σε αυτή την αίθουσα. Ο τύπος είδε το πώς καθόμασταν, αλλά δεν παρακολούθησαν τις ομιλίες. Και δυστυχώς, διότι όλοι μίλησαν για λίγο και εγώ μίλησα επίσης για λίγο, υπήρξαν πάρα πολλές ομιλίες, οι οποίες ήταν αρκετά σύντομες. Δυστυχώς, ο τύπος Και οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να δουν τα όσα διαμείβονταν σε αυτή την αίθουσα, διότι μιλούμε για πολύ ευφυείς ανθρώπους οι οποίοι είχαν το καλό στην καρδιά τους, όχι το κακό, και κάνουν εξαιρετική δουλειά για τη χώρα τους. Ο κόσμος θα πηγαίνει μια χαρά. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, διπτώση των τιμών του πετρελαίου. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις τιμές κάτω. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει 47 χρόνια πριν με το Ιράν, και τους τελευταίους 18 μήνες θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ηγηθεί μιας τεράστιας προσπάθειας για την αύξηση των δαπανών των αμυντικών και να βοηθήσουν κάθε άλλη χώρα. Αν δείτε τη Βενεζουέλα, το Ιράν, υπήρχε καλό στρατός, καλό ναυτικό το Ιράν πριν από μερικές εβδομάδες, και τώρα βρίσκονται στο πάτο της θάλασσας. Είχαν εκατοντάδες αεροσκάφη τα οποία πλέον έχουν καταστραφεί, καίγονται στους διαδρόμους απογείωσης, καταστράφηκαν. Τα πάντα έχουν χαθεί, οι ηγέτες τους έχουν χαθεί. Και η στρατιωτική τους ικανότητα είναι πολύ χαμηλή. Έχουν ένα μικρό ποσοστό πυράβλων που έχουν απομείνει. Κάποιους εκτοξευτές οι οποίοι έχουν απομείνει. Οι περισσότεροι έχουν καταστραφεί. Συνεπώς, έχουμε το ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, μακράν. Πέρυσι και η Σύνοδος στην Ολλανδία ήταν εξαιρετική και είχαμε επιτύχει μια άνευ προηγουμένου συμφωνία για την αύξηση των δαπανών από το 2% στο 5% του ΑΕΠ. Όλοι ανέφεραν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, και τώρα πλέον όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει, αλλά πιστεύω ότι διαισθάνομαι ότι θα το κάνουν, και κάποιοι ήταν πάρα πολύ θετικοί. Θεώρησα ότι κάποιες χώρες δεν είναι καλοί ομαδικοί παίκτες, αλλά πλέον βλέπω ότι είναι. Οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν με τη μεγαλύτερη εισφορά στο ΝΑΤΟ. Και ουσιαστικά την χάνουν σεβασμό. Δύο χρόνια πριν δεν μας σέβονταν, γελούσαν μαζί μας δύο χρόνια πριν. Τώρα πλέον κανείς δεν γελά. Φέτος έχουμε δαπανίσει 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα θα μιλούμε για 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Στην συνεδρία εργασίας συζητήσαμε την πρόοδο που κάνουν τα μέλη μας προς το στόχο του 5%. Πολλές από αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ πλούσιες, οπότε δεν τις λυπούμαστε. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι την χάνουν της καταλληλότερης προστασίας. Κάποιες προβαίνουν σε μεγάλες αλλαγές και νομίζω ότι θα ανταποκριθούν θετικά σε αυτή την έκκληση, και θα παίρνουμε πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την άμυνα. Μιλούμε για ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Υπήρχαν κάποιοι που έδιναν 1%, τους έπεισαν να το ανεβάσουν στο 2% και θέλαμε να ανέβουν στο 5%, και τους πείσαμε να ανέβουν την τελευταία φορά στο 5%. Και πάλι, αν θα μπορούσατε να δείτε το σεβασμό και την αγάπη στην αίθουσα, και ουσιαστικά δεν είναι προς εμένα, δεν θέλω να πω ότι αυτή η αγάπη και ο σεβασμός είναι προς εμένα, αλλά είναι προς τη χώρα μου. Τους αρέσει η δουλειά που κάνουμε. Μου είπαν ότι σας αγαπούμε. Είναι μεγάλοι άνθρωποι που το λένε αυτό. Δεν ξέρω, ίσως προσπαθούν να τα έχουν καλά μαζί μου. Πάντως υπήρχε μεγάλη ενότητα σε όλη την αίθουσα και ενθάρρυνα όλα τα έθνη να επιταχύνουν τα σχέδιά τους για να πιάσουν τους στόχους το συντομότερο δυνατόν. Ο στόχος θα είναι 5%. Αυτός ο στόχος θα έπρεπε να έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της δέσμευσης που είχαμε για την άμυνα, για τις δαπάνες για την άμυνα. Μιλούμε για δαπάνες 150 δις δολάρια το 2025. Πολύ μεγάλο μέρος από αυτά τα χρήματα δαπανώνται σε εξοπλισμό που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ. Όλοι θέλουν τέτοιο εξοπλισμό. Προωθούμε τις αμερικές εταιρείες. Κάνουμε το καλύτερο εξοπλισμό. Patriot, Tomahawk κτλ. Δεν το λέω εγώ, όλοι τα θέλουν. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κατασκευάζουμε πιο γρήγορα, γιατί θα μπορούσαμε να τα πουλήσουμε πιο γρήγορα. Η Lockheed και άλλες εταιρείες, η Boeing κτλ. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες πλέον κατασκευάζουν εργοστάσια. Είχαν μεγάλα εργοστάσια και τα χρησιμοποιούσαν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Και είπα ότι αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να οικοδομήστε περισσότερα, δεν θα υπάρχει περαιτέρω φορολογία, αλλά ουσιαστικά λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο για τους Patriot, για τους Tomahawk και όλο τον εξοπλισμό για την άμυνα που κατασκευάζουν. Το είδατε βέβαια ότι είναι ο καλύτερος εξοπλισμός στη Βενεζουέλα, το είδατε. Ο δικός τους εξοπλισμός δεν λειτουργήσε. Ο δικός μας λειτουργεί, αλλά πρέπει να τον κατασκευάζουμε με ταχύτερους ρυθμούς. Πιστεύουμε σε 1-1,5 χρόνο, αντί να περιμένουμε 1 χρόνο ή 2 χρόνια, θα έχουμε αυτόν τον εξοπλισμό με αναμονή 2 εβδομάδων ή μιας εβδομάδας. Αυτό θα κάνουμε και θα τα πάμε εξαιρετικά καλά. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν να λάβουν αυτόν τον εξοπλισμό, τον αμυντικό. Ίσως ιδιαίτερα τον αμυντικό και όχι τον εξοπλισμό για επίθεση. Μιλούμε όμως για αμερικανικό εξοπλισμό. Είναι χρήματα τα οποία δαπανούν ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι εξοπλισμός ο οποίος κατασκευάζεται στη ΣΥΠΑ, όπως λέμε, όπλα πυρομαχικά που υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ΣΥΠΑ. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στις θέσεις εργασίας και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που εργάζονται στη ΣΥΠΑ. Έχουμε τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν ποτέ. 90,23 δολάρια, εξαπλάσια σε σχέση με το παρελθόν. Χωρίς τους δασμούς θα τα πήγαμε καλά, περίπου 2 ή 3. Στη τελευταία κυβέρνηση είχαμε λιγότερο από 1-3 επενδύσεις για 4 χρόνια. Εμείς είχαμε 90,23 επενδύσεις στα τελευταία 1-2 χρόνια. Έτσι λοιπόν έχουμε 90,23, όχι δις, ούτε εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα. Η Λίλη επίσης κατασκευάζει εργοστάσια, η Μέρκ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες επίσης κατασκευάζουν. Ίσως να είδατε μια μεγάλη ανακοίνωση, η Toyota φεύγει από το Μεξικό και θα οικοδομήσει ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων στο Τέξας, λόγω των δασμών. Δεν μας πειράζει αν τα χτίσετε στο Μεξικό, αλλά εκεί θα πληρώσετε δασμούς 25%. Αν τα οικοδομήσετε αυτά τα εργοστάσια στην Ιαπωνία ή στην Κίνα κτλ. Η Κίνα βέβαια θα έχει 100% δασμούς, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τις δουλειές μας, δεν θέλουμε να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων που οικοδομούνται. Αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, ως προς τα μικροτσίπ, δεν αφήνουμε τίποτα έξω. Θα τους δώσουμε 1,5-2 χρόνια για να κατασκευάσουν τις εγκαταστάσεις τους. Αν δεν το κάνουν αυτό, θα πληρώνουν πολύ περισσότερο για τα προϊόντα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες εισέρχονται στη χώρα σε επίπεδα ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, για να το πω γενικότερα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό με αυτή τη χώρα ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, στην ιστορία του κόσμου. Δεν υπήρξε ποτέ τόση ανάπτυξη, τόσες εγκαταστάσεις κατασκευαστικές και κάποιες εγκαταστάσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Τους αφήνουμε να χτίσουν τα δικά τους εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Ως κλάδος απαιτούν πολύ περισσότερη ενέργεια από τι παράγει όλη η χώρα, αν το σκεφτεί κανείς αυτό, που είναι απίστευτο. Παίρνουμε λοιπόν όλη την ενέργεια που παράγουν οι ΗΠΑ και ένας κλάδος που είναι τόσο ισχυρός χρειάζεται περισσότερη από αυτή την ενέργεια. Κάποιοι λένε σχεδόν διπλάσια. Αυτή ήταν δική μου ιδέα. Είπα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο, μπορούμε να το ενισχύσουμε κτλ. Αλλά δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Είμαστε πρώτοι εναντί της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και στο TikTok. Κάποιοι λένε για τη συμφωνία για το TikTok είναι τόσο κακή, γιατί λένε ότι η συμφωνία ήταν απίστευτη, αλλά πιστεύουν ότι αυτά που κυκλοφορούν είναι άσχημα νέα. Τι κάνουν, μιλούν μόνο για κομμουνισμό. Το χρησιμοποίησα και εγώ για να εκλεγώ. Αλλά πρέπει κανείς να διαδώσει το λόγο του. Ήταν κάποια απίστευτα νούμερα τα οποία είδα. Βλέπω entertainers, είναι λίγο τρελό. Αυτό τι σημαίνει, ότι διαδίδεται ο δικός μου λόγος για το πόσο υπέροχη είναι η χώρα μας, πόσο επιτυχημένη και πόσο κακός είναι ο κομμουνισμός και πόσο τρελή είναι αυτή. Όλα αυτά, βέβαια, δεν φαίνονται καλά. Δεν βλέπω κάποιον με το look. Δεν είναι οι σοσιοδημοκράτες. Και δεν θέλουν επιτυχημένα πράγματα να συμβούν για τη χώρα μας. Δεν θέλουν μια επιτυχημένη χώρα. Και καθώς τα ευρωπαϊκά έθνη ανασυστήνουν το στρατό τους, οι αμερικές βιομηχανίες θα κατασκευάζουν αυτό τον εξοπλισμό, οι αμερικανικές εταιρείες θα τον κατασκευάζουν γιατί κάνουν τον καλύτερο εξοπλισμό. Προς αυτό το σκοπό έδωσα στους άλλους ηγέτες μια ενημέρωση για τα βήματα που κάνουμε για να επιταχύνουμε την παραγωγή στη ΣΥΠΑ και ήθελα να το ακούσουν αυτό γιατί δεν ήθελαν να έχουν αυτόν τον εξοπλισμό σε 3-4 χρόνια, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα. Και θα φτάσουμε στο εγγύς μέλλον σε τέτοια επίπεδα. Είναι απίστευτο αυτό. Η Lockheed, νομίζω, οικοδομεί 4 ή 5 εργοστάσια, κάποιες άλλες εταιρείες 3 ή 4, και ουσιαστικά θα τετραπλασιάσει τις δυνατότητες που έχουμε για την κατασκευή πυρομαχικών ή εξοπλισμού, είτε μιλούμε για Patriot ή Tomahawk, γιατί κατασκευάζουμε διαφορετικούς πυράβλους για διαφορετικές περιστάσεις. Σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής ανακοινώσαμε 3 δις νέες επενδύσεις αμυντικές με αμερικανικές εταιρείες. Η Lockheed Martin θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο το οποίο τους δίδεται από την Ευρώπη να το κάνουν αυτό προς όφελός μας αλλά και της Ευρώπης, διότι και πάλι θα ωφεληθούν και εκείνοι. Θα έχουμε για την τεχνολογία drones. Είμαστε πρωτοπόροι. Οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Έχουμε τα πιο προηγμένα drones στον κόσμο. Και φαντάζομαι ότι είμαστε ηγέτες ή σύντομα θα είμαστε ηγέτες. Έχουμε την Rheinmetall, η οποία θα συνεργαστεί με αμερικανικές εταιρείες για τακτικά πυραυλικά συστήματα, μια μεγάλη συμφωνία. Υπάρχει μια άλλη συμφωνία για την κατασκευή νέων πυράβλων Barracuda, που είναι ιδιαίτερα προηγμένη, πολύ ταχύς πύραυλοι. Το κάνουμε αυτό για την Πολωνία. Η Πολωνία τα πάει εξαιρετικά παρεπιπτόντως με έναν καλό πρόεδρο, πολύ καλό πρόεδρο νομίζω. Όλες αυτές οι συμφωνίες ευνοούν την βάση της αμυντικής βιομηχανίας της ΗΠΑ. Αυτό τι σημαίνει θέσεις εργασίας. Και θα πρέπει να πω και πάλι ότι όταν η Toyota το ανακοίνωσε χτες, δεν ευνηδιάστηκα, αλλά όλοι ήθελαν να το πούνε. Πρόκειται να έχουμε το μεγαλύτερο ιδιαίτερο εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων στη ΣΥΠΑ. Διότι αν κάποιος κατασκευάζει το προϊόν του εδώ, δεν θα έχει καθόλου δασμούς. Ενώ μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει και 100% δασμούς ή 200% δασμούς. Σε αποτέλεσμα, τα πηγαίνουμε εξαιρετικά καλά με το χάλιβα, γιατί χρεώνουμε δασμούς και πλέον έχει αναζωογονηθεί η βιομηχανία χάλιβα. Δυστυχώς κατά τη θητεία Biden τα πήγαν χάλια και εγώ αναζωογόνησα αυτό το κλάδο. Κατά το πρώτο χρόνο της θητείας μου δεν κατασκευάζουμε πλέον αλουμίνιο. Τώρα πλέον όμως θα υπάρξει το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου στην Οκλαχώμα. Θα οικοδομηθεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο αλουμινίου στον κόσμο, στην Οκλαχώμα. Θα ξεκινήσει η κατασκευή πολύ σύντομα. Τις τελευταίες δύο μέρες είχα εξαιρετικές συζητήσεις με άλλους ηγέτες στη Σύνοδο και είχα παραγωγικές διμερείς συναντήσεις σχεδόν με όλους τους. Είχαμε δείπνο με σχεδόν όλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας, ο πρόεδρος Τζελένσκι, ο οποίος μόλις ήρθε, όπως ίσως είδατε, είχαμε μια μικρή συνέντευξη τύπου. Επίσης, ο πρόεδρος ο Σεφ της Συρίας, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στην ενοποίηση της Συρίας. Η Συρία ήταν ένα χάος μετά όσα είχα συμβεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ξέρετε, πάρα πολύ επικίνδυνος τόπος. Πλέον ανακάμπτει, έχει γίνει φανταστική δουλειά. Οι άνθρωποι μιλούν γι' αυτό. Σε κάθε συζήτηση ήταν σαφές ότι η Αμερική έχει επανέλθει και είμαστε ισχυρότεροι, μεγαλύτεροι και καλύτεροι από το παρελθόν, με πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας και μας σέβονται και πάλι όπως ποτέ στο παρελθόν. Γι' αυτό εύχομαι να... Αυτό ακριβώς είπα και στον Γενικό Γραμματέα, κύριο Ρούτα. Κοιτάξτε τι γίνεται σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα. Είδαμε αυτό τον κύκλο με όλους τους ηγέτες όλων αυτών των χωρών και δεν ξέρω. Θα έπρεπε ίσως να το επιτρέψουν να δείτε κι εσείς τι γίνεται. Η θεωρία είναι ότι δεν θα μιλούν τόσο ελεύθερα και ίσως δεν θα είναι τόσο καλή, αλλά ήταν συναρπαστικό η ενότητα σε αυτή την αίθουσα.
9: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η προς το παρόν είναι η τοποθέτηση πρώτη του Αμερικανού Προέδρου. Θα ακολουθεί συνέντευξη τύπου με τη λήξη της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τον Σπύρο Μουζακίτη και τον Νίκο Νανούρη στην Άγκυρα. Σπύρο, να ξεκινήσουμε από σένα. Είδαμε έναν πρόεδρο Τραμπ, ως τώρα τουλάχιστον, να περιγράφει μια πολύ θετική ατμόσφαιρα στη διάρκεια της Συνόδου και να αναφέρει να ρωτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του απευθυνόμενος ουσιαστικά στο εσωτερικό της χώρας του για το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία της χώρας του με διάφορα παραδείγματα. Για να σε ακούσουμε σε ένα έτσι απολογισμό σύντομα αυτό που ακούσαμε ως τώρα.
13: Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Σωτήρη, μετά λοιπόν από δύο μέρες επιθετικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα και στην συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, φαίνεται πως έριξε τους τόνους αισθητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε για την αγάπη που υπήρχε, το επανέλαβε πολλές φορές, την αγάπη που υπήρχε κατά τη διάρκεια της Συνόδου με τους 32 ηγέτες των χωρών μελών. Ανέφερε μάλιστα ότι κάποιοι μέχρι τώρα δεν ήταν ομαδικοί παίκτες, αλλά πλέον είναι, αναφερόμενος προφανώς στο θέμα του 5% των αμυντικών δαπανών. Ευχαρίστησε για μία ακόμα φορά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο πρόεδρο. Και να πούμε επίσης ότι έριξε τους τόνους και σε ό,τι αφορά το Ιράν. Μίλησε για τα στρατιωτικά επιτεύγματα των ΗΠΑ, ότι έχουν εξολοθρευτεί, επανέλαβε, οι ηγέτες και όλα τα στρατιωτικά, ο στρατός του Ιράν.
9: Τώρα αυτά που περιέγραψες, πάμε και στον Νίκο Νανούρη, γιατί ξεκίνησε με μια αναφορά στην Τουρκία, Νίκο.
10: Σωτήρη, ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και χθες. Δηλαδή, για άλλη μια φορά εκθίασε τον Ταγκίπ Ερντογάν και τη φιλοξενία που βρήκε στην Άγκυρα με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον αποκάλυψε για άλλη μια φορά φίλο του ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Τούρκο πρόεδρο, και είναι μια ισχυρή προσωπικότητα που ο λαός του το σέβεται. Και γι' αυτό είναι επιτυχημένος, ενώ για άλλη μια φορά έκανε αναφορά στον ισχυρό στρατό που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει η Τουρκία. Όλα είναι ωραία, όλη η φιλοξενία είναι εξαιρετική. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτά που έχει βιώσει μέχρι στιγμή στην Άγκυρα. Αναφέρθηκε και στη Συρία.
9: Ευχαριστούμε πολύ τους δύο συναδέλφους. Παρακολουθούμε βεβαίως οι συνάδελφοι την συνέντευξη και αν υποθεί κάτι πολύ σημαντικό θα διακόψουμε και θα σας το μεταδώσουμε. Τώρα, σημαντικές αποφάσεις αλλά και έντονες πολιτικές συγκρούσεις σημάδεψαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα έχει εξαπολύσει επίθεση κατά της Ισπανίας, επαναφέροντας επίσης τις διεκδικήσεις για τη Γροιλανδία και επέμεινε στην αύξηση των αμυντικών δαπάνων. Παράλληλα, οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν για 70 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και ανακοίνωσαν νέες αμυντικές προμήθειες που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
15: Σε ένα σκληρό διπλωματικό πόκερ εξελίχθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει όπως αναμενόταν ρόλο πρωταγωνιστή. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Από τη σύνοδο δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με δεδομένο το κλίμα που είχε διαμορφωθεί μεταξύ ορισμένων εκ των συμμάχων. Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας, τονίζοντας πως έδωσε εντολή για διακοπή κάθε εμπορική σχέση της Ουάσιγκτον με τη Μαδρίτη.
16: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain.
15: Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας, εκφράζοντας τον θυμό του για τη στάση της συμμαχίας.
16: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
15: Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, απάντησε στον Τραμπ.
17: Yeah, I heard the US president yesterday and I think the US position is unfortunately very clear on this topic, and our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale.
15: Τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας το 2026.
16: And this one is the one that I thought maybe would be the easiest. But Putin's a difficult character, and this guy's a difficult character. It's not the easiest thing, and there's a lot of commitment.
15: Οι αμυντικές δαπάνες βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιμένει για τη δυσανάλογη συμβολή των μελών του ΝΑΤΟ.
16: We've been treated unfairly. We pay disproportionately. We had a time when we were paying 100%. We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything.
18: Wir haben im letzten Jahr in Den Haag beschlossen, dass wir unsere Verteidigungsanstrengungen erheblich verstärken, und wir haben geliefert. Wir haben in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der NATO die Verteidigungsanstrengungen erheblich verbessert.
15: Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν απαραίτητο να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στις υποχρεώσεις του στο ΝΑΤΟ.
19: Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
15: Στην κοινή διακήρυξη που υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου στην Άγκυρα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν νέες προμήθειες που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
9: Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν όπως αναμενόταν άλλωστε το κεντρικό πρόσωπο της Συνόδου και επίσης όπως αναμενόταν είδαμε τις συγκρούσεις του αλλά και τους ερωτές του θα μπορούσαμε να πούμε, Γιώργο Πιέρο.
20: Καλησπέρα Σωτήρη, ναι. Και έχουμε όντως ένα ψηφιδωτό από συγκρούσεις και πολιτικούς έρωτες που αποτυπώθηκε και επιβεβαιώθηκε στο κλείσιμο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και μπορούμε να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε πάντα με τον πρωταγωνιστή και οικοδεσπότη, τον Ταγίπ Ερντογάν, με την ισορροπία που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ, που όπως είπε χαρακτηριστικά στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος στο κλείσιμο της Συνόδου, είναι ο Ταγίπ Ερντογάν για αυτόν ένας φοβερός ηγέτης και ένας άνθρωπος με τον οποίο κάνει παρέα, είναι φίλος του, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας δηλαδή φιλοφρονήσεις, αλλά χωρίς να δίνει F-35, υποσχέσεις μόνο. Τώρα, υπάρχει και ο δεύτερος έτσι διάβλος και με μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι η στήριξη αλλά με συστάσεις που έχουμε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στηρίζει ο ένας τον άλλον και το στηρίζει και ο Αμερικανός πρόεδρος τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά διαφωνούν σε πολλά ζητήματα όπως τη διάρκεια του πολέμου που αφορά τη Μέση Ανατολή και βέβαια το κυριότερο θέμα το οποίο αποτυπώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, το αν θα πάρει ή όχι η Τουρκία F-35, κάτι με το οποίο διαφώνησε ο Ισραηλινός πρόεδρος και του έκανε συστάσεις να είναι πιο ελαστικός με την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, για να περάσουμε στα δύσκολα και σίγουρα όχι σε έναν πολιτικό έρωτα, αλλά σε μια καθαρή σύγκρουση, εδώ μιλάμε για τη σχέση που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισπανό πρόεδρο, τον Πέδρο Σάντσεθ, με τον οποίο έχουμε μια σκληρή ρήξη μετά την επίθεση. Ακούγαμε διαρκώς τα χειρότερα από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ισπανούς. Και σήμερα μάθαμε πολύ καθαρά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει απλώς να κάνει επιθέσεις, αλλά θέλει να κόψει κάθε διπλωματική σχέση με την Ισπανία στον απόϊχο της τάσης που έχει κρατήσει και της άρνησής της να συνδράμει ακόμα περισσότερο στα εξοπλιστικά. Ένα ακόμα μεγάλο ρήγμα, πολύ σημαντικό, με μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις και πρωτοφανές ακόμα και ως συζήτηση μετά από πολλά χρόνια, είναι η σύγκρουση για την Γροιλανδία με τη Μάτα Φρεντέριξεν, τη Δανή πρωθυπουργό, η οποία τι θέλει? Θέλει να συνεχίσει το status quo, δηλαδή η Δανία να είναι η περιφερεια η εκεί που φροντίζει, προστατεύει την Γροιλανδία και ουσιαστικά η άμυνα της Δανίας είναι και η άμυνα της Γροιλανδίας. Εδώ τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ? Ότι εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, δεν δίνετε και τα χρήματα, δώστε τη Γροιλανδία σε μένα. Κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν το δέχονται οι λίγοι Γροιλανδοί κάτοικοι και δευτερευόντως βέβαια και είναι πολύ σημαντικό η Δανία που είδαμε την καθαρή άρνησή της, άρα και εδώ ένα ακόμα πεδίο σύγκρουσης. Και τώρα πάμε στην απόσταση λόγω Ιράν με τον Κίρ Στάρμερ, τον Βρετανό πρωθυπουργό, που εδώ έχουμε περάσει πλέον στη σύγκρουση επίσης, γιατί έχουμε μια απόσταση λόγω του Ιράν, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός τονίζει ότι εγώ δεν μπορώ να επιστρέφω στη χώρα μου και κάθε λίγο και λιγάκι οι πολίτες μου να βλέπουν τα προϊόντα να ανεβαίνουν οι τιμές και παράλληλα το ίδιο να συμβαίνει και στα καύσιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν τον στηρίζει στον πόλεμο με το Ιράν, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι δεν του αρέσει και μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά όταν είχε συναντήσει το γερμανό καγκελάριο ότι δεν είναι δα και ο Τσόρτσιλ.
9: Δεν θα τον βλέπει για πολύ καιρό βέβαια, γιατί αποχωρεί.
20: Σαφώς, πάντως με σύγκρουση κλείνει και με τους Βρετανούς το παζλ αυτό.
9: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και ενώ η σύνοδος ήταν σε εξέλιξη, νέα ένταση ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80 στόχους στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Η κεχηρία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης τελείωσε, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δικαιολόγησε τις αμερικανικές επιθέσεις. Το σκηνικό προκαλεί βέβαια αναστάτωση στη διεθνή αγορά πετρελαίου.
1: And so we hit them very hard last night, very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
21: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνεται με τον πρόεδρο Τραμπ να προχωράει σε νέες απειλές, προαναγγέλλοντας για απόψε μια ακόμη νύχτα κόλαση στην Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν χθες 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις σε δεξαμενόπλες στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι τα περιθώρια της Τεχεράνης στενεύουν επικίνδυνα.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
21: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική αντίδραση απολύτως απαραίτητη, ενώ και ο πρόεδρος Μακρόν στήριξε την αμερικανική αντίδραση.
22: I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
23: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord par les frappes iraniennes qui ont conduit à une réponse américaine.
21: Ο Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, εστίασε στην ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει εφόσον κληθεί.
2: Το να μείνουν τα στενά του Ορμούζ ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιοδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνεί το σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του Ορμούζ.
21: Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, επαναφέροντας τους προβληματισμούς στις αγορές. Συγκεκριμένα στις 6 Ιουλίου, το Brent κυμάνθηκε στα 72,1 δολάρια το βαρέλι, τιμή που σκαρφάλωσε στις 7 Ιουλίου στα 74,2 δολάρια το βαρέλι, μετά και την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στις Ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Σήμερα, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, το Brent παρουσίασε νέα άνοδο, αγγίζοντας τα 78,8 δολάρια το βαρέλι. Το ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή αναταραχή ή για μια νέα κρίση με μεγαλύτερες επιπτώσεις στις αγορές.
9: Στα παραλυπόμενα της Συνόδου τώρα θα δούμε τι έγινε στο δείπνο των ηγετών, ποιο ήταν το μενού, την καθυστέρηση της Τζόρτζια Μελόνι που προκάλεσε αμηχανία στους παρευρισκόμενους, το αποτυχημένο χειροφύλημα του Εμμανουέλ Μακρόν στην Εμινέ Ερντογάν, αλλά και τον Αλβανό Πρωθυπουργό που εμφανίστηκε με sneakers.
21: Οι ηγέτες των κρατών μέλων του ΝΑΤΟ πόζαραν για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία πριν περάσουν στην αίθουσα για την κρίσιμη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής. Εκεί τους περίμενε μια μικρή έκπληξη ως αναμνηστικό δώρο. Ένα στυλό με χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη. Πέρα από τη διπλωματία και τις δηλώσεις, οι εμφανίσεις των ηγετών δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε τη μέρα του με τζόκινγκ πριν εμφανιστεί στη Σύνοδο, ενώ τα βλέμματα τράβηξαν και τα κατάλευκα sneakers του Έντι Ράμα. Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά όλους τους ηγέτες. Μοναδική εξαίρεση η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έφτασε με καθυστέρηση και την υποδοχή της ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές των αφήξεων του δείπνου ήταν και το αποτυχημένο χειροφύλημα του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην πρώτη κυρία της Τουρκίας. Ο Μακρόν, κατά την άφηξή του στο επίσημο δείπνο, σκύβει προκειμένου να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν. Εκείνη, ωστόσο, το αποσύρει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία εμφανώς αμήχανη στιγμή. Και μπορεί το δείπνο να ήταν και κλεισμένο των θυρών, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από το μενού. Πέρα από τη διπλωματία και τις πολιτικές συζητήσεις, το επίσημο δείπνο ήταν βασισμένο στην παράδοση, με πίτα ψημένη σε ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γέμιση και τον περίφημο μπακλαβά με φιστίκι.
3: It will be a great match. Nice to see you.
21: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Νορβηγό ομολογό του στην πρεσβεία της Βρετανίας στην Άγκυρα. Ντυμένοι με τις ποδοσφαιρικές φανέλες των ομάδων τους, έδωσαν τα χέρια λίγο πριν τον προημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί το Σάββατο.
3: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
4: Yeah, but what you're leaving out of account is that England only win the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours.
21: Στη συνέχεια χαιρέτησαν τους δημοσιογράφους και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Θερμό ήταν και το κλίμα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στην αεροπορική βάση για να καλωσορίσει προσωπικά τον Αμερικανό ομολογό του. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαιρετάει τους στρατιώτες στα τουρκικά. Oh! Viral στιγμή ήταν και μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία, στην οποία ο Τούρκος πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αποθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι αρκετές ώρες πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
9: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, τώρα σφοδρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η δήλωση βόμβα του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24 ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Στο θέμα παρενέβηκε ο Παύλος Πουλάκης με μια υβριστική επίθεση εναντίον του Υπουργού Υγείας. Αίσθηση προκάλεσαν οι αποστάσεις που πήρε από τον κύριο Γεωργιάδη, μιλώντας στο κανάλι μας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
5: Αναταράξεις που ανεβάζουν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο εξακολουθούν να προκαλούν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24 για χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019.
6: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
7: Λέτε ότι χρηματίζει.
6: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
5: Μάλιστα, με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, συνεχίζοντας την αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.
8: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνον 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη, και κάνε όση πολιτική κριτική θέλεις στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσεις φυλακή με ψέματα και να καταστρέψεις την οικογένειά μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
5: Οξία ήταν η απάντηση του Παύλου Πουλάκη προς τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
24: Βγάλε το σκασμό, μέλος της κυβέρνησης των υποκεπέδων, των υποκλοπών, των 20 δις απευθείας αναθέσεων. 10 ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, τον πόη της ειδικής και το ανάστημα της προσφοράς στην Ελλάδα της αριστεράς, όχι να το φτάσεις, αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς.
5: Με μια μακροσκελή ανάρτηση και ιστορική αναδρομή απάντησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Παύλο Πουλάκη.
8: Για τους ποινικούς κώδικες πάντως και το γιατί και ο ίδιος ψήφισε την αλλαγή του άρθρου της ενεργητικής ροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα και γιατί αυτό ήταν τόσο σημαντικό ώστε να αλλάξουν την ημερομηνία των εθνικών εκλογών το 2019, δεν είπε και αυτός τίποτε απολύτως.
5: Από την πλευρά του, στελέχη του κόμματος Τσίπρα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επενδύει στην πόλωση, την τοξικότητα και τον φόβο, επιχειρώντας να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.
25: Αν έχει επιλέξει τελικά αυτή τη στρατηγική Νέα Δημοκρατία, να κυλιστεί στη λάσπη δηλαδή, εμείς. Συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρουμε.
26: Νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως τα είχε διερευνήσει και τα είχε βάλει στον κάδο των αχρήστων, δηλαδή στο αρχείο, γιατί δεν είχε προκύψει από πουθενά τίποτα.
5: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ευνοϊκότερες διατάξεις για καταδικασμένους εγκληματίες.
27: Την άποψη την έχει εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, στον οποίο. Από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πάρα πολύ βαριά κατηγορία.
5: Την ίδια ώρα, αποστάσεις από τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη πήρε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
28: Και όταν μιλάμε για διαφθορά, δηλαδή για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και πρέπει να μπορούμε, να το αποδεικνύουμε.
5: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς από υπουργό της κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να κινηθεί νομικά.
6: Τον καταγγέλλει για κάτι, κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο για πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά.
29: Οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη.
5: Το κλίμα πόλωσης ανεβαίνει την ώρα που τα κόμματα μπαίνουν σταδιακά σε προεκλογικούς ρυθμούς και η σύγκρουση μεταφέρεται πλέον σε όλα τα μεγάλα πολιτικά μέτωπα.
9: Την παρέτηση της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, όπως θα μας πει η Τζέννη Κρουστέλα. Και η Τζέννη.

0: Γνωστοποιώ την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα της βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Α Θεσσαλονίκης, με το οποίο με τίμησαν οι πολίτες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ως υποψήφια με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Είχε προηγηθεί ο Γιώργος Καλαμέρος πριν από μερικά 24 ώρες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Ραφαήλ Κάμπερ.
2: Σωτήρη, σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που συνεκλήθη εκτάκτως προκειμένου να συζητήσει και τελικά να απορρίψει το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ντάλι Ντίλιαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών υπό το φως των νέων στοιχείων που έχουν έρθει, που προέκυψαν μετά την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλειομελιωδικίου Αθηνών. Η απόρριψη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αντέδρασαν και αποχώρησαν. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης με ανάρτησή του ανέφερε ότι «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ηθήνοντες της αντιπολίτευσης?»
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε σε ένα θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καταδίωξη με πυροβολισμούς είχαμε στο Άργος, όπου τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς νεαρός οδηγός που επιχείρησε να διαφύγει. Μαρίζα Λιναρδάτου.
3: Και ο 20χρονος, λοιπόν, να δώσουμε την κατάσταση της υγείας του, διακομίστηκε από το Θριάσιο Νοσοκομείο στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αστυνομική καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών, προσπάθησε επανειλημμένα να διαφύγει. Τότε, λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, επιχείρησε και να εμβολήσει δύο επιχειρησιακά οχήματα των αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Μετά, λοιπόν, από μισή ώρα καταδίωξης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημά του. Εκείνος, λοιπόν, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, πήδηξε τα κυκλειδώματα μίας μάντρας και μπήκε σε ένα γειτονικό οικόπεδο και προσπάθησε να αναρριχηθεί σε κτίριο. Τότε, λοιπόν, όπως ισχυρίστηκαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, πυροβόλησαν στον αέρα και τον είδαν λίγο μετά στο έδαφος με ένα τραύμα στο κεφάλι. Τώρα, σύμφωνα, λοιπόν, με τις αρχές, στο σημείο από που ξεκίνησε η καταδίωξη εντοπίστηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Όλα αυτά, λοιπόν, εξετάζονται, ενώ στα πλαίσια του αυτοφόρου έχουν συλληφθεί οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και έχει ξεκινήσει η ένορκη διοικητική εξέταση, Σωτήρη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κρίσιμα θέματα, κυρίες και κύριοι, που αναπτύσσονται από κορυφαίους εκπροσώπους του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, συζητούνται στο συνέδριο του Economist που ξεκίνησε σήμερα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων η τεχνολογία, η ενέργεια και φυσικά η οικονομία. Το μήνυμα του συνεδρίου είναι πως οι νέες υποδομές, οι διεθνείς συμφωνίες και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.
2: Στο επίκεντρο των μεγάλων διεθνών εξελίξεων βρίσκεται το συνέδριο του Economist. Η φετινή 30η διοργάνωση επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την οικονομική ανθεκτικότητα και τις τεχνολογικές προκλήσεις.
4: In order for the recent national achievements to last, in order for us to build upon them, we have to continue combining fiscal prudence with a business-friendly approach.
2: Την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μια πραγματική ενεργειακή ένωση ανέδειξε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
5: We understand that energy is another area where we need to define and create a common energy union. Of course, we need to do much more. We need more investment in grids, we need more investment in storage, we need more investment in interconnectors. We don't yet have a singular energy market in Europe, we don't yet have an energy union. This is also a core deliverable.
2: Ο Μάκης Βορύδης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει λάβει θετική αξιολόγηση διεθνώς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει βελτίωση σε δείκτες που αφορούν τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη διαφάνεια.
6: I'm proud to say that during this government mandate, actually, our country has risen in all international organization evaluations. Greece is one of the 20

0: States, mature democracies in the 150-something countries.
1: Ιδιαίτερη αναφορά στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης έκανε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας πως η χώρα μας αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
2: The United States of America is committed to Greece as a cornerstone of European energy security. We also celebrated the doubling of the long-term contract between Venture Global and Atlantic Sea. CLNG, an estimated $11.5 billion deal that will deliver 20 years of clean, reliable, affordable U.S. LNG from the Gulf of America all the way to Greece and onward.
1: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Actor και διευθύνων σύμβουλος της Atlantic CLNG Trade Αλέξανδρος Εξάρχου στη δική του παρέμβαση υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινήθηκε έγκαιρα στον ενεργειακό τομέα και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μπροστά χάρη στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο.
3: Η προσπάθεια από εδώ και πέρα πρέπει να είναι να υπάρξει μια ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη. Δηλαδή να διατηρείται μια ισορροπία στις πηγές ενέργειας και να μην εκτατάται από μία αποκλειστικός. Η δημιουργία του καθέτου διαδρόμου ως κόνσεπτ αυτό καθεαυτό, δηλαδή μια δυνατότητα που δίνεται στην πραγματικότητα στην Ελλάδα να διακινηθούν σημαντικές από την Ελλάδα ποσότητες αμερικάνικου LNG σε μια εποχή σαν και αυτή που είναι τώρα, δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου από το 27 και μετά δεν θα είναι νόμιμη η εμπορία ρώσικου αερίου.
1: Ο Αλέξανδρος Εξάρχου εκτίμησε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο ελκυστική επενδυτική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, επισημένοντας πως το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας θα βασιστεί περισσότερο στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων και λιγότερο στους ευρωπαϊκούς πόρους.
3: Θυμάμαι εποχή που πήγαινε σε ξένους επενδυτές, έλεγε τη λέξη Ελλάδα. Στην αρχή σε διέκοπταν γιατί δεν ενδιαφέρονταν πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή, με την λέξη ότι είσαι ελληνική εταιρεία αρκούσε για να σηκωθούν από το τραπέζι. Μερικά χρόνια πριν δεν σηκώνονταν από το τραπέζι, άκουγαν, αλλά δεν έκαναν τίποτα και ξαφνικά το τελευταίο ένα έτος, σας βεβαιώ, εγώ διαπιστώνω ένα συγκλονιστικά σοβαρό ενδιαφέρον πάρα πολλών επενδυτών να έρθουν να σηκώσουν ελληνικό κίνδυνο.
1: Το μήνυμα του συνεδρίου ήταν πως οι νέες υποδομές, οι διεθνείς συμφωνίες και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
1: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
0: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
1: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του δυματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός του ρεύματος?
8: Ίδιος.
7: Με τον προηγούμενο.
8: Και με τις ανεπόμενα.
7: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
9: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία Πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σούπερ Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ απέναντι στην Αίγυπτο με ανατροπή από το 0-2. Στα πέναλτι πήρε την πρόκριση η Ελβετία.
11: Με μια επική ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέση, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο. Οι Φαραώ άνοιξαν το σκόρ στο 15 με τον Ιμπραχήμ. Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως ο Σομπέρ απέκρουσε το πέναλτι του Μέση. Με την Πιακοσελέστε να επιτίθεται, η Αίγυπτος βρήκε καινούς χώρους και έφτασε στο 0-2 στο 67 με τον Ζίκο. Η Αργεντινή αφυπνίστηκε και μετά από ασίστ του Μέση μείωσε με το Ρομέρο για να έρθει ο αρχηγός της πρωταθλήτριας κόσμου να σκοράρει στο 83 για την ισοφάριση μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με τον Φερνάντες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού να πετυχαίνει το 3-2.
12: Ahora fue un desahogo para todo, como dije recién tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partía. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
13: I'm very excited. I cannot believe it. We were like crying and then from one moment to the other we started like, we can do it. So very, very excited.
11: Από την άλλη μεριά η Αίγυπτος έφτασε κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, όμως δεν τα κατάφερε έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
14: مش عايز اقول هارد لك لينا لا احنا طلعنا بشرف شرف من نهايتنا لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه الاتحاد الفيفا.
11: Μετά από ένα στήρο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, η Ελβετία και η Κολομβία οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί οι Κολομβιανοί έχασαν 2 πέναλτι με Σάντσες και Ερνάντες να αστοχούν, Από την Ελβετία δεν τα κατάφερε να σκοράρει ο Ακάντζη, όμως το τελευταίο πέναλτι του Βάργκας έδωσε την πρόκριση στους Ελβετούς με 4-3.
15: Ja, wir stehen hier mit dem historischen Moment, was wir auf jeden Fall genießen. Das haben wir uns vorgenommen. Nicht nur einfach mal erzählt, oder wir haben das mit Worten auch in Taten umgesetzt. Die beste WM von einem Schweizer Team zu sein, haben wir erreicht.
11: Έτσι, η Αργεντινή και η Ελβετία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.
10: Να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Αύριο λοιπόν το πρώτο ζευγάρι Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ, ενώ την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο στις 10, τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία και τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία στις 4. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλήθηκε ξανά στον Λιονέλ Μέση. Με δάκρυα στα μάτια, ο Πούλγα υπέγραψε τη μεγάλη πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά, δείχνοντας για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται από τους περισσότερους ο GOAT του αθλήματος.
16: Ο Λιονέλ Μέση με δάκρυα στα μάτια. Είναι δάκρυα χαράς και ανακούφισης μαζί. Η Αργεντινή έχει μόλις ολοκληρώσει μία από τις κορυφαίες ανατροπές στην ιστορία του Μουντιάλ, κερδίζοντας με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Λιονέλ Μέση λυγίζει ως ο άνθρωπος που έχει κουβαλήσει ξανά τις ελπίδες ενός ολόκληρου έθνους στις πλάτες του, ξεπερνώντας την απογοήτευση ενός χαμένου πέναλτι στην αρχή της αναμέτρησης. Η Αργεντινή έβγαλε χαρακτήρα και έφερε τούμπα το μάτς με την Αίγυπτο από το 79 μέχρι το 92, με το Μέση να δίνει το σάλπισμα της ανατροπής με μία ασίστ και τον γκολ της σοφάρισης.
12: Είναι μια equipo que compite, que deja siempre el máximo, que no se entrega nunca, que no baja los brazos. Por eso consiguió todo lo que consiguió. Y hoy una muestra más de carácter, de orgullo, de querer, de intentarlo.
16: Στον Buenos Aires η μανία για τον Μέση έφτασε στη στρατόσφαιρα από χιλιάδες πιστούς της Αλμπισελέστε. Μετά το τέλος του μάτσο, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έβγαλε το καπέλο στον Λίο Μέση μετά τη νέα του παράσταση.
17: He became an animal and nobody could catch him. He just went on and this is the one I saw, we are used to see and we are still seeing.
16: Την ίδια ώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς που βγήκε νικητής από έναν μαραθώνιο αγώνα 5 ώρων και 15 λεπτών στο Wimbledon, αστειεύτηκε με την προσπάθεια που κατέβαλε ο Μέση. Σε ηλικία 39 ετών, ο Μέση πραγματοποιεί το πιο παραγωγικό του Μουντιάλ με 8 γκολ και 1 assist και αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για εκείνον.
10: Τη σπουδαία μεταγραφή του Γκέρσον για Μπουσέλε ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την ώρα που ο Ολυμπιακός πυροδότησε τη βόμβα του Ζαν Μοντέρο με τους προέδρους να ανακοινώνουν το Δομινικανό με τη νέα του εμφάνιση.
18: Το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων για τους δύο αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ, με Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο πράσινο στρατόπεδο, η κορυφαία κίνηση ακούει στο όνομα Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος διεθνής επιστρέφει από το NBA για να ενισχύσει τη frontline του Παναθηναϊκού Άκτορ, φέρνοντας δύναμη, ποιότητα και προσωπικότητα σε μια θέση κλειδί. Μια μεταγραφή που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πύχη των φιλοδοξιών των Πρασίνων, οι οποίοι συνεχίζουν να χτίζουν ένα ρόστερ υψηλών απαιτήσεων με στόχο τη διεκδίκηση όλων των τίτλων. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός κινείται σε πολλά επίπεδα, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν με κάθε επισημότητα τη νέα τους εμφάνιση σε μια λαμπερή εκδήλωση που συγκέντρωσε τα βλέμματα των φιλάθλων, ενώ ανακοίνωσαν και τη νέα μεγάλη χορηγική συνεργασία, σηματοδοτώντας μια σημαντική εμπορική συμφωνία για το σύλλογο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Πειραιά ενισχύεται με την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο. Ο νεαρός Δομινικανός γκάρντ έρχεται να προσθέσει ταχύτητα, δημιουργία και επιθετικό ταλέντο στην περιφέρεια, αποτελώντας μια επένδυση με προοπτική αλλά και άμεση δυνατότητα προσφορά στο υψηλότερο επίπεδο. Με σημαντικές κινήσεις εντός και εκτός γηπέδου, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προετοιμάζονται για μια ακόμη απαιτητική σεζόν, δείχνοντας έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν.
10: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τους Νίκο Ελευθερόγλου και Αμαλία Κάτζου και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
19: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
20: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
21: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
22: Πάθος για τη δουλειά σου.
23: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρόσκαιρη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη, με πτώση θερμοκρασίας και άσθητο καιρό στην ανατολική και βόρεια χώρα. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια Επιρωτικά, και θα σημειωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Δυτική Ελλάδα και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα οι βοριάδες και θα φτάνουν το πρωί στο κεντρικό και βόρειο τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο μέχρι 4 με 5. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει στο μεσημέρι στις 29 με 32 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν νωρίς το πρωί τοπικές ζοχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές ζοχές και καταιγίδες, κυρίως στο ιστορικό και τα ανατολικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice. I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA. Και με κάρτες bonus της Alpha Bank κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς.
20: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Action 24 και στην επόμενη μέρα με την Αμαλία Κάτζου.
1: Και τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Και σήμερα, όπως και κάθε βράδυ τέτοια ώρα, προσπαθούμε να φωτίσουμε τα γεγονότα και την αθέατη πλευρά τους. Χθες συζητάγαμε εδώ με την Αμαλία και με τους καλεσμένους μας το ότι ο Τραμπ με τον Ερντογάν πήραν όλη την παρτίδα. Έθεσε το θέμα των F-35 ο Τούρκος Πρόεδρος, τα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Φαινόταν ότι η Τουρκία είχε πάρει το πάνω χέρι. Σήμερα από το πρωί η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Mm. Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη που έθεσε μέσα στην Άγκυρα για δεύτερη φορά το θέμα του Κάσιους Μπέλη και των απειλών, ζητώντας παράλληλα από τους συμμάχους μας να στηρίξουν τη χώρα και να υπάρχει ισότητα στην αντιμετώπιση, άλλαξε το σκηνικό. Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε αρκετές επιθέσεις από τον τουρκικό τύπο που φαίνεται ότι ευνηδιάστηκε όπως και η Άγκυρα. Είχαμε και ένα θερμό επεισόδιο εδώ στην Αθήνα, Αμαλία, με πρωταγωνιστή τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Εντάξει, δεν μάσησε, και το λέω λίγο λαϊκά, δεν μάσησε τα λόγια του.
0: Όχι,
1: από
0: νομίζω.
1: Προκλητικές αναφορές στον Νταβούτογλου.
0: Ακριβώς αυτό που νιώθουν όλοι οι Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Θύμισε τον κύριο Νταβούτογλου, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, ότι η Τουρκία έχει εισβάλει από το 1974 στην Κύπρο και κατήχει το μισό νησί. Άρα λοιπόν, ένα κλίμα που είχε δημιουργηθεί χθες φαίνεται να ισορροπεί. Βέβαια, η είδηση δεν ήταν σήμερα τελικά ούτε τα ελληνοτουρκικά, τίποτα άλλο. Ήταν η αλλαγή στάσης του κυρίου Τραμπ στο κομμάτι που αφορά το Ιράν. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η απειλή χτυπήματος και ότι η εκεχηρία είναι υπό αντίστροφη μέτρηση έχει περιοδοτήσει αλλαγές.
1: Έχουν ξεκινήσει και τα χτυπήματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, κάνει ράλι το πετρέλαιο, οι τιμές έφτασαν μέχρι τα $79 το βαρέλι. Υπάρχει και έτσι ένα κλίμα πολύ πτωτικό στις αγορές. Πάλι μία από τα ίδια, στο ίδιο έργο θεατές. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει όλο
0: βέβαια,
1: αυτό. Πραγματικά.
0: Ελπίζουμε και πιστεύουμε με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Είναι μια μορφή πίεση. Έχουμε δει τον κύριο Τραμπ να χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να πιέζει το Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσουν όλα ομαλά, δεν θα κλείσουν τα στενά και θα προχωρήσουμε. Κάψον όμως έχουμε στο εσωτερικό, παρόλο που έχει συννεφιάσει ο καιρός σήμερα και μιλάνε για βροχές αύριο,
1: ναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
1: Έχουμε μια νέα παραίτηση, η κυρία Κατερίνα Αντοπούλου, παραιτήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε και την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, στέλνοντας επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής. Κρατήστε το αυτό,
0: και
1: θα
0: εκεί
1: τα πούμε.
0: Αλλάζουν και οι ισορροπίες πάλι. Γιατί ο Σαμανατίδης δεν είναι από αυτούς που τάζονται να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί έχουμε και μια κεντρική επιτροπή. Με τον κύριο Πολάκη να δηλώνει παρόν για την επόμενη μέρα. Γενικώς θα είναι ένα καυτό τριήμερο, διήμερο, τριήμερο στο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα.
0: Να κλείσουμε με δύο δύσκολες ειδήσεις. Η πρώτη είναι ότι αύριο το μεσημέρι στις 12 θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα.
1: Που δολοφονήθηκε
0: από τρομοκρατικό χτύπημα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν οι συλλήψεις. Έχουν περάσει αρκετές μέρες.
1: Δεν έχουμε φως.
0: Η τρομοκρατική κρατάει κλειστό την εικόνα προς τα έξω. Θα δούμε αν θα υπάρχουν συλλήψεις και πότε. Και βέβαια, πριν από λίγο είχαμε ένα τραγικό γεγονός που έγινε γνωστό. Ένας 20χρονος που βρέθηκε να κυνηγείται από αστυνομικούς δεν σταμάτησε τον έλεγχο, δέχτηκε σφαίρες και πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας όλα να έχουν περισσότερη εικόνα.
1: Έτσι, πάμε.
2: Είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
3: I'm not a commentator. I'm there to maintain the unity, at least trying to do my best to maintain the unity of the alliance. And that means that when there are discussions or sometimes irritants between allies, that I do not comment in public, so that I can be behind the scenes, if necessary, if so wanted by any of the discussing countries, helpful.

0: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη. Απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνον 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη. Και κάνε όση πολιτική κριτική θέλει στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσεις φυλακή με ψέματα και να καταστρέψεις την οικογένειά μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
1: Τον καταγγέλλεται κάτι, κατά γνώμη αδιανόητο για πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά.
2: Σημαντικές εξέλιξεις λοιπόν από την Άγκυρα. Ναι, το ΝΑΤΟ παρά τις προβλέψεις διαφόρων εξακολουθεί και υπάρχει σήμερα. Όπως κινείται η γη και ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωί, έτσι και το ΝΑΤΟ παρά τις προβλέψεις.
3: Διαφορετικό λίγο,
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει. Φαίνεται όμως ότι το κλίμα ήταν εντός διαφορετικό μέσα στη συνεδρίαση από την εικόνα που είχαμε περί σφαγής μεταξύ μετόπων. Βέβαια, υπήρχαν αιχμές του κ. Τραμπ και για την Ισπανία
3: και,
2: για την Ιταλία.
3: Για τη Γερμανία.
2: Υπήρχαν αντιδράσεις της κ. Μελώνη που κατέγραψε ο Φακός. Έχουμε το όλο το παρασκήνιο να δούμε το βίντεο πώς κύλησε η μέρα σήμερα στην Άγκυρα και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μάριο Φθημιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, και τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, αντιστράτηγο και αποστρατεία. Θα τα πούμε σε λίγο, αφού δούμε το βίντεο πρώτα με τις εξελίξεις.
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
5: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35.
6: Bibi said rough things yesterday about Turkey and Erdogan, and I said, you know, I spoke to him, I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much, and he doesn't like Bibi much, and he didn't go because of me. And this is a military power, millions of soldiers. Turkey is very strong, they have a lot of our best equipment.
7: Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα έθετε τη διοίκηση σε άμεση σύγκρουση με τις δικές της νομοθετικές υποχρεώσεις.
0: Το άνοιγμα του δρόμου για την παροχή μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα αποτελούσαν στρατηγικό σφάλμα, υπονομεύοντας την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μην το κάνετε.
8: Η πώληση F-35 στην Τουρκία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και αν το θέλει ο κύριος Τραμπ. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και στο εξωτερικό.
9: I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus. Another NATO country.
10: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
11: Μάλιστα.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο Αμαλία τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής επικεφαλής Strategy International Think Tank.
12: Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα.
13: Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Ευχαριστούμε εμείς. Και τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, για τη στράτηγο είναι αποστρατεία. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα.
2: Να κάνουμε τον πρώτο απολογισμό.
11: Ναι, ναι.
2: Αυτόν τον όσο έχουμε δει τις τελευταίες 24 ώρες.
11: Πόσο κερδισμένος είναι και ο Ερντογάν.
2: Αν σας λέγαμε να βάλετε τίτλους σε αυτή τη σύνοδο, σε δύο κομμάτια. Στο πρώτο που αφορά το ΝΑΤΟ και τις εξελίξεις εκεί, και το δεύτερο σε αυτό που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Τι θα βάζετε?
12: Κοιτάξτε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά το ενδιαφέρον αυτό νομίζω έχει επικεντρωθεί κυρίως, έχει γίνει προσωποπαγές. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήταν οι χώρες, τώρα είναι οι συγκεκριμένοι ηγέτες, οι οποίοι όμως, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν χωριστεί σε διάφορα, ας πούμε, πηγαδάκια συμμαχιών εσωτερικά. Χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί η ατζέντα του ΝΑΤΟ είναι συγκεκριμένη και δοσμένη εξ αρχής. Δηλαδή, πάνε για να επικυρώσουν τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ.
2: 50 δις. Μεγάλο νούμερο.
12: Μεταξύ άλλων. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα ζητήματα της Ουκρανίας-Ρωσίας, η βιομηχανία, το Ιράν, η Μέση Ανατολή γενικότερα. Είναι τα δεδομένα στην Αφρική, είναι η ενεργειακή πολιτική, είναι το περιβάλλον, είναι το επιχειρησιακό κομμάτι που θα επεκταθεί στην νοτιοανατολική πτέρυγα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως από αυτά η Τουρκία προσπαθεί να δείξει μέσω μιας τρύπας, ας πούμε, της πόρτας, να φέρει το Σαρά μέσα, να φέρει τους Αζέρους μέσα, να φέρει γενικότερα ανθρώπους μέσα, παίζοντας το παιχνίδι της διπλωματικής πολιτικής, ότι η Τουρκία μπορεί, το κάνει για τον ΝΑΤΟ, άρα λοιπόν να της πούμε και ευχαριστώ. Και βεβαίως ξεχνάει ότι έχει κατεχόμενη την Κύπρο, ξεχνάει ότι είναι το Κάζου Μπέλι με την Ελλάδα, ξεχνάει γενικότερα την Ευρώπη και μας κουνάει και το δάχτυλο, λέγοντας ότι εμείς δεν μπορούμε χωρίς το ΝΑΤΟ και χωρίς μια Τουρκία, όπως επίσης δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία χωρίς την Ευρώπη. Νομίζω ότι η προσέγγιση. Έκανε καλά την πολιτική του επικοινωνία, αλλά η προσέγγιση νομίζω εξ ολοκλήρου είναι πολύ πολύ διαφορετική, γιατί ξέρετε, στα ανατοϊκά δεν μπορείς να φύγεις αριστερά και δεξιά. Δηλαδή αυτά που κάνει είναι παράλληλα με τη Σύνοδο. Δεν είναι τα ζητήματα στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και να ξέρετε το εξής, ότι αυτά που αναφέρει ο Πρωθυπουργός σήμερα, τα αναφέρει επίτηδες, γιατί κοινό ανακοινωθέν βγαίνει μόνο με κονσένσους. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος απόφασης όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Να ρωτήσουμε και τον κύριο Καμπουρίδη για να του δώσουμε
2: την πρώτη του ανάγνωση.
11: Ναι, και την ανάγνωση και πόσο πιθανό είναι και πόσο εύκολο να αποκτήσει F-35 η Τουρκία. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι, κύριε Καμπουρίδη, πολύ εύκολο.
14: Εγώ θα έθετα όλο αυτό το σοου που έκανε ο Ερντογάν και η ομάδα του, που ήταν πραγματικά φαντασμαγωρικά. Έχω ζήσει στην Τουρκία πολλά χρόνια και νομίζω οι Τούρκοι σε αυτά είναι πολύ ειδικοί. Θα το έθετα σε δύο γραμμές. Ο Ερντογάν στόχευσε πρώτον και το πέτυχε να καταστήσει μία συνάντηση στο περιθώριο με τον Τραμπ, να την καταστήσει μία επίσημη επίσκεψη. Και μιλάω για την πρώτη μέρα της Συνόδου. Την 7η του μηνός, όπου εκεί προσπάθησε να αποσπάσει όσο γίνεται περισσότερα, και εμένα σε αυτό το κομμάτι με ανησυχεί όχι το θέμα των F-35, αλλά ο τρόπος που άδειασε ο Τραμπ on camera τον Νετανιάχου, ο τρόπος με τον οποίο έδειξε ότι είναι απαραίτητη η Τουρκία για τις ΗΠΑ. Σκεφτείτε ότι είπε: είμαστε υποχρεωμένοι στην Τουρκία γιατί δεν συμμετείχε στον πόλεμο με το Ιράν. Νομίζω είναι πρωτάκουστα πράγματα και εμένα με ανησυχεί πιο πολύ αυτή η θετική άβρα του Τραμπ προς τον Ερντογάν και δευτερευόντως το F-35.
2: Δεν είναι καινούργια, βέβαια. Αυτή η άβρα ήταν και στην προηγούμενη θητεία του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Έχει, νομίζω, παραδοσιακά καλές σχέσεις μαζί του. Ταιριάζουν ως άνθρωποι και ως συμπεριφορές.
11: Ναι, απλώς τώρα έχουν πιο στενές σχέσεις.
14: Θυμάστε την υπόθεση Πάστορα, είχε δηλητηριαστεί λίγο η σχέση. Τώρα νομίζω είμαστε σε άλλη γραμμή μήκους κύματος. Και η δεύτερη γραμμή ήταν το ότι προσπάθησε να παντρέψει τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε, εμείς ο κύριος Αυγός μίλησε για Ελλάδα και Κύπρο με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή να πουλήσει ότι εγώ μπορώ, βάλτε με μέσα και στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, όχι μόνο στο SAFE, οτιδήποτε χρηματοδοτικό είναι αυτό, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας και Ασφάλειας. Τώρα, απαντώντας κατευθείαν στην ερώτησή σας, νομίζω ότι. Αν προσέξουμε τις λέξεις πολύ ορθά το θέσετε στο ρεπορτάζ, είπε ότι σκεφτόμαστε και μετά είπε θα τα δώσουμε. Δείχνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να δώσει τα F-35, πρέπει να παρακάμψει πολλές δυσκολίες και εγώ πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος δεν θα δώσουν τα F-35 γιατί θα είναι πολύ μεγάλη αντίδραση του Ισραήλ απέναντι σε αυτή την προοπτική.
2: Είναι εύκολο να πέρασε από το Κογκρέσο?
14: Κοιτάξτε, αυτό ήδη παρουσιάστηκε κάποιες προσωπικότητες που μίλησαν ότι είναι αντίθετη.
2: Είναι επιστολή ρεπουμπλικανών, υπάρχει
11: και δημοκρατικό.
14: Ακριβώς. Υπάρχει το εβραϊκό λόμπι που νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Επειδή βλέπω τις αντιδράσεις και εφημερίδες εδώ στην Αθήνα, δηλαδή τα κόμματα αρχίζουν και βγαίνουν, κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι ενδοτικός, ότι τελικά το μόνο που είπε ήταν για το Κάζους Μπέλι, αλλά στην ουσία το ότι μας θεωρούν οι Αμερικανοί δεδομένους, αυτό δυσκολεύει τις κινήσεις μας εξωτερική πολιτική. Πού βρισκόμαστε, είναι χαμένη η Ελλάδα από αυτή τη σύνοδο ή τελικά είναι μια αντίδραση έτσι, πολιτική, κομματική και μέχρι εκεί?
12: Όχι, πολιτική είναι, κομματική δεν είναι, γιατί στην προηγουμένη περίπτωση εκπροσωπεί την Ελλάδα στο σύνολο.
2: Όχι, ενώ της αντιπολίτευσης.
12: Της αντιπολίτευσης. Εντάξει, επειδή ήταν πολύ φυσιολογικό, θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν σας είπα στην αρχή, η ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη. Άρα τα πιθανά αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Σε κάποιο σημείο πρέπει να αντιδράς. Το να λες αυτή τη στιγμή το Κάζους Μπέλι είναι σωστό και ορθό, αλλά όταν υπάρχει το Κάζους Μπέλι μπορεί και να μην προσέλθεις. Ή να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις, κοιτά, βάζω ένα βέτο. Εδώ τους παγιδεύσανε με πολιτική επικοινωνία, με την Πανοκρουσία, ας πούμε, οι οποίες θυμίζουν ιστορικά. Ακριβώς.
2: Ξέρετε,
12: να σου πω ποια είναι πιθανώς η κριτική μου. Εγώ θα έκανα αναστροφή, κυριολεκτικά και θα έφευγα. Για τον απλό λόγο ότι έτσι δημιουργείται όχι ακριβώς ένα διπλωματικό επεισόδιο, αλλά δημιουργείται το γεγονός του λεγόμενου κλίματος, το οποίο το πυροδοτεί η Τουρκία ούτως ή άλλως. Και το κάνει επίτηδες και το κάνει στοχευμένα. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι όταν σε μια τέτοια είδους διαπραγμάτευση, πρέπει το κράτος να είναι ενωμένο. Όταν γυρίσεις όμως, πρέπει να πεις, κατάφερα αυτό, έκανα αυτό, είχα στόχο να κάνω αυτό. Όταν η Τουρκία θέλει F-35, θέλει μηχανές, θέλει να κάνει την αναβάθμιση στον F-16, θέλει να πει στον κόσμο ότι αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη. Καταρχήν, η Ελλάδα πρέπει να έχει βγει και να έχει πει ότι το εξής, ότι συγγνώμη, έχετε δει τους προϋπολογισμούς που ξοδεύει η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων και τον προϋπολογισμό που κάνει η Τουρκία των 80 εκατομμυρίων, ότι είναι ίδιοι, ότι έχουμε ένα ισοβαρές μεταξύ μας.
11: Άρα δεύτερο, έχει κάνει η κυβέρνηση λάθος στρατηγική, θεωρείτε, κύριε Θημιόπουλε?
12: Κοιτάξτε, εμένα ο στόχος μου είναι να ενώνω μέσω στρατηγικής, για να το ξεκαθαρίσω. Δεν θέλω να μπω στο πολιτικό ακόμα, αλλά θα σας εξηγήσω το εξής.
11: Τα εθνικά, νομίζω ότι στα εθνικά θα πρέπει να έχουμε μια κοινή γραμμή όλοι. Όλοι εννοώ και τα κόμματα ακόμα.
12: Καταρχήν, η Ελλάδα δεν έχει την ίδια στρατηγική με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει παγιωμένη πολιτική από το 1994 μέχρι και σήμερα σε ό,τι αφορά τα γύρω-γύρω και την Αφρική, ακόμη και τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα έχει μία πολιτική η οποία είναι συγκεκριμένη, η οποία είναι κατευνασμός. Κατευνασμός δεν λειτουργεί πλέον. Το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζουν και προσβάλλουν τον πρωθυπουργό της χώρας μας. Προσέξτε. Το έκαναν την προηγούμενη φορά. Το ξανακάνανε την προηγούμενη φορά που βρεθήκαν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα το κάνουμε με αυτά τα κύματα. Γίνεται και αυτά τα μικροεπισόδια που γίνονται μεταξύ των αντιπροσώπων, ας πούμε, της ελληνικής κυβέρνησης εκεί μέσα. Κάνουν ένα κλίμα για να φαίνεται η Τουρκία ότι είναι το θύμα και ότι εμείς είμαστε οι θύτες. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια στρατηγική και θες να κάνεις μια στρατηγική βασισμένη πάνω στην στρατιωτική πολιτική, παραδείγματος χάρη, λες, εγώ έχω αγοράσει F-35. Εγώ κάνω μια ενεργειακή πολιτική ασφάλειας. Εγώ παρέχω την ασφάλεια, την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να παράξω κι άλλο. Η Τουρκία ήθελε να έχει μια βάση στα Άδωνα και Κωνσταντινούπολη. Πολύ ωραία. Εμείς με τη Σούδα που προσφέραμε όλα αυτά που προσφέραμε, που εμείς είμαστε πολύ πιο πρακτικοί, που το ξέρουν όλες οι ένοπλες δυνάμεις, ανεξαρτήτου ποιος είναι υπουργός ή ποια είναι η κυβέρνηση, ότι όταν δώσεις ένα συγκεκριμένο mandate για την Ελλάδα, η Ελλάδα το τηρεί και το πληρεί. Πρέπει εμείς να βγούμε από αυτό το
2: πολιτική
12: και να πάμε παραπέρα.
2: Δεν ήταν σωστή. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης αποχωρούσε, όπως λέτε εσείς. Εγώ θυμάμαι, είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, ότι αποχώρησε η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και ύστερα παρακαλάμε να ξαναμπούμε μέσα.
12: Δεν είπα να φύγει από τον
11: ΝΑΤΟ.
2: Όχι, λέω ότι οι κινήσεις αυτές, αν δεν είναι μελετημένες στρατηγικά, μπορούν να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, κύριε Καμπουρίτη, πώς τα ακούτε εσείς? Θα ήταν σωστή κίνηση για να αποχωρήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ακούγοντας τα εμβατήρια αυτά που έπαιζαν αυτούς τους ύμνους?
14: Όχι, θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί από πριν από τους συμβούλους του, εάν υπήρχε αυτό το δεδομένο, τι έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τι είναι αυτή η μπάντα, λογικό να μην γνωρίζει. Αλλά να σας πω κάτι, νομίζω πολύ σωστά έδειξε και δεν συμφωνώ ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Θα πρέπει να είμαστε πάση θυσία μέσα σε όλες τις συζητήσεις. Πολύ ορθά έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι, αλλά εγώ, ξέρετε που εντοπίζω το ελληματικό στην ενέργειά μας, είναι ότι έχουμε φτάσει στο αμήν, δηλαδή μια επιθετική Τουρκία, και έχουμε επενδύσει στα ήρεμα νερά και καλά κάνουμε. Όλοι θέλουμε τις συζητήσεις, δεν θέλουμε τις συγκρούσεις. Όμως θα έπρεπε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια να είχαμε καταδείξει την επιθετικότητα της Τουρκίας, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει αποβατικούς σχηματισμούς και νέες αεροπορικές διοικήσεις και βάσεις κατά μήκος όλου του Αιγαίου και έναντι της Κύπρου και δυνάμεις ειδικών δυνάμεων. και τις αποβατικές ασκήσεις που στόχουν καθαρά την Ελλάδα και έπρεπε να καταδείξουμε την επιθετικότητα. Και εδώ νομίζω ότι υστερούμε στο θέμα της στρατηγικής των Βαλτικών χωρών και άλλων, οι οποίες έχουν καταδείξει ως νούμερο ένα τη ρωσική απειλή έναντι της Ευρώπης. Και δεν έχουμε καταδείξει εμείς στο βαθμό που θα έπρεπε και ερχόμαστε τώρα και θέλουμε το κάνουμε στο Μπέλη ότι απειλή για την Τουρκία, για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι η Τουρκία, η οποία κατέχει 40% της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μόνο ο Ντανιάχου το λέει. Μόνο ο Ντανιάχου το λέει ξεκάθαρα.
14: Ναι, ακριβώς. Το λέει ο Ντανιάχου ξεκάθαρα. Εμείς έπρεπε να το έχουμε καταδείξει εδώ και 2 χρόνια. Και γιατί το οριοθετώ τότε? Γιατί από τότε άρχισε να συζητείται η νέα απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του Ουκρανικού, ότι είναι η Ρωσία. Μα είναι δυνατόν να συζητάμε ότι θα πρέπει η Τουρκία να την αντάξουμε στο ΣΕΦ, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας και Ασφάλειας, ενώ και αν δεν δώσουμε έναν προνομιούχο ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο ως παράγοντα ασφάλειας και άμυνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν απειλεί 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1 κράτο-μέλος του ΝΑΤΟ.
2: Πάμε στον τελευταίο γύρο. Θέλω να προ...
11: Λίγο σύντομα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
12: Μάλλον για το ίδιο ζήτημα. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο το εξής. Καταρχήν, εγώ είπα να φύγει από το δείπνο. Ξέρετε, το δείπνο δεν έχει καμία σχέση. Έπρεπε να περάσει ένα μήνυμα.
11: Όχι από τη σύνοδο, αυτό δεν εννοείται. Από το δείπνο. Όχι, το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε.
12: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά γιατί το δείπνο δεν. Απλά πρέπει κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας να δείξει την ενόχλησή του. Τέλος. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες το κάζου μπέλ την ίδια στιγμή που υπάρχει όλη η πολιτική. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται από το 1985 και μετέπειτα, η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση μιλάει για το κάζου μπέλ και το μιλάει ξεκάθαρα. Όμως, δεν είναι το σημείο μόνο να μιλάς για το κάζου μπέλ εκεί, γιατί οι ίδιοι οι νατοικοί προσπαθούν να δείξουν ενότητα σε μια περίοδο που είναι τα πράγματα πολύ ασταθή γενικότερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΝΑΤΟ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάμε ότι θέλει να γίνει αυτόνομη αν όχι ανεξάρτητη. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι επιτοπλίστων δεν το βλέπουν. Βλέπουν καλά τις θέσεις του Τραμπ καταρχήν και μετά βεβαίως πιθανώς να βλέπουν τον Ερντογάν σαν μια λύση. Προσωρινή τουλάχιστον περιοχή. Αλλά να πω το εξής. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική του κατευνασμού. Οπωσδήποτε. Δεύτερον, πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το τι έκανε ο Φιντάν και ο Ερντογάν απέναντι στον Νετανιάχου. Γιατί μίλησε για το σύνολο του Ισραήλ πλέον και είναι πλήρως αντισημίτης. Πλήρως. Πλήρως. Και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε, γιατί είμαστε και στην ένωση αυτή με την οποία προασπίζουμε την θρησκευτική ελευθερία και την προστασία της εβραϊκής κοινότητας και στην Ελλάδα και τους
11: Ελλήνες. Κύριε Καμπουρίδη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
14: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είδαμε, ειδικότερα αυτή την όψη την ονόμαστε θετική άβρα του Τραμπ και η στάση που τήρησε απέναντι στο Ισραήλ, νομίζω ότι μας δείχνει το μονόδρομο ότι θα πρέπει να σφίξουμε τη σχέση με το Ισραήλ, γιατί. Όχι γιατί επειδή μας αγαπάει το Ισραήλ, γιατί μας έχει ανάγκη και το έχουμε ανάγκη σε μια περίοδο που έχει κορυφωθεί, έχει φτάσει στο ζενίθι η τουρκική επιθετικότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε μια σύσφυξη της στρατηγικής σχέσης και είτε αφορά θέματα πολιτικής, είτε αφορά θέματα γενικότερης συνεργασίας και φυσικά το θέμα της απόκτησης των αμυντικών, των υψηλής τεχνολογίας ελληνών συστημάτων, οπλικών συστημάτων, τα οποία θα πρέπει πάση θυσία να τοποθετήσουμε στα νησιά μας και στον Εύρο.
12: Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε και στην αγάπη.
11: Ναι.
12: Γιατί δεν είναι θέμα αγάπης, γιατί όχι και επίσης αγάπης, δεν το κατάλαβα. Έχουμε ισχυρή εβραϊκή κοινότητα παντού και ιστορικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για αυτούς, επίσης τους χριστιανούς στο Ισραήλ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καμπουρίδη, τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυμανικό μου. Έχουμε το βίντεο και μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυμανικό.
2: Το τι είπε ο κ. Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πάμε σε διάλειμμα μετά. Και επιστρέφουμε τη Φοφιωτέ.
13: Περάσαμε εξαιρετικά και νομίζω ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η σύνοδος. Μόλις ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ επιτυχημένη σύνοδος του ΝΑΤΟ εδώ στην Τουρκία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, φοβερός ηγέτης, είναι πολύ καλός φίλος μου, ισχυρή προσωπικότητα, πολύ ισχυρή προσωπικότητα, γι' αυτό ακριβώς και κάνουμε εξαιρετική παρέα. Η Τουρκία είναι μια εξαιρετική χώρα, στρατιωτικά είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι ισχυρός ο Ερντογάν, τον αφήνουν μόνο του και έχει κάνει φανταστική δουλειά. Από τη στιγμή που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, είδαμε το όμορφο αεροδρόμιο. Έχουν οικοδομήσει νέο τέρμιναλ για την άφηξή μας. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω, τον πρόεδρο Ερντογάν, που έκανε φανταστική δουλειά στην Τουρκία.
15: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι. πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
16: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
17: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
18: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
19: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
20: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Επιστρέψαμε στο στούντιο. Η Φόβη Γιωτάκη είναι κοντά μας.
10: Μαζί και μία παρέτηση. Η Φόβη όταν έρχεται, κάτι θα φέρει.
9: Εντάξει.
10: Κάποιο νέο, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Το συζητάγαμε από χθες, φαίνεται η κυρία Ανατοπούλου μας επιβεβαίωσε σήμερα.
11: Ναι. Νομίζω να ότι. Δούμε... Ναι, αλλά ευθυνδίασα τους περισσότερους, κυρία Ανατοπούλου, γιατί από αλλού περίμενα τις παρατήσεις και από αλλού ήρθαν. Όχι ναι. Από την Αλφα Θεσσαλονίκη.
9: Να δούμε λίγο ότι υπάρχει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και να πρέπει να το συζητήσουμε με την ησυχία μας.
12: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφου ποινικού κώδικε. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
13: Λέτε ότι χρηματίζει.
12: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
14: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλέον εκτίματος στην άκρη. Απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνον 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη, και κάνε όση πολιτική κριτική θέλεις στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσεις φυλακή με ψέματα και να καταστρέψεις την οικογένειά μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
15: Βγάλε το σκασμό, μέλος της κυβέρνησης των υποκεπέδων, των υποκλοπών, των 20 δις απευθείας αναθέσεων. 10 ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, τον πόη της ειδικής και το ανάστημα της προσφοράς στην Ελλάδα της αριστεράς, όχι να το φτάσεις, αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς.
14: Για τους ποινικούς κώδικες πάντως και το γιατί και ο ίδιος ψήφισε την αλλαγή του άρθρου της ενεργητικής ροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα και γιατί αυτό ήταν τόσο σημαντικό ώστε να αλλάξουν την ημερομηνία των εθνικών εκλογών το 2019, δεν είπε και αυτός τίποτε απολύτως.
16: Αν έχει επιλέξει τελικά αυτή τη στρατηγική η Νέα Δημοκρατία, να κυλιστεί στη λάσπη δηλαδή, εμείς συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρουμε.
17: Νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως τα είχε διερευνήσει και τα είχε βάλει στον κάδο των αχρήστων, δηλαδή στο αρχείο, γιατί δεν είχε προκύψει από πουθενά τίποτα.
18: Την άποψη την έχει εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, στον οποίο, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κ. Τσίπρας. Είναι μια πάρα πολύ βαριά κατηγορία.
19: Και όταν μιλάμε για διαφθορά, δηλαδή για διασπάση δημοσίου χρήματος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και πρέπει να μπορούμε, να το αποδεικνύουμε.
12: Το καταγγέλλεται κάτι, κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο για πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά.
20: Οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην Πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη.
9: Ναι. Το σκληρό.
11: Να σε κάτι που συμφωνεί το Πασόκ με τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Από το κόμμα του κύριου Βελόπουλου.
10: Το Πασόκ πάντω ζητώντας... επιμένει για τη μηνύση. Ότι ο κύριο Τσίπρας γιατί δεν έχει μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη.
9: Το είπε σε εμά χθε και ο κύριο Γκλαβίνα. Ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Σήμερα φέρει τη γραμμή του Πασόκ και είπε και
11: κάνε μήνυση. Κάνε μήνυση. Γιατί δεν κάνει μήνυση, αφήνοντα να νοηθεί ότι είναι.
9: Γιατί
11: δεν
9: νοηθεί.
11: Το λένε καθαρά ότι αυτά τα οποία δήλωσε ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο υπουργό υγεία και αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και γι' αυτό θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για τη μία ή την άλλη. Έτσι, ή δεν υπάρχουν ή υπάρχουν. Ναι. Ένα από τα δύο.
10: Έχει πάντως, και η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι αυτή η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Δηλαδή έχει, είχε ελεγχθεί.
11: Είναι. Και έτσι
10: να πούμε
11: είναι.
10: Και την πλευρά της Ελλάς. Αυτό είπε και η αναπληρώτρια πρόσωπος της τύπου.
11: Η Αμαλίας μέχρι στιγμής αυτό που επιλέγει είναι να λένε ότι εμείς δεν θα εμπλακούμε στη λάσπη. Βεβαίως μπορεί να δούμε να ανεβάζει τους τόνους.
9: Νομίζω έτσι κι αλλιώς τώρα από τη στιγμή που πήγε ο κ. Βελόπουλος και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, η δικαιοσύνη θα. Πράξη θα καλέσει τα πρόσωπα, υποθέτω, που έχουν μιλήσει, λέει, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Κοντονή, πιθανόν και τον κύριο Τσίπρα.
11: Ναι, αλλά έχει τη σημασία του πώς πολιτικά ανεβάζει, κατεβάζει το θέμα. Ανεβάζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή η Ελλάς.
9: Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, η στρατηγική του είναι να μην ακολουθήσει, να μην οδηγηθεί ξανά.
10: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να, αυτό λέει για την
11: από τη στιγμή όμως που δεν κλείνει το θέμα, μετά και τη μηνυτήρια αναφορά, μπορεί να δούμε να αρχίζει να κλιμακώνει και εσύ από την πλευρά σου μια επίθεση, λέω, από την πλευρά της Ελλάς.
10: Να παίρνουν αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις.
9: Είδαμε δύο στελέχη, τρία.
11: Τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο,
9: τον κύριο Λοβέρδο. Διαφοροποιήθηκαν. Βέβαια, εγώ άκουσα τον κύριο Κυριανάκη που εκφράζει. Αν θες επίπεδο κόμματος, άρα είναι πολύ σημαντικό.
11: Είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
9: Επιμένει και ζητάει απαντήσεις και υπενθυμίζει τι είχε πει ο κ. Κοντονής. Θα δούμε πού θα οδηγηθεί η δικαιοσύνη. Πάντως το κλίμα μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης θα αρχίσει να ανεβαίνει. Νομίζω... Το δίκολο δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
11: Ξεκάθαρο. Νομίζω η απάντηση από τον κύριο Τσίπρα θα έρθει αύριο. Από το Περιστέρι.
10: Από το Περιστέρι.
11: Εκεί, ναι, εκεί λοιπόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα, δεν είναι θεματική ενότητα. Είναι πια ανοίγει τον κύκλο των περιοδιών. Στο Λεκανοπέδιο και στην Περιφέρεια. Το Περιστέρι είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπως γνωρίζουμε. Γίνεται κινητοποίηση από την Ελλάς για να υπάρχει κόσμος εκεί. Είναι, όπως είπαμε, ένας μεγάλος δήμος. Είναι ένας δήμος όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στην πολύ κακή του στιγμή, με τη στρατηγική ήταν το 2023, διατήρησε δυνάμεις. Λίγο πάνω από το πανελλαδικό ποσοστό.
9: Το Πασόκ για αυτή, σε αυτήν την ιστορία έχει μπει σφήνα και πιέζει τον κύριο Τσίπρα. Για ποια είναι η σκοπιμότητα, ας πούμε.
11: Για το Πασόκ, λέει, το Πασόκ που έχει ανοίξει, έτσι, μια σκληρή κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη, θεωρεί ότι, όπως δηλώνουν όλα τα στελέχη, ακούσαμε και τον κύριο Τσουκαλά, ότι δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα και να μην γίνουν όλες οι νομικές ενέργειες όταν ακούγονται τέτοια και μένουν χωρίς να υπάρξει και κάποιο στοιχείο.
9: Καταλάβει, αν στρέφεται εναντίον του Γεωργιάδη το Πασόκ, ή στόχος είναι ο κύριος Τσίπρας.
10: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας ναι. Είναι στόχος του, ξεκάθαρο είναι αυτό.
11: Είναι σαφές ότι το Πασόκ δεν κάνει μόνο μέτωπο αγώνα. Κάνει διμέτωπο αγώνα. Βεβαίως θεωρεί και είναι βασικός αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ήταν πιο ορατό αυτό, ήταν ο βασικός αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, όχι ιδεολογικά και πολιτικά μόνο, γιατί μάλλον πριν την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, το Πασόκ παρέμενε και δημοσκοπικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που απόλυσε στη συνέχεια. Και βλέπουμε να είναι τρίτο κόμμα.
9: Από την Ελλάς, στέλεχος της Ελλάς, και κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα, σε αντιπαράθεση, ότι και εσύ ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο στο πόθενε. Φαίνεται ότι αυτό που είχαμε ως εικόνα, συμπαράτησε η κυρία Αντωνοπούλου.
11: Είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο.
10: Πάντως βλέπετε πώς αναφέρονται
11: τόνοι. Έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν ένα τεχνικό ζήτημα.
10: Και δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε προκύρυχθει εκλογές. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Όσο προχωράνε οι μήνες, και το φθινόπωρο.
11: Δεν έχουμε δει και πολλές φορές προεκλογική περίοδο μέσα στον Ιούλιο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξεκινάνε όλοι οι περιοδίες. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, θα είναι αύριο στο Περιστέρι.
10: Δευτέρα στη Μυτιλήνη.
11: Τη Δευτέρα ακριβώς στη Λέσβο. Θα συνεχίσει και σε άλλες. Όπως κάτι που κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι σε εκδήλωση. Είναι με τους μικρομεσαίους, ναι, που κάνει το εμπορικό επιμελητήριο. Και αύριο, και εκεί δίνει πάρα πολύ σημασία το Πασόκ, θα έχει μία συνομιλία, να το πούμε έτσι, σε εκδήλωση στην Τεχνόπολη με τους συνταξιούχους. Θα μιλήσουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κουτρουμάνης.
10: Που ξέρει
11: πάρα πολύ καλά το θέμα, επίσης, όπως και ο κύριος Τσουκαλάς, βέβαια. Και οι δύο, οι συνταξιούχοι, είναι ένα εκλογικό σώμα, στο οποίο αναφέρεται συχνά το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εκεί έχει ισχυρές δυνάμεις. Και θέλει να τις διατηρήσει.
9: Ακριβώς. Είναι ένας κόσμος που πάει και ψηφίζει.
11: Και είναι και σίγουρα ακριβώς αυτό που είπες, να το σοβαρώ, ότι πάει και ψηφίζει αυτός ο κόσμος, διότι μπορεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις να βλέπεις ότι η νέα γενιά πρημοδοτεί τη μία φορά τον ένα, την άλλη τον άλλο.
10: Αλλά στο τέλος και θα πάνε να ψηφίσουν.
11: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο καναπές.
10: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από άλλες παρατήσεις περιμέναμε. Από αλλού ήρθε η παρέτηση από την κυρία Νατοπούλου, που παρέδωσε και την έδρα της, βεβαίως. Πού θα πάει η κυρία Νατοπούλου?
11: Παρέδωσε την έδρα η κυρία Νοτοπούλου και με την ομιλία που έκανε πριν από λίγο σε φίλου.

0: Με τίμησαν οι πολίτες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ως υποψήφια με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
1: Πρώτη σε ψήφους, έτσι.
0: Ναι. Πρώτη.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι ήταν από τις στενές συνεργάτες του κ. Τσίπρα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν βλέπουμε να κάνει τουλάχιστον το κείμενο της δήλωσης, την ομιλία της.
0: Αυτό μου έχει προκαλεί για μένα εντύπωση.
1: Αυτή είναι η επιστολή.
2: Είναι επιστολή ναι. Στον πρώτο
1: στην ομιλία ξεκινάει με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Λέει για τον Αλέξη Τσίπρα. Να πάει στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα ευνηδιάσει. Δηλαδή τη φορά που θα κάνει το βήμα να πάει προς τον κύριο Τσίπρα δεν θα ευνηδιάσει. Αλλά δεν πρέπει να σπεύδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ακόμα μία κινούμενη άμμος ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς.
0: Σήμερα στη συνέντευξη να λέω ότι δεν έχω μιλήσει δεν με τον κύριο
1: Τσίπρα. Το λέγαμε εδώ, ότι δεν υπήρχε καμία συνομιλία μεταξύ τους. Όπως δεν έχει γίνει, το είπε στο πρώτο θέμα, στον Αντώνη Στρόιτερ σήμερα. Το είπε και επιβεβαίωσε αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει πολιτικά με κάποιο από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
2: Ναι, αριστερά,
1: έχει θέσει τους όρους του.
2: Από την αριστερά,
1: και από την αριστερά, βεβαίως. Και από την αριστερά.
0: Ναι,
1: συγγνώμη. Παρέδωσε την έδρα της, αλλά η κυρία Αξιόγλου έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο ως ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ήταν υπουργός του κυρίου Τσίπρα.
2: Κύριε Νικολάκου, για την κυρία Αξιόγλου. Εδώ είναι ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη.
1: Εγώ νομίζω ότι όσοι παρετούνται και όσοι θα παρετηθούν θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για το τι θα κάνουν από Σεπτέμβριο και μετά. Θα εκπλαγώ αν αυτό γίνει νωρίτερα.
0: Δεν έχω καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν με έχει καλέσει στο τηλέφωνο και δεν τον έχω καλέσει και εγώ.
2: Εντάξει, εγώ, αυτή είναι διπλής ανάγνωση συνέντευξη, εγώ θα έλεγα. Εντάξει, ακούω το θετικό ότι ο κ. Τσίπρας δεν την έχει καλέσει όπως δεν έχει καλέσει κανέναν. Θα έλεγα μου ακούγεται και σαν πρόσκληση.
0: Να την πάρει τηλέφωνο.
1: Έμεση πρόσκληση.
0: Στείλτε προσκλητήριο.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει
0: ίδια. Ναι, έχει δίκιο ο Νίκος αυτό.
2: Είναι διπλής ανάγνωση αυτή τη στιγμή. Όπως και μου κάνει εντύπωση ότι παρετείται η κυρία Νοτοπούλου και αυτός που καταλαμβάνει τη θέση της.
1: Ο Γιάννης Αμανατίδης.
2: Ως υφυπουργός εξωτερικών.
1: Είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες και στέλνει ένα μήνυμα.
0: Να πούμε λίγο για την Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως το ότι άνοιξε τα χαρτιά του κ. Πουλάκη πλέον. Ναι, το Σάββατο δεν είναι.
1: Το Σάββατο.
0: Και είπε ότι εγώ δήλωσε παρόν. Γιατί μπορώ εγώ να είμαι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω, στις εκλογές. Ποια θα είναι η γραμμή που θεωρείς που θα επικρατήσει, γιατί μαθαίνω. Ο κ. Τρίφωνα Αλεξιάδης σήμερα είδατε την ανάρτησή του. Μιλάει για κολπάκια και περίεργες μεθοδεύσεις όσον αφορά την επικείμενη Κεντρική Επιτροπή. Και επειδή μίλησα με τον κύριο Αλεξιάδη, μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, αλλά έπρεπε να την κάνω αυτή την ανάρτηση, γιατί βλέπω ότι θα γίνουν πράγματα τα οποία κάποιοι τα ουσιαστικά το κάνουν για να αλλάξουν το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Η πλευρά Family λέει το εξής, ότι δεν πρόκειται να μπει με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, δεν πρόκειται να μπει στη λογική της περιχαράκωσης και ότι θα κινηθεί στο πνεύμα της ομιλίας. Όχι, δεν λένε κάτι τέτοιο, ότι πρόκειται να παραιτηθεί. Θεωρώ ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα στην συνεδρίαση αυτή. Γιατί πρώτον, δεν πρόκειται να συνεδριάσει πριν από την Κεντρική Επιτροπή Πολιτική Γραμματεία. Σωστά. Γιατί δεν το δέχτηκε αυτό το αίτημα του κυρίου Νίκου Παπά ο κύριος Φάμελος? Διότι λέει ότι δεν είναι μια τακτική συνεδρίαση. Έγινε γιατί μάζεψαν υπογραφές, υπήρξε ο απαιτούμενος αριθμός, αλλά οριακά βρέθηκε αυτός. Για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Παραμένει ο κύριος Φάμελος. Δεν πηγαίνει με πρόθεση να παραιτηθεί. Παραμένει
0: αν του ζητηθεί
1: στην
0: να
1: άποψή
0: γιατί
1: του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Νομίζω ότι για το ένα ή το άλλο βήμα από τον κύριο Φάμελο θα παίξει τελικά ρόλο εάν διατηρήσει την πλειοψηφία.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Η Κουμουνδούρου λέει ότι διατηρεί την πλειοψηφία. Διατηρείται όσο έχει η πλειοψηφία.
2: Αλλά μένει
1: να το δούμε. Γιατί για σκεφτείτε
0: εγώ
1: τι συμβαίνει.
0: Δεν πάντως, Νίκο, γιατί το ναι.
1: Η λίστα θα δοθεί την Παρασκευή με απόφαση του κυρίου Φάμελο. Άρα θα ξέρουμε ποιοι και πόσοι παραμένουν στην Κεντρική Επιτροπή. Ακριβώς. Ειδικά οι κομματικοί θα ξέρουν πολύ καλύτερα και από όλες τις τάσεις. Αλλά σκεφτείτε τι έχει να συμβεί. Πολλοί από τους βουλευτές δεν θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι.
1: Άρα είναι μείον. Είναι όμως ένας αριθμός.
2: Ένα 10-12 άνθρωποι.
1: Ακριβώς, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και μέχρι τότε ακόμα υπάρχει μπροστά τους το δίλημα αν θα παραιτηθούν κιόλας από την Βουλή. Παραδίδοντας την βουλευτική έδρα, αλλά αυτό θα συμβεί στη συνέχεια αν θα αναξαρτητοποιηθούν.
2: Οι δύο που έχουν παραιτηθεί έχουν παραδώσει έδρες. Και η κυρία
0: Νοτοπούλου
2: και ο
0: κύριος
2: Καραμέρος.
0: Βεβαίως. Δύο είναι ενεργεία βουλευτές.
2: Δείχνει και κάτι αυτό ως στρατηγική τουλάχιστον.
1: Είναι μια στρατηγική στην οποία παραμπέμπουν τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μου προκαλεί εντύπωση πάντως το ότι.

0: η Αμαλία δεν θέλει να σχολιάσει τίποτα και το ξέρει πολύ καλά και εσύ, Φόφη μου, από τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας αφορά, αφορούν όλα αυτά, λέει. Δεν έχουμε καμία σχέση, δεν θέλουμε καθόλου ούτε να γνωρίζουμε ούτε να σχολιάσουμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας βλέπει να αναπτύσσει δυναμική χωρίς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό, θα παραμείνει, όπως δείχνουν όλα, σε αυτή την τακτική, στρατηγική, μπορεί να πει κάποιος. Είναι και τα δύο, κατά την άποψή μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν μπούμε στην τελική ευθεία, ο κύριος Τσίπρας δεν θα σκεφτεί να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Τάδη ή τον Δίνα βουλευτή αυτή τη στιγμή.
2: Βλέπουμε τώρα μια τελευταία εξέλιξη σε αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα. Μέχρι τώρα ο κύριος Ερντογάν δεν είχε ανεβάσει τους τόνους. Επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη, του είπε δηλαδή του κύριου Μητσοτάκη, δεν έπρεπε να κάνει το λάθος του Νετανιάχου. Δηλαδή ότι και εκείνος ανέβασε το θέμα απέναντι στην Τουρκία. Λέει ο Νετανιάχου, να θυμίσουμε, είχε πει ότι η Τουρκία προκαλεί αυτή τη στιγμή και με τη συμπεριφορά της απέναντι στο Ισραήλ και ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, άρα δεν πρέπει να πάρει τα F-35. Θεωρεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπαίνει στην ίδια γραμμή, ότι να μην πάρει η Τουρκία τα F-35. Να πούμε στο. Ναι.
1: Ο κύριος Κερίδης είχε μιλήσει χθες εδώ.
2: Να πούμε όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όταν οτήθηκε στην ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους, είπε ότι αν θα δώσει η Αμερική στην Τουρκία τα F-35, δεν είναι κάτι που αφορά εμάς. Αφορά την Αμερική και την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν έρχεται και λέει τώρα ότι κακώς ο κύριος Μητσοτάκης παρενέβη σε μια σχέση Αμερικής-Τουρκίας, ενώ δεν το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Το σημαντικό που ο κύριος Μητσοτάκης είναι να άρουν το Καζουμπέλι. Εκεί δεν ξέρω αν απάντησε ο κύριος Ερντογάν ακόμα.
0: Μάλιστα, ότι λέει δεν ρωτήσαμε, λέει εμείς ποτέ, ρωτήσαμε εμείς τον Έλληνα Πρωθυπουργό γιατί αγοράζει τα συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, γιατί μας ρωτά αυτό εκείνο.
2: Εντάξει, βέβαια και η Τουρκία.
0: Είναι άλλο βέβαια.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε αναφορά στα F-35 στο κομμάτι. Το αν τα δώσει ο Τραμπ ή όχι, είπε ότι υπάρχουν νομικά θέματα που πρέπει να εξηγήσουν.
0: Άρα έκανε αναφορά.
2: Αυτό το λέει όμως.
0: Ξεκάθαρα το είπε.
2: Το λένε όλοι. Το λένε
0: φυσικά
2: και οι
0: το λένε όλοι, αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ το λέει.
0: Θα συμφωνήσω εγώ, δημιουργός. Αλλά λέω ότι το είπε.
2: Αλλά
0: είπε.
2: Το σημαντικό είναι ότι σήκωσε το γάντι ο κύριος Ερντογάν. Να δούμε αν θα κλιμακωθεί αυτή η συζήτηση.
0: Είδες το συνδέει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου.
1: Βλέπουμε και ένα κλίμα αναβάθμισης του Ερντογάν. Έτσι, μίλησε για μια δυσμενή εξέλιξη ο ίδιος ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω.
0: Πάντως, οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ για τα F-35 αλλάζουν τελείως το σκηνικό. Γιατί λέει θα το σκεφτώ.
2: Ο κύριος Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το περάσει εύκολα.
0: Αυτό.
2: Είτε λόγω των ισορροπιών στο Κογκρέσο.
0: Το έχει περάσει, Νίκο.
2: Θα το έχει φέρει.
0: Το
2: ερώτημα είναι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, που έχουν τις εκλογές στις ΗΠΑ.
0: Σε
2: ενδιάμεσα, αν αλλάξει η ισορροπία στο Κογκρέσο. Εκεί θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις. Είναι πιο εύκολο να περάσει ο κύριος Τραμπ το κομμάτι που αφορά τις μηχανές που πρέπει να βάλουν οι Τούρκοι στα ΚΑΝ, τα δικά τους δηλαδή. Πολεμικά, από ότι να δώσει το πράσινο φως για τα F-35. Αλλά είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις, έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας πολλά επεισόδια.
0: Πάντως έχει βαρύνει το κλίμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας πλέον από όλα αυτά, από τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να πει τώρα ότι είμαστε σε ήρεμα νερά. Εντάξει, πήγε ο Πρωθυπουργός φυσικά. Πάντα είναι η διαβλή επικοινωνία ανοιχτή. Εγώ υπέρα, νομίζω όλοι μας είμαστε υπέρα
2: αυτού. Και ο κύριος Ερντογάν, δούμε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών media, δηλαδή τις ιστοσελίδες, γιατί αύριο θα δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Θα δούμε πραγματικά ότι έχουν ανεβάσει πολύ τους τόνους απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ μπορεί να μην ρώτησαν τον κύριο Μητσοτάκη οι Τούρκοι, να θυμίσω, γιατί βλέπουμε την κάρτα ότι ο Ερντογάν είπε: δεν ρώτησαν ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη γιατί αγόραζε τα συστήματα που πες και εσύ.
0: Ακριβώς.
2: Νωρίτερα και το επισήμανες. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι, ότι όταν η Ελλάδα εξοπλίζεται, αρχίζει και εξοπλίζεται, οι Τούρκοι κάνουν πολύ μεγάλες επιθέσεις στην Αθήνα.
0: Βεβαίως.
2: Και ετοιμάζει η Αθήνα για πόλεμο.
0: Έτσι.
2: Για να θυμούν και τι έχει υποθεί από τον κύριο. Βέβαια θα έχει το ενδιαφέρον του. Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την ώρα πάντως είναι. Σε κριτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Υπουργού.
0: Κοιτάξτε, είναι λογικό, δεν είναι.
2: Και
0: λογικό,
2: την ανακοίνωση πριν από λίγο που βγάλει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ισορροπία.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρούν ότι έχασε η Ελλάδα. Εγώ
2: ότι θεωρείται δεδομένη η στρατηγική.
0: Ναι, και ότι τα δίνουμε όλα στους Αμερικανούς. Αυτό λένε στην αντιπολίτευση, έτσι.
2: Ναι, αυτή είναι η τάση.
1: Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά του κ. Τσίπρα που ουσιαστικά λέει ότι η Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανα όλο αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα κτλ. Δεν κάνει δηλαδή μία κίνηση και προς την χώρα μας με κριτική διάθεση και το ΠΑΣΟΚ. Με τη διαφορά, αν θα δούμε τις δύο ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο λέει όχι στην εξοπλιστική προοπτική της χώρας.
2: Κατακρίνει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι για το καλό.
1: Και κατακρίνει διαρκώς. Ακριβώς, και κατακρίνει διαρκώς όμως την κυβερνητική παράταξη για το ότι δεν γίνεται υπόντωση του καλωδίου. Και επιμένει σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε δει σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Και πρόσφατα από τη Ρόδο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον και οι επόμενες μέρες θα έχουν ενδιαφέρον.
2: Νομίζω ναι.
0: Θα έχουν ενδιαφέρον. Κάπου σαν τα τεχνικά μας θέματα και τη σχέση μας με την Τουρκία, βέβαια.
2: Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα
1: έχουμε
2: αύριο έτσι κι αλλιώς. Σε λίγο έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να μας μιλήσει και για αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Και αλλά πολιτικά κυρίως, και οικονομικά όμως. Το χαρτοφυλάκιό του. Αυτό είναι.
2: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Θέλεις ένα γιορτάκι?
11: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέψαμε και έχουμε κοντά μας, Αμαλία.
2: Τι να ξέρεις πόσα χρόνια, όπως το ξέρεις και εσύ. Ήτανε στο επιχειρηματικό.
3: Έχουμε δουλέψει με την Αμαλία δίπλα-δίπλα. Στα οικονομικά όμως,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι, στα εγώ, στα εγώ βέβαια, και στα ρογκουρού. Και εγώ μάθαινα από το Δημήτρη, δάσκαλος μεγάλος. Εξαιρετικός στα οικονομικά.
1: Να δώσουμε μια συνέχεια μόνο στο κομμάτι που αφορά αυτά που βλέπαμε νωρίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι. Τη σύγκρουση που υπάρχει, ανεβάζει του τόνου ο κ. Γεωργιάδης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή είδαμε να τον κατηγορεί ότι τα πήρε, εισαγωγικά χρησιμοποιώ τη λέξη, χρησιμοποιώντας τα όσα είχε πει ο κ. Κοντονής για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Ποια είναι η δική σας θέση, διευκολύνει
2: αυτού. Είναι βαριές οι κατηγορίες, Νικό.
1: Είναι πολύ βαριές οι κατηγορίες.
2: Για να τα έχει πάρει, είναι μια βαριά κατηγορία.
3: Ο Άδωνης, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Γεωργιάδης, είναι να θυμίσει μια καταγγελία ευθεία του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κοντονή. Μια ευθεία καταγγελία, η οποία δεν απαντήθηκε σε νομικό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε κάποιο τύπου αγωγή εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, το δικό μου πολιτικό σχόλιο. Αυτό το εντυμόμετρο που επικαλείται, δηλαδή που είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, δεν ξέρω πώς το έχει πει ο κ. Τσίπρας, νομίζω ότι είναι αλαζονικό. Εγώ και θα πω κιόλας κάτι. Ίσως το θυμόσαστε, ήμουν από εκείνους που κρατούσα μια μετριοπαθή στάση και έλεγα: ο Τσίπρας έχει κάποια ταλέντα, είναι πρώην πρωθυπουργός. Αν κάνει κόμμα, δεν πρέπει να το κοιτάξουμε αφιψηλού. Όχι να το φοβηθούμε, ξέρουμε ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε, αλλά θα πρέπει.
2: Να τον υπολογίσουμε σαν αντίπαλο.
3: Αλλά επιδεικνύει μια αφόρητη αλαζονία από τη στιγμή που παρουσίασε και το βιβλίο. Δηλαδή, φτιάχνει ένα βιβλίο που κατηγορεί τους πάντες από το κόμμα του. Και δεν κάνει αυτοκριτική. Δεν λέει εδώ, ρε παιδιά, εδώ έκανα λάθος, ζητώ μια συγγνώμη.
1: Αυτά όμως και με ακούπη είναι πολιτικά. Το να λες ότι για να πρέπει να πω ότι τα πήρε.
3: Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Άδωνης είναι ότι υπενθύμησε μια καταγγελία.
2: Θα έπρεπε να έχει κάνει μήνυση ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Γεωργιάδη. Θεωρείτε, κύριε Μαρκόπουλε.
3: Γιατί να κάνει, γιατί δεν έκανε στον κύριο Κοντονή, δεν ξέρω. Στον κύριο Κοντονή δεν έκανε, να κάνει στον Γεωργιάδη. Ο κύριο Κοντονή νομίζω ήταν πολύ πιο σκληρό από τον Άδωνη.
1: Πήγε ο κύριο Βελόπουλο σήμερα, έκανε μηνυτήρια αναφορά για όσα υπόθηκαν και ακούμε και το Πασόκ. Να ζητάει από τον κύριο Τσίπρα να προχωρήσει σε μήνυση κατά του κύριου Γεωργιάδη για αυτά που είπε.
3: Κάτι είναι σύμβουλοι του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι μεγάλο παιδί. Είναι ούτε καν παιδί ο άνθρωπος, πρώην πρωθυπουργός. Δεν το λέω υποτιμητικά για τον άνθρωπο. Μεγάλος είναι. Αποφάσεις μπορεί να πάρει. Δεν χρειάζεται κανένα συμβουλάτορα.
2: Είναι τοξικότητα παντού από την.
3: Άλλο. Αν θέλουν να τοποθετηθούν πολιτικά, δικαίωμά του κτλ. Από εκεί πέρα τι είναι οι συμβουλάτορες του Τσίπρα να του λένε κάνε μήνυση, μην κάνει, κάνε αγωγή ή κάνε. Δεν είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων τη αντιπολίτευση να κάνουν αυτό. Εκτός εάν υπάρχουν τέτοιου επίπεδου ταυτίσεις. Γιατί μην γελιόμαστε, το Πασόκ έχει γυρίσει αριστερά. Εδώ στελέχη του, όπως ο κύριος Δούκας, τι λένε, θα πάμε να κάνουμε συνέδριο, δεν συνεργαζόμαστε συνεδριακά πλέον, με συνεδριακή απόφαση με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά γυρνάνε και λένε, δεν πάμε και με τον Τσίπρα. Και τώρα τι λένε τώρα, ότι λένε στον Τσίπρα να του κάνεις μια μήνυση. Μήπως να πάνε και μάρτυρες υπεράσπισης του κύριου Τσίπρα. Δεν είναι ο ρόλος των κομμάτων αυτό.
2: Ωραία,
3: να τώρα να κάνουν τον πολιτικό του σχολιασμό, αν θέλουν.
1: Να κλείσω το του Αδόνιδος.
2: Α, θες να ρωτήσεις κάτι.
1: Είχατε πρόσφατα μια κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη με αφορμή το τένις που έπαιξε με τον κύριο Κασελάκη. Είδα τη δήλωση του κύριου Κασελάκη στη συνέχεια που λέει: αν μου ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Μαρκόπουλος για αυτά που έχει πει για μένα, θα κλείσω το θέμα που δεν υπάρχει και τελειώνει η ιστορία.
3: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο Κασελάκη για ποιο πράγμα. Συγγνώμη, συγχωρείτε, ο κύριος Κασελάκης έχει καταδικαστεί. Έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες του. Εδώ λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη είναι καταρχάς μια αγωγή που θα την κερδίσω. Γι' αυτό και ζήτησα την άρση ασυλίας μου. Ξέρετε, λίγο γιατί επειδή κάποιοι λένε έγινε άρση της ασυλίας του Μαρκόπουλου, να θυμίσω ότι εγώ ζήτησα την άρση ασυλίας μου. Εγώ τον Κασελάκη στο δικαστήριο θα τον κερδίσω. Μες. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί. Γιατί καταδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια ο κ. Κασελάκης. Θα πάμε στα δικαστήρια και θα τον κερδίσω. Και προφανώς δεν διανοούμε, δεν υπάρχει τέτοιου είδους συζήτηση. Ένας τέτοιος πολιτικός, ο οποίος αλλάζει τα κόμματα σαν τα πουκάμισα, δεν υπάρχει καν συζήτηση, ούτε ο Άδωνης, ο φίλος μου καλός, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, να έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στο πολιτικό μας κόμμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν χωράνε τέτοιοι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε
1: Μαρκόπουλε, κατανοητό, ξεκάθαρο και κατανοητό.
3: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη στον Κασελάκη. Ο Κασελάκης θα ζητήσει συγγνώμη σε μένα γιατί θα χάσει την αγωγή. Το δικαστήριο.
2: Τώρα έχει ανάψει φωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ανάψει ο κ. Σαμαράς. Και μάλιστα με τα δύο βίντεο που για πρώτη φορά τον είδαμε στο TikTok. Έτσι, οι πιο πολλοί λένε ότι αυτό είναι ξεκάθαρα, δείχνει τις διαθέσεις του να κάνει κόμμα. Θεωρείτε ότι είναι λάθος, θα είναι λάθος τον κύριο Σαμαρά, γιατί πολλοί λένε θα πάει απέναντι στην παράταξη που τον εξέλιξε πρόεδρο και βεβαίως και κυβέρνηση και τη χώρα ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η δική σας άποψη?
3: Θα είναι απογοητευτικό. Εγώ, κοιτάξτε, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό μπήκα στην ενεργό πολιτική λόγω της πίστης μου σε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, την προσπάθεια η χώρα να μείνει σε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την προσπάθεια να υπερασπιστούμε έναν πολύ καλό πρωθυπουργό που έδωσε έναν αγώνα για την Ελλάδα, την προσπάθεια να κρατηθεί ένας χώρος, ο χώρος της κεντροδεξιάς, αλλά αν θέλετε κιόλας και της αστικής κεντροαριστεράς, να κρατηθεί όρθιος όταν ο λαϊκισμός έκανε επέλαση. Θα είναι απογοητευτικό. Θα απογοητευτώ αν ο κ. Σαμαράς.
2: Θα κάνει ζημιά στην Δημοκρατία, ένα ενδεχόμενο κόμμα.
3: Δεν νομίζω ότι θα κάνει τη ζημιά της έκτασης που κάποιοι ενδεχομένως νομίζουν. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς θα απευθυνθεί σε έναν κόσμο που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, θα έχει κάποια κέρδη. Από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι πλέον, βλέποντας και τα πρόσωπα που τον στελεχώνουν, πρώην ανελίτες που τον έβριζαν και του έλεγαν Σαμαρά στα τέσσερα. Τέτοιους βλέπω.
1: Λέτε λίγο θα επηρεάσει. Είναι στόχος του κ. Σαμάνα να κόψει την αυτοδυναμία του κ. Μητσοτάκη?
3: Επειδή έχει λάβει προσωπικά χαρακτηριστικά, νομίζω ότι ίσως να είναι και ο μοναδικός στόχος αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λέω είναι απογοητευτικό να μιλάμε επί πολιτικών. Και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω. Εγώ έχω μία αγάπη για τον Αντώνη τον Σαμαρά. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω κάνει παρέα. Έχω μία άριστη σχέση, γνωρίζω την οικογένειά του. Πραγματικά τον εκτιμώ για όλα αυτά που έχει κάνει για την πατρίδα σε ένα σημείο κομβικό. Εγώ λοιπόν μπαίνοντας αυτή τη μάχη, μιλάμε τώρα ακόμα και τώρα, έχω εχθρούς σε μίντια που τότε του κουνούσαν το δάχτυλο και του φώναζαν Σαμαρά απέδειξε ότι είσαι αθώος. Τα μέσα αυτά εξακολουθούν, χτυπάνε εμένα, τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη. Και αυτή τη στιγμή κανακεύουν τον Αντώνη Σαμαρά και του λένε πήγαινε, προχώρα να κάνεις κόμμα. Αν αυτά δεν έχουν προβληματίσει τον Αντώνη Σαμαρά που τον πιστέψαμε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, πολιτικών, δημοσιογράφων που μας ενέπνευσε και πηγαίνει με αυτούς που του λέγανε στα τέσσερα και τον λέγανε λαμόγιο. Που δεν ήταν έτσι, αλίμονο και εξακολουθώ και το πιστεύω. Μάλιστα. Αν έχει τόσο λάθος κρίση. Βεβαίως. Αυτού του ζήτησαν καμία φορά συγγνώμη όλοι αυτοί που τον οθούν να κάνει κόμμα. Γιατί αυτοί τον οθούν. Όλοι αυτοί τον Ανέλ που έχουν μπει ξαφνικά και τον έχουν αγκαλιάσει, οι ανελίτες, του είπανε μια φορά συγγνώμη, πρόεδρε, που φύγαμε όταν εσύ ήσουν πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Αντιθέτως, αυτούς τώρα τους ακούει και δεν ακούει όλους τους υπερασπιστές του στην υπόθεση Νοβάρτης και όχι μόνο, και πολιτικούς υπερασπιστές του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εχθές δυστυχώς με την επίσκεψη στον Άριο Πάγο υπήρξε ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος που μοναδικό του στόχο έχει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στα οικονομικά. Πάμε σε αυτό που αφορά την κοινωνία, τον κόσμο, την ακρίβεια. Για την ακρίβεια θέλω να μιλήσουμε. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το θέμα της ακρίβειας και οι πολίτες λένε ότι μπορεί να έχει λάβει μέτρα η κυβέρνηση, και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά φαίνεται, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν είναι αυτά αρκετά τα μέτρα ή δεν είναι αποτελεσματικά. Σκέφτεστε να προχωρήσετε και σε άλλες παρεμβάσεις? Έχουμε και ένα πακέτο της ΔΕΘ που έρχεται και ξέρετε, τώρα αυτή την εποχή σχεδιάζεται. Μείωση ΦΠΑ, θα πω εγώ. Θα μου πείτε
3: κύριε Κάτζου, με γνωρίζετε προσωπικά. Εγώ και πολιτεύομαι λαϊκά και μένω λαϊκά. Εμένα το σπίτι μου δεν είναι σε κάποιο ακριβό προάστιο. Εξακολουθώ και μένω πολλά χρόνια στην ίδια περιοχή. Είμαι στον Κορυδαλό, είμαι στην Νίκαια το γραφείο μου. Η οικογένειά μου είναι από τη Β' Πειραιά και θα εξακολουθήσω και θα μένω εφόρου ζωής εκεί. Από επιλογή και με πλήρη τα αντανακλαστικά μου σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πιέσεις. Ναι, ο Έλληνας πολίτης έχει πίεση από την ακρίβεια. Όλοι μας το αναγνωρίζουμε. Από την άλλη πλευρά όμως δεν δέχομαι πουδενή ότι αυτό το αφήγημα της αντιπολίτευσης ότι είμαστε κάποιοι τύποι αμέριμνοι οι οποίοι τα έχουμε βρει με τα συμφέροντα και με τις πολυεθνικές και αφήνουμε τον κόσμο να ταλαιπωρείται. Λοιπόν, όντως δέχεται πίεση από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ο πολίτης, όμως δεν είναι ένα αμιγώς ελληνικό φαινόμενο. Επίσης δεν μπορώ τα ψέματα. Με ενοχλούν τα ψέματα. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε κάποιοι ότι οι Βούλγαροι περνάνε καλύτερα από τους Έλληνες, να πούμε στον κόσμο πόσο είναι ο μέσος μισθός στη Βουλγαρία, ο κατώτατος μισθός. 520 ευρώ. Να πούμε που φτάσαμε εμείς στο μέσο μισθό με τη Νέα Δημοκρατία. Στα 920 ευρώ. Θέλουν δηλαδή να μας πείσουν κάποιοι ότι μια χώρα που έχει έναν μέσο μισθό 400-450 ευρώ παρακάτω από την Ελλάδα έχει καλύτερους όρους ζωής. Δηλαδή πλέον και ο λαϊκισμός έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Το ακούμε από την αντιπολίτευση όμως και το λένε και εδώ στα πάνελ που τους συναντάμε εμείς, ότι ναι, αλλά η αγοραστική δύναμη στη Βουλγαρία
3: με τα 520 ευρώ. Είναι καλύτερη από το
2: 920
1: ευρώ. Αυτό λέει ο Νίκος. Λέει αντιπολίτευση. Όταν δεις την αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, είσαστε περίπου η σάβαρκα σε πανιά. Ισχύει αυτό ή είναι ένας μύθος?
3: Καταρχάς, πάμε λίγο με τους μύθους. Πόσο είναι ο σορευτικός πληθωρισμός στην εξαετία, γιατί μετριέται το τελευταίο έτος στην Ελλάδα, και πόσο είναι στην Ευρωζώνη? Ο σορευτικός είναι 12,7% στην Ελλάδα και είναι πέριξ. Ζητώ συγγνώμη. Είναι 12,7% στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη είναι περίπου στα ίδια μεγέθη. Λοιπόν, εδώ παρουσιάζουμε κάποια πράγματα. Λες και η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση. Λες και η Ελλάδα είναι εκτός διεθνούς κανόνα. Στη Γαλλία, στη Γερμανία. Τώρα με το ίδιο θέμα όλοι καταγίνονται. Γιατί? Όπως η Αμαλία ξέρει πολύ καλά, γιατί παρακολουθεί και τα διεθνή οικονομικά, προέκυψε ο COVID που άλλαξε μια σειρά πραγμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ήρθε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας που έφερε τα πάνω κάτω. Μπήκαν 1,3 δισεκατομμύρια Κινέζοι πολίτες στη δυτικού τύπου κατανάλωση, αυξήθηκε η ζήτηση, άρα υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα ήρθε και ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όμως αμέριμνη. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Κάναμε το εξής.
1: Μας υπερθυμιστικά.
3: Πλαφών στα κέρδη.
1: Ο χρόνος. Θα μου πείτε τι θα κάνετε και
2: στη
1: τι θα
2: κάνετε. Στην ΔΕΘ θα βγει. Κάντε μας μια είδηση.
1: Αυτό είναι.
2: Κάντε μας μια είδηση.
3: Αυτό μπορώ να σας πω.
1: Το ξέρουμε και το διαβάζουμε.
3: Είναι ότι στη ΔΕΘ πολλές κοινωνικές ομάδες θα βρουν ικανοποίηση στα αιτήματά τους. Θα είναι μια ΔΕΘ η οποία θα δείξει το μονοπάτι για εκλογές το 2027. Και τον τρόπο του πώς μοιράζουμε εμείς την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας. Θα είναι μια ΔΕΘ που δεν θα έχει στόχο μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες, θα έχει συνολική προσέγγιση.
2: Παρεμβάσει στο τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουμε, θα ρωτήσω τρία πράγματα.
3: Οπωσδήποτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μία κοινωνική ομάδα με την οποία πολύ εντατικά διαβουλευόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών.
2: Γι' αυτό το ρωτώ. Προκαταβολή φόρου,
3: τώρα τις επιμέρους δράσεις, θα μας αφήσετε πάντα, ξέρετε, ότι το μείγμα πολιτικής αυτές τις μέρες. Όμως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οπωσδήποτε στο κυβερνητικό οικονομικό ραντάρ.
1: Που λέμε για τη μείωση φόρων.
3: Μείωση φόρων έχουμε αποδείξει, να σας πω ένα μέγεθος, δεν το έχει πολύ αναλύσει ο κόσμος. Ξέρετε πόσο είναι η ετήσια μείωση, πόσο είναι το μέγεθος ετήσιας μείωσης σε φόρους στη χώρα μας, ή φοροαπαλλαγές? 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώνουμε με τη Νέα Δημοκρατία κάθε χρόνο περίπου κατά 3,5 έμφυα, ακούστε το αυτό, κάνω μια σύγκριση με έναν εμβληματικό φόρο, κατά 3,5 ίσως και παραπάνω έμφυα τους φόρους.
1: Περιμένουμε και άλλη μείωση φόρων λοιπόν. Το τρίτο, ασφαλιστικές φορές.
3: Εγώ κοιτάξτε, αν έλεγε κάποιος ότι θα αναλάμβανα το κομμάτι της φορολογίας πριν από 7 χρόνια...
1: Γι' αυτό που το έχετε αναλάβει.
3: Θα με σταυρώνατε και θα λέγατε πού πας και μπλέκεις.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτή τη στιγμή τώρα, το κομμάτι της φορολόγησης για την κυβέρνηση, και το λέω με πλήρη επίγνωση του τι έχουν κάνει και οι συνάδελφοί μου, είναι ίσως το μικρότερο κυβερνητικό πρόβλημα. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές τα τελευταία 7 χρόνια. Μόνο την τελευταία τριετία 36 φόροι έχουν μειωθεί.
2: Και στέγαση, πιστεύω, θα υπάρχουν παρεμβάσεις για τη στέγαση, έτσι δεν είναι?
3: Γι' αυτό μίλησα για συνολικές δράσεις. Κάποιοι πήγανε να περιορίσουν το πακέτο της ΔΕΘ σε ένα, άντε δύο κοινωνικές ομάδες. Αυτό είναι λάθος.
1: Θα έχει πολλές κοινωνικές ομάδες.
3: Προφανώς.
2: Η μεσαία τάξη, έτσι δεν είναι?
3: Η μεσαία τάξη από τη Νέα Δημοκρατία μόνο να κερδίσει έχει.
2: Μάλιστα.
3: Όχι να χάσει. Είχε στοχευθεί η μεσαία τάξη από τον κύριο Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, προσέξτε, αύξησε τα πλεονάσματα με αύξηση 30 φόρων, με 30 φόρους. Μας κάνει μάθημα εμάς τη στιγμή που το πλεόνασμα έχει να κάνει με τα φορολογικά έσοδα, τα οποία πλέον έχουμε πατάξει σε μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή και ταυτόχρονα και έχουμε και ανάπτυξη.
1: Κάτι, κύριε Υπουργέ, αλλά θα τα συζητήσουμε.
3: Μην μιλάει ο κύριος Τσίπρας, καλό είναι, ας μιλήσει για ποδόσφαιρο, ας μιλήσει για μπάσκετ. Μην μιλάει για οικονομία. Γιατί Πραγματικά έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του. Και όσο θα πηγαίνουμε προς τις κάλπες, καλό είναι την οικονομία να την ξεχάσει. Εντάξει. Εκεί έχουμε πολλά πεπραγμένα και μπορούμε να μιλήσουμε και για τα δικά του πεπραγμένα με μεγάλη ευκολία. Κλέβουμε εκκλησία.
2: Κύριε Μαρκόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
4: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη στη Β' Πειραιά. Να λέμε και τις εκλογικές περιφέρειες.
2: Καλά κάνεις, Νίκο μου. Καλά κάνεις.
3: Ξεκινάω περιοδίες σε επιμελητήρια εμπορικού συλλόγου. Όχι για να ακούσουμε προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή γίνεται το Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Να είστε καλά, κύριε Μαρκόπουλο. Να είστε καλά.
4: Πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε το πολιτικό μας πάνελ. Τον κύριο Ιάσον Φωτήλα, βουλευτή ΑΧΑΙΕΣ Νέα Δημοκρατία, την κυρία Αντώνια Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και την κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχη μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε στο διάλειμμα.
5: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Και επιστρέψαμε το πολιτικό μας πάνελ, Αμαλία.
10: Βέβαια, έτσι, βέβαια.
9: Δεξιά μας ο κ. Σποτήλας, ο οποίος είναι και υφυπουργός πολιτισμού, γιατί είπαμε ότι η βουλευτική ιδιότητα σκεπτόμαστε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να έχουμε εκπλήξεις.
11: Δεν νομίζω το Σεπτέμβριο, αλλά δεν έχει σημασία. Σεπτέμβριο, Απρίλιο, Μάρτιο.
12: Ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας μας ενημέρωσε.
9: Σε λίγους μήνες.
12: Ενημέρωσε τον ομολογό του δίθεν
10: τον Ουκρανό.
12: Τον Ουκρανό μας ενημέρωσαν οι Φαρσέρ, οι Ρώσοι και τα
10: λοιπά.
12: Και ενημερωθήκαμε ότι οι εκλογές θα είναι σε πολύ λίγους μήνες. Μα το είπε το Μαξίμου, τι να πούμε τώρα. Ο υπεύθυνος ασφαλείας.
9: Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, παρουσιάσουμε την κυρία Ιωτάκη.
10: Καλησπέρα
9: σας. Την κυρία Αντώνη την παρουσιάσαμε.
12: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία και καλές αποκλειστικότητες.
9: Και εσείς καλή δύναμη. Που το καλοκαίρι αυτό φαίνεται ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο από τα προηγούμενα καλοκαίρια και αρκετή δουλειά. Για την κυρία Ιωτάκη από την Ελλάς. Καλώς ήρθατε.
10: Ένα
9: τομέα δύσκολο τη μεταναστευτική πολιτική που θα τη συζητήσουμε και αυτή. Στη συνέχεια, κύριε Φωτήλε, σήμερα είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουμε την σύγκρουση από ό,τι είδαμε πριν λίγο του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη δια δηλώσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του Καζουμπέλη. Η αντιπολίτευση φωνάζει ότι είστε δεδομένοι και δεν βοηθάτε προς τη σωστή κατεύθυνση για τα εθνικά θέματα. Τι έγινε τελικά, ποιο είναι το δικό σας
11: συμπέρασμα? Θα ήθελα να καταλάβω υπό ποια έννοια δεν βοηθάμε ή σε ποιο επίπεδο τέλος πάντων κάνουμε κάτι λάθος. Ξεκινήσουμε λίγο να δώσουμε την εικόνα για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Μιλάμε λοιπόν τώρα για την πιθανότητα να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, έτσι.
9: Ωραία. Να θυμίσουμε λοιπόν... την αναβάθμισή τους συνολικά.
11: Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2019 η Ελλάδα δεν υπήρχε σε κανένα πρόγραμμα F-35 και σε κανένα πρόγραμμα αναβάθμισης F-16. Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα είναι μέσα στα προγράμματα του F-35 έχοντας εξασφαλίσει 20 και με προαίρεση για άλλα 20 και έχει αναβαθμίσει και θα αναβαθμίσει μέχρι το τέλος του προγράμματος 83 F-16. Αυτά λοιπόν είναι η εικόνα για εκείνον που λέει ότι είμαστε ζημιωμένοι, ας πούμε, από το 2019 μέχρι σήμερα. Τώρα, η Ελλάδα δεν είναι η χώρα, ούτε καμία χώρα δεν μπορεί να πει στην Αμερική τι θα πουλήσει και σε ποιον θα το πουλήσει. Όπως και κανένας δεν μπορεί να πει στην Ελλάδα τι θα αγοράσει και από ποιον θα το αγοράσει. Όμως, αυτό που μπορεί και πρέπει και κάνει η Ελλάδα συνεχώς και μάλιστα μπορούμε να σας πω το τελευταίο διάστημα, τον Πρωθυπουργό το έχει κάνει επανειλημμένα, είναι να θυμίζει πως ένα μέλος του ΝΑΤΟ, μια συμμαχίας, δεν μπορεί, έχοντας θέση κάζους μπέλη για ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ στην ίδια συμμαχία, να θέλει και να επιθυμεί να εξοπλίζεται με τα τελευταία τεχνολογίας όπλα που έχει ένας άλλος μέλος του ΝΑΤΟ σύμμαχος και όλο αυτό να θεωρείται κανονικό. Αυτό λοιπόν το θυμίζει. Να πούμε λοιπόν ότι δεν ξέρω, αλλά όσο ερχόμουν εδώ, μου προέκυψαν και κάτι καινούργιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ,
10: ναι,
11: που δεν ήταν ίδιες. Ή τέλος πάντων το ίδιο.
9: Σκέφτομαι για το 35,
10: υπάρχει μια ισχυροποίηση του Ερντογάν. Εγώ μιλάω ως προς την εικόνα, αυτό που είδαμε.
11: Δεν θα έδινα υπεραξία και ειδικό βάρος, τεράστιο, σε μια δήλωση απλή ενός Προέδρου που πόσο μάλλον ξέρουμε ότι δεν τις έχει και δύσκολες τις δηλώσεις.
9: Δηλαδή για τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Ερντογάν.
11: Για τον κύριο Τραμπ μιλάω εδώ. Ο κύριο Ερντογάν δεν μπορεί να μην, τι να πει, ότι δεν πήγε καλά.
9: Δεν είναι μόνο το περιστατικό αυτό και δεν στέλνει μόνο το Πασόκ που θα τα ακούσετε από την κυρία Αντωνίστρο ή η Ελλάς. Έχουμε ένα πρώην πρωθυπουργό, δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά πιο έντονο ο κύριο Σαμάζ τον τελευταίο καιρό που έχει ανοίξει το βιβλίο.
11: Έχουμε ποιον έχουμε. Εγώ λέω ότι
9: κατηγορεί την κυβέρνηση για ενδοτισμό
11: και παρακολουθεί
9: τις εξελίξεις. Πώς το σχολιάζετε αυτό, λέει και ο κ. Σαμάρα.
11: Κοιτάξτε τώρα, αν ταυτίζεται το Πασόκ με τον κ. Σαμάρα, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα, ούτε μάλλον τη Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να το δει το Πασόκ και ο κ. Σαμάρα. Αν ταυτίζονται σε κάποια θέματα εθνικού επίπεδου. Λοιπόν, είναι ένα άλλο θέμα. Όμως, εγώ αυτό που πρέπει να πω.
10: Ναι, και να ολοκληρώσετε, κύριε.
11: Ναι, είναι ότι θα ήθελα να καταλάβω καταρχάς τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει κάνει ο Πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση και δεν το έχει κάνει.
10: Ναι, κύριε Αντώνη.
9: Τι δεν έχει κάνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός?
11: Άκουσα, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού.
10: Ναι.
11: Διάβασα μάλλον κάπου.
10: Μίλησε για προδοσία.
11: Για εθνική προδοσία και για βέτο. Βέτο σε ποιο πράγμα?
10: Εντάξει, αυτά είναι υπερβολές, τώρα εμείς δεν υιοθετούμε, νομίζω κανείς από αυτό το πανελίδι.
11: Δεν είμαι σίγουρος, θα ακούσω.
10: Κύριε Αντών, θεωρείτε ότι η Ελλάδα βγήκε ηττημένη από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι λέει το
12: Πασόκ. Κύριε Γκάτσου, είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει έλλειμμα στρατηγικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά και στο ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα ήρεμα νερά πλέον ναυάγησαν. Και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος και το βλέπουμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα σας εξηγήσω. Διότι ενώ η Ελλάδα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, έχει δίνει το 3,5% του ΑΕΠ της για τον εξοπλισμό της και εμείς συμφωνούμε και το ΠΑΣΟΚ από το 1974 μέχρι σήμερα έχει ψηφίσει πάντοτε τις αμυντικές δαπάνες της χώρας, ενώ είμαστε ένας πολύ καλός σύμμαχος, πειθαρχημένος και ό,τι έχουν ζητήσει, και ό,τι έχουν ζητήσει είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε άλλες μεγάλες δυνάμεις. Δεν σας διέκοψα.
11: Ναι, αλλά δεν είπατε κάτι που δεν
12: είναι. Ολοκληρώσω το σκεπτικό μου.
9: Ας τελειώσει και θα κάνουμε ένα γύρο που θα απαντήσεις ό,τι ακούσετε.
12: Εμείς έχουμε δώσει ό,τι έχουν ζητήσει. Βλέπουμε από τα αποτελέσματα της Συνόδου ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται σε στρατηγικό επίπεδο, αναβαθμίζεται στο επίπεδο του αμυντικού εξοπλισμού, των συμμαχιών που κάνει με πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνει τη μία συμφωνία μετά την άλλη. Εδώ μιλάμε για δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ, που το ένα θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη και τα άλλο στα Άδανα, που έρχεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή και λέει ότι εγώ θα υπερασπιστώ το Αιγαίο, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, εγώ θα παίξω στρατηγικό ρόλο. Βλέπουμε πριν δύο μέρες τον κύριο Νετανιάχου, το Ισραήλ, να βάζει ζητήματα ότι δεν μπορεί να έχει αυτό το ρόλο στην ευρύτερη περιοχή η Τουρκία, διότι είναι επιτιθέμενη χώρα προς την Ελλάδα και έχει στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο. Από την κυβέρνηση δεν άκουσα τίποτα για τα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Και βέβαια, όταν βλέπουμε ότι...
9: Να θέσει βέτο σε κάτι, να καταγγείλει τον ΝΑΤΟ, τι έπρεπε να κάνει?
12: Όταν η διακήρυξη των Αθηνών, το μόνο που τελικά ωφέλησε ήταν να ξεπληθεί η Τουρκία στις ευρωπαϊκές χώρες και στη Δύση συνολικότερα και να προχωρήσει η Τουρκία με την επιθετικότητά της να αμφισβητεί αυτή τη στιγμή το μισό Αιγαίο με τους περιβόητους χάρτες.
11: Πότε δεν το αμφισβητούσε και το
12: Να έρχεται και να λέει
11: πότε θα νομοθετήσω.
12: Κύριε Φωτεινά, έρχεται η Τουρκία και λέει θα νομοθετήσω ως εθνική στρατηγική τη γαλάζια πατρίδα.
11: Το είπε, δεν το έκανε.
12: Μας εμπόδιζει στην πόντιση του καλωδίου. Μας εμποδίζει σε έργα.
9: Κύριε Ελευθερόγλου,
12: εμποδίζει αυτή τη στιγμή τον αγωγό καυσίμων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας.
9: Όταν αυτή τη στιγμή... Ανδουλάκης αύριο το πρωί τον κύριο Σάντε, το σοσιαλιστή, και θα
12: γιατί
9: ζητήσει...
12: Γιατί δεν με αφήνει να σας πω τι κάνει η Τουρκία και το τι κάνουμε εμείς.
9: Το ακούσαμε τι
12: κάνει. Και έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και λέει δημόσια ότι έχουμε επίθεση της Τουρκίας, είναι επιθετική απέναντι στην Ελλάδα. Και πρέπει να άρει το κάζους μπέλι. Καλές οι δηλώσεις. Αλλά μπορούσε όλα αυτά να τα θέσει πολύ ουσιαστικά και δυναμικά στην κορυφή στην Ευρώπη, όταν το Πασόκ και οι σοσιαλιστές πήραν μια καταδίκη μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπρεπε την άλλη μέρα να εκμεταλλευτεί ο Πρωθυπουργός της χώρας.
11: Γιατί νομίζετε ότι εκνευρίστηκε
10: τόσο. Να μιλήσει
12: την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βάλει το θέμα στην Ευρώπη. Κύριε Ελευθερόγλου, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπαίνει σε όλο τον αμυντικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήματα των ευρωπαϊκών λαών. Δεν και με χρήματα ακόμα του ελληνικού λαού.
9: Διώκει να μπει μέσα στο ΠΑΕ. Λέω όμως ότι αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να πάρει τον κύριο Σάντσε ένα τηλέφωνο να του πει να μην προχωρήσει τους πολεμικούς εκπλήσεις με την Τουρκία.
12: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το 2021, το έχει πει δημόσια και πριν όταν ήταν στην Ευρωβουλή, έλεγε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, δηλαδή σε μια χώρα ευρωπαϊκή όπως η Ελλάδα και η Κύπρος που έχει ζητήματα σοβαρά να τους πουλάνε όπλα. Τα έλεγε και στην Ευρώπη και ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
11: Και
10: πρέπει να πω, κύριε Φωτεινά, όταν οι χώρες του Βορρά
12: έχουν αναδείξει θέμα τη Ρωσία και το διευθυντήριο Γαλλία, Γερμανία λέει ναι, στηρίζουμε αυτή τη στρατηγική και την άλλα. Και τα σύνορα τα δικά μας είναι και δεν είναι ευρωπαϊκά. Και μετά μου λέτε η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Έχει αποτύχει η πολιτική των ημερών ηρεμών.
9: Ο τομέας εξωτερικών του κόμματός σας εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία είναι κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και ζητάει κιόλας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα αλλαγή σελίδας, επιστροφή σε μια ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τι έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη σας και ποια είναι τα λάθη της κυβέρνησης σήμερα του κ. Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τι έπρεπε να κάνει.
13: Να δεχτούμε ότι η Τουρκία σε αυτή τη φάση βγαίνει ωφελημένη τουλάχιστον επικοινωνιακά και αν δεν είναι βερμπαλισμοί όλα αυτά που έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα τα εξαργυρώσει κάπως στο μέλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να μας εξηγήσει τι κομίζει από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί η Τουρκία έχει πάρει κάποιες υποσχέσεις. Η Ελλάδα πηγαίνει με μία πολιτική ιτοπάθειας, θα έλεγα, κοιτώντας τι θα πάρει η Τουρκία και όχι τι θα διεκδικήσει η ίδια. Και το γεγονός ότι το κάζους μπέλι αναφέρθηκε, αλλά δεν τέθηκε υπό όρους στο ΝΑΤΟ για την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
9: Για να περάσει το κάζους μπενάρι, το κάζους μπέλι Τουρκία, έπρεπε η Ελλάδα να βάλει βέτο σε κάτι.
13: Όχι βέβαια, αλλά
9: τι θα έπρεπε να κάνει.
13: Θα έπρεπε να ξεδιπλωθούν όλα τα θέματα που αφορούν τόσο στα ζητήματα που έχουν τεθεί, και να μην δίνονται λευκές επιταγές, γιατί δεν υπάρχει μία αμοιβαία συνεργασία, θα έλεγα, με αυτά που παραχωρεί η Ελλάδα.
11: Πού δόθηκε μία λευκή επιταγή?
13: Η λευκή επιταγή έχει δοθεί στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι.
11: Είναι περισσότερο δεδομένες, εννοείται, από αυτό που θα έπρεπε.
10: Εννοείται ότι δίνουμε στους Αμερικανούς ό,τι ζητήσουν.
13: Ενεργούμε περισσότερο σαν πελάτης αυτή τη στιγμή που αγοράζει τα όπλα, παρά σαν ισότιμο συνομιλητή.
9: Τι θέλει να βάλει
13: και να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης.
9: Αν θέλετε
13: Μητσοτάκης,
9: να μου απαντήσετε και σε μια ερώτηση, κύριε Γιωτάκη, το Πασόκ σας κατηγορεί ότι είστε με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα θέμα μαζί. Σε αυτό την πόντιση του καλωδίου. Έχουν βγει δύο στελέχη σας.
13: Δηλαδή,
9: και είναι η γραμμή σας. Γιατί άκουσα δύο στελέχη σας.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας από την.
9: Δεν πρέπει να πάμε σε μονομερείς ενέργειες.
13: Από την εποχή τη διακυβέρνησή του είχε θέσει πρώτο, αν θυμάστε, το θέμα τη πόντιση του καλωδίου. Συνεπώς,
9: άρα ο κύριος Χιακαντάρης
10: είναι σε άλλη
12: γραμμή. Να βγάλει επίσημη διάψευση.
13: Κοιτάξτε, ο κύριος Χιακαντάρης και ο κύριος Μπίστης δεν εκφράζουν τις επίσημες δηλώσεις.
10: Είναι προσωπικές τις απόψεις αυτά.
13: Του κόμματος. Το κόμμα εκφράζεται από τον πρόεδρο, από τους τομεάρχες, τους αναπληρωτές και από τους
10: εκπροσώπους. Κύριε Γιατάκη, δεν είναι. Προσωπικές απόψεις σου λέει.
11: Αν μπορώ να πω, γιατί νομίζετε ότι εξανέστη, ότι εκνευρίστηκε τόσο πολύ ο Ερντογάν τις τελευταίες ώρες με αυτή τη στάση που κράτησε ο Μητσοτάκης και τη στάση που κράτησαν μετά την... τη δράση του Μητσοτάκη, οι υπόλοιπες χώρες, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.
10: Πάντως η Γαλλία θα δώσει αντιεροπορικά, έτσι, στην Τουρκία. Και έχουμε μεντική συμφωνία και μεγάλη και σοβαρή με τη Γαλλία.
11: Ήταν η χώρα η οποία βγήκε δημόσια και είπε ότι μην διανοηθεί να φέρει τέτοιο νομοσχέδιο για το Αιγαίο η Τουρκία.
10: Ναι, λέω όμως δεν θα δώσει αντιεπορικά
11: ξαναλέω.
13: Να δούμε τι θα γίνει για τους επόμενους μήνες που συζητάμε.
10: Και μάλιστα δεν μιλάμε και για την Γαλλία.
11: Τώρα εγώ θέλω να καταλάβω πώς μπορεί να θεωρείται ήττα.
9: Η κυρία Αντωνίου έθεσε το θέμα ότι είσαστε δεδομένοι σύμμαχοι, άρα δεν διεκδικείτε με τέτοιο δυναμικό τρόπο. Και η κυρία Γιωτάκη έθεσε ότι είχετε δώσει λευκή επιταγή στους Αμερικανούς. Και κάνετε ό,τι σας πούνε χωρίς να κερδίσετε
11: τίποτα. Θα πω στην αγαπητή κυρία Γιωτάκη ότι ένας είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας που είπε ότι ο Τραμπ είναι ο καλύτερος πρόεδρος του κόσμου και όλων των εποχών. Και ήταν ο Τσίπρας. Να το θυμάστε.
9: Δεν είπα ακριβώς αυτό.
13: Είπε
9: ότι μπορεί να είναι διαβολικός.
11: Αλλά είναι άγγελος.
13: Αγγελικής αποφάσεις.
11: Το ίδιο λέμε τώρα. Δεν νομίζω ότι λέμε πολύ διαφορετικό.
13: Θα μου επιτρέψει.
11: Τότε ήταν άγγελος και τώρα γίνεται διάβολος.
13: Θα παραπέμπω στις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ κατάλαβα για τον κύριο Τσίπρα.
11: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εγώ θα πω λοιπόν και στην εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και στους εκπροσώπους όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά αυτό το λέω και στα μέσα της μαζικής ενημέρωσης, όχι σε εσάς, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά τα θέματα.
10: Αλλά εγώ το έχω πει πολλές φορές,
11: δεν προσφέρονται.
13: Αλλά θέλει και ο απλός τηλεθεατής που αυτή τη στιγμή έχει μείνει σπίτι του και δεν θα πάει διακοπές, γιατί ένας στους δύο δεν θα πάνε διακοπές, να μάθει τι κομίζει ο κ. Μητσοτάκης.
11: Λοιπόν, δεν προσφέρονται λοιπόν.
13: Πήγε απλώς να διπνήσει με τον...
11: Δεν προσφέρονται λοιπόν όλα για αντιπολιτευτικά παιχνίδια. Και το λέω αυτό διότι τύπου δηλώσεις εθνικός προδότης ή τύπου δημοσιεύματα τα θυμόμαστε.
13: Μακριά
11: τα πήρε όλα ο Ερντογάν.
13: Φράζει,
11: το θυμόστε. Τι είχε πάρει τότε ο Ερντογάν. Μου επιτρέπετε, δεν τρέχεται αυτό στον αέρα τι πήρε τότε ο Ερντογάν. Λοιπόν, λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν προσφέρονται για τέτοιου είδους παιχνίδια. Τώρα ξαναλέω.
10: Γιατί θέλει να κάνει σχόλιο.
11: Το εθνικός προδότης έχει καταφέρει η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ να τα βρίσκουν σε αυτό το κομμάτι, ας το εξετάσουν.
10: Έχετε πει εσείς προδότη το...
12: Όχι, πότε δεν έχουμε πει. Ο κύριος Φωτήλας δεν παρακολουθεί για το ΠΑΣΟΚ και τα εθνικά θέματα που θεωρεί ότι θα έπρεπε να συμφωνούμε και βεβαίως, κύριε Φωτήλα, θα έπρεπε να υπάρξει εθνική στρατηγική. Και επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα και αλλαγή στο παγκόσμιο χωριό, μιλάμε για ένα πολυπολικό σύστημα πλέον, μιλάμε για εντελώς διαφορετικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, άρα θα έπρεπε εδώ να υπάρχει όντως μια νέα εθνική στρατηγική, την οποία την αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης μόνος του και όπως είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, απέτυχε δυστυχώς, διότι άκουσα και σήμερα τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη που έλεγε θα θέλαμε και επιθυμούμε την καλή συνεργασία με την Τουρκία. Βεβαίως. Και εμείς τι θέλουμε, και δεν μιλάω ως ΠΑΣΟΚ, μιλάμε ως Ελλάδα, ως Έλληνες πολίτες. Βεβαίως χρειαζόμαστε τη συνεργασία με τους γείτονες, και από Βορρά και από Ανατολή. Το θέμα είναι όχι τι θέλουμε εμείς μόνο, αλλά τι θέλουν και οι άλλοι, τι θέλει
11: έχουμε
12: η Τουρκία.
11: Παραχωρήσει
12: η Τουρκία,
11: κάτι
12: κύριε
11: Φωτήλα,
12: δεν σας διέκοψα.
14: Ρωτάω αυτό το απλό.
11: Διέκοψα. Έχουμε παραχωρήσει, έχουμε χάσει
12: όταν,
11: κάτι,
12: όταν
11: ένα
12: η Τουρκία συνεχίζει να είναι εντελώς επιθετική απέναντι στην Ελλάδα. Τα ίδια λέγατε και το 19, όταν συζητάγανε για το τουρκολιβικό σύμφωνο, λέγανε όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα ολοκληρωθεί και τελικά υπογράφηκε, που εμείς δεν το αναγνωρίζουμε και έχουμε κάποια χρόνια τα οποία
11: εσείς λέτε λοιπόν για ένα σύμφωνο που δεν έχει αναγνωριστεί, εγώ θα σας πω για 3-4 που έχουν αναγνωριστεί.
12: Κύριε Φωτήλα, έρχεται υπόθεση...
11: Στο Ιόνιο, με την Αίγυπτο, με τους Ιταλούς.
12: Δεν μπορείτε να μάθετε να ακούτε εσείς τις κυβέρνησεις, είστε πολύ άλλες ζώνες, δεν ακούτε τίποτα.
13: Θέλοντας και εμείς.
12: Όταν έρχεται η πόντιση καλοκαίου...
11: Να θυμίσω ότι τα εξοπλιστικά δεν τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ όλα.
10: Δεν θα κάνουμε καμία συζήτηση.
11: Δεν τα ψήφισε. σε όλα τα εξοπλιστικά.
12: Τα ψηφίσαμε, κύριε Φωτίλα, επί της αρχής και βάλαμε ζητήματα γιατί είχατε δεσμευτεί ότι το 25% τουλάχιστον θα επισκευάζεται εδώ, θα έχουμε άλλες συμφωνίες, την οποία δεν υλοποιείται.
10: Κυρία Αντωνίου, είστε υπέρ το ότι ενισχύεται η αμυντική δύναμη της χώρας και η θωράκη της χώρας, γιατί έχουν γίνει
12: δύο προσπάθειες. Δεν θα λέμε τα ίδια, τα έχουμε ψηφίσει. Το θέμα, ξέρετε τι είναι.
10: Λέω όμως, είναι και αυτό σημαντικό, θέλω να πω.
12: Σε επίπεδο διπλωματικό και πολιτικό, δυστυχώς, δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. Και το είπα ξεκάθαρα. Τι κάνουμε εμείς και τι κερδίζει η Τουρκία. Όταν βγαίνει ο κύριος Τραμπ σήμερα και λέει ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με στρατό, με μεγάλο εξοπλισμό στρατιωτικό, και έρχεται σε σύγκρουση μέχρι με το φίλο του το Ισραήλ, και εμείς αναποθέτουμε τις ελπίδες μας.
11: Από το πρωί μέχρι το απόγευμα το θα τα πάρετε, Ισραήλ
12: και στο Ευρωπαϊκό.
11: Και το Κογκρέσο δεν το έχουμε βάλει ακόμα στην εξίσωση.
12: Στο Κογκρέσο.
10: Μιλάτε όμως όλοι μαζί, δεν
12: το πρόβλημα είναι μόνο τα
11: F-35.
12: Το πρόβλημα είναι μόνο τα F-35.
9: Ακουστήκαν οι απόψεις για τα εθνικά.
12: Για να μπουν στα αεροπλάνα των Τούρκων στα ΚΑΝ. Όταν θα πάρουν τα άδανα, όταν αμφισβητούν τα πάντα στο Αιγαίο
11: και
9: η πολιτική του ήρεμων νερών πέτυχε.
12: Στη Σύνοδο Κορυφής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν βάζουμε εκεί θέμα, και εμείς τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης είναι ένα θέμα διακρατικό, λένε οι Ευρωπαίοι, αλλά όσο αφορά τον κίνδυνο της Ρωσίας,
11: θέσαμε, λοιπόν, να πω στην κυρία συνάδελφο, θέσαμε θέμα ώστε ό,τι όπλο και να αγοράσει στο μέλλον, η Τουρκία δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου.
12: Εδώ υπάρχουν στρατεύματα κατοχή στην Κύπρο και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Ναι, σε παρακαλώ, κύριε Τουρκία. Και αυτό θα το λύσει ο Ανδρουλάκης από Δευτέρα. Και το θέμα της Κύπρου.
10: Ακούγεστε, σας παρακαλώ πολύ.
12: Εμείς βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Εσείς θα το λύσετε από Δευτέρα το Κυπριακό.
12: Εσείς δεν μπορεί να κάνετε μια απόντηση καλό.
9: Σεβαστε λίγο τη συνάδελφό σας.
10: Εντάξει, κύριε Γιωτάκη, κάντε ένα τελευταίο σχόλιο για τα εθνικά.
9: Να πάμε σε κάτι άλλο. Τι διαφορετικό θα έκανε ο κύριος Τσίπρας σήμερα?
13: Αναπτύχθηκε και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελλάς πώς θα έπρεπε να προσεγγιστεί η εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι δεν υπάρχει μία τάση που να δείχνει ότι πάμε να διεκδικήσουμε τα βασικά ζητήματα και...
10: Αλλά είναι παθητική η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τα εθνικά, ρωτώ, έτσι, πάντα.
13: Είναι ενοχική, θα τη χαρακτηρίζα.
10: Ενοχική.
13: Ναι, ενοχική.
9: Κυρία Αντωνίου, ξεκινάω από εσάς τώρα.
10: Γιατί πας έτσι ανάποδα? Γιατί αλλάζεις τη σειρά?
9: Το Πασόκ ζητάει... Όχι, θα σχολιάσουμε, έχουμε δείξει λίγο χρόνο ακόμα. Το Πασόκ ζητάει από τον κύριο Τσίπρα να κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, αν θυμάμαι καλά, με αυτά που είπε ότι τα πήρε.
12: Γιατί το δεν είπαμε ζητάει, είπαμε
10: γιατί
12: ότι εμείς όταν έχουμε καταγγελία, όταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει αυτά που λέει ο συνήθως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, διότι δεν μπορεί να εκφράζεται έτσι για τον πρόεδρο και όλα αυτά τα οποία κατήγγειλε, τα οποία δεν ισχύουν. Και είπαμε ότι εμείς πράττουμε και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, διότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, και με όλα αυτά που είπε,
13: άρα
12: λογικό και αναμενόμενο πιστεύουμε ότι θα ήταν
13: να αντιδράσουμε αξιόπιστη πηγή
12: όταν τελειώσω και θα πείτε την άποψή σας.
9: Για να μπορούμε...
10: Με έχετε μιλήσει ή δεν έχετε μιλήσει?
12: Μα δεν έχω απαντήσει, δεν με ρωτήσετε, θα απαντήσω.
10: Κυρία Αντωνίου.
12: Και είπαμε ότι το ορθό θα ήταν αυτό την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Αλλά εγώ έχω να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ μάλιστα, εδώ σε αυτό το τραπέζι, μόλις ανακήρυξε το κόμμα του κύριος Τσίπρας, είπε ο κύριος Γεωργιάδης να ο κύριος Τσίπρας, που είναι ένα φωτεινό πρόσωπο, που είναι πάρα πολύ καλός.
11: Επικοινωνιακός, είπε, δεν είπε ότι είναι καλός.
12: Ο κύριος Πέτσας είπε για τον δώρο. Βασικά, εγώ βλέπω ότι επειδή είναι θρηματισμένη η βάση της Νέας Δημοκρατίας, έχει σοβαρό πρόβλημα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ως ο πραγματικός εκπρόσωπος του Μαξίμου, βγαίνει και προσπαθεί να πολλώσει τα πράγματα, χρησιμοποιούν πάλι τον κύριο Τσίπρα για να υπάρχει, υποτίθεται, ένα δίπολο για να μπορούν να συσπηρώσουν και τις βάσεις τους.
10: Γιωτάκη,
12: το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, θα κρυθεί, δικές του είναι επιλογές. Εμείς λέμε τι κάναμε όταν βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
13: Ένα πρώτο σχόλιο θα μου επιτρέψετε για αυτό που είπε η κυρία Αντωνίου.
10: Δεν μπορεί να κάποια μήνυση ο κύριος Τσίπρας.
13: Το Πασόκ. Θα σας εξηγήσω. Το ΠΑΣΟΚ καθιστά αξιόπιστη πηγή, δηλαδή τον κύριο Γεωργιάδη.
9: Ο κύριος Ποντονής πάντως τα είπε καταθέτει... πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας.
13: Λοιπόν, οι συγκεκριμένες καταγγελίες του κύριου Κοντονή, πρέπει να σας πω ότι έχουν διερευνηθεί διεξοδικά από την ελληνική δικαιοσύνη δύο φορές και έχουν τεθεί στο αρχείο. Ο κύριος Κοντονής ουδέποτε συνέδεσε το όνομα του κύριου Τσίπρα με χρηματισμό. Συμφωνούμε σε αυτό? Είχε μιλήσει για διαδικασίες.
9: Είχε μιλήσει για παραϋπουργείο δικαιοσύνη.
13: Είχε μιλήσει για διαδικασίες που οδήγησαν στην ψήφιση των ποινικών κωδίκων.
9: Στο παραένα.
13: Ωραία. Η προσθήκη λοιπόν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη και μόνο.
9: Είναι φυσιολογικό κάποιος να λέει ότι τα πήρε ο Ελευθερόγλου και ο Ελευθερόγλου θα κάθεται να το ακούει. Θα πήγαινε στην δικαιοσύνη και θα λέγανε εδώ, κύριε Γεωργιάδη μου, φέρε μου τα στοιχεία σου. Αλλιώς είσαι κοφάτης.
13: Ο κύριος Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή διακρίνεται από έναν πανικό. Η δεξιά πολυκατοικία συγκλονίζεται με την βέβαιη πλέον είδηση ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος ο κύριος Σαμαράς. Εμάς αυτά δεν μας αφορούν.
9: Για τον κύριο Σαμαρά,
13: εμάς αυτά δεν μας αφορούν. Δεν μας αφορούν. Mm-hmm. Το κόμμα έχει εκδώσει εχθές μία ανακοίνωση που απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να σας πω και το άλλο. Τον έχει αδειάσει η ίδια του η κυβέρνηση, τον κύριο Γεωργιάδη. Εχθές ο κύριος Λοβέρδος, εδώ στο κανάλι σας, και σήμερα η κυρία Βολουδάκη. Μάλιστα. Και ο ένας μετά τον άλλον κρατά αποστάσεις, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις.
11: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι.
9: Τη δήλωση του κύριου Γεωργιάδη.
11: Λοιπόν, καταρχάς θα πω ότι εγώ δεν θα είμαι τόσο οξύς, θα είμαι πιο ήπιος από τον
10: Άδωνη. Γιατί άκουσα και οι συναδέλφοι σας να λένε ότι δεν θα μιλούσαν έτσι.
11: Όμως, να πω τούτο. Αν είχα περάσει από τον κύριο Τσίπρα και την παρέα του αυτά που έχει περάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή αν είχε αποδειχτεί ότι ένα σχέδιο στο Μαξίμου υφαίνεται προκειμένου ο Άδωνης Γεωργιάδης να πάει άδικα στη φυλακή, μπορεί να ήμουν πιο οξύς από όσο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επειδή όμως δεν τα έχω περάσει ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι.
13: Άρα
11: που λέμε.
13: Άρα υιοθετείτε και εσείς αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
11: Μισό λεπτό, όχι, θα πω τα γεγονότα. Μπορούμε να μείνουμε στα γεγονότα. Είναι γεγονός ότι ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές, ελάχιστες τρεις ημέρες πριν τις εκλογές ήρθε νομοσχέδιο στη Βουλή που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Είναι αυτό
9: και
11: από μόνο του περίεργο?
13: Εσείς ψηφίζετε και
11: ρωτάω, είναι από μόνο του αυτό?
13: Χωρίς διαβούλευση.
11: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν τελείωσα.
10: Το καταλαβαίνω.
11: Είναι αυτό γεγονός.
13: Αυτό που έγινε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι...
11: Μην μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε άλλο που λέμε τώρα. Λέω λοιπόν, ένα σημείο. Τρεις ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών, άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες με νομοθεσία στη Βουλή. Εσείς είσαστε παλιά. Και το έχετε ξαναδεί αυτό? Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεύτερον.
12: Είδαμε άλλα τώρα, το ίδιο πράγμα.
11: Δεύτερον.
12: Ίδιο όψεις, το ίδιο...
11: Μέσα στις αλλαγές.
12: Το ίδιο νομίσματος.
11: Μέσα στις αλλαγές και μία από τις αλλαγές ήταν η αλλαγή του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Αυτό
13: ποιος
11: ήταν μία από τις αλλαγές.
13: Χώρια
11: μια σειρά από άλλες διατάξεις που έβγαλαν ένα μεγάλο μέρος έξω από τις φυλακές από αυτό που λέμε βαρύ έγκλημα. Δεύτερο, τρίτο,
13: ποιος το ψήφισε?
11: Είναι γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης σας είπε ότι μέσα στο Μαξίμου υπήρχε και υφαίνεται ένα σχέδιο διαπλοκής.
14: Τα είπε ή δεν τα είπε.
13: Τέθηκε στο αρχείο υπόθεση. Είπε
14: ότι είναι
13: γιατί
14: ύποπτο για
13: ελέγχθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη.
14: Ύποπτο και σίγουρα εξυπηρετούνται.
13: Αυτά συνέβησαν πριν 7 χρόνια.
14: Συμφέροντα.
13: Πείτε μα σήμερα τι έγινε στη Βουλή. Πείτε
14: μα
13: τι έγινε σήμερα στη Βουλή.
14: Ο Υπουργό Δικαιοσύνη το είπε.
13: Τι έγινε σήμερα στη Βουλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Άρα κλήθηκαν οι δύο μάρτυρες, ναι, και ο κύριος Βορύδης μας μίλησε.
11: Πάμε στο άλλο τώρα.
13: Ακριβώς. Τώρα, okay, τι μας είπε ο κύριος
12: Βορύδης,
13: ότι δεν είναι δημόσια.

0: κάλπη. Θα μιλήσει η εθνική κάλπη.
1: Δέχεστε πολύ μεγάλη κριτική.
0: Ασχοληθείτε εσείς με
2: τρία χρόνια χωρίς Τσίπρα. Δεν πήρατε μια μονάδα. Και θα τις πάρετε τώρα που ήρθε ο Τσίπρας.
0: Ασχοληθείτε εσείς με τη.
2: Είναι δεδομένο ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει.
0: Ωραία,
2: ας ζήσουμε
0: 15-19 όλα αυτά που λέτε. Ποιο είναι πιο έντιμο, ποιο έχει κάνει μεγαλύτερα κόλπα με το σύστημα.
2: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό.
0: Ωραία.
2: Ναι. Αν το Πασόκ.
1: Ιδανική παρέλθον.
2: Αν το Πασόκ είχε καταφέρει να είναι 20.
3: Ποιο είναι. Μην μιλάτε και οι δύο μαζί. Δεν ακούγεστε.
1: Μην μιλάτε και οι δύο μαζί.
3: Μην μιλάτε. Δεν ακούγεται κανεί έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λίγο στην οικονομία να κάνουμε.
1: Και στην οικονομία.
3: Και στην ακρίβεια. Και σε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την κοινωνία.
1: Που αφορά τις τσέπες μας, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλα αφορούν την κοινωνία.
3: Ένα λεπτό.
1: Έχει, για να κλείσουμε κιόλας την συζήτηση.
3: Από ένα λεπτό έχει το καθένα, σας το λέω, γιατί κλείνουμε.
1: Μην επέμβει ο ένας τον άλλον πάλι. Δεν υπάρχει λόγος.
3: Δεν θα ακούσει κανείς.
1: Ποιο είναι το σχέδιό σας εν όψει της ΔΕΘ, κύριε Φωτήλα? Τι θα περιμένει ο ελληνικός λαός να ακούσει από μια κυβέρνηση?
4: Να αξιοποιήσουμε με μέτρα. Από ό,τι γνωρίζω, το σχέδιο είναι τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την προηγούμενη ΔΕΘ ήταν άλλη στοχευμένη. Ήταν η τρίτη ηλικία, ήταν οι νέοι, ήταν η περιφέρεια. Να θυμίσουμε σε όλους ότι από το Γενάρη δεν θα πληρώνει πλέον η περιφέρεια. Τα περισσότερα χωριά της Ελλάδας θα πληρώνουν έμφυα. Να θυμίσουμε μέτρα.
3: Μην μας θυμίσετε τι έχει γίνει. Ωραία. Πείτε μας τι θα κάνετε.
4: Τέτοια λοιπόν ανάλογα μέτρα τα οποία τα επιτρέπει η δημοσιονομική πολιτική που ασκήσαμε και τα έσοδα που φέραμε, θα δούμε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν θα πατήσει κανείς ένα κουμπί και η Ελλάδα θα γίνει φθηνή, ωραία, ενώ η Ευρώπη θα είναι ακριβή.
3: Κύριε Αντωνίου,
4: αυτό που μπορείς να κάνεις, και κλείνω με αυτό,
3: κλείστε,
4: είναι να μειώνεις μισθούς, να μειώνεις φόρους. Να αυξάνει.
3: Όχι μισθού, να αυξάνει.
4: Να αυξάνει μισθού.
3: Να αυξάνει μισθού.
4: Να μειώνει φόρου.
3: Εντάξει, έκανε λάθο ο κ.
4: Σαφή. Και να στηρίζει με έκτακτα μέτρα έκτακτε περιστάσει.
3: Ωραία. Κύριε Αντωνίου, ένα λεπτό και ένα λεπτό, κύριε
1: Αντωνίου. Τι να περιμένουμε από το Πασόκ?
0: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώ. Πλέον η ακρίβεια είναι καθεστώ στη χώρα, το γνωρίζουμε όλοι. Πηγαίνοντας είτε στο σούπερ μάρκετ, να νοικιάσουμε σπίτι, είτε να πάμε να ασχοληθούμε με την υγεία μας, την παιδεία μας κτλ. Το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχει αποδώσει σε σχέση με το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πολιτική της επιλογή να τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δίνει στους λίγους. Να χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης όχι για να αλλάξει την Ελλάδα και να κάνουν μια Ελλάδα παραγωγική. Και γι' αυτό οι πολίτες γνωρίζουν ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς ή στις συντάξεις τις έχει φάει ο πληθωρισμός και εμείς οι φόροι. Άρα αυτή τη στιγμή, και το ξέρουν όλοι και η κυβέρνηση, με συναντήσεις με την καρτελοποιημένη αγορά ή να στέλνεις τη Φόντερ Λάιν επιστολές, μάλιστα, δεν αντιμετωπίζετε. Και κλείνω, γιατί χθες είχατε εδώ τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ναι. Μετά από τις πιέσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει τέλος πάντων να ενημερωθούμε και να μάθουμε και εμείς και ο διευθυντής στο σούπερ μάρκετ και οι ανεξάρτητες αρχές, ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί.
1: Λοιπόν, μόλις κλείσουμε, γιατί έμαθα την απόρριτη, θα σας στείλω μόλις κλείσουμε.
3: Ναι, σε 11 η ώρα είναι η συνάντηση του κ. Θοδωρακάκου αύριο.
0: Ναι, ναι, άμα δεν τους πιέζαμε, δεν κάναμε. Και επειδή την Παρασκευή έχουμε επίκαιρη ερώτηση ως
3: Πασόκ, δεν προλαβαίνουμε, σας παρακαλώ.
0: Τέταρτη φορά
3: στη Βουλή. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ.
5: Λοιπόν, η κυβέρνηση εν όψη της χθεσινής επετείου των 7 ετών που είναι στη διακυβέρνηση της χώρας παρουσίασε.
1: Τα χρόνια του δημοψηφίσματος την επέτειο. Με μπερδέψατε.
5: Όχι, έχουμε πιο ισχυρή επέτειο. 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, παρουσίασε ένα PowerPoint με τα δίθεν οικονομικά θαύματα και το τρελό ρυθμό ανάπτυξης που
1: είναι η κυρία Γιωτάκη που μιλάει, αν θέλετε φτιάξτε το λίγο, δεν είναι η κυρία Αντωνίου.
5: Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
5: Και πραγματικά κατέχουμε θλιβερές πρωτιές, αρνητικές πρωτιές στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο στοιχεία.
3: Χρόνο. Πείτε μας άλλα δύο κουβέντες, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γιωτάκη.
5: Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Έχουμε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας πηγαίνει στη στέγη. Ο μέσος μισθός απέχει 20.000 ευρώ από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Και όλα αυτά η κυβέρνηση με παραποιημένα στοιχεία προσπάθησε να τα παρουσιάσει ως ένα οικονομικό θαύμα. Αυτό όμως αποτυπώνεται καθημερινά από τους πολίτες.
3: Μάλιστα.
5: Έτσι, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 7 στους 10 δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Και εσείς, κύριε Αντωνίου, διαπιστώσετε ότι κακό κάνει η κυβέρνηση. Εγώ μια πρόταση περίμενα να πείτε

0: εσείς για τις οικονομικές σας θέσεις. Την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε, δεσμεύεστε.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Και δεν γίνεται για ακριβία.
3: Κύριε Ελευθερόγλου, αν δεν σας έχουμε πείσει με αυτά που κάνουμε.
1: Είδες που ανοίγεις τώρα. Μέσα να δεις τα αίματα.
0: Εγώ χαίρομαι πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, υφυπουργό πολιτισμού και βουλευτή Αχαΐας. Την κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασού και υποψήφια στον νότιο τομέα της Αθήνας. Τα λέω καλά, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το αποστά.
1: Ναι. Ελλάς. Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Θα είστε υποψήφια εσείς.
4: Το σκέφτεστε. Ό,τι αποφασίσουν τα όργανα.
0: Ό,τι αποφασίσουν τα όργανα. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί αμέσως μετά πίσω από τις γραμμές με Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Εμείς αύριο πισί στο ραντεβού μας, 8, μείνετε συντονισμένοι, Άξιον 24. Αύριο πάλι.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Σολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: I just met the owner of the new Vic.
7: You did not say that he was cute.
6: Didn't notice.
7: I'm spying on my friend.
8: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
6: I imagine I'll be seeing even more of you now.
8: Sorry about that.
6: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
8: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
9: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
2: Έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
2: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: μόλις ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ επιτυχημένη σύνοδος του ΝΑΤΟ εδώ στην Τουρκία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, φοβερός ηγέτης, είναι πολύ καλός φίλος μου.
1: Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
2: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνον 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη, και κάνε όση πολιτική κριτική θέλεις στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσεις φυλακή με ψέματα και να καταστρέψεις την οικογένειά μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική επικαιρότητα που προφανώς ξεκινά από την Άγκυρα, εκεί που κλείνει τον κύκλο της σύνοδος κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για το φίλο του, τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν, να μοιράζει αφιδώς φιλοφρονήσεις, αλλά να μην μοιράζει F-35 και μάλιστα με τον Αμερικανό πρόεδρο να κλείνει τη σύνοδο κορυφής, λέγοντας πως θα σκεφτεί, πως έχει χρόνο για να πάρει αποφάσεις για τα F-35. Σε καμία λοιπόν περίπτωση, αυτό που φάνηκε δεδομένο στα τουρκικά μέσα, δεν κλειδώνει με το κλείσιμο αυτής της συνόδου. Και την ίδια ώρα προκαλούν πόνο κεφάλου στα μηνύματα και οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με το κάσους μπέλι που υπάρχει, τις απειλές στην Ελλάδα και το φρένο για τα F-35 στην Τουρκία, το οποίο έρχεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τον Ισραηλινό πρόεδρο, τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Τώρα, στα της πολιτικής κακέρας συνεχίζονται οι ανεταράξεις και μάλιστα πάρα πολύ έντονα στο πολιτικό σκηνικό μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στο Action 24 και στην εκπομπή μας πίσω από τις γραμμές, που καταλόγησε χρηματισμό στον Αλέξη Τσίπρα για να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές. Μάλιστα ο Κυριάκος Βελόπουλος οδήγησε την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Θα έχουμε όλο το παρασκήνιο αναλυτικό ρεπορτάζ, τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής και τον Μάκη Βορύδη, τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κεντρικό καλεσμένο για να τα συζητήσουμε όλα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ πίσω από τις γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα με την Ελένη και τον Δημήτρη, όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν,
3: και πάμε να ξεκινήσουμε, να πάρουμε ένα πρώτο κλίμα, να δούμε και την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αυτή η οποία προκάλεσε και εκνευρισμό στον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να προσπαθήσει να μπλοκάρει το δικαίωμα της Τουρκίας στα F-35. Και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Action 24 στην Άγκυρα, που έχει παρακολουθήσει όλη τη σύνοδο, τον Νίκο Νανούρη, και τον καθηγητή, τον κύριο Παπαφλωράτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δήλωση που είπα. Καλησπέρα και στους δύο. Πάμε να δούμε την δήλωση
4: Καλησπέρα.
3: Που προανέφερα του Πρωθυπουργού και αμέσως μετά να πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Λοιπόν, ακόμα μια φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός βάζει μέσα στην έδρα του Ταγίπ Ερντογάν το θέμα του κάσους μπέλι. Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω ξανά τον καθηγητή και νομικό, διεθνολόγο, τον κύριο Παπαφλωράτο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Και τον
6: καλησπέρα
3: καλό μας συνάδελφο και ανταποκριτή του Action 24, τον Νίκο Νανούρη, ο οποίος είναι απευθείας από την Άγκυρα.
6: Καλησπέρα.
3: Νίκο, ξεκινάμε με σένα για να μας δώσεις το κλίμα και τον απόϊχο πλέον. ψάχνουμε.
5: Ναι, διότι πριν από 40 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Ταγίπ Ερντογάν και έτσι τελείωσαν και οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και επίσημα και η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου είχε πάρα πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε καταρχάς για τα F-35 και τη στάση της Ελλάδας και του Ισραήλ. Βεβαίως, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η συνάδελφος από την Τουρκία ρώτησε ότι πώς αξιολογείται τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού που δήλωσε ότι δεν θέλει η Τουρκία, δεν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. Δεν το δήλωσε έτσι ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι έγινε η ερώτηση από τη συνάδελφο από την Τουρκία και αυτό που απάντησε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς μέχρι σήμερα δεν έχουμε αναρωτηθεί αν ο Μητσοτάκης αγοράζει συγκεκριμένα όπλα ή συστήματα. Γιατί να το κάνει αυτό η Ελλάδα, γιατί να αναρωτιέται από πού θα αγοράσουμε εμείς οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα είναι γείτονας της Τουρκίας και θα μπορούσε και η Τουρκία να έχει τις ίδιες ανησυχίες. Ωστόσο, η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, δεν θέτει τέτοια θέματα και παράγει τα δικά της συστήματα και μπορεί να προμηθεύεται και από άλλες χώρες. Τώρα, ρωτήθηκε και για το κάσους Μπέλι ο Τούρκος Πρόεδρος και αυτό που δήλωσε είναι ότι προκάλεσε αίσθηση, μπορούμε να πούμε, η συγκεκριμένη τοποθέτησή του, καθώς δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, του τουρκικού λαού, δεν γνωρίζει καν τι είναι, τι εστί κάσους Μπέλι, τι είναι το κάσους Μπέλι και ούτε ξέρουν εκεί και δεν χρειάζεται να απασχολούμε ούτε τον ελληνικό, ούτε τον τουρκικό λαό με τα συγκεκριμένα ζητήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας το λύσουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση της Τουρκίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και άλλη μία ερώτηση δέχτηκε ο Ταγίπ Ερντογάν που αφορούσε την Ελλάδα και αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Και δήλωσε ότι χαρακτηριστικά ότι συμμερίζεται την άποψη ότι η επίλυση τέτοιων ζητημάτων αφορά τους ηγέτες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο Πέλαγος, αφού προηγηθούν οι διαβουλεύσεις υπουργών εξωτερικών. Στη συνέχεια, αν κριθεί απαραίτητο, πρέπει οι ηγέτες να συναντηθούν και να λύσουν οποιοδήποτε ζήτημα είναι αυτό. Δηλαδή, ο Ταγίπ Ερντογάν στο συγκεκριμένο ζήτημα του Αιγαίου, για παράδειγμα, προκρίνει την συνάντηση των δύο ηγετών προκειμένου να επιλύσουν το ζήτημα. Βεβαίως, άλλα ζητήματα βλέπει η Τουρκία, άλλα ζητήματα βλέπει η Άγκυρα. Η Ελλάδα βλέπει μόνο μία διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία κατά καιρούς βλέπουμε βάζει και άλλα θέματα στο τραπέζι. Ωστόσο, αυτή ήταν η προσέγγιση του Ταγίπ Ερντογάν, ότι οι δύο ηγέτες μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι και να λύσουν οποιοδήποτε ζήτημα.
3: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας μετέφερες άμεσα και με το κλείσιμο της συνέντευξης τύπου του Τούρκου Προέδρου όλες τις απαντήσεις που έδωσε και στα ερωτήματα που αφορούν την ελληνική πλευρά. Έρχομαι σε εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε. Ξεκίνησε η χθεσινή μέρα και επειδή ενίοτε και εδώ υπάρχει ένας πεσημισμός στην Ελλάδα με το ότι επειδή το είπε ο Τραμπ, είναι υποσχετική, άρα θα πάρει F-35 η Τουρκία και κλείνει τελικά αυτή η σύνοδος ακόμα μία φορά με φιλοφρονήσεις, με υποσχετικές, αλλά χωρίς F-35 και με τον Τραμπ να λέει. Θα το σκεφτώ να δώσω F-35. Θέλω τελικά να μας πείτε το δικό σας συμπέρασμα από αυτή την σύνοδο και ό,τι αφορά ειδικά τα F-35, γιατί έκλεισε με πολύ διαφορετικό τρόπο σήμερα αυτή η σύνοδος. Τι βλέπετε να ακολουθεί?
6: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Το έχουμε πει πολλές φορές. Άλλο ήταν ο κύριος Τραμπ χθες, άλλο σήμερα. Σήμερα θα έλεγα ότι ήταν και λίγο εκνευρισμένος, γιατί δεν περίμενε αυτή τη συνέντευξη, μάλλον τη διπλή συνέντευξη του κυρίου Νετανιάου. Σε συντηρητικά ΜΜΕ, τα οποία ξέρει ότι παρακολουθεί ο κύριος Τραμπ, με το οποίο εξέφρασε με κάθετο τρόπο την άρνηση του Ισραήλ και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ξένος ηγέτης πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται στην απειλή που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία και στο γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει ένα μεγάλο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά σίγουρα εξενέβησαν τον κύριο Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, αρχίζει και γιγαντώνεται η αντίδραση μέσα στην Αμερική. Υπάρχουν νομικά εμπόδια που, ακόμα και αν ήθελε ο κύριος Τραμπ, γιατί δεν το ξέρουμε, φαίνεται φραστικά ότι το θέλει, θα ήταν δύσκολο να το υπερβεί. Ακόμα και εκείνος που δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στους νόμους, ούτε στα εμπόδια που του θέτουν. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι γενικά αναβαθμίστηκε πολιτικά η Τουρκία σε κάποιο βαθμό και δεύτερον ότι δεν υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στους Ρεπουμπλικανούς. Ελέγχει απόλυτα το κόμμα. Και γι' αυτό ακόμα και το ψήφισμα το οποίο συνέταξαν οι Δημοκρατικοί δεν έφερε υπογραφές ρεπουμπλικανών συναδέλφων τους. Και μόνο ο κύριος Μπιλιράκης σήμερα βγήκε, ρεπουμπλικανός, να ταχθεί εναντίον ενός τέτοιου ενδεχομένου. Αντιθέτως, επισημαίνω την σιωπή όλων αυτών των πλούσιων Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι διακηρύσουν τόσα χρόνια ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ και τώρα που τους έχουμε ανάγκη έχουν εξαφανιστεί.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ο κύριος Τραμπ δεν ήξερε ότι λέγοντας όλα αυτά που είπε χθες για τον Ερντογάν, αλλά και σήμερα, θα προκαλούσε τους Ισραηλινούς.
6: Αυτό δεν πιστεύω ότι το ήξερε. Δεν πιστεύω ότι το ήξερε, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές και για Καλογεροπούλου και εμείς κατηδίαν, είναι τόσο παρομηθικός, τόσο έξω από οποιαδήποτε νόρμα, που ενδεχομένως να πίστευε ότι ο κ. Νετανιάου θα αντιδρούσε πολύ πιο ήπια. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή αντίθεση του κ. Νετανιάου. Μπορεί μεν γενικά οι μετοχές του κ. Νετανιάου να μην είναι ψηλά στις ΗΠΑ, δεν πάβει όμως το εβραϊκό λόμπι να κινητοποιείται και να είναι εναντίον ενός τέτοιου ενδεχομένου. Από την άλλη, ο κ. Τραμπ άλλα μπορεί να πει τη μια μέρα και άλλα να πει την άλλη. Χθες έδωσε υποσχέσεις.
4: Εγώ διαβάζω ότι το εβραϊκό λόμπι πλέον δεν είναι τόσο ισχυρό τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην όλη ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι...
6: Το εβραϊκό λόμπι πάντα είναι ισχυρό. Ναι, πάντα είναι ισχυρό και εν όψη εκλογών ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος των ΜΜΕ γενικότερα είναι υπό την επιρροή του εβραϊκού λόμπι. Νομίζω δεν θα το ήθελα απέναντί του κ. Τραμπ στις εκλογές που έχει μπροστά του, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολες. Οι μετοχές του κ. Νετανιάου είναι πεσμένες. Του πρωθυπουργού. Μόλα τα αυτά, βγήκε ο κ. Πένς, ο πρώην αντιπρόεδρος, και του είπε μην το κάνεις.
4: Σε ό,τι αφορά τώρα τα F-35, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Είναι δηλαδή μία δήλωση που την κάνει και πάλι για να χαϊδέψει τα αυτιά του Τούρκου Προέδρου και θα μείνει εκεί, ή θεωρείτε ότι μπορεί να γίνουν κάποια βήματα παραπάνω αυτή τη φορά?
6: Αυτή τη φορά, και ευχαριστώ για την πολύ εύστοχη ερώτησή σας, θα προσπαθήσει ενδεχομένως να βρει τρόπους να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια. Άλλωστε το είπε και δημόσια. Είπε στον κύριο Βάνς και στον κύριο Φιέξερ να βρεθεί τρόπος να παρακαμφθούν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, κυρία Καλογεροπούλου, γιατί δεν είναι μόνο ο νόμος ο Κάτσα. Είναι ο νόμος που προβλέπει ότι καμία χώρα στην περιοχή δεν μπορεί να έχει αμερικανικής κατασκευής πολεμικό υλικό αντίστοιχο με αυτό που έχει το Ισραήλ, διότι υπάρχει διατάξη της ισορροπίας και υπάρχει και η διάταξη στο αμερικανικό υπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων που είναι σαφής. Άρα είναι πολύ δύσκολο να προβεί σε τόσες πολλές νομικές υπερβάσεις, ακόμα και για τον ίδιο τον κύριο Τραμπ.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Παφλωράτε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, ότι δηλαδή στην ερώτηση που ετέθη στον Ερντογάν για το κάζους Μπέλι, είπε ότι ο τουρκικός λαός δεν το ξέρει, ας μην απασχολούμε τους δύο λαούς με επουσιώδη πράγματα. Θεωρείτε ότι είναι μια συνειδητή υποβάθμιση του κάζους Μπέλι από τον κύριο Ερντογάν? Μπορεί να προμηνεί και κάτι άλλο που έχει να κάνει με την άρση του ή οτιδήποτε άλλο? Πώς την ερμηνεύετε εσείς αυτή τη δήλωσή του? Γιατί είναι μια δήλωση, θα έλεγα, αρκετά υποτιμητική για κάτι που η ίδια η Τουρκία έχει επιβάλει.
6: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν δεν κάνει τίποτα τυχαία. Ας μην φανταστούμε ότι το είπε αυτό θέλοντας απλά να δείξει ότι δεν δίνει σημασία στο συγκεκριμένο γεγονός. Απλά ενδεχομένως να αφήνει ένα παράθυρο προς διαπραγμάτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το λέω ενδεχομένως, το τονίζω. Άλλωστε, θέτει μια μεγάλη ατζέντα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Έχει θέσει το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Τράκη που αποκαλούν αντισυμβατικά οι Τούρκοι τουρκικοί. Θέτει θέμα μειονότητας στα Δωδεκάνησα. Θέτει μια πλειάδα ζητημάτων η Τουρκία. Θα μπορούσε σε αυτή τη διευρυμένη ατζέντα να συμπεριλάβει και αυτό. Εμένα μου έκανε εντύπωση δεν υπήρχε καμία αναφορά στη Χάλκη. Πίστευα ότι θα υπάρχει μια αναφορά από τουρκική πλευρά στη Χάλκη σε μια προσπάθεια και να κολακεύσει τον κύριο Τραμπ που έχει σηκώσει πολύ το θέμα και ας πούμε να προσπαθήσουν και από εδώ να μην κόψουν τις γέφυρες. Τέτοια πάντως αναφορά δεν υπήρξε. Αντιθέτως, τι υπήρξε, κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι η μη επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στο μαυσολείο του Κεμάλ. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν τη σημειολογία τους. Άλλοι πρόεδροι έχουν πάει, ο κύριος Τραμπ δεν πήγε.
8: Κατανοητό.
6: Μια τέτοια κίνηση σίγουρα θα εξόργιζε πολύ και το αρμενικό λόμπι και το ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
8: Κύριε Παπαφλωράτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση και τις απαντήσεις.
6: Ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά,
6: καλά
8: κύριε καθηγητά.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν,
8: πάμε τώρα πίσω από τις γραμμές στα εσωτερικά και σε όσα έβαλε εδώ στο τραπέζι του Action 24 και της εκπομπής μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις για ένα τρίτο σχεδόν πάμε 24ωρο πλέον τώρα. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να επιμένει με μια εκτενή του ανάρτηση να στρέφει τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα και την ίδια ώρα να μπαίνουν στο παιχνίδι κι άλλοι. Και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Με κορύφωση βέβαια αυτή που ήρθε από τον Κυριάκο Βελόπουλο σε νομικό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι αυτά τα οποία δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ ότι χρηματίστηκε δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν γίνεται να μείνουν αναπάντητα, αλλά πρέπει να κατευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε το σύνολο των αντιδράσεων και θα έρθουμε να δώσουμε ρεπορτάζ, γιατί στο παιχνίδι έχει μπει και το Πασόκ, πιέζοντας τον Αλέξη Τσίπρα να μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη.
9: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
4: Λέτε ότι χρηματίζει.
9: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
2: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνο 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη, και κάνε όση πολιτική κριτική θέλεις στην κυβέρνηση, αλλά μην με προκαλείς, διότι έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσεις φυλακή με ψέματα και να καταστρέψεις την οικογένειά μου, μην περιμένεις καμία ευγένεια από εμένα σε αυτά τα θέματα.
10: Βγάλε το σκασμό, μέλος της κυβέρνησης των υποκεπέδων, των υποκλοπών, των 20 δις απευθείας αναθέσεων. 10 ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, τον πόη της ειδικής και το ανάστημα της προσφοράς στην Ελλάδα της αριστεράς, όχι να το φτάσεις, αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς.
11: Την άποψη την έχει Τσίπρας. Εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κοντονής, στον οποίο, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πάρα πολύ βαγιά κατηγορία.
12: Έχει επιλέξει τελικά αυτή τη στρατηγική Νέα Δημοκρατία, να κυλιστεί στη λάσπη δηλαδή. Εμείς, συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρουμε.
9: Τον καταγγέλλεται κάτι, κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο για πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθεί νομικά.
13: Ποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην Πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη.
8: Λοιπόν, και στη δικαιοσύνη φτάνει πλέον το θέμα. Μετά την κίνηση αυτή του Κυριάκου Βελόπουλου, να ακούσω, να πάρουμε ρεπορτάζ. Συγγνώμη από την κυβέρνηση, δεν βλέπω διάθεση φρεναρίσματος. Παρά το γεγονός ότι έχουμε διαφοροποιήσεις, όπως του κυρίου Λοβέρδου εδώ στην εκπομπή μας εχθές, ή της κυρίας Βολουδάκη, είδα πάντως ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, επίσης εδώ το πρωί στο Action 24, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωινή ζώνη, ήταν στη γραμμή ότι αυτά που είπε ο Γεωργιάδης τα έχει πει ο Κοντονής.
7: Ακριβώς. Τα στελέχη που, πώς να το πω, συνασπίζονται πίσω από τις απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είναι ο κύριος Κυρανάκης, όπως είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τη δική του ρητορική, αλλά στην ουσία
8: αυτό
7: το ίδιο.
8: Αυτό που λέμε ηγεσία είναι.
7: Ακριβώς. Τι λένε? Λένε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε τίποτα περισσότερο από όσα είχε πει ο κύριος Κοντονής, ο οποίος ήταν υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είχε κάνει μια σφοδρή πολιτική κριτική, λέγοντας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε άρον-άρον τους ποινικούς κώδικες για να ικανοποιήσει συμφέροντα. Τώρα, είπε μία από τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ ότι το θέμα των καταγγελιών του κ. Κοντονή πήγε στη δικαιοσύνη, δεν προέκυψε κάτι και πήγε στο αρχείο. Αυτή είναι μία απάντηση. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση λέει ότι ασχέτως αν το θέμα σε εκείνη την παρούσα φάση μπήκε στο αρχείο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν μπορούν να ξανασυζητούν το θέμα και να θέτουν το θέμα.
8: Πρακτικά, εφόσον ο Βελόπουλος το πήγε στη δικαιοσύνη.
7: Τώρα ξαναπάει στη δικαιοσύνη.
8: Τώρα θα ξανανοίξει πάλι.
7: Διότι και το θέμα των υποκλοπών πήγε στο αρχείο, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης το επισημαίνουν από το πρωί ως το βράδυ. Τώρα, ο κύριος Βελόπουλος έκανε μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήξερε ένα τόσο σημαντικό θέμα για τόσα χρόνια, δεν το είπε, το είπε τώρα, άρα έχει ευθύνη γιατί δεν το αποκάλυψε τόσα χρόνια. Ο κύριος Βελόπουλος προφανώς δεν έκανε μήνυση, πώς να το πω, υπέρ του κυρίου Τσίπρα, έκανε μια πονηρή μήνυση για να ρίξει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά, λέγοντας ότι ο κύριος Γεωργιάδης φταίει που αυτό το θέμα έπρεπε να το πει από το 19 και άφησε να το πει το 26. Τώρα, το Πασόκ από την πλευρά του, και αυτό, πώς να το πω, κάνοντας επί τούτου κριτική στον κύριο Γεωργιάδη, στην πραγματικότητα ρίχνει λάδι στη φωτιά εναντίον του κύριου Τσίπρα. Διότι όταν λέει στον κύριο Τσίπρα κάνε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη, θέλει να τον βάλει στο παιχνίδι και επίσης θέλει να ξανανοίξει αυτή η συζήτηση για το 19, για τους ποινικούς κώδικες, τι έγινε, αν υπήρξαν κάποιοι που ευνοήθηκαν ή οτιδήποτε άλλο.
8: Στο Πασόκ θέλουν να θυμίσουν τροτά, κατά την άποψή τους, στοιχεία για τον κύριο Τσίπρα, όπως το θέμα της δικαιοσύνης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο κύριος Σουκαλάς, με την σημερινή του παρέμβαση εδώ στο Action 24 επίσης, αυτό που λέει είναι ότι ωραία, τα είπε ο Γεωργιάδης. Εσύ που τα ακούς και είσαι πρώην πρωθυπουργός, γιατί δεν απαντάς? Και αφήνουν να εννοηθεί έτσι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά, γιατί δεν θέλει να ανοίξει αυτή η υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τώρα τι λέει η Ελένη, το ρεπορτάζ της Ελένης από την Ελλάς, γιατί συνεχίζεται πλέον για, πάμε για τρίτο 24ωρο με αυτή την τοποθέτηση.
4: Προφανώς και στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Βελόπουλος θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο τελευταίος αφελής σε αυτή τη χώρα. Και επειδή αυτοί θεωρούν ότι αυτό το θέμα μπορεί να αναδείξει τρωτά σημεία του παρελθόντος, δηλαδή του 2015, ότι ο κύριος Τσίπρας θα τσιμπήσει. Λοιπόν, καταρχήν, σε ό,τι αφορά τους κώδικες και όλες αυτές τις καταγγελίες που είχε κάνει ο κύριος Κοντονής, αυτεπαγγέλτος έχει ελεγχθεί η ιστορία όχι μία φορά, δύο φορές. Και τις δύο φορές δεν βρέθηκε τίποτα και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη της Ελλάς, γενικά η Αμαλίας δεν πρόκειται να μπει σε καμία συζήτηση. Θεωρούν ότι στην κυβέρνηση έχουν ανεβάσει ένα έργο. Πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει και το ταπεραμέντο και κάνει το σόου και τα λοιπά και λέει και καθημερινά το στηρίζει το αφήγημα. Παράλληλα, ωστόσο, εμφανίζονται άλλα στελέχη τα οποία λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης, κάποιοι στελέχοι θέλουν να, εν πάση περιπτώσει, να απευθύνονται στο δεξιό, στο πολύ δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Τα άλλα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία εμφανίζονται να έχουν δεύτερη σκέψη και να λένε ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε έτσι εναντίον ενός πρώην πρωθυπουργού, προφανώς απευθύνονται στο κεντρό ακροατήριο το οποίο υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στο διατάφτα τώρα, δεν πρόκειται ο κύριος Τσίπρας για κανένα λόγο να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση έχει λήξει, είναι μία παροχημένη ιστορία που για κάποιους λόγους άλλους ο κύριος Κοντονής είπε αυτά που είπε, εν πάση περιπτώσει, και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, εκφράζουν και μία απορία. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν είχε ξεχάσει να δηλώσει το 1 εκατομμύριο, δεν έλεγε ότι πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα και το ένα και το άλλο? Και τώρα υιοθετεί το αφήγημα του κυρίου Γεωργιάδη μόνο και μόνο για να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μήνυση.
4: Στο διατάφτα.
8: Μισό λεπτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μόλις υπόθηκε κάτι, έκανε κατευθείαν μήνυση.
4: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ένα αντικειμενικό γεγονός. Ότι είχε ξεχάσει να δηλώσει το 1 εκατομμύριο το οποίο είχε στο εξωτερικό. Και δεν υπήρχε στο ποθενέσχυση του. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάτι.
8: Μισό λεπτό. Του κυρίου Ανδρουλάκη του χρέωσαν κάτι το οποίο το θεώρησε άδικο και μήνυσε. Ο κύριος Τσίπρας του χρεώνουν κάτι που το θεωρεί άδικο, αλλά δεν μηνύει.
4: Μα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει
8: λόγο,
4: ένα αντικειμενικό
8: γεγονός.
4: Όχι, Γιώργο. Αλλά μισό. Στον κύριο Ανδρουλάκη υπήρχε ένα αντικειμενικό γεγονός. Αντικειμενικό. Το είχε ξεχάσει. Δεν υπήρχε το όπως το ποθενέσχε. Ο κύριος Τσίπρας έχει ελεγχθεί και δεν έχει προκύψει τίποτα. Ναι. Τι να κάνουμε? Για να ικανοποιηθούν λοιπόν τα άλλα κόμματα θα πρέπει να τσιμπήσει και να μπει σε μία συζήτηση.
8: Είναι δική του επιλογή.
4: Όχι, προφανώς.
8: Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε το ρεπορτάζ μας συνοπτικά, γιατί θα πάμε στο Μάκη Βορύδη και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, με την Κατερίνα Νατοπούλου, η οποία είναι πλέον και αυτή, και λέω και αυτή, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα όχι απλώς εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας και την έδρα της. Για πάμε να δούμε τι είπε. Σε καφέ της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην Καλαμαριά, η κυρία Νατοπούλου, σε στελέχη και ψηφοφόρους της, είπε: σας γνωστοποιώ την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα της βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Α Θεσσαλονίκης, με το οποίο με τίμησαν οι πολίτες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ως υποψήφια με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και το ερώτημα τώρα, Ελένη, είναι τι σημαίνει αυτή η αποχώρηση από τη Βουλή, δεν είναι ανεξαρτητοποίηση, έχει αφήσει και την έδρα και νομίζω ότι έχει το τη συνταγή που θέλει ο κύριος Τσίπρας να εξαρτητοποιούνται. Πάει η Ελλάς, να το πω έτσι συνοπτικά, η κυρία Ανατοπούλου.
4: Αυτή τη στιγμή πάει σπίτι της.
8: Πάει σπίτι της.
4: Η πόρτα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει ανοίξει για κανένα στέλεχος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προφανώς κάποια στελέχη θεωρούν ότι εάν παραιτηθούν από το αξίωμα έτσι όπως έχει ζητήσει ο κύριος Τσίπρας, μπορούν πιο εύκολα μελλοντικά, δεν μιλάμε για τώρα, μελλοντικά να κάνουν κάποιες επαφές προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει το κλείσιμο του ματιού κανένα νόημα σε κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος παρετείται, παρετείται γιατί θεωρεί ότι για πολλούς και διαφορούς λόγους ο ίδιος θέλει να κάνει αυτή την κίνηση και από εκεί και ύστερα το μέλλον θα δείξει το τι θα γίνει. Να σου πω τώρα.
8: Άρα το ότι έφυγε δεν σημαίνει ότι θα είναι σόνι και καλά στην Ελλάδα. Είναι
4: όχι,
8: ανοιχτό.
4: Όχι. Μάλιστα. Να σου πω ακόμα ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι την Παρασκευή ή το αργότερο την Δευτέρα αναμένεται να παραιτηθεί τουλάχιστον ένας ή και δύο βουλευτές. Αν είναι την Παρασκευή θα είναι ένας. Εάν είναι τη Δευτέρα μετά την Κεντρική Επιτροπή, αναλόγως το πώς θα πάει αυτή η διαδικασία, μπορεί να παραιτηθούν και δύο και τρεις και τέσσερις βουλευτές.
8: Θα μείνει ο Φάμελος μόνος.
4: Από εκεί και ύστερα ένα...
7: Αυτό αντικαθίστανται.
4: Από εκεί και ύστερα οι υπόλοιποι, δεν ξέρω, 10 βουλευτές, αναμένεται να αφήσουν αυτό το χρονικό διάστημα, να μην κάνουν δηλαδή καμία κίνηση, να φτάσουν μέχρι το φθινόπωρο και εκεί κάπου το φθινόπωρο να δώσουν τις παραιτήσεις τους και να δουν εάν κάποιον από αυτούς θα τον πάρει ο κύριος Τσίπρας ή δεν θα τον πάρει. Σε ό,τι αφορά τώρα, να πούμε, το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, οι ενστάσεις οι οποίες έχει εκφράσει ο κύριος Πολάκης. Υπάρχει ένα μεγάλο τζαρτζάρισμα, θα λέγαμε, και προφανώς ο βουλευτής Χανίων αναμένεται να βάλει ως θέμα την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου μελλοντικά να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.
8: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο πακέτο με το ρεπορτάζ μας. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε πίσω από τις γραμμές και νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάκη Βορύδη. Σε λίγα λεπτά ερχόμαστε.

0: University of York Europe Campus.
1: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον πρώην Υπουργό και βέβαια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αν μας κάνουν και πρόεδρος εκλογές Ανατολική Αττική σταθερά, ο κύριος Βορύδης. Καλησπέρα κύριε Βορύδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Να την κάνετε και την εκλογική
6: σταθερά. Είτε στις πρόωρες, είτε στις κανονικές, εκεί είσαστε.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Για αρχή κλείνει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου. Θα ήθελα να μας πείτε το σχόλιο, το overall. Και επίσης, την ίδια ώρα που κλείνει αυτή η σύνοδος, φαίνεται να έχουμε μια επανέναρξη του μετώπου με το Ιράν.
7: Εντάξει, τώρα αυτή η ιστορία με το Ιράν υποθέτω ότι θα είναι λίγο ongoing. Δηλαδή, κάτι θα βρίσκουν, κάτι θα κλείνουν, κάτι θα κάνουν εκεχηρία, κάτι θα ξαναχαλάει. Νομίζω ότι η ένταση αυτή δεν είναι τόσο εύκολο να αποκλιμακωθεί. Και φυσικά αυτό όλο έχει επιπτώσεις, έτσι. Έχει επιπτώσεις για όλους μας, έχει επιπτώσεις οικονομικές. Δεν ξέρω αν πόσο εύκολο είναι να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και που θεωρώ ότι αφορούν και το σύνολο του δυτικού κόσμου. Δηλαδή αναφέρομαι κυρίως στην αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Και βέβαια το Ιράν, αλλά και ευρύτερα η περιοχή, είναι δύσκολοι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να δούμε κάπως το πώς θα οριοθετήσουμε τις σχέσεις μας, αρκετά περίπλοκες, σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, ΝΑΤΟ, σύνοδος, εντάξει, προφανώς υπάρχουν αποτιμήσεις, αλλά το γεγονός ότι νομίζω ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε πολύ καθαρά για μια σειρά από ζητήματα μέσα στη Τουρκία, ας πούμε το ότι πας μέσα στη Τουρκία και βάζεις το Καζουμπέλι σαν ένα θέμα, δεν είναι κάτι που πάντως το έχουμε συνηθίσει σε επίπεδο ελληνικών ηγεσιών. Η περίφημη συζήτηση για τα F-35 θεωρώ ότι είναι μια πολύ ανοιχτή συζήτηση και το γεγονός ότι δεν έχει πάρει θέση, δηλαδή ακόμα και η διατύπωση του Πρόεδρου Τάμ είναι μου ζήτησε κάτι F-35, αλλά δεν παίρνει θέση ως προς το εγώ του που θα τα δώσω. Νομίζω ότι δείχνει και το βάρος το οποίο έχει αποκτήσει η χώρα και την κατανόηση ενός αρκετά απρόβλεπτου Προέδρου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι και ο πιο κλασικός στη διπλωματία, έτσι. Δεν το πηγαίνει και με το πόντο. Θεωρώ ότι όλο αυτό μπορεί να πει κανένας ότι εμείς φεύγουμε αρκετά ικανοποιημένοι
6: ωστόσο, το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ είπε μια σειρά πράγματα, ο φίλος μου, ο Ταγί Περντογάν κτλ. Δείχνει κάτι, δηλαδή, ότι αν μη τι άλλο, τη συγκεκριμένη στιγμή ο αμερικανικός παράγοντας θεωρεί ότι για κάποιο λόγο παίζει η Τουρκία σημαντικό ρόλο στην περιοχή.
7: Από κάτι αντικειμενικά, και αυτό αφορά το σύνολο της Δύσης. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα στην περιοχή. Ταυτόχρονα, εδώ υπάρχει πάντα ένα κλασικό δίλημα το οποίο το συναντάμε και έρχεται και ξανάρχεται και επανέρχεται στις εξωτερικές μας σχέσεις με την Τουρκία. Από τη μια μεριά είναι μια πολύ μεγάλη χώρα για να πεις ότι εγώ θέλω να αποξενωθώ πλήρως από αυτήν, παράδειγμα, να την πετάξω έξω από το ΝΑΤΟ, να τη στείλω στην αγκαλιά της Ρωσίας ή να τη στείλω να κάνει την ηγέτιδα δύναμη των ριζοσπαστικών ακραίων μουσουλμανικών δυνάμεων. Δεν το θες αυτό. Από την άλλη μεριά ξέρεις ότι αυτοί έχουν διάφορες σχέσεις με όλο αυτό το πράγμα. Επομένως, κάπως η σχέση θα είναι πάντα έντονη και δύσκολη. Ούτε θέλεις να τους αποκόψεις. Ούτε ξέρεις κιόλας ότι αυτοί δεν θα έρθουν και 100% μαζί σου. Είναι μια σχέση ισορροπιών. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Ευρώπη γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται με τη Δύση. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει να γίνεται. Αλλά από πλευράς, πάμε λίγο στα δικά μας. Για μένα το μεγάλο ποιο είναι? Η ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της χώρας. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Το να μπορείς μια δεδομένη στιγμή να μπορείς να πεις ότι ό,τι και να πει ο Τούρκος, εγώ έχω φτάσει σε αυτό το σημείο το αμυντικό μου επίπεδο και τις αμυντικές μου δυνάμεις, ώστε δεν έχει σημασία το τι θα πει και το τι δεν θα πει, γιατί μπορώ αποτελεσματικά να υπερασπιστώ τη χώρα μου και να επιβάλλω εγώ τεράστιο κόστος σε όποιον σκεφτεί οτιδήποτε. Αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση σήμερα.
8: Πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι, και επειδή πολλές φορές τα εθνικά χρησιμοποιούνται για εσωτερική πολιτική κατανάλωση και επειδή ο κύριος Ερντογάν επετέθη στον Πρωθυπουργό γιατί έθεσε το θέμα των F-35, μου κάνει εντύπωση και θέλω πραγματικά ένα σχόλιο. Υπάρχει μία πολιτική αρχηγός, η κυρία Καριστιανού, που έκανε μία ανάρτηση σήμερα, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για εθνική προδοσία, γιατί λέει δεν άσκησε βέτο στην αναβάθμιση της Τουρκίας, και γράφει ότι θα λογοδοτήσει και για αυτό και μάλιστα και μιλά και για δουλικότητα του χαρακτήρα του. Πολύ βαριές εκφράσεις. Εθνική προδοσία επειδή δεν άσκησε βέτο δεν ξέρω πού στην αναβάθμιση της Τουρκίας. Δεν το ξέρω.
7: Άρα τι να σχολιάσω.
8: Ναι, αλλά είναι πολιτική αρχηγός που διεκδικεί την Πρωθυπουργία.
7: Αυτό οφείλει να το σκεφτεί ο κόσμος ο οποίος της δίνει και της δείχνει τη συμπάθεια που της δείχνει. Γιατί είναι ένα ζήτημα να έχεις μια προσωπική τραγωδία και να είσαι συμπαθής και είναι ένα άλλο ζήτημα να ασκήσεις εξωτερική πολιτική αύριο το πρωί. Άρα λοιπόν αυτά είναι ζητήματα που οι πολίτες πρέπει να τα αξιολογήσουν. Τώρα. Εγώ να πω και κάτι για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ένα άλλο που μου δημιούργησε έτσι ενδιαφέρον και σκέψη. Είδατε την τοποθέτηση του Ισραήλ για τα F-35?
6: Ναι.
7: Την παρακολουθήσατε?
6: Ναι.
7: Οι Free Palestine πώς τοποθετούνται τώρα για αυτό το ζήτημα? Όλοι αυτοί που βρίζουν το Ισραήλ από το πρωί στο βράδυ. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να είμαστε μάλιστα επιθετικοί σε προσωπικό επίπεδο απέναντι στους Ισραηλινούς τουρίστες. Όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τις Ισραηλινές επενδύσεις στην Ελλάδα. Και με καταδικαστικό τρόπο. Το γεγονός ότι σήμερα μια χώρα έρχεται και μιλάει για την προμήθεια των F-35 στην Τουρκία.
5: Για την Κύπρο.
7: Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για την Ελλάδα.
6: Δικαιολογεί τη γενοκτονία, κύριε Βορύδη, αυτό?
7: Εγώ λέω λοιπόν, γιατί επειδή αυτές οι κουβέντες είναι βαριές και μπαίνουμε σε μία συζήτηση, ακούστε το, μπαίνουμε σε μία συζήτηση στην οποία θα συζητήσουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα. Να θυμίσω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία για το ξεχνάμε.
6: Ναι, εδώ εξαφανίστηκε ένας λαός.
7: Ναι, να με θυμίσω πώς ξεκίνησε, επιτρέψτε μου κύριε Κάρολ Γεροπούλου, όλη αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με μία άθλια επίθεση σε αθώους ανθρώπους, τους οποίους τους συλλάβανε, τους βασανίσανε, τους σκοτώσανε και γι' αυτό ξαφνικά ξεχαστεί. Και περιμένει κάποιος, εγώ ήθελα να ξέρω.
6: Ναι, αλλά εξαφανίστηκε ένας λαός,
7: εσείς ως Ελληνίδα, κύριε Βορύδη. Αν είχατε ζήσει κάτι τέτοιο, αν ένας οποιοσδήποτε όμορος λαός ή όμορη ομάδα έπαιρνε ξαφνικά 500 Έλληνες άσχετους, οι οποίοι ήταν σε ένα μπαρ και τους φαγίαζε. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε αυτό? Τι θα λέγατε, τι να κάνουμε?
6: Δηλαδή,
7: συνέβη.
6: Δηλαδή, είναι λογικό ότι έγινε όλο αυτό.
7: Εγώ θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της κλιμάκωσης...
6: Σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι Παλαιστίνοι.
7: Απάντω. Το ζήτημα της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών το έχει θέσει η διεθνής κοινότητα. Το έχει θέσει και η Ελλάδα. Το έχει θέσει. Η ελληνική εξωτερική πολιτική το θέτει. Εγώ λέω όμως, είναι ένα ζήτημα να θέτεις κάτι. Είναι ένα άλλο ζήτημα να βγαίνεις και να λες ότι η στρατηγική συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι ένα θέμα να λες στο Ισραήλ, κοίτα, μπορούμε αυτό να το λύσουμε με έναν νηπιότερο, διπλωματικότερο τρόπο. Και σε παρακαλούμε και σε παρακινούμε και σε προτρέπουμε να το κάνεις. Το κάνουμε αυτό. Είναι ένα άλλο ζήτημα να λέμε ότι θα έρχεται ο Ισραηλινός τουρίστας εδώ και θα τον πετροβολάμε. Είναι ένα άλλο ζήτημα να λέμε ότι θα κυνηγάμε τις Ισραηλινές επενδύσεις. Είναι ένα άλλο ζήτημα να ψέγουμε την κυβέρνηση για τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ που οδηγεί σε αυτές τις δηλώσεις σε σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Πώς νιώθουν όλοι αυτοί?
5: Είναι κατανοητό το σκεπτικό. Εγώ θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα και σε ένα άλλο σκεπτικό της κυβέρνησης. Είναι αυτό το με δημοσιογραφικό τίτλο Το Δόγμα Νόμος και Τάξη. Αύριο είναι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Και η κόρη της Αφροδίτη βρίσκεται ακόμα με εγκάφματα στο νοσοκομείο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει μια ητοπαθής λογική απέναντι στις καταλήψεις από την πλευρά της κυβέρνησης, από τις ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου και αν θεωρείτε επίσης πολιτικά ότι η αριστερά έχει ευθύνη όχι σε πρακτικό μέρος, αλλά σε επίπεδο νομοθέτησης, σε επίπεδο ηθικό. Γιατί καμιά φορά άνοιξε κιόλας αυτή η συζήτηση εδώ, αν υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη δολοφονία δηλαδή.
7: Δύο διαφορετικά θέματα. Αν έχουμε κάνει, πρώτον, αν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Ναι. Η απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πολλά. Όταν ξεκινήσαμε, οι καταλήψεις ήταν πολύ περισσότερες. Τα σημεία και οι αιστείες παραβατικότητας και βίας της άκρας αριστεράς ήταν πολύ περισσότερες. Σήμερα είναι πολύ λιγότερες. Αν έχουμε εξαλείψει το φαινόμενο, προφανώς όχι, δεν έχουμε εξαλείψει το φαινόμενο. Τι μας λείπει? Εγώ θεωρώ ότι η αστυνομία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και επιχειρησιακά έχει κάνει και είναι πολύ βελτιωμένη από αυτό το οποίο πήραμε και από, αν θέλετε, οι επιδόσεις της αστυνομίας σε πάρα πολλά σημεία είναι θετικές. Κατά τη γνώμη μου, λέω κάτι το οποίο το θέτω έτσι σε δημόσια συζήτηση, υπάρχουν μία σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για να αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά και πιο αποφασιστικά το φαινόμενο αυτού του τύπου της βίας. Το πρώτο είναι άμεσες παρεμβάσεις σε ποινικό επίπεδο. Οι καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων και δημοσίων κτηρίων πρέπει να γίνουν κακουργηματικές. Η συμμορία είναι ένα αδίκημα που μοιάζει με αυτό της εγκληματικής οργανώσεως, μόνο που συνδέεται με την τέλεση μόνο πλημεληματικών πράξεων και όχι κακουργηματικών. Η συμμορία ως αδίκημα θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει κακούργημα. Και νομίζω ότι έχει έρθει και η ώρα να καταργήσουμε την απόλυση με όρους για τους βαρυνόμενους με αδικήματα τρομοκρατίας. Άρα αυτές είναι τρεις συγκεκριμένες ποινικές παρεμβάσεις, ποινικές διατάξεις, που προτείνω, αυτή είναι η άποψή μου εμένα, η κυβέρνηση να τις υιοθετήσει. Το δεύτερο το οποίο λέω είναι ότι έχουμε μία δεύτερη μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την αφήσουμε απ' έξω. Η λεγόμενη ρητορική μίσους. Συχνά τη ρητορική μίσους την εστιάζουμε, και καλά κάνουμε, σε μειονεκτικές ομάδες και λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, ποιοι να στοχοποιούνται μέσα από μία συγκεκριμένη τύπου ρητορική διάφορες μειονεκτικές ομάδες, είτε λόγω του χρωματός τους, είτε λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, και λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Σωστά. Η ρητορική μίσους, η οποία απευθύνεται σε όλους τους υπολείπους, πρέπει να γίνεται. Το να μη συμπαθώ έναν πολιτικό από οποιοδήποτε χώρο και να του λέω ψόφα, θέλω να πεθάνεις από καρκίνο, θα σε βρούμε και θα σε τσακίσουμε, θα σε σκοτώσουμε. Αυτά είναι γεμάτα το διαδίκτυο. Γεμάτα.
9: Έτσι.
7: Γεμάτα.
6: Κύριε Βορύδη,
5: ερώτημα να ολοκληρώσει.
7: Ναι. Ερώτημα, κύριε.
5: Παρακαλώ και τους δύο.
7: Αυτό θεωρούμε ότι δεν συμβάλλει? Εγώ θα σας απαντήσω και θα σας απαντήσω πολύ ρεαλιστικά. Μπορεί σε έναν κάποιο να είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Πάνε και βρίζουν, να πούμε, γιατί. Πώς να το πω. Εκτονώνονται με αυτόν τον τρόπο. Ένας, δύο, τρεις θα το θεωρήσουν σοβαρή παρακίνηση. Θα δημιουργηθεί μια διέγερση σε αυτό. Αυτοί είναι που θα κάνουν την τρομοκρατική και τη δολοφονική πράξη.
5: Η αριστερά υπάρχει σε αυτό μέσα.
7: Θα σας πω. Θα σας φτάσω σε αυτό. Άρα για μένα δεύτερη συζήτηση, αυτή είναι δικαιοπολιτική συζήτηση. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο. Θέλει πολύ περισσότερη προσπάθεια, θέλει περισσότερη δουλειά, θέλει αυτεπάγγελτα αδικήματα και θέλει και πολύ καλύτερο και βαθύτερο έλεγχο αυτού του τύπου της ρητορικής. Έρχομαι στο κομμάτι της αριστεράς. Ακούστε. Η αριστερά πρέπει να μετακινηθεί. Πρέπει να μετακινηθεί από το εξής. Έρχομαι σε ένα τρίτο κομμάτι που λέγεται ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό λέει κάποιος, εγώ θέλω να πω μία καινοτόμα, ακόμα και ριζοσπαστική άποψη. Σωστά. Σε μία όριμη δημοκρατία, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτό είναι μέσα από την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία. Καλά να είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Και πολλά μέσα έχουμε, και πολλές εφημερίδες έχουμε, και social media όπου καθένας γράφει ό,τι θέλει έχουμε. Άρα μην μου πει και κανένας ότι έχουμε και περιορισμό στην ελευθερία της έκφρασης.
6: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
7: Δύο λεπτά. Θα μου το ρωτήσετε αμέσως. Λέω λοιπόν, και διαδηλώσεις έχουμε, και κόμματα έχουμε, και οργανώσεις έχουμε. Μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη ρητορική της ένοπλης πάλης και της επαναστατικής ανατροπής του καθεστώτος? Μπορούμε να ηρεμήσουμε με αυτό? Γιατί αυτό επίσης είναι ένα περιβάλλον, μια ρητορική της αριστεράς, η οποία πια είναι αδικαίωτη. Γιατί είναι αδικαίωτη? Γιατί έχει οριμάσει η δημοκρατία και επομένως δεν χρειάζεται αυτό να αναπαράγεται. Μπορεί αυτό το πράγμα να εγκαταληφθεί. Γιατί σε αυτό το υπόστρωμα κάποιοι θα βρεθούν. Τελειώνω με αυτό που λέω, την grassroots αντιμετώπιση. Λέω κάτι άλλο πιο δύσκολο τώρα, πιο απαιτητικό και πιο βάθη. Τι βλέπει κανείς? Όλο αυτό που παράγεται, βλέπεις μία σύνδεση εγκληματικών οργανώσεων, οπαδικής βίας, παιδιών στις γειτονιές, που συνδέονται, ξεκινούν από το μικροέγκλημα και καταλήγουν και προχωρούν αλλού. Το σχολείο δουλεύει. Παρεμβαίνει κανείς, βλέπει τα παιδιά, τα παρακολουθεί. Αν ένας δάσκαλος κάνει μια παρατήρηση σε ένα παιδί, την επόμενη μέρα έχει καταγγελία από το γονέα και πάει πειθαρχικό, είναι κανονικό αυτό? Υπάρχει μια σχέση. Βλέπουμε ένα παιδί που εξελίσσεται άσχημα. Μέσα στο σχολείο το βλέπουμε. Μιλάει κανείς με την οικογένεια. Τη φωνάζει. Να της πει, κοίτα, βλέπω μια δυσκολία με το παιδί σου. Αν τη φωνάξει, μπλέκει. Ή είναι ένα κανονικό πράγμα. Αν συναντήσει κανείς και δει μια οικογένεια. Γιατί προσέξτε, σχολείο, οικογένεια είναι μηχανισμοί. Είναι μηχανισμοί κοινωνικοί. Έχουν κοινωνικό ρόλο. Να μαθούν γράμματα, αλλά και ταυτόχρονα να αναπαράξουν ένα ήθος. Αναπαράγεται το ήθος. Αν δούμε ότι δεν αναπαράγεται. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αστυνομία, στην εκκλησία, να πάει κοντά σε αυτό το παιδί.
6: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
7: Άρα λοιπόν, κυρία Καλογεροπούλου, τελείωσα. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο πολιτικής. Τεράστιο πεδίο.
6: Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι. Το ότι ο κύριος Κυρανάκης σχεδόν κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ως ηθικό αυτουργό για την τρομοκρατία, λέγοντας, μιλώντας για τον Ελλάς, ότι γυρνάει τη χώρα σε εμφυοπολεμική περίοδο και. Και ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ψεύτη, κλέφτη τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτή η ρητορική βοηθάει στην κοινωνία, ώστε να μην υπάρχουν ακραίες συμπεριφορές.
7: Να πάω λίγο στην ουσία και των δύο επιχειρημάτων. Επί της ουσίας και τα δύο επιχειρήματα είναι ορθά, έτσι. Το ξέρουμε αυτό.
6: Ποια?
7: Δηλαδή, ο Ελλάς είναι προφανές και ιστορικά αποδεδειγμένο. Γυρνάμε βέβαια σε μια εποχή ιστορική. Εγώ δεν λέω να
6: γυρίσουμε. Δεν σας ρωτάω για την ουσία. Σας ρωτάω εάν η ρητορική αυτή βοηθάει. Γιατί εσείς μιλήσατε για την αριστερή επιχειρηματολογία.
7: Να κάνω ένα κόμμα και να το πω ΕΔΕΣ. Ο κύριος Τσίπρας διάλεξε το κόμμα του να το πει ΕΛΑΣ.
6: Άρα λέτε κι εσείς.
7: Άρα λοιπόν, δύο λεπτά.
5: Το ακούσουμε λίγο αυτό που λέει.
7: Γιατί άκουσα την επιχειρηματολογία ότι ο ΕΛΑΣ παραπέμπει σε μια αντιστασιακή οργάνωση. Και ισχύει αυτό. Και πράγματι νομικά ο Ελλάς έχει κατοχυρωθεί. Έχει κατοχυρωθεί ως αντιστασιακή οργάνωση. Απ' την άλλη μεριά είναι απολύτως ιστορικά ακριβές ότι αυτή η έννοια της ένοπλης σύγκρουσης σπερματικά είχε ήδη εκδηλωθεί το 1943. Ο Μαρατζίβης τα γράφει αυτά. Δεν τα γράφω εγώ. Ο Μαρατζίβης τα λέει που είναι σύμβουλο του Τσίπρα. Ότι υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες έχουν εσωτερικό χαρακτήρα, εμφύλιο χαρακτήρα το 1943. Όχι το 1945, ούτε το 1944. Το 43. Και σε αυτές εμπλέκεται ο Ελλάς. Ρωτώ εγώ. Ο κύριος Τσίπρας τυχαία κάνει αυτή την επιλογή ονόματος. Του ξέφυγε. Είναι προφανές.
6: Αυτό σημαίνει ότι
7: είναι προφανές ότι έχει ένα συμβολισμό. Έχει ένα συμβολισμό.
6: Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πίσω από την τρομοκρατία, κύριε Βορύδη.
7: Δυο λεπτά. Σημαίνει όμως ότι αναπαράγει μία περίοδο στην οποία φαντάζομαι ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι χωρίς να θέλουμε να την ξεχάσουμε, δεν θέλουμε να την αναπαράγουμε. Εγώ δεν λέω λήθη. Λήθη στην ιστορία δεν υπάρχει. Λέω μνήμη.
6: Δεν μου έχετε απαντήσει όμως.
7: Πώς θα σας έχω απαντήσει?
6: Όχι.
7: Είναι επιλογή του κ. Τσίπρα να αναπαράγει αυτό το δικαστήριο.
6: Δεν μου απαντάτε.
7: Μα σας απαντώ.
6: Δεν μου απαντάτε.
7: Σε ποιο ερώτημα?
6: Το βασικό αφήγημα ότι υποθάλπη

0: Σας είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση, κύριε Σκαλογεροπούλου. Εγώ θέλω να την απαντήσω. Τι υπονοεί η ερώτησή σας? Ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά μια χαρά μπορούν να αναπαράγουν οποιαδήποτε εμφυλιοπολεμική μνήμη θέλουν. Αν κανείς τους απαντήσει, αυτός είναι υπόλογος. Ο κύριος Τσίπρας για τον εαυτό του μπορεί να κάνει τον εξής ισχυρισμό. Είμαι ο πιο έτοιμος πρωθυπουργός. Και ο Μητσοτάκης είναι ο πιο διεφθαρμένος. Αν κανείς του πει, όχι ρε φίλε, ούτε έτοιμος είσαι ούτε τίποτα, αυτός αναπαράγει το διχασμό. Άμα λένε τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δολοφόνων, είμαστε όλοι cool με αυτό. Είναι πολιτική κριτική. Άμα πει κάποιος, δεν είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας, ο ισχυρισμός του δεν είναι ακριβής. Γιατί? Γιατί 1, 2, 3, 4, 5, 6, γιατί έχει κάνει την Νοβάρτης, γιατί πήγε να χειραγωγήσει τις άδειες, γιατί έχει μπλέξει με χίλια πράγματα. Αν το πει αυτό, αναπαράγει στο διχασμό.
1: Άρα καλά
0: εδώ,
1: το κάνετε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό
0: εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν, εδώ είναι το πολύ ωραίο της αριστεράς. Μονά ζυγά δικά μας.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς να σας καθυβρίζουμε από το πρωί ως το βράδυ με τον χειδαιότερο τρόπο. Εσείς αν διανοηθείτε να πείτε κάτι... Διχάζεται το λαό.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο.
2: Δημήτρη,
3: λοιπόν, στο Άργος έχουμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για την καταδίωξη. Πήραν προθεσμία, το ξέρετε. Μιλάμε για μια καταδίωξη που κράτησε πάνω από μισή ώρα. Και η αστυνομική είναι το ερώτημα, με αφορμή αυτό και την άσκηση δίωξης που έχει υπάρξει για αυτούς, εάν μπορούν και πότε τελικά μπορούν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους.
0: Οι κανόνες εμπλοκής, λοιπόν. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, οι κανόνες εμπλοκής θα πρέπει να αλλάξουν.
4: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει να εφαρμόζουμε για την αστυνομία, η οποία τονίζω ως δουλειά της έχει την ποινική καταστολή, έτσι, την αντιμετώπιση του εγκλήματος, mm-hmm. τους κανόνες που ισχύουν για όλους μας για την άμυνα. Από ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για όλες μας για την άμυνα, για να καταλάβετε το παράδοξο του πράγματος. Απειλώ εγώ την κυρία Καλογεροπούλου και βγάζω ένα μαχαίρι και την απειλώ. Η κυρία Καλογεροπούλου, εάν είχε πάνω της, πάω να τη σκοτώσω. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ένα πυροβόλο όπλο. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπέρβασης της άμυνας. Αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν για τη μεταξύ μας εμπλοκή. Δηλαδή, τι υπάρχει? Υπάρχει η λεγόμενη αναλογία του μέσου άμυνας. Αν έρχομαι, είναι ένας κάποιος ο οποίος είναι σωματώδης και δυνατός και πάει να επιτεθεί σε μία γυναίκα, αν η γυναίκα έχει ένα μαχαίρι, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσει για να αμυνθεί. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος δεν έχει μαχαίρι, έχει μόνο τα χέρια του. Άρα λοιπόν αυτή η αναλογία στις καταστάσεις άμυνας, και έχει κάτι που έχει απασχολήσει πολύ τα ποινικά δικαστήρια και υπάρχουν αποφάσεις και έτσι καλλιώς, αλλά πάντα είναι οριακό, ερχόμαστε την ίδια ακριβώς λογική να εφαρμόσουμε και στην ποινική καταστολή. Δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, ειδικούς κανόνες εμπλοκής. Δύσκολο θέμα.
3: Τι πρέπει να αλλάξει?
0: Γιατί ούτε μπορούμε να πάμε στην άλλη άκρη. Προσέξτε. Ούτε μπορούμε να πάμε στην άλλη άκρη. Το λέω και αυτό. Γιατί το λέω, δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη άκρη? Ούτε σημαίνει ότι επειδή μου είπε ο αστυνομικός σταμάτα και δεν σταμάτησα, θα βγαίνει να με πυροβολάει. Ούτε εκεί. Αλλά προσέξτε. Ούτε και να πρέπει να δω το όπλο του κακοποιού για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου. Γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι πρέπει να βρούμε για την αστυνομία ένα ειδικό πλαίσιο, θα είναι πιο αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, κύριε Βορύδη, θέλω να σας ρωτήσω, και επειδή έχετε και το νομικό υπόβαθρο εσείς, να μας πείτε λίγο τι λέτε για τις καταγγελίες του κ. Γεωργιάδη ότι χρηματίστηκε ο κ. Τσίπρας, και μπαίνω στο νομικό υπόβαθρο και πάω και σε αυτό πέρα από το πολιτικό, για να μας πείτε και τι εικόνα έχετε για τις τότε αλλαγές στους ποινικούς κώδικες.
0: Καλά, αυτό είδαμε τι έγινε, δεν είδαμε, το θυμόμαστε όλοι. Δεν είχε πλάκα αυτό? Αυτό δεν ήταν στα όρια του κωμικού? Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε την ιστορία, και λέει: τέρμα, πάμε σε εκλογές. Όταν σας λέει ένας πρωθυπουργός, πάμε σε εκλογές, τι κάνει ο πρωθυπουργός που λέει πάμε σε εκλογές? Την επόμενη μέρα διαλύει τη Βουλή. Την ίδια μέρα διαλύει τη Βουλή, προκυρήσονται εκλογές. Αυτό δεν είναι το πάμε σε εκλογές? Ναι. Λέω: κύριε Τσίπρα, συγγνώμη. Είπα ότι πάμε σε εκλογές. Λίγο έχω να την κρατήσω τη Βουλή μια εβδομαδούλα ακόμα. Γιατί πρέπει να ψηφίσω τον ποινικό κώδικα. Τι αλλάζω στον ποινικό κώδικα? Τη δωροδοκία. Τι άλλαξα από τη δωροδοκία? Ήταν κακούργημα, την έκανα πλημέλημα. Γιατί είχα καημό να περάσει η δωροδοκία και να γίνει έτσι? Τι καημό είχα?
2: Να απαντήσει, παρακαλώ, ξανά, να ολοκληρώνει ο κύριος Βορύδης. Ελένη, σε παρακαλώ, να ολοκληρώνει ο κύριος Βορύδης.
1: Με δικηγόρους, με κόμματα. Ναι, δεν τα ξέρατε εσείς όλα αυτά?
0: Και γιατί είχαμε συμφωνήσει εμείς?
2: Για να μας αναλύσει λίγο το
0: σχέδιο. Για να συνεννοηθούμε.
4: Τους καταψηφίσαμε τους COVID.
2: Να μας αναλύσει λίγο το σκεπτικό του, παρακαλώ, χωρίς διακοπή.

0: λεπτό να
1: καταλάβουμε. Καταψηφίσαμε τους
0: κόντους. Δεν χρειάζεται ο αντίλογος.
1: Ξαναλέω λοιπόν.
2: Κάνουμε ερωτήσεις.
1: Καλά κάνετε. Καλά.
2: Να ακούγεται
0: η απάντηση. Για να καταλαβαίνει
2: και ο κόσμος.
0: Δεν ολοκληρώνει τις απαντήσεις του. Όχι, δεν ολοκληρώνει τις απαντήσεις του.
1: Το επιχείρημα της κυρίας Καλογεροπούλου εδώ είναι ότι είχε γίνει μια εργασία σε ποινικό επίπεδο προηγουμένως και ότι έπρεπε να περαιωθεί. Λέω εγώ. Πάντως δε δημιουργεί μια εντύπωση ότι κάποιος λέει πάμε σε εκλογές. Γιατί με αυτή την εννοία, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει μια εργασία η οποία έχει γίνει στην κυβέρνηση, ειδικά όταν προκυρήσονται προώρως εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα κάτι υπάρχει σε κρεμότητα. Ωραία. Το ότι κρατάω αυτό και μάλιστα αυτό περιέχει αυτήν τη συγκεκριμένη διάταξη. Η οποία διάταξη αφορά αδικήματα κατά του δημοσίου και αφορά στην πραγματικότητα ένα συγκεκριμένο πράγμα που είναι και βαρύ. Κάποιος προφανώς έχει μια εκκρεμότητα κακουργηματική, του την κάνω πλημέλημα. Να ξέρουμε ότι τα κακουργήματα έχουν χρόνο παραγραφής 15 συν 5, 20 χρόνια. Τα πλημελήματα, μιλώ και για το χρόνο αναστολή στη δίκη, τα πλημελήματα έχουν χρόνο παραγραφής 5 συν 3 χρόνια. Εάν κάποιος είχε εισαχθεί για κακούργημα και ήταν στο 10ο χρόνο, γιατί έβλεπε ο δικαστήριο ότι έχει και 10 χρόνια μπροστά του, έχει ακόμα 10 χρόνια να δικάζει. Ναι. Τον κάνω πλημέλημα, παρεγράφει η υπόθεση, αρχειοθετήθηκε, τελειώσαμε. Πάβει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφή. Λέω
3: ότι...
1: λοιπόν εγώ, αυτό δεν χτυπάει καμπανάκι. Τι εξυπηρετήθηκε εκείνη τη στιγμή.
2: Ξεκινήσατε πάντως με μία παραδοχή.
1: Αυτό το λέμε εμείς, το λέει ο υπουργός. Το λέει ο κύριος Κοντονής. Τι λέει ο Κοντονής, ότι η συγκεκριμένη διάταξη εξυπηρετεί συμφέροντα. Τώρα λέει ο Γεωργιάδης, χρηματίστηκε. Εγώ δεν ξέρω αν χρηματίστηκε ή δεν χρηματίστηκε, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Αλλά όταν λέει ότι κάποιος εξυπηρετεί συμφέροντα, γιατί να εξυπηρετεί συμφέροντα, τι συμφέροντα είναι αυτά και με τι αντάλλαγμα εξυπηρετήθηκε.
2: Αφού έχει πάει αυτεπαγγέλλοντα.
1: Άρα λοιπόν.
2: Έχει παρέμβει εισαγγελέα, έχει γίνει έρευνα. Σωστά. Και έχει πάει στο αρχείο.
1: Σωστά.
2: Το να επαναφέρεται κάτι και ο κύριος Γεωργιάδης από αρχείο, από υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο, ξέρει.
1: Σωστά.
2: Δεν είναι. Δεν του είναι άγνωστο.
1: Ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα ακούσετε συνάδελφό μου να με κατηγορεί ή να κατηγορεί οποιονδήποτε για υπόθεση που έχει κλείσει, να έχετε την ίδια ευαισθησία. Σωστά. Για όλους.
0: Πάμε να δούμε και την πολιτική
1: εικόνα. Για όλους.
2: Στη Βουλή σήμερα όχι μισή-μισή, κύριε Βορύδη.
1: Όχι μισή-μισή.
2: Κύριε Βορύδη,
1: για
2: σήμερα στη Βουλή όμως τα πράγματα έγιναν διαφορετικά.
3: Αφού και οι προκλοπές έχουν μπει στο αρχείο.
0: Για να ακούσουμε ερωτήσεις.
1: Τι έγινε σήμερα στη Βουλή.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο και την πολιτική εικόνα. Για
2: τη Βουλή
0: λέτε, για
2: τις
0: υποκλοπές λέτε.
1: Παρακαλώ. Με χαρά.
0: Έχουμε δύο, ένα νέο κόμμα και ένα επικείμενο το οποίο εντάξει, προφανώς σας απασχολεί και περισσότερο και από την άποψη των ψηφοφόρων και των κοινών δεξαμενών. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για το κόμμα του κ. Σαμαρά που ακούγεται ότι θα γίνει. Νομίζω η κινητικότητά του.
1: Εγώ λέω να κάνουμε το εξής με αυτή τη συζήτηση. Προτείνω το εξής γενικότερα. Να αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαρά.
0: Εντάξει, αν κάνει, επειδή φαίνεται ότι
1: επειδή
0: θα κάνει.
1: Δεν ξέρω
0: πώς
1: αν θα κάνει. Να το κάνει. Όταν είναι να το κάνει και να το συζητήσουμε.
3: Συγγνώμη,
1: εγώ κόμμα δεν έχω ακούσει.
3: Εσείς λέτε ακόμη ότι δεν θα κάνει κόμμα μετά από αυτά που σας είπε την Κυριακή.
1: Δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω το εξής. Μπορεί να κάνει ό,τι είναι να κάνει ο κύριος Σαμαράς και να συζητήσουμε.
2: Για το γεγονός ότι πήγε στη δικαιοσύνη
1: συγκεκριμένη πολιτική βάση. Γιατί όταν θα έχουμε το κόμμα, όταν θα έχουμε το ενδεχόμενο σήμερα κόμμα, τότε θα έχουμε και μια συγκεκριμένη πολιτική, προγραμματική και ιδεολογική βάση συζήτησης. Τώρα είναι όλο κάτι είπε ο κύριος Σαμαράς και κάτι θα δούμε και κάτι θα δούμε. Ωραία. Να αφήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση και να εκδηλωθεί ό,τι είναι να εκδηλωθεί. Ωραία. Και να κάτσουμε να το δούμε.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα υπάρχει ήδη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τον έχετε επιλέξει για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει κάτι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ απλό. Αλλά επειδή είναι απλό, είναι τετράγωνο, είναι λογικό και υπ' αυτήν την έννοια είναι ευχερέστατα αντιληπτό. Και άρα είναι και διεισδυτικό. Τι έχει κάνει, είπε κάτι τετράγω. Είδε η αριστερά κυβέρνηση με μένα. Ναι. Έγινα πρωθυπουργός. Έγινε. Όταν έχασα στις πρώτες εκλογές, έχασα με 30% πόσο είχε πάρει. Τόσο. Στις δεύτερες εκλογές που μου είπατε ότι είμαι τραγικός και αποτυχημένος και με έχει διαλύσει ο Μητσοτάκης κτλ. Πήρα 17%. Πήρα. Έφυγα. Σας άφησα τρία χρόνια. Σας άφησα τρία χρόνια να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πείραξε κανέναν. Τρία χρόνια να κάνετε ό,τι θέλετε. Ο κύριος Φάμελος γεννήθηκε μετά τον κύριο Φάμελο ή πριν τον κύριο Φάμελο, δεν τα θυμάμαι και από την η σειρά είναι μπερδεμένη. Ο κύριος Κασελάκης γεννήθηκε η Νέα Αριστερά. Πρημοδοτήθηκε ο Βαρουφάκης. Πρημοδοτήθηκε η Κωνσταντοπούλου. Κατέληξε όλο αυτό το πράγμα να μην μπορεί να αθροίσει πάνω από 5% το κάθε κόμμα. Κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, λέει ο κύριος Τσίπρας, ήμουν εγώ πουθενά 3 χρόνια. Δεν είχα τη δυνατότητα να αντιπαραθεθείτε με τον κύριο Μητσοτάκη και να αποκτήσετε υπόσταση. Αποκτήσατε 11-12. Άρα λοιπόν τι υπάρχει. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πολιτικό κενό για τον ψηφοφόρο της αριστεράς που δεν θέλει και δεν του αρέσει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και τέτοιοι ψηφοφόροι. Δυστυχώς ναι. Δεν τους έχουμε πείσει ακόμα όλους. Σιγά σιγά. Άρα λοιπόν, αυτοί οι ψηφοφόροι θέλουν κάτι αποτελεσματικό στην έκφρασή τους. Αποτελεσματικότερο όλων δείχνει να είναι ο κύριος Τσίπρας. Απλός ο συλλογισμός. Και εδώ που τα λέμε, σε αυτό το πλαίσιο, είναι δύσκολο να το αντιπαραπείς όχι. Τον επιλέγουμε εμείς ως αντίπαλο. Εμείς δεν επιλέγουμε κανέναν. Εμείς επιλέγουμε αντίπαλο, να το πω αλλιώς, τους συσχετισμούς θα τους διαμορφώσει ο ελληνικός λαός. Όχι εμείς. Εγώ απλώς λέω ότι αυτό το σκεπτικό του κυρίου Τσίπρα προς έναν συγκεκριμένο ψηφοφόρο είναι πολύ λογικό.
2: Να σας ρωτήσω κάτι για τον κύριο Σαμαρά.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε.
2: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς τη Δευτέρα πήγε στη δικαιοσύνη για το θέμα των υποκλοπών. Μάλιστα, όταν υπήρξε η αντίδραση της κυβέρνησης, έδειξε ως εντολέα της παρακολούθησής του τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Έχει κάποια στοιχεία ο κύριος Σαμαράς.
2: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς.
1: Εγώ πάντως όταν κάνω μηνύσεις για κάτι.
2: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά λέω εγώ. Και εγώ τώρα και λίγο και νομικά και προσωπικά. Άμα θα έρθω να κάνω μήνυση σε κάποιον, ξέρω ότι αυτός ο κάποιος μου έχει κάνει εμένα κάτι κακό. Το ξέρω όμως. Είναι μέσα στη μήνυσή μου.
2: Ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει.
1: Εγώ που να ξέρω τι ξέρει
2: κακό.
1: Ο κύριος Σαμαράς. Δεν το ξέρω τι ξέρει. Αλλά φαντάζομαι ότι για να κάνει κάτι πρόσθετο. Γιατί αυτή η ιστορία, όπως ξέρετε, δεν είναι καινούρια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, η ενημέρωση, οι παρακολουθούμενοι, είμαι και εγώ σε αυτούς.
2: Ναι.
1: Έτσι, οι παρακολουθούμενοι, είχαμε από τη συγκεκριμένη αρχή, νομίζω εδώ και 2,5-3 χρόνια, έτσι δεν είναι? Είναι 3 χρόνια, είναι 3 χρόνια. Ναι, να πούμε
0: 20,
1: την ενημέρωση,
2: 22, ναι.
1: Να πούμε
0: 22,
1: την ενημέρωση που είχα εγώ.
0: 22 γνωστοποιήθηκε.
1: Γιατί διαβάζω και ένα συνάδελφός μου σήμερα, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν καλέσαμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών. Μου κάνει έτσι μια προσωπική κριτική ο κύριος Κεσές. Μου κάνει μια προσωπική κριτική για τη στάση την οποία έχω κράτησει. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής του είναι γιατί δεν πήγες. Ναι. Εγώ να πάω να εισφέρω τι? Εμένα μου ήρθε ένα χαρτί που μου λένε τα τάδε και τάδε έχει γίνει... σας έχουν στείλει παράνομο λογισμικό, μάλιστα. Δεν μου λένε ποιος το έχει στείλει. Δεν μου λένε καν αν έχει ανοιχτεί. Και βλέπω ότι αυτό επίσης κοινοποιείται στον εισαγγελέα.
2: Δεν έχετε απορία, δεν έχετε περιέργεια να μάθετε.
1: Περιμένετε λίγο. Κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Σωστά, σωστά. Άρα ο εισαγγελέας την ξέρει την πράξη. Εγώ να γνωστοποιήσω στον εισαγγελέα δια της μηνύσεως την πράξη που ήδη γνωρίζει.
2: Με συγχωρείτε, δεν έχετε όμως...
1: Απορία.
2: Ναι, να πάτε να πείτε ποιος με παρακολουθούσε, βρε παιδί μου.
1: Τεράστιο. Περιμένω λοιπόν από τη δικαιοσύνη. Εάν κρίνει ότι έχω εγώ να εισφέρω κάτι ως μάρτης, ως παθών, να μου πει, ξέρεις, τους βρήκαμε, έλα να μας πεις. Μου στείλαν κανένα χαρτί.
2: Παρόλα αυτά, εσείς δηλαδή, αν δεν σας καλέσουν, δεν θα πάτε να μάθετε ποιος
1: να...
2: και γιατί σας παρακολουθούσε.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειωδώς λογική συζήτηση.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω στοιχειώδη λογική.
2: Ναι.
1: Στη δικαιοσύνη πας όταν έχεις κάτι να εισφέρεις. Πρέπει να ξέρεις
2: και
1: κάτι.
2: Να μάθεις.
1: Το να μάθω μπορώ να το μάθω από την τηλεόραση. Δεν το μαθαίνω από τη δικαιοσύνη.
2: Βγαίνουν ναι. Και λένε παρακολουθούσαμε το Βορύδη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Καταρχάς ούτε
2: ποιος
1: καν αυτό
2: πει?
1: Που λέτε το γνωρίζω. Γιατί το λέω αυτό?
2: Άρα...
1: Ακούστε λίγο.
0: Να
1: ακούστε λίγο.
0: Για να πει, ναι.
1: Ακούστε λίγο.
2: Ακούω.
0: Αν θέλει.
1: Δεν ακούτε δυστυχώς, γιατί αναπαράγεται η γνωστή ιστορία.
3: Και να τελειώσουμε κύριε Βορύδη, γιατί πέρασε η ώρα.
1: Ακόμα και αυτό, εγώ δεν ξέρω αν είναι στοιχείο της κατηγορίας. Τι εννοώ? Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, ο δικός μου ας πούμε, έχουν καταδικαστεί γι' αυτό. Εγώ σήμερα που μιλάμε, τέτοια γνώση δεν έχω.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί για να το μάθω, κάποιος πρέπει να μου το πει. Ότι ξέρετε, άνθρωπέ μου, έχουμε κινήσει δίωξη...
2: Αν πάτε θα το μάθετε.
1: Να πάω σε άσχετη δικογραφία να ρωτάω.
2: Αν πάτε λοιπόν, να το μάθετε.
0: Λοιπόν, σε άσχετη απάντησή του τώρα, εντάξει.
1: Ε?
2: Εντάξει, φαντάζομαι
1: να πω,
2: αν πάτε δεν,
1: δεν γίνονται έτσι οι διαδικασίες, εκτός, και αυτό είναι απάντηση και στο πρώτο ερώτημα σου, εκτός και αν έχεις προσωπική γνώση. Εάν ξέρεις κάτι. Εγώ τους κυρίους δεν τους ξέρω. Ούτε με ξέρουν. Ούτε έχω γνώση από κάπου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να έρθει να σου πει ότι κάτι έχει γίνει. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι σου κάνανε κάτι κακό.
0: Κατανοητό κύριε Βόλου.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ,
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Και δεν είπαμε για τη σημερινή θεσμών που ήταν ωραία.
2: Ναι, όντως.
1: Τα είπατε εμέσως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνελ μας. Σε λίγα λεπτά.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
18: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Περισσότερες φωτό.
2: Περισσότερο χορό.
3: Μέχρι το πρωί.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: I got just the spot for you two.
19: Police officers!
20: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
19: Police, freeze!
21: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
22: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τον κύριο Καραγκούνη. Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα. Μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάτζο, και τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε μαζί μας και τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε
4: Τεμπονέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, Υπουργέ, και να ρωτήσω τον πρώτο απόϊχο, το πρώτο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης στο κλείσιμο της Συνόδου Κορυφής μετά τις δηλώσεις και του Τούρκου Προέδρου, που φαίνεται πως ενοχλήθηκε και από την αναφορά στο Κάσους Μπέλι, όχι για την αναφορά όμως στο Κάσους Μπέλι, για τη χρήση του Κάσους Μπέλι ως φρένο στα F-35. Και αυτό ήρθε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Ισραηλινό Πρόεδρο. Το ερώτημα είναι αν αυτό αρκεί για να μπει όντως ένα φρένο στα F-35 ή αν από τη σύνοδο αυτή η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη.
2: Δεν νομίζω ότι βγαίνει κερδισμένη. Εμείς κάναμε το αυτονόητο. Η Ελλάδα ακολουθεί μια συνεπή πολιτική αναβάθμιση, γεωπολιτική αναβάθμιση. Τώρα τα γίνει με τα F-35. Εμείς έχουμε F-35. Οι Τούρκοι δεν έχουν. Και αυτό βεβαίως υπό μία έννοια εξαρτάται από το Κογκρέσο. Το οποίο Κογκρέσο έχει τη δική του δυναμική. Δεν είναι δηλαδή εκτελεστική εξουσία υπό μία έννοια που αποφασίζει τι θα γίνει με τα F-35. Οπότε, επειδή το έχουμε ξαναζήσει αυτό το σενάριο, το έχει ξαναπεί ο κ. Ερντογάν, τελικά η Ελλάδα έχει τα F-35, η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τα Viper, ήδη το 27 θα γίνει και η εκπαίδευση των πιλότων. Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι από όλο αυτό το οποίο συνέβη. Εμείς προχωράμε, κάνουμε τη δική μας πολιτική στρατηγική, βάζουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Το Κάσους Μπέλι το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι είναι το πιο ουσιαστικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα, με ψυχραιμία τα παρακολουθούμε όλα τα ζητήματα, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Εμείς είναι που η Ελλάδα είναι που υπό μία έννοια βγαίνει κερδισμένη από όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μια πολύ στρατηγική, σημαντική στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επικορούμενη βέβαια και με την παραδοσιακή φιλία που έχουμε με το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία έχει τις δικές της επιδιώξεις, λέει τα δικά της. Θα έλεγα πέρα του διεθνούς δικαίου και πέρα της λογικής. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς ανήκουμε σε μια συμμαχία. Συνεχίζουμε τη δική μας στόχευση. Επαναλαμβάνω, τα κέρδη είναι για μας πολλαπλά. Η Τουρκία ακόμα προσπαθεί εκεί να συζητήσει.
5: Ωστόσο, κύριε Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή που εμφανίζεται να έχει τις πιο καλές σχέσεις με το Ισραήλ, έρχεται στην Τουρκία και λέει αυτά που λέει, βάζοντας σε δοκιμασία τη σχέση του με το Ισραήλ. Αυτό δεν παίζει ένα ρόλο, δεν δείχνει κάτι αν μη τι άλλο.
2: Ναι, κύριε Κουλογιπρού, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς και ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Λογικό είναι και η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, είναι και για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα παραδοσιακά που έχει τις δικές της επαφές. Δεν είμαστε υπό μια έννοια απομονωμένοι στον εαυτό μας ή κρατάμε εμείς την πολύ σημαντική συμμαχία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο που έχουμε αλλάξει πλέον επίπεδο στη δική μας συμμαχία και στη δική μας φιλία και λόγω βεβαίως της τριμερούς με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, αλλά εκ των πραγμάτων τι φαίνεται. Φαίνεται ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξοπλίζεται, παίρνει όπλα που ήταν μάλλον περίπου δεδομένο πριν από κάποια χρόνια για την Τουρκία. Εμείς πλέον τα έχουμε πάρει και τώρα είναι ζητούμενο για την Τουρκία. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, ούτε κάτι αλλάζει δραματικά. Πέρα του γεγονότος η Ελλάδα βάζει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Μιλήσαμε για το Κάσους Μπέλι, υπάρχει γεωπολιτική αναβάθμιση. Και νομίζω ότι το να υπάρχει και ψυχραιμία, γιατί τα ήρεμα νερά που λέμε έχουν και κάτι πολύ θετικό, γιατί αυτό το ξέρουν οι νησιώτες, γιατί υπάρχει μια ανταλλαγή και τουριστών, αλλά βεβαίως και επενδύσεων. Αλλά αυτή, η ηρεμία που φέρνει βεβαίως οικονομικά εφέλη και για τις δύο χώρες, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, σημαίνει ότι εμείς δεν βάζουμε τις κόκκινες γραμμές και δεν ακολουθούμε τη δική μας στρατηγική και πολιτική.
1: Για να πάμε στον κύριο Μάτζο. Κύριε Μάτζο, όπως προανέφερα, πρώτα από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είστε το μέρος εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Οπότε έχει ενδιαφέρον η επίσημη θέση. Και επειδή τώρα έχουμε και τον απόϊχο και έχουν κλείσει και οι συνεντεύξεις, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς είδατε και τα μηνύματα της ελληνικής πλευράς και το αποτέλεσμα της Συνόδου.
6: Ναι, προφανώς. Προφανώς, καταρχάς, υπάρχουν πάρα πολλά συμπεράσματα για το ΝΑΤΟ, την ίδια τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, το πώς λειτουργεί, το πώς θα κληθεί το επόμενο διάστημα πράγματι να λειτουργήσει σε κρίσιμες γεωπολιτικές συνθήκες και πώς συμπλέει ή αν συμπλέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης με ένα ΝΑΤΟ στο οποίο δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει διαρκώς την τοποθέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ρίχνει όλο το βάρος στην Ευρώπη και φαίνεται ότι ρίχνει και το φταίξιμο ακόμα και για τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε όμως σε άλλο προφανώς πλαίσιο. Ας μείνουμε στα αμιγώς εθνικά και κυρίως στα ελληνοτουρκικά. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Υφυπουργό. Προφανώς τα ήρεμα νερά είναι μια συνθήκη την οποία εν της πράγμαση οφείλουμε να εξασφαλίσουμε. Ηρεμία σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως, τα ήρεμα νερά θα πρέπει πράγματι να δημιουργούν συνθήκες νυφαλιότητας, αλλά να συνοδεύονται και από άσκηση ρεαλισμού. Να διαβάζουμε την Τουρκία, τις προθέσεις της, τους σχεδιασμούς της και το πώς κάθεται σε κάθε τραπέζι. Αυτή είναι μια τουρκολογική προσέγγιση απολύτως αναγκαία για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε φτάσει εκεί. Γι' αυτό και με αυτό το φίλτρο πρέπει να δούμε και το τι έγινε στην Άγκυρα. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έγινε στην Άγκυρα είναι μια σημαντική, αν θέλετε, επιτυχία για την Τουρκία. Όμως, από εκεί πέρα, για να είμαστε ρεαλιστές, προφανές είναι ο κ. Ερντογάν ήθελε περισσότερα και προσπάθησε να πάρει περισσότερα. Έχει πάρει μια συμφωνία, από ό,τι κατανοώ, για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων στα τουρκικά αεροσκάφη Καν, τα οποία αναμένεται να κατασκευαστούν. Επιθυμεί και τα F-35, την αναβίωση του προγράμματος αυτού. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν του το αρνήθηκε και του είπε ότι θέλει να άρει τις κυρώσεις του νομοθετικού πλαισίου Κάτσα που ισχύει από 2019-2020, κλείνοντας τα μάτια, ο πρόεδρος Τραμπ και η αμερικανική του διοίκηση, στην παράνομη στρατιωτική κατοχή 52 χρόνια τώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τμήματος της Κύπρου μας, στην αναθεωρητική ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας που ετοιμάζεται να περάσει τις πόρτες της τουρκικής εθνοσυνέλευσης να γίνει νόμος του κράτους του τουρκικού, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, και στο κάζους Μπέιλι, το οποίο ισχύει εδώ και πολλά χρόνια εις βάρος της χώρας μας. Άρα, αυτό το οποίο, για να κλείσω, πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα είναι να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές σε ευαισθησίες της Ελλάδος, έτσι άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να το χαρακτηρίζει αυτές. Δεν είναι ευαισθησίες όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι εθνικές γραμμές πολλών δεκαετιών που ενώνουν όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, μηδεμίας εξαιρουμένης. Άρα, πάνω σε αυτές τις εθνικές γραμμές, το επόμενο διάστημα να αναλυθούν όλες οι κρίσιμες διπλωματικές πρωτοβουλίες, ώστε να μην υπάρξει πλήρης και αμετάκλητη μεταστροφή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδίως, κύριε Τάκη, ολοκληρώνω, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, στο οποίο ό,τι και να λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκεί ευρίσκεται και διατηρείται η αποφασιστική αρμοδιότητα για την άρση ή τη συντήρηση.
4: Θέλω στον κύριο σχόλιο, μάλλον δύο σχόλιά σας για μια τοποθέτηση που έκανε σήμερα η κυρία Καριστιανού με μια ανάρτησή της στο Facebook. Είπε ότι κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για εθνική προδοσία, γιατί δεν έθεσε βέτο στην αναβάθμιση της Τουρκίας, για δουλικότητα, και είπε ότι θα λογοδοτήσει και γι' αυτό, για την εθνική προδοσία δηλαδή, και κατηγόρησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εσάς, ότι είναι εξαφανισμένα και δεν ασκούνε την εθνική τους πολιτική απέναντι στον Πρωθυπουργό και στην κριτική που πρέπει να κάνουν, γιατί είναι χαμένα στην ψηφοθυρία. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει εθνική προδοσία και αν εσείς είστε εξαφανισμένοι στην ψηφοθυρία και γι' αυτό δεν εντοπίσατε την εθνική προδοσία.
6: Ό,τι φρονώ ότι ισχύει και ό,τι επιλέγουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να καταλογιστεί στην κυβέρνηση, καταλογίζεται στο δημόσιο διάλογο ευθέως από τις ανακοινώσεις μας και τις τοποθετήσεις μας. Η κριτική μας ασκείται πάντοτε με σοβαρότητα, ευθύνη και τεκμηρίωση κάθε φορά και στην εξωτερική πολιτική, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, στην οποία έχω και την τιμή να έχω τον κοινοβουλευτικό τομέα ευθύνης, με ανάθεση του Προέδρου, αλλά και σε όλα τα ζητήματα πολιτικής. Άρα, οτιδήποτε έχουμε να πούμε, το λέμε καθαρά στο προσκήνιο. Όσον αφορά στους καταλογισμούς εις βάρος της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι πάει πολύ να υπάρχουν μαθήματα πατριωτισμού σε μια παράταξη η οποία γεννήθηκε 1974 ως πατριωτική, παραμένει πατριωτική, προοδευτική και υπεύθυνη. Και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, το Πασόκ δεν δέχεται μαθήματα από κανέναν.
4: Δεν μου απαντήσετε. Μπορεί να κατηγορηθεί ο Πρωθυπουργός για εθνική προδοσία?
6: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον δημόσιο λόγο.
4: Όχι, εσείς τι λέτε.
6: Εγώ είπα ότι αν υπήρχε κάποια τέτοια κατηγορία, θα την είχαμε πει εμείς.
4: Μάλιστα.
6: Για αυτόν τον λόγο δεν την έχουμε πει. Οποιοδήποτε λέει οτιδήποτε στο δημόσιο λόγο είναι υπεύθυνος για τα δικά του λεγόμενα.
1: Και
6: οτιδήποτε λέει η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Τεμπονέρας ή οποιοδήποτε από εσάς για το Πασόκ, θα απαντάτε από εμένα για λογαριασμό του Πασόκ. Η κυρία Καριστιανού θα απαντήσει λογαριασμό δικό της.
1: Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, να έρθουμε σε εσάς. Εσείς είστε και εκπροσωπείτε ένα νέο κόμμα Όμως ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει εμπειρία από ανάλογες συνόδους και από τον απόϊχό τους. Οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον τώρα που έχει κλείσει η σύνοδος και έχουμε και την τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου και τα μηνύματα της ελληνικής πλευράς να μας πείτε το δικό σας συμπέρασμα της Ελλάδας.
7: Κύριε Πιέρο, προσήλθαμε σε μια πολύ σημαντική σύνοδο του ΝΑΤΟ με ορισμένα δεδομένα. Έχει προηγηθεί ένα παράνομο τουρκολογικό σύμφωνο. Είχαμε την παρενόχληση και την αποτροπή της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Έχουμε όξυση το τελευταίο διάστημα των τουρκικών παραβιάσεων, κυρίως στο Αιγαίο. Και έχουμε βεβαίως και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Όλα αυτά θα περιμέναμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τεθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μια στρατηγική που θα πρέπει να καταλήγει στη συγκεκριμένη σύνοδο. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ η χώρα μας, για παράδειγμα, πρωτοστάτησε στο μέτωπο του Ουκρανικού πολέμου, στέλνοντας ακόμα και βαρύ οπλισμό, θεωρώντας ότι θα έχει την υποστήριξη των Αμερικανών, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαμε δώσει γη και είδωρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζω τις αμερικανικές βάσεις που δώσαμε επαόριστον, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας τότε και διαβεβαιώνοντας τον ελληνικό λαό πρωθυπουργός ότι χτίζουμε συμμαχίες ισχυρές, την υποστήριξη των οποίων θα έχουμε εφόσον χρειαστεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ δώσαμε τα πάντα, φέρεται από το αποτέλεσμα της Συνόδου τελικά να έχουμε πάρει τι? Η απάντηση είναι μηδέν στο πλήκο. Διότι φαίνεται ότι η Τουρκία, όχι με βάση τη Σύνοδο, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα έχει την ενίσχυση και από πλευράς Αμερικής με βάση τους κινητήρες, έχει από πλευράς Ευρωπαίων συμμάχων μας την ενίσχυση με τα Eurofighter και βεβαίως δεν βλέπουμε να έχουμε και εμείς μια στρατηγική που δεν μπορεί να αποτελεί μονάχα τμήμα της ενίσχυσής μας στους αμυντικούς εξοπλισμούς, αλλά να ενεργοποιεί μια πολυδιάστατη ενεργητική διπλωματία προκειμένου να χτίσουμε ισχυρές συμμαχίες και να έχουμε πράγματι δυνατότητα αποτροπής τέτοιων ενεργειών. Άρα λοιπόν εδώ δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο Καραγκούνη που είπε ότι δεν είναι κερδισμένη η Τουρκία. Αυτό που ζήσαμε δύο μέρες δεν είναι η εικόνα μιας απομονωμένης Τουρκίας, όπως μας λέγανε κυβερνητικά στελέχη όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η σύνοδος αυτή. Δηλαδή, θα έπρεπε βεβαίως να τεθεί το παράνομο κάζους μπέλι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε αυτονόητο. Θα έπρεπε βεβαίως όλο το προηγούμενο διάστημα να έχουμε χτίσει μια στρατηγική που θα μπορεί να παρασύρει με βάση το διεθνές δίκαιο την Τουρκία προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την αποκλειστική και μία μόνο διαφορά που έχουμε, το ζήτημα της ρύθμισης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει το κυπριακό ζήτημα και να έχουμε πιέσει για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση βεβαίως των αποφάσεων του ΟΗΕ. Να έχουμε ζητήσει με κάθετο και οριζόντιο τρόπο την άρση οποιονδήποτε αμφισβητήσεων υπάρχουν στο Αιγαίο, αλλά βεβαίως και οι πωλήσεις, τις οποίες πράγματι δεν μπορούμε πολλές φορές να ελέγξουμε. Καθής αγοράζει από όπου νομίζει, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαίων συμμάχων μας θα έπρεπε να έχουμε θέσει όρους, προκειμένου ακόμα και αν γίνει η πώληση των όπλων, αυτά να μην χρησιμοποιούνται ή να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ στο μέλλον εις βάρος της χώρας μας. Και βεβαίως, για να κλείσω με αυτό για να είναι ολοκληρωμένη η απάντηση, είχαμε πει ότι θα πρέπει, εφόσον υπάρξει ενίσχυση των αμυντικών εξοπλισμών, αυτό να συμπεριλαμβάνει και την αμυντική βιομηχανία, προκειμένου να έχουμε προστιθέμενη αξία.
1: Είπατε και μιλάτε, κύριε Τεμπονέρα, και εσείς και βέβαια και ο κύριος Τσίπρας, για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και για τις συμμαχίες. Μεταξύ των συμμαχιών που έχει η χώρα μας είναι αυτή με το Ισραήλ. Είχαμε μια πολύ καθαρή τοποθέτηση από την πλευρά του Ισραήλ και του Μπένιαμιν Νετανιάχου, που είπε πολύ καθαρά ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει F-35 και μάλιστα στην αναφορά του αυτή και στην απάντηση αυτή έβαλε και την κατοχή της Κύπρου. Αυτή την τοποθέτηση από την πλευρά του Ισραήλ, που είναι σύμμαχος της Ελλάδας, την αξιολογείται θετικά?
7: Κοιτάξτε, δεν γίνονται συμψηφισμοί. Άκουσα με έκπληξη προηγουμένως τον κύριο Βορύδη να λέει ότι, για παράδειγμα, δεν τρέχει και τίποτα αν το Ισραήλ διαπράκτει μια γενοκτονία. Εμείς θα έπρεπε περίπου, όπως είπε, να κάνουμε τα στραβά μάτια, διότι αυτή τη στιγμή υποτίθεται
1: ότι τα λεγόμενά
7: του ερμήνευσε ότι πίεσε το Ισραήλ όσον αφορά τα F-35. Ξέρετε ότι το Ισραήλ έχει τη δική του αυτόνομη εξωτερική πολιτική και κοιτάει τα δικά του συμφέροντα. Το ερώτημα και το θέμα είναι το τι κάνουμε εμείς. Και αν εμείς προσδένουμε τέλος πάντων την εξωτερική πολιτική μας είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στο Ισραήλ, και αν αυτό τελικά εκ του αποτελέσματος πράγματι μας δίνει μια αναβαθμισμένη λειτουργία και ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό
1: πάντως,
7: τουλάχιστον
1: δεν είναι κακό
7: να
1: λέει το Ισραήλ
7: να
1: μην πάρει F-35 η Τουρκία. Αυτό λέω. Δεν είναι έτσι.
7: Κύριε Πιερό,
1: δεν είναι καλό να λέει μια ισχυρή χώρα να μην πάρει η Τουρκία F-35.
7: Δώσαμε, κύριε Πιερό, το είπα και προηγουμένως, δώσαμε γη και είδωρ άνευ ανταλλάγματος. Υποτίθεται ότι με τέτοιες ισχυρές συμμαχίες, αλλά και τις παραχωρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει,
1: στο
7: θα περιμέναμε στις ΗΠΑ αναφέρομαι.
1: Για το Ισραήλ σας ρωτώ.
7: Μιλάω για τον άξονα συνολικά. Θα περίμενε κάποιος όλα αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει την προηγούμενη πενταετία να έχουμε έστω μια λέξη, θα πω εγώ, από πλευρά του αμερικάνικου παράγοντα. Αυτό λοιπόν δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Άρα εκ των πραγμάτων.
1: Δεν δώσαμε κάτι και έχουμε στήριξη.
7: Αυτή η πολιτική κρίνεται κατά την άποψή μας αποτυχημένη.
4: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τεμπονέρα, επειδή είστε νέο κόμμα και επειδή η συζήτηση για την αναβάθμιση της Τουρκίας αφορά το αν θα πάρει ή όχι τα F-16 ανάμεσα στα άλλα. Θέλω να μου πείτε. Τα F-35, συγγνώμη. Θέλω να μου πείτε αν είστε υπέρ της κίνησης της κυβέρνησης να αγοράσει 20 F-35. Και να έχει οψιόν για άλλα 20.
7: Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των αμυντικών εξοπλισμών, αντί να τρέχουν οι διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες, να αποφασίζουν τα επιτελεία, τα οποία έχουν και τη γνώση και την εμπειρία.
4: Σας λέω για τη αγορά που κάναμε.
7: Σας
4: δεν θέλω γενικά. Θέλω το συγκεκριμένο για τα F-35. Το γενικό το ακούω. Εγώ θέλω το ειδικό.
7: Σας θέτω το βασικό κανόνα, ο οποίος πρέπει να ισχύει σε όλους τους πολεμικούς εξοπλισμούς.
4: Πάμε τώρα στο ειδικό. Συμφωνείτε με την αγορά των F-35.
7: Συμφωνούμε με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας στο μέτρο που αυτό πράγματι
4: δια τον F-35.
7: Αυτό δεν μπορεί
4: είναι συγκεκριμένη η ερώτηση, κύριε Τάκη.
7: Αυτό δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά δουλειά των αμυντικών εξοπλισμών. Μια χώρα χαράσει. Εννοώ ότι δεν μπορεί μια χώρα να κάνει εξωτερική πολιτική και μόνο
4: λειτουργώντας
7: ως πελάτης.
4: Εγώ μίλησα για ένα συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους για τον οποίο γίνεται η συζήτηση τώρα και στην Τουρκία και παντού. Συμφωνείτε που έχουμε πάρει F-35, ναι ή όχι, είναι τόσο καθαρή ερώτηση.
7: Μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης με τα F-35. Είναι ξεκάθαρο.
4: Πείτε το ντε από την αρχή.
2: Γιατί πριν κατάλαβα άλλο εγώ. Πριν κατάλαβα ότι είπατε κάτι άλλο. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε πελάτες. Τι παίζει, εδώ προσπαθεί η Τουρκία να πάρει 35 κάτι χρόνια και δεν μπορεί.
7: Καραγκουνή,
2: και
7: εμείς μπορείτε να μας πείτε τι κερδίσαμε από τη Σύνοδο. Τι κερδίσαμε συγκεκριμένα, μπορείτε να μας πείτε.
2: Τι έχουμε κερδίσει από τη Σύνοδο.
7: Για πείτε μας εσείς, δεν μας είπατε κουβέντα μέχρι τώρα.
4: Ας κρατήσουμε, κύριε Καραγκουνή, ας κρατήσουμε το βασικό που υποτελείς και πονέως, ότι είναι υπέρ της αγοράς των F-35.
2: Υπομία είναι, ναι.
1: Μισό λεπτό, κύριε, να πάρουμε για να μην διακόψω ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε να δούμε και την άλλη σκακέρα την πολιτική που έχει ανοίξει ο κύριος Γεωργιάδης, κατηγορώντας εδώ από την εκπομπή μας, μάλιστα, τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε αναφορικά με την περίοδο λίγο πριν τις εκλογές και τους ποινικούς κώδικες. Να δούμε και το Πασόκ τι λέει. Έχει ενδιαφέρον, γιατί το Πασόκ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να έχει κινηθεί νομικά απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, και αυτό είναι νεότερο στοιχείο. Και βέβαια εννοείται ο κύριος Τεμπονέρας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι ο και ο πλέον κατάλληλος για να απαντήσει αυτά που έχουν ακουστεί. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο γύρο και να πω ότι εδώ τώρα τυχαίνει και είστε τρεις καλοί νομικοί, άνθρωποι που δεν ζείτε από την πολιτική, έχετε επάγγελμα και αυτό έχει σημασία για τη συζήτηση που θα ανοίξουμε τώρα. Γιατί οι καταγγελίες του κ. Γεωργιάδη στον κ. Τσίπρα ότι χρηματίστηκε επειδή σας είπαν ότι είστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, γιατί αυτό πυροδότησε και την ένταση του Υπουργού Υγείας, βασίζονται σε όσα είπε ο κύριος Κοντονής και στο ότι οι ποινικοί κώδικες άλλαξαν πριν από τις εκλογές. Οπότε επικαλούμε όχι μόνο τον υφυπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον νομικό Καραγκούνη για να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης και τι τελικά επίσης χρεώνεται στον κύριο Τσίπρα.
13: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, διότι αυτά τα ακούσαμε κι άλλες εποχές και το 2015 τελικά έκανε τα τελείως αντίθετα. Έχει σηκώσει υπό μία έννοια, πέραν των άλλων, και την παντιέρα της διαφάνειας και τέλος πάντων ότι είμαστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση κτλ. Αυτό το οποίο επισημαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και βέβαια θα εξειδικεύσω κι εγώ κάποια ζητήματα, είναι ότι αυτοί οι οποίοι, και ειδικά ο κ. Τσίπρας, ο οποίος πρωτοστάτησε σε θέματα τα οποία δεν περιποιούν τιμή για ένα κράτος δικαίου. Και το λέω γιατί υπάρχουν αμετάκλητες καταδίκες για υπουργούς. Ειδικά με την Οβάρτιση, αυτό το οποίο έγινε, που για μένα ήταν μια ξεκάθαρη απόπειρα κατάλυσης του κράτους, δηλαδή βάζω τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή για να ξαναβγώ, διότι αυτό στην ουσία έγινε. Αυτό δεν είχε γίνει τόσο στιγνά και τόσο συγκεκριμένα και τόσο απροκάλυπτα και τόσο οργανωμένα ποτέ, μα ποτέ, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε και μάλιστα ομολογουμένη πια από τον κύριο Πολάκη, όπου είπε ότι ναι, να βάλουμε κάποιους φυλακή για να ξαναβγούμε. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Βάλαν λοιπόν στο στόχαστο 10 πολιτικά πρόσωπα, τους στείλανε τους έγιναν αυτές οι δικογραφίες με τους ψευδομάρτυρες, αμετακλήτως καταδικάστηκαν και οι ψευδομάρτυρες. Δηλαδή έχουμε, αυτό το οποίο οργανώθηκε τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα οργανωμένο πράγμα κατά συκοφάντης, αλλά όχι μόνο κατά συκοφάντης και στόχευσης των πολιτικών αντιπάλων. Αυτό το θεωρώ το πιο μείζον, για να πω την αλήθεια, κύριε Πιέρο. Τώρα, όχι και αυτό δεν είναι μείζον, αλλά πάμε σε ένα δεύτερο. Αλλά είναι μείζον γιατί εδώ αφορά πολιτικά πρόσωπα, εδώ αφορά ότι βάζω τον αντίπαλό μου φυλακή. Και αυτό έχει να κάνει με τις αλλαγές των ποινικών κωδίκων που έγινε αφού είχε κλείσει και η Βουλή. Επίσης κάτι καινοφανές, δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτό. Και αλήθεια είναι ότι κάναν τη δωροδοκία υπαλλήλου από κακούργημα σε πλημέλημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα.
14: Οι κώδικες πώς βγήκανε?
13: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα.
14: Μπορείτε να μας πείτε?
13: Ναι.
14: Οι κώδικες, λέω, κύριε Καραγκούνη, πώς βγήκανε, τις έβγαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή υπήρξε μια διαπραγμάτευση με όλους τους αρμόδιους φορείς
15: και χρόνια,
14: με όλα τα
15: να σημειώσω κόμματα. Ότι 10 χρόνια ήταν η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τους κώδικες.
14: Πράγμα,
15: 10 χρόνια ετοίμαζαν.
14: Το λέει το κόμμα σας. Και λέει ψέματα το κόμμα σας.
13: Σε ποιο πράγμα?
14: Στο πώς βγήκαν οι κώδικες. Σας λέει ο κύριος Τεμπονέρας, για παράδειγμα, ότι οι κώδικες, τους κώδικες...
12: Θα έχει το λόγο, ένα λεπτό, για να μην διακόψω. Θα έχει το λόγο ο κύριος Τεμπονέρας.
13: Εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να έχει γίνει μια διαβούλευση. Το θέμα είναι, έχει κλείσει η Βουλή. Μια στιγμή που τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει μια διαβούλευση. Η διαβούλευση γίνεται στους κώδικες τα λοιπά. Το αποτέλεσμα βέβαια των κωδίκων, ακριβώς επειδή η δωροδοκία υπαλλήλου έγινε από κακουρίμα σε πλημέλημα, ήρθε η Γκρεκό και έκανε συγκεκριμένη σύσταση και μάλιστα δεν περιποιούσε και εκεί η τιμή, διότι ήρθε και μας είπε ότι είμαστε μια χώρα διεφθαρμένη. Τότε η Γκρεκό. Γιατί πήγαν και φέρανε κάτι διατάξει, ο οποίος αμέσως μετά, μόλις αναλάβαμε την εξουσία, τότε ο Κωστής ο Τσιάρας, αν θυμάμαι καλά, αλλάξαμε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Είχαμε γίνει εντός εισαγωγικών νομικός περίγελος Ευρώπης. Αλλάξαμε αυτές τις διατάξεις. Οπότε, εδώ ο κ. Καλογεροπούλου τώρα θέλει ένα. Βεβαίως μπορεί να διαβουλεύονται πολλοί επιστήμονες. Αλλά διαβουλεύονται για ζητήματα τα οποία δεν θα μας ξεφτιλίζουν εντός εισαγωγικών. Δεν θα μας ευτελίζουν στην Ευρώπη.
14: Καραγκούνη, 10 και δεύτερον, χρόνια συζητούσατε.
13: Ναι, ξέρω, ξέρω. Εντάξει,
14: με
13: τώρα.
14: Με τους συλλόγους.
15: Καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγορικοί σύλλογοι.
14: Με τα ίδια
15: ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, δικαστές.
13: Και επειδή μιλάμε, επειδή είμαστε νομικοί, να κάνουμε τη δωροδοκία υπαλλήλου, να τη μετατρέψουμε σε πλημέλημα που δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη. Έγινε ο κακός. Να το πούμε λίγο, έγινε ο κακός χαμός. Εμείς τώρα εδώ οι νομικοί γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Έγινε ο κακός χαμός. Λέει τι έγινε εδώ. Πώς ήρθε αυτό και μάλιστα αφού και κλείσει
12: με ενδιαφέρον και ολοκληρώσει.
13: Η Βουλή. Έκλεισε η Βουλή και κρατήθηκε ανοιχτή για να ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο ψηφίστηκε, τι ήταν πίσω. Ούτε εγώ μπαίνω σε διαδικασία. Πολιτικά κρίνω τα πράγματα.
14: Γιατί τότε πολιτικά, οι δικηγόροι διαμαρτύρονταν ότι θέλανε τους κώδικες. Ναι. Αυτό το είχαμε ζήσει. Ναι. Δεν ήταν. Κάναμε το ρεπορτάζ, τα γνωρίζαμε όλα αυτά.
13: Και κώδικες έπρεπε να αλλάξουν αφού είχε κλείσει η Βουλή.
14: Αφού είχαν ολοκληρωθεί, κύριε Καραγκούνη.
13: Αφού σε λίγο θα είχαμε, σε λίγο είχαμε την επόμενη κυβέρνηση, ψήφιους κώδικες. Τι ήταν, ποια ήταν η προεμούρα. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτά. Ούτε θα μυρίσω τα νύχια μου τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει και ούτε μου απασχολεί και δεν παίρνω σε αυτό. Πολιτικά πάντα αξιολογώ τα πράγματα. Έτσι, κύριε Πιόρ, για να είμαι ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο ψηφίστηκε, έστω μετά αφού είχε κλείσει η Βουλή και όλα αυτά τα οποία τρελά τα οποία είχαμε ζήσει, ήρθε η Γκρεκό και μας έβαλε ένα μεγάλο χ. Και δυστυχώς ξεφυλιστήκαμε και δικαϊκά στην Ευρώπη και τα αλλάξαμε μέσω μετά. Μάλιστα.
12: Λοιπόν, για να ακούσω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και επίσης νομικό, τον κύριο Μάτζο. Αν δεν απατώμε, κύριε Μάτζο, εσείς στην συζήτηση αυτή που άνοιξε και μάλιστα ο κύριος Βελόπουλος ζητά, την πήγε στην δικαιοσύνη, λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει ή πρέπει να απαντήσει στον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή τον προτρέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό να κινηθεί νομικά, να μηνύσει τον Υπουργό Υγείας.
16: Ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει τα δικαιώματά του, έχει έγκριτους νομικούς.
12: Εσείς λέτε ως ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι πολιτική
16: θέση. Θα κάνει, δεν περιμένει την παρέννηση δική μας, όμως η δική μας τοποθέτηση, νομική και πολιτική, είναι σαφής. Εδώ στην εκπομπή σας εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας μενόμενος σε έξαλλη κατάσταση και έκανε μια ανίκαια επίθεση σε έναν πρώην Πρωθυπουργό. Και μάλιστα με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, πολύ συγκεκριμένους ισχυρισμούς, πολύ σοβαρές καταγγελίες για χρηματισμό. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει να απευθύνεται ένας υπουργός σε έναν πρώην Πρωθυπουργό, αρχηγό κόμματος, και να τον καταγγέλει, να του καταλογίζει χρηματισμό, παθητική δωροδοκία. Είναι κάτι πολύ βαρύ. Αναμένουμε, προφανώς, αυτό να προκαλέσει την καταμήνυση του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτό θα ανέμενε κανείς. Θυμίζω δε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, σε αντίστοιχη περίπτωση που πάλι σε τηλεοπτική του παρουσία και στο κοινοβούλιο, ο κύριος Γεωργιάδης έβαλε κατά του ιδίου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πάλι με ψευδείς ισχυρισμούς, συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Εμείς λέμε ότι είναι ψευδής και είναι ψευδής, άμα προκύπτει από τα δεδομένα του ποθενές και σχεδόν οικονομικών καταστάσεων του κυρίου Ανδρουλάκη, τον καταμήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση. Άρα υπάρχει το νομικό πλωστάσιο και υπάρχει και η δικαιοσύνη που μπορεί αυτά να τα αποσαφηνίσει. Διότι, κύριε Τάκη, εμείς δεν δεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας να λειτουργεί ως υπουργός προπαγάνδας. Εφόσον πιστεύουμε ότι κάνει συκοφαντική δυσφήμιση, τον οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτό κάναμε εμείς που δεν έχουμε κάτι να μας φοβίζει από τη δικαιοσύνη.
15: Το ζητάτε αυτό από τον κύριο Τσίπρα.
12: Είπε που δεν έχουμε κάτι να μας φοβίζει από τη δικαιοσύνη.
13: Εγώ ξέρω ότι δεν έχουμε εμείς.
15: Με οδηγεί σε μία σκέψη. Εάν ο κύριος Τσίπρας δεν προχωρήσει στη μήνυση τι θα σημαίνει για σας, ότι φοβάται, ότι έχει κάτι να κρύψει.
16: Και, ωραία, να κάνω σύνδεση τώρα και με κάτι που θέλω να πω, γιατί άκουσα με προσοχή τον κύριο Βορύδη.
15: Όχι, αυτό που σας ρωτάω θέλω να πείτε.
16: Σας λέω, ναι. Οτιδήποτε για τους
15: όχι,
16: πολιτικούς...
15: Όχι, τι θα σημαίνει αν δεν προχωρήσει στη μήνυση.
16: Η δικαιοσύνη δεν θα ερμηνεύσω.
15: Μα γιατί, από τη στιγμή που εγώ το ζητάτε
16: λέω,
15: αυτό...
16: Εγώ τι λέω, εγώ λέω ότι ο πρόεδρος του κόμματος μου πήγε στη δικαιοσύνη τον κύριο Γεωργιάδη ως φθηνό συκοφάντη. Ναι. Για εις βάρος του ψεύδι. Ναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δέχονται τέτοιες επιθέσεις θα έκαναν το ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό.
15: Ναι,
16: προφανώς.
15: Αν κάποιος δεν το κάνει,
16: θα αξιολογηθεί προφανώς.
15: Α,
16: όπως
15: θα
16: αξιολογούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το έκανε.
15: Α, άρα θα τον αξιολογήσετε πολιτικά.
16: Αξιολογούνται το όλοι όσοι, μάλιστα, όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι δεν κατευθύνονται, δεν προσφέρουν στη δικαιοσύνη όταν έχουν το καθήκον.
15: Τώρα είστε
16: προσοχή τώρα. Και να κλείσω με αυτό. Να. Γιατί δεν θέλω αυτό να φύγει.
14: Ποιο το λέει, δεν να θέλ... σα πω. Με συγχωρείτε, κύριε Μάνου.
16: Να σα το πω, κύριε Καρδάκη.
14: Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει μία σειρά από πράγματα χωρίς να έχει ούτε μία απόδειξη. Γιατί ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μπει σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση ή με το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης δεν είχε ένα χαρτί να πει ορίστε.
16: Να τον καταδικάσει, αυτό... κύριε Καλογεροπούλου. Αυτό λέω.
14: Όποιος έρχεται. Μάντζο, όποιος έχει πάει η υπόθεση αυτεπαγγέλτος. Πήγε στη δικαιοσύνη.
16: Όποιος έρχεται.
14: Ελέγχθηκε και άρα... έχει μπει στο αρχείο.
16: Ένας λόγος παραπάνω σας... να καταμηνηθεί και να καταδικαστεί ο κ. Γεωργιάδης.
14: Πρέπει απλώς να πέσει λάσπη στον ανεμιστήρα εφόσον... γιατί βολεύει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
16: Ποιο ΠΑΣΟΚ.
14: Με το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς. Να βάλετε και τον κύριο
16: λέτε
14: Τσίπρα.
16: Λέτε τώρα ότι μια υπόθεση, μέχρι... μια επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη στον κύριο Τσίπρα
14: αυτό
16: βολεύει το
14: κάνετε.
16: ΠΑΣΟΚ.
14: Μα εκμεταλλεύεστε αυτό.
16: Εμείς εκμεταλλευόμαστε.
14: Προφανώς.
16: Εμείς είμαστε
14: κάνετε.
16: Εδώ στο φως της ημέρας για όλες τις υποθέσεις και λέμε ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι. Κυρία Καλογεροπούλου, όταν λέμε. Όχι, όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Όταν λέμε, ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Και όταν λέμε ότι ο κύριος Βορύδης πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη, το λέμε επειδή βολεύει εμάς.
14: Αφήστε τώρα.
16: Συγγνώμη, γιατί
14: Μάντζο,
16: εδώ υπάρχει μια δικαιοσύνη.
14: Αυτά.
16: Δεν τα αφήνω
14: και
16: τίποτα.
14: Όχι, όχι. Όλοι τι
16: δεν
14: κάνετε.
16: Αφήνω τίποτα.
14: Μα
16: γιατί εγώ εδώ δεν είμαι πολιτικός μόνο, είμαι και δικηγόρος. Και ξέρω πολύ καλά ότι όποιος του προσβάλλονται η φήμη, η υπόλοιψη και τα δικαιώματα δημόσια και είναι πρώην πρωθυπουργός ή είναι υπουργός όπως και ο Βορύδης και παρακολουθείται ως υπουργός. Δεν έχει απλώς το δικαίωμα, αλλά έχει και
17: είναι
16: την υποχρέωση να καταφύγει στη δικαιοσύνη. Πάμε. Και να κλείσουμε το εξής, τον κύριο Βορύδη. Γιατί ξέρετε, τον άκουσα με προσοχή να λέει εδώ ότι.
17: Για τις υποκλοπές.
16: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είναι σήμερα μια περίεργη μέρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με μια απίστευτη νέα μεθόδευση για να μην κληθεί ο κύριος Ντίλαν και ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Βορύδης ήρθε εδώ και είπε ότι δεν θα πάω στη δικαιοσύνη από περιέργεια. Δεν είναι δικαίωμα του κύριου Βορύδη, κατά την άποψή μου. Είναι καθήκον. Διότι ο κύριος Βορύδης δεν παρακολουθήθηκε ως ιδιώτης, αλλά ως υπουργός και πρέπει να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, στο όνομα του υπουργικού του χαρτοφυλακίου και της υπουργικής του ιδιότητας, να παραδώσει το κινητό του ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον πράγματι παγιδεύτηκε και πού πήγαν τα δεδομένα και ποιος τον παγίδευσε, ιδίως αν αυτός είναι από το Ισραήλ ή από τρίτες χώρες. Και επίσης, αφού δεν έκανε ό,τι έκανε, ό,τι όφιλε να κάνει για να πάει υπόθεση στη δικαιοσύνη, έπρεπε τουλάχιστον να κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει για να έρθει ο κύριος Ντίλιαν στη Βουλή. Και έκανε τα ακριβώς αντίθετο ο κύριος Βορύδης. Σήμερα ο κύριος Βορύδης που καλέσατε το πρωί είχε έρθει ως υπερασπιστής αυτών που του επιτέθηκαν. Ο κύριος Βορύδης είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να υπερασπιστεί τον κύριο Ντίλιαν, τον κύριο Δημητριάδη, για να μην εμφανιστούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτή είναι μια εικόνα ευτελισμού της δημοκρατίας και αυτοεξευτελισμού. Τώρα, είναι μια θλιβερή εικόνα αυτή.
17: Πάω,
16: και δεν πρέπει να διαφύγει από τους τηλεθεατές μας.
17: Να πάω και στον κύριο Τεμπονέρα. Και ο κύριος Τεμπονέρας νομίζω ότι. Και προφανώς θα έχει και τον ίδιο χρόνο. Είναι και ο κατάλληλος για να απαντήσει, γιατί εκείνος εκπροσωπεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για όσα έχουν καταλογιστεί στον κύριο Τσίπρα. Ελάτε, σας ακούμε.
15: Μας έχει συνηθίσει ο κύριος Γεωργιάδης και στις αθλειότητες και στις λάσπες. Η αξιοπιστία του νομίζω ότι είναι τουλάχιστον σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο για να απασχολεί και την κοινή γνώμη με αυτά τα οποία λέει. Αυτό μάλλον το περιμέναμε, θα έλεγα, και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τον κύριο Γεωργιάδη. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση στο τραπέζι αυτό και οφείλω να το πω, είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ απαντάει σε αυτές τις αθλειότητες, λέγοντας, ούτε λίγο το πολύ, ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να έχει κάνει μήνυση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κατά του κύριου Κυρανάκη ενδεχομένως, γιατί τον κατηγόρησε για υπόθαλψη της τρομοκρατίας. κατηγορήθηκε ως διεφθαρμένος, ότι έβγαλε έξω από τη φυλακή παιδοβιαστές και δολοφόνους κ.ο.κ. Πρέπει να πω. Με αυτό, εκεί οδηγεί το συμπέρασμά σου. Θα έπρεπε μέσα σε κάθε εβδομάδα για κάθε λεγόμενο της αθλειότητας την οποία
16: προσπάθησε να φανεί.
15: Οφείλω να σα το πω. Οφείλω να σα το πω.
16: Και εγώ οφείλω να σας
15: έγινε μια καταγγελία από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Την άλλη μέρα το πρωί, έτσι, ο κύριος Κοντονής βγήκε και είπε ότι πρόκειται περί σκοφαντίας και ότι δεν υπήρξε ποτέ, δεν μίλησε ο ίδιος ποτέ για χρηματισμό. Αυτό θα έπρεπε να σας αρκεί και μόνο για να καταδικάσετε χωρίς αστερίσκους την αθλειότητα αυτή. Ανταυτού, ακούσαμε να ενσωματώνετε αυτές τις αθλειότητες και να ζητάτε τι, να ζητάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος κανείς μέχρι σήμερα ποτέ δεν έχει αμφισβητήσει την εντυμότητα και την ακαιρότητά του, να αποδείξει τι, να κυλιστεί στο βούρκο με τη λάσπη μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη και του συναυτό.
16: Να
15: όχι λοιπόν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Για να απαντήσω. Για να απαντήσω
16: όπως
15: λοιπόν.
16: Θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικαστήριο.
15: Λοιπόν, για να απαντήσω
16: θα τον
15: λοιπόν.
16: Καταδικάσω.
15: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
16: Γιατί?
15: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
16: Γιατί?
15: Δεν απαντώ σε εσάς. Απαντώ στη Νέα Δημοκρατία. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν έχουμε καμία σχέση με τις αθλειότητες αυτές. Καμία σχέση. Εμείς λοιπόν αυτό που κοιτάμε δεν είναι ούτε το 15 του 19. Είναι το 2026 τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί σήμερα την επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, με όλες τις παρεμβάσεις που δήθεν έκανε η κυβέρνηση αυτή, τα ενίκια και οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 6%. Και γι' αυτό θα πρέπει να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ανταυτού, μας καλεί ο κύριος Γεωργιάδης να κυλιστούμε στο βούρκο μαζί του. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε αυτή την αθλειότητα.
13: Πάντως, όταν
15: κύριε Πιέρο, κάτι τελευταίο. Ναι. Πριν, για τον κύριο Καραγκούνη, επειδή να το σχολιάσει κιόλας. Ναι. Πριν από μερικές μέρες, κύριε Καραγκούνη, καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς. Τον ξέρετε τον κύριο Μελά. Είναι λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής σας, ο οποίος καταδικάστηκε για τους κάνουν το ΠΚΕΠΕ. Την κυρία Σιμακοπούλου, την ξέρετε. Ναι, ναι. Είναι η ευρωβουλευτήνα σας, η οποία καταδικάστηκε για τους σκάνδαλους των αποδήμων. Τους γενικούς γραμματείς και τα κομματικά στελέχη Νέας Δημοκρατίας, τους ξέρετε. Τους ελεγχόμενους βουλευτές, τους υπουργούς. 44 στελέχη μετρήσαμε και βρήκαμε ότι είστε πράγματι άντρο διαφθοράς ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Ασχοληθείτε λοιπόν με τα πραγματικά προβλήματα και σταματήστε να πετάτε λάσπη. Διότι η λάσπη συνήθως επιστρέφει σε αυτόν ο οποίος την εξαπολύει.
13: Αλλά όταν σας λέμε το τι έχετε κάνει, λέτε θα ασχοληθούμε το 2015 με το 2019, λες και μέσα στο 1821. Πριν από κάποια χρόνια πήγατε να βάλετε στη φυλακή τους αντιπάλους σας και ποιος μας λέει θα το ξανακάνετε, κύριε Τεμπονέρα. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος.
15: Για τους καταδικασμένους ευρωβουλευτές και υποψηφίους θα μας πείτε.
13: Στοχεύσατε σε κόμματα, στοχεύσατε σε πρώην πρωθυπουργούς, σε υπουργούς. Πήγα τους βάλετε φυλακή και να είναι το 2015. Ποιο 2015? Πριν από 5 χρόνια είναι.
15: Κύριε,
13: ποιο 15, ότι έχετε αλλάξει μυαλά.
15: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει το 22.175 υποθέσεις με εκτιμόμενη ζημιά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Καλά τώρα.
15: Το 22 είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, σας θυμίζω.
13: Λοιπόν. Όλοι τα θυμόμαστε, κύριε Τεμπονέρα. Όλοι τα θυμόμαστε. Και φοβόμαστε ότι θα ξαπάθουμε. Και αυτά που γίνονται στην οικονομία που κάνετε στην οικονομία.
15: Προς το παρόν, επειδή τα παθαίνουμε και επειδή είστε μόνιμοι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της ελληνικής δικαιοσύνης, καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με τα στελέχη σας που είναι στον προθάλαμο της σχολής Ευελπίδων καθημερινά.
13: Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να αφήσετε για κανέναν όρθιο.
18: Θα πρέπει πάντα.
13: Αυτά φοβόμαστε, δεν τα ξαναπάθουμε. Αφού θέλετε να ανεβάσουμε τέτοια
18: πράγματα. Πριν από λίγες εβδομάδες, τα ελληνικά δικαστήρια καταδίκασαν εντός ή εκτός εισαγωγικών αγρότες που πήραν επιδοτήσεις το 2018, μάλιστα, που ήσασταν κυβέρνηση εσείς.
15: Μάλιστα. Εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς.
18: Κύριος Μελάς. Φυσικά.
15: Ήταν ένα από τα καλύτερα βιογραφικά όπως μας έλεγε ο Μητσοτάκης.
18: Συμφωνώ ότι καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς.
15: Ακούσατε καθόλου να το συζητάει κανείς αυτό?
13: Είναι και άλλες υποθέσεις που τρέχουν. Είναι
18: πρώτο θέμα. Αλλά όπως καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς.
15: Δεν άκουσα κάτι.
18: Κάνετε λάθος. Όπως καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς, σας λέω λοιπόν, ότι καταδικάστηκαν και οι αγρότες για επιδοτήσεις του 2018. Αλλά εσείς λέτε ότι ξεκίνησε το 2022.
15: Ο κύριος Μελάς, ο κομματικός στέλεχος, ο κύριος Μελάς,
13: ο κύριος Μελάς,
18: ένα λεπτό. Και αυτός καταδικάστηκε διότι παρέμεινε.

0: βαθιά διερεύνηση του κατάλληλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και των υποκλοπών, όπως και όλων των υποθέσεων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Δεν θα κουκουλωθεί κάτι επειδή το θέλει η πλειοψηφία του 151+, όπως ο κύριος Γεωργιάδης
1: επικαλείστε
0: έλεγε. Πάλι σε εσάς, εδώ,
1: κύριε Ματζό,
0: έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, έχω 151+ και θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Επικαλείστε
0: θα περάσει αυτό.
1: Επικαλείστε και εσείς την ιδιότητα του υποψήφιου ευρωβουλευτή για τον κύριο Μελά. Επικαλείστε και εσείς την ιδιότητα του υποψήφιου ευρωβουλευτή.
2: Του πρόεδρου του ΠΚΠ. Ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ.
1: Για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή.
0: Ο κύριος πρωθυπουργός του την προθέτω.
1: Θα σας πω γιατί.
0: Ο κύριος πρωθυπουργός τον αγκάλιασε.
1: Βεβαίως και τον έκανε υποψήφιο ευρωβουλευτή.
3: Βεβαίως. Πρόεδρο του ΠΚΠ.
0: Και ο ίδιος ως πρόεδρος του ΠΚΠ έκανε deals και έκανε δουλειές με όλο το γαλάζιο σύστημα. Το οποίο κατά λοιπά δεν ήταν γαλάζιο και ήταν πασοκικό.
1: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα.
0: Γι' αυτό φταίει ο Πασόκ.
1: Όχι, θα σας
0: ήτανε
1: πω.
0: Ήτανε και ο Μελάς Πασόκ.
1: Πω γιατί σας ρώτησα.
0: Α, λέω. Όχι, γι' αυτό Πασόκ.
1: Σας ρώτησα. Σας ρώτησα, κύριε Μάτζο, γιατί όταν ο υποψήφιος βουλευτής σας βρέθηκε στο σκάνδαλο με τον ΕΟΠΗ πριν από λίγες μέρες να είναι ο επικεφαλής και να καταχράτε τα χρήματα του ΕΟΠΗ, ο κύριος Τσουκαλάς, ξέρετε τι είπε. Η ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή δεν είναι ΕΣΑΗ, ήταν κάποτε υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι,
1: και ο κύριος Μελάς ήταν κάποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αυτό είπε.
0: Όχι, ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Τον άκουσα με τα αυτιά μου χθες.
0: Τι είπε.
4: Ο
0: κύριος Τσουκαλάς
2: είπε κάτι πολύ πιο... Δεν τον διόρισε ο αρμόδιος υπουργός.
1: Να μιλήσω εγώ για την ιδιότητα του ευρωβουλευτή.
3: Ποιος θα μιλήσω. Απευθύνθηκες, Δημήτρη μου, στον κύριο Μάτζο. Να απαντήσει.
0: Μπορεί να θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει για τον κόσμο του Τσουκαλά. Εγώ λοιπόν που μάλλον άκουσα.
3: Ελάτε,
0: εγώ λοιπόν που άκουσα μάλλον πιο προσεκτικά τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, λέω ότι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς είπε και κάτι περισσότερο. Ότι ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος διώκεται ή ελέγχεται την δικαιοσύνη, δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό δεν μπορεί να διαγραφεί.
1: Ποιος τον έχρισε υποψήφιο βουλευτή.
0: Το ΠΑΣΟΚ προφανώς.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Ναι. Αν αυτό που συνέβη με την έρευνα εις βάρος ενός προσώπου, το οποίο δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ.
1: Μα εσείς εδώ, χάρη
0: παραδείγματος, εσείς εδώ, καλόπιστα πάντα κύριε Τάκη, χάρη παραδείγματος, το εξισώνεται με την καταδίκη
1: ενός
0: υποψηφίου ευρωβουλευτή
1: Μάτζο,
0: σε μια συγκεκριμένη λίστα συγκεκριμένων ανθρώπων που τους παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και τους είπε και καλά βιογραφικά,
1: και
0: ο οποίος ως πρόεδρος ενός δημόσιου οργανισμού κατασπατάλησε σε συνεργασία με όλη την κομματική ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας ευρωπαϊκούς πόρους που έπρεπε να πάνε στους αγρότες μας, δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το παράδειγμά σας. Το λέω πολύ ευγενικά, κύριε Τάκη.
1: Εσείς δεν τον θέσατε.
0: Εάν εξισώνεται αυτή την υπόθεση.
1: Δεν εξισώνει την υπόθεση.
0: Ο του θαύματος και της συμπτώσεως δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα με την καταδίκη του κυρίου Μελά. Με αυτή την υπόθεση, όπου ένας ευρωβουλευτής υποψήφιος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατασπατάλησε ευρωπαϊκό χρήμα που έπρεπε να πάνε στις τσέπες αγροτών και πήγανε στις τσέπες των πελατών του γαλάζιου συστήματος στην Κρήτη και αλλού, τότε δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τον παραλληλισμό και τον παραδείγματο.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βγάλει για τον κύριο Μελά. Μισή ανακοίνωση.
5: Είμαι λίγο πιο προσεκτικός, κύριε Μάτζο.
0: Δεν το είμαι πολύ προσεκτικός. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, κύριε
3: Αραγκούνη.
0: Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι πολύ προσεκτικός. Αν δεν ήμουν, θα είχα πετύχει περισσότερο.
5: Μιλάει το Πασόκ τώρα.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Μάτζο.
0: Καλό βράδυ και
3: ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Και τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάδας, τον κύριο Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
5: Και πάμε να περάσουμε
3: στο επόμενο θέμα. Τώρα μην το κάνετε
0: αυτό. Άμα ξεκινήσουμε αυτή την
4: υποσχέση. Οι ηγέτες των κρατών μέλων του ΝΑΤΟ πόζαραν για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία πριν περάσουν στην αίθουσα για την κρίσιμη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής. Εκεί τους περίμενε μια μικρή έκπληξη ως αναμνηστικό δώρο. Ένα στυλό με χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη. Πέρα από τη διπλωματία και τις δηλώσεις, οι εμφανίσεις των ηγετών δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε τη μέρα του με τζόκινγκ πριν εμφανιστεί στη Σύνοδο, ενώ τα βλέμματα τράβηξαν και τα κατάλευκα σνίκερς του Έντι Ράμα. Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά όλους τους ηγέτες. Μοναδική εξαίρεση η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έφτασε με καθυστέρηση και την υποδοχή της ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές των αφήξεων του δείπνου ήταν και το αποτυχημένο χειροφίλημα του πρόεδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην πρώτη κυρία της Τουρκίας. Ο Μακρόν κατά την άφηξή του στο επίσημο δείπνο σκύβει προκειμένου να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν. Εκείνη ωστόσο το αποσύρει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια εμφανώς αμήχανη στιγμή. και μπορεί το

0: Δείπνωνα ήταν και κλεισμένων των θυρών, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από το μενού. Πέρα από τη διπλωματία και τις πολιτικές συζητήσεις, το επίσημο δείπνο ήταν βασισμένο στην παράδοση, με πίτα ψημένη σε ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γέμιση και τον περίφημο μπακλαβά με φιστίκι.
1: It will be a great match. Nice to see you.
0: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Νορβηγό ομολογό του στην πρεσβεία της Βρετανίας στην Άγκυρα. Ντυμένοι με τις ποδοσφαιρικές φανέλες των ομάδων τους, έδωσαν τα χέρια λίγο πριν τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το Σάββατο.
1: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
2: Yeah, but what you're leaving out of account is that England only win the World Cup under Labour governments, 1966. So the time is ours.
0: Στη συνέχεια χαιρέτησαν τους δημοσιογράφους και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Θερμό ήταν και το κλίμα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στην αεροπορική βάση για να καλωσορίσει προσωπικά τον Αμερικανό ομολογό του. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαιρετάει τους στρατιώτες στα τουρκικά. Βάιραλ στιγμή ήταν και μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία, στην οποία ο Τούρκος πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αποθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι αρκετές ώρες πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
3: Λοιπόν, αυτά είναι τα παραλυπόμενα.
4: Αυτό το ωραίο,
3: να το πούμε, ναι,
4: θεματάκι. Λοιπόν, γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι
3: αυτό που είπε στο μεσημέρι στη σύσκεψη, ναι, της εκπομπής.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μάλλον ότι η ομάδα θέλει να κερδίσει το Μουντιάλι ψηφοφόροι.
4: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με την interview, το 34,7% της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Γαλλία. Και στη συνέχεια θέλει την Αργεντινή. Οι ψηφοφόροι της Ελλάς υποστηρίζουν την Ισπανία και μετά την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Πρέπει να πούμε
3: Αμερική.
4: Ότι η Βραζιλία και στα δύο κόμματα είναι τρίτη ομάδα. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν τη Γαλλία και δεύτερη την Αργεντινή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι ψηφοφόροι του θέλουν την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Πλεύση Ελευθερίας τάσεται υπέρ της Αργεντινής και ακολουθεί η Ισπανία.
3: Ωραία.
4: Και η Ελληνική Λύση, ναι, θέλει διαφορετική ομάδα, δεν λέει τι.
3: Δεν λέει τι. Πάντως είναι από τις πιο ωραίες έρευνες που έχουν γίνει.
4: Και εγώ ομολογώ την είδα και μου άρεσε και πάρα πολύ.
5: Ελπίζω κάποιο κόμμα να μην αμφισβητήσει εκ νέου την interview.
4: Αλλά μισό λεπτό. Βλέπουμε όμως ότι ήταν Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία και Ισπανία είναι οι ομάδες που...
3: Από τις πιο ωραίες ιδέες πάντως.
5: Οι Νεοδημοκράτες προφανώς θέλουν τη Γαλλία στη λογική του Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία.
4: Εντάξει, λοιπόν, και το ΠΑΣΟΚ, ναι, το θέλει όμως.
3: Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε το καθήκον μας με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, με και τα παραλυπόμενα της Συνόδου και δίνουμε τώρα τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα με τον Πάνο Σταθακόπουλο και την Κατερίνα Μπαξιβανάκη. Λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν Αθηναίδα Νέγκα και καλύτερα εργά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας.
4: Καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ.
6: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή με αυτοτελή επεισόδια. Έτσι. Είναι αυτοτελή η συνεντεύξη που κάνουμε. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του καλεσμένου, επειδή είναι πάρα πολύ extreme άτομο, ίσως να έχει νόημα να αναζητήσετε και τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Έχει πει ιστορίες που έχουν γράψει ιστορία. Μαζί μας είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος. Σε ευχαριστώ
1: Καλησπέρα.
0: Τόσο πολύ.
1: Καλησπέρα. Είναι χαρά μου πραγματικά να έρχομαι και να τα λέμε.
0: Τι έχεις πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή? Έχεις πει για παπάδες με τι είχε ο παπάς, δανδελένια, ομπρέλα, λευκή σε κηδεία.
1: Σε κηδεία.
0: Έχεις πει ιστορίες μεταξύ θανάτου και ζωής. Και θυμάμαι λίγα φαντάζομαι, αλλά είναι φοβερά αυτά που μας έχεις πει και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, μου το βγάζεις. Έρχεται η κουβέντα δηλαδή και τα λέμε, γιατί περιστατικά φαντάζομαι θα έχουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ίσως εγώ λίγο παραπάνω.
0: Έχεις λίγο παραπάνω.
1: Τα τραβάω.
0: Τα τραβάς.
1: Μπορεί.
0: Τα τραβάς. Είσαι ένα κεντρικό άτομο.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Είσαι ένα άτομο που μάλλον σε ενδιαφέρουν οι κεντρικότητες.
1: Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι και στο περίπτερο να πάω,
0: ναι,
1: κάτι θα συναντήσω ή εγώ το βλέπω με άλλο
0: κάτι
1: μάτι.
0: Γελίο, γιατί...
1: ναι.
0: Κάτι γελίο.
1: Δηλαδή κάτι θα συμβεί, θα συμβεί. Και λέω, είναι τυχαίο, μου λένε φίλοι και ο Γιάννης ο Απέργης που είμαστε μαζί στην παράσταση και... θα είναι και κουμπάρος μου γιατί θα του βαφτίσω το μωρό, μου λέει, μα γιατί όλα σε σένα, γιατί σου συμβαίνουν αυτά, γιατί τα τραβάς.
0: Μήπως έχεις το ενδιαφέρον για τη ζωή και παρακολουθείς και παρατηρείς τους ανθρώπους.
1: Η αλήθεια είναι πως παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Οι κεραίες μου είναι τόσο ανοιχτές,
0: ναι,
1: όταν... Πού να πάω, ας πούμε.
0: Εδώ είχες πάει σε κηδεία και είχε ο παπάς τα ανδελένια.
1: Να, εκεί έφταιγα εγώ.
0: Έκανε πάρα πολύ ζέστη, να πούμε, να δικαιολογήσουμε και τον άνθρωπο. Έκανε ζέστη, ήσουν σε μια κηδεία, ήταν πολύ σοβαρό και βαρύ το περιβάλλον.
1: Ναι, αλλά ζέστη έκανε για όλους, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και
1: για μένα, ναι, και για αυτούς που είχαν χάσει τον άνθρωπό του.
0: Αλλά βγήκε
1: δηλαδή,
0: μια πολύ αστεία ομπρέλα. Ναι,
1: η συνάδελφος, η Ελένη Τζόρτζη. Αλλά όταν βλέπεις λοιπόν τον παπά να συνοδεύει το νεκρό.
0: Τελευταία κατοικία.
1: Δηλαδή,
0: με τη δανδελένια ομπρέλα, δηλαδή, γιατί αυτή βρέθηκε.
1: Πού πας.
0: Πρέπει να πω ότι πρέπει να σας πω, επειδή δεν το πίστευα αυτό που είχε διηγηθεί εδώ στην εκπομπή, ότι τον έβαλα και μου έδειξε τη φωτογραφία. Και είναι γεγονός. Όταν βρεθεί σε μια τέτοια γελία κατάσταση, γιατί όπως λες, πας μέχρι το περίπτερο και βλέπεις γελιότητες.
1: Ναι.
0: Προσπαθείς να το εντείνεις αυτό το γελίο που συμβαίνει, δηλαδή συμμετέχεις ή το παρακολουθείς από απόσταση?
1: Όχι, συμμετέχω. Και αν είναι δυνατόν, δηλαδή θέλω να έχω και ένα φίλο δίπλα,
0: ναι,
1: να τον σκουντήξω να το δει κι αυτός, γιατί, ναι, είπε, αν το δεις μόνος σου δεν έχει αξία.
0: Δεν έχει καμία αξία.
1: Πρέπει να έχεις μάρτυρες και πρέπει, όσο γίνεται, να βγάλεις και μία φωτογραφία, να έχεις και κάποια,
0: βέβαια,
1: ντοκουμέντα. Που αυτό βεβαίως απαγορεύεται και δεν είναι και ωραίο τώρα και σε μια κηδεία, αλλά δεν έβγαλα πρόσωπο, έβγαλα πίσω.
0: Όχι,
1: το όλον.
0: Και νομίζω ότι ήταν και δεν διακομωδίστηκε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος χάθηκε, αλλά είναι αξιοπερίεργο.
1: Συνέβη, μα γίνανε 2 στα 2 εκείνη την ημέρα. Δηλαδή ήταν και το κινητό της Ελένης.
0: Ήταν και το κινητό.
1: Ναι, το οποίο άρχισε να χτυπάει, δεν το είχε βάλει σε σίγαση. Και ήταν μια γάτα και άρχισε να νιαουρίζει.
0: Ναι.
1: Ο ήχος και άντε και όσο δεν το έβρισκε, γιατί ήταν μια τεράστια τσάντα που τα είχε πετάξει όλα μέσα,
0: ναι,
1: έλεγα, Χριστέ μου, γιατί να το ζω αυτό, γιατί να το ζω αυτό, και από την άλλη έλεγα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που το,
0: ναι,
1: έζησα.
0: Μήπως όλα αυτά είναι sitcom που κάποιος σκηνοθέτης από κάποια άλλη διάσταση τα φτιάχνει για να γελάμε και λίγο.
1: Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός ο δικός μου,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι,
1: πιστεύω εγώ, ότι έχει πολύ χιούμορ.
0: Έχει χιούμορ.
1: Δηλαδή, ναι, και βάζει, ξέρεις, έτσι, κάποιες νοστιμιές.
0: Ας του βάλω και αυτό το επεισόδιο.
1: Ακόμη, ναι, και στις δύσκολες αυτές στιγμές, έτσι, για λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Είναι γνωστό, το έχεις πει πολλές φορές και είναι από τα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν σχέση με σένα, ότι εσύ είχες μία ζωή, σχολείο και σπουδές, Έτσι και πρόκειτο να γίνεις ιερέας. Διόρθωσέ με αν λέω κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: αν λέω
1: όχι,
0: κάτι λάθος.
1: Έτσι είναι, απλά δεν πήγα με σκοπό
0: όχι,
1: να
0: αλλά
1: γίνω.
0: Τι, εγώ
1: είπα ότι θα πάω να γίνω για να πάω στην Τίνο.
0: Γιατί
1: για να
0: πας...
1: φύγω, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το χωριό.
0: Ναι, αλλά είχες μία έφεση στο
1: ναι,
0: θέμα.
1: Είχες
0: μία έφεση στο θέμα. Έχω δει και αυτές τις φωτογραφίες που ναι. είναι πολύ χαρακτηριστικές και μου έλεγες ότι είναι σαν να έχεις ζήσει δύο ζωές.
1: Ναι,
0: υπάρχει όταν... η ζωή που θα μπορούσαμε να έχουμε ζήσει. Όλοι έχουμε μία τέτοια.
1: Όταν ή το σκέπτομαι ή βλέπω φωτογραφίες ή μιλάω με συμφοιτητές μου
0: ναι.
1: από την εποχή εκείνη, γιατί ήταν άλλη εποχή, και τους συναντάω είτε σε παραστάσεις που έρχονται να με δουν, είτε στην Τίνο όταν πηγαίνω, όπως είχα πάει τον Οκτώβρη, λέω, είμαι εγώ που τα έχω ζήσει όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Έβγαζα φωτογραφίες τώρα και στην Παναγία και στη σχολή μου απ' έξω, που δυστυχώς έχει κλείσει τώρα. Και στο Περιστεραιώνα, γιατί είναι στην Ανηφόρα, όπως ανεβαίνουμε για την Παναγία, αριστερά στον προαύλιο χώρο της Παναγίας είναι η σχολή. Και έβγαζα φωτογραφίες εκεί που είχα βγάλει παιδάκι. Και τις βλέπω και λέω, ποιος ήτανε, βλέπω τις φωτογραφίες σε μένα παιδάκι και λέω, ήμουνα εγώ αυτός.
0: Υπάρχει η ζωή σου σε μια άλλη διάσταση, συνεχίζεται, να το κάνω λίγο επιστημονικής φαντασίας τώρα. Υπάρχει ο εαυτός σου που έχει συνεχίσει και έχει πάρει έναν άλλο δρόμο, πιστεύεις?
1: Ναι. Σίγουρα. Και βλέπω και σήμερα πράγματα τα οποία κάνω,
0: ναι.
1: που, σαν χαρακτήρα δηλαδή με έχουν φτιάξει, που είμαι 1000% σίγουρος, αναγνωρίζω ότι αυτό έχει γίνει από τα χρόνια εκείνα στην Τίνο.
0: Μπήκε τότε στο
1: ναι.
0: οικοδόμημα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι πολλοί από τους συμφοιτητές σου έχουν γίνει ιερείς και ενδεχομένως έχουν προχωρήσει και έχουν και υψηλούς βαθμούς.
1: Ναι.
0: Για σένα είναι πάντα τα φιλαράκια σου από το σχολείο, δηλαδή τους απευθύνεσαι κάνοντας χαβαλέ, ή υπάρχει σεβασμός και απόσταση?
1: Σίγουρα, σέβομαι. Δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όταν είναι και άλλοι μπροστά, δεν το συζητώ.
0: Βέβαια,
1: είναι... πατέρα και γέροντα, ανάλογα.
0: Γιατί και είναι στην ηλικία σου.
1: Και είναι στην ηλικία μου, ναι. Αλλά όταν είμαστε μόνοι, μιλάμε στο τηλέφωνο και θα πάρω, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν φίλο που είναι παπάς εκεί στην Τίνο, και όχι μόνο έναν. Θα μιλήσω, θα τους πάρω για χρόνια πολλά, δηλαδή, στη γιορτή
0: τους. Παίζεις σαν φίλος.
1: Ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι, σαν φίλος, ναι. Αντώνη, χρόνια σου πολλά.
0: Ναι. Και κρατάνε και αυτή την πλευρά τους. Και εκείνοι είναι σαν να έχουν δύο ζωές, έτσι, γιατί το να αφιερωθεί στην Εκκλησία. Εντάξει, μπορεί να είσαι παπάς και να είσαι παντρεμένος και να έχεις και πέντε παιδιά. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που όσο προχωράνε, μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και μόνοι τους. Κρατάνε την απλή τους υπόσταση,
1: φυσικά,
0: την καθημερινή.
1: Όταν είχα πάει στην Τίνο τον Οκτώβρη
0: ναι.
1: και συνάντησα δύο δασκάλους μου. Ο ένας θεολόγος, άλλος μας έκανε φυσική. Και τα είπαμε, βγήκαμε, πήγα στο σπίτι του ενός, τον άλλον του συνάντησα στην Παναγία και πήγαμε πίσω από τον προαύλιο χώρο της Παναγίας, όπου εκεί υπάρχει ένα φυτώριο που δημιουργήθηκε τότε, όταν είχα πάει εγώ και ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου.
0: Άρα
1: με το συγκεκριμένο δάσκαλο.
0: Ο κήπος των παιδιών, ας πούμε, τώρα έχει γίνει φυτώριο.
1: Ναι, γιατί είναι φυτώριο, ήταν από τότε, παίρναμε σπόρους και μάθαμε πολύ ωραία πράγματα. Μάθαμε να αγαπάμε τη φύση,
0: ναι.
1: να αγαπάμε τα δέντρα. Μεγαλώνανε και μετά τα μεταφυτεύαμε σε διάφορα σημεία στην Τίνο.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα μιλάγαμε με το δασκαλό μου,
0: ναι.
1: Το Γιάννη τον Ψάλτη, ο οποίος μου έδωσε και μία χαρουπιά και την πήρα και τη φύτεψα στο χωριό μου, στην Αμαλιάδα.
0: Και βγήκε και είναι εκεί.
1: Φυσικά, την πήρα έτοιμη τη ναι. χαρουπιά και την πήγα και τη φύτεψα στο χωριό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει...
0: Η γη.
1: Που θα μπορούσα να την πάρω τη χαρουπιά από κάπου αλλού, αλλά το ότι είναι από το χέρι ενός δασκάλου μου που...
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα
0: ο συμβολισμός.
1: Πολύ. Λοιπόν, και βρέθηκα εκεί λοιπόν με συμφοιτητές μου, παπάδες.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι διάκονος στην Παναγία της Τίνου.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Λοιπόν, και τα είπαμε και με έναν άλλον, τον πατέρα Αντώνιο, που με πήρε και πήγαμε να πιούμε τα ουζάκια μας, να κάνουμε τη βόλτα και να θυμηθούμε τα παλιά ως οι μαθητές στη σχολή μέσα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Το λες και φαίνεται ότι έχεις μία...
1: Μα είναι η οικογένειά μου, πραγματικά είναι η οικογένειά μου.
0: Δεν έχεις ποτέ, έχεις δεύτερες σκέψεις.
1: Πήρα έναν άλλον φίλο μου, δεν έχει γίνει παπάς αυτός, τον Πέτρο το Μεϊμαρίδη.
0: Άρα υπήρχαν και άλλοι που δεν γίνανε παπάς.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και μου λέει, είμαι στην Τίνο. Έχει αγοράσει σπίτι στην Τίνο, που δεν ήταν από εκεί. Άρα είμαστε πολλοί που λατρεύουμε, που αγαπήσαμε το νησί.
0: Μείνατε κοντά σε αυτό που ήσασταν. Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου που το μετανιώνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εσύ καταλαβαίνεις τα καλά
1: που ήμουνα ή που δεν έγινα παπάς.
0: Που δεν έγινες παπάς.
1: Που δεν έγινα παπάς.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μετάνιωσα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο επάγγελμα που είμαι έχω κάνει και παπάδες.
0: Άρα έχεις την ευκαιρία να γίνεις.
1: Έχω την ευκαιρία λοιπόν, ναι. Και μία δουλειά που σου δίνει το περιθώριο να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα χαίρεσαι μας που ο ρόλος είναι παπάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ,
1: και όταν είναι και να ψάλω και όλα, δεν το συζητώ. Και ήταν μία από τις πρώτες μου δουλειές. εδώ είναι από παράσταση, στη Βότκα Μολότοφ. Μία από τους πρώτους ρόλους που μου είχαν δοθεί όταν ακόμη ήμουνα στη σχολή, ήταν στους Φρουρούς της Αχαΐας.
0: Που και με εκεί, Ντενίση.
1: Ναι, με που Ντενίση. Και εκεί έκανα ένα παπά και έψελνα.
0: Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Έχεις οδηγήσει καθόλου τον τελευταίο καιρό με αυγά? Χρειάστηκε να μεταφέρεις
1: όχι,
0: αυγά?
1: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Πρέπει να πούμε ότι έχεις περάσει ένα πολύ επεισοδιακό ατύχημα, έτσι, όπου σπάσαν και τα αυγά στο τέλος.
1: Σπάσανε τα αυγά, γύρισε... αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί ήταν χωριάτικα, τα είχα έτσι.
0: Γύρισε το αυτοκίνητο, εντάξει, όλα καλά, εσύ σώθηκες, αλλά σπάσαν τα αυγά και είχες στεναχωρηθεί γι' αυτό. Ναι. Στεναχωριέσαι ποτέ έτσι για τα μικρά? Εστιάζεις σε κέντρα γενικά στη ζωή? Όχι το δάσος, αλλά το δέντρο που λένε, είναι το κλισέ.
1: Εάν στεναχωριέμαι περισσότερο για μικρά.
0: Για μικρά, πράγματα, για το μικρό πραγματάκι.
1: Τις περισσότερες φορές νομίζω είναι. Άρα, μεγάλα, στα μεγάλα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι η άμυνα εκείνη τη στιγμή που θα στεναχωρηθώ, αλλά θα προσπαθήσω όσο γίνεται να το διακομωδήσω για να λίγο να το ξορκίσω. Αλλά σε κάτι άλλο πιο, που είναι το τίποτα. Και λέω, γιατί να... Και μετά λέω, είσαι καλά, Χριστιανέ μου. Αλλά δεν είμαι καλά.
0: Είπες προηγουμένως ότι θα κάνεις μια κουμπαριά.
1: Ναι.
0: Ότι θα βαφτίσεις ένα παιδάκι. Σ' αρέσουν αυτά εσένα που σ' αρέσουν οι συμβολικότητες?
1: Ναι.
0: Το παίρνεις σε το ρόλο σου? Είναι το πρώτο παιδάκι που θα βαφτίσεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Έχω και μεγαλύτερο βαφτίσιμιο.
0: Είναι ωραίο να είσαι νονός?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όταν σε παίρνει τηλέφωνο, σε βλέπει και σε λέει νονέ.
0: Ναι.
1: Που είναι... Είναι, ρε παιδί μου, είσαι ο δεύτερος πατέρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε περίπτωση, μου λέει τώρα η γυναίκα του Γιάννη, του Απέργη, μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι εάν για κάποιο λόγο εμείς δεν είμαστε σωστοί γονείς, μπορείς να διεκδικήσεις το παιδί.
0: Αυτό λέει η παράδοση.
1: ναι, αυτό λέει η παράδοση. Οπότε λέω, φροντίστε, γιατί θα το κάνω.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλοι ρόλοι σου αρέσουν ζωής, όχι θεατρική, κινηματογραφική, τηλεοπτική? Τι σ' αρέσει να είσαι στη ζωή?
1: Μ' αρέσει να είμαι πολύ καλός θείος.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι είμαι.
0: Πώς είναι ο καλός θείος?
1: Ο καλός θείος είναι να τηλεφωνεί στα νύψια του και να μιλάει σαν φίλος, με τα μικρότερα να παίζει μαζί. Ακόμη και με τις εγγονές του αδερφού μου, που είναι εγγονές μου, αλλά τους λέω, θα με λέτε θείο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο θείος σας είναι νέος, όμορφος και ταλαντούχος.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και να πηγαίνω στη θάλασσα μαζί τους και να με χώνουν μέσα στην άμμο και να παίζω.
0: Κάνεις
1: και
0: αυτό.
1: Με το μεγαλύτερο πια, τον ανιψιό που μας έχει κάνει, με έχει κάνει και παππού, να μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, αν και αυτός είναι πολύ παιδί ακόμη, έχει μείνει, με πολύ χιούμορ, και να γίνομαι ανάλογα την ηλικία του ανιψιού, να είμαι
0: να ακολουθείς.
1: Εκεί. Να ακολουθώ και να είμαι εκεί και με τα, με τα δώρα μου, με τις γιορτές τους, να χαίρομαι και ως καλός γιος προς τους γονείς και καλός αδερφός με τα αδέρφια μου.
0: Ναι. Και θες να παίζεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, με τα παιδιά.
1: Πολύ.
0: Είναι σημαντικό για σένα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Άρα είσαι στη σωστή δουλειά.
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή, της αδερφής μου είναι πια μεγάλα τα παιδιά της. Και μάλιστα η κόρη της τελειώνει θεατρολογία, αλλά έχει τελειώσει και δραματική σχολή. Και έτυχε τώρα θα παίξει και ένα μικρό ρόλο σε μια σειρά που κάνει, που παίζει και ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης.
0: Περήφανος εσύ βεβαίως,
1: φαντάζομαι. Ναι, αν που για να είμαι ειλικρινής δεν ήθελα καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν ήθελα να ακολουθήσει το επάγγελμα γιατί ξέρω τις δυσκολίες. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να πεις όχι, γιατί
0: τι
1: εγώ
0: πεις,
1: το ακολούθησα.
0: Αυτό που κάνω εγώ.
1: Έφυγα από την Τίνο, από παπάς και έγινα ηθοποιός. Άρα δεν μπορείς να βάλεις επιβάλλον σε κανένα. Λες όμως, ξέρεις, υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μην πεις δεν στα είπα. Εγώ δεν είχα κάποιον να μου τα πει και να μου τα έλεγε. Πάλι το ίδιο θα έκανα.
0: Πάλι θα έκανες.
1: Λοιπόν, αλλά οφείλω μην πεις, ρε θύε,
0: Δεν μίλαγες.
1: Τάπα.
0: Συνήθως είσαι απίστευτα πολύ άσχολος, έτσι. Κάνεις μαθήματα, έχεις παραστάσεις, έχεις ένα σωρό... Το συνεχίζεις αυτό το βασανιστήριο του εαυτού σου?
1: Όχι. Τώρα, αυτή την περίοδο, δηλαδή τώρα το καλοκαίρι, είμαι μόνο σε πρόβες. Ξεκινάμε λίαν συντόμως, κατά φαντασία ασθενής. Μολιέρου, διασκευή σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου, με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης ο Απέργης, ο Θάνος ο Μπίρκος και εγώ.
0: Πού θα είστε, σε περιοδεία?
1: Περιοδεία θα πάμε, ναι, ξεκινάμε εδώ, θα έχουμε κάποιες παραστάσεις εδώ και περιοδεία. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι δεν δουλεύω, ότι δεν κάνω τίποτα, γιατί έχω μόνο τις πρόβες.
0: Ναι.
1: Περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει η περιοδεία, γιατί έτσι ξεκινάνε και οι διακοπές οι δικές μου.
0: Άρα δεν έχεις, εσύ δεν έχεις διακοπές, θα πάω σε ένα νησί και θα κάτσω σε μια ξαπλώ. Δεν ξέρω στην Τίνο αν πηγαίνεις ποτέ για διακοπές τέτοιου είδους.
1: Όχι, δεν πηγαίνω τόσο, αν που έχω πρόσκληση και από φίλους και από τον Πέτρο που έχει το σπίτι εκεί να πάω. Ο χρόνος μου, κυρίως τα καλοκαίρια, είναι πολύ λίγος. Είναι δηλαδή περίπου εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Θες να είναι έτσι.
1: Και φροντίζω, θα σου πω, από εδώ και πέρα θέλω λίγο να αφήσω κάποια καλοκαίρια ελεύθερα μόνο για μένα.
0: Τι θα κάνεις αυτά τα καλοκαίρια που θα τα αφήσεις ελεύθερα για σένα? Θα βάλεις ένα παρεό, ένα μαγιό, μια βερμούδα?
1: Θα χωρίσω όσο γίνεται το χρόνο και θέλω να πάω σε διάφορα νησιά που έχω φίλους και κάθε φορά μου λένε όχι, το κάνεις επίτηδες και δεν θέλεις να έρθεις, ας πούμε, να κάνεις διακοπές εδώ σε εμάς. Γιατί με περιμένουν πώς και πώς για να με φιλοξενήσουν, για να κάνουμε διακοπές.
0: Άρα
1: έχω φίλους,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα, δεν φτάνουν τα καλοκαίρια για να...
0: Άρα πάλι κοινωνικός θα είσαι.
1: Ναι, δεν μπορώ να είμαι τελείως, να μην έχω άνθρωπο να βλέπω.
0: Τα πάρα πολύ κοινωνικά άτομα που έχουν φίλους παντού, που δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε, ποιος να τους πρωτοφιλοξενήσει, καμιά φορά μέσα τους έχουν μια μοναξιά. Το περνάς ποτέ αυτό?
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Να μην λέω ψέματα. Είχα πάει πέρυσι στην Κρήτη καλεσμένο σε ένα γάμο. Και ήταν η επιλογή να πάω να μείνω σε ένα μέρος, θα έμενα εκεί 2-3 μέρες, σε μία περιοχή, σε θάλασσα, που έχει πάρα πολύ κόσμο και στις 3 εκκλησίες, δεν ξέρω αν ξέρεις εκεί στο... Το προτείνω σε όποιον θέλει
0: να δει... 3 εκκλησίες.
1: 3 εκκλησίες, ναι.
0: Απίστευτο είναι... μέρος, λένε από το κοντρόλ εδώ, λέει ο κριτικός σκηνοθέτης.
1: Απίστευτο μέρος, παιδιά,
0: μας.
1: Δηλαδή, το λέω και να τριχιάζω.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ, είναι η άγρια φύση, τεράστιοι βράχοι γυπαετή από πάνω.
0: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Καθόλου.
0: Και,
1: καθόλου.
0: Και έχει τρεις εκκλησίες, φαντάζομαι. Δεν
1: ναι,
0: έχει το όνομα έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνεις μπάνιο, έκανα μπάνιο και έπεσε ένας γυπαετός, παιδιά, γιατί υπήρχε και ένας ανεμοστρόβιλος έγινε και τράβηξε το γυπαετό, έπεσε μέσα και βγήκε ο γυπαετός στα 30 μέτρα. Έχω φωτογραφίες να σου δείξω και από αυτό. Και καθόταν.
0: Γελάω. Γιατί πάλι βγήκε μια δίκηση.
1: Σουρκίζομαι. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ψέματα, έχω να σου δείξω και φωτογραφίες. Καθόταν ο γυπαετός, είχε ανοίξει τα φτερά που είναι περίπου 1,5 μέτρο το κάθε φτερό. Και το κεφάλι έτσι, σαν να ήταν ντροπιασμένος που έπεσε από τόσο ψηλά μες στη θάλασσα, για να στεγνώσει τα φτερά του και να σηκωθεί να φύγει μετά. Και το έζησα όλο αυτό.
0: Πάλι σε σένα.
1: Λοιπόν, πάλι σε μένα. Και το ωραιότατο ποιο είναι, γιατί είχα πάει, ήμουνα με μία φίλη, η οποία, ξέρεις, το είδαμε όλο αυτό τώρα να δεις το γυπαετό δίπλα σου. Κάποια στιγμή μιλούσαμε και γυρνάει για να δει και δεν βλέπει και μου λέει, έφυγε ο πιγκουίνος.
0: Δεν μπορεί να υπόθηκε τέτοιο πράγμα.
1: Σου ορκίζομαι στην ομορφιά μου. Λοιπόν, και το είπε. Και παίρνω τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή εγώ το Γιάννη τον Απέργη, γιατί είναι κοινή μας φίλη και θα του βαφτίσουμε μαζί το παιδί. Παίρνω το Γιάννη τον Απέργη να του πω τι είπε η φίλη μας, τι είπε. Ότι είπε πιγκουίνο το γυπαετό. Και πάω να του εξιστορήσω και του λέω, είχε πέσει, του λέω, μέσα στη θάλασσα. Ναι. Και όπως καθότανε ο άνθρωπος και είχε ανοίξει τα φτερά του να στεγνώσουνε, είπα εγώ. Όταν συνειδητοποίησα ότι είπα το γυπαετό άνθρωπο, λέω, όχι, τίποτα, μια χαρά όλα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη μια φορά και έβαλες και τη φύση τώρα στις απίστευτες ιστορίες και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Κατά φαντασία ανασθενής.
1: Κατά φαντασία ανασθενής, ξεκινάμε εδώ από Θέατρο Βράχων. Παίζουμε Παπάγου, δύο μέρες, Πετρούπολη, Ηλιούπολη, Βεάκιο και πάμε μετά Πάτρα, Γιάννενα, συνεχίζουμε πάνω Λάρισα, φτάνουμε μέχρι Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, θα πάμε Κρήτη.
0: Να μας φέρεις ιστορίες.
1: Και θα φέρω πολλές ιστορίες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και θα τα πούμε πάλι του χρόνου, πρώτο Θεός.
0: Οπωσδήποτε και πιο νωρίς. Μη φύγετε, γιατί μετά το διάλειμμα έχουμε και άλλο καλεσμένο.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλόγου άλλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Μαζί μας είναι ένα κορίτσι που κάνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Είναι αθλήτρια. Έχει υπάρξει καθηγήτρια φιλόλογος, αν τα λέω καλά. Και παίζει σε ένα σύριαλ που όλοι θέλουν να μάθουμε τι γίνεται παρακάτω. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Μπαξεβανάκη.
11: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είμαστε.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
11: Εγώ σε ευχαριστώ.
10: Υπάρχει αυτό το θέμα, έτσι. Δηλαδή, σε ρωτάνε τι γίνεται παρακάτω στη Γη της Ελιάς.
11: Ναι. Με ρωτάνε γιατί είναι μια σειρά που πάει 5 χρόνια, είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που ήμουνα μέλος αυτής της οικογένειας.
10: Ναι.
11: Της οικογένειας του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και Τζιβάνας Δημητρίου. Είναι μια ευτυχή συγκυρία, καθώς ήταν ένα πολύ ξαφνικό τηλέφωνο.
10: Ναι.
11: Συγκεκριμένα τελείωσα το Εθνικό Θέατρο και θυμάμαι ότι δίδασκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
10: Να πούμε ότι δεν έχεις κάνει μόνο αυτά, υπήρξες αθλήτρια-πρωταθλήτρια.
11: Ναι, έκανα πρωταθλητισμό στο Νιγρό Στίβο, ήμουν στην ομάδα του Ολυμπιακού στο Πόλο.
10: Ναι. Συγχρόνως διάβαζες.
11: Συγχρόνως διάβαζα, σωστά.
10: Οπότε.
11: Έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις, εισήχθησα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών την πρώτη χρονιά. Μετά δίνω στο Εθνικό Θέατρο. Την πρώτη χρονιά δεν πέρασα, δεν καρποφόρησε. Είχα πεισμώσει πάρα πολύ, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ επίσης. Ένα καλοκαίρι δεν έκανα διακοπές για να προετοιμαστώ. Και δίνω δεύτερη χρονιά. Και κάπως, επειδή πιστεύω πολύ στο κάρμα, ήταν να συμβεί.
10: Συγχρόνως έτρεχε και η άλλη σχολή και συνέχιζες να παίζεις και σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
11: Όχι. Α. Το Πόλο το σταμάτησα στη Δευτέρα Λυκείου, καθώς ήθελα να αφοσιωθώ στις σπουδές. Και στο διάβασμα κυρίως. Okay. Δηλαδή δεν γινόταν, ήταν αδύνατον. Οπότε, περνώντας τη φιλοσοφική, μαγεύτηκα πάρα πολύ από την Ακαδημία, από τη σπουδή μου. Αλλά εγώ πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός από πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση και δεν το ήθελαν κιόλας να ασχοληθώ με αυτό. Και την δεύτερη χρονιά που δίνω στο Εθνικό Θέατρο, γιατί λέω ότι είναι καρμική η σχέση με όλο αυτό το κομμάτι, γιατί φτάνω τελική ατομική εξέταση και μου λένε έχεις βιώσει τη μεγαλύτερη αποτυχία της ζωής σου. Ανέβα πάνω σε μια καρέκλα, ανεβαίνω πάνω στην καρέκλα, μου λένε ξεκίνα να μας λες το κείμενο που σου δώσαμε 24 ώρες πριν. Και έτσι όπως μας λες αυτό το κείμενο, μας πεις ποια είναι αυτή η αποτυχία, είναι κάτω ο πατέρας σου και σου λέει μην πέσεις. Ναι. Συμπτωματικά, εγώ τον μπαμπά μου τον είχα χάσει μια χρονιά πριν. Οπότε ήταν για να γίνει αυτό, ήταν για να εισαχθώ.
10: Ναι. Άρα μπόρεσες να αποδώσω αυτή την τραγικότητα την οποία έχεις βιώσει, έτσι.
11: Ναι, και μέσα σε όλα αυτά τα υπέροχα, με τη φιλοσοφική, με τις σπουδές μου κλπ. Εγώ εκείνη τη χρονιά μέσα του πανεπιστημίου μου με είχαν πάρει για Εράσμου στην Πολωνία. Οπότε ναι. Πίστευα ότι δεν θα εισαχθώ στο εθνικό. Και είχα πληρώσει κανονικά το νίκη για να πάω να σπουδάσω Κάλης Ουρστάντια στην Πολωνία, 6 μήνες. Mm-hmm. Οπότε είχα νοικιάσει το σπίτι στην Πολωνία, είχα πάει και Πολωνία. Λέω ότι ωραία, θα ξεκινήσω ένα εξάμηνο σπουδών εδώ. Και βγαίνει το αποτελέσμα του εθνικού. Και είχα περάσει.
10: Ναι.
11: Και κάπως,
10: δεν μπορούσε να πεις να περιμένετε και θα έρθω σε λίγο.
11: Όχι, δεν γινόταν.
10: Δεν γινόταν,
11: δεν γινόταν σε καμία περίπτωση. Το ήθελα τόσο πολύ και που ήταν διαπραγμάτευτο για μένα. Δηλαδή, χάρηκα τόσο πολύ που μπήκα σε αυτή τη σχολή και ήμουνα με αυτό το έτος με αυτά τα παιδιά, που δεν θα το άλλαζα με τίποτα σαν εμπειρία.
10: Ναι. Είχες συμφοιτητές που επίσης αυτή τη στιγμή παίζουν στην τηλεόραση και τους ξέρουμε κι εμείς.
11: Ναι, έχω κάποιους, όχι τόσο στην τηλεόραση όσο στο θέατρο και είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι και τους αγαπώ πολύ. Και θεωρώ ότι ήμασταν ένα έτος που αν δεν ήμουν αυτό το έτος, δεν ξέρω αν θα είχα τελειώσει το εθνικό.
10: Ναι.
11: Αν δεν ήμουν το συγκεκριμένο έτος.
10: Συγχρόνως τελείωσες και τις άλλες σπουδές σου.
11: Ναι, τελείωσα και τη φιλοσοφική σχολή.
10: Ναι.
11: Τα έκανα παράλληλα.
10: Που σημαίνει αυτό πόσες ώρες έτρεχες πάνω κάτω την ημέρα.
11: Που σημαίνει ότι όταν ήμουν στο τρίτο έτος, ήταν ας πούμε η περίοδος που είχε κλείσει η φιλοσοφική λόγω καραντίνας κλπ. Οπότε εγώ προετοιμαζόμουν για τις πτυχιακές στο εθνικό και πήγαινα στα καμαρίνια και είχα γνωστοποιήσει στους καθηγητές ότι σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να δώσω μάθημα.
10: Ναι.
11: Οπότε κάνανε musical έξω.
10: Ναι.
11: Και εγώ έδινα μάθημα και παίρνει πίσω ο κόσμος και είχα πει στους διδάκτορες ότι είμαι στα καμαρίνια της σχολής μου.
10: Ναι.
11: Ανοίγω κάμερα, κάνουμε zoom για να δώσω το μάθημα.
10: Άρα έτσι, ναι.
11: Ναι, τα τελευταία μαθήματα, αλλά τα είχα περάσει χρονικά, δηλαδή πήγαινα.
10: Πολύ ωραία.
11: Οπότε, ναι.
10: Οπότε πήγες να διδάξεις σχολείο.
11: Ναι, τελειώνω το εθνικό. Ήμουνα σε μια παράσταση, σε ένα musical στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο musical Μέλλιν του Τάσου Πυργέρη. Και παράλληλα μαζί με το musical, από το τρίτο έτος της σχολής μου ήμουν στην τηλεόραση, ήμουν στο Ναυάγιο στο Μέγκα σε μια σειρά, μετά ήρθε το Grand Hotel στον Αντένα και παράλληλα μου άρεσε και πολύ το κομμάτι της διδαχής.
10: Mm-hmm.
11: Οπότε δίδασκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο θεατρική αγωγή.
10: Ναι.
11: Και το τηλέφωνο του Αντρέα ήρθε ενώ ήμουν στην τάξη. Λέω στα παιδιά, δώστε μου 2 λεπτά, είναι πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Βγαίνω έξω από την τάξη και μου λέει ότι η παραγωγή ότι έκλεισα το ρόλο που είχα κάνει το casting την προηγούμενη μέρα. Οπότε εγώ κατέβηκα κάτω σε διευθύντρια, της γνωστοποίησα ότι θέλω να παραιτηθώ γιατί σε 2 μέρες πρέπει να είμαι στην Κύπρο.
10: Εσύ όλο γνωστοποιούσες ότι κάτι άλλο θα κάνεις, έτσι. Ήταν μονίμως έρχεσαι και να σας πω παρεμπιπτόντως ότι κάνω και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
11: Ναι.
10: Αυτό το έχει λίγο, δεν το εννοώ μεταφυσικά, το έχει λίγο όμως η μοίρα σου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο χαρακτήρας σου, η προσωπικότητά σου, δεν πιστεύω σε μεταφυσικά πράγματα τέτοιου είδους. Το τραβάει, το ασχολούμαι με 1000 πράγματα και αυτό με βοηθάει να προχωράω.
11: Νιώθω ότι κοχλάζω σε ένα τηγάνι και επιθυμώ πράγματα τα οποία θέλω να τα υλοποιήσω πολύ και αν δεν τα υλοποιήσω δεν μπορώ να εφησυχαστώ.
10: Ναι.
11: Οπότε είμαι ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός, πολύ παραγωγικός που νιώθω ότι με τροφοδοτεί να κάνω πολλά πράγματα. Δεν το κάνω για να τα κάνω, τα κάνω γιατί όντως μου δίνουν πράγματα. Δηλαδή και το κομμάτι των σπουδών μου και ο αθλητισμός.
10: Έχεις την αίσθηση ότι όσο περισσότερα κάνεις τόσο καλύτερα σου πηγαίνουν. Ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι απασχολημένη και εξελίσσεσαι.
11: Νιώθω ότι εκεί που διοχετεύω την ενέργειά μου, κάπως τα πράγματα γίνονται. Όχι σε όλα τα επίπεδα.
10: Όταν το έχεις φανταστεί και το έχεις φτιάξει πολύ καλά μέσα στο μυαλό σου, γίνεται.
11: Γίνεται, κάνω manifest, αν αυτό μου λες.
10: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ένας manifest, εγώ ξέρω τι σημαίνει στην πραγματικότητα.
11: Ναι.
10: Αλλά νομίζω, πάλι χωρίς να είναι μεταφυσικό, ότι αν προβάρεις μία κατάσταση, πηγαίνεις προς τα εκεί πιο οργανωμένα.
11: Είμαι πολύ οργανωτική. Έχω πολύ πρόγραμμα. Θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως τα οραματίζομαι και τα σκέφτομαι. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του.
10: Γι' αυτό και μπορείς και κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Βρίσκεις το χρόνο. Που είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτή την περίοδο όλοι. Έτσι.
11: Νομίζω ότι και να μην τον βρίσκω, τον δημιουργώ.
10: Τον δημιουργείς.
11: Ναι.
10: Οπότε παίρνεις το τηλέφωνο, σου λένε υπάρχει ένα σύριαλ που λέγεται «Γη της Ελιάς» και που εσύ τελικά πέρασες το κάστινγκ.
11: Δεν μου λένε έτσι, χτυπάω την πόρτα και λέω θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε, να ανταμώσουμε.
10: Okay.
11: Όχι συμπροκειμένου με τον Αντρέα και τον Αντρέα του Γεωργίου. Γενικά, θα ήθελα πολύ δηλαδή να περάσω από κάστινγκ για ρόλους κλπ.
10: Ναι.
11: Που να με αφορούν, που να είναι πολύ διάστατοι, πολύ πρεσματικοί. Δηλαδή, δεν θα περιμένω σπίτι μου να έρθει. Θα χτυπήσω την πόρτα και θα πω θα ήθελα να με δείτε για αυτό το ρόλο, ας πούμε. Χωρίς να ξέρω. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι ότι δεν έχουμε κάτι για δέσμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
10: Ναι.
11: Θα το ήθελα.
10: Και σου έχει βγει, έχει τύχει να πας δηλαδή εκεί που δεν ψάχνουν και σου έχει βγει αυτό. Ότι ενώ δεν ψάχνανε, σου άνοιξε μια πόρτα. Αυτό είναι και το ταλέντο, βέβαια.
11: Νομίζω ότι. Ναι, μου έχει βγει. Ενώ δεν έχει τύχει να. Χτυπήσω κάποια πόρτα. Έχει τύχει να χτυπήσω κάποια πόρτα, να θέλω πολύ να συνεργαστώ. Το χτυπήσω πόρτα, τι εννοώ. Γνωστοποιώ σε έναν άνθρωπο.
10: Πάλι γνωστοποιήσω.
11: Ανακοινώνω λοιπόν ότι θέλω να ανταμώσουμε καλλιτεχνικά.
10: Okay.
11: Για μένα δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από τη σύμπραξη. Και γιατί να μην μπει σε έναν άνθρωπο ειλικρινά ότι θέλω να συνεργαστούμε, γιατί όχι.
10: Συμμερίζεται πάρα πολύ νομίζω τον ενθουσιασμό σου που είναι ακαταμάχητος.
11: Ναι, δεν ξέρω.
10: Ο ενθουσιασμός σου. Ωραία. Άρα, είμαστε σε ποια γνωστοποίηση τώρα, νούμερο.
11: Πολλές γνωστοποιήσεις. Ωραία. Και ανακοινώσεις.
10: Και αρχίζει για σένα η επιτυχημένη ιστορία της Γης της Ελιάς.
11: Αρχικά να πω ότι η Μυρτώ είναι ένας ρόλος εκδιαμέτρου αντίθετος από μένα. Mm. Είναι ένα πλάσμα που ζει πολύ μες στο κεφάλι της, φαντασιώνεται τον προϊστάμενό της. Άλλα θέλει, άλλα
10: σου
11: πρέπει,
10: έχει
11: άλλα
10: αυτό
11: κάνει.
10: Αυτό να φαντασιώνεις σε κάποιον με τον οποίο έχεις μία σχέση η οποία κανονικά δεν είναι τέτοιου είδους.
11: Όχι. Γιατί
10: μπορεί να είναι πάρα πολύ, μπορεί να είναι και ένας γείτονας, ας πούμε.
11: Όχι, γιατί κάπως εκλογικεύω τα πράγματα. Και αν δω
10: αν σε αρέσει όμως, αν είναι ο Μπρατ Πιτ.
11: Δεν είναι τόσο γνώμονα σε το εξωτερική εμφάνιση εμένα. Δηλαδή πρέπει εγώ για να γοητευτώ από έναν άνθρωπο να τον θαυμάσω πολύ.
10: Και φαντάζομαι να πας να του γνωστοποιήσεις. Πλακά σου κάνω.
11: Ναι, θα μπορούσα. Αλλά δεν γνωστοποιώ εκεί τίποτα απολύτως. Απλά αν μου ασκήσει θαυμασμό. Εμένα μου ασκεί. Δηλαδή, αν με γοητεύσει ένας άνθρωπος, όχι μόνο σε διαπροσωπική σχέση, όχι μόνο δηλαδή στα ερωτικά, και οι φίλοι μου, τους θαυμάζω πολύ.
10: Βέβαια.
11: Είναι άνθρωποι που απολαμβάνω να στρέφω μαζί του.
10: Είναι σαν τις ερωτικές σχέσεις οι φιλικές σχέσεις. Κάπως πρέπει να σε αγενεύσει ο άλλος. Πολύ ωραία. Άρα, γιατί έχεις πει για τον έρωτα, κάτσε, τα έχω κρατήσει εγώ εδώ. Ο έρωτας για μένα είναι ένα σαρωτικό συνέστημα.
11: Ναι,
10: τα σαρώνει όλα. Είναι. Δεν μπορεί να είναι πάντα λέει, κάτι εύκολο ή προβλέψιμο, έχει πει η Κατερίνα. Θεωρώ πως όταν είναι αληθινός, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτόν.
11: Το πιστεύω αυτό.
10: Δεν έχεις πάει κόντρα. Ότι τώρα εγώ έχω 40.000 πράγματα να κάνω, δεν προλαβαίνω.
11: Νιώθω ότι όταν κάτι είναι πολύ δυνατό, πολύ αληθινό. Και παρόν, με ό,τι σημαίνει αυτό.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Κάπως βρίσκει χώρο και χρόνο στη ζωή σου.
10: Το έχει ζήσει το πολύ μεγάλο μπαμ, γιατί είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Ή περιμένεις να έρθει.
11: Όχι, είμαι πολύ έντονη γενικά. Νιώθω ότι είναι όλα στα κόκκινα.
10: Όλα στα κόκκινα.
11: Νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που απολαμβάνω να τα ζω έντονα τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή. Δεν θα έμπαινα σε κάτι το οποίο είναι χλίαρο ή κάτι το οποίο δεν θα με γέμιζε ή δεν θα με τροφοδοτούσε
10: καμιά
11: με τον
10: φορά,
11: ένα άλλο τρόπο.
10: Βέβαια, πράγματα που είναι πολύ καυτά γίνονται πολύ χλιαρά.
11: Ναι. Το θέμα είναι αν τα αφήσουμε, αν το επιτρέψουμε να συμβεί.
10: Έχει υπάρξει άλλη κρούση.
11: Για μεταγενέστερη σειρά κλπ.
10: Ναι,
11: ναι, έχουν υπάρξει συζητήσεις που με χαροποιούν πάρα πολύ. Και τόσο θεατρικές όσο και τηλεοπτικές και πιστεύω ότι θα καταλήξω κάπου που να θέλω και να μ' αρέσει.
10: Η απόλυτη διάθεσή σου ποια είναι, όταν ακούς θέατρο ενθουσιάζει ή όταν ακούς σύριαλ.
11: Όταν ακούω υπέροχους ρόλους με υπέροχους συνεργάτες χωρίς να με αφορά το μέσο. Mm. Δηλαδή, αυτό το έλεγα πολύ και με τους συμφοιτητές μου στη σχολή. Δηλαδή λέγαμε, ο καθένας μοιραζόμασταν ο ένας με τον άλλον τα όνειρά του και λέγαμε μετά το εθνικό τι θες να κάνεις. Και λέγε, εγώ θέλω θέατρο, εγώ θέλω τηλεόραση. Εγώ έλεγα θέλω να είμαι με ανθρώπους που να μπορούμε να ανθίζουμε παρέα. Ακόμη και αν ακούγεται τσιτάτο ή κοινό. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθω όμορφα όταν βρίσκομαι σε περιβάλλοντα που μοιραζόμαστε όντως στιγμές. Και σε αυτή την παράσταση που είμαι τώρα, με αυτόν τον εξαμελή θειάσο, μοιράζομαι στιγμές.
10: Θα πούμε την παράσταση.
11: Ναι. Βρισκόμαστε Πυριός 107, θέατρο Αλέα, μια κομμωδία «Το πετάει, πετάει», του Μάρκα Μολέτη, σκηνοθεσία Βάσκιας Παναγοπούλου. Έχει κάνει τη διασκευή ο Στέλιος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος ο Βάλαρης. Είναι ένας εξαμελής θείασος που πετάει όντως 2 ώρες πάνω στη σκηνή, κάθε που σου κου. Είναι ο Θανάσης ο Βεσκαδουράκης, είναι ο Αλέξανδρος ο Μαρτύρης, η Ειρήνη Τάσου, Δήμητρα Κουλάκη, Δήμητρα Δεζέκου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κομμωδία που θεωρώ ότι...
10: Είναι διεθνές φαινόμενο.
11: Είναι
10: να
11: ένα διεθνές και να πούμε ότι είναι μια παράσταση που...
10: Έχει παίξει έχει... όλο τον κόσμο.
11: Ναι, και είναι πιο πολυπεθμένη παράσταση καθώς έχει μπει και στο βιβλίο Guinness.
10: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
11: Έχει μπει στο βιβλίο Guinness ως η πιο πολυπεγμένη γαλλική κομμωδία. Πραγματεύεται πολύ το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Θίγει ζητήματα όπως το ζήτημα της πολυγαμίας και βλέπουμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση σαθρά θεμέλια, δηλαδή είναι ένας, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μάνος, ο Αλέκδοτος ο Μαρτίδης, ο οποίος έχει 3 αεροσυνοδούς.
10: 3 αεροσυνοδούς. Τα έχει με 3 αεροσυνοδούς. Είναι και πολύ γνωστή η ταινία με τον Τζέι Λούις και με τον...
11: Σωστά.
10: Δεν θυμάμαι, αλλά θα μου έρθει σε λίγο. Τόνι Κέρτις, νομίζω.
11: Ναι, νομίζω.
10: Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, όπου είναι ένας τύπος με 3 γκόμενες, δηλαδή.
11: Ναι, είναι ένας, γκόμενες.
10: Δεν έχει καμιά σχέση σοβαρή.
11: Όχι.
10: Αν στο είχε κάνει αυτό κάποιος. Γιατί πρόσεξε τώρα κι εσύ, είσαι μια πολύ πολύ άσχολη ηθοποιός, έτσι. Το συγκεκριμένο έργο δανείζεται το επάγγελμα της αεροσυνοδού, γιατί είναι κορίτσια με τα οποία τα έχει αυτός, δεν τα πολυπολογίζει και συνεχώς λείπουνε. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να στην κάνει, γιατί είσαι συνέχεια απασχολημένη. Πώς θα αισθανόσουνα. Θα έκανε μεγάλο λάθος αν την έκανε, γιατί πού να βρει τέτοιο κορίτσι.
11: Νομίζω
10: αλλά θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως και οι γυναίκες και οι άντρες όταν απατούν δεν είναι πάντα για το καλύτερο. Μπορεί να είναι για το πολύ χειρότερο.
11: Λοιπόν,
10: πώς θα αισθανόσουν.
11: Νομίζω ότι ως προς αυτό που μου επικοινωνείς, ότι οποιαδήποτε σχέση έχει σαθρά θεμέλια ή έχει ως βάση το ψέμα, σαν οικοδόμα θα αποτύχει. Δηλαδή θεωρώ ότι...
10: Οι άνθρωποι απατούν για βαθύτερους λόγους ή απλώς επειδή τους έτυχε, γιατί μπορούν, που λέμε.
11: Δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν το έχω κάνει και νιώθω ότι σίγουρα θα με στεναχωρούσε με τέτοια συνθήκη.
10: Έχεις βρεθεί στον πειρασμό?
11: Όχι, ποτέ. Γιατί όταν είμαι σε μία συνθήκη, σε μία ανθρώπινη σχέση, είμαι εκεί 100% και κάπως δίνω την ενέργειά μου και το χώρο μου και το χρόνο μου. Έχεις... Και θα ήθελα και αντίστοιχα ο άλλος.
10: Ναι, έχεις... άρα είσαι καθαρός άνθρωπος. Αυτά δεν κάνεις...
11: Αισθάνομαι ότι όχι, όχι, όχι.
10: Δεν κάνεις πράγματα ανέντιμα, αλλά έχεις φύγει από σχέση, γιατί λένε οι άντρες. Ξέρεις, είναι αυτά τα φοβερά κλισέ που προσπαθούμε να τελειώνουμε. Και λένε λοιπόν ότι οι γυναίκες συνήθως όταν φεύγουν από μία σχέση έχουν βρει τον επόμενο με κάποιο τρόπο. Είσαι λοιπόν έντιμο άτομο, δεν κάνεις τέτοια, αλλά έχει τύχει να πεις αρκετά εδώ, γιατί έχω δει κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ στη συνέχεια.
11: Έχει τύχει να πω αρκετά εδώ, γιατί έχει ολοκληρωθεί κάτι μέσα μου, γιατί με έχει εγωιτεύσει κάτι άλλο.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, που θεωρώ ότι οι κύκλοι γι' αυτό είναι για να ολοκληρώνονται, κλείνει. Οπότε, το ότι θα εγωιτευτείς από έναν άνθρωπο, θα εγωιτευτεί σίγουρα.
10: Πώς ξέρεις ότι έκλεισε μία σχέση? Έκλεισε γιατί δεν έχει μέλλον? Έκλεισε γιατί πέρασε στο στάδιο που είχες φανταστεί? Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις, κάνουν σχέσεις και ξέρουν πώς θα τελειώσουν ή γιατί τις έχουν.
11: Ναι.
10: Ή λένε, πώς είναι μερικές πολύ πιο νεανικές σχέσεις που λένε, εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι μετά θα πάμε διακοπές.
11: Όχι,
10: θα χωρίσουμε.
11: Όχι, δεν ξεκινάω με αυτή τη βάση.
10: Ξεκινάς τα κόκκινα εσύ.
11: Όχι, δεν ξεκινάω καθόλου με το για να τελειώσει. Ξεκινάω γιατί βλέπω πράγματα σε έναν άνθρωπο τα οποία μου κάνουν, βλέπω αξιόλογα χαρακτηριστικά.
10: Ξεκινάς με το για πάντα.
11: Ιδανικά θα ήθελα να ξεκινάω έτσι. Ναι. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολύ τρυφερός, με εγωιτεύει πολύ το στοιχείο της τρυφερότητας και της ευγένειας στους ανθρώπους. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για να με εγωιτεύσει ένας άνθρωπος. Το να είναι ευγενής.
10: Εσύ,
11: να είναι τρυφερός. Ναι,
10: εσύ είσαι ευγενική και τρυφερή. Είναι εύκολο να το βρεις αυτό σήμερα?
11: Νιώθω ότι η γενιά μου είναι πολύ αδικημένη σε αυτό.
10: Αλήθεια.
11: Πιστεύω ότι η γενιά μου είναι πολύ τρυφερή. Πιστεύω ότι είμαστε ρομαντική γενιά. Γιατί εγώ είμαι Gen Z γενιά.
10: Σωστά.
11: Οπότε θεωρώ ότι τα παιδιά της γενιάς μου και η γενιά μου είναι βαθιά ρομαντική. Απλά το επικοινωνούμε με άλλο τρόπο.
10: Είστε βαθιά ρομαντική, βλέπετε δηλαδή ετεροπροσδιορίζεστε σε σχέση με τον κινησμό που έχουν οι μεγάλοι? Λέτε, σίγουρα. Από σκληρότητα τώρα αυτή κάτι τύπη σαραντάριδες είναι σκληρή.
11: Θεωρώ ότι ετεροπροσδιοριζόμαστε βάσει τα ρεθίσματα που έχουμε. Είμαστε μια γενιά που θέλει να υλοποιήσει τους στόχους της, θέλει να, να αισθανθεί ότι πέρα του τρεξίματος καθημερινότητας, αναπνέει, ζει, περνάει όμορφα.
10: Υπάρχει χώρος για όλα αυτά την εποχή των social media και των dating app που κάνεις, πώς το λένε, swipe και διαλέγεις ποιον θέλεις ή ποιον δεν θέλεις και λες όχι, δεν θέλω να βγω με αυτήν, θέλω να βγω με αυτόν. Μπορεί να υπάρχει, χωράει εκεί ρομαντισμός.
11: Κοίτα, αυτό με το dating app, τώρα πώς να το αρθρώσω. Θα το αρθρώσω όπως το πιστεύω. Ναι. Με βρίσκει πολύ αντίθετη. Mm. Ενώ δεν θεωρώ ότι μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο απλά από μια εικόνα, να σκρολάριζες και είμαστε περιοδικά και να γυρίσεις. Mm. Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι και δεν είμαι ο άνθρωπος ιδιοσυγκρασιακά που ταιριάζει με αυτό. Ναι. Όμως δεν κρίνω τους ανθρώπους που το κάνουν, γιατί είναι
10: γιατί
11: μια
10: είναι
11: ανάγκη.
10: Και αυτό ένα τρόπο.
11: Εννοείται, ενώ είναι ένα κοινό σημείο της γενιάς μας και αυτό.
10: Ναι.
11: Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ρομαντισμός. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι μιλάνε. Θεωρώ ότι φλερτάρουνε. Θεωρώ ότι θα βγεις και θα σου μιλήσουνε. Τουλάχιστον εγώ το ζω αυτό.
10: Καλά, το ζεις γιατί είσαι και ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι λέμε συνεχώς, γιατί υπάρχει ένας αφορισμός έτσι, ότι όλα σιγά τα νέα παιδιά τι κάνουν. Άρα εσύ θεωρείς ότι σε ένα μπαρ ή σε ένα. Μπορεί να μην είναι μπαρ, μπορεί να είναι ξέρω, ένα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω οτιδήποτε. Υπάρχει πιθανότητα δύο άνθρωποι να γνωριστούν κανονικά.
11: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να γνωριστούν δύο άνθρωποι κανονικά και στον δρόμο. Απλά να σε κοιτάξει ένας άνθρωπος, να διασταυρωθούν τα βλέμματά σας και να υπάρξει μια στιγμή που να σημαίνει κάτι για τους δύο και για τους δύο.
10: Ναι.
11: Το πιστεύω αυτό. Ότι μπορεί να γίνει μια διασταύρωση βλεμμάτων που κάτι να έχει. Ναι. Να έχει πώς να το πω, δεν ξέρω.
10: Φτάνει αυτό συνήθως. Γιατί λες τώρα ότι αν. Ειδικά οι άντρες. Γιατί δεν ξέρω, εντάξει, εγώ είμαι και αρχαία. Αλλά θέλω να πω.
11: Τι λες, καλή, είσαι και πανέμορφη.
10: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι διασταυρώνονται δύο βλέμματα. Και σου λέει θέλω να συναντηθούμε. Έχει ζήσει τέτοιο πράγμα. Σε θαυμάσω πάρα πολύ.
11: Όχι, έχω ζήσει να διασταυρωθούν δύο βλέμματα.
10: Ναι.
11: Και μετά να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να μου τον κοινωνήσει ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω.
10: Ναι.
11: Θα είσαι ανοιχτή σε κάτι τέτοιο. Και εγώ να του πω όχι. Αλλά εκείνη τη στιγμή.
10: Αλλά
11: εκείνη τη στιγμή μοιραστήκαμε όντως κάτι όμορφο. Δηλαδή το αισθάνθηκα και το αισθάνθηκα.
10: Κάτσε τώρα.
11: Για δευτερόλεπτα.
10: Σε κοίταξε, τον κοίταξες, ναι. Μοιραστήκατε κάτι πολύ όμορφο, ναι. Ήρθε την έφαγε τη χιλόπιτά του. Ξέρεις τι λένε τώρα οι άντρες που μας βλέπουν. Ναι.
11: Τι
10: μας το λες τώρα ότι ήταν μια υπέροχη στιγμή, αφού τον άνθρωπο τον απέρριψες χωρίς να ξέρεις καν τι είναι.
11: Νομίζω ότι δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν αναιρεί.
10: Ξανασυναντηθήκατε.
11: Όχι, ποτέ. Απλά μοιραστήκαμε μια στιγμή.
10: Εσύ γιατί τον απέρριψες, αφού μοιραστήκατε αυτή τη μαγική στιγμή.
11: Γιατί δεν τον γνώριζα, γιατί. Δεν ξέρω, αισθάνθηκα την ενέργεια περίεργη.

0: Άρα ήταν η δεδομένη φάση που ζούσες εσύ. Τη ζεις ακόμα, είσαι ακόμα κλειστή στο μοιράζομαι μία στιγμή με κάποιον.
1: Όχι, τώρα είμαι σε μία φάση ζωής που δεν μοιράζομαι καμία στιγμή με κανέναν τέτοια.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι μοιράζομαι στην Πειραιώς 107, στο ναι. θέατρο Αλέα.
0: Άρα δεν έχεις σχέση, τα έχεις με το θέατρο. Τα έχετε φτιάξει.
1: Είμαι στο θέατρο
0: και
1: Αλέα.
0: Και με το Σύριαν. Δεν θέλει να πει, εντάξει. Okay.
1: Είμαι στην Πειραιώς 107.
0: Δεν θες να μας γνωστοποιήσεις κάτι, δεν έχεις σχέση.
1: Όχι, αλλά γνωστοποιήσεις.
0: Okay, ωραία.
1: Είμαστε εκεί
0: ωραία.
1: Και σας περιμένουμε κάθε Πουσουκού. Θα είμαστε για όλο το καλοκαίρι. Θα κάνουμε μια παύση 10 με 20 Αυγούστου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ξεκαρδιστική κωμωδία. Το αθηναϊκό κοινό την έχει αγκαλιάσει και είμαστε σαν ομάδα και πριν ανέβουμε, γιατί είναι φοβερή και η έξτοπη. Είμαστε και σαν ομάδα, ας πούμε, ο Θανάσης Βασκαδουράκης, ο οποίος είναι ο μαέστρος της κωμωδίας. Πριν ανέβουμε, μας λέει πάντα, παιδιά, πάμε να κάνουμε αυτή την πτήση. Πάμε να σηκώσουμε την παράσταση. Και είναι υπέροχο να έχει τέτοιου ανθρώπου.
0: Λέει τέτοια πράγματα για να σας πορώσει, έτσι.
1: Ναι, μα το καταφέρνει, γιατί είναι μέσα στη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Οπότε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ζωντανό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα υπέθετε ότι κάτι τέτοιο θα λέγει ένα σκηνοθέτη ή κάποιο ο οποίο θέλει να πάτε και πολύ καλά για να υπάρχει η εμπορική επιτυχία που ξέρω ότι είναι μεγάλη και ότι την έχετε στο τσεπάκι που λέμε. Άρα ο Βυσκαδουράκης έρχεται και είναι cheerleader και λέει: Έλα, πάμε όλοι μαζί.
1: Είμαστε ένα θίασο με πολλέ δυναμικέ, διαφορετικέ ενέργειε. Πολλοί σκουμπώνουν μεταξύ τους. Είμαστε πολύ αγαπημένοι. Αυτό συζητάγαμε προχθές με τον Θανάση, ότι είμαστε ένας πολύ υγιής θείασος.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος που έχει τόση ζωή και έχει μια τόσο όμορφη παιδικότητα, που στα παρασκήνια θα μας πει: Παιδιά, ναι. πάμε να σηκώσουμε την παράσταση. Και οι υπόλοιποι. Απλά Θανάσης λίγο παραπάνω.
0: Εσύ τι ενέργεια φέρνεις σε μια ομάδα?
1: Εγώ φέρνω, θεωρώ πάντα την καλύτερη, ακόμη και μέρες που μπορεί να μην είμαι καλά, για διάφορους λόγους. Προσπαθώ να είμαι πολύ θετική στη δουλειά μου και επειδή αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και τίποτα δεν έχει έρθει χωρίς σκόπο, το λέω αλήθεια αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι έχει τελειώσει 1,5 χρόνο τη σχολή και ότι κάπως υπάρχει μια ροή.
0: Ναι.
1: Έχω προσπαθήσει πολύ για αυτή τη ροή, αλήθεια.
0: Πάντως τώρα, ένα χρόνο, δηλαδή 1,5 χρόνο που έχει τελειώσει τη σχολή, δουλεύεις ασταμάτητα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, καλώς έχω τον των πραγμάτων, να συνεχίσει έτσι. Δουλεύω και είμαι και με ανθρώπους που εκτιμώ πολύ και στη τηλεόραση, στη σειρά, αλλά και στο θέατρο. Πολύ.
0: Θα επέστρεφες την δουλειά σου στο σχολείο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνεις ένα επάγγελμα που και φανταστικά να τα πηγαίνεις και πάρα πολύ να έχεις γίνει αγαπητή και να είσαι να έχεις μεγάλη δημοτικότητα, μπορεί να τύχει για ένα τετράμινο να μην έχεις δουλειά. Mm-hmm. Να έχεις κλείσει κάτι αργότερα. Θα έλεγες, OK, τώρα θα κάνω και μερικά μαθήματα. Ή τώρα πια είμαι ηθοποιός, τελείωσε. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είναι το επάγγελμά μου, δεν κάνω κάτι άλλο.
1: Όχι, αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Και το πιο όμορφο συνέστημα είναι ότι ήρθαν και μαθητές μου όταν αυτή την παράσταση, γυμνασιάκια.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Συν του ότι μαθητές μου όταν ήμουν στο Grand Hotel, που ήταν η πιο άβολη στιγμή μου. Είχε τύχει να μπω στην τάξη και να μου πει η μαθητριά μου: Κυρία, σας είδα χτες το βράδυ. Και ήταν ερωτική σκηνή αυτή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εκείνη τη στιγμή είχα μαγκώσει, ναι. γιατί ήθελα να επικοινωνήσω στο παιδί ότι είναι δύο διαφορετικοί ρόλοι το κομμάτι της διδαχής με το κομμάτι της
0: υποκριτικής. Νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ.
1: Καλά. Ναι, αλλά τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας της τετάρτης δημοτικού δεν ξέρω κατά πόσο το είχαν διαχωρίσει. Αλλά μπορεί και να επέστρεφα, ναι, γιατί όχι. Είναι πολύ όμορφο. Αλλά θα ήθελα κυρίως να κάνω αυτό. Ενώ το κομμάτι της υποκριτικής. Στο θέατρο και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και σε γνωρίσαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Να ευχηθώ και σε εσάς ότι καλύτερο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Έλα, έλα.
11: Έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Wait, move the flashlight.
1: Help me with this torch!

0: Can you hear me?
1: You can send them away if that's what you want.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
8: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
8: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
8: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
9: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess.
11: You have to use your imagination. Lights, music.
8: Organizing all this, pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
8: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: You wear a mask.
13: It's good. What else?
12: I never saw his face.

0: You're gonna be fine. I promise you.
1: Please. I just wanna go home.

0: Come in, come in.
1: It's this way.
2: This is Alice.
3: Is this Riggs?

0: Ρόντζερς.
1: Does anyone have eyes on Semenov?
2: Come on.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
17: Νιώθω ότι

0: Μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
2: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
0: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα. Διονύσης Βερβελές και Κώστας Γουλής είναι μαζί μας. Τι έγινε, τι τραβάς?
1: Βγάζω selfie, ρε φίλε.
0: τρέλα. Κύριε Βερβελέ.
2: Κάτι με τα φώτα σήμερα, μου ήρθαν απότομα. Μου τα σκάσανε.
0: Πώς είστε, αλλά.
1: Εγώ.
0: Σε καλή κατάσταση.
2: Ναι.
0: Τι σε ενόχλησε, πες μου, για πες μου. Ποιος?
2: Όπα.
0: Έχει τραβώσει ήδη με το που
2: ξεκινήσαμε. Ναι, αυτή την ξέρω.
1: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
2: Γιατί αγόρι μου.
1: Που έχει τάκτο ανάγκη, δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου.
2: Ζέστη.
1: Έχω τσακωθεί με το συνεργείο του αυτοκινήτου, θα το πάω αύριο, γιατί νομίζω ότι δεν μπαίνει το air condition.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός μου λέει: χάσε κανένα κιλό για τη ζεστένες και γι' αυτό. Έχει δίκιο.
2: Ναι.
1: Του είπα όμως ότι σκοπό έχω να πάρω περισσότερα το επόμενο 15ήμερο.
0: Ναι.
1: Να φάω γουρνοπούλες και αυτά. Παγωτά. Να χάσω τον Αύγουστο, του λέω, που έχω προκριματικά.
0: Χάσαμε 20 θερμίδες, λέει ένας φίλος εδώ που παίζαμε πριν.
1: Αυτό είναι. Και νιώθω αυτό τώρα. Νομίζω με αναστάτωσε η μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα προτιμούσα να βάλουμε δύο ξαπλώστρες πίσω εδώ. Άκουσα να δεις κάτι. Έχουμε αυτούς τους ωραίους χορηγούς εγώ που μπαίνουν. Ναι. Δεν μπορούσα να. Δηλαδή σκέψω. θέλω το εμπορικό, ναι, να ακούσει λίγο την πρότασή μου. Δηλαδή σκεφτείτε αυτή την εκπομπή, τώρα καθόμαστε εδώ και μιλάμε. Εδώ δεν είναι τυπικό. Δηλαδή 99% εκπομπές δεν γίνονται έτσι.
2: Ναι.
1: Κάνε,
2: ναι,
1: μια εικόνα λοιπόν τώρα.
0: Θα σηκωθείς.
1: Όχι, δεν το πάω να το κάνω λίγο αναπαράσταση. Yeah. Κάνε και εσύ, κάνε και εσύ.
0: Α,
1: και
0: εγώ. Ναι.
1: Έλα και εσύ, και εσύ, ναι, πίσω.
0: Τι
1: κάνε μια εικόνα λοιπόν τώρα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά,
0: ναι,
1: να τα κάνουμε ξαπλώστες παραλίας. Να πέφτει πίσω η μέση κτλ. Τραπεζάκια δίπλα, τραπεζάκια, ομπρέλες. Και ας είναι αυτό το στούντιο, ρε.
2: Να παίζει μουσική.
1: Και βγαίνουμε σε ένα μουντ, έτσι πάμε τώρα. Λοιπόν, και βγαίνουμε σε ένα μουντ. Τραβάμε μία με τον καφέ. Τραβάμε μία με τον καφέ. Ξέχασα και τον καφέ μου εκεί παρεμπιπτόντως. Τραβάμε μία με τον καφέ. Και συνεχίζουμε την κουβέντα. Ωραίο.
0: Αν κάτσουμε μπροστά, θα σε πρόκειται.
1: Είμαστε τυπικοί, ρε φίλε, είμαστε στις άλλες εκπομπές. Μετά, μπορεί ο κόσμος να σχολιάζει και να λέει: κοίτα κάτι παραλίες που μας ενημερώνει.
0: Σωστά.
1: Θα έχει βάση.
2: Σωστό.
1: Θα έχει βάσει για να το λέει εσύ, έτσι. Κατάλαβε.
2: Αντίστοιχα και εσύ, θα είσαι ακόμη πιο χαλαρό. Θα ναι, γυρνάς και έτσι. Λιώμα
1: σωστό,
2: πίσω,
1: ρε φίλε. Σημαίνω.
2: Κόστα, τι βλέπεις, τι γίνεται πάντα.
1: Και άσε που μπορεί να. Φίλε, μεγάλη ιδέα έχω δώσει. Άσε μπορεί να κάνουμε και το άλλο. Ξαφνικά δηλαδή. Δεν θέλει να παίξει μπάλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Beach volley. Στείλ με ένα φιλέ. Στείλ με ένα σετάκι γρήγορο.
0: Γιατί όχι άμμο.
1: Αυτό μετά. Εντάξει, θα βάλουμε, και άμμο εδώ μέσα, εδώ θα βουλιάζουμε.
0: Σιγά-ρε, σιγά-ρε.
1: Θα κάνει τόσα πράγματα.
0: Είναι έτοιμη για όλα, εννοείται.
1: Είναι τραυματιοφορέας. Λοιπόν.
0: Σπύρο, και... φέρ' το, ρε.
1: Τι αφέρει, τι απ' όλα.
0: Αυτό που ξέχασες. Έλα μπροστά, έλα μπροστά κανονικά, έλα μπροστά, να μην σε απασχολεί. Είναι γενικό πλέον ο κύριος Ντατσόπουλος. Ευχαριστούμε, κύριε
1: Ντατσόπουλο. Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
2: Αλλά σε θέλω καλά, θα είσαι και εσύ σε ένα mood.
0: Έλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Φίλε.
2: Ότι, Κωστάρα, τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Τι βλέπεις, Παναθηναϊκό. Α, δούμε τώρα.
1: Όχι, εκεί. Και μπλέει κάποια στιγμή Γουλής. Να παίξουμε λίγο ρακέτες, μήπως. Βγάζει δύο ρακέτες από το τραπεζάκι από κάτω με τα μπαλάκια. Ξεκινάμε. Θέλεις να σου μάθω τένις. Τίμα, τα μπαλάκια.
0: Αυτό το, αυτή η μπάλα σ' αρέσει. Την εξασφάλισα σήμερα, φίλε. Κλεψιμένη είναι.
2: Αλήθεια.
1: Την έφαγε εσύ.
0: Μπήκα σε ένα γραφείο και την πήρα.
1: Αντιδράστε.
0: Απαγωγή, όχι ότι δίνουμε.
2: Δεν την δίνει. Την μπάλα ο Μπακόπουλο δεν δίνει.
0: Πρέπει στη διάρκεια του
1: Μπακόπουλου. Και ακριβή δεν είναι και φθηνή.
2: Το ξέρω.
0: Ναι, είναι ακριβή, είναι αυθεντική. Είναι με το τσιπάκι μέσα.
1: Αυτή.
0: Φυσικά.
1: Έχει τσιπάκι μέσα. Δεν φέρα να το ακούσω.
0: Δεν κάνει.
1: Φέρα το βρω. Εγώ έχω εδώ τεχνολογία σε κανάρο εδώ τέτοιο.
0: Μέχρι 19 Ιουλίου το κρατάμε την μπάλα.
1: Να ανοίξουν την εφαρμογή.
2: Μετά την πάρει πέρα, την πάρει στην πόλη.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Δεν έχει τίποτα, φίλε.
0: Ναι, έχει. Ψέματα μου πάνε.
1: Δεν βρίσκει μέσα τίποτα.
0: Ρεπλικά. Μου πάνε την αληθινή.
1: Τι είσαι, αληθινή δεν είναι. Αληθινή αυτέ που πουλάνε στα μαγαζιά, αληθινή.
0: Ναι.
1: Για αυτέ που παίζουν οι παίχτε.
0: Παίζουν οι παίχτε.
2: Είναι αυτό, ανιχνευτή μετάλλων.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Θα πάμε λίγο.
0: Ψάξε σε λίγο. Θέλω να δείξω κάτι, παιδιά, πρώτα απ' όλα. Πριν οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω για το πολύ πολύ ωραίο δώρο μας, αυτό που θα δώσουμε για εσάς. Από χθες ξεκίνησε ο διαγωνισμός και είναι τη Sky Telecom. Θέλω να δω την κάρτα, παρακαλώ. Sky Telecom κάρτα, για να δείτε με ποιο τρόπο συμμετέχετε. Λοιπόν, διαβάζω. Αργά. Sky Telecom Mission Giveaway λέγεται αυτό. Γιατί λέγεται Mission Giveaway? Γιατί η αποστολή μας είναι να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Ακολουθούμε τρεις λογαριασμούς. Ο πρώτος είναι Sky Telecom. Καλά μαντέψατε. Ο δεύτερος είναι Αθλέτικο. Και ο τρίτος είναι Action 24.
2: Και
0: παρακαλώ.
2: Τους τρεις.
0: Και τους τρεις, όπως λέει και ο Γουλής. Κάνετε ένα like στο post και κάνετε mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Θα προτιμούσα να μην είμαι εγώ ο Βερβελές ή ο Γουλής ή ο Μυρότσος ή ο Καπετανάκος στους φίλους. Βάλτε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, προκειμένου κι αυτός να δει το διαγωνισμό και να συμμετάσχει εφόσον θέλει. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε 7/7, δηλαδή στα γενέθλια της εκπομπής, όταν κλείσαμε έναν ακριβώς χρόνο. Χθες δηλαδή. Και συνεχίζεται μέχρι τις 24 του μήνα, όταν και ολοκληρώνονται αυτές οι εκπομπές, οι υπέροχες, τις οποίες κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Πού να το ξέραμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα δίνουμε τέτοια δώρα ένα χρόνο μετά.
0: Εμένα μου θύμισε pit stop αυτό.
2: Αυτό ναι, ήταν λίγο όντως.
0: Ξαφνικά βλέπεις να και τα δώρα μας.
2: Καλώ τα.
0: Η Elabet.
2: Τη λεμεταφέρθηκα.
0: Η Elabet.
2: Πώς είναι
0: η Elabet. Είδες πως είμαστε alert. Περίμενε, περίμενε. Elabet, ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-5, back to back. Πολύ σύντομος θα είμαι, αλλά πολύ ουσιαστικός. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Λαλιώτης.
2: Να σου πω κάτι πριν πάμε στο Λιάκο. Μάλλον θέλω Λιάκο γιατί έχει μεταγραφικά. Ξαναλέω και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τι είναι το πιο ωραίο κινητό που μου δώσει αυτό.
0: Το πιο ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το Mist.
2: Αυτό το Mist.
0: Λαλιώτης είσαι
2: εδώ.
3: Εδώ είμαι. Δεν ξέρω να με ακούτε. Έχω και εγώ δώρο, λέω.
0: Σ' ακούμε. Για λέγε.
3: Ήρθα στη Γαλλία 5 μέρες και φέρνω για Μπουσέλε.
0: Ξαναπέστο.
2: Ναι, αγόρι μου, ναι.
0: Ξαναπέστο.
3: Ήρθα στη Γαλλία 5 μέρες, λέω, και φέρνω για Μπουσέλε. Γκέρσον για Μπουσέλε.
0: Τελικά εσύ τον έφερες, ε.
3: Παραθαϊκό υπέγραψε.
0: Ρε φίλε, το μέρος αυτό που πήγες ήταν όντως σπουδαίο. Η μεταγραφή είναι πιο σπουδαία. Και είναι η τρίτη στη σειρά. Το λέω καλά?
3: Είναι η τέταρτη ουσιαστικά.
0: Και
3: δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη.
0: Ναι.
3: Σωστό. Ούτε η τέταρτη που είναι ο Γιαμπουσέλη. Απλά υπέγραψε ο παίχτης. Είναι το τυπικό. Απομένει πλέον η ανακοίνωση.
0: Το πα τυπικά.
3: Απομένουν και ανακοινώσεις του Μπάντιο και του Ποιοσεμνέ και ο Μπόγκα. Έχει ανακοινωθεί μόνο ο Φάλ μέχρι στιγμής. Θα ανακοινωθούν σήμερα λογικά ένας από τους δύο, ο Μπόγκα ή ο Μπάντιο. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί. Αύριο επόμενος και περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο Γιαμπουσέλη.
0: Τα μπαμ και μπούμ γίνονται πράξη, φίλε. Συμφωνώ σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γιαννακόπουλος και μοιράστηκε μαζί μας μέσω των social media, όπως συνηθίζει. Οπότε, πες μου 2-3 χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο. 2 χρόνια έπαιζε στο NBA και επιστρέφει τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Έφυγε με πάνω από 10 πόντους μέσο όρο από τη EuroLeague που είχε με τη Real Madrid και επιστρέφει έχοντας 10,6, αν δεν κάνω λάθος, μέσο όρο πόντους και 5,7 rebounds στην σεζόν που μας πέρασε με τους Chicago Bulls. Είναι μια πραγματικά αυτό που λέμε μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού. Πολλές ομάδες θα ήθελαν τον Γιαμπουσέλη στις τάξεις τους. Είναι ένας παίχτης που ήταν στην κορυφή, το top επίπεδο όταν έφυγε από τη EuroLeague και παραμένει στο top επίπεδο, έχοντας κάνει 2 γεμάτες χρονιές στο NBA. Πραγματικά είναι περίεργο, προκαλεί έκπληξη και στους Αμερικάνους που αποκάλυψαν ουσιαστικά το θέμα. Το ενδιαφέρον το είχαμε γράψει εμείς από χθες στο Ατλέτικο. Αποκάλυψαν όμως την προφορική συμφωνία που υπήρχε από τα ξημερώματα για 3 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Και πλέον μπορούμε να πούμε εμείς ότι έχουν πέσει υπογραφές σε συμβόλαιο που θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό 12,6 εκατομμύρια ευρώ. 12 εκατομμύρια θα πάρει ο παίκτης για τα επόμενα 3 χρόνια. Και 650.000 θα πάρει η Real Madrid, γιατί όταν έφυγε ο Γιαμπουσέλη για το NBA είχε ενεργό συμβόλαιο με τη Real και είναι η ρήτρα επιστροφής του στην Ευρώπη που πρέπει να δώσει οποιαδήποτε ομάδα θα υπογράψει τον Γιαμπουσέλη. Δίνει μία ακόμα ρήτρα ο Παναθηναϊκός, δείχνει πόσο αποφασισμένος είναι να ενισχυθεί σημαντικά έχοντας φέρει και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στη τάξη και να προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος, αυτό δείχνει η επιστροφή ο Μπράντοβιτς, αυτό δείχνουν και οι μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός. Οι 4 επισημαίνω μεταγραφές, πολύ σημαντικές, ειδικά οι 2 τελευταίες του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλε. Δεν θέλω να δικήσω ούτε το Φάλε ούτε τον Μπάντιο, αλλά Μπόγκα και Γιαμπουσέλε είναι νομίζω παίχτες που ταιριάζουν τα μάμα στον Αντζέλικο Μπράντοβιτς και είναι και από το πάνω-πάνω επίπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε και αν ακούτε.
0: Τα φιλιά μου, δώσ' τους, καλό ταξίδι.
3: Αυτό. Και περιμένουμε τώρα αυτό που απομένει ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό. Είναι η μεταγραφή του Γκάρντ, του ενός playmaker, η οποία βέβαια δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά να είναι έτοιμο όπως έγινε του Γιαμπουσέλε μπαμ-μπαμ από χθες. Δεν είχαμε αναφέρει τίποτα, δεν ξέραμε τίποτα και ξαφνικά τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω του Γκάρντ, επειδή η αγορά είναι στενή σε αυτή τη θέση, νομίζω θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα πάμε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Ηλία, μόλις επιστρέψουμε, λες τα υπόλοιπα, γιατί ακούω σαν ακούγεται σαν το Βέρτι αυτό τώρα, αυτή που μιλάει. Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, φτάνει. Εντάξει. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι.
2: Σε λίγο το απογειωθεί.
0: Στον αέρα.
2: Ακούει.
0: Λοιπόν, Ηλίας Λαλιώτης μας ενημέρωσε για τα μεταγραφικά χτυπήματα, τα τελευταία του Παναθηναϊκού. Οπότε έχουμε πλήρη εικόνα εκεί. Θα έχουμε και για τον Ολυμπιακό τώρα
2: θεματάκια.
0: Τι είπε, Τζορτζίνα μου, πε μου. Ωραία, Στέφανος, αφού είναι έτοιμος, πάμε να τον ακούσουμε και αυτόν. Ελπίζω να μην είναι σε κανένα αεροπλάνο. Όχι,
2: πάλι κάτι. Χωρίς τσουλούφι σήμερα, τι έγινε. Μαζεμένο το
4: τσουλούφι. Γεια σας, το έκανα αλλιώς, Κώστα, με το μαλλί.
2: Ναι, το έχεις μαζέψει το τσουλούφι. Για τον Παναθηναϊκό, το μόνο που έχω απλά να πω, εντάξει, τώρα η Ηλίας θα μας πει.
0: Θα μας πει ο Ηλίας.
2: Τώρα, αύριο, ρε παιδί μου, ναι, για αύριο λέμε τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντική η ενίσχυσή του, αλλά επειδή
5: γεμίζουν πολύ κάποιες θέσεις, προφανώς θα έχει και κάποιες αποχωρήσεις. Και γενικά είναι ένα θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φήμες και δημοσιεύματα στο εξωτερικό τις τελευταίες μέρες, πότε για τον Χουάντσο, πότε για τον Οσμάν. Λίγο αυτό το πλαίσιο πρέπει να αποσαφινιστεί στο πώς θα κλειδώσουν οι θέσεις.
0: Πώς θα κινηθεί εκεί.
5: Και ναι, γιατί μαζεύονται πάρα πολλοί παίκτες στο 3-4, δεν ξέρω πώς θα...
0: Στέφανε, πες μου, πώς νιώθεις που ακούς τον Γουλή να κάνει ανάλυση τώρα για όλα αυτά, πες μου. Δεν του δόθηκε ο λόγος, τον πήρε μόνος του, του αρέσει, το απολαμβάνει. Είναι μπασκετικός.
4: Έχει ξεκάθαρη βάρη. Είναι μπασκετικός. Και ο Κώστας Γουλής είναι μπασκετικός. Όλοι είναι μπασκετικοί κατά βάση.
0: Όπως ο Λαλιώτης είναι λίγο ποδοσφαιρικός, έτσι και αυτός είναι.
5: Πολύ, ο Ηλίας έκανε χρόνια ρεπορτάζ.
0: Εγώ το ξέρω, εντάξει, αλλά λέμε τώρα για σένα.
5: Μαζί μας σε προετοιμασίες, πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, γιατί λέει ότι ξεκινάμε 3 και 10. Δεν παλιώσαμε και ξεκινάμε 3 και 10. Τρεις αρχίσαμε. Εσύ έχεις αργήσει 10 λεπτά και παίρνεις απουσία για την πρώτη ώρα.
5: Για κοίτα το ρολόι.
0: Δεύτερη, είσαι okay.
5: Κάτι γίνει με την μπαταρία στο ρολόι στον τοίχο.
0: Γιατί γίνεται. Κύριε Τάτσιε, απάντηση Ολυμπιακού στις ανακοινώσεις ουσιαστικά με κάτι που γνωρίζαμε με τον Μοντέρο, έτσι.
4: Ναι, εντάξει. Στη σημερινή παρουσίαση του νέου μεγάλου χορηγού στη φανέλα του Ολυμπιακού ήρθε και η ανακοίνωση που περίμενε ο κόσμος της ομάδας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε μια ανησυχία, όπως τονίζαμε, χωρίς καμία λογική. Ο Μοντέρο έχει υπογράψει. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτησή του Ολυμπιακού για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Μιλάμε για τον καλύτερο, ένα από τους καλύτερους γκάρντ στην Ευρώπη σε ηλικία μόλις 22 χρονών. Και το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα έχει αυτό το παιδί στη σύνθεσή του μαζί με ένα εξαιρετικό ρόστερ που έχει χτίσει εδώ τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός συνεχίζει, ψάχνει ένα παίκτη. Θα δούμε αν θα είναι ένα συν ένα, θα πάρει δύο παίκτη. Νομίζω ότι προς τον ένα κοιτάνε αυτή τη στιγμή, αλλά όλα είναι ανοιχτά στην αγορά. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται, δεν έχει καμία πίεση. Το είπαν και οι πρόεδροι του σήμερα κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση. Ουσιαστικά ψάχνει έναν αντιπίτερ και το ρόστερ του είναι έτοιμο από πέρσι για να διεκδικήσει και φέτος τους υψηλούς στόχους του.
0: Μάλιστα, ένα τεσσάρι λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τώρα για τις δύο περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τους γκάρ του Ολυμπιακού, μιλάω για τον Γόκαπ.
4: Το Γόκαπ και τον Ντόρσεϊ. Και είναι και του Παπα-Νικολάου ακόμα ανοιχτό. Αναφέρθηκαν μετά από σχετική ερώτηση ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στη σημερινή παρουσίαση. Απάντησαν με τον δικό τους τρόπο ότι και για τους δημοσιογράφους και για όσα γράφονται και για όσα λέγονται και για τα χρήματα. Εντάξει, ήθελε και ο Ολυμπιακός να απαντήσει με τα πιο επίσημα και τα πιο κατάλληλα χείλη, γιατί εντάξει, ήταν και δηλώσεις του WOCAP, διάφορα, είναι λογικό. Νομίζω ότι του Παπα-Νικολάου θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Λογικά θα υπογράψει το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του, μάλλον για 1+1 χρόνια. Αυτό έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο. Και θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ένας από τους σπουδαιότερους αρχηγούς στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος. Από εκεί και πέρα, Ντόρση και Γόκα πάνε λίγο πιο μετά. Θα μιλήσουν οι δύο πλευρές. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί να το ξαναπώ και το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή. Και οι δύο παίκτες, και ο Τόμας Γόκα και ο Τάλερ Ντόρση, έχουν εγγυημένο συμβόλαιο για την νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καν σε διαπραγμάτευση στην οποιαδήποτε συζήτηση για να, με την Dubai BC, η οποία έχει κάνει μια μεγάλη πρόταση στον Τόμας Γόκα για να φύγει. Παρόμοια στάση έχει ο Ολυμπιακός και στο θέμα του Ντόρση. Θεωρώ ότι μέσα στο μήνα θα καθίσουν όλες οι πλευρές στο ίδιο τραπέζι και θα έχουμε θετικές εξελίξεις με αμφότερους τους παίκτες να παίρνουν μια σημαντική αύξηση στο μισθό τους.
0: Ευχαριστώ.
4: Και εγώ.
0: Φιλιά. Λοιπόν.
5: Ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να μιλήσουμε λιγάκι για αυτά που έγινε στο Μουντιάλ χθες.
5: Ναι, ρε.
0: Πρώτα απ' όλα με παραδέχεστε όλοι, μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα ότι αυτό το Ελβετία. Κολομβία,
5: αυτή
0: δεν βλέπω
5: η κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Με απογοήτευσε πάρα πολύ η Κολομβία.
0: Είδες.
5: Με απογοήτευσε. Εγώ περίμενα, φίλε, είχα άλλη εικόνα. Δύο μάτς που είχα δει ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτή η κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν είχε παράταση ως τώρα η φάση των 16. Και πήγαν μια και καλή. Στο τελευταίο σου λέει, θα κάτσεις, το γράφεις το μάτς. 3 η ώρα θα τελειώσει. 3 η ώρα τελειώσαμε. Αυτή την κακοποίηση. Του τιμώρησε το ποδόσφαιρο. Και η Ελβετία του μεταξύ το χάνει να κάνει όπως το έχασε και στο Euro πριν 2 χρόνια.
0: Το έστειλε ψηλά, ναι.
5: Το έστειλε στο Θεό. Και λες πω θα λυγίσουν τώρα, αλλά.
0: Η Ελβετία, φίλε, όχι για το πέναλτι, το ένα πιάσε. Τον το φυλακάρα έχει.
5: Ο Κομπέλ πολύ καλός. Πολύ καλό τέρμα. Πολύ καλό
0: τέρμα. Σύριο αυτά.
5: Πολύ καλό τέρμα. Και 3 αποκρίσεις που χρειάστηκε να κάνει, τι έκανε.
0: Ναι.
5: Και το σύντο πέναλτι, το οποίο το καπακώνει έτσι. Είναι γλουπ. Ένα τέτοιο έκανε.
0: Και τώρα παίζει με Αργεντινή, κύριε Βερμπέλε.
5: Νομίζω ότι εκεί φρενάρει λίγο η πορεία της και μπράβο της, αυτός ο 8, καλή νύχτα.
0: Περνάει Αργεντινή.
1: Για πείτε το για Αργεντινή.
0: Τι.
1: Γκρίνια βλέπω, πολύ διαιτησία.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
5: Γιατί.
0: Δεν καταλαβαίνω, μια χαρά. Μια χαρά Αργεντινή.
1: Τι μια χαρά.
0: Ας φωνάζει ο Χωσάν Χασάν.
1: Άδικα.
0: Άδικα.
1: Γιατί άδικα.
0: Σιγά μωρέ, σιγά. Ήταν πέναλτι μήπως του.
1: Άμα θέλετε το δώσω, μετά ανάποδα πιστεύω αν το έδινε.
0: Περίμενε τώρα. Κουβεντιάζει για κάτι εκθετικό. Του Σαλάχ το έδινε πέναλτι εσύ.
1: Υπάρχει επαφή. Εγώ δεν σου λέω ότι.
0: Ούτε μία. Ούτε μία στα εκατομμύρια δεν το έδινε. Στην αρχή, ακουμπάει μπάλα και μετά πέφτει μόνος του.
1: Αν ήταν ανάποδα, θα το έδινε.
0: Αυτό που λες είναι όντως προς συζήτηση, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι να σου απαντήσω.
5: Εκβιαστικό είναι.
0: Εκβιαστικό είναι.
5: Εντάξει, το εκβιάζει. Γενικά στα πολλή σπόρια έχει παίξει Αργεντινή τώρα, να λέμε και αυτό, διαιτής.
0: Αυτό το ακούω που λες.
5: Το γκολ που ακυρώθηκε. Σωστά ακυρώθηκε. Και δεν το ακούω γιατί κάποιοι λένε, μα έχει αλλάξει λέει, η φάση, παιδιά.
0: Δεν αλλάζει.
5: Έχουν ακυρωθεί γκολ που έχουν σημειωθεί και γυρίζει φάση πίσω γιατί έχει γίνει πέναλτι.
0: Ναι,
5: και από εκεί που άλλο είχε κάνει το 1-0, ξαφνικά γίνεται 0-1 το μάτι.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρα. Έχει γίνει
5: παγκοσμίω αυτά.
0: Φάουλ εκεί και δεν
5: υπάρχει. Εκεί υπάρχει φάουλ και τον πατάει καταρχήν.
0: Όπως εγώ θα έδινα.
5: Αλλά έχει πάρει πολύ σπόρι όλα τα γύρω-γύρω.
0: Του Ταλιαφίκο το πέναλτι επίση το δίνω. Είναι κανονικό πέναλτι.
5: Ναι, πέναλτι.
0: Δεν μιλάμε για τρει αποφάσει τώρα κομβικέ που ήταν. Πέναλτι, που είναι λάθο.
5: Πάει...
0: Τα σπόρια όμω τα κούπουλε.
1: Σαν αντιδράσει πάντω. Σαν αντιδράσει είναι σοκαριστικέ.
0: Ποιο.
1: Σε Αιγύπτου. Δηλώσεις παιχτών.
5: Ναι, οι παίχτες έχουν βγάλει πολύ ένταση.
1: Δηλαδή, όχι, μιλάνε.
5: Καστημένο μάτς και
1: καστημένα παιχνίδια και τέτοια τώρα.
0: Κοίτα, τώρα τον έχει πάρει μπάλα τον Ινφαντίνο και καλώ τον έχει πάρει. Γιατί έχει κάνει πολλέ. Μην πω τώρα τι. Και με τον Τραμπ και με όλα αυτά.
5: Τα έχω πει 20 μέρες τώρα.
0: Η UEFA τον έχει στήσει στον τοίχο.
5: Τα έχω πει 20 μέρες για τον Ινφαντίνο. Όταν ανοίξω το φάκελο.
0: Τα έχει πει.
5: Ο Μπλάτερ θα είναι γατή μπροστά.
0: Ο Ινφαντίνο είναι ένα παράγοντα ο οποίο κρίνεται ήδη και μάλιστα πολύ αυστηρά. Είναι και καλώ κρίνεται για πολλά
1: ζώα. Έχει πει.
5: Έχω τα βραχιόλια.
1: Ο διαιτητή που παίζει είναι ο κατά πολλού κορυφαίο Ευρωπαίο διαιτητή αυτή τη στιγμή.
5: Λετισιέ.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
5: Το μορφόπεδο, ε.
1: Σαν εικόνα το 0-2 να γίνει 3-2. Και το βασικό είναι ότι η Αίγυπτος μετά το 70 παραδίδει πνεύμα. Δηλαδή δεν μπορεί να τρέξει πουθενά.
0: Ρε, μόλις βάζουν το πρώτο γκολ οι άλλοι, τρέμανε μετά.
5: Και έχει, πρόσεξε, και επειδή κάνει το 67 το 0-2, σου λέει αδερφέ, τελειώσαμε.
1: Και έχει βάλει κι άλλο και έχει ακυρωθεί.
5: Και έχει ακυρωθεί, σου λέει πως και να έχει, σου λέει τελειώσαμε. Αυτοί δεν έχουν.
0: Το πιστέψανε, ναι.
5: Ναι, σου λέει,
1: αυτό το ακυρώνει.
5: Ε?
1: Αυτό τώρα πρόσεξε κάτι.
5: Και το
1: πλάνο που βλέπει από την κάμερα που του δίνει στο VAR είναι να το ακυρώνει τον γκολ.
5: Ποιο λες τώρα.
1: Το πρώτο που βάζει για το 0-2 η Αίγυπτος. Εγώ,
5: ναι.
1: Μία που είδα, ένα που είδα.
0: Το φάουλ λες που έγινε.
5: Το φάουλ.
1: Εκεί που το βλέπεις, λοιπόν, το βλέπεις φάουλ. Ένα που είδα στα social media που κυκλοφορεί από την εξέδρα πάνω. Το μαρκάρισμα δηλαδή στον παίκτη δεν το έδινα φάουλ ποτέ.
0: Το πατάει και το πόδι.
1: Εγώ
0: το τραβάει
1: από
0: το
1: πάνω δεν το έδινα φάουλ ποτέ, σου λέω.
5: Ναι, ρε παιδί,
1: είσαι ένα βάζο που δεν το πάρει.
5: Βαρύσια χρήθηκε για το
0: πάτημα. Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να ακούω ακρότητες. Εδώ λέω ο Μέση, λέει τώρα, ας πούμε, έχει κάνει κάτι μοναδικό χθες. Έχει δώσει την ασίστ. Την έχει πάρει πάλι το χέρι την Αργεντινή. Δεν έχουν προσωπικότητα όλοι όπως αυτός. Την έχει πάρει το χέρι. Δίνει την ασίστ. Πρώτος όλων των εποχών σε ασίστ. Ever. Βάζει τον γκολ. Πρώτος όλων των εποχών σε γκολ. Και ασχολούνται κάποιοι αν στο τέλος έπρεπε να ακυρωθεί μια βουτιά του Σαλάχ. Όχι, δεν είναι. Είναι βουτιά, φίλε. Ξεκάθαρα. Και δεν πρέπει να τη δώσει. Και καλώς δεν τη δίνει.
1: Άμα δεν το παίρνει αυτό απέναντι στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν βούταγα έτσι, φίλε. Δεν βούταγα έτσι. Δεν βούταγα έτσι. Ο Σαλάχ καλά κάνει εκεί. Καλά κάνει. Πάει να πάρει το μάτσο ολόκληρο. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι.
1: Κουραστήκανε.
0: Κουραστήκανε, πεθάνανε.
5: Και την πιστέψανε, σου λέει στο 0-2, δεν έχει κουράγια η Αργεντινή. Έχω βγάλει το μάτσο, έχω φτάσει στο 70.
1: Αλλά πολύ, ρε, άστο.
5: Έλα όμως. Μα με
1: ένα φίλο μου, εγώ είχε παίξει άσο.
5: Ότι ήρθε το 1-2.
1: Αργεντινή. 10 δελτία κλείδωνε με το άσο τη Αργεντινή. Είχε μαυρίσει ψυχή του.
5: Πω, το νέρμα.
0: Και έχει δίκιο. Εδώ ο Μίλτος που μου στέλνει ένα μήνυμα, παιδιά, έχει δίκιο. Γιατί δεν ξέρω πώς το ήταν. Ούτε ο Σαλάχ δεν διαμαρτύρεται επί της ουσίας.
1: Εντάξει. Αυτό. Μετά γελάει, ρε φίλε.
0: Μετά και γελάει
5: εδώ,
0: γιατί.
5: Μεγάλο μήνυμα, ναι. Έχει δίκιο ο φίλος. Στο 2-2 στο 91, που βγαίνει κόντρα 3-2 η Αίγυπτος και κάνει ο Παρέδες το τάκλινγκ αυτό. Έβγαινε μετά μόνος του ο άλλος. Ο Μαρμούς έβγαινε τέτα τέτ μετά.
0: Ναι.
5: Και κάνει ο Παρέδες χραπ, απλώνει ποδάρι και κόβει την μπάλα, φίλε, και του γλιτώνει το 2-3. Και βγάζει μετά από ένα λεπτό, γίνεται κόντρα, παπ, παπ, 3-2.
0: Αν είναι εξαδερφός μου, λέει ο Μέση. Όχι, το αγόρι μου είναι. Εντάξει, είμαστε. Εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. Κάνω μια δήλωση εγώ, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι κακό.
5: Μακόπουλος, αγόρι μου, Μέση.
0: Κοίτα, μάθετε να βλέπετε λίγο μπαλίτσα όπως βλέπει κανονικά όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να λέτε ή είμαι από εδώ ή είμαι από εκεί. Ποσός με νοιάζει να περάσει ο Μέση, ο Ρονάλντο, οποιοδήποτε. Θέλω όμως, γουστάρω, να βλέπω και Μέση και Ρονάλντο στο τελευταίο του χώρο. Αυτό είναι. Τι γελάς, λέγε.
5: Μεγάλο μήνυμα, γιατί έχει δίκιο ο φίλος.
0: Τι.
5: Εδώ την κάναμε, το κάναμε λίγο το Μουντιάλ, λέει Super League. Έβγαλε ανακοίνωση η Γαλλία γιατί είναι Αργεντινοί οι διαιτητές στο μάτς με το Μαρόκο. Είναι πρόκληση για την πλευρά της FIFA.
0: Ναι.
5: Είναι αδέρφια μου πάντως. Επειδή βγάλανε ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας. Μπράβο τους.
0: Τέλος πάντων.
5: Είναι φίλοι μου.
0: Μπακόπουλο νευράκια. Όχι, ρε, δεν έχω νευράκια.
5: Λανουά.
0: Έχω περάσει πάρα πολύ καλά όλη τη βδομάδα.
5: Λανουά, σε ψάχνουμε.
0: Λοιπόν, πε τα Μπακόπουλε, βεβαίω.
1: Θέλω να πω για τον Μπαρέδε που λέει ο κόσμο.
0: Έλα.
5: Μεγάλο τάκλι έχει κάνει.
1: Το μαργάρισμα που κάνει εκεί, δηλαδή το τάκλι που κάνει εκεί και ο τρόπο που
5: κάνει. Δεν υπάρχει. Ο Μαρμού έφευγε, έμπαινε έτσι. Έτσι θα έμπαινε.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, φίλε. Αυτή η Αργεντινή δεν είναι ότι έχει τρελέ προσωπικότητε. Έχει το Μέση. Όταν τα πράγματα ζορίζουν, είναι εκεί. Έχει δύο χαφάρε, Έντσο Φερνάντε και Μακάλιστερ.
5: Δεν είναι καλά ο.
0: Ο Μακάλιστερ.
5: Όχι, ρε, τα χάφη καλά. Ο τέτοιο μπροστά. Ο μικρό. Ο Έλα.
0: Ο Χούλιαν Αλβαρέ.
5: Δεν είναι καλά ο Χούλιαν.
0: Δεν είναι καλά ο Χούλιαν Αλβαρέ.
5: Δεν είναι καλά αυτό.
0: Έχει, είναι εξαφανισμένο.
5: Και ο άλλο, εντάξει. Βγάζει, ό,τι και να είναι, δεν είναι και αυτό σε πολύ καλή κατάσταση. Η σέντρα που βγάζει για το 3-2 του Μάρτιο. Ελα ο Τάρο δεν υπάρχει τώρα η σέντρα που έχει κάνει από του. Και εγώ δεν ξέρω πώς το βάλω.
0: Συμφωνώ. Θέλω να πω κάτι άλλο επίσης. Ότι είναι μια ομάδα που πάσχει σε πολλά θέματα στο παιχνίδι της, αλλά τα καλύπτει. Ο Σκαλόνι δεν είναι κακός προπονητής. Εγώ τον είχα παρεξηγήσει στην αρχή. Εγώ τον είχα για τσουρουκά λίγο. Ότι είναι κολλητάρι του Μέση και πάμε να παίξουμε. Αλλά δεν είναι κακός προπονητής ο Σκαλόνι. Και επίσης θα πω ότι για μένα, συνεχίζω να επιμένω ότι η ομάδα της Γαλλίας είναι αυτή η οποία με πείθει. Και είναι αυτή με το μεγαλύτερο ταλέντο.
5: Πιο ολοκληρωμένη φαίνεται.
0: Ναι.
5: Εκτός αν δεν περάσει. Σκαλώνει χτες, παίζει όλοι.
0: Εκτός αν δεν περάσει την Ισπανία.
5: Τους βάζει όλους. Καλά, δεν είναι εύκολα τώρα. Και η Αργεντινή, άμα περάσει με Αγγλία. Ναι. Α προσποθέσουμε πάμε στη λογική των φαβορί. Είναι δύο ημιτελικοί, αμα κι άμος. Πάνω κι άμος. Mm-hmm. Θα γίνει. Το πρόβλημα λέει στην Αργεντινή. Έχουμε και έναν donate από τον Δημήτρη.
0: Ναι, ο Δημήτρης λέει αυτό ότι είναι σε κακή κατάσταση. Μακάλιστερ, Έντσο και Άλβαρες. Κοίτα. Θα σου πω κάτι.
5: Μέση μόνος.
0: Έχει δίκιο. Εγώ λέω ότι είναι παιχταράδες ο Έντσο και ο Μακάλιστερ στα χαφ. Δεν είναι όμως το καλύτερο του φεγγάρι, φίλε. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει δίκιο. Θα ήθελα κι άλλα από αυτούς. Δηλαδή το 2022 στο Μουντιάλ έχουν κάνει άλλο Μουντιάλ αυτοί οι δύο. Άλλα πράγματα. Τώρα εδώ δεν έχει συμβεί ακόμα.
5: Ναι.
0: Α δούμε.
5: Αλλά βλέπεις ότι είναι μέσα όμως το παιχνίδι.
0: Ναι, και εξτρέμ έχει δίκιο και ο Σπύρος τώρα που μου μιλάει από πάνω. Δεν έχει τίποτα τρομερό.
5: Και είναι τρομακτική παιχτάρα και έχει δίκιο ο φίλος Τελμήνημα και μου. Μου στέλνει ένα μήνυμα χθες με το σκορ στο 0-2. Μόλις έχει κάνει το 0-2 από το γύρισμα του Χασάν προς τον Ζήκο. Και μου στέλνει ένας φίλος Παναθηναϊκός, μου λέει: Σε παρακαλώ, ας πει κάποιος στον Κοτσόλη να δούμε λίγο αυτό το Χασάν στο δεξί εξτρέμ. Τι είναι αυτό, λέει. Όντως, μεγάλη παιχτάρα. Αλλά τώρα αντεβρέστονα. Ο Βιέδο, φίλε. Τώρα θα θέλουν 15 ομάδες να το θέλουν.
0: Απαντάω σε ένα φίλο εδώ. Μου λέει: Όταν διαφωνεί κάποιος, λέει μαζί, μην τον προσβάλλεις, λέει. Άκου, φίλε. Όταν μου γράφει με ένα ύφος κανονικό και θέτει ένα ερώτημα, όταν διαφωνεί μαζί μου, θα το ακούμε και θα μιλάμε γι' αυτό. Όταν όμως κάποιος είναι ειρωνικός, προσβλητικός ή δεν βλέπω κανένα σας που τη μάθατε την μπάλα και τέτοια πράγματα, θα παίρνει την απάντηση που το αρμόζει. Αυτοί είναι οι κανόνες που έχω θέσει εδώ. Εντάξει. Απαντάω και σε σένα και προχωράμε. Μας αρέσει πάρα πολύ να κουβεντιάζουμε για μπάλα, αλλά ξέρεις, αυτό γίνεται με κάποιους κανόνες. Το να μου πει κάποιος ότι ο Μέση δεν κάνει, ρε παιδί μου. Ναι, με επιχειρήματα το ακούσουμε και να το διαβάσουμε. Να μου πει κάποιος ότι ρε. Ξέρω εγώ κάτι, δεν κάνεις εσύ που λες και δεν βλέπεις μπάλα και αυτά. Τι να πω τώρα, να μετρήσουμε ποιος ξέρει μεγαλύτερη μπάλα, καλύτερη μπάλα από μένα και από σένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα.
1: Και τώρα πάμε σε μια οκτάδα.
0: Που είναι τι, έξι
1: ευρωπαϊκές ομάδες.
5: Μια αφρικανική και μια λατινοαμερικανική. Mm-hmm. Στο μεταξύ, τρομερό το μάτς της Αγγλίας με τη Ρωμαϊκή. Πιστεύω το καλύτερο μάτς από όλα θα είναι το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Για δείξε μου, Σπύρο, πώς διασταυρώνεται πλέον
5: στο από εδώ κλάδι. Το Νορβηγία-Αγγλία, λοιπόν, 12 του μηνού.
0: Ξεκινάμε με Γαλλία-Μαρόκο αύριο το βράδυ.
5: Ναι.
0: Εκεί τι βλέπετε?
1: Σήμερα έχουμε day off. Ε.
0: Day off σήμερα
5: επιτέλους γράφουμε.
0: Γαλλία-Μαρόκο, τι βλέπετε, κύριε?
5: 2-1 Γαλλία δύσκολα.
1: Εγώ το βλέπω εύκολα, φίλε.
5: 2-1 Γαλλία.
0: Για τη Γαλλία.
1: Ναι. Που είμαι Γαλλία, εδώ έχω πρέπει να αρχίσω Μουντιάλ, δεν το βλέπω εύκολο.
0: Πιστεύεις μπορεί να πάει μέχρι παράταση?
1: Δεν ξέρω. Βλέπω μια ομάδα πολύ σφιχτή. Μια ομάδα παίρνει φάση στο Μαρόκο. Πολύ σκληρή για να πεθάνει, όπως φάνηκε εκεί στο. Τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ξέρω.
5: Δύσκολο, 2-1 Γαλλία.
0: Το άλλο μου μοιάζει πιο ξεκάθαρο, 2-0 λέω Ισπανία. Με το Βέλγιο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μυστήριο η αντίδραση που έχει βγάλει το Βέλγιο με την Αμερική. Δηλαδή το λέω σε βάση την προηγούμενη εικόνα της. Βγάζει μια αντίδραση, δεν ξέρω αν ήταν και όλο αυτό το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί με Τραμπ παρεμβάσει και όλα σχετικά. Αλλά μια ομάδα που έχει βάλει φίλε 4 γκολ στο προηγούμενο μάτσο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι. Μια κλασική και καλή σχολή ποδοσφαίρου με καλούς διεθνείς. Νομίζω έχει ψυχολογία. Την Ισπανία με την Πορτογαλία, εντάξει, ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο νομίζω. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ. Αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας, πώς να σου το πω.
0: Το πιο...
1: είναι ένα τρομερό ότι τα παιχνίδια αυτά τα βλέπεις επάνω και γίνουν κλειστά, ρε παιδί μου. Τι εννοώ κλειστά. Ότι δηλαδή θες να περίμενε κάποιος να μπει Αργεντινή και τσαρώσει την Αίγυπτο και τη φύγει και η ψυχή. Έτσι. Δηλαδή το Ελβετία-Κολομβία. Πολλοί βλέπαν Αργεντινή-Κολομβία και θα ήταν ματσάρα, θα πρέπει τελικά. Δηλαδή το Αργεντινή-Κολομβία τώρα είναι βγαλμένο από εγώ.
0: Το ξύλο τη Αρκούδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν και διαφορετικών συνδικών.
0: Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι πιστεύετε ότι είναι το Νορβηγία-Αγγλία.
5: Ναι.
1: Εγώ βάζω φοβερή την Νορβηγία, να ξέρετε και.
0: Μπορεί.
5: Νορβηγία, το μεταξύ, τρομερό Χάλαντ εναντίον του Μπέλιγχαμ, οι οποίοι έχουν αντρωθεί και οι δύο στην Ντόρτμουντ. Πολύ φίλοι.
0: Από αυτή την άποψη το λες. Ναι. Εναντίον του Χάρι Κέιν, όμως, λόγω θέσης.
5: Χάρι Κέιν κάνει συγκλονιστικά πράγματα. Mm-hmm. Για μένα αυτός μέχρι τώρα είναι MVP στο Μουντιάλ. Εντάξει, και ο Μέση κάνει παπάδες, Μπαπέ, τον Ατάλλον. Χωρίς τον Κέιν η Αγγλία δεν θα πέρναγε ούτε στον όμιλο. Είναι ασύλληπτος. Άντε και λίγο Μπέλιγχαμ και 3-4 ακόμα. Εκεί είναι φουλ αμφίροπο, το βλέπω πολύ για παράταση, να ξέρεις.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος Γαλλία-Αγγλία τελικός, βλέπεις. Βλέπω. Ναι, και βλέπω γιατί... και Αγγλία μακριά, το έχω πει στο ξεκίνημα. Ότι κάτι μου δείχνει ότι 60 χρόνια μετά μπορεί να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν είμαι φίλο Άγγλος, να ξέρετε, αλλά τη βλέπω ότι έχει και καλή ποιότητα και πιο ποδοσφαιρικές λογικές. Ο Γερμανός έχει μαζέψει πάρα πολύ, νομίζω. Είναι ένας καλός προπονητής.
5: Αλλά είναι εξαρτιόνται πάρα πολύ από τον Κέιν. Και καλός, γιατί αυτός είναι ο superstar. Και μου πεις και γιατί δεν κάνει το ίδιο με το Μέση.
0: Όχι ότι δεν έχουν όμως ποιότητα, Κώστα, στα υπόλοιπα. Ο Μπέλιγχαμ που ανέφερες τώρα.
5: Ο Μπέλιγχαμ.
0: Παίκτης 200 εκατομμυρίων.
5: Ο Ράις. Θα βάλουμε και λίγο τον Γκόρντον. Εντάξει. Και ο Ράις δεν είναι καλύτερος από τα χαφτά υπόλοιπα του Μουντιάλ. Συγγνώμη κιόλα.
0: Εδώ τώρα στην Νορβηγία, με την Νορβηγία αντίπαλο θέλω να πω, είναι καλύτερος. Είναι καλύτερη η Αγγλία στα χαφ από την Νορβηγία.
5: Καλά.
0: Κι ας έχει τον Έντεγκαρντ ή άλλοι. Δεν ξέρω τι λες.
5: Όχι, δεν πείθομαι.
0: Όχι,
5: Όχι.
0: Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
5: Δεν πείθομαι για την
0: Αγγλία. Αν πιστεύουμε, λέει ο φίλος εδώ, ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να συνδιοργανώσει Μουντιάλ αφού φτιαχτούν καινούργια γήπεδα Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ενδεχομένως πάω στο μέλλον.
5: Με τη Σερβία.
0: Με ποιον λες. Η Σερβία δεν ξέρω αν έχει τόσο φοβερά γήπεδα. Δεν ξέρω μήπως κάποια Ουγγαρία.
5: Τέτοιες αποστάσεις. Να μην είναι γειτονικές.
0: Εδώ διοργάνωσε τώρα ολόκληρη Αμερική με Καναδά και
5: οι άλλοι έχουν πάει 9.000 χιλιόμετρα ταξιδέψαν οι Κολοβιανοί.
0: Τρομερό.
5: Σε όλο το τουρνουατάκου, χθες τα παιδιά που το λέγανε.
0: Πήγαν
5: 9.000 χιλιόμετρα.
0: Και στις τρεις χώρες, έτσι, ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Το γύρο της γης είναι 41.000 χιλιόμετρα. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν το 1/4 της γης.
0: Για το Χάρι Κέιν, καλύτερος παίκτης στον κόσμο φέτος, συμφωνώ, φίλε, κάνει αδιανόητα πράγματα. Φοβερά γκολ έχει πετύχει, φοβερές επιδόσεις. Επιδόσεις αντίστοιχες με τότε του Μέση, του 2015, που είχε κάνει τους παπάδες.
5: Ναι.
0: Διαβάζω και άλλα μηνύματα. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Νορβηγία στα ημιτελικά. Είναι πιθανό το σενάριο. Η Νορβηγία είναι, είπαμε, το πιο αμφίροπο αν θα περάσει από την Αγγλία. Τι άλλο βλέπετε που χρήζει σχολιασμό.
1: Δεν το κάνουμε κουβέντα. Δεν είχαμε με Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο για το Μουντιάλ του 30. Δεν ήμασταν στο φάκελο.
5: Βέβαια.
1: Και πήγε Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
5: Ισπανία. Και θα παίξουν και κάποια μάτς, λόγω ότι είναι η εκατονταετία, στην Ουρουγουάη, Αργεντινή και κάπου αλλού δεν θυμάμαι τώρα. Ένα, δύο, τρία μάτς θα παίξουν και σε αυτό. Κοίτα, μην τα κάνει ο Εφαντίνο, 64 έως τότε τις ομάδες.
0: Αν πάρει, λέει η Αργεντινή, το παγκόσμιο, αν παίρνει ο Μέση τη χρυσή μπάλα, θα είναι υποψήφιος. Στα δικά μου μάτια, αν το πάρει η Γαλλία, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε πάλι Ντεμπελέ.
5: Ρεπετησιόν, Ντεμπελέ, ναι.
0: Ντεμπελέ.
5: Αν το πάρει ο Μέση, συλλογικά, ας πούμε, θα έχει πάρει το Μουντιάλ, λέω τώρα, με τέτοιο Μουντιάλ, έτσι, με γκολ ασίστ, και έχει πάρει και το πρωτάθλημα της χώρας που συμμετέχει. Okay,
0: ναι.
5: Το πήρε,
0: ναι.
5: Με την Ίντερ Μαϊάμι φέτος. Τι να του πεις.
0: Ξέρεις, τα κριτήρια τώρα πρέπει να είναι και λίγο
5: και συγκεκριμένα. Λίγο, ναι.
0: Ας πούμε στον Ντεμπελέ, γιατί το λέμε, είναι καλύτερο στο Εμπαπέ σε αριθμούς, σε οτιδήποτε. Δεν είναι, αλλά έχει καταφέρει με την Παρή να πάρει το Champions League πάλι.
5: Και ήταν επιδραστικός. Γιατί συζητάμε. Δεν ήταν ότι όταν. Ήταν στον πάγκο.
1: Είναι διαφορετικά κόνσεπτ τώρα, έτσι. Και ηλικιακά είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, εμένα θα το πήγαινα στο Μέση Ρονάλντο περισσότερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Για φέτος, να πάρει τη χρυσή
1: μπάλα. Όχι, τι εννοώ. Όχι, δεν λέω για τη χρυσή μπάλα. Λέω γενικά και με το Μουντιάλ ότι αυτό που είχε κάνει ο Μέση είναι ανεπανάληπτο. Και με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Και είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι πηγαίνοντας στο MLS ότι ο Μέση εγκατέλειψε. Δηλαδή θα μπορούσε να μείνει στην Μπαρσελόνα. Καλά, κάλλιστα θα μπορούσε να γυρίσει. Δηλαδή για μένα κάποια στιγμή να γυρίσει στην Μπαρσελόνα, παίξει ένα χρόνο και τελειώσει την καριέρα του εκεί τώρα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ρε φίλε, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, τώρα άμα θα πιέσουμε κουβέντα θα σκοτωθούμε στο τσάτ.
0: Για ποιον ρε?
1: Για το Μέση.
0: Τι?
1: Εγώ το θεωρώ ανώτερο του Μαραντόνα, ξέρεις.
0: Ο κορυφαίος όλων των εποχών. Γιατί εγώ, να δηλαδή, τσακωθούμε.
1: Είναι πολλοί που έχουν άλλη άποψη, ρε φίλε, εντάξει.
0: Ένας φίλος λέει χαρακτηριστικά εδώ, δεν είναι ο Μέση ο κορυφαίος όλων των εποχών, είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο, ο Μέση.
1: Δηλαδή...
0: Θέλω να σου πω ότι με εξητάρει εμένα, ο, για το Μέση. Κι άλλοι κάνουν τρίπλες. Κι άλλοι βλέπουν το γήπεδο και το διαβάζουν όπως αυτός. Κι άλλοι είναι τόσο επιδραστικοί στις ομάδες και είναι ηγέτες.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, αυτός προσαρμόστηκε από τα 25 του χρόνια, τα 23 του που έκανε αυτά που έκανε, στα 39 του, να έχει την επίδραση αυτή που έχει στην ομάδα του ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί? Μακιγιάρει αδυναμίες που έχει, ξεκάθαρα πολλές.
1: Περνάει πάρα πολύ από τα πόδια του. Σωστά. Αλλά ξέρει γιατί να την κάνει.
0: Και ξέρει να την κάνει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, assist που βγάζει.
1: Έχει ποιότητα, ρε φίλε, αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, ο Κριστιάνο, επίσης τώρα του Κριστιάνο, εγώ νομίζω στο δικό μυαλό. Θεωρώ ότι μπαίνοντας σε μια διαδικασία τον αδικούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άνθρωπο, αυτά που έχει κάνει σε θέμα αθλητή, είναι τρομερό.
0: Κορυφαίος
1: είναι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και δεν το κάνει απλά σε θέμα αθλητή. Το κάνει, δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το κόσμο με το Μέση. Και ο Μέση έχει χορηγίες, και ο Μέση παίρνει λεφτά από χορηγίες. Αλλά ο άλλος είναι, ρε φίλε, νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί, δεν από τεχνική νοημοσύνη της μόδας, είναι ένα ρομπότ. Που το βάλει να παίζει και ποδόσφαιρο, θα κάνει και τις φωτογραφίες του, θα σχολιάζει και για την προσωπική του ζωή.
0: Είναι ιδανικός για το Star
1: System. Δεν υπάρχει.
0: Είναι φτιαγμένος δηλαδή, γι' αυτό.
1: Και ναι. Αυτό που με λυπεί εμένα, να σου το πω τώρα, τη γενιά των 50 πλέον, α πούμε, 49 και γράφουμε πάνω στο 50. 49 και 3 ημερών σήμερα, Βασίλη Μπακόπουλε, μη σε ενοχλεί.
5: Έχετε αρχίσει καθόλου, και 5 χρόνια τα 50.
1: Ναι. Είναι ρε φίλο η επόμενη μέρα. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που του έχουμε δει όπω του έχουμε δει.
0: Και γιατί να διαλέξει, ρε φίλε. Και γιατί να διαλέξει.
1: Όχι, εντάξει, είναι βασικό ρε φίλε. Γιατί και οι παλιέ γενιέ σου λέει προλάβανε τον Μπελέ. Προλάβανε κάποιου ναι. παίκτε. Δεν είχε αυτόν τον καταιγισμό που έχει το ποδόσφαιρο. Πλέον δηλαδή είναι αυτό που λες τώρα.
0: Άλλη ταχύτητα.
1: Και άλλη ταχύτητα και είναι και, και περισσότερα μάτ. Δηλαδή ναι. είναι οι παίκτε διαλυμένοι ρε φίλε τώρα. Ναι. Δηλαδή είναι, φτάνουμε τώρα να συζητάμε όλοι και βλέπει να τρέχουν ο άλλο να τρέχει μέχρι το 100 ξέρω εγώ για να πάρει την πρόκληση η Αργεντινή. Δεν είναι τώρα.
5: Και από εδώ και πέρα επόμενη μέρα θα βλέπουμε για ακούστηση.
0: Καλά, μας προσγείωσε απότομα, περίμενε. Θέλω να πω και το εξής, ότι και υπάρχουν και παίκτες που ίσως θα θέλαμε να δούμε, κάτσε ρε, και άλλα πράγματα από αυτούς για να τους κρίνουμε πού θα μπορούσαν να έχουν φτάσει. Γιατί διαβάζω το chat και έχουν απόλυτο δίκιο σε πολλά. Ο Φαν Μπάστεν σταμάτησε 29 χρονών. Με αχίλιο. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
5: Άλλη εποχή, άλλοι τραυματισμοί, άλλη ιατρική, άλλα. Άλλες διατροφές, αλλά τα πάντα ήταν διαφορετικά.
0: Σωστό. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και θα μπορούμε να βεβαιάζουμε όλες.
1: Συζητάμε τώρα.
5: Ναι, βέβαια.
1: Μπάλα δηλαδή και επέκταση που δεν πήραν και
5: τον Μπελέ, εγώ ας πούμε δεν προλάβαμε. Εμείς είμαστε. Δεν προλάβαμε τον Μπελέ, εντάξει.
1: Εγώ είμαι φαν Γκαρίντσα.
5: Δεν τον προλάβαμε να το δούμε. Ό,τι είδαμε σε βίντεο. Το Μαραντόν όμως το θυμάμαι.
1: Τι βίντεο, φιλέ.
5: Να οριόμαστε.
1: Σχολή δημοσιογραφίας, πηγαίναμε στην Ομόνια που είχε εκεί τις παλιές βιντεοκασέτες και παίρναμε τα Μουντιάλ ξεχωρίζα. Τα έχω ακόμα εγώ. Σε βιντεοκασέτες.
0: Ναι.
5: Πες
0: ναι,
5: μου πόσο χρονών είσαι χωρίς να μπορείς
1: σε σειρά, 1970-74 ξέρω.
5: Πες μου πόσο χρονών είσαι.
1: Τα είχε κάνει μετά και εφημερίδα νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ τα είχα πάρει στην Ομόνια εκεί, στο παλιό Μενιόν.
0: Τον κόλ ήταν, που ήταν πίσω ένα... Τον κόλ δεν τα δίνε. Εφημερίδα τον κόλ δεν τα δίνε.
1: Τον κόλ το Έθνος, νομίζω το Έθνος τα είχε δώσει.
0: Δεν επιμένω γιατί μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία αυτό, ωραία συλλογή, την έχω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι να πρωτοπεράσω, Βασίλη μου, 49 φτάσαμε, Βασίλη μου. Και
0: όλα καλά, φύσαμε, όλα καλά θα πάνε, Διονύση. Λοιπόν, πάμε να...
1: Φοβάμαι,
0: γιατί έπαιζε τέρμα.
1: Δεν είσαι πως μπλόκαρε, πήγε τον Πίτερ Σίλτον, στα καλά του βγήκε, με το ένα χέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ.
5: Ωραία, μάλιστα.
0: Αγαπημένοι μου φίλε Σπύρο. Στο Σπύρο Τζάνι απευθύνομαι. Θες να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βερβελέ πρώτα ή να πηγαίναμε στο χαστά, ό,τι θέλεις. Ωραία, καπετανάκο λοιπόν. Προτιμώ κι εγώ.
1: Η μεταγραφή.
0: Ναι, προτιμώ.
1: Μπούμ.
5: Καλό στο παιδί το χειμωνιάτικο.
6: Πού σας έχω. Πού σας έχω πάει.
5: Τι είναι εκεί. Το Γκρόκεμπουργκ & Ντράγκεν.
6: Κάτι βασιλικά ανάκτορα εδώ πέρα.
5: Και ο Βασίλης κάτι μας έδειξε προχτές, αλλά δεν είχε συννεφιά.
1: Για βροχή το βλέπω.
5: Τώρα έτοιμος για βροχή.
6: Λογικά πρέπει να το ίδιο. Ναι. Φάγαμε λίγο το πρωί βροχούλα.
5: Ναι. Τι γίνεται.
6: Αλλά είμαστε εντάξει. Μετά ίσιοσε λίγο. Εντάξει, έχει πάντα συννεφιά.
5: Εδώ έχει πάντα ήλιο.
6: Μόλις έσκασε και η τρίτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Πριν από 5 λεπτά ανακοινώθηκε η απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου, μετανισμού από την Ίντερ. Οπότε, όπως το είχαμε πει από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης έχει τρεις μεταγραφές μαζί του. Τον Ζούπκοφ, τον Κάρινεν και τον Αλεξίου. Τρεις παίκτες, στους οποίους ήθελε στις θέσεις αυτές και νομίζω ότι ξεκινάει πάρα πολύ καλά και ιδανικά για τον Σέρβο αυτή η προετοιμασία. Πριν καν δηλαδή φτάσουμε στο πρώτο φιλικό, έχει αυτούς που στέλνει εδώ πέρα και συνεχίζουμε.
5: Είναι πάνω Αλεξίου.
6: Ο Αλεξίου ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα. Απλώς υπήρχαν κάποια διαδικαστικά με την Ίντερ.
5: Και δεν εμφανιζόταν.
6: Γιατί είναι και μια ιδιάζουσα συμφωνία.
5: Ναι, την...
6: Έφαγε το φατούρο του σήμερα, γιατί σήμερα το πρωί πήρε ειδική άδεια η ΑΕΚ για να προπονηθεί. Αν δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προπονήσεις. Πήρε ειδική άδεια η ΑΕΚ για να ξεκινήσει προπονήσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Έφαγε το φατούρο του, μπήκε στα σκι τακτική από την αρχή. Έμεινε εκτός διτέρματος βέβαια, γιατί έχει δουλειά να κάνει ακόμα το παιδί. Δεν είναι στο επίπεδο του Ζούπκοφ και του Κάρινεν. Έχει ακόμα δουλειά να κάνει. Αλλά νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου θα τον δούμε να μπαίνει στην τετράδα εκεί με Βίντα, Ρέλβας, Μουκουντή και ο Γεωργίευ Σαστόπερ. Παίζει τώρα, θα είναι και ο Αλεξίου. Γενικότερα συνθέτει η ΑΕΚ ένα κέντρο άμυνας που είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ δυνατό. Και νομίζω ότι η απόκτηση του Αλεξίου έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Δηλαδή είναι μια κίνηση από την ΑΕΚ που αρκετές ομάδες τσέκαραν την περίπτωση του Αλεξίου τα προηγούμενα χρόνια. Καμία δεν κατάφερε να τον αποκτήσει. Ακούγονταν πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω πέρασε κάποια στιγμή και από τα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει κίνηση μάτι, νομίζω, στο κομμάτι αυτό ο Ριμπάλτα, γιατί παίρνει σε μια κατηγορία παικτών που πόναγε η ΑΕΚ και στην ηλικία και στους Έλληνες και με την προοπτική που έχει ο Αλεξίου, αρχηγός της δεύτερης ομάδας Σίντερ, βασικός στην Εθνική Ελπίδων. Νομίζω ότι η ΑΕΚ κάνει και με ένα συμφέρον deal μια πάρα πολύ καλή κίνηση και για το τώρα, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο τον υπολογίζει από τώρα ο Μάρκο Νίκολης, αλλά νομίζω και για τα επόμενα χρόνια είναι με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Η ΑΕΚ πληρώνει ένα ποσό τώρα κοντά στο 1 εκατομμύριο, άλλα 2 το επόμενο καλοκαίρι αν θέλει να τον αποκτήσει. Και μετά θα υπάρχει μια ρήτρα επαναγοράς για την Ίντερ τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Η ρήτρα αυτή στα πόσα χρήματα είναι, περίπου στα 3?
6: Θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή το καλοκαίρι του 27 και του 28, από τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουμε 100%
0: τσεκάρει,
6: πριν από λίγο τελείωσε και ανακοινώθηκε ο παίκτης, θα είναι μέχρι το 28 κοντά στα χρήματα που έχει δαπανίσει η ΑΕΚ να πάρει πίσω από την Ίντερ, αλλά είναι μόλις για 2 καλοκαίρια, δηλαδή και το καλοκαίρι του 28, όπως γνωρίζω. Αλλά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, θα τα ρεσκοπήσουμε αυτά.
0: Okay.
6: Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ παίρνει ένα παίκτη 21 ετών στο κέντρο της άμυνάς της. Στην κατηγορία των Ελλήνων που πόναγε βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Λίστα, μετράει σαν ξένος.
5: Ναι.
6: Γιατί έφυγε από τον Ατρόμητο μικρός και δεν κατάφερε να συμπληρώσει.
5: Αυτό είναι και ο λόγος που πιστεύω δεν προχώρησε σε άλλη ομάδα. Κοίτα, στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, επειδή το πες και έχεις δίκιο, γιατί πέρσι τον είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να ασχοληθεί πολύ πιο ενεργά αν δεν του έβγαινε ο Κάτρης. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ο Κάτρης, δεν θα ήθελε και έρχεται και ο Λάβδος πίσω, δεν θα ήθελε να θυσιάσει. Αυτό ήταν ένα δικό του project ο Παναθηναϊκός, οπότε γι' αυτό δεν προχώρησε.
6: Είχε δικό του project. Προφανώς.
5: Ακριβώς.
1: Okay. Και την ΑΕΚ βολεύει τώρα τα αγωνιστικά.
5: Ναι,
1: δηλαδή,
5: 100%. Τι εννοώ,
1: δηλαδή είναι δύο στόπερ τα οποία είναι βασικά. Ο Ρέλβας με τον Μουκουντή που ταιριάξαν καλά πέρυσι, πήραν το πρωτάθλημα. Και πάει να βάλει έναν τύπο ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία, χωρίς άγχος, να μπει όταν πρέπει. Αριστεροπόδαρος, δηλαδή έχει το χρόνο του. Πώς να στο πω τώρα, στον Ολυμπιακό νομίζω θα μου πει ο Σμαϊλόβιτς που παίρνει. Είναι στη λίστα. Δεν είναι εδώ. Απλά όταν παίρνει έναν Έλληνα, το καλό είναι να μπορεί να τον βάλει αν έχει. Ο Ολυμπιακός έχει δυσκολία με του ξένου. Δηλαδή, για παράδειγμα, με όλο αυτό που συμβαίνει με τη λίστα του, προσπαθεί να το μαζέψει με άλλο τρόπο τώρα. Ναι. Σαν δίλο όμως είναι έξυπνο, ναι.
0: Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, κύριε Καπετανάκο, γι' αυτό.
6: Πάντως για το κέντρο άμυνα τη ΑΕΚ, υπάρχει ανοιχτή και η προοπτική να αποκτήσει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Νομίζω όμως ότι με την μεταγραφή του Αλεξίου κερδίζει χρόνο η ΑΕΚ. Για να προχωρήσει στην επόμενη μεταγραφή της, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Παρότι ο Νίκολης ξέρω ότι θα ήθελε εδώ πάρα πολύ να έχουν και τα επόμενα μεταγραφικά αποκτήματα. Χρόνο θέλει ο προπονητής με τους παίκτες για να δουλεύει, για να τους βάλει στο σύστημα, να μοντάρει την ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια. Αλλά νομίζω με τον Αλεξίου, γιατί πλέον τις πρώτες μέρες έχουμε δει τον Γεωργίεφ παίζει μόνο στόπερ μέχρι στιγμής. Καθόλου δεξιμπακ. Παρότι η απόφαση της ΑΕΚ είναι αυτό το καλοκαίρι να είναι το backup του Ρότα. Επειδή δεν υπήρχε Αλεξίου μέχρι και σήμερα. Έπαιζε μόνο στα στόπερ ο Γεωργίεφ δίπλα στο Μουκουντή, στον Ρέλβας και στο Βίντα. Αυτά ήταν τα δύο δίδυμα που παίζανε στα παιχνίδια. Πλέον με τον Αλεξίου να μπαίνει σιγά σιγά στην προοπτική της ομάδας για τη δουλειά που γίνεται εδώ στην Ολλανδία. Πρέπει να δούμε αν ο Γεωργιέφ μετατοπιστεί δεξιά. Γιατί μέχρι στιγμής ως δεξιά μπακ είναι ο Ρώτα και ο νεαρός Χρυστακόπουλος, ο οποίος είναι ένα καλό project, το οποίο θα ήθελα να το δω και τις επόμενες προπονήσεις. Είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει καλά δείγματα. Προφανώς δεν είναι έτοιμος για το επίπεδο της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο υψηλό και απαιτητικό το επίπεδο της ομάδας. Αλλά δείχνει ότι κάτι έχει. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο αυτό το ντόμινο αλλαγών στην ΑΕΚ με την ενσωμάτωση του Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, πώς θα διαμορφωθεί. Πάντως, ότι στην ΑΕΚ τσεκάρουν κεντρικούς αμυντικούς είναι δεδομένο και ξέρω ότι υπάρχει απόφαση να αποκτηθεί. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει αργότερα στο βάθος Ιουλίου ή ακόμα και τον Αύγουστο, που η αγορά θα διαμορφώσει και άλλες συνθήκες.
0: Για τον Κάιρινεν, τώρα είδα τη συνέντευξη που έχουμε στο site των Περπαρή με Χετεμάη. Μιλάει για αυτόν, για το τι στοιχεία διαθέτει αυτός ο παίχτης, τι μπορούμε να περιμένουμε. Θες να προσθέσεις κάτι σε αυτά που διαβάζουμε? Διαβάστε τη συνέντευξη, έχει ενδιαφέρον, από έναν ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας. Δεν ξέρω, η γνώμη σου ποια είναι?
6: Για τον Κάρινεν, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από τα στοιχεία που έχει ως ποδοσφαιριστής, με το πόσο ποιοτικός είναι και πόσο ήρεμος και ψύχρωμος είναι με την μπάλα όταν την παίρνει πρώτος από την αμυντική γραμμή και από το πόσο πολύ έχει προσαρμοστεί σε αυτά που του ζητάει ο Νίκολιτς. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι από χθες που ξεκίνησε και μπήκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, ουσιαστικά έχει γίνει ο playmaker της ομάδας ακριβώς από day one. Δηλαδή θα ζητήσει την μπάλα από τα stopper, θα κάνει αυτή την περιστροφή που σας είπα και χθες, που κάνουν συνήθως οι αμυντικοί χαφ, αυτοί που υποδέχονται την πρώτη μπάλα. Και δεδομένο είναι ότι πάνω του δομεί σιγά σιγά και το παιχνίδι της ομάδας ο Μάρκο Νίκολιτς. Είτε έχοντας δίπλα του τον Μαρίν, ο Πινέδα δεν είναι εδώ πέρα. Ουσιαστικά τα δίδυμα αυτή τη στιγμή είναι ο Κάρινεν, ο Μαρίν, ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό. Ο Μαρίν είναι πιο κοντά σε αυτό που έχει ο Κάρινεν. Ο Μάνταλος με τον Σαχαμπό είναι πιο πολύ οχτάρια. Αλλά αυτό που αλλάζει ουσιαστικά στον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ είναι με τον Κάρινεν, ότι υποδέχεται πρώτος την μπάλα και αυτός οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας, είτε κάθετα, το κάνει πάρα πολύ έντονα αυτό, με το κάθετο παιχνίδι. Δηλαδή, πολλές φορές θα δείτε τον Κάρινεν να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει, να στοχεύει ακριβώς το αντίπαλο center forward, είτε είναι το συμπαίχτη του center forward, συγγνώμη, είτε είναι ο Γιώβιτς, είτε είναι ο Βάργα. Το έκανε πάρα πολλές φορές στην προπόνηση. Οπότε θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη γρήγορη κάθετη πάσα ο Νίκολιτς για να διασπά τις γραμμές και να βγαίνει γρήγορα η ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Σας έχω πει όμως από χθες, δεν είναι παίκτης ταχυδυναμικός, δεν έχει εντάσεις, δεν έχει τρεξίματα, δεν είναι Πινέδα δηλαδή. Μην περιμένουμε να δούμε έναν παίκτη Πινέδα ο οποίος θα τρέχει πάνω κάτω ασταμάτητα. Ναι. Ωστόσο, παρόλα αυτά, πατά κάθε σπιθαμή του γηπέδου και θέλει να βρίσκεται και στην αμυντική γραμμή και στην επιθετική. Επίσης, δεν εκτελεί, δεν έχει νούμερα σε γκολ. Δηλαδή δεν θα φτάσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή για να απειλήσει.
0: Με πρόλαβες. Ναι. Αν πατάει περιοχή και αν απειλεί ως εκτελεστής.
5: Ο Πινέδα το έχει.
0: Ναι, ο Πινέδα πατάει περιοχή.
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκολης θέλει τους χαφ του να είναι ο ένας να είναι ξαρό οχτάρι, όχι καθαρό εξάρι, και ο έτερος να είναι οχτάρι, καθαρό. Αν πάμε σε ένα ιδανικό δίδυμο, Κάρινεν Πινέδα, ο Κάρινεν είναι το ξαρό οχτάρι, ο παίχτης δηλαδή που θα προσθέτει ισορροπία στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι, ο παίχτης ο οποίος θα έχει την ψυχραιμία και την υπομονή να προσφέρει στην ομάδα ισορροπία όταν απαιτείται αυτό στα transition, τα αμυντικά ή τα επιθετικά, και ο Πινέδα να είναι ο παίχτης ο οποίος θα φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή για να δημιουργήσει είτε να απειλήσει. Αν και ο Πινέδα δεν είναι το φόρτε του το να απειλεί με σουτ, κυρίως προτιμά να μπαίνει ο ίδιος μες στην περιοχή για να φτάνει κοντά στον αντίπαλο τερματοφύλακο για να εκτελέσει. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι αυτός ο παίκτης ο Κάρινεν. Και οπότε δεν θα το περιμένουμε να το δούμε δηλαδή, να φτάσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο οι επιστροφές πίσω. Η ΑΕΚ είχε ένα τέτοιο πρόβλημα πέρσι, γιατί και ο Μαρίν και ο Πινέδα ήταν δύο χαφ τα οποία είχαν στο μυαλό τους στο πώς θα φτάσουν στην επίθεση και πίσω στις μεταβάσεις με αργά κεντρικά στόπερ όπως είναι ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Με τον Κάρινεν να είναι πιο σταθερός και ισορροπημένος μπροστά από την άμυνα, θέλει να το διορθώσει και να το καλύψει αυτό ο Νίκολιτς, όπως και με έναν στόπερ γρήγορο που σκέφτεται ο Ριμπάλτα να εντοπίσει στην αγορά, γιατί η ΑΕΚ έχει έλλειμμα στο κομμάτι αυτό, στους γρήγορους στόπερ. Να δούμε βεβαίως και τον Αλεξίου, γιατί με έναν Αλεξίου να μπαίνει πολύ γρήγορα και δυναμικά στο rotation το στόπερ, ίσως αλλάξουν άρδιν και τα δεδομένα για τις μεταγραφές. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο με τον Αλεξίου, να δούμε την εικόνα του, την προσαρμοστικότητά του και κυρίως γιατί στις 12 Αυγούστου Όλα δείχνουν ότι ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης θα είναι τα δύο φαβοροί για να ξεκινήσουν βάσει του κανονισμού στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά πλέον αυτό το εργαλείο που έχει στα χέρια του ο προπονητής της ΑΕΚ, το οποίο έψαχνα από ό,τι θυμάμαι από την περσινή σεζόν, από το ξεκίνημα. Στην αρχή δεν είχε πάρει παίκτη εκεί. Είδαμε το Μάνταλο σε αρκετές περιπτώσεις να βρίσκεται σε έναν ρόμβο και να καλύπτει τη θέση αυτή. Είδαμε κάποιες αλχημίες να κάνει μετά. Είδαμε να παίζει με δύο τελικά, με τον Πινέδα και τον Μαρίν, που του πήγαινε και πάρα πολύ. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον το συγκεκριμένο σύστημα. Τώρα βλέπεις να ξεκλειδώνει εισαγωγικά αυτός ο ρόμβος που λέγαμε με τη χρησιμοποίηση αυτού του ποδοσφαιριστή.
6: Το έχω στο μυαλό μου από την στιγμή που η ΑΕΚ έψαχνε έναν τέτοιο playmaker όταν είχαμε σκιαγραφίσει το προφίλ του, ότι μπορεί να δούμε κάποια στιγμή τον ρόμβο ξανά. Με τον Κάρινεν στη θέση της βάσης στο ρόμβο και δεξιά και αριστερά του να έχει τον Πινέδα και τον Μάριν. Βεβαίως πρέπει να δούμε τον Πινέδα εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θα πρέπει να περιμένουμε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας όταν με το καλό επιστρέψει ο Πινέδα. Επειδή όμως για τον Πινέδα υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση και μια γενικότερα ανοιχτή υπόθεση με το συμβόλαιό του, σας το έχω πει πάρα πολύ καιρό, παραμένει μια δύσκολη εξίσωση για την ΑΕΚ ο Πινέδα, ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει και ένα διαφορετικό ντόμινο στο κέντρο της ΑΕΚ. Εγώ θα περιμένω την επιστροφή του Πινέδα και το οριστικό τέλος των διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ για το νέο συμβόλαιο. Διότι αν ο Πινέδα δεν αποδεχτεί την συμφωνία με την αποδεχτεί την πρόταση της ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο τριετές με πολύ αυξημένες αποδοχές, τότε δεν αποκλείται να έχουμε και πολύ σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τον Μεξικανό, γιατί η ΑΕΚ ίσως σκεφτεί να έχει οικονομικό όφελος, ο ίδιος ίσως σκεφτεί να επιστρέψει στο Μεξικό μετά από αρκετά χρόνια που απουσιάζει. Και εδώ να σας πω ότι αυτό το διάστημα, δηλαδή από 17 Μαΐου που τελείωσε το πρωτάθλημα και αμέσως έφυγε για την πατρίδα του Πινέδα, είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή φτάνουμε τώρα κοντά στον 1,5 μήνα, είναι το μεγαλύτερο διάστημα που ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Πινέδα παραμένει στο Μεξικό. Και αυτό εγκυμονεί έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο, γιατί πάντα στο Μεξικό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η οικογένειά του για να επιστρέψει. Είναι εκεί πέρα και η οικογένεια της γυναίκας του και η δική του και θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουν. Αλλά το να παραμένει σε 1,5 μήνα στο Μεξικό και ο ίδιος και η οικογένειά του καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για την ΑΕΚ να βρεθεί προ εξελίξεων και θα πρέπει να είναι πανέτοιμη. Νομίζω όμως ότι ο Ριμπάλτα έχει στο μυαλό του και ένα τέτοιο σενάριο για να είναι πανέτοιμος σε οτιδήποτε γίνει για τον Πινέδα. Πάντως εμείς ας το κρατήσουμε, διότι ο Πινέδα μπορεί να φέρει πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Διώξεις φύκα ρε φίλε, γιατί θα σου ρίξει χαμία, το βλέπω.
6: Την έδιωξα.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι.
6: Θα τρέχουμε.
0: Ναι, με βάση τώρα αυτό που βλέπουμε παντός και για το φίλο που στέλνει και απαντάω, δεν είναι ότι πήρε αυτό το παίκτη γιατί φεύγει ο Πινέδα να αντικαταστήσει έναν παίκτη. Όμως, αν συμβεί αυτό και πούμε τελικά ότι μπαίνει έξω μια διαδικασία τέτοια, αν δώσει 8 εκατομμύρια σε μία δόση, που λέμε οι άλλοι, τα πάρει απευθείας η ΑΕΚ, ή γίνει μια διαπραγμάτευση για να πάρει χρήματα, όπως είπες νωρίτερα, Τάσο, θα πάει να πάρει και άλλο παίκτη εκεί. Το λέω καλά?
6: Ναι. Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Αν φύγει ο Πινέδα, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει έναν χαφ πολύ ψηλού επίπεδου και μάλιστα με αγορά, ένα παίκτη ενεργό στην ποδοσφαιρική κοινωνία, γιατί θα πρέπει να τον βάλει και άμεσα στην δεκάδα. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να έχει. Ο Νίκολης ήθελε εξ αρχής τρεις επιλογές να έχει για το αρχικό σχήμα. Είτε παίζουν δύο είτε τρεις. Αυτή τη στιγμή βάσει συμβολέων τους έχει αυτούς τους τρεις με Κάρινεν, Μαρίν και Πινέδα και στην από πίσω σειρά να είναι ο Μάνταλος με τον Σαχαμπό. Δηλαδή να έχει αυτή την πεντάδα. Αν φύγει ο Πινέδα, μιλάμε τώρα για τον MVP του πρωταθλήματος πέρσι, κατά πολλούς έτσι όπως ψηφίστηκε με πολύ μεγάλα ποσοστά. MVP του πρωταθλήματος του 23, δηλαδή στα 4 χρόνια που είναι στην Ελλάδα ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Πινέδα έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και σε αυτά τα πρωταθλήματα έχει ψηφιστεί MVP. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να μην αντικατασταθεί και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από απλά έναν ποδοσφαιριστή που ίσως η ΑΕΚ περιμένει να εξελιχθεί. Θα πρέπει να πάρει έτοιμο χαφ, σημείο αναφοράς. Και αυτό είναι και κοστοβόρο και θα πρέπει να είναι πανέτοιμος ο Ριμπάλτα στην
5: αρχή.
6: Είναι
5: πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα πάμε στο.
6: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση με τον Πινέδα. Γι' αυτό εγώ είμαι φιδωλός από την πρώτη μέρα που συζητάμε για τον Πινέδα, με την πρώτη συμβολέο που έχει ήδη στα χέρια του και ο ίδιος και ο μάνατζέρ του. Είμαι πάρα πολύ φιδωλός γιατί μαθαίνω ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση για την ΑΕΚ. Δεν είναι τόσο βατή όσο του Γιώβιτς, για την οποία έχω εκφράσει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Για τον Πινέδα θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, καταρχήν.
6: Και αφήνω ανοιχτά τα πάντα.
1: Δεν είναι το Μεξικό Βενεζουέλα. Μην έχει ο κόσμος την εικόνα. Δηλαδή, τα λεφτά που υπάρχουν στις ομάδες του Μεξικού αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δηλαδή, κάλλιστα μπορεί να το καλύψει και το συμβόλαιο.
5: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, για μένα είναι καλό για την ΑΕΚ που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ ο Πινέδα πολύ. Δηλαδή θα άλλαζε τελείως.
5: Πολύ Κάσερι στο Μεξικό. Υπάρχει πολύ Κάσερι. Παιδιά, πήγε ο Βηγιαφάνιας τώρα στη. Πώς λέγανε στη Μαζλά.
1: Μαζατλάν, αυτή είχε πάει.
5: Μαζατλάν είχε πάει. Και είχε πάρει λεφτά που δεν πήρε στον Παναθηναϊκό και στις δύο θητείες του. Για 1,5 χρόνο εκεί, τα λεφτά που πήρε. Στον Παναθηναϊκό δεν τα πήρε σε 1,5.
0: Εσύ Διονύση το λες στο πλαίσιο του να μην γίνει ακόμα πιο ελκυστικό.
1: Δεν θέλει, κοιτάξτε, κάνει πολύ δικό από μαχαίρι αυτή η απόφαση. Είναι πολύ, δηλαδή είναι από τις φάσεις που λες. Εγώ το σκέφτομαι για παράδειγμα στο θέμα του Τζολάκη που κάνουμε κουβέντα στον Ολυμπιακό, ναι, που είναι άλλο το κόνσεπτ. Mm-hmm. Εδώ τώρα στον Πινέδα έχει ένα δεδομένο ότι το παιδί αυτό έχει δείξει στην ΑΕΚ τι μπορεί να κάνει. Πόσο επιδραστικό είναι, το είπε και ο Τάσος. Και τα δύο πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που, δηλαδή τον βλέπει ως αντίπαλος, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κάτι κουβέντα για τον Πινέδα. Mm-hmm. Δηλαδή αν πει σε πα το Καραϊσκάκι απ' έξω. Αύριο μεθαύριο στο Βοτανικό και πει: κάνω ένα γκάλο. Ποιο μπέκ θα θέλει να πάρει από την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα σου λέγει τον Πινέδα. Εντάξει, μπορεί να σου λέγανε άλλοι, δεν ξέρω, τον Γιώβιτς, τον Ρώτα, δεν θα σου πω. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό θα σου λέγει τον Πινέδα. Γιατί βλέπει τι μπορεί να κάνει με στο γήπεδο. Τώρα, από την άλλη, η ΑΕΚ πάει να μπει σε μια χρονιά η οποία είναι πρωταθλήτρια, είναι μπροστά στην πρόκληση του Champions League και είναι στο χέρι τη το αν θα επιλέξει να τον χάσει χωρίς να πάρει ευρώ από αυτόν ή αν θα πάρει την πολύ μεγάλη απόφαση να εισπράξει κάτι από τον Πινέδα, αν ο Πινέδα δείξει με τον τρόπο του, δηλαδή με την άρνηση του να ανανεώσει συμβόλαιο και να φέρει μια πρόταση από το Μεξικό. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Δεν θα ήθελα να μπω σε μια. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί μετά δεν ξέρεις και αν θα βγει άλλη μεταγραφή. Θα πρέπει να βγουν και δύο μεταγραφές. Δεν είναι να βγει μόνο αυτός που λέει ο Τάσος να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Έτσι, θα πρέπει να βγει και ο Φιλανδός. Πρέπει να βγει και ο Φιλανδός να δώσει τις λύσεις. Έχεις μια εγγύηση στο Μάριν πίσω που ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο είναι μεγάλο το ρίσκο γιατί μιλάμε για μια εκτάξη σημασία αν θα είναι στο Champions League ή όχι. Έτσι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι με τον Πινέδα δεν μου έκανε εντύπωση η όλη εξέλιξη να γίνει στο τέλος. Πραγματικά λέει τέλη Αυγούστου.
5: Όταν θα έχει ξεκαθαρίσει. Είτε να
1: ανανεώσει, είτε να. Όπως νομίζω καθαρά ποδοσφαιρικά ότι εκεί μπορεί να παιχτεί και ο στόπερ που λέει ο Τάσος για την ΑΕΚ. Το να πάρει ΑΕΚ άλλο στόπερ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι άλλη απέτηση της ΑΕΚ αν μπει Champions League στο τι θα πάρει στο στόπερ και άλλη απέτηση της ΑΕΚ αν δεν μπει στο Champions League στο τι μπορεί να δει. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα παιδί με προοπτική πάλι όπως είναι, δεν λέω Αλεξίου. Αν άλλο ξένο, ξέρω εγώ, λίγο μεγαλύτερο ηλικιακά, αυτό εννοώ.
0: Για τα χάφλες τώρα.
1: Για το στόπερ, λέω.
0: Για το στόπερ. Για το στόπερ. Ναι, ναι. Για λέγε τα σόγια αυτά που λέμε.
6: Απλώς μετά το Champions League, τα playoff, δεν υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι
1: θέμα
6: να δηλώσει τη λίστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι πολύ πιεσμένη η χρονιά.
1: Θα πρέπει να είναι ψηλοδουλεμένη περίπτωση, αυτό λέμε.
5: Νομίζω είναι ναι, ναι, 3 ή 4.
6: Πάντως, αυτό που γνωρίζω για το Ριμπάλτα είναι ότι σε κάθε πιθανό σενάριο έχει δουλέψει τα πάντα. Ακόμα και για τον Πινέδα, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό, όπως και για τον Γιώβιτς, που είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ, το νέο του συμβόλαιο. Βεβαίως εδώ ο Γιώβιτς έχει μια ρήτρα 12 εκατομμυρίων ευρώ με τον ίδιο να καρπώνεται το 20% από αυτήν. Πολλά λεφτά θα πω εγώ για να πάρεις έναν επιθετικό σαν τον Γιώβιτς στα top 5 πρωταθλήματα μπορεί να δώσουν τέτοια χρήματα. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εφικτό, παρότι ο Γιώβιτς τελείωσε ως πρώτο σκόρερ της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Και εδώ έναν αστερίσκο ότι κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία, δηλαδή ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, τον βλέπω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και στα τελειώματά του είναι πραγματικά απολαυστικός. Μπορεί να στείλει την μπάλα σε οποιαδήποτε πλευρά και γωνία της εστίας με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι απολαυστικός πραγματικά. Τα έχετε δει κιόλας από την προηγούμενη σεζόν ότι
0: το είδα
6: έχει μεγάλο πλουαρισμό. Και... ναι, κάπως έτσι. Κάτι τέτοια τελειώματα έχει.
0: Το θυμάσαι.
6: Κάτι τέτοια τελειώματα. Υποφέρουν οι τερματοφύλακες. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις και ένα center forward ο οποίος πέρασε από τη Real Madrid, από τη Milan, πολύ υψηλού επίπεδου. Δύσκολα θα πω εγώ ότι μπορεί να επιστρέψει σε top πρωταθλήματα και σε τέτοιο επίπεδο ομάδες, παρότι δεν είναι ούτε καν 30, λόγω του τρόπου που αγωνίζεται. Δεν είναι δηλαδή.

0: Θέλει να προσθέσει ταχύτητα και ένταση. Το κάνει με τον Ζούπκοφ. Θα το κάνει και με τους υπόλοιπους παίχτες. Θέλει να το κάνει και με τον Ζήνη όταν θα είναι διαθέσιμος για την ενδεκάδα.
1: Ωραία. Πες μας λίγο την Κυριακή τι ώρα είναι το παιχνίδι, γιατί ρωτάνε αρκετός κόσμος.
0: 5 η ώρα Ελλάδας είναι με την De Graafschap. Είναι ομάδα Β' Ολλανδίας. Mm-hmm. Εντάξει, είναι τα φιλικά αυτά των προπονητών. Νομίζω ότι και επειδή είναι και το πρώτο, θα μοιράσει και το χρόνο συμμετοχή σε όλους. Και σε μικρούς και σε βασικούς και σε
1: έμπειρους και σε όλους. Έτσι.
0: Έχει ένα πολύ... Και Κάριν θα δούμε και το Ζούπκοφ θα δούμε, που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά και αυτό στην προετοιμασία. Πολύ κομβικός για το πώς αναπτύσσεται πλέον η ΑΕΚ από τα άκρα. Mm-hmm. Γιατί έχει και το να πηγαίνει κοντά στη γραμμή, αλλά και το να συγκλίνει. Έχει και τα δύο ο Ουκρανός. Κάτι που σε αντίθεση με τους παίκτες που έπαιζε πέρσι η ΑΕΚ στη δεξιά πλευρά. Τώρα μετατοπίζει το Κοϊτά στα αριστερά για να συγκλίνουν και οι δύο και να σουτάρουν με το καλό τους πόδι. Αλλά ο Ζούπκοφ έχει και στο μυαλό του το να πηγαίνει κοντά στη γραμμή και να φέρει την μπάλα κοντά στο πέναλτι, εκεί που συνήθως είναι ένας από τους δύο center four. Θα δούμε αν πάνε όλα καλά και η Αλεξίου για κάποιο χρονικό διάστημα. Η σημερινή προπόνηση στο δίτερμα που έκανε στο τέλος ο Νίκολιτς έχει ένα μήνυμα προς Ιούμπισιτς και Ηλίασον. Ήταν αμφότεροι εκτός. Mm-hmm. Δεν παίξανε καθόλου και νομίζω ότι αν συνεχιστεί αυτό και δεν άλλαξει κάτι, ίσως σιγά σιγά μένουν εκτός του βασικού rotation της ΑΕΚ, όπως σας είχαμε πει. Ναι. Δηλαδή πλέον και με τον επίσημο τρόπο βγαίνουν εκτός ασκήσεων τακτικής. Δηλαδή δεξιά με τη μία ομάδα ήταν ο Ζούπκοφ, στην άλλη δεξιά ήταν ο Καλοσκάμης. Αντιλαμβάνεσαι ότι Ηλίασον, Ιούμπισιτς, αν δεν μπαίνουν και μπαίνει ο Καλοσκάμης βασικός, καταλαβαίνεις και δεν μπαίνουν καθόλου τους αλλαγή, καταλαβαίνεις ότι στο μυαλό του Νίκολιτς δεν τους έχει καθόλου, παρότι είναι εδώ στην προετοιμασία και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις και εν μέσω προετοιμασίας, είτε σε αυτό το στάδιο, είτε στο δεύτερο.
1: Ωραία, Τάσο. Ευχαριστώ.
2: Τάσο, συγγνώμη, έλα. Η ΑΕΚ πότε παίζει play-off Champions League?
0: Πότε είπες?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 18-19 Αυγούστου και 25-26.
2: Η Ευρωπαϊκή Λίστα δηλώνεται 2 Σεπτέμβρη.
3: Έχει μια εβδομάδα. Έχει μια εβδομάδα.
2: 2 Σεπτέμβρη. Είναι άλλες 6 μέρες μετά.
0: Α, πήγε Σεπτέμβρη. Α, ωραία.
2: 2 Σεπτέμβρη δηλώνεται η Ευρωπαϊκή Λίστα της League Phase. Ωραία. Ανάλογα που θα συμμετέχει.
1: Για να σου φύγουν τα άγχη. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι υπόψη και ο κόσμος, παιδί μου. Πότε δηλώνει τις λίστες.
0: Κάτσε να το πω σε ρημπάλτα.
2: Παιχταρά μου.
1: Εγώ ποντάρωσα θα το ξέρει, μάλλον. Άντα. Φιλιά, φιλιά.
2: Γεια σα. Ομπρέλα πάρε.
0: Γεια σα, γεια σα.
1: Λοιπόν, η προετοιμασία του μέλητος λέει τον Τάσο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Κύριε Βερβελέ, πάμε στα του Ολυμπιακού.
2: Μολόγα.
1: Σήμερα είναι το μάτς. 7 η ώρα. Μερακόφε. Γιατί γεια σα. 7 η ώρα, ναι. Θα το δεις, ε.
3: Αρχίσει. Όχι, δεν το δω.
1: Ξέρω εγώ.
3: Θα έρθω εδώ αύριο, θα λέω... Ανάτης κουκουβάμας.
1: Για λέγε.
3: Τι εντεκάδα θα με ρωτήσεις.
1: Όχι ρε εντεκάδα, εντάξει. Μου την είπες θες εντεκάδα. Ικανός.
3: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, φίλε. Θα δούμε Μαθαίο λίγο, θα δούμε Φορτούνι ξανά με Ερυθρόλευκα.
2: Τα νέα πρόσωπα.
3: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα δούμε Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς, για παράδειγμα, το παιδί ήταν... Απέξει γιατί είναι έτοιμο ο Σμαϊλόβιτς. Δηλαδή, είχε κάνει προετοιμασία με τη Σάντερφορντ και ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Δηλαδή, ήταν σε φάση μπαίνω, παίζω. Και γι' αυτό νομίζω ότι και οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές. Που μετέφερα και χθες κάποια πράγματα. Ας το δούμε στην πράξη. Θα δούμε Κάρμο, πρώτη μέρα στην προετοιμασία.
1: Σωστό.
3: Έχει ενδιαφέρον. Έχει αλλάξει λίγο, να πούμε και μια σύμπηση για τα φιλικά, το φιλικό του Σαββάτου με τη Λέουβεν, που ήταν 3, έχει πάει 2,5 ώρα Ελλάδας. Για όσου. Θα θέλουν να κάνουν τις ανάσεις τους, τα μπάνια τους, να προγραμματιστούν, γιατί πάντα τα φιλικά ιντριγκάρουν. Κοίτα, είναι ουσιαστικά έχουμε μπει, πάμε για τα μέσα του Ιούλη. Νομίζω ότι υπάρχει ο βασικός άξονας των μεταγραφών. Ο βασικός άξονας ο οποίος προεκτείνεται και στο τι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει από εδώ και μπρος. Έχουμε πει ότι αυτή τη βδομάδα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά τα θέματα του Ρόκα και του Στάνιτς. Για τον Στάνιτς, μάλιστα, τελευταίες πληροφορίες θέλουν ότι μέχρι την Παρασκευή ο Ολυμπιακός θα κάνει τη νέα του και τελευταία του προσέγγιση όσον αφορά στον Σέρβο, ο οποίος θέλει να έρθει, αλλά έχουμε ξαναπεί για την Λουντογκόρετς, η οποία κάνει το δικό της παιχνίδι και πολύ λογικό να κάνει. Είναι μια ομάδα με πολύ background και ψωμί για όσους γνωρίζουν από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
1: Σε πωλήσεις, λες.
3: Γενικά είναι και το διοικητικό της καθεστώς και ο άνθρωπος που τρέχει. Mm-hmm. Όποιος ρωτήσει και μάθει, μπορεί να διαβάσει. Δεν είναι ένα.
2: Όχι, είναι ιδιαίτερη ομάδα.
3: Απλό κόνσεπτ, έτσι.
2: Στα αλλά... Πιενέλα της είναι περίεργο.

0: μπορεί ο Ολυμπιακός να το αφήσει αυτό το έργο μέχρι 25 Αυγούστου, έτσι.
1: Αν αυτοί δεν βιάζονται, νομίζω ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι βιάζεται να τελειώσει μια κίνηση.
0: Ο Ολυμπιακός βιάζεται, αλλά δεν νομίζω ότι ο Στάνης θα έρθει αύριο και θα πάρει φανέλα βασικού. Δηλαδή, στο λέω ότι αν θα πάει στην προετοιμασία αύριο, αυτό το λέω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης και ότι δεν υπάρχει πλάνο να παίξει. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι με τις τελευταίες του προσθήκες έχει κουμπώσει την ιστορία των στόπερ. Στο δεξί μπακ, εγώ ξαναλέω ότι περιμένω να δω ποια θα είναι η προσέγγιση με το Ροντινέ, γιατί είδατε και με το θέμα του Τσάπρα είχαν πάει πολύ επιφανειακά που κατέληξε τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω πολύ ζεστό δηλαδή, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού να πάρει δεξί μπακ αύριο το πρωί και για μένα σωστά. Ξαναλέω, το βασικό ήταν να πάει ο βασικό στο δεξιό μπακ, δηλαδή αυτό που υπολογίζει για βασικό το δεξιό μπακ, το Μαφέο δηλαδή να είναι εκεί και είναι. Δεν έχει φύγει κανεί από του δύο αριστερού μπακ. Μέχρι να γίνει, είχαμε πει ότι ο Μεντιλίμπαρ στη σύσκεψη που έγινε είπε ότι δεν θα πάμε τρει σε κάθε θέση να περισσεύουν. Αν και εφόσον οι συνθήκες φέρουν να φύγει ένα αριστερό μπακ, να μου έχετε ένα έτοιμο έναν άλλον για να έρθει. Τώρα, εκεί λοιπόν αμυντικά είναι καλυμμένος. Με τους τερματοφύλακες είναι κομπλέ. Προπονείται κανονικά ο Πόποβιτς, για τον οποίο είχαμε πει ότι είχε ένα μικρό ζήτημα τραυματισμού στην αρχή και αυτό τις πρώτες μέρες υπήρξε καθυστέρηση στην μεταγραφή του. Αλλά όλα καλά. Τώρα είναι η ΧΑΦ που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο Ολυμπιακός του ΧΑΦ, Βασίλη, ψάχνει υπέρβαση. Έχουμε πει ότι θα εξαντλήσει τις πιθανότητες για τον Άμραμπατ. Και αν δεν είναι ο Άμραμπατ, ένα παίχτη επίπεδου Άμραμπατ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Έτσι θα χρειαστεί το χρόνο του. Οπότε τι έχει κοιτάξει να κάνει, τουλάχιστον όσο αφορά κομμάτι της τελέχωσής του, του πώς είναι στην προετοιμασία, να μην έχει απώλειες. Να είναι δηλαδή και ο ΕΣ εκεί και ο Ντάνι Γκαρθία που έμεινε και ο Μουζακίτης. Να ξέφυγε ο Νασιμέντο, πάει στη Ρίο Άβε, είναι ο Σιπιώνη εκεί. Δηλαδή ποσοτικά αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει θέμα. Το θέμα του είναι το ποιοτικό. Ότι αυτό θέλει να το βελτιώσει. Αλλά αυτό είπαμε είναι από τις μεταγραφές που θα ψάξει μετά. Από τις καλές του και μεγάλες του κινήσεις να γίνει.
1: Γι' αυτό μπορεί να περιμένει, λες.
0: Μπορεί να περιμένει και θα παίξουν πολλά ρόλο. Δηλαδή, να βλέπουμε εδώ, διαβάζουμε στο Σούπερ για το ρόλο της Φενέρμπαχτσέ. Ο παίκτης είναι και εκεί. Ναι. Ο Φενέρμπαχτσέ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τι θα κάνει. Δηλαδή, μπορεί ο παίκτης να θέλει να μείνει στην Μπέτις. Αν η Φενέρμπαχτσέ δεν βγάζει άκρη με την Μπέτις, υπάρχει ζήτημα. Πριν λίγες μέρες, για παράδειγμα, δεν το παντρεύω εγώ. Είχε γραφτεί στην Τουρκία από Τούρκους συναδέλφους ότι η Φενέρ έχει στη λίστα της τον Έσε. Τον κοιτάζει. Που δεν λέω ότι υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον, δεν ξέρω όμως τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Μια καραμπόλα ενδεχομένως.
1: Να δώσει ΕΣΕ να πάρει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε και ο ΕΣΕ τώρα, ρε παιδί μου, στη Φενέρ. Δεν είναι. Εξής είναι τελείως διαφορετικό το όλο πλάνο. Ο ΕΣΕ είναι και ένα παιδί το οποίο εδώ δείχνει ικανοποιημένος. Δεν έχει δείξει τάσεις φυγής. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο ΕΣΕ θα έφευγε να πάει σε μια ομάδα. Δεν λέω τώρα για τη Φενέρ που είναι, μπορεί να δώσει και πολλά λεφτά. Γενικά οι τουρκικές ομάδες έχουν άλλη προσέγγιση. Ενώ όσον αφορά άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Κάποια στιγμή είχε γραφτεί στο εξωτερικό για ενδιαφέρον τη Ατλέτικο Μαδρίτη. Δηλαδή, αν του πει Ατλέτικο Μαδρίτη έλα, θα πήγαινε τρέχοντα. Αυτό λέμε. Αλλά δεν του έχει πει έλα. Δηλαδή, είναι σε μια λίστα. Βλέπουμε και αυτού. Το βλέπουμε και αυτού μέχρι παίρνουμε αυτόν.
2: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κοιτάει Παραγουανού.
0: Έτσι ακριβώ.
2: Όχι τον Έσαι.
0: Πανηγύριζε χθε από τον τρελό. Με φανέλα Αργεντινή και τέτοια.
2: Παραγουανού κοιτάει για την Ατλέτικο πάντω.
1: Αδερφέ μου, που μου στέλνεις για το chat να κάνω μπαν. Δεν θέλω να κάνω μπαν, ρε φίλε, για σε κάποια παιδιά. Απλώς, όντως έχεις δίκιο. Τσακώνονται μεταξύ τους και δεν υπάρχει λόγος για χαρακτηρισμούς μεταξύ σας, παιδιά. Ηρεμήστε, κουλάρετε. Ακούστε λίγο τις μεταγραφές εδώ πέρα το Βερβελέ. Ένας εδώ πέρα λέει ο κορυφαίος. Δημοσιογραφάρα, λέει Βερβελέ. Ευχαριστούμε για τον donation, αδερφέ.
2: Θα μπω στο chat.
0: Γνωριστώ με αυτόν, ρε φίλε.
2: Τώρα. Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είπες για τον Άμραμπατ. Λες ότι μπορεί να περιμένει, ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες. Και η Φενέρ θα παίξει το ρόλο της, και η Μπέτις και η βούλη του παίκτη θα παίξει το ρόλο της. Γιατί...
0: Ναι, ο παίκτης δεν είναι αρνητικός. Δηλαδή,
1: για τον
0: αυτό που μου αρέσει, αν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό, είναι ότι ο παίκτης δεν είναι αρνητικός. Τα ακούει όλα.
1: Πώς δεν είναι αρνητικός, δηλαδή θέλω να πω, δεν του αρέσει πιο πολύ να μείνει στην Πριμέρα.
0: Δεν θέλει να μείνει στην Πριμέρα. Είναι ένα παίκτης στα 30 του χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει ο αδερφός του εδώ, στην ΑΕ.
1: Σωστά.
0: Προφανώς το έχει μεταφέρει για Ελλάδα. Έχει έρθει, τον έχει δει τον αδερφό του εδώ.
1: Σωστά, ναι.
0: Εντάξει. Έχει καλή σχέση με Ελκαμπή. Γενικά οι Μαροκινοί του πάνε του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κάνει μια υπέρβαση στο οικονομικό, που δεν φαίνεται εύκολο, ξαναλέω. Είπα εγώ χθες ότι τα λεφτά είναι. Με διόρθωσε ένας άνθρωπος που ξέρει, δηλαδή, που είναι ατζέντη, ότι είναι πάνω από 5 τα λεφτά που παίρνει στη Φενέρ. Και έχει και μπόνους και όλα αυτά. Δηλαδή δεν το βλέπω εύκολο έτσι.
1: 5 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Καθαρά.
0: Ναι. Πολλά λεφτά. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να, μπορεί να του πει τριετές κλειστό, ρε φίλε. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο Ολυμπιακός. Μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ήθελα να καταλήξω αλλού.
0: Εγώ στέκομαι όμως ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτη εκεί. Θα θυμάσαι ότι το έχω πει από την πρώτη στιγμή όσον αφορά στους χαφ, ότι θα πάμε πίσω για τον χαφ, θα περιμένουμε για τον χαφ, εκτός και αν άλλαζε κάτι. Και ξύπνα για το πρωί εκεί στο Μουντιάλ, λίγο πριν το μάτσο με τη Γαλλία, ο Άμραμπατ και πει: Παιδιά, φτιάξτε το με τη Φενέρ, έρχομαι, γουστάρω. Ήταν ένα όνειρο να πούμε, είδα κάτω από την